Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εν τέλει το θαύμα που περίμενε η οικογένειά του, οι φίλοι του, ο κόσμος, δεν ήρθε, παιδιά. Ο Δημήτρης ο Κόκοντας έφυγε ψηλά, πήγε να βρει τον πατέρα του. Θα κάνουν ντουέτα από εκεί ψηλά. Καλό ταξίδι, ταλαιπωρήθηκε, παιδιά, γύρω στα 2,5 χρόνια, περίπου 2,5 χρόνια.

του σταθμού. Υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής εκεί κάτω από τη φωτογραφία. Στα σχόλια το συζητάμε και εκεί μπορείτε να μου ζητάτε και κάποιο τραγουδάκι. Τελευταία εκπομπή, παιδιά, για αυτή την εβδομάδα. Θα είμαστε μαζί την επόμενη Δευτέρα το ξημέρωμα, πάλι στις 3. Με αφιέρωμα στον Στυλιανό Καζατζίδη.

0: Πάμε στο Πολύκαστρο, τον αρτοποιό μας, εκεί τον Ηλία τον Χαρτομαντζίδη. Καλημέρα σας λέει, καλή εκπομπή Θείο Γιάννη. Γεια σου ανέψυχε, μη πω τι κάτι για τη θειά σου.
1: Και το φεγγάρι ξενό, θέλω με σένα έχω να ζω, με σένα να πεθαίνω.
0: Καλημέρα στο Γιαννάκη, τον Παχή Σκελετό και το φίλο μας το Λευτέρη, αρτοποιό μας εκεί. Στους Αμπελόκηπους. Καλημέρα στη Βάσο από τους Αμπελόκηπους. Καλημέρα και στον Βαραβά. Και τις κοριτσάρες του.

Καλημέρα στη φίλη μας την Αναστασία τη Μουσένα. Καλημέρα λέει άρχοντα. Κωνσταντίνος Αγωμουδανιά, καλημέρα φίλε μου, λέει καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα, καλή μας ακρόαση, καλό ταξίδι στην γειτονιά των Αγγέλων στο Δημήτρη Κόκοτα. Πολύ μικρός λέει, μόνο 57 ετών. Πήγε να βρει το σταμάτη του. Τι να πω. Ο Μιχάλης Θοδόσης λέει, πού είσαι ρε φίλε, λέει, καλημέρα. Ωραία, πού είμαι. Εδώ είμαι. Καλημέρα την καλά της, θα το πει η Θεοδόσης.

0: Θέλω να σου πω πως η μοναξιά δεν έχει χρώμα.
1: Ο Κώστας ο Τζερόνιμο, θείο θείο θα με βάλεις και εμένα στο γήπεδο. Ναι ρε φίλε, τι ήταν αυτό. Όλοι έτσι ξεκινήσαμε στην αρχή πιτσιρίκια όταν ήμασταν. Μπορούσε ένας να πάρει και ένα μικρό μαζί του μέσα. Και όλο του λέγαμε κάποιον μεγάλο, ψάγαμε να βρούμε, με βάλεις και εμένα θείο θείο.
0: Δεν γνωριζόμαστε όταν βρισκόμαστε.
1: Θα τα ακούσουμε ρε Μόρτε.

Καλημέρα στη φίλη μου τη Δόμνα από τη Λιετή και την παρέα της. Καλημέρα στην Ελένη από το Μεσαίο. Καλημέρα τη Μερόπη, το Χρήστο το Κασάπαρο, την Όπη. Και όλη την παρέα που μας ακούνε στη Λιετή.

Στράτο, μάλλον αυτό το τραγούδι που μου λες είναι το στόχο πει. Ναι, αυτό πρέπει να είναι. Πατέρας Βασίλειος, καλημέρα. Καλημέρα Γιάννη λέει, σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα του που τόσο πολύ ταλαιπωρήθηκε. Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένειά του, ο Θεός να αναπαύσει όλες τις σουλές εκεί πάνω. Σε υπέρ ευχαριστώ για την όμορφη παρέα που μου κάνεις. Καλές και ευλογημένες διακοπές να έχεις, θα μας λείψεις. Εντάξει, πατέρα Βασίλεια, τρεις μέρες θα είναι τώρα. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Δευτέρα θα είμαστε μαζί πάλι. Ναι, Στράτο μου, γιατί μου το έδωσες ανάποδα και ψάχνα να το βρω και εγώ λέω δεν το έχω αυτό το τραγούδι, είναι δυνατόν. Μετά πήγα στην εγκυκλοπαίδεια και βλέπω ότι μου το δίνεις σαν στο έχω πει. Ο Ζώης ο Ντάλλας από την Άρτο Φούρναρς, έλα καλημέρα λε παιδιά μου λέει. Γιάννη, μπράβο σου για το αφιέρωμα στο Δημήτρη. Δυστυχώς έφυγε άλλη μια γνήσια λαϊκή φωνή. Τόσο νωρίς, να χαιρετήσω όλο το ακροατήριο και φυσικά την κυρία Ελπίδα μας. Ένα μικρό έτσι αφιέρωμα παιδιά στο Δημήτρη. Ένα μισάωρο είπα να κάνουμε.

Η φίλη μας η Φόφη η Φωτοπούλου λέει καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή και καλή μας ακρόαση. Γεια σου Νικολάκη από Κατερίνη. Καλημέρα και στο Σοφάκι την Κουκουρούκου.

Ο Βαγγέλης ο Γρίβας λέει καλημέρα Γιάννερε, καλό ξημέρωμα σε όλους στην παρέα μας, καλό ταξίδι Δημήτρη. Ο Παντελής ο Λαζαρίδης, καλημέρα Παντελής από Κορδελιό. Έλα καλημέρα. Κωνσταντίνος από Μουδανιά λέει μια επιθυμία Τόλης Βοσκόπουλου σε ένα λουδάκι λέει αφιερωμένο στην Καλλινίκη Χριστίνα.

Ο Τέος ο Τσέρεκ λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κύριε Ελπίδα, καλημέρα στο Ξενοφόν, καλημέρα τρεχαντήρια μου, καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεργιάννη. Καλό ξημέρωμα, καλά χιλιόμετρα τρεχαντήρια μου όπου και αν είστε. Επιστροφή στη βάση σας.

Συζητάνε δύο φιλαράκια, λέει, τι έκανες με την κόμενα, λέει, στο Facebook. Τίποτα, λέει, της έστειλα φωτογραφία τα προσόντα μου. Και λέει, τι έγινε μετά. Μου έστειλα και αυτή τα δικά της και είναι 5 πόντους μεγαλύτερο από μένα. Να προσέχετε, στο Facebook κυκλοφορούν πολλά, να ξέρετε.

Πάμε να ακούσουμε Μερούλα Βάσου. Το τζάμπα πέθανε. Από εδώ και στο εξής θα πληρώνεται.

0: άμα δεν δώσεις δεν θα πάρεις, δεν το κατάλαβα.
1: Το πιστεύω ότι πήγες με βίζιτα και έδωσες λεφτά.
2: Και τι περίμενες, αφού εσύ δεν μου κάθεσαι εδώ και μήνες.
1: Μα δεν είπες ποτέ ότι ήθελες να πληρώσεις.
0: Έτσι κυρίες μου, το τζάμπα πέθανε.

Λίγο πειραγμένο από το φίλο μου το Μάστορα. Καλημέρα στη φίλη μου την Άννα από τη Βέρεια. Θα τα ακούσουμε, Άννα. Βλέπω μια κόρη κι αλλάζε. Έτσι, έτσι λες. Ευχαριστούμε, Ηλίας Χατοματζίδης. Ο Γιάννης ο Καμουφλάς. Ποιότητα, λέει, καλημέρα. Πάντοτε ποιότητα, φίλε. Και μου λέει μη φοβάσαι, βάλ το χέρι σου και πιάσε. Η Σοφία Κουκουρούγκλου, καλημέρα σας κύριε Γιάννη, την αγάπη μου. Η αγάπη δεν μετράει τώρα, θέλει και χρήμα από πίσω. Τελείως, μάλλον μπροστά το χρήμα και μετά η αγάπη. Καλημέρα Σοφάκη. Ο προπάπος μου πέθανε σε ηλικία 105 χρονών. Καλά, τι έκανε, λέει, και έζησε τόσο πολλά χρόνια. Σε κάθε γεύμα έτρωγε χαβιάρι και έπινε λίγο εκλεκτό κονιάκ. Το πιο ακριβό που υπήρχε στην αγορά. Δύο φορές την εβδομάδα έτρωγε μια μπριζόλα 400 γραμμάρια και μια φορά την εβδομάδα του φέραμε την πιο όμορφη συνοδό της πόλης και 4 γραμμάρια καθαρή κοκαίνη. Και από τι πέθανε, λέει, τελικά. Τίποτα, το σκοτώσαμε, λέει, δεν μπορούσαμε να αντέξουμε τα οικονομικά έξοδα.

Κωστάκη, φίλη μας η Άννα, καλημέρα, λέει, από Βέρεια. Καλές διακοπές έστω και για 3-4 μέρες, Γιάννη. Εντάξει. Να σε καλά, Άννα. Χρήστο Τσαβδάρες και τα παιδιά στο φούρνο Πεσαλεύρη στην Πολύχνη. Καλημέρα, Άρχοντα, λέει. Καλό ξημέρωμα και από εμάς σε όλη την παρέα. Ο Μάκης ο Ανταβάλ, το πάω ξάκι μου. Καλημέρα, Γιάννα, και καλά να περάσεις ό,τι κάνεις, λέει. Μαύρο στην αδό, να ρεματάκι δροσερό. Γύρω γύρω είχε βούρλα και στη μέση μια βρυσούλα. Τώρα τα βούρλα έχουν φύγει, τα έχουν καθαρίσει με λέιζερ. Ένας ασθενής λέει στο γιατρό του, από τότε που μου δώσατε τα υπνοτικά τα χάπια, γιατρέ, κοιμάμαι μια χαρά. Ο γιατρός λέει, πόσα χάπια παίρνεις? Εγώ κανένα, λέει, γιατρέ, τα δίνω στη γυναίκα μου.

Ο Κωνσταντίνος ο Καραπηλιάφης. Καλημέρα φίλε μου Γιάννη, από όλη τη βάρδια της Γαίας, στις Κουριές, αφιέρωσε ένα τραγούδι στον Στάθη. Να τα αφιερώσουμε τα επόμενα τραγούδια στον Στάθη, το φίλο μας.

0: ζήσω.
1: Καλημέρα πατέρα, από όλη την οικογένεια. Είμαστε στο δρόμο για Αθήνα, λέει. Ακούμε Σεριάννη. Αφιέρωσε στη γυναίκα μου ένα τραγούδι να πεις για τη γυναίκα της ζωής μου, να το τονίσεις. Το τραγούδι είναι μόνο τα μάτια σου, λέει, με το Μενιδιάτη. Θα τα ακούσουμε καπάκι, Γιάννη Τζούνιορ. Καλό δρόμο να έχετε, παιδιά. Καλό δρόμο να έχετε. Όλη η οικογένεια είναι εκεί. Ο Φώτης, ο Γιάννης, η Καλλινή και η Χριστίνα και η Σταυρούλα μου.
2: Μα σαν γυρίσεις δεν θα μου φτάσει.
1: Φώτης Χιλιτίδης, έλα πατέρα μου, λέει, ακούμε Σεριάννη με το Γιάννη. Καλά να πάθετε, εγώ τι φταίω δηλαδή.

Από το Γιάννη και τη Σταυρούλα λέει, εξαιρετικά για τη γυναίκα της ζωής του. Χρήστος Μενιδιάτης, μόνο τα μάτια σου. Ακούτε Μετρόπολης, Σεργιάννη με το Γιάννη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.

Έτσι τη γυναίκα να την κοιτάτε μόνο στα μάτια. Είναι έσοδος για το μυαλό της, για το είναι της. Καμπύλες, στήθη και τα λοιπά έχουν όλες.

Ο Στέλιος ο Ρεβατλάρης, καλημέρα φίλε Γιάννη, μια καλημέρα το Στελάκι σε όλη την παρέα. Το Στέλιος στην Πέτρου Σιδίκα, τον αρτοποιό μας. Στην παρέα εκεί στην Αγίου Δημητρίου Καλαμαριά και ωραίο συνέστημα να σε φωνάζει, έλα πατέρα ο γιος έτσι, καλημέρα φίλε. Καλημέρα και στο Φάμπιο παλικάρι μου, τι έγινε, τελείωσε η μεταγραφή. Πέσαν οι υπογραφές. Η φίλη μας η Άννα λέει καλά τα λες Γιάννη, ενέρεσε η Άννα.

Ακούω τις γυναίκες που λένε ότι δεν βγαίνουν με άντρα που μένει με τη μάνα του. Και βγαίνουν με άντρα που μένει με τη γυναίκα του. Απορία, τι πίνετε ρε γυναίκες.

Το πω είναι με ωμέγα. Καλημέρα. Καλημέρα των Τιμολέων. Πού είσαι καμένος, Τιμολέων?

Για τη φίλη μας τη Νίκη αυτό που μου το ζήτησε και το Γιώργο της από την Δελφόν. Να και πόντια διαποιητριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου λέει καλημέρα Σεργιανάκη μου και στους ξενιδεμένους μας. Να έχουμε μια όμορφη μέρα με θετική διάθεση και χαμόγελο, η ζωή είναι λίγη και λίγη. Δώσε, δώσε. Γεια σου Ελπίδα, καλημέρα.

0: πήγα το πρωί και ξανά.
1: Για εσάς που συντονιστήκατε τώρα, πάρε άλλα πια. Τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα το ξημέρωμα. Εκεί γύρω στις 3.

Η καψούρα μόνο με καψούρα περνάει. Σπύρος Σπυράκος. Όχι Άννα, ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω. Ευχαριστώ πολύ.

0: Και άμα θα βάλω ξένα, θα βάλω κάτι που αρέσει σε μένα και δεν αρέσει σε σένα. Σιγά μη σου βάλω τώρα εγώ Τζο Κόκερ.
1: Το τελευταίο δάκρυ μου για σένα θα το κρύψω.
0: Καλημέρα στη φίλη μου τη Γιώτα τη Φλωρινιώτης.

Ο Γιάννης ο Αμπρικίδης λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην παρέα μας, καλό ξημέρωμα να έχουμε, καλές διακοπές σου εύχομαι, να ξεκουραστείς και πάνω απ' όλα καλή ξεκούραση. Εντάξει. Τώρα τρεις μέρες δεν τις λες και διακοπές, αλλά εντάξει, λέμε ρε παιδί μου. Μπροστά ζολότελα, καλή και Παναγιώτενα που λένε.

αφιερωμένο στο Γιάννη, γιατί ξέρω ότι το γουστάρει αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω, είναι στην παρέα μας. Βραδιάζει.

0: Να και η Βούλα η Καρυπίδου. Καλημέρα Γιάννη, λέει, καλό υπόλοιπο εκπομπής και καλό ξημέρωμα να έχουμε, καλή ξεκούραση και καλά να περάσεις. Την καλημέρα μου και τους χαιρετισμούς μου σε όλους και ιδιαίτερα στην γλυκιά μας την Ελπίδα, με πολλές κόκκινες καρδούλες και χυλάκια.
1: Με τους κυρίους, στα κασμίρια τους, σφιγμένους.
0: Καλημέρα Γιάννη, από πολύ κνημερικά.

0: μελαγχολία στην καρδιά.
1: Στέφανος Καρυπίδης, καλημέρα κύριε Γιάννη. Πολύ ωραίο πρόγραμμα. Άκουσα και τα τραγούδια και τραγούδια που δεν ήξερα. Σόπαρε. Καλημέρα τον αρτοποιό μου, τον Στέφανο τον Καρυπίδη. Εκεί στο πρατήριο Άρτου. Στη Βριούλων. Στη Νέα Κρίνη. Η φίλη μας η Ελβίρα λέει καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή όπου και αν πας, να περάσεις καλά την αγάπη μου στην παρέα μας. Πάνος Ψάλτης, μια διασκευή, με πέντε θα κυκλοφορώ, έτσι, δέκα δάχτυλα έχουμε, δέκα θα κοιμάμαι.

Ο Γιώργος Τσάκαλος λέει από Τρίκαλα, Σεριάννη, καλημέρα. Με το φανταστικό σου πρόγραμμα όλες τις χορδές αγγίζεις. Εντάξει, το παλεύω, φίλε.

Να καλημερίσω τη φίλη μας την Έλενα από το Κιλικής. Δεν έχω ανοίξει γραμμές, Έλενα. Κακός καλές. Καλημέρα τη φίλη μου τη Χριστίνα από την Βέρεια. Καλημέρα στον Τζέισον τον Μπόλακ. Καλημέρα σε όλο το Σεριάνο Σόι. Καλό χειμώνα να έχουμε. Πάει και αυτό, λέει, το καλοκαίρι. Άλλη μια κερδισμένη πίστα ζωή στην πλάτη μας. Ακόμα δεν έφυγε το καλοκαίρι, φιλαράκι. Έρχεται ζέστη μεγαλύτερη τώρα, Σαββατοκύριακο κτλ. Η πόντια ποιήτριά μας φωνάζει Πόντος. Χρυσόστομος Χαλκιάς. Καλημέρα, Άρχοντα. Γεια σου, Αργιανάκη μου.

Γιατί το Σάββατο 29 του μηνός που θα κάνουμε εκπομπή θα λείπουμε, οπότε επιστροφή 31 Δευτέρα. Δευτέρα ξημέρωμα, έτσι, Κυριακή βράδυ, Δευτέρα ξημέρωμα, αφιέρωμα κατά τζίρι.

Όσοι και όσοι μπορείτε και όσες μπορείτε, βάλτε καφεδάκι. Σε κάνα μισάωρο θα πάμε σε ενημέρωση. Αν είμαστε καλά φυσικά.

Και το κακό είναι ότι είναι λίγοι και λίγοι, έτσι. Να ξέρουμε και τι λέμε δηλαδή. Ο Σταύρος ο Τσιμπής, καλημέρα Σεριάννη και σε όλη την παρέα. Καλές διακοπές εύχομαι να γεμίσεις μπαταρίες και να επιστρέψεις γερός. Να μας κρατάς σε τροφιά με τις υπέροχες επιλογές σου. Τώρα με τρεις μέρες τι μπαταρίες να γεμίσω, ρε. Και μια και μιλάμε για μπαταρίες, παιδιά, έχουμε δύο μπαταρίες στα χέρια, παραδείγματος χάρη, και δεν ξέρουμε αν είναι γεμάτες ή άδειες. Γιατί τις βάλαμε κάπου και δεν ξέρουμε τώρα ήταν γεμάτες ή ήταν άδειες. Εκτός ότι μπορείτε να τις μετρήσετε με ένα μηχάνημα, με ένα... Εντάξει. Υπάρχει και ένας τρόπος απλός. Πάρτε τη μία μπαταρία και αφήστε την κάτω να πέσει σε ένα σκληρό, σε ένα τραπέζι σκληρό, ας πούμε. Εάν αυτή η μπαταρία την ώρα που πέφτει κάνει τουκ τουκ τουκ τουκ, δηλαδή αναπηδήσει μερικές φορές, πάνε να πει ότι είναι άδεια. Εάν πάρετε την άλλη και κάνει πάλι τουκ τουκ τουκ τα αναπηδήσει και είναι και αυτή άδεια. Πάρτε έτσι μετά μία γεμάτη και αφήστε την να πέσει, θα κάνει ντουκ και θα πέσει κατευθείαν, δεν θα αναπηδήσει δηλαδή. Είναι κάτι ωραίο. Αυτό που πέφτει κατευθείαν και δεν αναπηδάει είναι γεμάτη. Αυτή που κάνει τουκ τουκ τουκ, δηλαδή την αφήνεις από 2-3 πόντους ας πούμε και πέφτει κάτω και αναπηδάει, αυτή είναι άδεια. Έτσι για να μαθαίνουμε και κάτι. Και εγώ κάπου το είδα φυσικά έτσι. Γιατί πόσες φορές έχουμε βρει καμιά δεκαριά μπαταρίες κάπου και λέμε τώρα αυτές τι είναι, άδειες, γεμάτες, τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Οπότε αυτός είναι ένας πολύ απλός τρόπος για να μάθετε αν μια μπαταρία είναι άδεια ή γεμάτη. Εκτός αν έχετε μηχάνημα, εντάξει, αν έχετε καλωδιάκια, βάλτε το εκείνα το, μετρήσετε.

0: κορμί.
1: Είπαμε για όριμο, όχι για σάπιο, εννοείται.
0: Η παλιά η κότα έχει το ζουμί.
1: Όταν θέλω να κάνω κοτόσουπα θα πάρω μια παλιά κότα.
0: Αν τα

Ο φίλος μας ο Μανώλιο Πλωμάρη. Καλημέρα Γιάννη από Αυστραλία, Σίδνεϊ. Καλό ξημέρωμα, καλή δύναμη. Χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα και στην κυρία Σοφία και σε όλο το σεβαστό ακροατήριο. Να σε πάντα καλά την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στην Θεσσαλονίκη.

26 Αυγούστου. Ημέρα Τετάρτη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Σήμερα γιορτάζει ο Ανδριανός, η Ανδριανή και η Ναταλία. Το 1346 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη. Το κατέχουν οι Άγγλοι του Εδουάρδου του Τρίτου, που τους βοηθά να νικήσουν τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Έκτου στη μάχη του Κλεσί. Σαν σήμερα το 1959 παρουσιάζεται για πρώτη φορά το Mini Cooper, που σχεδίασε ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός Άλεκ Ισηγόνης.

Σαν σήμερα το 1943 γεννήθηκε ο Δάκης. Καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Βρασίδα Χαραλαμπίδη, τραγουδιστής της pop, έφυγε από κοντά μας 29 Πέμπτου 2022.

Έχω στα χέρια μου την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδος Metro Sport. Πάμε να δούμε με τι ασχολείται. Στο πρώτο σέλιδο, και όταν υπάρχει θέμα ψηλά από το λογότυπο, ξεκινάμε πάντα με αυτό. Ungresits για το 8. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με την Παρτιζάν για την απόκτηση του 20χρονου Σέρβου Χαφ. Αναμένεται αύριο σε Θεσσαλονίκη για εξετάσεις και για υπογραφές. Κύπελο, καθόλου εύκολη η κλήρωση. Με Όφη και ΑΕΚ εντός και Ατρόμητο και Καλαμάτα εκτός θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Πάμε στον Ηρακλή, στο κεντρικό σαλόνι, νέο σαφάρι για ποιότητα. Στον Ηρακλή προσπαθούν να καλύψουν κενά για να αναβαθμίσουν το ρόσταρ. Προχωρημένες συζητήσεις με τον 32χρονο διεθνή Παναμέζο Εξτρέμ και επιτελικό χαφ Γιοέλ, ο Μπαρσένας, ο Ισπανός στόπερ Ρόμπερτ Πιέρ κόπηκε στις εξετάσεις. Δεν ήταν καλές εξετάσεις του. Ευρωλίγκα με 80 εκατομμύρια ευρώ. Νέα εποχή σε πράξεις για το ΠΑΟ, για το μπάσκετ. Ο Μιστακίδης στο Μέτσοβο μαζί με την ομάδα μπάσκετ. Υποβλήθηκε υπερπλήρης φάκελος και τα χρήματα καταδέθηκαν σε μορφή εγγυητικής επιστολής. Δόθηκε στον ΠΑΟ και προέγκριση για το franchise με δεκαετές συμβόλαιο και έτσι έγινε ένα τεράστιο βήμα. Στον Ηρακλή αύριο η πρώτη με φιλάθλους, προπόνηση με παρόντες τους οπαδούς του Ηρακλή στο Ιβανόφιο στις 6 ώρα. Πάμε στον Άρη, σύσφυξη σχέσεων με μπάρμπεκιου. Ωραίο πράγμα. Σε χαλαρή ατμόσφαιρα τα μέλη της ομάδος ήρθαν ακόμα πιο κοντά μετά την προπόνηση. Ντερλικώσαν. Βατή κλήρωση για το κύπελο με Μαρκό και Πανσεραϊκό εντός, με Λεβαδιακό και Παναθηναϊκό εκτός θα παίξει ο Άρης. Σταθερά online με την Euroliga, η ΚΑΕ Άρης δεν κατέθεσε επίσημη προσφορά για το franchise, αλλά μπορεί να το καταθέσει προσεχώς, διότι παραμένει στόχος η συμμετοχή στην διοργάνωση. Αυτά λοιπόν από το πρωτοσέλιδο της Metro Sport. Πάμε σε πολιτικό τύπο. Το μανιφέστο και στο βάθος σύγκρουση με το ΝΑΤΟ. Ρωσικά drones καμικάζει. Ορατός ο κίνδυνος επέκτες του πολέμου σε ευρωπαϊκό έδαφος, το ύπουλο σχέδιο του Πούτιν με τις μυστικές βάσεις. Τσίπρας ανάβασης με στόχο το Πασόκ. Ολομέτωπη επίθεση στον Ανδρουλάκη για την δεύτερη θέση. Πάει Θεσσαλονίκη με το ΙΧ κόμμα του και με τις αποσκευές γεμάτες επικοινωνιακά κόλπα. Καλά ρε παιδιά, συγγνώμη, υπάρχει άνθρωπος που θα πιστέψει αυτά που θα πει ο Τσίπρας? Α, τον κόλο του κάτω να τον βαράει, πρέπει να είσαι πολύ κολλημένος για να πιστέψεις αυτά που θα πει. Τέλος πάντων. Μπράβο Χαριδούκα, μαύρο για 36 ώρες στο Δημοτικό Σταθμό Αθήνα 984 λόγω βλάβης. Και ισπανικό μοντέλο, οι αυταπάτες Ανδρουλάκη Τσίπρα και ο μονόδρομος της μεταρρυθμιστικής κέντρο-δεξιάς. Εφημερίδα Τα Νέα, καρκίνος και Αλτσχάιμερ, μια περίεργη αντίστροφη σχέση. Όταν η παροχή γίνεται παγίδα, κουπόνια σύντησης λέει πότε φορολογούνται. Είναι δυνατόν ρε παιδιά. Ένας στους τέσσερις φορολογούμενος πληρώνεται και με δώρο επιταγή. Στο τραπέζι η αύξηση του αφορολόγητου από τα 6 στα 10 ευρώ την ημέρα. Από την αναπροσαρμογή θα προκύψει όφελος πάνω από 2.000 ευρώ το χρόνο. Τι κερδίζουν οι εργοδότες? Κουπόνια σύντησης πότε φορολογούνται? Υπάρχει περίπτωση να αφορολογηθεί κουπόνι σύντησης? Ριζοσπάστη στο όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος. Τροπολογία του ΚΚΕ στη Βουλή. Να επανέλθουν τώρα. 13ος και 14ος μισθός και σύνταξη. Συμβολή στο δίκαιο αγώνα δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων, η επανακατάθεση της τροπολογίας. Δεν μπορείτε να την ξεφύγετε τη δουλειά. Οργή λαού, φωνή Θεού, πάρτε το χαμπάρι. Είστε κοινοί κλέφτες, πολιτικοί κλέφτες είστε, όλοι εσείς εκεί μέσα. Σας πληρώσανε ο κόσμος για τον 13ο και 14ο μισθό και σύνταξη. Σας έχει πληρώσει 40 χρόνια, ο άλλος πληρώνει. Και του το κόψατε. Άρε κατρούγκαλε. Μεγάλη σύσκεψη σωματείων στη Θεσσαλονίκη, προσκλητήριο για παλαϊκό ξεσηκωμό μπροστά στο πανελλαδικό συλλαλητήριο. 5 Σεπτέμβρη θα μιλήσει ο λαός. Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους.
Δεκάδες σωματεία και φορείς του εργατικού λαϊκού κινήματος έδωσαν εχθές το παρόν στη σύσκεψη στην τελική ευθεία για το συλλαλητήριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Χάνθ το αγωνιστικό ραντεβού από όλη την Ελλάδα. Την ίδια μέρα διαδηλώνουν στη Θεσσαλονίκη και οι βιοπαλαιστές αγρότες. Πάμε στο λόγο. Επιστροφή της Ελλάδος. Πλεονάσματα, ισχυρές τράπεζες και μείωση χρέους οδήγησαν στις αναβαθμίσεις. Οι διαδοχικοί καύσονες άφησαν πίσω τους πάνω από 35.000 στήματα στην Ευρώπη. Δημοσκόπηση της Interview, Νέα Δημοκρατία 26,5, Ελλάς 14,5 και η Καριστιανού καταραίει στο 3,6. Άρε Παναγία. Η Καθημερινή, η Τουρκία απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο. Η Άγκυρα θέλει ενημέρωση για να ανάψει το πράσινο φως για το έργο. Λιγότεροι κατά 21.000 συμμαθητές σε μία τριετία. Εφημερίδα των συντακτών, ματωμένα υπέρ πλεονάσματα. Πώς οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη οικοδόμησαν σκληρό μηχανισμό λιτότητος. Και να παρεύει η πολιτεία τρομοπόντικα στην Κυψέλη. Μάλιστα. Ώρες αγωνίας για τους κατοίκους. Ενημέρωση με το σταγονόμετρο, αναβάλλεται τη μελέτη επανεκκίνησης του έργου. Έκρυψαν από τη Βουλή ότι δεν λειτουργούσε ο Μητροπόντικας. Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας, κρίσιμη συνεδρίαση θα έχουμε σήμερα. Και έφυγε η Ντόλι Πάρτον, παιδιά. Το ταλέντο που έκανε την υπερβολή αμερικανικό μύθο. Η Εστία. Επικίνδυνο για την ΕΡΤ το Φιόρδ, η ταινία για τον χριστιανισμό και την οικογένεια. Επίθεσης κατά της βραβευμένης με χρυσό φοίνικα ταινίας από ιστιοσελίδα της ΕΡΤ News. Του άρθρου του κυρίου Πέτρου οι υποστηριχτές του Ερντογάν και στο 20% η δυνητική ψήφος για το κόμμα Σαμαρά. Τη διαπιστώνει δημοσκόπηση της Interview. Ελεύθερος τύπος, βήμα-βήμα η διαδικασία για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, εντός εβδομάδας η υπουργική απόφαση. Αυτά τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι πρέπει να τα προσέχουν κάποιοι, γιατί αν δεν γίνει καλή η εγκατάσταση, μπορεί κάποια στιγμή να πάρουν και φωτιά, έτσι, όπως παίρνουν έξω. Η μικρή γήπες της Κρήτης και η περιπέτεια ενηλικίωσή της. Μπράβο. Δυσκολίες επιβίωσης για το γήπα της Κρήτης. Και το σχέδιο του Μαξίμου για την Βόρεια Ελλάδα. Αλλεπάλληλες σκέψεις. Πάμε στη Δημοκρατία. Θα τον καλέσει ο εισαγγελέας που ξεκίνησε έρευνα. Ο πρώτος υπόλογος για τις πυρκαγιές από καλώδια είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Ρε παιδιά, θέλετε να το βάλετε φυλακή? Δηλαδή, οτιδήποτε κακό και να συμβαίνει στην Ελλάδα, το Φεβρουάριο του 2021 προανήγγειλε την υπογειοποίηση του δικτύου του ΔΔΕ. 5,5 χρόνια μετά η εξαγγελία έμεινε στα λόγια. Μάλιστα. Παπασταύρου και Μαρινάκης, ρεσιτάλ αμηχανίας. Αξιοθρήνητη, λέει. Ο ένας για τα έσχη του χωροταξικού και ο άλλος για το φιάσκο των τεκμηρίων, γράφει εφημερίδα. Κεντρικό σαλόνι, μετά την Αγία Σοφιά αρπάζουν και την Παναγία Σουμελά. Νέα βαρβαρότητα από τους Τούρκους, η φετινή ήταν η τελευταία θεία λειτουργία. Να κλείσει οριστικά, απαιτεί ο εμπνευστής της γαλάζιας πατρίδος, να μείνει μόνο ως μουσείο. Τους τυχιώνει ο πόντος και επιχειρούν να σβήσουν τη μνήμη αιώνων. Παραλήρημα και πολιτική εξελινισμού και αμφισβήτησης της τουρκικής κυριαρχίας. Θρίλερ και με τη Μονή Σινά. Η μυστηριώδης τρίτη αναβολή για το θολό τοπίο γύρω από το δικάσιμο. Τι να πούμε, δεν έχουμε κυβέρνηση που να αγαπάει την Ελλάδα. Αλλιώς θα έλεγε, τι θα κάνετε, μουσείο, μπράβο. Κάσιους Μπέιλι, αιτία πολέμου. Δεν κατάλαβες κύριε Μητσοτάκη ότι μας τα έχουν πρίξει τα σηκώτια. Η απογευματινή και επιπλέον κίνητρα για όσους επιστρέφουν στη δουλειά. 5 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις. Νέα ενίσχυση κατά 4% καθιέρωση 4 κλιμακίων στην εισφορά αλληλεγγύης με κατάργηση της προσάυξησής της για όσους εργάζονται. Διπλασιασμός των συντάξεων χειρίας. Προσωπικός βοηθός για ΑΜΕΑ με μηνιαίο μισθό έως 1.939 ευρώ. Αυξημένες
αμοιβές. Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε. Φάκελος, φοιτητική στέγη, παιδιά. Γίνεται ένας μεγάλος χαμός. Όλος ο κόσμος ψάχνει να βρει σπίτι. Και η κυβέρνηση έχει σηκώσει τα πόδια, τα χέρια, τα μάτια ψηλά. Περιμένει τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Ελληνικό FBI μέσα σε 2 χρόνια εξαθρώσκευσαν 270 εγκληματικές ομάδες. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν, τι ώρα είναι, 13 λεπτά έχουμε μπροστά μας. Να δω αν υπάρχει κανένα μήνυμα. Φίλε, εσύ που είσαι από Γερμανία, δεν έχω ανοίξει τηλεφωνικό κέντρο. Γιατί συνεχίζεις και παίρνεις τηλέφωνο? Θες να δώσω το τηλέφωνο στον αέρα?

Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice. Έτσι κι αλλιώς παραπέντε, παρατέσσερα θα κλείσουμε. Να πούμε καμιά καλημέρα αν θέλετε. Σας πληροφορώ ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα το ξημέρωμα στις 3. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Αν θέλετε να πούμε καμιά καλημέρα ή οτιδήποτε.

0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Μια μεγάλη καλημέρα, Γιάννη μου.
0: Καλημέρα, Πασά μου.
1: Σ' ακούω όλο το βράδυ, Γιάννη.
0: Καλά να πάθεις, εγώ τι φταίω.
1: Καλά να πάθεις. Πηγαίνουμε και στην ελπίδα μας.
0: Μας ακούει.
1: Να είστε καλά και οι δύο σας.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, παλικαράκι μου, φυλάκια. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Γιάννη, καλό ξημέρωμα.
0: Να είσαι καλά, Έλενα, καλημέρα.
2: Καλά να περάσεις εκεί που θα πας με τη μικρούλα σου, αγκαλίτσα και φυλάκια πολλά.
0: Να είσαι καλά, δεν θα είμαι με τη μικρούλα με αγκαλίτσα, με άλλη μικρούλα θα είμαι αγκαλίτσα, δεν πειράζει.
2: Οι άλλες οι μικρούλες δεν με ενδιαφέρουν, ναι, η μικρούλα σου με ενδιαφέρει.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, γεια σου Έλενα, να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη μάλλον, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε σε κουκουρούκου.
3: Να περάσεις ωραία το τριήμερό σου. Να προσέχεις τις τσουχτρές.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Εκεί στη θάλασσα.
0: Ναι, θα είμαι στη θάλασσα, αλλά δεν πειράζει, εντάξει.
3: Στο βουνό.
0: Πάμε παρακάτω.
3: Όπου και να πας πάντως, να περάσεις όμορφα. Να σήλω μια καλημέρα στην Ελπίδα.
0: Μας ακούει, ναι.
3: Το Ελπιδάκι, βέβαια μας ακούει το Ελπιδάκι. Χωρίς Ελπίδα δεν ζούμε.
0: Άντε καλά.
3: Με την ελπίδα ζούμε. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλη την παρέα να περάσουμε όμορφα.
0: Έγινε, φυλάκια, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
4: Καλή και ευλογημένη ημέρα, αγαπητέ.
0: Γεια σου, κύριε Βασίλη μου, τι κάνεις.
4: Δόξα τον Παναγαθό. Για το ίδιο εύχομαι για εσάς. Καλά από καλό καιρό σε όποιους πήγαν διακοπές. Και καλή συνέχεια σε όσους θα πάνε να τις ψάξουν τώρα.
0: Έτσι, μπράβο, να χαρώ εγώ.
4: Και καλή αντάμωση όλη με το νέο πρόγραμμα.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Βασίλη. Καλημέρα, καλημέρα. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας.

0: Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει: «Γεια σου Μωυσή την αγάπη μου και γεια σου Κουκουρούκου την αγάπη μου». Πάμε Πολύχνη. Έλα Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Ιωάννη μου, καλημέρα, όλα ευλογημένα να είναι, καλά να περάσεις, Αναγία να σε προστατεύει από όλα.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Και σύντομα να είσαι κοντά μας.
0: Να σε καλά πάλι καλή.
1: Πάμε πολύ την αγάπη μου στην κυρία Ελπίδα, στους παιχταράδες μου, τους οποίους τους αγαπώ πάρα πολύ, και σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Καιρός, να είσαι, Παναγία,
0: γεια σου παλικάρι μου, να σε καλά, bye. Πάμε στην επόμενη τελευταία γραμμή. Όχι, έχουμε
2: καλημέρα,
0: ακόμα. Καλημέρα, καλημέρα κυρία μου. Καλημέρα και σε εσάς.
2: Καλημέρα μου στην κυρία Ελπίδα. Αχα. Και εσένα με πολύ αγάπη. Και καλούς μέρες.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά. Φίλοι μας η Βάσο ήταν από τους Αμπελόκηπους. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα άρχοντα.
0: Γεια σου Τιμολέον, τι κάνεις.
3: Την αγάπη μου στη μικρούλα πρώτα απ' όλα. Την Καλλινίκη που λέμε.
0: Καλλινίκη Χριστίνα βέβαια.
3: Χριστίνα. Στη βασίλισσά μας την ποιήτρια. Και στη θάλασσα που θα πας μην μπαίνεις πολύ μέσα βαθιά, γιατί θα σβήσουν μερικούς βραμμένους πρόσφυγες.
0: Αυτό μέχρι τα γόνατα μπαίνω, γιατί πιο πέρα δεν γίνεται. Βρώμα η δουλειά.
3: Και θα σβήσουν
0: βέβαια. Αυτούς που τους έχω γραμμένους θα σβηστούν όλοι. Κατάλαβες τι γίνεται.
3: Φίλα. Άντε, καλή δύναμη.
0: Για χαρά, για χαρά, για χαρά, να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη μάλλον. Καλημέρα.
4: Στην επόμενη, καλημέρα Γιάννη.
0: Καλημέρα Βαγγελία.
4: Ευχαριστώ και εγώ την καλημέρα μου σε όλη την παρέα, στην Ελπίδα. Σε θέλω να περάσεις καλά. Και όταν έβαλε το τραγούδι και μου λέει παρακάτω,
0: ναι.
4: Πρώτη φορά το πολύ ωραία το λένε.
0: Το έχει πει.
4: Πειράξει. Ο Ιόνιος να τους ακούσει.
0: Ναι, ο Σαββόπουλος το...
4: Πολύ επιτυχημένο, σπάνια όταν κάνουν δεύτερη επανάληψη.
0: Το έχουν κάνει ρεμίξ ο φίλος μου ο Εσμάστορας.
4: Εύχομαι και πάλι να περάσεις καλά και εμείς περιμένουμε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
4: Να ξαναπούμε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα, ας βάλουμε λίγο έτσι μια Φέη Ρουμπίνη. Άντε να το κλείσω αυτό. Είδες ο άλλος από το 0049. Όταν άνοιξε τα γραμμές δεν παίρνει τηλέφωνο. Κατάλαβες τι γίνεται. Είναι, είστε λίγο κολλημένοι με την μπάλα, έτσι. Τόση ώρα άνοιξε τα γραμμές. Παιδευόσασταν να πάρετε τηλέφωνο. Έλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει: «Καλημέρα Γιάννε και Τιμολέον και Βασούλα την αγάπη μου». Κωνσταντίνος Μουχάλης, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Ελπίδα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, την αγάπη μου. Καλημέρα τον Κρεοπόλη μας. Κωνσταντίνο Μουχάλη, εδώ, στην Τούμπα, στην Επιδαύρου. Να και το φιλαράκι μου, το παοξάκι μου, ελπιδοφόρος από τα Μουδανιά. Καλημέρα, καλημερίζω λέει την γκουρμέ μερίδα του Ομίλου. Για να δω, δεν είναι γκουρμέ ρε φίλοι, μεγάλη είναι. Η μερίδα εννοώ. Γεια σου ρε ελπιδοφόρα. Βασίλειος Αδαμίδης, Γιάννη να προσέχεις τους λαγοκέφαλους, δαγκώνουν άσχημα. Έχει εμπιστοσύνη στους χοντροκέφαλους λέει, είναι πιο σόι. Τώρα θα σου έλεγα σε ποιο κεφάλι, αλλά τέλος πάντων.

Είδες πως μου τον έκανε ο λαγοκέφαλος. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω. Με τι να σας αφήσω? Δεν πειράζει, Ζαχαράτος, λουλουδού μου. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια σου, Δημητράκη από Τρίγλια.

Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, σε λίγο έρχεται Στέφανος Νεζίπας, ο δάσκαλος. Παρεούλα θα είναι μέχρι τις 8 μαζί σας. Εμείς, Θεού Θέλοντος, Μετρόπολης Επιτρέποντος, Υγείας Επιτρεπούσης, θα τα πούμε τη Δευτέρα το ξημέρωμα, παιδιά, στις 3. Με αφιέρωμα, Στυλιανός Καζατζίδης. Λοιπόν, την αγάπη μου, να περάσετε καλά. Θα σας λείψω. Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.

0: Την Express Cleaning την ξέρεις.
1: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
0: Και πώς λέγεται?
1: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
0: Security δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
0: Μπράβο. Και από τιμές?
1: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
1: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

0: Μπουντούζιτσες.
1: Τι έγινε, ωραία Μπουντούζιτσες.
0: Yep.
1: Σε να βάλω λίγο γκάζι. Γκάζι να βάλω. Τους βάλω όλους εδώ σκηνάκια στο Μετρόπολης. Θα τους βάλω όλους. Πώς το λέγαμε στο στρατό που κάναμε σκηνάκια, 12ήμερο θερινής εκπαιδεύσεως. Θα τα πω μετά το φόρι, γιατί δεν κρατιέται στην τηλεφωνική γραμμή. Θα τα πω μετά. Και εσύ θα συμμετάσχεις στο 12ήμερο φόρι. Θα είσαι ο επιλοχίας μου. Καλημέρα γόρι μου. Θα τους βάλω όλους εδώ πέρα 12ήμερο θερινής διαβίωσης.
0: Καλημέρα σας. Για σκηνάκια μη με λες, εγώ στην αεροπορία ήμουνα.
1: Εγώ λέω σκηνάκια, το μόνο που ξέρεις σκηνάκι είναι εσύ με τα κουρίτσια που πηδάτε το σκηνάκι. Αυτό λέω, δεν περίμενα να ξέρεις θερινή και χειμερινή διαβίωση. Νοσοκόμα!
0: Δεν ξέρω από τέτοια αεροπορία ήμουν εγώ, που να μην είχαμε τέτοια πράγματα.
1: Δηλαδή, εσύ ευθύνεσαι για, το, για την διαταγή που λέει ο επιλοχίας αεροπορία βάλεσθε. Εσύ ευθύνεσαι.
0: Άσε να πάνε.
1: Καταρχήν, πώς κάνουν εκπομπή με ακουστικά αυτοί οι άνθρωποι? Κάτσε να τα βγάλω. Για φίλε, λέγε.
0: Έλα, μ' ακούς?
1: Ναι ρε, καθαρά και εξάστερα. Ρυθμίζω τα κουμπάκια. Ναι, εγώ με ακούω και σ' ακούω και μας ακούει ο κόσμος. Φίλε, λαμπάδα, χάρακα, αλήθεια σου λέω.
0: Έτσι είναι αυτά.
1: Ναι, εγώ ρε, εγώ.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι Αδριανού Ναταλίας και Αττικού των Μαρτύρων.
1: Ναι.
0: Και Ιωάς Αυτοδοσίου.
1: Ναταλία, δηλαδή παίζει να πάρω σοκολατάκι από Ναταλία σήμερα?
0: Τι να παίζει.
1: Παίζει, ε. Έχουμε κανένα ναταλάκι εύκαιρο? Θέλω κανένα, καμιά νουγκατίνα, κανένα σουδάκι.
0: Έχουμε, έχουμε. Τη γιαγιά αυτή του Γερμανού, τη Ναταλία Γερμανού.
1: Καλά, είναι πασίγνωστη κύρα Ναταλία. Κύρα Ναταλία, δικό μας κορίτσι είναι. Σε παρακαλώ, τα ιερά δεν τα πειράζουμε.
0: Μεγάλη είναι.
1: Ναι, ιερό, ιερό κύρα Ναταλία, σε παρακαλώ. Έχει χτίσει δύο γενιές. Μεγαλώσαμε μαζί. Βέβαια.
0: Οι γυναίκες πάνω από τα 30 πρέπει να βιώνουν σύνταξη μέχρι τα 30. Αυτό είναι το όριο.
1: Έτσι λες εσύ μου, δανειώτη πονηρέ. Άρα και ας αρπάξει. Ας αρπάξει καμιά σκανδιναβέζα άνω του 40 να σε αφήσει μαλλιά και κόκαλα. Να σε πω εγώ εσένα. Που κουνιέσαι παοξι. Ας ρε παοξι, εσύ θες τώρα κυλκείς ένα 60. Να μην αρχίσω τώρα. Ναι, να περπατάει και.
0: Το έκανα τίποτα, κανένα προσφυγοπούλα από την Ουκρανία. Βασίδα γυμνάστηρα τόσο.
1: Α, εσύ είσαι και επιλεκτικός. Δεν θέλεις Σκανδιναβή, θέλεις Ρωσίδα γυμνάστρια. Ε? Και πώς θα τη βγάλεις έξω, ρε Πάοξη, με την μπλούζα του Πέλκα θα την πας εκεί στα Μουδανιά να την κεράσεις κοκτέιλ, κανένα ντακιουρί, λέγε.
0: Έχω και μια μπλούζα του ΣΔΟΕΦ.
1: Το ΣΔΟΕΦ, σίγουρα είσαι ένα 20 χιλόπιτα από τώρα, πριν από τα αποδυτήρια. Μόνο περίπτωση Κωνσταντέλια Κιτρινόμαυρης μπορείς να εισέλθεις στο αγωνιστικό χώρο και να αγγίξεις χορτάρι.
0: Την μπλούζα του Κωνσταντέλια την παρήγγειλα.
1: Την παρήγγειλες, ε.
0: Αλλά τη μαύρη όμως.
1: Τη μαύρη, ναι, τη μαύρη αλήθεια παρήγγειλες.
0: Τι να κάνουμε αφού, εντάξει.
1: Πώς σε φαίνεται ο ρόλος σου σαν συμπαρουσιαστής, φίλε? Πώς αρέσει ο καινούριο? Όχι, εγώ μ' αρέσει, θα δοκιμάζω τα πράγματα. Ειδικά με σένα να ακούει η διοίκηση τώρα αυτή τη στιγμή, ακούει εμάς. Να ξέρει, σηκώνεται 6 ώρα να ακούσει εμάς.
0: Ναι, σίγουρα, δεν σε πω. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Το μόνο σίγουρο, ε.
0: Το θέμα είναι ότι θα έχουμε από τη Δευτέρα επανέρχονται τα πουλιά.
1: Καλά, έρχεται διοικητής με την άλλη τη αρχιστράτηγο. Δεν προσοχή, μια ανάπαυση όλη στη σειρά και τέτοια.
0: Άστα να πάνε.
1: Κανονικά. Δεν με λες
0: εσύ. Θα αρχίσει το πρωί η μανάδα. Καμήλω τα μουσικά δεν ακούω.
1: Ε, καλά τώρα όλα εδώ. Ανέπαστα
0: είναι πολύ δυνατά. Άστα, θα έχουμε.
1: Άκου εκεί λέει, ανέβασε τα ακουστικά, κατέβεσε. Να μάθετε να πειράζετε τα κουμπάκια εδώ πέρα, να κάνετε και τη δουλειά σα. Όλα έτοιμα τα περιμένετε. Πες τα ρε εσύ να πούμε, ελπιδοφόρε.
0: Μια χαρά.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Εγώ μαζί σου είμαι.
1: Και εγώ μαζί μου είναι, αλλά οι άλλοι δεν είναι μαζί μου. Μόνο εγώ είμαι μαζί μου, καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις.
0: Αυτά φιλαράκι.
1: Όχι, αυτά συνεχίζουμε την εκπομπή. Δεν πας δουλειά. Περίμενε, εδώ έχει να περάσει. Τώρα είμαι
0: σήμερα. Δεν δουλεύω. Σήμερα
1: μην τα λες αυτά. Μην τα λες αυτά ότι δεν δουλεύει σήμερα. Κάθε μέρα γίνεται αυτό. Σε παρακαλώ, μην λες.
0: Κοίταξε τώρα τον κακό τον άνθρωπο.
1: Λοιπόν, εμείς υποθέτουμε ότι είσαι εργάσιμο σήμερα. Θέλω να με πεις ρε σκύλε. Μέχρι εκεί που μπορείς, το πρόγραμμά σου της ημέρας. Θέλω να τα ακούσω μια μέρα. Αυτό έχω τόσα χρόνια σ' ακούω. Τι κάνεις μια καθημερινή ημέρα, ας πούμε. Καλοκαιρινή. Σαν σήμερα.
0: Καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Θα σηκωθώ το πρωί. Κάνω την προσευχή μου.
1: Ωραία.
0: Θα πάω στη δουλειά. Mm-hmm. Σχολάσω 3 ώρα. Mm-hmm. Θα πάω σπίτι. Θα πετάξω τα ρόμπα μου. Να βάλω μαγιό. Και σφαίρα στην παραλία.
1: Αυτό περίμενα να ακούσω. Τα άλλα τώρα τα κατάλαβα. Άμα το κάνεις αυτό, και εγώ το γουστάρω αυτό. Τελείω. Σε βγάζω 10 μέτρα.
0: Η δουλειά από το σπίτι μου είναι 20 μέτρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και το σπίτι μου από τη θάλασσα είναι 100 μέτρα.
1: Πω, ευλογημένος άνθρωπος.
0: Ευλογημένος.
1: Ευλογημένος άνθρωπος. Γι' αυτό θα με λες να πούμε τις γιορτές. Άγιος άνθρωπος
0: είσαι. Και το τελευταίο για να κλείσω τα μουνανιά.
1: Ναι.
0: Δεν τα αλλάζω. Φιλαράκι, έβαλε με τίποτα. Έχουμε τα πάντα. Δεν ξέρω αν έχει έρθει κανένα
1: πάντα. Έχω έρθει πολλές φορές που δεν είναι δυνατόν. Μύκονος.
0: Και άμα δεν έχει πολύ κίνηση και τρέχει με 100-120, σε μισή ώρα, σε 35 λεπτά είσαι τούμπα.
1: Ναι, είναι κοντά. Αλλά τα μουδανιά μέσα δεν περπατιούνται έτσι με αμάξι, αυτό εννοείται έτσι.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν περπατιέται τίποτα. Ναι, ναι. Θα φας ένα μισό χιλιόμετρο ποδαρόδρομο γιατί δεν τη βρίσκεις στην άκρη σε ώρες αιχμής.
0: Εγώ που μένω στα μουδανιά, όταν πάω κάτω στην αγορά, αφήνω το μηχανάκι σπίτι που έχω ένα μηχανάκι, ένα αυτόματο και μπαίνουν τα πόδια.
1: Εννοεί, και ούτε με μηχανάκι. Εντάξει, εκεί προσφέρεται μόνο μηχανάκι Χαλκιδική, κύριε. Όλοι θες δεν προσφέρεται.
0: Είμαστε μια μικρή Θεσσαλονίκη.
1: Είμαστε μια μικρή Θεσσαλονίκη, φίλε, αλλά με ωραίο κόσμο, ε.
0: Ωραίο. Ο Φλόρος τι κάνει?
1: Έχουμε πολλούς, διάλεξε έναν. Ο φίλος σου νομίζω είναι στον Άρτον ημών των Υπιούσεων. Σ' ακούει αυτή τη στιγμή, θα παρέμβει κάποια στιγμή να την ακούσεις. Μην τον κολλάς πολύ, σε παρακαλώ.
0: Θέλω μια μέρα να ακούσεις στην άρα μαζί της αντιπαράθεση.
1: Άμα θες βγες στον αέρα.

0: Γεια σου παλικάρι μου, αγορίνα μου, ελπιδοφόρε. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ, θέλετε να πούμε καλημέρες ή να αρχίσω κανένα τραγουδάκι? Για να δω παρακαλώ στη γραμμή, ορίστε.
1: Καλημέρα.
0: Μέρα.
1: Καλημέρα,
0: σοφανάρα μου. Σούζα.
1: Δεν μου λες πότε θα μαζευτεί ο λαός από τη διακοπή? Στάνει τελείως, εντάξει, άντε πήγατε στη Ζούλα λίγο μερικές μέρες, πήγανε, ξαναήρθανε, κάνανε μια εκπομπή, ξανά την κάνανε.
0: Πότε μαζεύεται ο λαός?
1: Ναι.
0: Θα σου το πω ευθέως. Μαθαίνει ο Μπούζος με τον Ανδρώνη ότι κάνω εκπομπή. Σε λέει αυτός τα κάνει όλα μαζί. Δεν χρειάζεται. Τους έδωσε άλλους 3 εβδομάδες. Πάρτε, λέει, άδεια. Έχουμε τον άλλον. Μια χαρά είναι, λέει. Πάρτε, φύγετε όλοι από εδώ. Ναι.
1: Μισή ώρα σε γουστάραμε πιο πολύ όμως, έτσι.
0: Ναι, ήταν πιο έλεγχο. Ήταν πιο σκανέ.
1: Πιο μάγκα, πιο χιμπάρι, πιο έτσι.
0: Άιντε, πάντα μίζα θα καούν τα καρβουνάκια. Παρακαλώ στον επόμενο. Έπεσε, πάμε να ξεκινήσουμε εκπομπή. Λοιπόν, ξεκινάμε πάντα με Μπουκόφσκι. Ναι, να μην χαλάσουμε την. Μην χαλάσουμε τη μαγιά. Να πιάσω λίγο Μπέκενμπάουερ και Μπουλόφσκι και να πάρω λίγο τα πάνω μου και να ξεκινήσουμε το έργο.
2: Μήπως μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Μήπως έχετε, παρακαλώ, την μελέτη του Μπέκενμπάουερ και Μπουλόφσκι σχετικά με την ποίηση των Ουκρανών τροβαδούρων του 14ου αιώνα? Μήπως ξέρετε σε τι εκδόσεις έχει

0: κοκτέιλα το ξεκίνημα. Μπερδεύω λίγο τις ώρες, είναι πρωί. Εγώ το πιάσα τώρα ηλιοβασίλεμα, 8.30 απόγευμα, με καμιά κοκτέιλα στο κύμα. Μπερδεύω τις ώρες, να τι να κάνω κι εγώ, το βιολογικό μου ρολόι. Έλα φίλε, καλημέρα παρακαλώ.
1: Καλημέρα από το Λεκανοπέδιο.
0: Hello my friend, how do you do?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας κύριε Νεκτάρι Κοκόνη.
1: Καλημέρα και στο Πόρι. Καλό ρεπό, άδεια τι
0: έχεις.
1: Λοιπόν, εδώ το ετοιμάζουμε. Φάγαμε το στικοβούτυρο και φύγαμε για γυμναστήριο.
0: Ωπα ρε.
1: Στο δρόμο είμαι.
0: Μ' αρέσεις.
1: Και έχουμε σήμερα, μήπως δούμε κανιά παρέλαση πάλι του κόκκινου στρατού σήμερα.
0: Έτσι, θέλω αποκλειστικότητα. θέλω και κτεώσιμο σήμερα, κτεώσιμο.
1: Έχω πάρει και ηλεκτρολίτη σήμερα μαζί μου.
0: Χρειάζεται.
1: Για να είμαστε έτοιμοι.
0: Χρειάζεται να αναπληρώσεις
1: λοιπόν,
0: τα άλλα τα βέβαια.
1: Απλά σε πήρα, είμαι στο δρόμο αγόρι μου, σε πήρα για να σου πω καλημέρα.
0: Καλά έκανες.
1: Και θα σ' ακούω στο γυμναστήριο όλη την ώρα, δεν υπάρχει
0: περίπτωση.
1: Παρεούλα μας κάνεις.
0: Σε κάνω.
1: Και σε ευχαριστούμε και πάρα πολύ όλες αυτές τις ημέρες.
0: Παρακαλώ
1: λοιπόν,
0: κύριε.
1: Λοιπόν, άμα είναι... Ναι. Άμα είναι, μπορούμε να επέμβουμε πάλι να πούμε.
0: Βεβαίως, ο ανοιχτός ρεπόρτερ της πρωινής ζώνης Νεκτάρης.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλημέρα.
1: Και να τα πούμε, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τώρα πλάκα κάνουμε δηλαδή, καλημέρες τα λέμε. Κύριε Παύλο, κάνω εκπομπή, θα με πληρώσεις ή να ανοίγω να λέμε καλημέρες με τον κόσμο. Προηγείται ο κόσμος λέει. Παρακαλώ στη γραμμή ορίστε.

0: Ορίστε, προηγείτε, εντάξει. Ναι, ορίστε.
1: Στέφανε, καλημέρα.
0: Καλώς την κυρία, την εκλεκτή.
1: Μ' ακούτε?
0: Σας ακούμε, εκλεκτή κυρία.
1: Είμαι κάποια θαυμάστριά σας, η Έλενα.
0: Έχω Έλενα θαυμάστρια.
1: Βεβαίως, σας ξαναπήρα, παίρνω και στο Γιάννη. Σήμερα πήρα και στο Γιάννη και δεν πρόλαβα να ακούσω το τραγούδι που ήθελα.
0: Ποιο ήθελες?
1: Εσείς μπορείτε να μου το βάλετε?
0: Φυσικά, εγώ βάζω τα πάντα στις θαυμάστριες, αυτό που ζητάνε. Δεν χαλάω σε καμία χατήρη.
1: Θα μου βάλετε το «Άστα να πάνε» με το Γιάννη.
0: Άστα να πάνε, τι είναι?
1: Άστο να πάει.
0: Άστο να πάει, άστο. Άστο μπορεί. Γιάννη Πάριο εννοείται.
1: Αυτό, Στέφανε, κάνει πολύ ωραία πρόγραμμα και εσύ.
0: Είμαι καλό προγραμματιστή.
1: Και εσύ και ο Γιάννη. Παίρνω και στο Γιάννη.
0: Άσο, Γιάννη είναι, δεν έχει όριο. Δεν μπορούμε να φτάσουμε, Γιάννη. Γιάννη είναι top, κορυφή. Δεν έχουμε τώρα.
1: Και εσεί είστε κορυφή και εσεί, αλλά δεν σα παίρνω τακτικά. Αυτό είναι το.
0: Να μα παίρνετε τακτικά, κυρία Ελένη.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Από πού μας ακούτε, κυρία Ελένη, από πού μας ακούτε, σας παρακαλώ.
1: Από Κιλκής.
0: Από Κιλκής, το όμορφο Κιλκής με τις Καλονές. Κυρία Ελένη, πρέπει να έχετε κάνει ζημιά στα νιάτα σας, έτσι.
1: Έχει Καλονές, όμορφες, ξανθές, με μακριά μαλλιά.
0: Ναι.
1: Ξανθά, ωραία.
0: Δηλαδή τώρα να ρωτήσω εγώ και κάτι, και μια σας έπιασα στη συζήτηση. Εγώ δηλαδή είμαι καλό παιδί?
1: Είσαι πολύ καλό.
0: Δηλαδή εμένα, ας πούμε, θα με κάνατε σόι, θα με κάνατε γαμπρό, ας πούμε, αν είχε κάποια εύκαιρη κοπέλα εκεί στη γειτονιά.
1: Τηλεφωνικός, αν και δεν σας γνωρίζω, τηλεφώνους καταλαβαίνω πολλά πράγματα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα
1: εσείς,
0: πολύ, κύριε.
1: Και εσείς και ο Γιάννης και εσείς.
0: Καλά.
1: Είστε ευαίσθητα παιδιά.
0: Αχ, πώς μας ανακάλυψες, κυρία Ελένη.
1: Έχετε Εγώ δίκιο. Σας ανακάλυψα και τους δύο.
0: Έχετε δίκιο.
1: Αλλά στο Κιλκής έχει όμορφα κορίτσια.
0: Ωραία. Θα περάσω το Κιλκής. Θα κάνω μια βόλτα. Θα κάνω μια βόλτα.
1: Όποτε θέλετε.
0: Στο Κιλκής μέσα ή σε κάποιο χωριό δίπλα, ξέρω εγώ, να πάω?
1: Μέσα στο Κιλκής. Μέσα στο Κιλκής.
0: Μέσα. Βεβαίως, κυρία Ελένη.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι μου, Στέφανε, σε παρακαλώ. Δεν πρόλαβα το Γιάννη σήμερα.
0: Αχ, αυτός ο Γιάννης. Αχ, πονάει, άστο. Γεια σας, κυρία Ελένη, αξιαγάπη.
1: Περίμενα και εσάς, περίμενα και εσάς, να ανοίξετε.
0: Γεια σου, χρυσό μου, γεια σου, πουλί μου, λελεύωσε. Hello, my friend, good morning.
2: Καλημέρα στον Ανάρα μου.
0: Καλώς τον ηγέτη.
2: Νικόλας από το Seven Hills.
0: Όχι, ρε φίλε.
2: Τι κάνουμε?
0: Κουράζομαι αφάνταστα, να ξέρεις.
2: Έλα, θα κάνουμε εμείς εκπομπή για σένα.
0: Ταλαιπωριόμανε, ταλαιπωριόμανε.
2: Θα κάνουμε εμείς εκπομπή για σένα.
0: Γι' αυτό λοιπόν είμαι πρωτοπόρος. Έχω συμπαρουσιαστές στον κόσμο. Πρώτη φορά στα χρονικά δεδομένα του ραδιοφώνου.
2: Μ' αρέσει, ρε Στέφανε, αυτή η τρέλα, η κουλτούρα.
0: Τι κουλτούρα.
2: Μ' αρέσει.
0: Τι κουλτούρα, ρε. Τι κουλτούρα. 22 του μηνός ζητάω δανεικά, ρε. Έτσι είναι οι κουλτούρες. Ράντε να τα ακούνε εδώ πέρα. Να πούμε influencers. Άσε με τώρα να πούμε. Έλα, δώσε.
2: Πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Τι έγινε, ρε, ο Τελάρας? Τι ογδοντάρι μπράφ ήταν αυτό, να πούμε, για την Ευρωλίγκα?
0: Ο Στέλιος.
2: Τέλης.
0: Ο κύριος Τέλης. Ναι, 80 λέει.
2: Τι 80 μπράφ ήταν αυτό?
0: 80 μπράφ λέει. Τα δίνω.
2: Αυτός ο Τσίτσαντζόν, να πούμε, τι έγινε με το Γλυπιτζουράκι, τον είδα, τι γίνεται εκεί πέρα?
0: Ο Τσίτσαντζόν έκανε ο κύριος Τέλης το προσχέδιο, αφού θες να μιλήσουμε για λίγκα, γιατί δεν ξέρει πως θα μπει και λέει σας ρίχνω 80. Ο άλλος δεν ασχολήθηκε καν να κάνει αίτηση στην Ευρωλίγκα. Σεπτέμβριο, άκου τώρα, Σεπτέμβριο θα του στείλει δύο βιντεάκια από το παλέ, από το πρώτο αιγώνα για το Eurocup, και επιχειρηματικά να πείτε εκεί πέρα στις διοικήσεις σας ότι με 20 εκατομμύρια μπαίνω εγώ Ευρωλίγκα και όχι 80, γιατί τόσο χρειάζεται να σηκώσω το Eurocup και να είμαι στην Ευρωλίγκα. Κατάλαβες, νεαρέ? Άντε να στο κάνω τάλαρα.
2: Δεν νομίζω.
0: Αγωνιστικά δηλαδή είσαι κοκοκό. 80 θα βάλεις για να μπεις. Εγώ με 20 ξέρω ότι θα μπω. Εσύ μπες με 80. Επιχειρηματία.
2: Δεν νομίζω δύσκολο τη βλέπω. Έτσι για να μπεις στην Ευρωλίγκα, Στεφανάρα, πρέπει να
0: Στεφανάρα, ναι.
2: Πρέπει να έχεις και γήπεδο. Πρέπει να έχεις και. Εντάξει, άλλο το λαό. Να έχεις και τα και σύγχρονα γήπεδάκια. Πώς είναι οι εγκαταστάσεις.
0: Εγκαταστάσεις.
2: Εμείς τα έχουμε όλα αυτά.
0: Και εμείς τα έχουμε όλα αυτά. Εγώ που έχω, όποιο γήπεδο θες στην Ευρώπη, βάλε με να το παίξω έδρα. 23.000 να το γεμίζω κάθε αγωνιστική. Θα έρχομαι από εδώ με αεροπλάνα. Πα στοίχημα.
2: Δεν δύσκολα.
0: Εντάξει, εσύ που είσαι μεγάλος, έλα τώρα μέσα στο παλέ με 6.000 να πούμε και πάρ' την Ευρωλίγκα. Δεν έχουμε θέμα, α πούμε.
2: Δύσκολα.
0: Τι έγινε, Σεβεν Χίλ, σφιχτό σε ακούω. Δεν φεύγει πέτσα από το γιαούρτι.
2: Όχι, σφιχτό δεν είναι. Απλά
0: σφιχτό είσαι. Τώρα όλοι. Και τι ΠΑΕ, και τι ΠΑΕ, πρόεδρε. Αυτό για μπάλα μιλούσατε. Κύριε Τέλη, και τι ΠΑΕ, και τι ΠΑΕ. Τα παιδιά ζητάνε εδώ, τι ΠΑΕ.
2: Δεν ξέρω, δύσκολα. Αλλά τέλος πάντων, αύριο. Ελπίζω να πάρουμε την προκρισάρα. Φέραμε, βλέπουν όλοι, λένε, να δούμε τι θα γίνει. Θέλουμε και τη συνέχεια. Πήρε ένα μεγάλο ταλέντο, αντιτέλεια.
0: Ποιον?
2: Το σέρο τον Ούγκρασιτς.
0: Όπα, φρένο. Δεν υπέγραψε, δεν ήρθε.
2: Έκλεισε τέλος.
0: Τι έκλεισε τέλος? Καλά. Γράφει την Πέμπτη αν αποκλειστείς, αυτός δεν έρχεται. Είχε πρόταση και από τον Παναθηναϊκό. Περιμένει ποια ομάδα θα περάσει η Ευρώπη για να διαλέξει. Ποια θα... Καλά, ρε, θα έρθει παίχτης αυτός που δεν θα παίζει η Ευρώπη. Ρε, είστε τρελοί. Αν περάσει ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη, 12.30 θα ανακοινωθεί. 10 είναι το μάτσο, 12.30 θα στον ανακοινώσουν να περάσει.
2: Δεν είναι λόγο τέτοιο. Καλά.
0: Ναι. Ναι.
2: Το ξέρω, έχω μέσα και το ξέρω. Έχει συμφωνήσει, θα γίνει και το φιλικάκι μας, θα γίνουν όλα.
0: Ναι, επειδή ήσουν μέσα, ήξερε ότι δεν θα βγει και ο Κωνσταντέλιας. Μου το έλεγε πριν καμιά εβδομάδα.
2: Ποιο, ο Κωνσταντέλιας, είπαμε τι έγινε. Έπεσε πολύ, θέλω από πίσω έπεσε. Αλλά τι να κάνει.
0: Αχ, Νικολάκη μου, Seven Hill.
2: Θα το δούμε. Αλλά εγώ πιστεύω έχει συμφωνήσει.
0: Έχει συμφωνήσει αν περάσει ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Αν δεν περάσει, τι θα έρθει.
2: Κοίτα, μην είναι και εδώ πέρα σήμερα.
0: Άντε, μακάρι αγόρι μου. Παιχτάρε είναι όμως, έτσι. Χαφάκι, ωραίο,
2: ναι,
0: μου αρέσει.
2: Ναι, καλός, τώρα 17, πόσο είπαμε, είναι 19.
0: 20χρονος είναι, 20χρονος είναι. Full σεζόν Παρτίζαν, 45 αγώνες, γκολάκια, δημιουργία, πλέγκ, μαρκαρίσματα. Ναι, είναι πολύ καλό.
2: Εθνική Σερβίας, αρχηγό.
0: Είναι καλή επένδυση, αλλά πρέπει να βγει σε Ευρώπη, γιατί αυτό, α πούμε, σε δύο χρόνια πάλι μια τριαντάρα θα τσιμπήσει.
2: Το 8 τα ρίξανε, Στέφανε, το 8 το έριξε για μεταγραφή. Δεν μπορεί να μην ρίξει, πρέπει να βγει. Θέλει μεταγραφέ. Και τα 8 πιστεύω τα έριξε, τα δώσανε.
0: Ρε, εσύ, τα 8 δεν είναι θέμα. Θα τα δώσει και ο άλλο τα δίνει. Το θέμα είναι ο παίχτη, ρε. Αυτό σου λέω. Δεν είναι θέμα τώρα πλέον. Δικό τα έχει τα λεφτά. Συμφώνησε, ναι, αλλά περίμενε, σου λέω, την Πέμπτη. Μην το χαλά το έργο.
2: Εντάξει, πρώτα ο Θεό.
0: Αν μπράβο, πρώτα ο Θεό, πρώτα η πρόκριση και μετά ο παίχτη. Γι' αυτό το λέω. Άσε λίγο, περίμενε. Ξέρω τι
2: θέλω να το δούμε. Μακάρι να είναι.
0: Ναι.
2: Έγινε.
0: Άντε αγόρι να
2: μου,
0: bye. Έτσι είναι απλά τα πράγματα. Πειράζω το φιλαράκι μου του ΠΑΟΞΗ. Εννοείται θα σας πειράζω και θα με πειράζετε εδώ. Αλλιώς θα σηκωθούμε να φύγουμε, να κλείσουμε τα μικρόφωνα έτσι και να το παίξουμε Λιδία η Φιλιππισσή αν θέλει. Αλλά εκείνος ο σταθμός, παιδιά, υπάρχει. Έχουν αλλάξει όλες οι συχνότητες. Τώρα ειλικρινά, έτσι ραδιοφωνικά, υπάρχει, υφίσταται. Αν βάλω, ας πούμε, δεν θυμάμαι και το νούμερο. Παίζει κανονικά, είναι στον αέρα. Όσον αφορά αυτά με τα Euroliga, μην τσιμπάτε, έτσι. Απλά είναι κινήσεις πολλές φορές εντυπωσιασμού. Είναι να πάρουμε την προέγκριση και μετά να μας έρθει η έγκριση. Αυτά είναι για τα μάτια του κόσμου, να πούμε ότι ρίχνουμε αέρα κοπανιστό στη πιάτσα. Ναι, κάποιος που θέλει να μπει αμέσως στην Ευρωλίγκα, αν υπάρχει θέση, και φυσικά αν γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες, η Ευρωλίγκα ζητάει ένα ποσό της τάξης για franchise, δηλαδή τα Βαντζιλίκη, τα Ηλίκη, πάρτο που θες, για να μπει στη διοργάνωση μια 80 αρού. Με 80 μύρια πήρε άλλος, να πούμε, μια μισή ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο με γήπεδο καινούριο, παιδιά, ηρεμήστε. Επιχειρηματικά δεν είναι τόσο αφελείς οι... αυτοί που έχουν τα λεφτά. Απλά ο κύριος Στέλης κάνει και την κίνηση εντυπωσιασμού. Προέγκριση δεν είπαμε ότι θα μπούμε ή θα τα δώσουμε τώρα αύριο. Μια ογδοντάρα είναι, ναι. Σε όλο άλλος, εγώ θα το παίξω πιο επιχειρηματίας και πιο μπασκετάνθρωπος, πιο αγωνιστικός. Κύριε, εγώ 80, ούτε καν μπαίνω στον κόπο. Θα σας στείλω δύο βιντεάκια εκεί πέρα τι γίνεται στο EuroCup με τους φιλάθλους του Άρη, την ατμόσφαιρα. και θα σε μπω νόμιμα, ας πούμε, κατακτώντας το EuroCup με 20 εκατομμύρια, εκεί 15, 17, 20, εκεί είναι ο μέσος όρος για την κατάκτηση του EuroCup. Ένα roster budget ομάδας, όχι κούφιο, αλλά να αξίζουν τα λεφτά. Και βγαίνοντας, κατακτώντας την EuroCup, μπαίνεις αυτόματα στην EuroLeague. Αλλά να υπενθυμίσω τους φίλους του Παοξίδες ότι η EuroLeague έχει μία ή δύο wild card. Τες οι wild card τις δίνει όπου θέλει. Όπως είχε κάτι wild card που έμπαιζε ο Άρης στην Ευρώπη σε κάποια διοργάνωση. Δεν άνοικε εκεί βαθμολογικά, αλλά έπαιρνε τη wild card. Γιατί άλλαγε? Γι' αυτό, αγαπητέ ακροατέ Παοξή, θα σου πω ο κύριος Σιάο με τα λαμπούμπου, τα Κινέζοι κατά τέμου που λες εσύ. 20 Σεπτεμβρίου θα του στείλει δύο βιντεάκια από το παλέ, εκεί πέρα πως είναι, και θα πει: για αυτή είναι η EuroLeague, αυτό είναι το μπάσκετ, από εκεί γεννήθηκε, διαλέξτε. Σας τα είπα καλά, άμα έχετε κάποιες αμφιβολίες μετά το διάλειμμα. Είστο Νεζίπα Στέφανος στην Messenger και Instagram Στεφανάρας, στέλνε τα μηνυματάκια σας, διότι στο Facebook, είπαμε, τα σκαλιά είναι 54 από το δεύτερο όροφο του λογιστήριου, εκεί που είναι η διοίκηση, όπως έλεγε δυσποινής διευθυντής, όπως έλεγε και η κύριε Καρέζη με τον Αλεξανδράκη, δεύτερο όροφο διευθυντής, και 54 σκαλιά δίπα. Ο ΑΕΔ.

0: Εντάξει, ξυπνήσατε τώρα και έχετε βάλει το μπρίγκι εκεί με το θαλασσινά νερό, με το τσίπουρο. Προσέξτε και το μπουκάλι που πιάνετε, γιατί την ώρα που σηκώνεσαι και εγώ πολλές φορές ήθελα να σηκώσω το βίκος, ας πούμε. Έβλεπα βίκος αγόρι στο ψυγείο να με κοιτάει πονηρά και δροσερά στα μάτια. Και καμιά φορά ήταν το τσίπουρο που δεν το βάλαμε κανά ξανά στο ντουλάπι. Και ξέρεις τι μπορεί να πάθει. Λοιπόν, εσείς που έχετε βάλει τον μπρίκι να ζεσταίνει το νερό, ρίξτε κάμπο σου καφέ, ελληνικό. Γιατί στον μπρίκι, αν βάλεις, θα βάλεις για ελληνικό. Άμα είναι τώρα, δεν είμαστε τίποτα τρίτο-τέταρτη. Και φυσικά, όσοι πίνετε Freddy Expressio, βάλτε πουλούς υδρόλιθους. Κάντε τους και ένα γκλουγκου-γκλουγκου εκεί πέρα να σπάσει το παγάκι. Να πιεις μια δροσιστική τζούρα, γιατί βλέπω πάλι καύσον, αγαπητοί ακροατέ.
1: Την Express Cleaning την ξέρεις.
2: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
1: Και πώς λέγεται?
2: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
1: Security δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
1: Μπράβο. Και από τιμές?
2: Απλά ασυναγώνιστες.
1: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
2: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
3: Hey, ChatGPT.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
4: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
3: Γυαλιά ηλίου?
4: Το ίδιο.
3: Φακούς επαφής?
4: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
3: Τι είπες?
4: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
3: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
5: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
3: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.

Καλημέρα εδώ από τα κεντρικά του Λάγκλι της Βιρτζίνια. Αλλά είμαστε κάπου 3000 miles away από το Λάγκλι της Βιρτζίνια, διότι βρισκόμαστε στα Κωνσταντινοπολίτικα της Τούμπας, αγαπητοί ακροατέ. Όχι τελεθεατέ, μόνο κρατέ σήμερα, διότι δεν έχουμε και εικόνα μεταξύ των δω. Ας πάω σε μερικές καλημέρες μηνυματάκια και μετά θα σε πω για τα 12 ημέρα σχοινάκια που διοργανώνω εδώ πέρα για τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. You are the lottery. It's a black fly. Τι λέει ο κύριος Καλαϊτζή? Ας φορέσει, λέει, καμιά του το Μιχόπουλου, λέει ο λιπιδοφόρος. Καλημέρα. Του Μιχόπουλου θες, ε? Φόρη, τι μας λένε αυτοί, ρε, να μου, του Μιχόπουλου. Το φιλαράκι μου μετά από καιρό με βρήκε και το πρωί. Έχω καιρό να το δω στα κατάστοιχά μου. Στέφανε, καλημέρα, τίποτα άλλο με γράφει. Αλλά είναι το φιλαράκι μου ο Μάρκος. Τη φίλο μου τη Μάρκο από τη Φιέρη. Α, τη Μάρκο, ποιο με αμστέλα. Αμστέλα, η Καϊζέρα. Φέρε μια μπύρα να είναι τη τούρμπο. Ο καθηγητής του Μπριός, ο πανεπιστήμων της Μπαγκέτας, ο διδάσκαλος της αρτοζαχαροπλαστικής, στέλνει απλά και λιτά. Μη το κλείνεις το σαλιάρι. Άστο να μιλάει. Νομίζω καταλάβετε ποιος το έστειλε.

Μια καλημέρα σε ένα πολύ καλό παλικάρι της Θεσσαλονίκης, Παύλα Φίλο, με το δικό μας τρόπο. Ακα, καλημέρα. Ο Σιούκας. Τι έργο είναι αυτό που με έστειλε, like. Τι μορφή είναι αυτή. Ακ. Ο μάνατζερ από τη Λοζάνη στέλνει ο Φίλτατος. Πολύ Φίλτατος όμως. Πάλε παλιός σκυλόφιλος θα πω. Μαρίνο, κάτσε να το διαβάσω όπως το έγραψε. Ζουμπουρντουσουζουλέ μπιλέ μα κουκουσουφινά ρεστεφ με τη κυραστέλα. Όλη η δουλειά έγινε με τον Τέλεια. Έγινε τόσο κρυφά για να μην προλάβει ο Τέλης να τον αγοράσει και τον αφήσει, να τον αφήσει στον πάο. Σοφό μήνυμα Coca-Cola. Αυτό το έχουμε ξαναπεί. Έγινε κρυφά η φυγάδη. Μην τον πάρει ο κύριος Τέλης μυρωδιά. Έλα εδώ παιδί μου. 30 η Dortmund, 40 στον πασχετικό ΠΑΟΚ. Κανονικά όμως δεν το φτιάχνει σίγουρα. 40 και στον πασχετικό ΠΑΟΚ να είσαι η αλληγή του Ταϊρή. Καλά το είπα Coca-Cola. Α, μπράβο. Και τι ΠΑΕ, και τι ΠΑΕ. Κύριε Τέλη, και τι ΠΑΕ φωνάζουν. Μα Μπάμπις γκέρλ. Μα είσαι Μπάμπις γκέρλ καλά είναι. Μα είσαι Μπάμπις γκέρλ δεν είναι καλά.

μα Μπάμπι Γκέρ λέει, δεν λέει Μπάμπις λέει. Ο Ανάρα αδελφέ μου, καλημέρα. Άστος να λένε, λέει αυτή η ντεμέκ μπασκετική σιάο, θα λένε και θα κλαίνε. Έχουμε να δούμε ωραία πράγματα εκεί φέτος. Ναι, δεν τους βλέπω στο αγωνιστικό. Λένε θα ρίξουμε μόνο λεφτά, θα μπούμε στα σαλόνια. Ναι, αλλά στα σαλόνια θέλει και δικτυωτή κάλτσα σταυροπόδι και να πίνεις και ωραίο αφέψιμα. Άμα πας με... Άντε μην αρχίσω τώρα να λέω μάρκες ειδήποτων. Σαν τον άλλον που με είπε μια ιστορία. Ισχύει όμως, παιδιά. Δεν ξέρω, μπορεί να ήσασταν και στο σκηνικό αυτό. Ένας γάμος παλιά. Αυτό την ιστορία θα την πω, διότι ο παρευρέθη γνωστός προσφυλής σε όλους, ο Πατήρ 2.

True story, τρικαλά. Γάμος, μεγάλος γάμος. Με πολλά λεφτά, τα συμπεθέρια. Ο ένας αρχιτσέλικας, όχι το ίδιο τα τσέλικα, αλλά μιλάμε τώρα έτσι για κεφάλι πράγμα και παλιά περιουσία. Αντρεύει τη χώρη του με το παιδί ενός του συμπέθερου, δηλαδή αρχιμηχανικός, πολυκατοικίες, πολλά λεφτά. Από έρωτα, έτσι, τα παιδιά όχι τέτοιο. Απλά έτυχε οι γονείς να είναι πάρα πολύ πλούσιοι. Στείλουν εκεί τα μεγαλεία, χίλια άτομα κόσμο εκεί πέρα και ξέρεις τώρα, έτσι, όχι τσιγουνιές. Και πάει ο συμπέθερος, ο μηχανικός, όχι ο τσέλιγκας, έχει κλείσει στη δημοπρασία ένα κρασί. Δεν ξέρω αν το έφερε από Αμερική ή δημοπρατικό οίκο ή γαλλικό οίκο. Αλλά ήταν ένα κρασί που ήταν στα κελάρια του Μέγα Ναπολέον και το είχε πάρει, ξέρω, καμιά 70.000 ευρώ η φιάλη, νομίζω. Και μαζεύει, ρε παιδί μου, τους κοινούς εκεί γύρω-γύρω, σόι, 10-15 άτομα, το πολύ κλειστό οικογενειακό κύκλο. Ο σομελιέ κανονικά παρών για να δει αν το κρασί όντως αναπνέει, είναι καλό, μην είναι μούφα, να το ανοίξουν όπως πρέπει. Κανονικά διαδικασία τώρα, όπως βλέπεις τα έργα. Το σπάει που λες ο σομελιές στα ειδικά ποτήρια, κρασάρα, του κουνούσαν εκεί, το βλέπουν, το μυρίζουν, τώρα βάνα από μια, και τώρα μια μπουκάλα κρασί 70.000 ευρώ, ξέρεις, 10-15 ποτήρια ή πολύ κλειστή, ρε παιδί μου, από 2-3 τζούρες. Αμολαβίλη, άκου τώρα τι γίνεται. Πίνουν από μια-δυο τζούρες, άρχισαν τώρα οι δήμονες δεμέκ να πούμε, ω, από την κρασί και τη μυρωδιές, τα αρώματα, τα χρώματα, η στυμφότητα, η μεστή γεύση και κάτι σάλια να πούμε. Βλάχος τραβάει δυο τζούρες, του κοιτάει, του ξανακοιτάει, το αφήνει του κάτω στο τραπέζι να πούμε. Πατάει μισή κοκακόλα μέσα. Αμά συμπέθερε, λέει, βαμβάκι, τι κρασάρα ήταν αυτή. Αυτό σας λέω, η EuroLeague δεν είναι ό,τι να είναι, δεν είναι για τυχαίους. Άιντε, ξυπνάτε.

από τον όρμο Cape Cod, δύναμη φως, μόλις επέστρεψε η φαμίλια από μητέρα. Ελλάς, Ελλάς ίσον φως. Καλημέρα στον κύριο Καλυμπολίτη Ζόρζ, στον όρμο του Cape Cod, ο οποίος διατηρεί την pizza wave, αν θυμάστε. Ναι, δεν τρως πίτσα, τρως ειδονή.

0: διαθέσει.
1: Ήρθε η ώρα να μιλήσω για το 10ήμερο κάμπ που θα διοργανώσω εδώ πέρα, για να δω ποιοι αξίζουν ή δεν αξίζουν. Και φυσικά πρώτα απ' όλα να πέσει το ηχητικό, διότι χωρίς το ηχητικό δεν ξεκινάω τίποτα.
2: Εγώ έχω μια καριέρα, έχω ένα όνομα. Όχι τώρα να σηκωθούν τα ποδάρια να χτυπήσουν το

0: φύλακες. Εγώ έχω μια καριέρα, έχω ένα όνομα. Όχι τώρα να σηκωθούν τα ποδάρια να χτυπήσουν το κεφάλι.
1: Έτσι, αυτό θα μπει μια στην αρχή του προλόγου και μια στο τέλος αφού τελειώσω όλο το κάμπ του 10 ημέρων. Λοιπόν, παλιόπαιδα ραδιοφωνική παραγωγή. Για όλους εσάς μιλάω. Θα σας πάρω μαζί μου ένα μήνα. Ένα μήνα. Θα κάνουμε αυτό που κάνω εγώ, συν την εκπομπή. Και εσείς απλά θα κάνετε την εκπομπή συν αυτό που κάνω εγώ. Όχι τίποτα, εδώ στο Μετρόπολης, όσο είμαι εγώ. Αλλά θα το κάνουμε νύχτα. Θα είστε αυτό που κάνω εγώ, θα έρχεστε εδώ πέρα το βράδυ, όλη τη νύχτα ξάγρυπνος. Και θα σε βάζω κατευθείαν χωρίς προετοιμασία μέσα στην κονσόλα να γεμίσεις εκπομπή. Άμα δεν μπορείτε ένα μήνα, θα το κάνουμε 12ήμερο, έτσι να είμαι φιλικός. Γιατί ακούω από ψυχολογική κατάσταση και μπούκωμα και δεν ξέρω και ξέρεις τι ζόρι είναι. Και τρώω καμιά 50 ώρες να κάνω την εκπομπή να την διοργανώσω στο σπίτι και κάτι τέτοια σάλια ακούω. Άιντε να σας δω. Πάει το έργο κανείς ή είστε τίποτα σκληροί? Έτσι απλά ανοιχτά το λέω εδώ πέρα. Είστε έτοιμοι, το καλουθάμε να δούμε τι διαφορές υπάρχουν. Τι είναι αυτό το κάτι που θέλω που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω? Και μια που τα εξήγησα, πάμε ξανά άλλη μια φορά στον κύριο πρόλογο. Πώς έλεγε? Η ανάξη, η τυχάρπαστη. Άντε καλά, θα σας αφήσω. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται εδώ πέρα, εκτός από τα μηνύματα, πού θα πάμε? Ναι, το σλόγγαν. Τώρα ρε, μη φωνάζεις.
0: Εγώ έχω μια καριέρα.
1: Πάρε ένα όνομα.
0: Όχι τώρα να σηκωθούν τα ποδάρια να χτυπήσουν το κεφάλι.

0: πλάκες.
1: Εγώ έχω μια καριέρα, έχω ένα όνομα. Όχι τώρα να σηκωθούν τα ποδάρια να χτυπήσουν το κεφάλι.
2: Τι είχε πει ρε τότε, θυμάσαι μετά? Άσε κάτω το ψωμί ρε. Άσε κάτω το ψωμί ρε. Είχε γράψει αυτή η εταιρεία δηλαδή από παντού, ας πούμε, ότι υπάρχει σλόγγαν, έχει κομπή εκεί πέρα. Άσε κάτω το ψωμί ρε, όταν γίνω νομάρχης. Όταν γίνομαι λοιπόν, κυρίες και κύριοι αγαπητοί ακροατές, νομάρχης. Α, τώρα που είπα νομάρχης, τι κάνει ο φίλος μου Γιουτίκας Κώστας εκεί πέρα που κάνει του χρέη τα τζιτζίκωστα που πήγε στα Ευρώπας? Κύριε Γιουτίκα, με ακούτε? Κύριε Κώστα. Ωραίος τύπος να μου, έτσι, γιατί για όσους ανθρώπους που μιλάω πρέπει να τους γνωρίζω προσωπικώς. Ανοιχτός, νεαρός, από τα κεντρικά της Χαλάστρας, αφάνκατε. Αλλά έχει ένα κουσούριο άνθρωπος να μου. Είναι εκεί η γειτονιά με τον κύριο Κώστα Βαραγιάννη. Γεια σου, Κωστάδης και οι δύο. Αλήθεια τώρα ρε παιδιά, ο διευθυντής εδώ πέρα ο εκπομπάρχης με την κυρία, την αξιολάτευτη κυρία Σμαράγδα. Άραγε ακούει, βλέπει πως πάει το μαγαζί του τέτοια. Αλλά δεν παρενεύει ποτέ να με στείλει ένα μήνυμα, του πήρε το Μάρι, ξέρω εγώ, κάντο έτσι, κάντο αλλιώς. Τίποτα, τα άφησε στον αυτόματο πιλότο, σε λέει ας Στεφανάρα εκεί να χτυπάει, να βαράει γκασμά, να απολαμβάνω εγώ το ψάρεμα. Αλλά μην ανησυχείτε, η Δευτέρα είναι κοντά. Έρχεται ανανεωμένος, ντούκης και ηλιοκαμένος. Να έχουμε καμιά προεκλογική πρόσφατη περίοδο. Μετά τη ΔΕΘ, γιατί βλέπω ο Αλέξιος πολύ ρεύμα. Μια από εκεί, μια από τον κύριο Λιάκο, Λιάκος Κασιδιάρης, πολύ νεανικό ρεύμα και εκεί. Κύριε Πρωθυπουργέ, συνέχα εσύ τη βενζίνα κανά 2 ευρώ. Τα wild pass, free pass, sys pass και τα τουρισμός pass. Ειδικά αυτά τα τουρισμός pass, όποιος τον πήρε, ακόμα το έχει στο σιρτάρι. Αν τον πήρε, σας έλεγα εγώ. Πάνε να πούμε να ζητήσουν ξενοδοχιάκι για την οικογένεια. Ακούει και 70 ευρώ επιπλέον τη βραδιά. Ναι, λέει, δεν καλύπτει το pass, λέει αυτό. Και κάτι τέτοια σάλια. Ωραία, 2 ευρώ και τώρα ξεκινήσαν εκεί πέρα. Και ντεμέκ όλος ο πλανήτης. Βρείτε, λέει, Ιράν και είπα μία άκρη για τα στενά του Ορμούς. Σας είπα, μεγάλο παπατζηλίκι, τρώμε αυτή εδώ 1,5 χρόνο, 2 θα το κάνω 10 χρόνια ντεμέκ πόλεμο. Θα φεύγει το πετρέλαιο εκεί πέρα, 60-70 δολάρια το βαρελάκι, κανονικά. Αλλά σε πιο μικρές ποσότητες, τελείωσε 2 ευρώπουλα. Αφού σας είπα, λέει ο Πορτοκαλής, παίρνει τον Κυριάκο, πώς θα γίνει αγόρι μου να το πάω κι εγώ να πούμε κανένα 2 ευρώ το λίτρο, 2 δόλαρο. Τι να σε κάνω, του λέει, εσύ το έχεις με 40 λεπτά εκεί στο Μίτσιγκαν, τζάμπα να πούμε, ανοίγουν τη βρύση και τρέχει. Λέει, πόσο να το δώσω, αφού η κεντρική τιμή είναι με 5 cents το λίτρο, κεντρική αγορά, Αραβία, Petrolheads. Α, δεν ξέρεις, λέει, τον κόλπο. Θα αρχίσει κάτι παπατζηλίκια το ΑΕΠ εκεί πέρα και κάτι κεφαλιοποιήσεις αγορών και κάτι μνημόνια. Θα πεις στο παπατζηλίκια αυτά τα λογιστικά στον κόσμο. Θα πεις και κεφαλοποίηση τραπεζών, θα πεις ότι πέσαμε έξω, να, για την υγεία, για την παιδεία, για την ασφάλεια. Πατήσεις ένα φόρο 2 ευρώ να πεις. 5 ευρώ από την Αραβία το σέντς έρχεται εδώ πέρα. Βάλε ένα δεκάρικο του δηληστήριο 15. Βάλε τον ταλικέρκι του πρατηριούχου άλλα 15-30. 1,70 τσέπη. Γεια σας, ευχαριστώ, καλημέρα. Τι άλλο θες? Ρε, λέει, και πώς θα το κάνω εγώ τώρα αυτό να πούμε? Θα το κάνεις, λέει, σιγά σιγά. Κάνε ένα πόλεμο εκεί πέρα με το Ιράν. Βρείτε τα, όλος ο κόσμος θα αγοράζουν. Βέβαια. Ποιος δεν το κατάλαβε, έχω και κάτι πλατφόρμες σανό να πούμε, με τζάμπα, έτσι, που έχουν περισσέψει από τα πρόβατα. Γιατί οι καημένοι αγρότες έχουν καινούργιες μόδες εκεί, κάτι σκοτωμένα κοπάδια. Ήρθε, λέει, ο πυρετός. Είχαμε το COVID τον πυρετό, τώρα έχουμε τον προβάτων. Μετά είχαμε τα μουσχάρια, τρελές αγελάδες. Σον και καλά, να φάω τρισδιάστατο να πούμε, 3D, popcorn με γεύση bacon να πούμε, μόσχο. Σόπαρε. Φάε, λέει, από σόγια, ας πούμε, κάνει, λέει, σόγια μπιφτέκια.

Όχι ρε φίλε, εγώ δεν θέλω μπιφτέκια από σόγια, ούτε θέλω να τρώω νυφάδες βρώμης το πρωί και να βάζω να τα κάνω και φτεδάκια όπως τα λέτε εσείς. Εγώ θέλω γουρούν. Εγώ θέλω μισκάρι. Εγώ θέλω κρέας παραδοσιακών.

0: Εθνική.
1: Πώς θα το κάνουμε δηλαδή, είμαστε λίγο πιο παραδοσιακοί στο φαΐ. Δεν γίνεται ας πούμε να μου πεις εμένα τώρα, όχι, οπωσδήποτε πρέπει να φας σόγια. Τι σόγια, εμείς πηγαίνουμε σε βαλκανικά πανηγύρια, τι θα γίνει δηλαδή.
2: Μασούνα που μείνε, σας που ζασιά. Τι κουλέ. Κοίτα του μελωδία στα εν μεμόρια με.

Να καλημερίσω στο μηνυματάκι τον κύριο Τζόρτζ από τα μαγευτικά Ιωάννινα. Που κι αυτός άλλαξε την ώρα, μας επισκέπτεται και τον πρωί. Ο Μενέλαος, καλημέρα Στεφανάρα από εξωτικό καμαρωτό Σερών. Αύριο θα έρθω για εκπομπή. Να έρθεις, καλώς να ορίσεις.

Να καλημερίσω, να δώσω κιτρινόμαυρες καλημέρες εκεί στο μαρτυρικό Ομάν. Εκεί στη Μουσκάτ. Καλημέρα στον υπουργό του Ομάν, εκεί που εδρεύει στα κεντρικά του Μουσκάτ. Γεια σου Κωνσταντίνε.

Φέρε και τον Εμπαπέ. Δεν μας ψήνεις. Το ξεπούλιμο που έκανε στον Τέλεια δεν ξεχνιέται. Πάρε θέση για το 25 ευρώ που έβαλε ο Κάρι στα πέταλα λευτεριά στο ΠΑΟΚ. Λέει ο φίλος μου Ηλίας. Όλα μαζί με τα βάλεις τώρα και θα με μπερδέψεις. Άρε λίγο Μάικλ Τζάκσον τώρα, γεια σε. Και τον Εμπαπέ. Αλλά για το εισιτήριο για Άρη που λες και Καρυπίδη, τοποθετήθηκα εχθές. Τώρα να τα ξαναπώ, δεν χρειάζεται.

Ναταλία Γερμανού λέει: σύντεψε λίγο ο διευθυντής το ταξί, κύριος ή κύριος Τζερόνιμο, ο αλήτης ο πρωινός. Αλλά παραμένει, λέει, και Νάταλι Πόρτμαν. Και μια ερώτηση που δεν χρειάζεται πυρηνική φυσική. Μπορείς να μου εξηγήσεις πως η κόκκινη κάρτα του παίχτη του Άρη έγινε κόκκινη? Τι λέει, ναι, πως η κόκκινη κάρτα του παίχτη του Άρη έγινε κόκκινη για παίχτη της Καλαμάτας? Είναι μαγικό ή χημικό έργο? Αυτό το απάντησα στον εαυτό μου, απάντησα και στους ακροατές, απάντησα και στους ιντερνετικούς τηλεθεατάς. Το περασμένο Σάββατο ένιωσα για μία μέρα πως νιώθει επί 10 χρόνια ο Παοξής. Αυτή είναι η εξήγησή μου. Απλά εγώ το παραδέχομαι, μία μέρα το ζήσα. Εσύ αυτή την εύνοια την εξόφθαλμη τη ζεις 10 χρόνια, αλλά είσαι βούβα! Βουβέγκο! Όχι το μπουμπέγκο! Ενούργιος ποδοσφαιριστής, κύριε Τζερόνιμο, Βουβέγκο! Ξέρεις το Κριστιάνο Μούγκιτς? Μα πάρτε αυτόν για στόπερ, το Μούγκιτς! Σήμερα δεν θέλω προσπεράσεις από τα δεξιά, ο Στεφανάκος θα γριέψει.

0: Λοιπόν, ο φίλος μου από Στουτγκαρδιστάν τι γράφει. Όχι, Στουτγκάρδι, πού είναι αυτό. Καλημέρα, Στεφανάρα. Από το σλόγγαν με το ανάξι το έλεγε και το ένιωθε μέχρι τα νύχια της ψυχής του. Ναι, η ανάξι. Η άξεστη. Η απέδευτη. Είναι έτοιμο, θα ξανακουστεί βεβαίως. Πού μπορώ, λέει, να το βρω για να το βάζω σε μερικούς. Όσο για το κρέας 3D, λέει, πώς θα ζήσουν μετά οι καντίνες. Και αντί για τσίκνα, τι θα βγάζουμε, λέει, φωτοτυπίες. Ωραίο ερώτημα για την εκπομπή αυτό. Έρχεται και το πανηγύρι του Άγιου Μάμα. Ναι, πού τον πας αυτό. Ναι, το 3D, ας πούμε, να φάμε μια 3D μπριζόλα με εκτυπωτή, ξέρω εγώ, που θα κάνει 3D μπριζόλες. Εγώ το συμφωνώ. Η τσίκνα, με τι θα τη μυρίζουμε. Θα τη βγάζουμε φωτοτυπίες εκεί στην καντίνα. Εκτός αν, για όπως βλέπω, έχει καταργηθεί και το κάρβουνο. Ξεκίνησε ειδικά το καλοκαίρι η πυροσβεστική, μην ανάψεις καμιά θράκα. Θα συνεχιστεί αυτό το μέτρο και λίγο το χειμώνα. Εντάξει μωρέ, το 3D μπριζόλα μετά θα την ψήνουμε με κβαντική φυσική. Θα μιλήσουν οι ειδικοί μετά. Η ζωή μας έχει γίνει εδώ και 20-30 χρόνια, 20 βασικά, ό,τι πουν οι ειδικοί. Δηλαδή ό,τι βολεύει στο γραβατάκι να βαφτίσει ειδικό. Τώρα ποιος είναι ειδικός, γιατί? It's another priest holy bible, όπως λέει και ο Φόρης εκεί στα Μουδανιά. Πες με εσύ τώρα, πας στο πανηγύρι του Αϊμάμα ή εκεί πέρα στα κεντρικά της Σκοτούσας και δεν θα ψήσεις τώρα το ψηλό, το τζουμαγιάτικο, το λουκάνικο. Θα το εκτυπώσω 3D. Τι τσίχνα, πώς θα εκτυπώσω? Όλα αυτά μετά το διάλειμμα και οι ανοιχτές οι γραμμές για να απαντήσουμε σε αυτά τα καυστικά, καυτά ερωτήματα που έδισε το κοινό μέσω μηνυμάτων, φίλες και φίλοι.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Εσύ, τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
4: Να αποζημιώνει άμεσα.
3: Άλλο.
4: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
3: Άλλο.
4: Να έχει λογικές τιμές.
3: Άλλο.
4: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
3: Άλλο.
4: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
3: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
5: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
6: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
7: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
8: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
9: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
10: Τώρα πια δεν με πειράζει.
11: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live, ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι, γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες.
10: Ήσουν μονή.
11: Νίκος Κουρκούλης live, Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
12: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Σουάν, το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
13: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλα κήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψήξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.

Με αφορμή ένα μήνυμα μου ήρθε και ένα καταπληκτικό ερώτημα, δίλημα, παύλα προς το κοινό. Για τους περισσότερους ακροατές αυτής της εκπομπής, αν και αυτής της εκπομπής είναι όλων των ειδών, αλλά θα πάει πιο πολύ στους παοξίδες και στους αριανίδιδι. Θα βάλω ένα δίλημα, αλλά χωρίς παρακλάδια. Γκραμ, μπαμ, κοφτό, λιτό και αποτελεσματικό. Μου το ενέπνευσε ο φίλος μου Τζερόνιμο, που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θα σας θέσω, αλλά γράφει: πιστεύω ότι δεν σε πείραξε τόσο ότι έπεισες τρεις φορές β' εθνική, όσο το ότι σηκώσαμε μέσα στο Χαριλάου. Νομίζω ότι οι ψυχολόγοι θα δίνουν συνταγές για χάπια για δεκαετίες. Καληνύχτα, Γκόγκα Δράκο. Αφού ξέρεις ότι έχω παραδεχθεί τι πείραξε και τι δεν πείραξε για το 24, έτσι. Απλά εγώ έθεσα στο πλήθος, σε εσάς δηλαδή, ότι ένιωσα μία μέρα όπως ζεις εσύ την τελευταία δεκαετία. Νιώθω ισχυρός εξωαγωνιστικά, αλλά πρόσεξε, μόνο με την Καλαμάτα. Ένα μάτς ήταν. Εσύ το αισθάνεσαι 10 χρόνια. Και έρχεται λοιπόν το ερώτημα, κύριε Τζερόνιμο και όλοι εσείς αγαπητοί ακροατές, που απευθύνεται κατά κυρίως σε αριανούς και παοξίδες, δηλαδή οι άλλοι δεν χρειάζεται να συμμετάσχουν. Ερχόταν το μαγικό ραβδί, Τζίνι, βάλε ό,τι θέλεις, βάλε ο Jesus Christ να κατέβει, ό,τι πιστεύετε δηλαδή. Και ερχόταν ξεχωριστά σε καθέναν παοξί και σε ένα αριανό και έφτιαγνε το εξής ερώτημα: δεν έχετε άλλες επιλογές? Θα δεχόσασταν να αλλάξουν διοικητές στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ? Και τι εννοώ? Να πάει ο κύριος Καρυπίδης στο μπάσκετ και να έρθει ο κύριος Ρίτσαρντ Σιάο στο ποδόσφαιρο, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα αλλάξει και το μπάσκετ με το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο κύριος Στέλης να πάει στη ΠΑΕ και ο κύριος Αβίδης να πάει στην ΚΑΕ. Πόσοι αριανοί το παίρνετε αυτό και πόσοι παοξίδες? Νεζίπα Στέφωνος στην Messenger και Instagram Στεφανάρας οι απαντήσεις, και στο 2310 90 90 90, που επίσημα κηρύσω την έναρξη του προγράμματος για να μαλλιοτραβηχτούμε για τις δικές μας απόψεις. God.

0: έγινε, το σκέφτεστε πολύ. Δύσκολη απάντηση. Είναι δύσκολη για τους Αριανούς να απαντήσουν ή δύσκολη για τους Παοξίδες? Λέει ο Στέλιος, βάλτο ρε Ανσαριφάρτ. Βάλτο ρε Ανσαριφάρτ. Είδες, να έτσι είναι η γλώσσα τώρα. Ξεκίνησε. Φλάτς Φρούτ, γκρίνια, γκόγκα δράκο, καληνύχτα. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ο Ιάκωβος, τι κάνουμε?
0: Γεια σου ρε Τζέικοπ.
1: Λοιπόν, ευτυχώς κάνανε μια μεταγραφή και θα ησυχάσει λίγο το κεφάλι μας.
0: Ποιος έκανε μεταγραφή?
1: Πρώτον αυτό, δεύτερον.
0: Ποιος έκανε μεταγραφή?
1: Ο Πάοκ.
0: Πότε?
1: Ο Πάοκ, εχθές.
0: Περίμενε ρε, δεν έχουμε εργομετρικά, γιατρούς, υπογραφές δεν πέσανε. Περίμενε, σε λέω.
1: Ναι, είναι και αυτό. Μια παραγγελία για αύριο, να μην ξεχάσω το πρωί.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορείς να βάλεις τον ύμνο της Μπραν, που λέει ο λόγος.
0: Αύριο το πρωί?
1: Ναι, ναι, αύριο Πέμπτη. Είναι, θα έχουμε το λαμπάκι.
0: Θες πρωί δηλαδή τώρα, πρωί.
1: Κάτι ακόμα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά εγώ να βάλω ακόμα τον ύμνο της Μπραν. Ναι. Αλλά άμα προκριθεί ο ΠΑΟΚ με μια εμφαντική, να πούμε εδώ πρόκριση, πρέπει να βάλω τον ύμνο του ΠΑΟΚ μετά την Πέμπτη, την Παρασκευή πρωί. Σε αυτό το πας στο έργο?
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να προκριθεί.
0: Ρε, εσύ το πας στο έργο, το πάω το στοίχημα. Σε κάνω το χατήρι εδώ πέρα. Εγώ είμαι Αριανός. Εγώ δεν μασάω να βάλω το σύνθημα της Μπραν εδώ αύριο το πρωί. Αλλά Παρασκευή πρωί θα πατήσω τον ύμνο του ΠΑΟΚ αν περάσει με καμιά τεσσάρα. Εσύ το αντέχεις?
1: Τι να κάνουμε, θα κάνουμε. Για δευτερόλεπτα θα τα ακούσουμε.
0: Άμπραβο, εντάξει, άμα είναι το πάω το στοίχημα.
1: Έτσι κι αλλιώς Champions League ύμνο δεν μπορούμε να ακούσουμε.
0: Ναι, άλλο το γυρνάς τώρα. Πες εκεί τον πρόεδρο που είστε φιλαράκια να βγούμε κανένα conference, καμιά Ευρώπη, κι άστα αυτά.
1: Εντάξει, θα βγούμε σιγά σιγά.
0: Πάλι σιγά σιγά, 10 χρόνια σιγά σιγά πάω, κούτσα κούτσα πάω, άιντε.
1: Εγώ πιστεύω ο Άρης φέτος θα τερματίσει πιο πάνω από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, με τον Γιαννιώτα και τον Παλάσιο στα extreme. Έτσι είπαν εσένα.
1: Θα κάνουμε κι άλλες μεταγραφές.
0: Α, θα κάνουμε κι άλλες. Πάλι θάκεσαι. Οχ, Τζέικοπ, πονάει η μέση μου. Άσχημα, πονάει η μέση.
1: Λοιπόν, το λαδάκι μην ξεχάσουμε αύριο.
0: Βεβαίως, αλίμονο, ναι.
1: Και ας πάρουν ένα δάνειο. Η πρώτη δόση είναι όταν παίξουν στο Champions League ο ΠΑΟΚ. Ας πάρουν ένα δάνειο ο ΠΑΟΚ.
0: Θα πάρουν. Πω, δεν πέτει. Σκύλος μεγάλος, δεν κρατιέται. Παρακαλώ, ορίστε. Καλημέρα.
2: Δώσ' μου ένα δάνειο ζωή.
0: Ναι.
2: Ένα Champions League ευτυχία.
0: VG, κάτσε φρόνημα. Μου χαλάς το μαγαζί.
2: Αγωνίδα που με έκανες και πήρα στο Μετρόπολη μετά από 10 χρόνια. Πρέπει να θεωρηθεί επίτευγμα.
0: Ναι, μεταφέρω τον ιντερνετικό κόσμο εδώ πέρα. Σιγά σιγά θα κάνω μεταγραφές. Τι λέει?
2: Να σου πω.
0: Για πες.
2: Πήρα γιατί αφενός με ετοιμάζουμε για δουλειά. Ναι. Έχει γίνει ένα πραγματάκι περίεργο.
0: Ναι, ναι.
2: Με το ρεύμα, και επειδή έχει αρχίσει ο κόσμος και είναι στα κάγκελα και δικαιολογημένα, γιατί η τιμή της κιλοβατόρας τελευταίες μέρες από 100 ευρώ η μεγαβατόρα έχει πάει 180 για Ελλάδα και όλα τα Βαλκάνια, και ήθελα να σας αφηλήσω λίγο. Αυτό έχει γίνει διότι υπάρχει το θέμα του κλίματος και της υγρασίας. Εκεί το ρίχνουνε.
0: Άμπραβο, το ρίχνουνε. Πες τώρα τι συμβαίνει όμως και άστα αυτά.
2: Κοίταξε, τα φωτοβολταϊκά με την γυρασία που υπάρχει και με τον ήλιο δεν προλαβαίνουν να ψυχθούν.
0: Ναι.
2: Οπότε επειδή έχει λιγότερο ήλιο από ό,τι είχε Ιούνιο και Ιούλιο, έχει λιγότερη αποδοτικότητα. Οπότε αναγκαστικά θα πας να βάλεις το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο έχει πάρει την ανηφόρα για τους γνωστούς λόγους που όλοι ξέρουμε.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε σε πατάει εκεί.
0: Γιατί
2: το
0: να βάλουμε.
2: Είναι, όπως έχει
0: ναι.
2: Ναι.
0: Συγγνώμη, γιατί δεν φέρνουμε τις μπαταρίες να τελειώνουμε, ρε φίλε?
2: Οι μπαταρίες είναι ακριβές ακόμα.
0: Όχι, δεν είναι ακριβές. Δεν είναι ακριβές. Απλά δεν μπορούμε να πάρουμε το μονοπόλιο και ένας ξαδερφάκος να την πάρουμε για να την βγάλουμε στην αγορά. Έλα τώρα. Έλα.
2: Όχι, είναι και ακριβές οι μπαταρίες γιατί δεν τις παράγεις εδώ. Εδώ σκέφτονται να ξεκινήσουν να τις παράγουν.
0: Τότε τι μου βάλανε τα πάνελ και τις ανεμογεννήτριες, αν δεν μπορούν να αποθηκεύσουν την ενέργεια?
2: Πες μου εσύ.
0: Με αυτό το φως, με αυτόν τον αέρα, με αυτόν τον ήλιο που έχω, μπορώ να προμηθεύω όλα τα Βαλκάνια ρεύμα και να παίρνω. Και να τους δίνω, να παίρνω λεφτά.
2: Εσύ γιατί δεν το κάνουν.
0: Μπαταρίες.
2: Πες μου εσύ γιατί δεν το κάνουν.
0: Ξέρω εγώ γιατί το κάνουν. Τι να κάνουμε τώρα? Είπαμε, ξέρουμε γιατί. Πρέπει κάποιος να πάρει την αποκλειστικότητα. Το έργο.
2: Κάποιοι, όχι κάποιος.
0: Κάποιοι, είναι, ναι. Δεν γίνεται. Τι άλλο έχουμε, μα γι' αυτό με πήρες, γιατί μεγαβατόρα, κάνα στοίχημα, θα δώσεις τον κόσμο τώρα που είσαι στοιχηματζής και άστα αυτά. 4-4 είχες.
2: Τι να δώσω, ρε φίλε, τι να δώσω, κάτσε να.
0: ΑΕΚ, το βράδυ, τι θα δώσουμε την ΑΕΚ.
2: Την ΑΕΚ. Διπλό, δεν είναι, μέσα στη Σόφια, δεν παίζει.
0: Ναι.
2: Πάτε την over 1,5 σημαντικό την ΑΕΚ, δύο γκολάκια θα τα βάλει.
0: Εδώ παίζει, ρε Χαζέ. Ας το φύγει, ας το στοίχημα καλύτερα. Ούτε το διάβασε σήμερα. Εσύ ασχολείσαι με 2,22,30. Φύγε για δουλειά, όπως είσαι. Φύγε για δουλειά.
2: Άντε, τα λέμε.
0: Γεια σου, αγορίνα μου. I lied and said I dropped my blue light to the stop sign. Red rum started midnight. Άντε, πάμε εν σειρά. Παρακαλώ, ορίστε, καλημέρα.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Καλημέρα σας, κύριε Στέφανε.
0: Καλημέρα σας, κύριε.
3: Λοιπόν, άκουσα Βάλτορε Ανσαριφάρτ.
0: Έτσι,
3: τον
0: ναι, ναι, Ανσαριφάρτ.
3: Δεν φταίει αυτό.
0: Δεν φταίει.
3: Ο Άρης το έδωσε πιο μπροστά το πρωτάθλημα, νιχώντας τον Παθηναϊκό και τον Ολυμπιακό και φέροντας ισοπαλία με την ΑΕΚ.
0: Εκεί το έδωσε το πρωτάθλημα.
3: Εάν δεν έφερνε ισοπαλία με την ΑΕΚ και καθόταν και έχανε, δεν θα πέρανε
0: εκεί,
3: πρωτάθλημα.
0: Εκεί, άρα εκεί.
3: Το χάρισε ο Άρης.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Εκεί, εκεί, εκεί στο 93, εγώ αν ήμουν πρόεδρος ειλικρινά, μωρών επιδεικτικά στα πουλιά, στη 3.

0: Καταπληκτικέ μου άνθρωπε. Πείτε ένα ευχαριστώ. Εγώ στα σήκωσα μέσα. Ακούς μωρών. Ακούς Φαμπιάνο. Ακούτε εκεί στη διοίκηση τι ακούω. Στα σήκωσα μέσα στο σπίτι. Μωρών. Το πέναλτι στα Κυρκινέζια. Και όχι να πατάς τη βούλα του πέναλτι. Ήταν στραβό το χορτάρι. Θα το πατήσεις μια στα Κυρκινέζια 40 μέτρα ψηλά και θα πανηγυρίζεις σαν να πήρες το Champions League. Έτσι ήθελα. Oh, yeah, για να τους έχω εγώ τώρα να με κάνουν. Ποιος έχει σειρά, παρακαλώ, ορίστε. Ναι. Ναι.
1: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Καλημέρα.
1: Εγώ είμαι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ναι.
1: Δημήτρης από Φραγκφούρτη.
0: Γεια σου, Φραγκφούρτη.
1: Δηλαδή το Κυρκινέζι αλήθεια πόνεσε ρε Στέφανε.
0: Στο Κυρκινέζι ρε την μπάλα, στα Κυρκινέζια.
1: Μια ερώτηση, όντως πόνεσε ή όχι?
0: Ποιο? Το Κυρκινέζι.
1: Και αυτό το θέμα δηλαδή που σηκώσαμε το πρωτάθλημα μέσα στο Κλεάνθη.
0: Αν ρωτάς εμένα προσωπικά, εμένα με πόνεσε και το έχω παραδεχτεί. Δεν ξέρω για τους φίλους μου συναριανούς αν δεν το παραδέχονται. Ναι. Αλλά δεν είπες ένα ευχαριστώ. Ευχαριστώ,
1: ευχαριστώ. Ευχαριστώ γιατί.
0: Γιατί ναι, ρε που το έβαλα ρε στο 93 το πέναλτι ρε.
1: Από όλους είχες κόψει, Στέφανε.
0: Από όλους, ναι, αυτό από όλους είχα κόψει. Ναι, από όλους. Α, στην πρωταθλήτρια την ΑΕΚ, να μη σε έχω τώρα και να με λες εμένα τα Κυρκινέζια πόνεσαν με το στραβό το στόμα. Μωρών στα Κυρκινέζια η μπάλα ρε σκύλε. Γελάσαι. Έλα ρε από τη Φραγκφούρτη.
1: Αυτή η εσωτερική μεταγραφή, ναι. Πώς τι σκέψη ήταν?
0: Ποια είναι αυτή η εσωτερική μεταγραφή, δεν σε έπιασα.
1: Να αλλάξουν οι πρόεδροι.
0: Έτσι μου ήρθε
1: να
0: ρε,
1: πάει
0: φίλε.
1: Το μπάσκετ, ναι. Το ποδόσφαιρο και από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ.
0: Γουστάρεις να γίνει αυτό?
1: Γιατί όχι.
0: Ναι. Δεν σε ενοχλεί.
1: Για βάλτε και τα δύο να δούμε τι μαλλιοβράσε θα έχει.
0: Για να δούμε, λέει, τον Κινέζο μαζί με τον κύριο Τέλη στην
1: μπάλα. Ναι.
0: Γεια σου ρε Φραγκφούρτη αγόρινα. Γεια σου αγόρι μου.
1: Καλά,
0: Φραγκφούρτ. Παρακαλώ εδώ. Μας ακούει κάποιος? Εδώ. Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Α, βρήκαμε ανοιχτή. Ορίστε κύριε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, μ' ακούτε?
0: Καθαρά και ξάστερα κύριε, δίπλα.
2: Μπράβο.
0: Ναι.
2: Σας ακούω τώρα, έχετε τρελαθεί ο Αριανή, σας φταίει ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Κοιτάξτε την ομάδα σας που έχετε να πάρετε 60 χρόνια τίτλο και μην ασχολείστε με τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ είναι άλλο επίπεδο.
0: Εδώ τώρα μιλάς σωστά φίλε μου, ναι, πρέπει, ναι. Πρέπει να ασχολούμαι την ομάδα μου.
2: Όταν ασχολείσαι με τον ΠΑΟΚ δεν βλέπεις τα χάλια σου.
0: Ναι, εσείς παρακολουθείτε Άρη, γι' αυτό βλέπετε χάλια. Ασχολείστε με τον Άρη.
2: Δεν παρακολουθούμε Άρη.
0: Δεν παρακολουθούμε.
2: Τον Άρη τον έχουμε συνδέσει κανονικά. Εμείς ακούμε ραδιόφωνο και βγαίνουν τώρα και χθες και σήμερα και λένε ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ. Ασχολήσου ρε μπάρμπα με την ομάδα σου. Όχι εσένα, για τον άλλο λόγο.
0: Βρε ναι, ο κάθε μπάρμπας ασχολείται με την ομάδα του, αλλά ασχολείται και με το δίπλα τον μπάρμπα στο καφενείο που είναι φιλαράκια. Πώς θα πειραχτούν?
2: Φιλαράκια, ναι. Ναι, αλλά εσείς βγάζετε μια θλίψη, ένα τέτοιο ΠΑΟΚ σας θέλει. Δεν βλέπετε.
0: Δεν σας ευχαριστεί που ο Αριανός βγάζει μια θλίψη.
2: 60 χρόνια έχετε να χάσετε.
0: Ναι, αυτό λέω. Δεν χαίρεστε εσείς που ο Αριανός έχει θλίψη επάνω του. Αυτό δεν επιδιώκεις. Αυτό δεν είναι στην ιστορία σου.
2: Στέφανε, τον Αριανό δεν τον υπολογίζουμε. Ο Αριανός για μας είναι κάτι σαν τη Βέρεια.
0: Ναι.
2: Σαν τη Καλαμάτα.
0: Ναι.
2: Εκεί καταντήσατε.
0: Γι' αυτό καταντήσατε. Έχει μια ώρα εκπομπή. Για Ολυμπιακό δεν είπατε. Για αντίπαλο, Άρη είστε όλοι εδώ πέρα. Για τον αντίπαλό σας, τον καινούριο, δεν μιλάτε.
2: Οι Αριανοί
0: βγαίνουν. Αριανοί στο Μετρόπολης βγαίνουν. Τώρα βρήκες και Αριανούς στο Μετρόπολης. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, Δέλιας, Δέλιας, 24-24, βρήκες Αριανόηση.
2: Ο Μπάρμπας βγήκε στο
0: Μπάρμπας
2: και σου λέει βάλε τον ύμνο της ομάδας που θα παίξει ο ΠΑΟΚ.
0: Βρήκε άνθρωπος. Βρήκε ένα αποκούμπησε, λένε τα πούμε σε έναν Αριανό να πούμε. Κατάλαβες και μετά εσύ θες να έχω δύο.
2: Δεν
0: έχει με την ασχοληθή.
2: ΠΑΟΚΑΡΑ, καλημέρα.
0: Γεια σου αγορίνα.
2: Άντιτλοι,
0: έτσι σήκω 7 η ώρα το πρωί που ασχολούνται οι Αριανοί με τους ΠΑΟΞΥΔΕΣ. Ωραία παιδιά τι τραβάμε σήμερα. Εδώ παρακαλώ υπάρχει κάποιο. Πάμε παραδίπλα. Παρακαλώ ορίστε, ναι.
3: Στέφανε.
0: Χαίρετε.

0: Καλημέρα.
1: Καλώς το να.
0: Απ' τα Άγια Μετέωρα. Λοιπόν,
1: σαν τα Μετέωρα.
0: Εγώ έχω βάλει την αυτή αδικία. Έχετε ένα τραγούδι. Είναι Παπαδάκης χωρημένος νομίζω. Αδικία.
1: Είναι μεγάλη αδικία.
0: Ετοιμώρησε σκληρά. Αυτή η αδικία, η άτιμη.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω, πώς στο αίμα μου το έχω.
1: Γιατί είσαι αδικημένος, τι έπαθες εσύ τώρα, γιατί μου
0: στέλνει. Πάρα πολύ.
1: Γιατί είναι καπετάνιο να πούμε.
0: Από τρεις καπετανίους, από πέντε ξέρω εγώ αρχικαπετανίους και σία. Mm-hmm. Ακόμα περιμένω να αποζημιώσεις γιατί είναι, με βγάζανε. Θα πας στο άλλο Κώστα, θα πας στο άλλο να πούμε. Και ακόμη περιμένω.
1: Σε βάγανε λεφτά.
0: Πάρα πολλά. Και τώρα μιλάω εγώ είμαι, σου είπα, Αϊκάρα, Σαρακίνα, Ντόρτμουντ, ναι. Γιαννάκη τώρα και αυτά άλλα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εδώ γίνεται χαμός. Εδώ πέρα γίνεται ο χαμός. Λες καλημέρα. Ξέρεις, κάθε μέρα κάνουν τα 30-40 χιλιόμετρα με το ποδήλατο. Και εκεί ξυδεμένο. Στην Ήπειρο, κατάλαβες.
1: Α, με το ποδήλατο τα κάνεις τα χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Και ήσουν στο ναυτικό. Αμάν. Καπετάνιο, με τα λες λίγο μυστήρια του πας ορθοπιταλιά του BMX ή έχεις βάλει ταχύτητε με κουμπάκι ρεύμα.
0: Προχτές με έσπασε το πιδάλι, να πούμε, ένα δικάρικο. Η μηχανή που ερχόμουν από 300 που έχω από τον Βόλο. Παρασκευή βράδυ φτιάχνανε 80 ευρώ. Και το τάλιρο, να πούμε, το πιτσιρικά, ξέρω εγώ, καταλαβαίνω τώρα.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω, θα έρθει η βοήθεια. Ναι, το έβαλε σε γερανό το ποδήλατο, πώς το πήρε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Με φορτηγάκι, με τι το πήρε.
0: Απολάρισα στα Τρίκαλα, από Τρίκαλα. Στην Καλαμπάκα.
1: Ένα τώρα, για εσύ τώρα με το ποδήλατο τόσα χιλιόμετρα, βγάλε τη σκούτερ, βγάλε τον γκάζι να πας. Θες να γίνεις και γυμνασμένος τώρα.
0: Αφού έλεγες προηγουμένως 2 ευρώ, 2 θα πάει, παραπάνω θα πάρει.
1: Καπετάνιο, φτώχεια καταραμένη, σε χαιρετώ. Κάπτεν, παρακαλώ στη γραμμή, ορίστε. Ναι.
2: Πού είσαι ρε πρόστιχο εγώ.
1: Έλα ρε μπούτσερ να μου. Όχι ρε.
2: Τι κάνεις. Τι μπούτσερ ρε.
1: Άκυρα. Ο μπούτσερ είναι ο άλλος.
2: Τι μπούτσερ.
1: Με τον μπούτσερ σε μπέρδεψα ρε. Το δικό μας να πούμε. Το χασάπι την Καλαμαριά.
2: Ε, κατάλαβα.
1: Εσύ τώρα θα ασχοληθείς με τον Πάο και με τον Άρη. Μην μαλώνει εδώ.
2: Με την Αριανά. Όχι με την Αριανά. Αλλά τη μεγάλη θέλω να ασχοληθώ.
1: Ασχολήσου λίγο.
2: Γιατί μάλλον έχει την μπερδευτεί λιγάκι. Επειδή έχει και χ το ποδόσφαιρο. Παίζουμε και για την νίκη του ποδόσφαιρου, να ξέρετε. Μάλλον αυτό δεν περιδεύει στο μπάσκετ, δεν έχει ξεπεράσει.
1: Το μπάσκετ δεν έχει.
2: Νομίζω, γιατί δεν ασχολείστε ότι δεν χτυπήσετε το Κύπρο και κοιτάξτε να μην πάρει πάνω το ποτάσμα. Ναι. Ασχολείστε με το γιατί δεν πήρε τελικά την νίκη στο Χαριλάου και πήρε πάνω το πρωτάθλημα. Όταν ασχοληθείτε με το γιατί δεν πήρε το Κύπρο εσείς,
1: ναι.
2: Τα αρχίσετε να ασχολείστε με το περιουσικό κομμάτι.
1: Εγώ ξέρω γιατί δεν πήρα το Κύπρο και το έχω κατασταλάξει. Δεν έχω πρόβλημα για ξέρω.
2: Εγώ σου είπα και χθες, αν θυμάσαι, ναι. Πρέπει να αλλάχθει η νοοτροπία γιατί πάλι πάτε για πρωτάθλημα τον Αύγουστο και πάλι τι κάνουν οι γείτονες, κοιτάτε. Αλλά τώρα άκουσα και το άλλο την πολιτική τοποθέτηση, Στέφανε, και με προβλημάτισες πάρα πολύ. Δηλαδή δεν υπάρχει ελεύθερη οικονομία στον καπιταλισμό, δεν υπάρχει ελεύθερη αγορά. Με προβληματίζει πολύ αυτό. Δηλαδή ψάχνουμε τους κουμπάρους και δίνουμε τα έργα. Μέσα από τα σύννεφα.
1: Πώς δεν υπάρχει ο ελεύθερος ανταγωνισμός, υπάρχει. Ελεύθερος καπιταλισμός υπάρχει, μόνο που δεν υπάρχει δημοκρατία καπιταλισμός. Κατάλαβες. Γιατί η δημοκρατία και το ελεύθερο εμπόλιο στα στενά του ορμούς μπορεί να πάρει όποιος θέλει πετρέλαιο και να το βγάζει. Αλλά άμα έρθει ο Νταΐς από πάνω, ο Μπράβος όπως λέμε στα μαγαζιά, του πει εδώ δικό μου είναι. Τι έχω εγώ. Ο άλλος παίζει με τα όπλα, κατάλαβες. Εκεί υπάρχει και δημοκρατία και ελεύθερο εμπόριο.
2: Δεν θέλω να πεις, δηλαδή στον καπιταλισμό των ελληνικών, να σε πάω λίγο στα εντός.
1: Ναι.
2: Μπορεί δηλαδή να κάνουμε δημοπρασία ένα έργο, π.χ. μια εθνική οδό.
1: Ναι.
2: Και αν πέσει έξω αυτός που χτύπησε τη δημοπρασία να αποζημιωθεί από το κράτος, ή μπορεί να λάβει να έχει την εγγραφή οδό και να την παραδώσει χωρίς να κάνει αυτά που υπέγραψε, να την πάρει ο επόμενος, να ανεβάσει επί τόπου τα διόδια διπλάσια τιμή για να βγάλει τη χασούρα.
1: Και να βάλει και τους κόνους να είναι μια λωρίδα κυκλοφορίας 500 χιλιόμετρα για τρεις.
2: Αυτό είναι ο καπιταλισμός.
1: Είναι ο καπιταλισμός μόνο για την Ελλάδα. Αν το κάνεις πουθενά αυτό κάποιο έργο στο εξωτερικό, θα σε δέσουν μετά, θα σε πάρουν με τα γιαούρτια, ανάπηδο πουκάμισο και τρίτη πέμπτη επισκεπτήριο. Εκεί.
2: Τέλος. Επειδή αλλιώς μας τα λέει ο κύριος Βαραγιάννης, ο συνοπαδός του πρωί.
1: Τι λέει ο
2: κύριος Βαραγιάννης. Έχουμε ελεύθερη οικονομία, ελεύθερη δάκη. είμαστε, λέει, μην πάμε πίσω, λέει, όχι, κόμμας έχει πάει μπροστά. Επειδή λοιπόν θέλει πολλά...
1: Δευτέρα πρωί θα πάρεις, θα κάνεις μια ερώτηση του κύριου Βαραγιάννη, τίποτα άλλο δεν θα ρωτήσεις. Τίποτα, ας τις οικονομίες, θα το ρωτήσεις. Φτωχός έκανες ποτέ μια μέρα, τίποτα άλλο.
2: Θα πάρω τον Ανδρώνη και θα του πω γιατί δεν έχει εσένα το πρωί και έχει το Βαραγιάννη.
1: Όχι, μην μπλέκεις εμένα με τέτοια πράγματα.
2: Τι ώρα θες να ρωτήσω, λέγε.
1: Ό,τι και ώρα να ζητήσει, θα σε απαντήσει. Θα σε πει ο κύριο Ανδρώνη, εσύ το τρελό του βάλε αυτόν εδώ μέρα πρωί να πούμε. Σκλήσει,
2: Αγγελέα. Στέφανο.
1: Αγγελέα θα μα κλείσει, σου λέω.
2: Έλα,
1: έλα.
2: Θα σε βάλω εγώ, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Εσύ μου φαίνεσαι παοκτσή, αλλά πολύ χωμένο στα πράγματα. Ακούγεσαι δηλαδή. Παοκτσή χωμένο. Συνδικαλάς, μεγάλος πρέπει να είσαι συνδικάλας.
2: Αλίμον.
1: Χαιρετώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ωραία πράγματα συμβαίνουν. Ωραία. Έχω κι άλλον εδώ, περιμένει. Ναι, περιμένει κάποιος.
3: Καλημέρα.
1: Α, είναι στη γραμμή, παρακαλώ, ναι.
3: Γεια, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία.
3: Τι τους αφήσεις τόσο πολύ, βρε. Την ιστορία της ζωής σου δεν είναι.
1: Άσε να βγάλουν τα παιδιά τα σόψυχα. Βλέπεις τώρα ψυχίατρο στέλνει πινιτάρικο τώρα. Βιντζίνα 2 ευρώ.
3: Έχω. Έχουν τον καημό τους, έχουν τον καημό. Θέλω να σε ρωτήσω, Στέφανε.
1: Ό,τι θέλετε.
3: Αυτό το ρουμάνικο το τραγούδι, τι τίτλο έχει, ρε.
1: Λοιπόν, αυτό το Michael Jackson που λέει.
3: Αυτό που βάζει, μόνο το αραβιρίτι, το ρουμάνικο, δεν λες ότι είναι.
1: Α, το ντόγκο-ντόγκο, λες.
3: Αυτό που βάζει, μωρέ, που τώρα τελευταία, κάνα δύο-τρεις φορές το άκουσα. Ρουμάνικο, άκουσα ότι είπες, δεν κατάλαβα.
1: Κάτσε λίγο να πατήσω για να μου εξηγήσεις πιο από το
3: δίκτυο. Ναι, βρε, αυτό που. Σαν ρουμάνικο που λες ότι είναι.
1: Για κάτσε.
3: Αυτό, ναι, ναι.
1: Αυτό, ναι, είναι live, είναι από Παναήρη. Πρέπει να είναι από Ρουμανία διάλεκτος, από ό,τι καταλαβαίνω. Και είναι Michael Jackson live. Ναι, πάπια να Jackson, πάνε να πιάσουν.
3: Κάπου έτσι άκουσα ότι ψάχνω. Πώς θα το ψάξω,
1: πώς θα το ψάξει τώρα, α σε στείλω ή μάλλον αν μπορεί να το. Αν πατήσει. Κάτσε να σου πω ακριβώς. Michael Jackson, τώρα είναι πολύ μεγάλο να το πω.
3: Αυτή η λέξη, τη λέξη Michael Jackson θα τη βάλω.
1: Βάλε, πάτα λίγο στο YouTube. Θα πατήσεις Michael Jackson.
3: Α, ναι. Νόμιζα το λες εσύ έτσι για πλάκα.
1: Όχι ρε, υπάρχει ρε, κανονικά. Το ανακάλυψα εγώ λίγο, το ταιριάζει.
3: Θα πατήσω τη λέξη Michael Jackson.
1: Ναι, πάτα Michael Jackson. Αλλά γράψε Balkan, δηλαδή βαλκανική version. Και θα στο βγάλει πρώτο δεύτερο, θα το καταλάβεις.
3: Balkan version.
1: Ναι, άντε, να στα σε δώσει και τα σκονάκια. Ναι.
3: Στα ελληνικά,
1: όχι, λατινικά, όπως το άκουσες. Ξένα δηλαδή.
3: Mike Jackson, Balkan version.
1: Άντε, κάτι θα γίνει. Και άμα το πετύχεις, πάρε το τηλέφωνο. Άμα
3: δεν... αφού... Ναι. Τι διάλογο, ρε, το βρήκες εσύ, θα το βρούμε.
1: Κοίταξε, επειδή το βρήκα εγώ τώρα, δεν ξέρω. Παοξής, φίλε Αριανός.
3: Τίποτα, μέσα από τους γαλάζιους.
1: Θα παιδευτείς μια ώρα, θα παιδευτείς μια ώρα.
3: Από τους φρέσκους, ναι, ναι.
1: Και άμα δεν το βρεις, άκου το από εδώ.
3: Καλή εκπομπή. Δεν θα το βάλω κι αλλού να τα ακούσουν κι άλλοι, βρε.
1: Καλά, εντάξει.
3: Γεια σου, γεια σου. Τα του μελωδία στα μεμόρια με.

Φίλε, πήγα χθες μια βόλτα Πολύκαστρο. Προς Χιλκής, γνωρίζω που είναι το Πολύκαστρο. Είναι ο κύριος φίλος μου, ο κύριος Τσελεμπίδης, ο Ζόρζ. Ατελείωτες εκτάσεις, λέει, με πάνελ. Άσε ρε Στέφανε, εδώ χάσαμε, λέει, 55 χρόνια ήτητο. Ρε, τι πάθαμε. Καλημέρα, σειρά, εύχομαι ΑΕΚ και ΠΑΟΚ να περάσουν, αλλά πιστεύω φέτος Άρης θα κάνει ζημιές. Πάλι ο Άρης θα κάνει ζημιές. Μέχρι χθες οι ΠΑΟΚτσίδες ούρλιαζαν για τον πρόεδρο με την μεταγραφή τέλεια. Τώρα αλλάζουν πάλι και αρχίζουν κολοτούμπες με τη μεταγραφή με το παιδί από την Παρτιζάν. Έχουν ψυχολογικά, λέει, με τον Άρη. Πολύ τον νοιάζει, λέει, να κερδίσει τον Άρη, λέει, παρά να πάει στην Ευρώπη. Γκάς παίζουν. Το νοιάζει δηλαδή να κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Άρη παρά να βγει στην Ευρώπη. Κάτσε, το μεταξύ μας παιχνίδι είναι μετά από 2 εβδομάδες, 3 αγωνιστικές. Κάτσε, τώρα έχω Όφη Χαριλάου μέσα, έξω. Μετά νομίζω έχω ΑΕΚ, ρε φίλε. Και εκτός κάπως πάει το πρόγραμμα Τούμπα και Χαριλάου έχω το ΠΑΟΚ. Κάτσε να το ψάξω λίγο, αλλά πρώτα να πιάσουμε λίγο τα ματσάκια εδώ πέρα. Έχουμε ΑΕΚ, παίζει το βράδυ. Η επαναληπτική για την ξεκαθάριση των λογαριασμών για να μπουν οι ομάδες στην League Face του Τσουλού. Και αύριο 8 η ώρα το απόγευμα θα πάει εκεί στα Φιόρδ ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός την ίδια ώρα. Ρε παιδιά, 8 η ώρα πάλι θα με κάνεις να μπούμε double τηλεόραση. Πρέπει να δω τα ματσάκια. Τι θα μπούμε τον πρωί εδώ, να δούμε τα ματς. Τέλος πάντων, θα θυσιαστώ, τι να κάνω. Όπως λέει, θα θυσιαστώ για την επιστήμη. Ωραία, εδώ λέει το νικά παρό 43-46 εμποδάει. Κάποιος να τον πάρει από την ορχήστρα. Άιντε να πάμε σιγά σιγά. Αλλά τι να πάμε σιγά σιγά, πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Ήρθε η ώρα να πούμε. Άντε καλά, λίγο ποδοσφαιράκι μετά το διάλειμμα. Τα τελευταία νέα, τελευταία σάλια. Να δούμε εξελίξεις πρωινές. Αν έχουμε καμιά μεταγραφή, αν παίζεται κάτι στο προσκήνιο. Με ποιος θα πάει ΑΕΚ και άλλα μπαμ μπαμ, γιατί έχουμε μισή ώρα. Σας θέλω σφινόζους.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Μυρίζει λουκουδιά!
4: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
3: Πού πήγε πάλι!
4: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
4: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
1: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
5: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
6: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
5: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
7: Nexus Facility, παρακαλώ.
5: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης. New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
8: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
9: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
10: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
11: Ζέστη. Φόβραση. Λιοπύρη. Κάψον.

ξανά δειλάκι ταπεινά μαζί σας στον αέρα της πόλης. Μετρόπολης ακούτε στο Συνανίκοντα 5,5 μεγακύκλι. Απόφυτος βοήθος σχολής και ηλικιάρχης του Χάρβαρντ στο μικρόφωνο. Νεζίπα Στέφανο στη Μεσεντζουέρη, στα γκραμ στη Βαράρας για τα μηνύματάκια σας. Όπως έχω εδώ ένα από καλό φίλο, Άγγελο. Ωραίο μήνυμα. Έλα Αριανέ, στείλε νούμερο κεφαλιού. Στείλε νούμερο κεφαλιού, δηλαδή για καπέλο, μην κεφαλιού πάνω, καπέλο θέλει να πει ο άνθρωπος, για να σου εξηγήσω το μήνυμα, γιατί άκου τώρα σύμπτωση και που μπαίνει τελεία. Έλα Αριανέ, στείλε νούμερο κεφαλιού, τελεία. Για καπέλο και αν το θέλεις σε καφέ ή μαύρο. Όταν έρθω Σαλονίκη τον Μάρτιο να σου φέρω το καπέλο του κροκοδιλάκια. Τι λέει ρε σκύλε, θα μου φέρεις το καπέλο του κροκοδιλάκια με το κροκοδιλίσιο δέρμα σε νούμερο δικό μου. Τώρα θα σε στείλω κατευθείαν στη Messenger. Και θα βάλω μία κάμερα εδώ, άμα κάνουμε εκπομπή στην καινούργια σεζόν, έτσι. Εάν κάνουμε, γιατί παίζει και αυτό. Θα έρχονται εκεί τώρα, πώς ξέρεις, η σεζόν να κάνουμε ανακατατάξεις στο καινούριο πρόγραμμα. Κύριο George Bush, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και το καινούριο πρόγραμμα. Αν λοιπόν είμαστε σε αυτό το πρόγραμμα και μας δόκωνε καμιά ωρίτσα, θα βάλω κάμερα και θα φτιάχνω εκπομπή με το καπέλο που θα μου φέρεις, φίλε. Ευχαριστούμε, λέει, για την ψυχοθεραπεία, να είσαι καλά. Και εγώ ευχαριστώ, Άγγελε, αν μου φέρεις το καπέλο του κρουκουδιλάκια.

Λοιπόν, να τα συνοψίσουμε. Ψε είχε την μερικά ματσάκια για του Τσουλού. Σήμερα είναι τα υπόλοιπα. Με το γεγονός είναι ότι όντως η μεγάλη Celtic αποκλείστηκε. 5-1 από την Λάσκ Λίντς. Εδώ σε θέλω μάστορα που περπατά στα κάρβουνα, κάπως έτσι λέει η παροιμία, αλλά και εγώ περίπου έτσι τη λέω. Ξεκινάει που λες με το δεξί Celtic, λες 0-1, τελείωσε, δεν χρειάζεται τώρα να δω άλλο μπάλα. Στο 21 και λες στο 21 είναι 0-1. Τώρα για να χάσει θέλει να φάει 3-4 για να έρθει ισοπαλία και άστο, λες Celtic είσαι. 1-1 στο 32, 2-1 στο 48, 3-1 στο 58. Κατάλαβες τώρα, γράφε. 4-1 στο 90, το πάνε παράταση η Λάσκ Λίντς. 5-1 στο 109 και χαμένο πέναλτι στο 115, δηλαδή μπορείς να το κάνει 6-1. Αυτό το πατατράκα έπαθε για τους ομίλους της League Face η αξιολάτρευτη Celtics. Η μεγάλη ποδοσφαιρική καψούρα Μπότο Γκλιμ πέρασε αέρα 3-0, την έκανε αλτίο κάτι να η Μέγεν. 3 εκτός, 3 εντός, 6 σύνολο. Ωραίο ματσάκι γινόταν το απόγευμα κατά τις 8 νομίζω, κάτσε να δω το σκονάκι. 8 παρά 4. Εκεί έγινε ματσάρα. Μπακού με τη Χαμπέλ Μπερσεβά, 5-2 στην παράταση κι αυτή. Να η Μέγκεν Μπότο Γκλιμ 1-3. Αυτό ήταν το πρώτο, ναι, συγγνώμη. Τρία μάτς ήταν σήμερα. Τι λέω, τι γίνεται αφού δεν έχει βελάκι εδώ. 1-2, 1-2-3. Σήμερα έχει 1-2-3, τα 4 τα υπόλοιπα. 10 η ώρα, ΑΕΚ Λεύσκη. Ο επαναληπτικός στην Αγιά Σοφιά ή ο Παπαρίνα διάλεξε Νέα Φιλαδέλφια. Εγώ τι ξέρω, έτσι μ' αρέσει. Βίκινγκ Δυναμό, Λιόν Φενερμπαχτσέ και Τσέλε Σλόβα. Τη θυμάστε τη Τσέλη? Τη Τσέλε, έτσι, θυμάστε τη Τσέλη. Μπράβο. Αυτά με την ΑΕΚ, ναι, η Τσέλη αυτήν τώρα παίζει σήμερα και αυτήν για την είσοδό της στους ομίλους του Τσουλού. Ποιον απέκλεισε η Τσέλη για να φτάσει εδώ? Εκεί στην Παπαναστασίου, να θυμίσω, την Αράζ, η οποία πριν 2 χρόνια έπαιζε στο Κονφερένσα και τώρα κατάντησε να φτάνει μέχρι δεύτερο προκριματικό Τσουλού. Ρωτάω εγώ τώρα, τι έχει αυτή η Αράζ? Τώρα κάποιος μπορεί να μου πει λεφτά και οργάνωση. Ήτανε γραφτό. Εγώ ξέρω ότι η Αράζ έχει 16 φιλάθλους, 5 οι συγκιουριτάδες 21 και 4 οι φροντιστές 25. Λέξη, και πες με εσύ αν δεν βάλεις λεφτά και αγωνιστικό πλάνο ότι δεν κάνεις ομάδα.

άχαστο λέει το έχω το καπέλο. Άντε να δω. Συμφωνώ, το παραπήγα light το έργο, την μουσική. Πάμε λίγο πιο ταρακουνιστά. Ναι, αλλά ξένα, ξένα μωρέ. Πρωίνε, μην ξεκινήσουμε τώρα. Νομίζουμε ότι είναι μία ώρα το βράδυ και βάλουμε τίποτα. Πανηγυριτζίδικα και μας έρθουν από το δεύτερο όρο. Επ, εδώ σοβαρή εκπομπή, πρωινάδικο. Μετρόπολης είσαι. Στην Φιλαδέλφεια λοιπόν, ο επαναληπτικός όπου η ΑΕΚ υποδέχεται τη Λεύκη Σόφιας, βουλγαρική, στο πρώτο μάτς, σφιχτά, τίποτα, σπαθιά, κουλούρια, ανοιχτοί λογαριασμοί για τον επαναληπτικό εδώ στας Αθήνας. Η φίλαθλη της ΑΕΚ είναι αισιόδοξα συγκρατημένη, αισιόδοξη αλλά συγκρατημένη, δεν είναι αυτό που λένε να... Αν και νομίζω ότι... σε περίπτωση αποκλεισμού, το οποίο είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι κακώς έφτασε η ΑΕΚ σε αυτό το σημείο να παίζει έναν αγώνα άσχετα αν τα ποσοστά, και όντως είναι και στοιχηματικά έτσι 70-30 υπέρ της ΑΕΚ, τα pot odds όπως λένε οι bookmakers. Αλλά αυτό το 30% αν έρθει και αστραβώσει κάτι ρε παιδί μου, σπάσει ο ντέβιλ το νι, το γόνατο ξέρω εγώ ή τη φτέρνα, μετά πάει αποτυχημένη για μένα θεωρώ, και νομίζω περισσότερα εξίδες θα το νιώσουν αυτό, ότι πάει αποτυχημένη η χρονιά πριν καν αρχίσει. Διότι λες τώρα, εντάξει, αν έπαιζες με κάποιο μεγαθύριο, λες ρε παιδί μου, πάρε παράδειγμα, τύχαινες να έχεις καμιά Dortmund, βάλε μια τέτοια γερμανική ομάδα, βάλε η πιο light, τι να ζημπω, βάλε μια ισπανική Villarreal κλάσης ας πούμε. Θα πεις εκεί, ναι, μέτυχε το... Δεν είναι στα κυβικά μου, είναι παραπάνω, το πάλεψα, έκανα. Αλλά στην περίπτωση τώρα που ήρθε εδώ το θείο δώρο, Λεύσκη Σόφιας, δεν μπορείς, δεν τα αφήνεις αυτό. Πρέπει να το δέσεις κάπως το έργο. Λες τώρα, σε παρακαλώ. Είναι αυτά που έχω πει για τον Άρη επί τόσα συνεχόμενα χρόνια. Τα must win παιχνίδια. Δεν πήρα. Γύρω στα 60 τα μέτρησα. Δεν πήρα ποτέ ένα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι ανάλογο. Must win παιχνίδι της χρονιάς για την ΑΕΚ. Με τον έναν, τον άλλον ή τον οποιοδήποτε τρόπο, για να γίνουμε σαφείς για ελληνικά δεδομένα. Και αυτό λοιπόν και εγώ λέω με τον τελικό στο Παναθηναϊκό, όταν ήρθε αυτή η ευκαιρία, είναι το must win παιχνίδι με οποιοδήποτε τρόπο για τα ελληνικά δεδομένα δεσίματος. Διότι δυστυχώς το ελληνικό ποδόσφαιρο παίζει και ο παράγοντας στο χορτάρι, όχι ο παράγοντας τύχη, ο παράγοντας κανονικός παίζει στο χορτάρι, αλλά πρέπει να παίξει με σακάκι και γραβάτα. Αυτό είναι εμένα το θέμα μου. Αν παίζονταν πάντα στα χορτάρια, διότι το τόπι αυτό που βλέπουμε στη τηλεόραση παίζεται στο χορτάρι. Αλλά το θέμα είναι ποιος και τι και ποιες είναι οι παράμετροι για να παιχτεί το τόπι στο χορτάρι. Αυτό λέμε το must win παιχνίδι, και να το δέσεις από όλες τις πλευρές. Τέλος πάντων, κοντός ψαλμός, αλληλούια. 10 η ώρα το βράδυ θα μάθουμε. Αν και δεν νομίζω να γίνει στραβή για τον κύριο Νίκολιτς, αλλά είπαμε το τόπι είναι τόπι και πάντα παίζει μέσα ο παράγων τύχη. Γι' αυτό και στις γιορτές και κάποιον όταν ευχόμαστε μέσα από καρδιάς, εγώ τουλάχιστον δεν έχω αλλάξει ευχή. Υγεία και τύχη, μόνο συνδυασμό. Υγεία και τύχη. Τύχη και υγεία, πάρτο και έτσι. Πάρε εσύ μόνο υγεία και δώσ' τον άλλο μόνο τύχη. Για να σε δω. Τι λες, στο Τιτανικό είχαν υγεία, ναι. Κλισέ, αλλά ισχύει ρε φίλε.

Ε, Βανάρα γκάζια θέλουμε. Πάμε λίγο ανάποδα τιμόνια. Για κλείσιμο λίγο γκαζιλίγι, λε. Φτάει και 48. 2-31-0-90-90-90. Χωράνε δύο ακροατές. Τα υπόλοιπα τα ματσάκια τα είπαμε, έτσι βεβαίως. Τα ανήγγυλα πριν, άλλα τέσσερα είναι. Good, τώρα δεν θα πιάσουμε. Να έχουμε και λίγο το πρωί να πούμε για την μιλόπιτα. Έχουμε αύριο βράδυ 10 η ώρα, 8 η ώρα. Έλα λίγο πολύ παραπάω, ξέρω τι θα γίνει, πώς θα εμφανιστεί. Η τιμωρία του Ζίφκοβιτς, παιδιά, χθες το απόγευμα βγήκε η απόφαση. Δεν υπήρχε, δεν ήταν εφέσιμη, ισχύει κανονικά, δεν θα εμφανιστεί, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς, ελ καπιτάνο της ΠΑΟΚΑ, του δικέφαλου του Βορρά. Τώρα είναι καλό που θα παίξει, κακό που δεν θα παίξει. Αλλά θα μου πεις, με τη Λιβαδιά ήταν καλός. Ήταν όλο το σύνολο, ήταν κακιά η Λιβαδιά, χάλι το, τις χειρότερες ομάδες που είδα. Το θέμα είναι ότι το έργο αλλάζει εκεί πέρα. Άσχημα να τα πούμε αύριο. Γυρνάνε και αυτοί οι καλοί τους, ρε φίλοι. Έχουν μια τριάδα να πούμε, είναι που δεν παίξαν στον προηγούμενο. Άτσι και είναι πυραυλοκίνητοι. Και είναι όλοι μπροστινοί τους.

Ισχύει ότι ο influencer δημοσιογράφος σου έφερε 5 φανέλες του Ντέλια για να κλείσετε τα μυροκάματα. Είσαι πονηρός, κύριε Ήλια.

ναι, τώρα δεν είμαστε να κλείνουμε πολύ ήσυχα. Κάτσε, βάλω λίγο καμιά γκαζιά να ξυπνήσουμε. Εδώ είπαμε πρωί, είναι άλλο ανακατώνει το καφέ. Πού να το πάω, σε ποιο να. Ωραίο, λίγο να πάρουμε τα πάνω. Ναι, ρε παιδί μου, λίγο ρυθμό. Άλλο πήγε το κουταλάκι, τον έστω να κατέβει, πατάγει κάτι τζούρε τώρα μέχρι τα νύχια, κανένα κάμε λάφιλτρο. Δεν μπορώ να ακούει την άλλη τώρα, δεν κοιμάμαι στο μαξιλάρι. Ξυπνήστε, ξυπνάμε.

Αλλά στα βράσνα συμβόλαιο που συμφώνησε ο Βάργας, η πίεση της Σεβίλη και η διαφορά. Ο Έντσον Αλβάρες φαβορεί για τα χαφ. Κάτσε να πάω να δω ο κύριος Βανζέλ Παπαντό, γιατί αυτός κάνει, λέει, κινήσεις, έρχονται, θα έρθουν, θα έρθουν, είναι να υπογράψουν. Για να δούμε, κυρία Σοφούλα Κουκουρούκου, τι έφερε ο Βανζέλ Παπαντό σήμερα. Κάθε μέρα ανακοινώνει. Έχουμε εδώ, έχουμε, λέει, σφήνα η Μπολόνια. Όπως αναφέρει γνωστός Ιταλός μεταγραφολόγος Gianluca Di Marzio, η Μπολόνια θέλει να μπει σφήνα για την απόκτηση του Ρούμπεν Βάργκας, την ώρα που ο Ολυμπιακός τα έχει βρει με τον διεθνή Ελβετό Εξτρέμ ύψους 1,80, 28 χρονών.

Προσπαθώ να δω πρόταση, ποια είναι η διαφορά με τα λεφτά και γιατί μπήκε σφίνα ή άλλη. Σε ό,τι έχει να κάνει με την περίπτωση του Βάργας, ο Ολυμπιακός κατάφερε να ρίξει ένα κάστρο. Τα βρήκε με τον Λεβετό τώρα αυτοί τι είπανε στο τραπέζι, δηλαδή τι συμφωνήσανε. Με συγκεκριμένα χρόνια και νούμερα. Λοιπόν, το συμβόλαιο που τον είχαν προσφέρει, οι Ερυθρόλευκοι πήραν τον έτο 28χρονο αριστερό ακροεπιθετικού για τετραετές συμβόλαιο με αιτήσεις απολαβές λίγο πάνω από 2 εκατομμύρια. Συμπόνους επίτευξης στόχων, αυτά μπαίνουν σε όλες τις ομάδες. Ναι, λογικό.

Και έχουμε πριν λίγες ώρες να πούμε εκεί από την Ιταλία, αυτός ο πονηρός. Όχι, λέει, μπαίνει και η Μπολόνια σφίναλ. Με άλλη πρόταση. Το καλύπτει όλο το συμβόλαιο. Ή με μορφή δανεισμού, κάτι τέτοια. 2 εκατομμύρια ο παίχτης, παιδιά, πρόσφερε ο Ολυμπιακός. Είπε το ναι, αλλά μπήκε σφίνα και η Μπολόνια. Αλλά είπε το ναι όμως. Κοίταξε τώρα, να σε πω την αλήθεια. Ολυμπιακό πιστεύω διαλέξει. Πια Μπολόνια. Πια Μπολόνια, τρίτη στην Ιταλία. Αρθούν εδώ να μας πατήσουν κανένα τάλιρο. Κάτσε να δω το δικό μας εδώ πέρα το έργο. Μήπως έχουμε καμιά... αλλά θα μου πεις, τέτοια ώρα υπογραφές δεν έχουμε. Γι' αυτό το πιτσιρικά των 20χρονων, ρε, από Παρτιζάν. Λέω, μήπως έχουμε κανένα καινούριο. Αλλά τα παιδιά ακόμα εδώ δεν ήρθαν, δεν βλέπω. Όχι, ήρθανε, αλλά δεν είναι η μπασκετική τέτοια ώρα. Δεν θα ξέρουν από μπάλα. Να ρωτήσω, κάνα Κουλιανό θα περιμένω. Θα στα πει αυτός τώρα, αν υπογράφει με το στυλό. Καλό χαφ αυτός, καλός χαφ, να ξέρεις.

Δεν έχουμε καμιά καινούργια ενημέρωση, αλλά λέει άλλα site. Θα το ρωτήσω και εδώ, στα κεντρικά εδώ των δημοσιογράφων. Έχω ένα άλλο site. Ο Δικέφαλος ενδιαφέρεται, λέει, για τον Ερμίν Μάμιτς, σύμφωνα με τσέχικο δημοσίευμα. Αυτό βγήκε στην επιφάνεια ψέκατα τις 11 η ώρα, βραδινές ώρες. Ερμίν Μάμιτς, ποιος είναι αυτός ο τυπάγος τώρα, πιτσιρίκος φαίνεται. Για να πάμε λίγο να το ξεψαχνίσουμε. 21 χρονών Ερμίν Μάμιτς που αγωνίζεται στη Σλόβαν Λίμπερετς. Τι είναι αυτός τώρα, χάφα, εξτρέμ, τι παίζει αυτός. Όπως ανεφέρουν οι Τσέχοι, εκπρόσωποι του Δικεφάλου έχουν επικοινωνήσει. Α, επικοινώνησε η πλευρά του ΠΑΟΚ, λέει, με τον 21χρονο μέσω επιθετικό. Παράλληλα, τονίζεται πως δεν έχει ακόμα κατατεθεί επίσημη πρόταση, όμως αυτή αναμένεται τις επόμενες μέρες. Μάλιστα, κατάλαβα. Εντάξει, οι επόμενες μέρες είναι, είπα, σας είπα, παιδιά, είναι ό,τι γίνει με την Conference League. Οι παίχτες, οι νέοι, οι ενερχόμενοι, εξελίξιμοι θέλουν να, όλοι να παρουσιαστούν Ευρώπη. Δεν είναι, δηλαδή δεν μπορείς να το δελεάσεις μόνο με λεφτά. Γιατί και κάποια άλλα ομάδα θα βάλει τα ίδια λεφτά, τα ίδια λεφτά θα του δώσει με ροκάματο. Αλλά όταν ακούει ο παίχτης σε τέτοια ηλικία Ευρώπη και είναι τόσο, λέει, εδώ είναι το σκαλοπάτι μου. Γι' αυτό εγώ γκρινιάζω και λέω για τη δικιά μου την ομάδα. Ρε Ευρώπη, ρε, αφήστε με, ρε, πάλτε ρε τις ομίλους, τους ομίλους την ομάδα στην Ευρώπη, ρε. Κάτσε να δω για μας αν ήρθε ο Σούταλος, υπέγραψε, τι έκανε αυτό το παιδί, να πούμε, γιατί Άρης είσαι καμιά φορά είναι στο αεροδρόμιο και αμάν σφίγγει την καρδιά μας, τι γίνεται, που μας το πήραν, πήγε αλλού. Γιατί μέχρι να βρούμε ένα στόπερ φάγαμε 3 χιλόπιτες. Έχουμε, βλέπω το Φαμπιάνο, να πούμε, και το λιμάτι ψυχούλα μου, 35 χρόνων στεγνός. Αφισλές και τον έφερε ένα κοντινό μετά το μάτι Καλαμάτας. Το λυπήθηκε η ψυχούλα μου. Κράτα, Φάμπι, κράτα. Να σε βάλουμε σε γυάλα, να σε ξεκλειδώσουμε Κυριακή απόγευμα, αγόρι μου. Στραγγισμένος άτεωνα στον αναβαγό του Τόμ Χάνκς. Ψυχάρα, ρε, κρατήστε τον. Μην τον αφήσετε ούτε προπόνηση να κάνει ούτε να περπατήσει. Δώστε του βιταμίνες και δυνάμεις και ξεκλειδώστε τον από το δωμάτιο, από τα τζακούζι, τα σπα, γιατί τον είδα ταλέπα το παιδί. Κυριακή απόγευμα, 7.30 παίζουμε. 7 και 10 θα τον έχεις έτοιμο και το καφέ. Είχανε και τα προγραμματάκια της League Face για το κύπελο, εννοώ. Άτυχος ήταν ο ΠΑΟΚ. Λέει άτυχος. Ομάδα είσαι, πρέπει να τους περάσει. Έχει τύχει μέσα με Ατρόμητο, Καλαμάτα. Δηλαδή τα εύκολα είναι ομάδες στη Super League. Με ΑΕΚ νομίζω παίζει. Έχει τα προγράμματα, έχουν ανακοινωθεί. Λοιπόν, συγγνώμη που σας είπα να πάρετε τηλέφωνο και δεν σήκωσα κανέναν, αλλά λέω τώρα τζάμπα θα πάει το έργο. Αύριο τα υπόλοιπα. Αύριο θα περιμένω στο Σούταλο Άρη. Για κάτσε να δω μήπως ανακοίνωσε. Είχαμε ανακοίνωση, εντάξει. 26 ετών, 1,88. Τα άλλα θα σας τα πω αύριο, οικονομικά και τέτοια, γιατί πρέπει να κλείσω να πάμε στα παιδιά. Έρχονται οι influencers. Έρχονται παιδιά, Νικολάκης Κουλιανός, Κότσος Ντιράπ. Πώς λέει ο θείος Σίμος, γιαγιά Σαμπέτα και τα ποδαράκια της Κρίστη. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Το 50ρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο παύλα ψυχολόγο, ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τσελεμπίδη Μαξίμ Κέντερικ που θα μας κάνει και ένα παρτάκι εδώ. Εκλεκτό με ζεδοπολείο τρούφα για τη στήριξη. Και of course δροσερές βουτιές στο Beach Bar Restaurant Emblo στην Κάριανη. Κάρονο μπροσολέρ και βρουμ για μπλουμ. Κλείνουμε πονηρά το μάτι για ραντεβού αύριο την ίδια ώρα. Ένα από τα last dance, προημιτελικός, ημιτελικός last dance. Θα απαλλαγώ εγώ από εσάς και εσείς από εμέ.
Βέλτιστη ψυχική υγεία σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας. Άντρεδι, τα σπαθιά ψηλά, τα περσινά δωράκια, έτοιμο πόλεμα και η διάθεση πάντα όρθια.

0: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
2: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος XL. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
3: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
7: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
6: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
7: Για ποιο αυτοκίνητο?
6: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει Magnifique.
13: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.

0: Υποδεχθείτε τους. Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος.
1: Παπά.
0: Και ο Νίκος Κουλιανός. Στο ρινγκ της επικαιρότητας. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, σας βγάζουν νοκάουτ.
2: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
3: Άντε, μπράβο.
4: Rap and Cool Show.

0: Έλα από τζόνο ατούτη για να ξυπνάμε λίγο. Έλα σαλούγκα μου, τεταρτίτσα πάει η πρώτη εβδομάδα προσαρμογής δίνω μου. Μετά από Γερμανίες.
1: Τετάρτη.
0: Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. Να δούμε τα μάτς σήμερα. Τσουλού, ιστορίες. Αύριο Παοκάρα.
1: Παοκάρα τι ώρα παίζει αύριο?
0: 8.
1: 8.
0: Αν δεν κάνω λάθος, 8 ή 8 ή 8.
1: Για τη Σπανάδα, δεν διαλέγω.
0: 8 νομίζω, ίδια ώρα παίζουν. Και ο Πάο,
1: 8 πρέπει να παίζουν.
0: Και η Πανάδα 8 η ώρα.
1: Παίζει 7.30.
0: Ποιο? 8-8-8-8 και οι δύο. Και οι δύο.
1: Ζάχαρη με μέλι.
0: Σήμερα έχουμε και την ένωση στο Champions League στις 10 όμως. Όλα τα μάτσα 10 η ώρα και μετά.
1: Άντε, ακάρα σήμερα να περάσει.
0: Να το συνέστημα. Να το παιδιά, εγώ το είδα μόνο, δεν το είδα. Τσκούνησε χέρια, έκανε σήμα νίκη. Αεκάρα,
1: Δύσκολο θα είναι.
0: Πονηρό είναι, όχι δύσκολο. Ένα γρήγορο... Η ΑΕΚ μπορεί να το απλουστεύσει.
1: Ένα γρήγορο γκολ θέλουμε στην αρχή.
0: Θα τα δούμε όλα τα τσαπιολί, γιατί είχαμε και χθες επικές προκρίσεις και δυστυχώς για μένα και τους συμπαοξίδες θα δούμε άλλες δύο ομάδες οι οποίες δεν είναι. Okay, να μπαίνουν ομίλους του Champions League και εγώ να τρελαίνομαι μαζί με τους συμπαοξίδες μου.
1: Αρχίστε πάλι πάω πρωί.
0: Εντάξει, φίλε. Τώρα μπήκε Champions League Σαμπάχ τώρα. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Ποια Σαμπάχ, ρε φίλε. Ποια Σαμπάχ. Ο Σεβάχ και ο Σαμπάχ.
1: Δεν την ξέρουν στον
0: Τόρντμουντ. Αχαβάχ, ναι.
1: Δεν την ξέρουν στον Τόρντμουντ.
0: Καλά, αυτή είναι σίγουρα. Δεν την ξέραν όχι στον Τόρντμουντ παντού. Φέτος τη μάθαμε. 7 χρονών ομάδα είναι. Το 17 ιδρύθηκε. Πού να την ξέρουν.
1: Πάντως, αν πάει 100 χρονών θα τη μάθουν στον Τόρντμουντ.
0: Λες,
1: έτσι φαίνεται.
0: Εσύ. Άμα ρωτήσει κι άλλου σουρωμένου και κανένα δυο άλλε σουρωμένε, μπορεί να μην του ξερούνται κι αυτού. Ρώτησε παιδιά 4 σουρωμένε Δανέζε που τι κολούσε από πίσω, τι πείραζε, τι έκανε συνέχεια. Χαχούμε, έβγαζε το γυαλί. Ρώτησε και 2 Αλγερινό που πραγματικά δεν ήξεραν, δεν είχαν ιδέα από μπάλα. Ναι, φώναζαν πέναντι και μπάλα ήταν στο κέντρο. Ναι. Και έβγαλε πόρισμα τώρα εδώ ο Ντίνο μα.
1: Ενώ στο κέντρο του Ντόρμου το ξέρανε.
0: Φυσικά όλοι. Φυσικά. Λοιπόν, πάμε Ντίνο γιατί έχουμε πολλή δουλίτσα σήμερα. Να κληρώσει κύπελο. Έτσι.
1: Αφού 4 μας σταμάτησαν και ρώτησαν τι κάνει ο Μπούζας.
0: Σταμάτα τώρα. Να κληρώσεις. Να μεταγραφάρα πάω. Θα τα δούμε και αυτά. Να πώς ετοιμάζουν
1: τι μεταγραφάρα. Να δώσετε 8 εκατομμύρια για ένα πιτσιριδέλι να πούμε.
0: Πώς θα τις τα δώσει. Αυτές είναι μεταγραφές. Αυτές είναι μεταγραφές. Με potential.
1: Δεν το πίστεψε κανένας.
0: Τι δεν πίστεψε κανένας.
1: Τι δώσετε 8 εκατομμύρια.
0: Ποιο ταξία κάνουμε τώρα. Αν δεν το πίστεψε κανένας, εσύ δεν το πίστεψες. Εγώ άλλα βλέπω και άλλαξα. Μα κάνει να κάνει τέτοιες μεταγραφές συνέχεια ο Πάουκ. Τέτοιο επίπεδο μεταγραφές.
1: Το πιτσιρδέλιο, 8 εκατομμύρια.
0: Όχι, το πιτσιρδέλιο. Και τον Κωνσταντέλια και ο Καρέτσας.
1: Για την Κωνσταντέλια τον πήρατε αυτόν.
0: Όχι, δεν θα παίζει ο Πάουκ έτσι. Ο Πάουκ δεν θα παίζει. Ο Κωνσταντέλιας δεν αντικαθιστάται. Δεν μπορεί να μπει κάποιο να παπούσει τον Κωνσταντέλιο. Ο Πάουκ θα αλλάξει τρόπο παιχνιδιού και θα σου πω και τι σκέφτεται και ο Λύση.
1: Ναι, τι σκέφτεται.
0: Θα τα πούμε στην πορεία, μην βιάζει. Δεν θα μάθει με τη μία όλα. Κατευθείαν στον μπαράκι πάμε στο κρεβάτι. Περίμενε λίγο. Και ένα ποτάκι ακόμα. Και να με κάνω ποτάκι ακόμα. Κάνα χορό, κάνα πριβέ, τι κάνεις εκεί κάτω στα Λουσιφέρια? Δεν τα έχεις μάθει κατευθείαν, πάμε πάνω λες.
1: Λες εκεί στο Λουσιφέρ να θέλουν τίποτα ιδιαίτερο τρόπο οι γυναίκες για να τις φερθείς, να πούμε.
0: Δεν ξέρω, εσύ τα ξέρεις αυτά, εσύ είσαι ο general manager,
1: τα one night stand να πούμε.
0: Τα άμαθες και αυτά, είδες στο αγγλικό σου μια, βγήκες 3 μέρες περδίκη. Το πορτοφόλι μετράει μόνο.
1: One stand day θέλουν.
0: Stand day και super day. Λοιπόν, πάμε.
1: Να τη μιλήσεις με γλυκό τρόπο.
0: Πάμε, θα έχουμε.
1: Αν το φεγγάρι είναι πράσινο, το ποτάμι είναι βαθύ να
0: πούμε. Κόλκο Μαρόκο. Κόλκο Μαρόκο. Πάμε γιατί έχουμε πολλή δουλειά λοιπόν στα μεταγραφικά, στα αγωνιστικά, τις κληρώσεις, Champions League, Ευρωλίγκα. Τα λέγαμε, μας ηρωνευόντουσαν εδώ πέρα.
1: Ποιος ηρωνευότανε?
0: Κάποιοι εδώ πέρα με λένε, τι έγινε, κουλ, μονοπάοκ. Λοιπόν, θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη. Θα μας τα κάνει τα λιράκια τι γίνεται με τον μπασκετικό ΠΑΟ.
1: Σας πήραν στην Ευρωλίγκα, δώσατε 80 εκατομμύρια.
0: Δεν μας πήραν ακόμα, θα τα ακούσεις για να τα μάθεις ακριβώς.
1: Γιατί δεν σας πήραν, αφού δώσατε 80 εκατομμύρια.
0: Θα τα πούμε μετά τις 10 με τον. Μισά τα λες. Δεν είναι προεγκρίσεις αυτές τώρα. Θα μας τα πει ο Γιώργος μετά τις 10.
1: Θα σας απορρίψουν και θα είναι αδικαίο εις βάρος του ΠΑΟ, να πούμε.
0: Ποιο τα είπε αυτά τώρα.
1: Ξέρω,
0: αυτό, κάτσε να ακούσει να μάθει, τρε άνθρωπε. Γιατί προτρέχει συνέχεια. Όπω προτρέχει και με τι μεταγραφέ. Πριν δει ένα παίχτη, τον έβγαλε άχρηστο. Τον Πετρί προχθέ που τον έβγαλε.
1: Μεγάλο παίχτη.
0: Κάτσε να το δούμε. Ναι. Εσύ. Δηλαδή, οκ, okay, είδε ένα 20 λεπτό, ένα 7 λεπτό σε στιγμιότυπα και έβγαλε πόρισμα.
1: Δεν θέλω περισσότερο.
0: Όχι, θέλει.
1: Άμα το βλέπω 10
0: κανείς,
1: μέτρα.
0: Κανεί.
1: 10 μέτρα τον παίχτη του,
0: ακόμα ρε φίλε και ο μεγαλύτερο σκάουτερ. Ναι. Κορυφαίο σκάουτερ που το μάτι του αρπάζει. Ναι. Βλέπει κατευθείαν. Άμα δεν πάει να δει 2-3
1: μέτρα. Βλέπω εγώ στις ομάδες πώς αρπάζει τα μάτια των σκάουτερ.
0: Ναι, εσύ όλα τα βλέπεις. Εσύ κουκουβάγια, ναι.
1: Εγώ ξέρεις ποιους παραδέχομαι.
0: Ποιους?
1: Αυτούς που βλέπουν ένα παίκτη 12 χρονών, το διακρίνουν ότι είναι ταλέντο, το πετάνε στην ακαδημία, το δίνουν εντολές στον προπονητή ότι αυτός είναι και μετά από λίγο καιρό βγαίνει παιχταράς. Το να πάρω ένα εγώ έτοιμο παίκτη.
0: Αυτό που λες.
1: Και να κάνω το σκάουτερ, το κάνει και η θεία μου η Στέλλα.
0: Αυτό που λες είναι.
1: 40 χρόνια πεθαμένη.
0: Αυτό που λες είναι εντελώς jackpot λαχείο. 12 χρόνια δεν μπορεί να δει κανένας πολλά πράγματα.
1: Πώς δεν μπορεί.
0: Θα σου πω, εκτός από την πρώτη ύλη. Εκτός από την πρώτη ύλη.
1: Πώς δεν μπορεί.
0: Μπορεί 16 αυτός ο παίκτης.
1: Ναι, ναι.
0: Να το μυαλό του να πρέπει να δει και το μυαλό τη συμπεριφορά του να τα φορτώσει τον κόκορα. Να τα φορτώσει τον κόκορα, να τον κερδίσει τα κομμένα για να μην είναι συνεπή. Ρε συντηνώ, άσε αυτό τώρα. Είναι και θέμα jackpot, είναι και συγκυρίες. Είναι πολλά πράγματα. Ξέρεις πόσα 12 χρόνια έχουν βγει μέση και στα 15 τα έχουν διαλύσει όλα.
1: Εντάξει να κάνουμε.
0: Τι εντάξει να κάνουμε. Άστο, αφού τα ξέρω.
1: Ενώ ένα χοντροπαλάς.
0: Ο χοντροπαλάς δεν παίζει μπάλα.
1: Βγήκε ένα αργός, α πούμε, έγινε γρήγορα.
0: Όχι, ο αργός δεν είναι μέση. Σου είπα, εκτός από την πρώτη ύλη που μπορεί να τη διακρίνει.
1: Την πρώτη ύλη, ναι.
0: Ξέρεις πόσοι έχουν ξεκινήσει έφηβοι πεδαράδες και χαλάνε στην πορεία.
1: Ή να το δει ότι δεν κάνει για εξτρέμ, α πούμε, κάνει για εσωτερικό μέσο. Ή να το δουν ότι δεν κάνει για
0: χάφ.
1: Ή να γίνει εξτρέμ, να πούμε, να δει.
0: Να δει.
1: Σκάουτερ.
0: Σκάουτερ. Λοιπόν,
1: σκάουτερ.
0: Πάμε να δούμε την ατζέντα
1: σου. Άμα μου δώσει εκατομμύρια στο πορτοφόλι, ξέρει τι σκάουτερ γίνομαι.
0: Γίνεσαι.
1: Άμα με δώσει λεφτά, θα πω ξέρει τι ωραία σπίτια μπορεί να σε βρω με αρχιτεκτονική να αγοράσω. Άμα με δώσει λεφτά, ξέρει τι αμαξάρι μπορεί να σε πάρω. Α το παραμύθι με το σκάουτερ. Σκάουτερ είναι μάγκα. Να βρει ένα φθηνό που να είναι παιχταράς. Ας τα σκάτω, να δώσει 8 εκατομμύρια. Να με πάρει το σερβάκο τώρα.
0: Να βρει έναν, όχι 12χρονο όμως. 8
1: εκατομμύρια να πάρω το σερβό τώρα, γίνομαι και εγώ σκάουτερ. Τώρα, ας το παραμύθι τώρα.
0: Ο φίλος σου, γιατί το λες τώρα αυτό.
1: Τι φίλο μου τώρα, δώσω 8 εκατομμύρια.
0: Τρεις φορές ανέβηκε.
1: Να πάρω τον οστό, το καινούριο.
0: Τρεις φορές ανέβηκε πάνω. Εντάξει. Τρεις φορές. Ο φίλος σου Κώστα Μαλιούφας.
1: Ναι.
0: Τρεις φορές πήγε να το δει.
1: Δηλαδή 8 εκατομμύρια
0: πάνω. Εσύ είσαι φίλε πολύ προχειράτζα.
1: Τι προχειρά
0: τώρα εσύ.
1: Τον έδωσα το μαλιούφα.
0: Προχειράτζα είσαι.

0: διαστράφω. Δεν είσαι Κωστή. Είσαι εκτός χορού και δεν
1: το είναι εκτός χορού.
0: Εσύ.
1: Τι εκτός χορού.
0: Πώς θα πάω να πάρω εγώ να κάνω μια επένδυση αν δεν.
1: 100 εκατομμύρια ξοδεύετε και δεν περνάτε στο κόβερες λίγη ομάδα σας τώρα. Σοβαρά μιλάτε. Τι σκάουτερ είναι. Έχουμε λέει σκάουτερ.
0: Τι σχέση έχει αυτό με το άλλο τώρα.
1: Σιγά του σκάουτερ που έχει.
0: Αυτό έχει να κάνει με τη διαχείριση και με το.
1: Αυτό λέω, δεν λέω εγώ ότι.
0: Εσύ λες ότι να είναι, ό,τι φανεί του Λοστεφανή μου λες τώρα. Μία μου λες γιατί δεν δίνετε λεφτά, μία μου λες τώρα που δώσατε γιατί δώσατε τόσο πολλά, ναι.
1: Άλλο λέω,
0: ναι.
1: Ότι μου μνημονεύεις του σκάουτερ, πήγα να πάρω 8 εκατομμύρια πάνω τον 20χρονο.
0: Όχι, σου είπα άλλο πράγμα σου είπα.
1: Δεν κάνα και τίποτα σπουδαίο να πω, αυτό δεν θα σε πω. Με 8 εκατομμύρια που πήραν αυτό, αυτό λέω.
0: Πώς θέλεις να τον πάρεις έναν.
1: Να πάρεις ένα τέτοιο με λίγα λεφτά και να τον πουλήσεις 15 εκατομμύρια, αυτό είναι μαγιά, αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Δεν λέω, να τον πάρω 8 εκατομμύρια και να τον κάνω 5.
0: Καλά, Κιντόρτουν δεν έδωσε 30 για να πάρει τον Κωνσταντέλια. Τι ουν. Κιντόρτουν δεν έδωσε για τον Καρέσα 35. 18 χρονών.
1: Μπορεί σε δύο χρόνια να του πουλήσει 50.
0: Ωραία, και ο Πάκου μπορεί να το πουλήσει 20.
1: Αν το πουλήσει 20, μπράβο το σκάφο.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει το πνεύμα σου καθόλου. Δηλαδή, πραγματικά ότι να είναι.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Όχι, δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή, άμα πάρει ένα ταλέντο και πληρώσει λεφτά, είναι κακό πάλι.
1: Άλλο λέω, ρε παιδί μου. Λέω. Ότι δεν είναι δύσκολο για ένα σκάουτερ να πάρει να δώσει 8 εκατομμύρια από τον Μεσουδό Σαββίδη για να βρει ένα τέτοιο. Αυτό λέω. Δεν είπα κανένα.
0: Όλες οι ομάδες αυτό κάνουν.
1: Αυτό, ναι, μην μου μνημονεύετε του σκάουτερ, δεν λέω για τις ομάδες.
0: Άντε πάλι, okay, δεν σε έχω πιάσει.
1: Οι σκάουτερ και κάνανε σκάουτερ, σιγά.
0: Δεν σε έχω πιάσει, δεν σε έχω πιάσει. Πραγματικά.
1: Έβγαλε το καρκίνο από το έντρο και έσαι σιγά το σκάουτερ τώρα. Πήγαν,
0: ατάξουμε του σκάουτερ τώρα.
1: Ναι, δεν τα έχουμε το σκάουτερ στου 10 παίκτες, 7 λεπαλτά στις ομάδες. Όλες, δεν μιλάω για μαγεία
0: ναι,
1: μας.
0: Ναι, γενικά μιλάς. Γενικά
1: οι σκάουτερ και οι σκάουτερ, μας αλήθεια, με το σκάουτερ.
0: Ωχ, άμα άρχισε να νευριάζει, λέει από την τρίτη μέρα τη δουλειά, λέει σύντομα ξανά διακοπές, λέει.
1: Ποιος νευριάζει, μου.
0: Ναι.
1: Ορίστε.
0: Ο Γρηγόρης λέει, αν κρίνω από αυτά που πήρε, τέλος πάντων.
1: Τι πήρε.
0: Τέλος πάντων, δεν θα το διαβάσω μήνυμα γιατί είναι πολύ πριβέ ο Γρηγόρης. Τότε αυτός παίρνει ό,τι σακί του φορτώσουνε. Άστο να λέει. Μιλάει και για επιλογές παιχτών. Άστο λέει ο Γρηγόρης, να μην ανοίξω το στόμα. Γελάς τώρα. Άρα, σαν να λέει, μαγιά είναι αυτό που κάνει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Ενώ αυτός πήγε σε καλύτερα αυτά.
0: Ο καθένας, εντάξει, αλλά εσένα ό,τι σου φόρτωσε στο σακί κατευθείαν 3 δευτερόλεπτα.
1: Είδα εγώ τη σακιά.
0: Ναι, ναι, είδες.
1: Δεν είχε και τίποτα σακιά της προκοπής.
0: Άρα, κάτσε. Ναι. Εσύ πάλι τον ΠΑΟΚ επιβραβεύεις με αυτό το θέμα που λες. Ο ΠΑΟΚ όπως βγάζει τον Τζόλι, τον Μύθου, τον Χατσίδη, με μηδέν κόστος τους βγάζει αυτούς.
1: Βέβαια.
0: Τι βέβαια.
1: Είναι μαγιά.
0: Τι βέβαια. Ναι, αλλά
1: αυτό. Είναι μαγιά.
0: Πάλι κράζεις. Δηλαδή, δεν σε καταλαβαίνω, ρε φίλε. Υπάρχουν οι μεταγραφές.
1: Και θαύμασα στην προπόνηση την K15 του ΠΑΟΚ. Πήγα ένα παιδάκι να το δοκιμάσουν να το αξιολογήσουν στη Γερμανία. Δεν είναι λέει στο top επίπεδο, καλό είναι. Ναι, δεν είναι λέει στο από τους 15 καλύτερους στην Ελλάδα που έχουμε μαζέψει εδώ.
0: Ναι.
1: Ποιους μαζέψατε, λέω. Ήταν προπόνηση, απαγορεύονταν να πάνε οι μάνες
0: πατέρα. Καλά, χαίρομαι πολύ, αυτό γίνεται παντού.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, σε όλα τα σοβαρά.
1: Πήγα εγώ να δω, λέει, δεν πας και εσύ, φύγε πίσω. Σωστός. Και αυτοί εδώ 20 που ήταν εκεί και κάναν προπόνηση τα παιδάκια αυτά εδώ.
0: Ναι, ήταν η top.
1: Είναι η top στην Ελλάδα.
0: Ναι, σκάουτινγκ είναι και αυτό.
1: Αυτό είναι σκάουτινγκ.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι
1: πάει 20 χρονών, τον πήραμε 8 εκατομμύρια ω σκάουτερ.
0: Να μην παίρνουμε, άμα είναι τίποτα.
1: Δεν λέω αυτό.
0: Να μην παίρνει, εσύ δεν έχει καταλάβει κάτι.
1: Μπράβο τον ΠΑΟΚ, κάνει μεταγραφή.
0: Ναι.
1: Ναι. Αλλά δεν είναι τίποτα να στείλει το σκάουτερ με 8 εκατομμύρια να τον πάρει αυτόν. Αυτό εννοώ.
0: Ναι, αλλά αυτόν τον παίχτη μπορούσε κάποιο άλλο να πάει να τον πάρει με 15.
1: Πώς?
0: Τι πώς, 15 εκατομμύρια είχε ρήτρα αυτό.
1: Άσε τη μήτρα είχε.
0: Άσε το ένα στο άλλο. Εσύ πρέπει να καταλάβεις ότι οι επιλογές χωρίζουν το μεταγραφό σε πολλά level. Υπάρχουν μεταγραφές που είναι πιτσιρίκος και στηρίζει. Υπάρχουν μεταγραφές μέσω σκάουτινγκ. Δηλαδή ο Λουσέ.
1: Ποιος?
0: Ο Λουσέ.
1: Ναι.
0: Που τον πήρε πάγου 2 εκατομμύρια.
1: Χτάρα.
0: Σκάουτινγκ είναι.
1: Αυτό είναι σκάουτινγκ.
0: Αυτό άρεσε. Ναι. Να πάρει στην Άιση.
1: Στην Άιση αγοράζει.
0: Οι ίδιοι το κάναν.
1: Άμα με στείλει εμένα η γυναίκα μου και μου δώσει 200 ευρώ στο σούπερ μάρκετ και πάω και πάρω τη βαλούτα ακριβά. Θα με κάνει μούτρα μετά.
0: Ναι, αλλά δεν κάνει σκάουτινγκ. Εκεί έχει συγκεκριμένα προϊόντα. Εδώ τώρα πρέπει να ψάξει να βρει.
1: Ναι,
0: πρέπει να ψάξει να βρει. Λοιπόν, anyway.
1: Καλά έκανε ο ΠΑΟΚ, μπράβο, γρήγορα.
0: Θα τη δούμε
1: μπράβο,
0: την μεταγραφή.
1: Κυρία Κοντζάρεβα που έκανε τη μεταγραφή.
0: Γιατί γελά.
1: Τι, θα πούμε μπράβο την κυρία Κοντζάρεβα που έκανε και αυτή τη μεταγραφή.
0: Η ενημέρωση που έχουν είναι ότι την έκανε ο Ιβάν Σαββίδη κατευθείαν. Δεν πέρασε από
1: εκεί. Γιατί δεν έκανε τι άλλε μεταγραφέ.
0: Μια που το ανέφερε.
1: Έπρεπε να ακούσει τα πράγματα.
0: Μια που το ανέφερε είναι επιλογή τμήμα σκάουτινγκ κατευθείαν μάτο και είπε ο Σαββίδη, άστο το τελειώσω εγώ και τελείωσε πολύ γρήγορα. Αυτό έχω μάθει.
1: Και τι έπρεπε να περάσουν να βγάλουν καρκίνο υποξίδε. Θεό φυλάξει.
0: Χτύπα ξύλο.
1: Ναι, θεό φυλάξει άνθρωποι να βγάλουν τι. Ναι. Δεν μπορεί να την
0: πάρει.
1: Δεν μπορεί να την πάρει εκεί πέρα στο Μακεδονία Παλάτι να σερβίρει του καφέδε στην Κοντζάρεβα. Άσε με καημένα τώρα, μου έγινε μάνατζερ και Κοντζάρεβα.
0: Τώρα εσύ κάτι έμαθε, γι' αυτό το πέταξε. Τώρα κάτι ήξερε, γι' αυτό το
1: πέταξε. Δεν μπορεί να την βάλει εκεί πέρα.

0: Αυτή την τέλειωσε ο Ιβάν Σαββίδης.
1: Γιατί δεν τις κάνει ο Ιβάν Σαββίδης,
0: δεν ασχολείται. Γιατί δεν είναι εδώ συνέχεια να τελειώσει.
1: Δεν μπορεί να μιλάει δηλαδή ο Σαββίδης ένα μήνα με τον Μαμάτο και τον Βιερίνε και να την παρακάψει αυτές τις μεταγραφές.
0: Η μεταγραφή ήταν καθαρά επιλογή τμήμα σκάουτινγκ δουλεμένη.
1: Μπράβο.
0: Είχε ανέβει ο Μαλιούφα, ο Μαρέη, όλοι πήγαν πάνω τον είχαν δει.
1: Ναι.
0: Και όταν
1: και μίλησα με τον πρόεδρο.
0: Κατευθείαν λέει άστο θα του τελειώσω εγώ να το.
1: Άμα το δει να σηκωτζάρω, τι
0: δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ σου λέω απλά πώ έχει γίνει η μεταγραφή συγκεκριμένη.
1: Κολόνια Ροντρίγκε να βγάλει να πούμε. Κολόνια
0: Ροντρίγκε πήγαμε και εδώ. Ναι, αυτή είναι η ενημέρωση που έχω για το συγκεκριμένο
1: παίκτη. Ποια την ήθελε την απλή να πούμε.
0: Ναι, δεν μπλέχτηκε η κυρία Κοντζάρεβα αυτή τη φορά στη μεταγραφή. Αυτό έχω
1: μάθει. Ακούστε, Παοξίδες, τι λέει το ρεπορτάζ.
0: Ναι, το τελείωσε ο Ιβάν Σαββίδης που ήταν
1: δηλαδή
0: εδώ.
1: Δηλαδή δεν ανακατεύτηκε η Κοντζάρεβα.
0: Σε αυτή την περίπτωση όχι.
1: Μα και έγινε καλά η μεταγραφή.
0: Εντάξει, εγώ σου λέω τώρα τι έγινε, δεν ξέρω.
1: Καταλαβαίνεις τι τραβάει δηλαδή ο Μάτσος με τον Βιερίνη.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα. Και ο Μαλιούφας και τα άλλα τα παιδιά εκεί πέρα.
0: Εντάξει, ο τμήμα σκάουτ, ο φίλος ο Γιώργος ο Κοτσίκος.
1: Με ο Γιώργος, τι τραβάει.
0: Όλοι αυτοί είναι. Θωμαρέης, Πολυχρόνης, είναι πολύ. Τσίχνας, είναι πάρα πολλά
1: τα παιδιά. Ναι, όλοι αυτοί πολύ καλοί είναι. Και ο Γιώργος, εγώ το Κοστίκο έχω έρωτα.
0: Εντάξει, το ξέρω. Απλά θέλω να σου πω.
1: Τι τραβάει ο Κοστίκος από την Ολμπράιτ εκεί πέρα.
0: Είπαμε, είναι
1: η All Bright εκεί.
0: Η συνέδευξη του Μάτους για μένα ήταν πάρα πολύ. Την πήρε πολύ σοβαρά.
1: Και το γιο του, μπακάρα.
0: Ναι, ρε, πολύ καλό. Την περάσα στον Ντούκου, είπε ο άνθρωπος. Εμείς τους παίχτες τους έχουμε δώσει, τους έχουμε παραδώσει. Τώρα που και πέρα μετά πάει σε άλλο κομμάτι. Λέει που δεν ασχολούμαστε εμείς.
1: Ναι,
0: το κομμάτι
1: καλά
0: είπε
1: ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, άλλο να πει τώρα.
1: Ο Μάτος, καλά είπε ο άνθρωπος. Γιατί μπορεί αύριο να φύγει, να πάει σε ένα εμπορικό κέντρο και να το πούνε δύο παόξιδες ρε Μάτος, τι είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Θα πει ο Μάτος, εγώ παιδιά αυτό καλά έκανε και ήταν εξωστρεφής. Γιατί απεριμένω από τη
0: διοίκηση. Είναι πολύ εξωστρεφής και πολύ γρήγορο σου.
1: Γιατί απεριμένω από τη διοίκησή σου επικοινωνία κάηκα.
0: Κάηκεσαι. Λοιπόν,
1: μπράβο το Μάτο.
0: Σ' άρεσε το Μάτο.
1: Αμέ.
0: Το Μάτο, σ' άρεσε.
1: Είχα παιχταράγιο. Μπακ δεξί.
0: Δεξί, μπακ ναι. Τους. Εντάξει, ακόμη μικρό όμω.
1: Μικρό, 13-14.
0: Ναι.
1: Ευγενικό, το χαιρέτησα εκεί.
0: Φίλε, αν σε αυτήν την ηλικία τα παιδιά δεν είναι ευγενικά, δεν είναι φόκου αυτό, δεν πρόκειται να κάνουν καριέρα. Αυτό θα σου πω. Δηλαδή, ένα παίχτη τον βλέπει στο χορτάρι, γιατί σου λέω εγώ μου αρέσει και ασχολούμαι έτσι. Τον βλέπει στο χορτάρι και ντάει. Και βγαίνει, τελειώνει το μάτς και έρχεσαι και μου μασάει την τσίχλα, μου παίρνει τα ακριβά τα ρούχα, μου το παίζει μάγκας. Δεν πρόκειται να κάνει καριέρα. Αν είναι έτσι από τα 14. Θα πρέπει το παιδί να είναι φόκους εκεί.
1: Ταπεινά, είδα δύο μέρες πήγα, είδα την Ακαδημία του ΠΑΟΚ. Έπαθα ζημιά από την οργάνωση.
0: Ρε φίλε, η Ακαδημία του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι από τις καλύτερες στην Ελλάδα. Και από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Έχει βγάλει Τζόλι, έχει βγάλει Κουλεράκι, έχει βγάλει Κωνσταντέλια. Έχει βγάλει Γιανούλη, έχει βγάλει Πέλκα.
1: Πειθαρχία.
0: Είναι το νο-ένα σε αυτές τις ηλικίες. Η πειθαρχία είναι το νο-ένα, να ξέρεις.
1: Επικοινωνία οι προπονητές μετά.
0: Ναι.
1: Απαγορεύεται να βλέπουν. Τρομερό πράγμα.
0: Κούσταρες.
1: Ναι.
0: Η πειθαρχία που ανέφερες, γιατί είσαι εσύ απίθαρχος, όπως και εγώ ήμουν απίθαρχος.
1: Είσαι απίθαρχος. Εγώ για τον εαυτό μου ήμουν απίθαρχος.
0: Γενικά είσαι απίθαρχος.
1: Γενικά.
0: Γενικά
1: δεν μπορεί να πειθαρχήσω άλλον.
0: Άλλον,
1: ναι. Πειθαρχώ μόνο μου.
0: Λοιπόν, είναι το νο-ένα σε αυτές τις ηλικίες. Αν δεν έχεις πειθαρχία, τελείωσε. Δεν κάνεις καριέρα. Πρέπει να μπεις στο mood ενός ευρωπαϊκού κλαμπ. Τέλος. Ο Πάκο εκεί είπαμε το έχει απογειώσει.
1: Δώσε τα στοιχεία του παίκτη.
0: Θες να ξεκινήσουμε από αυτά.
1: Λοιπόν. Μετά πάμε στα. Αφού ήταν και η μεταγραφή χθες.
0: Λοιπόν.
1: Χθεσινό μεσημέρι.
0: Όγνιεν Ούγκρεσιτς.
1: Αυτό ήταν μια και με τον Κωνσταντιά, μακρομούρης είναι να πούμε.
0: Λοιπόν, εγώ τον παίχτη τον έψαξα πάρα πολύ γιατί έχω πάνω στο Βελιγράδι πολλούς φίλους. Πάρα πολλά φιλαράκια μου.
1: Βελιγράδι.
0: Έχω τον φίλο μου, τον δικό σου συντριβάνι, τον Ηλία. Έτσι.
1: Έφυγε ο συντριβάνι.
0: Έχει παντρευτεί σερβίδα.
1: Τρώει καλά.
0: Τώρα ήρθε εδώ, έκανε τέλος πάντων. Ναι, έχει κάνει
1: σερβίδες.
0: Ναι.
1: Οι γυναίκες.
0: Είναι γυναικάρες.
1: Άκου να δεις.
0: Και πολύ πιστές, καλές οικογένεια πάνω απ' όλα.
1: Οι σερβίδες καταρχήν είναι κούκλες, όπως και οι Σέρβοι, είναι ωραίος λόγος.
0: Πεδαράδες και κούκλες, ναι, αλήθεια λες.
1: Είναι αυτό που έλεγε ο Γιωργάκης ο Γκαμπρόδου σε μια κρίση ειλικρίνειας.
2: Α, Κουστάκι, άκουστε, αυτές είναι γυναίκες. Τες είναι γυναίκες. Πέντε για τα μούτρες, Κουστάκι.
1: Τες δικές μας. Τι είναι, ρε Γιωργάκη, γιατί διαφαντές. Είχε δει μια σερβίδα, είχε πάρει ένας φίλος μας.
0: Γυναικάρες, γυναικάρες.
1: Είδε ο Γιωργάκης. Άρχισε την γκρίνια. Ο Γιωργάκης ξέρει, το αλουνού, τα μάξι καλύτερο.
0: Όλα είναι καλύτερα των αλουνών. Εκτός
1: από αυτό. Και έχει.
0: Προσπάθησε και εσύ. Είναι το κλασικό μάτι, άμα πέσει πάνω. Πλάχαρος
1: από τη ζύχνη, να πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Πρόσχετα.
2: Άκουστε, τα ανάγκη έρχεται. Του βλέπει και σεξα τον κάνει και κούκλα είναι. Και πλουσία τον έδωσε. Και παιδιά δεν σε κάνει και φέδα σε κάνει. Αλλιέλε σε εμά.
1: Μην την έπαιρνε, ρωτή αδερφή μου.
0: Αν την αφήσει, πάλι να έξω.
1: Αλλιέλε σε εμά και αλλιέλε σε εμά. Μην την έπαιρνε, βλάχο το λέω.
0: Λοιπόν. Όγνιεν Ούγκρεσιτς.
1: Ναι.
0: 20χρονος.
1: Ναι. Μοιάζει με τον Κωνσταντέλια λίγο.
0: 1,88.
1: Βόδαρος.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: 1,88. Και... χρηματιστηριακή αξία 10 εκατομμύρια.
1: Στον πήρε το 8.
0: Εμείς τον πήραμε 8.
1: Ωραίος.
0: Εμείς τον πήραμε 8, ναι. Αν τον πέραμε 12, εγώ θα δεχόμουν να μου σούξου μου.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Βέβαια, το θέμα φέτος των επιλογών και για τον Λουσέ που εγώ τον έχω πολύ ψηλά.
1: Ποιος?
0: Το Λουσέ πάκου τον πήρε 2,5 εκατομμύρια.
1: Έρωτα τον έχω.
0: Ναι. 7-8 είναι η χρήμα.
3: Πολύ καλό. Πολύ καλό.
0: Άρα κάτι έχει γίνει εδώ πέρα. Ναι, έτσι, ναι, εντάξει, για να δίνουμε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, τα credits.
1: Εμείς δεν κατηγορούμε τους. Του σκάουτερ του ΠΑΟΚ.
0: Βέβαια, το φίλο του Κωστίκο. Το Αγιώφα, το Θωμαρέι, το Πολυχρόνη, το Τσίγνα. Α, γενικά μιλήσα.
1: Γενικά μιλήσα.
0: Ναι, γιατί για αυτές τις μεταγραφές πρέπει να δώσουμε κρέμα.
1: Δεν τα έχω με του σκάουτερ.
0: Δεν μπλέχτηκε
1: αυτή. Δεν την γουστάρω την Κονζάρεφα.
0: Δεν μπλέχτηκε σε αυτή τη μεταγραφή.
1: Σε λέω.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Γιατί του χώνεται και δεν του αφήνει να δουλέψουν.
0: Εσύ είναι λογικό να σου πω κάτι.
1: Είχε δίκιο ο φίλο ο δημοσιογράφο που δεν δίνει το.
0: Ναι, ποιο. Άσο, μην το μην πει.
1: Τέλο πάντων, ναι.
0: Ναι. Εσύ είναι λογικό, είναι το προηγούμενο καθεστώς με το καινούριο καθεστώς.
1: Όχι.
0: Έχει μείνει κάποιος από το προηγούμενο καθεστώς και σου λέει αυτοί ήρθαν τώρα εδώ πέρα τι και μου κάνουν. Παίρνουν, είναι κάπως ακόμα μπερδεμένη η κατάσταση.
1: Αυτά φταίει ο γέρος.
0: Ναι, φυσικά. Τα αφήνει. Τα αφήνει. Τα αφήνει.
1: Ο γέρος τι.
0: Τα αφήνει. Μπορεί να τα ξεκαθαρίσει, αλλά μπορεί να του αρέσει όλη αυτή
1: και
0: η κατάσταση.
1: Έχει καλό στη Μασκάουδη και καλή ομάδα, τεχνογνωσία κτλ. Εντάξει, του βάζει κρυκλοποδιές για τα μανατζερ.
0: Δεν ξέρω του βάζει.
1: Για τα μανατζερ ηλίκια τη κυρία.
0: Δεν τα ξέρω. Λοιπόν,
1: πώ δεν τα ξέρει. Λοιπόν, τα ξέρει.
0: Λοιπόν, εμένα μου κάνει και αυτό ρώτησα κιόλα να μάθω. Το παλικάράκι αυτό είναι αρχηγό στην Παρτιζάν. 20 χρονών.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και τόσο απλό παράγμα να
1: έχει
0: είσαι
1: βλέμμα.
0: Αρχηγό 20χρονο.
1: Έχει βλέμμα.
0: Σκέψου ναι. Το Χατσίδι να είναι αρχηγό στον ΠΑΟΚ.
1: Γιατί όχι, σε 2 χρόνια.
0: Σε 2. Αυτό είναι ήδη.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι τέτοια ηλικία ο
1: Σασικά. Έχει τώρα ο Χατζίδη στοιχεία.
0: Τα έχει ο Χατζίδη πάρα πολύ. Σε αντίθεση με τον Μύθου, αυτό είναι πιο θρασίστη.
1: Ο Μύθου είναι πιο μαλθακό.
0: Πιο μαλθακό. Ο Χατζίδη έχει βγάζει αυτό το ηγετιλίκι, μου αρέσει. Λοιπόν, 20 χρονών είναι ένα παίχτη στα χαρακτηριστικά του όπου τρέχει πάρα πολύ στο παιχνίδι. Πατάει περιοχή.
1: Σκοράει
0: δηλαδή. Κεφάλι.
1: Ωραίος.
0: Πόδια και τα δύο. Θεωρητικά είναι δεξί, αλλά έχει βάλει πολλά γκολ και με το αριστερό.
1: Αξονάτο.
0: Καθαρά αξονάτο είναι ορισμό του 8-10ου.
1: Ωραία.
0: 8-10ου.
1: Ωραίος.
0: Εγώ στο μυαλό μου τον έχω σε μεγάλο world class, κάτι σαν Τζουντ Μπέλιχαμ. Σε πιο προσιτό, για να μην παρεξηγηθώ, κάτι σαν Οσδόεφ.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι ένα Οσδόεφ, εγώ θα πω, 20χρονο, με πολύ καλύτερα τρεξίματα και εντάσει.
1: Αλλά ο Σδόεφ δεν πατάει. Πατάει.
0: Πατούσε, πώς, έβαζε γκολ και αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί βάζει και αυτός γκολ. Θα το δεις να βάζει με σου.
1: Εμένα, Νίκο, η χαφ που δεν είναι ψηλή. Δεν είναι αργή.
0: Όχι, δεν είναι αργός.
1: Πετάει γκολ από πίσω με τα πίσω βήματα. Μαρκάρει στο μικρό χώρο και τα λοιπά. Μ' αρέσουν αυτοί.
0: Και εμένα μ' αρέσουν αυτοί οι χαφ. Δεν έχει καμία σχέση με τον Κωνσταντέλια.
1: Όχι, καλά, οπωσδήποτε.
0: Είναι άλλο εντελώς
1: πράγμα. Δεν μ' αρέσει αυτός ο Σάντα Κλάρας, πώς το λένε, ο
0: Σάντα Μαρία. Είναι λίγο αργός, ναι.
1: Όχι, είναι αργός. Μιλούσα με τον Μαντραχαλά της Ευγενούς που είναι προπονητής.
0: Ναι.
1: Μου λέει πολύ αργός και έχει μια καλή παλιά, μου λέει πλάγια.
0: Καλός είναι στις μεταβιβάσεις. Τεχνίτης είναι. Άλλο αυτό, άλλο το άλλο. Για μένα δεν είναι για πολύ. Μάτς με μεγάλες εντάσεις, όπως έχει το αυριανό, εγώ δεν θα τον έβαζα.
1: Έτσι.
0: Δεν θα τον έβαζα.
1: Ξέρεις, τώρα ανταλλάσσω και με το Μαντράκο.
0: Φυσικά, αφού είναι γνώσης ο άνθρωπος.
1: Μαντράκος ξέρει καλά.
0: Και έκανε τα σεμινάρια που του είπα.
1: Ναι, τα έκανε. Ωραία. Θα έρθει εδώ στην Ελλάδα τώρα.
0: Τέλεια.
1: Στη Δράμα έχουν στη σχολή προπονητών. Να τα πάρει να τα
0: τέλεια,
1: κάνει.
0: Τέλεια. Είναι πολύ καλός, να ξέρεις. Εγώ τον τσέκαρα. Την πρώτη φορά το τσέκα, τον έβαλα μέσα στα μάξι. Λέω, έλα εδώ. 1, 2, 3. Είδα ότι ο του άνθρωπος έχει κάνει φόκους.
1: Στο μεταξύ τον κολλούσα όταν ήταν
0: 10. Μορφόπεδο είναι. Ναι.
1: Έλα παλέψουμε να κάνουμε τώρα, δεν μπορώ να το
0: κάνω. Τι να το κάνεις τώρα, ρε. Τώρα με πλάκα. Σε κάνει τα λιρά. Εσύ, πας τώρα να κάνεις μαγιό. Εγώ βλέπω τον Αχιλέα, το δικό μου.
1: Δεν κάνω, όχι, δεν κάνω.
0: Ο οποίος είναι μικρός ακόμα.
1: Δεν μας παίρνει.
0: Είναι μικρός ακόμα.
1: 16-17 χρόνια τον κολλούσα.
0: Και στα 16, αν σε πιάσουν δύο 16χρονοι, σε δένουν κομπολόι άμα έχουν λίγο γυμναστή και ασχολούνται. Κομπολόι σε κάνουν οι 16χρονοι. Λοιπόν. Μια μεταγραφή για μένα.
1: Είναι καλά παιδιά.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό από
1: είναι
0: όλα.
1: Καλά παιδιά,
0: και να έχουν καλά μυαλά, γιατί αλλιώς καριέρα δεν κάνουν.
1: Εντάξει, καλά παιδιά.
0: Δηλαδή, μπάλα μπορεί να ξέρει πόσοι άλλοι παιχταράδες είχαν ταλέντους στο ποδόσφαιρο, αλλά ήταν μέσα εισαγωγικά λιταράδες. Το μυαλό τους ήταν αλλού.
1: Και
0: δεν κάνουν καριέρα.
1: Ο πρόεδρος εδώ παρακολουθεί του Μακεδονικού.
0: Και πολύ καλά κάνει. Μακεδονικός και αυτός πολύ καλές ακαδημίες. Άστο τώρα, μην το, άμα θες να το συζητήσουμε, ο Μακεδονικός κάνει τρομερή δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Και ο Γιώργος ο Παυλάκος και όλο το team.
1: Δεν πρέπει να βγάλουν παίκτες.
0: Κάνουν, έβγαλαν, δεν έβγαλαν.
1: Ναι.
0: Τον Αλμύρα, ποιος τον πήρε.
1: Ο
0: Αλμυράς,
1: ναι.
0: Δεν τον έδωσαν στον Αστέρα και πήγε στην Τζουρκάτη, ένα εκατομμύριο.
1: Τέτοιος να βγάζει.
0: Έχει κάνει πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, εγώ αν είχα τώρα χωρίς πλάκα. Άσχετα αν δουλεύω, αν δεν δουλεύω εδώ. Αν είχα ένα παιδί το οποίο θα είχε ταλέντο, επειδή στον ΠΑΟΚ γίνεται πάρα πολύ ελίτ διαλογή. Θα τον πήγαινε κατευθείαν στο Μακεδονικό.
1: Ναι.
0: Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και ο Γιώργος ο Παυλάκος και όλο το team. Θα τον πήγαινε εκεί για να μπορέσει να παίξει.
1: Την καταστάσεις καλές έχει.
0: Πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Άστο, δεν υπάρχει. Λοιπόν,
1: κόσμο δεν έχουν αυτοί εκεί.
0: Αυτό δεν μας ενδιαφέρει σε αυτές τις ηλικίες αν έχουμε κόσμο.
1: Όχι, ρε, μας
0: ενδιαφέρει να βγάλουμε τώρα παίχτες. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε να τελειώσουμε τον Ούγκρεση.
1: Σαν σήμερα, σαν αύριο, σαν τώρα.
0: Άστο σήμερα. Έχουμε πολλά. Έχουμε κλήρωση κυπέλου. Έχουμε τα ευρωπαϊκό μας ΣΑΕΚ σήμερα Champions League.
1: Περάστε το ρόφι, εντάξει.
0: Ποιο, για ποιο πράγμα.
1: Εγώ πάω με το ρόφι, δεν έτυχε.
0: Όχι, δεν έτυχε με το ρόφι.
1: Με ποιο τίγα του.
0: Άγιαξ, Μπαρσελόνα και Μπενφίκα νομίζω.
1: Το...
0: Δεν ξέρω αν έβαλαν και καμιά Παρί Ζερμέν. Δεν ξέρω τι γίνεται με τις κληρώσεις του ΠΑΟΚ εδώ κάθε χρόνο. Δεν ξέρω
1: τι γίνεται.
0: Ναι, ναι. Και παίξαμε με Άγιαξ, Μπενφίκα, Μπαρσελόνα και δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Κυπελοελάδο σε λέω.
0: Ναι, ναι, τρολάρω τώρα.
1: Α, ναι, ναι.
0: Τρολάρω. Δηλαδή
1: ναι.
0: Κάθε
1: κλαις,
0: χρόνο.
1: Πάλι, κλαις.
0: Δεν ξέρω, φίλε.
1: Και 32 είναι, φίλε.
0: Πάμε break, θα τα πούμε μετά.
1: Μπράβο.
0: Πάμε,
1: πάμε. Μπράβο, μπράβο. Τον κάναμε και.
0: Τον κάναμε και αμπάμπα.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήστανθος Ζοβλέτογλου. Ο ΠΑΟΚ κάνει δικό του τον 20χρονο μεσοπιθετικό της Παρτιζάν, Όγνη Ενούγκρεσιτς. Οι δύο ομάδες έχουν συμφωνήσει για τη μεταγραφή, με τον ΠΑΟΚ να καταβάλει 6 εκατομμύρια ευρώ ως εγγυημένο ποσό και ακόμη 1,5 σε μπόνους. Ο παίκτης θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο και γίνεται προσπάθεια να ταξιδέψει άμεσα στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, η τσεχική ιστοσελίδα InFootball αποκάλυψε επαφές του ΠΑΟΚ με τον 29χρονο Βόσνιο επιτελικό μέσο με αυστριακό διαβατήριο Ερμίν Μάχνιτς της Slovan Liberec. Στο κύπελο Ελλάδας, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη League Face εντός Όφη και ΑΕΚ και εκτός Ατρόμητου και Καλαμάτα. Ο Άρης θα αγωνιστεί εντός με Μαρκό και Πανσεραϊκό και εκτός με Λεβαδιακό και Παναθηναϊκό. Απορρίφθηκε η έφεση του ΠΑΟΚ στον ΕΦΑ για την τιμωρία του Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο δικέφαλος ζητούσε η ποινή των δύο αγωνιστικών να μειωθεί σε μία, ώστε ο Σέρβος να είναι διαθέσιμος στη ρεβάνς με την Μπραν. Στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ πήρε προέγκριση στην πρόταση που κατέθεσε για franchise στην Ευρωλίγκα και προκρίθηκε στην επόμενη φάση αξιολόγησης. Η συνολική οικονομική δέσμευση των προτάσεων αγγίζει τα 700 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το ΠΑΟΚ ανέρχεται περίπου στα 80. Στη λίστα βρίσκονται μεταξύ άλλων ο Ερυθρός Αστέρας, η Παρτιζά, η Βίρτους Μπολόνια, η Παρί, η Βαλένθια και η Νάπολη. Ο Άρης εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας ότι δεν κατέθεσε επίσημη πρόταση. Στο ποδόσφαιρο των κυτρινόμαυρων, στην εξίσωση για τον αγώνα με τον Όφη μπαίνουν οι Μανού Γκαρσία και Μπόσκο Σούταλο, οι οποίοι χθες πραγματοποίησαν την πρώτη τους προπόνηση. Για την ΑΕΚ κρίνεται απόψε στις 10 ο πρώτος μεγάλος στόχος της σεζόν. Η Ένωση κοντάρεται με τη Λεύσκη Σόφια στην Όλγουιν Αρίνα με φόντο την πρόκριση στη League Phase του Champions League μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα. Στον Ηρακλή στο προσκήνιο βρίσκεται ο 32χρονος Παναμέζος μεσοπιθετικός Γιουέλ Μπαρσένας, ενώ κόπηκε στις ιατρικές εξετάσεις ο 31χρονος Ισπανός κεντρικός αμυντικός Ρομπέρ Πιέρ. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί για την απόκτηση του Ελβετού εξτρέμου Ρούμπεν Βάργκας από τη Σεβίλη. Ωστόσο, σύμφωνα με χθεσινοβραδινό ποστάρισμα του Ιταλού δημοσιογράφου Γιαλούκα Ντιμάρτσιο, η Μπολόνια έκανε δυναμικό μπάσιμο. Στο μπάσκετ, εντυπωσιακή είναι η ανταπόκριση του κόσμου για το παιχνίδι της Εθνικής με την Ισπανία στις 31 Αυγούστου. Περισσότερα από 9.000 εισιτήρια πουλήθηκαν μέσα σε μόλις 24 ώρες και το sold out είναι πρώτων πυλών. Τέλος, ο Κριστιάνο Ρονάλντο εκνευρίστηκε με τον προπονητή του Άγγελο Ποστέκογλου γιατί τον έκανε αλλαγή στο ημίχρονο του αγώνα της Αλ Νάσρ με την Αλ Ιτιφάκ. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr μείνεται συντονισμένη στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
2: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
3: Πίτσα από 88.gr.
4: Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
5: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
8: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
13: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr

0: Δώσε, Ερμάνο μου, δώσε καλημεράρε σε όλο το ακροατήριο. Μετρόπολη, ακούτε.
1: Άλλαξε το χαλί.
0: Όχι.
1: Το ίδιο είναι αυτή η βλακία.
0: Ακόμα το ίδιο είναι. Αυτό που γουστάρουν όλοι οι πιτσιρικάδες και οι μεγάλοι δεν μπορούν να το καταλάβουν.
1: Του χρόνου το καλοκαίρι θα το έχω ξεχάσει αυτό το τραγούδι.
0: Α, προς το παρόν μια χαρά. Το βαράνε σαν πιτσόμπαρα. Λοιπόν, ραπ εδώ.
1: Πιτσόμπαρα τώρα.
0: Τον παγά. Δύο μέρες κράτησε η γλυκάδα του. Την Τρίτη άρχισε πάλι τη μύρλα.
1: Πιτσόμπαρα. Πάει άλλη από το κορδελιό η κοντή, τέλος πάντων η μελαχρινή.
0: Ναι.
1: Έχει ένα ύφος 48.000 καρδιολένη. Θα ρίξει και έπαιξε στον Ολυμπιακό 10 χρόνια σέντερφορ. Παρακαλώ να κάτσουμε και τα λοιπά. Δεν έχει θέση, κύριε. Τώρα δεν σηκώνει. Τέλος πάντων.
0: Γιατί τις τρως όλες τις Ελληνίδες, ρε φίλε. Ό,τι είναι από εδώ το τρως, πας έξω, βλέπεις τα ίδια.
1: Δεν λέω εγώ για Ελληνίδες.
0: Τα ίδια. Δηλαδή οι Δανέζες που είδες εσύ τι ήτανε. Καλύτερες που ήταν Παρτάλος και οι τέσσερις. Τι ήτανε.
1: Κοίταξε. Εγώ μεθυσμένη γυναίκα να πίνει και να κάνει δεν μ' αρέσει.
0: Ορίστε, τα είδε μπροστά σου.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Πήγε στο γήπεδο εκεί να σου ρώσει, θα πιάσει να κάνει κονέ.
1: Τώρα θα πάω στη Σάντα του Κιλκί σήμερα. Θα δω τις πόντιες.
0: Πολύ ωραίες γυναίκες βγάζει του Κιλκί.
1: Ναι, βέβαια. Έχεις μεγάλο γούστο, βλέπω.
0: Εγώ με όσες έχω γνωρίσει και συναστραφεί από Κιλκί, είναι πολύ ωραίες γυναίκες.
1: Είναι ωραίες μαγείρισες.
0: Εσύ πετυχαίνεις, μαγείρισες.
1: Καθαρό θα το σπίτι.
0: Εγώ σου λέω πάρα πολύ ωραίες γυναίκες.
1: Πού τις είδες με τις ωραίες γυναίκες?
0: Του Λιάκα, πώς λεγότανε, η Ξανθιά. Ψηλή.
1: Η μάνα της.
0: Άσε τη μάνα της, τον Κιλκής.
1: Η μάνα της ήταν βλάκα.
0: Η ατμήν μου που έχω
1: εδώ. Από άλλο μέρος ήτανε. Σαρακατσάνα ήταν.
0: Που είχε έρθει στον καλάτσα αδερφής μου γυναικάρα του Κιλκής που είπες ότι φορούσε τα ωραία γυναίκα.
1: Τι ωραία γυναίκα, σε δύο καθίσματα στο αεροπλάνο. Σε δύο χρόνια.
0: Άσε ρε, μάζε με στις κοιλιές σου και εσύ και εγώ να πούμε τώρα κράτη τους άλλους.
1: 120 κοιλιακούς εχθές έκανα σε προπόνηση συντήρηση.
0: Σιγά, χαλάρωσε εσύ με τους κοιλιακούς. Λοιπόν, να τελειώσουμε.
1: Ο Κωστίκος, ο Γιώργος, ενημερώθηκε.
0: Είναι για τις μικρές ομάδες.
1: Εδώ και 1,5-2 χρόνια, όχι μικρές ομάδες, στον ΠΑΟΚ
0: Β'. Στον ΠΑΟΚ Β, ναι, δεν είναι για τον
1: ΠΑΟΚ. Και εκεί είναι σοβαρό κομμάτι, γιατί αν ο Κωστίκος δεν κάνει καλές μεταγραφές νεαρό παικτό στον ΠΑΟΚ Β.
0: Είναι πιο παλιός από όλους, εσύ.
1: Καραβάνα είναι. Και να σου πω για τον Κωστίκο, επειδή τον έχω γούστο. Μεγάλο,
0: ναι.
1: Σαν παίκτη.
0: Καλά παιχτάρα, δεν το συζητάμε.
1: Ο Κωστίκος σαν προπονητής όταν πεινάγατε εδώ.
0: Δεν ξέρω, έβαζε πλάτη.
1: Με το γούμενο και τα λοιπά.
0: Εντάξει, ναι.
1: Όχι, έφερε παίκτες και ωφελήθηκε το σωματείο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Που είχε κάνει κάποια στιγμή τον πρώτο προπονητή.
0: Και ο Κώστας ο Μαλιούβας κάνει πολλή δουλειά. Αυτά τα παιδιά είναι από τους παλιούς και το ξαναλέω.
1: Εγώ για τον Κωστίκο ξέρω.
0: Έχουν έρθει και ο Κώστας και ο Μαλιούβας. Βέβαια. Και έχουν έρθει τώρα τα νέα παιδιά εκεί που.
1: Όταν είχατε πει ένα λόρδα να πούμε και σας οδηγούσε το Πασόκ να πούμε.
0: Τώρα είχαμε πει ένα λόρδα. Τώρα κάνουμε μεταγραφή 8 εκατομμύρια. Δεν σ' αρέσει και αυτό.
1: Άλλο λέω.
0: Άλλο λέω. Λοιπόν, εγώ ξεσυλέω γιατί είμαι πάντοτε άνθρωπος ο οποίος κοιτάζω νούμερα και αριθμούς. Πάντοτε.
1: Τι νούμερα έχει αυτός?
0: Αυτός έχει
1: καλά. Καταρχήν κάπου άκουγα το Βρανά χθες το βράδυ αργά.
0: Ναι.
1: Μετά την προπόνηση 12 η ώρα άκουγα το Βρανά που είναι τρομερός.
0: Πάρα πολύ.
1: Έλεγε καλά. Κάτι στατιστικά για αυτόν τον παίκτη. Για τις τρίπλες και τα λοιπά. Έχει 20% μόνο τρίπλα να πούμε. Δεν είναι δηλαδή κάθετο κατάσταση να πούμε.
0: Έχει και ενέργειες ατομικές, ναι. Βεβαίως. Έχει σε 63 μάτς με την Παρτιζάν.
1: Στο στυλ 13... του Τσαλουχίδη είναι να πούμε που έρχεται από πίσω.
0: Όχι, ο Τσαλουχίδης ρε φίλε. Ναι. Στόπερ έπαιζε.
1: Όχι, χαφ και έρχονταν από πίσω, τα πίσω μέτρα.
0: Και εξάρι. Αυτό είναι οχτάρι.
1: Ναι.
0: Αυτό, ναι, γύρισε μετά
1: και στο βάλω Τσαλουχίδης από
0: πίσω. Με το κεφάλι. Στα κόρνερ, ναι, το θυμάμαι.
1: Έσωσε πολλούς προπονητές.
0: Αυτός είναι ο πιο πολύ οχτάρι. Δεν είναι εξάρι.
1: Ο Στολτίδης ερχόταν από πίσω. Ο Καφές ερχόταν από πίσω.
0: Ο Καφές έπαιζε και 10 όμως.
1: Όταν ερχόταν από πίσω από τα 8 ήταν καλύτερο. Ξέρεις κάτι. Με τον Παλί συζητούσα. Τον Τίνο.
0: Δινάρα, καλημέρα.
1: Και είχε γίνει μια κουβέντα, εγώ άκουγα και είχε πει ο Παλί ένα σωστό. Μου το είχε πει και ο Αλέφαντο αυτό.
0: Μόνο σωστά λέει ο Τίνο, να ξέρει.
1: Μου το είπε και ο Αλέφαντο αυτό.
0: Ναι.
1: Του λέω στον Αλέφαντο μια φορά και την ίδια ρώση είχε κάνει για τον Παλί. Δεν μου λες, του λέω. Ρε Νίκο. Αν τον Κούι, λέω, επειδή ο Άρης δεν είχε σέντερφορ.
0: Έβαζε σέντερφορ μπροστά.
1: Ο Άρης δεν είχε σέντερφορ. Για τον Ανανιάδη.
0: Ναι.
1: Ένα Βάγκη δεν είχε, α πούμε, σέντερφορ τη προκοπή. Μεγάλου. Οι άλλοι είχαν Κωστίκους, είχαν Δημόπουλους, είχαν να πούμε Αλβαρέζ, είχαν να πούμε Κρητικόπουλους, είχαν Μαύρους, Μπάκεβιτς, είχαν. Αν τον έβαζε, λέω, σέντερφορ, δεν θα πετούσε, λέω, 30 γκολ. Λέει, γκολ δεν θα έκανε. Και
0: πρέπει να έρχεται από πίσω.
1: Και ο Αλέφαντος με είπε και ο Μπαλής.
0: Ήθελε χώρο.
1: Είναι, λέει, κάποιοι παίκτες και ο Ματζουράκης μου το έχει πει.
0: Από πίσω, από πίσω.
1: Αν τους βάλεις εκεί μπροστά, δεν ακουμπήσουν την μπάλα.
0: Αλήθεια.
1: Είναι για τα πίσω μέτρα να έρχονται. Αυτός τέτοιος είναι. Άμα είναι τέτοιος.
0: Αυτός είναι ο οχτάρι. Ναι. Κοίταξε, στο στυλ και το σουλούπι του θα θυμίζει λίγο ο Βλαντανίβιτς. Αλλά στο πιο γρήγορο. Ναι, ψηλό.
1: Ήταν αργός.
0: Ναι, στο πιο γρήγορο. Βέβαια, ο Ίβιτς είχε και στοιχεία. Πολύ δεκαριού, έβγαινε και σαν δεύτερο σκόρο καμιά φορά.
1: Τέχνη μεγάλη.
0: Τέχνη μεγάλη.
1: Απίστευτη και δύναμη πολύ.
0: Κοίταξε ότι έχει βάλει 13 γκολ, 4 ασίστ σε μια μισή σεζόν που παίζει στους μεγάλους. Καταρχάς έχει περάσει από όλες τις K17, K19, της Παρτιζάν. Και με το που μπήκε κατευθείαν μετά το πρώτο εξάμεινο έγινε και αρχηγός της ομάδας. Ναι. Άρα έρχεται πάρα
1: πολύ. Αυτή τώρα Νίκο, γιατί το δίνουν.
0: Δεν είχαν λεφτά.
1: Δεν έχουν λεφτά.
0: Είχαν πρόβλημα αρεστότητας.
1: Ναι, μου κάνει εντύπωση. Ναι.
0: Ο παίχτης ήταν μία ανάσα από τη Σασουόλο που του δίνε και αυτή 8.
1: Και γιατί ήρθε σε εμάς εδώ.
0: Θα σου πω. Του δίνε 8, αλλά με αρκετές δόσεις.
1: Ενώ εδώ εμείς,
0: ο ΠΑΟΚ του τα δίνει σχεδόν όλα μπραβ. 1,5 μπραβ πάρε κατευθείαν και οι δόσεις είναι πιο γρήγορες. Αυτή θα ήταν σε μάκρος χρόνου. Τα έχεις δει, τα σταγονίζεις, τα έχεις μάθει ότι όλες οι μεταγραφές έχουν δόσεις. Δεν γίνονται, εκτός αν συνοηθούν δύο μάτς και που είναι ο ΠΑΟΚ, ας πούμε.
1: Αυτό να το ξέρει και το κοινό, γιατί είναι μια λεπτομέρεια την
0: οποία... δεν το ξέρει.
1: Πρέπει να τα μάθει.
0: Τα μάθει, τους κάνουν το σχολείο. Ναι, η Σασουόλο του δίνει αυτά τα λεφτά τα ίδια, αλλά σε περίοδο 4-5 χρόνια. Ο ΠΑΟΚ του δίνει 1,5 μπραβ και σε 1-2 χρόνια θα την τελειώσει.
1: Κοίταξε, σέρβο στον ΠΑΟΚ πέτυχε.
0: Έχουν πιάσει πολύ. Σπάσιτς, Βούκιτς, έχουν πιάσει πάρα πολύ.
1: Τζούρτζεβιτς.
0: Γενικώ με του έρθει.
1: Τζούρτζεβιτς, αλλά δεν έβρισκε το Βουλινό.
0: Πάπριτσα.
1: Αν δεν έβρισκε το Βουλινό.
0: Ξέρω ρε, θα έκανε καριέρα. Φοράκλα.
1: Βρήκε το Βουλινό, να πούμε. Στον πρώτο γύρο δεν τον πλήρωνε.
0: Θορυκτό, θορυκτό, θορυκτό. Πολύ δυνατό παιδί.
1: Πάρα πολύ.
0: Λοιπόν,
1: από του πιο δυνατού άντρε που έχω γνωρίσει. Τον Κατίνατο συγχωρεμένο.
0: Και τον Μίλαν.
1: Έχω δει τον
0: Τζούρτζεβιτς. Φυσική δύναμη είναι αυτή.
1: Ναι, αυτή ήταν από τη μάνα του δυνατή. Έχω δει εγώ τον Τζούρτζεβιτς εδώ. Να έρχεται εδώ ένα βόδι να κάνει μανούρα και το σήκωσε σαν σακί με πατάτες.
0: Και να το δένει τα λιράκια.
1: Το σήκωσε απάνω με το. Λέω τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Ναι, δεν χρειάζεται να είσαι.
1: Μιλάμε για δύναμη.
0: Φυσική δύναμη. Λοιπόν, έχει παίξει Ευρώπη και εγώ όταν η Παρτιζάν για χρήματα. Το δήλωσε κιόλας και η αντιπρόεδρός τους. Γυναίκα έχουν και αυτοί οι αντιπρόεδροι, αλλά είναι ενώ δύο. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ κινήθηκε πολύ καλά. Μπαμπαπ μέσα σε 3-4 μέρες, 5 τελείωσε η ιστορία. Έρχεται, νομίζω, δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν θα έρθει σήμερα ή αύριο ακόμα.
1: Συγγνώμη, Ευρώπη είναι και δηλωμένος αυτός.
0: Αυτός τώρα, αν ο ΠΑΟΚ προκριθεί με το καλό με την Πράγμα, θα περάσει.
1: Αν περάσει, θα τον βάλετε στη λίστα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, επίσης, με αυτό το νούμερο, επίσης πρέπει να αναφέρω γιατί σου λέω, εγώ είμαι με τα νούμερα. Ο ΠΑΟΚ φτάνει τα 18 εκατομμύρια μεταγραφές. Με νούμερα, δεδομένα, έτσι. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Τα 18 εκατομμύρια μεταγραφές.
1: Άρα πήρε 30.
0: 26. Τα άλλα είναι μπόνους.
1: Ναι, θα τα πάρει τα μπόνους.
0: Ναι, αυτά θα τα αναφέρουμε γιατί σου λέω δημιουργούνται πάρα πολλά στο μυαλό. Fake news, φεύγει ο ένας, κάνει. 18 έχει δώσει ήδη. Και εγώ από ό,τι μαθαίνω, εάν όλα πάνε καλά.
1: Και φόρε δεν θα πάρετε.
0: Ο Φόρε, επειδή τώρα επειδή θέσαμε τι εγκλήσει. Ωραία, θα το αναφέρω λίγο στον
1: κόσμο. Όχι, δεν
0: θέλω. Ο Φόρε, επειδή. Θα σου πω τώρα τι γίνεται με τον ΠΑΟΚ με τον Φόρ. Ο Φόρ που ζαχαρώνει ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Και...
1: γιατί αυτό που πήρατε για τον Τζαπατσούλη είναι καλό.
0: Αυτό είναι δεύτερο.
1: Τζαπατσούλα είναι, να ξέρει.
0: Πιθανότατα.
1: Σε δεν άρεσε αυτόν, δευτερόλεπτο.
0: Ναι.
1: Α σου πω. Το παιδί προσπάθησε να βγει έξω να πάρει μπάλα κτλ.
0: Δεν είναι έτοιμο ακόμα σε φυσική κατάσταση.
1: Ούτε εγκεφαλικό είναι έτοιμο.
0: Ναι, δηλαδή, δεν είναι έτοιμο ακόμα.
1: Μου βγήκε έξω στα δεκάρια και πέρα να δώσει μια πάση την πετάει out. Τέλος πάντων. Εκείνο είναι μικρό το κακό.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Εγώ θέλω να σου πω
1: ότι. Στα φορτώματα τον είδα.
0: Να σου πω. Να, στα φορτώματα.
1: Έγιναν κάτι φορτώματα στο μάτς.
0: Ναι.
1: Και δεν βγήκε στο στόπερ απάνω. Να το βάλει πλάτη όπως έβαζε ο Κωστικός, όπως έβαζε ο Πεχταράς, ο Σέρβος που είχατε.
0: Ο Πρίγιοβιτς.
1: Ο Πρίγιοβιτς έβαζε πρώτο δοκάρι.
0: Δες Πρίγιοβιτς, Φορτούλα. Γενικώς με τους Σέρβους θα πάει καλά ο ΠΑΟΚ. Βγάζει καλούς.
1: Ο Κλάους ερχόταν στο πρώτο δοκάρι.
0: Κλάους, άσο, τέξε, το συζητάμε.
1: Δεν τον είδα στα πρώτα
0: λοιπόν,
1: δοκάρια.
0: Αυτό που πρέπει να πούμε για το Σέντερφορ, γιατί τώρα εγώ πήγα άλλο πια πράγμα να πιάσω, ότι ο ΠΑΟΚ αυτά τα 26 πήρε του Κωνσταντέλια θα τα δώσει τα 26. Τώρα. Γιατί ακούγονται διάφορα. Τα πήρε για να κάνει ραν. Θα τα δώσει. Έχει να πάρει δεξί μπακ με μεταγραφή από ό,τι μαθαίνω. Στόπερ μάλλον με μεταγραφή.
1: Α, είδατε ότι δεν κάνουν οι στόπερ σας, το πήρατε χαμπάρι.
0: Όχι, στόπερ θα πάρει ο ΠΑΟΚ αφού τα έχουμε πει, ρε φίλε.
1: Ναι, το πήρατε χαμπάρι.
0: Δεν έχουμε πει, θα πάρει και ένα αγκρέσιβ.
1: Τώρα να σε πω κάτι.
0: Να με πει.
1: Εάν ήταν οι στόπερ σας αμάν αμάν.
0: Όχι, δεν μένει με τρεις, ναι. Φίλε. Αν μείνει σε δύο διοργανώσεις.
1: Θα πέταγε και το Φαταούλα τέταρτο.
0: Μπαταούλα.
1: Θα ήταν μια χαρά. Ναι. Επειδή οι στόπερ σου είναι να μου μετρεί. Γι' αυτό το λόγο και
0: καθόλου μέτρη δεν είναι. Ο ΠΑΟΚ ήθελε να πάρει εδώ και ένα-ενάμιση μήνα. Δεν είχε.
1: Δεν ήταν μέτρη.
0: Εδώ και ένα μήνα δεν ήταν.
1: Μάρτιο και Κούση. Εντάξει,
0: έτσι.
1: Μαθακό είναι ο άλλο και ο άλλο είναι του 7. Ο Μιχαηλίδης. Καλό.
0: Το Τρουκούση δεν ήταν να φέρουμε εδώ και 20 μέρες και χάλασε. Άρα υπήρχε αυτό το πλάνο. Να πάρει ο ΠΑΟΚ ένα στόπερ.
1: Δεν έχει
0: και
1: στόπερ, άρε.
0: Ναι, θέλουμε ένα μου κουντί. Ωραία. Αυτό πιθανόν θα γίνει με μεταγραφή.
1: Ναι. Και ο Σέντερφορ. Ένα θέλετε.
0: Ναι, μπράβο. Ένα aggressive. Ένα aggressive.
1: Ένα τέτοιο πεδαρά θέλετε.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με το center forward τώρα για να το πούμε. Ο ΠΑΟΚ δυστυχώς έχει φέρει έτσι τη μοίρα του, όπου ο center forward του είπε: αν παίξετε Ευρώπη, έρχομαι. Έρχομαι. Έχει βέβαια και plan B, όπου αν δεν παίξει Ευρώπη ο ΠΑΟΚ, έχει στην άκρη ένα παρκαρισμένο που δεν είναι τέτοιου level. Εάν προκριθεί όμως επί της Μπραν, ο center forward θα είναι τέτοιο επίπεδο.
1: Εγώ πιστεύω θα προκριθείτε.
0: Και πολύ πιθανό, επειδή είναι πολύ ακριβώς, να τον πάρει δανεικό με όψιον αγορά κι αυτόν.
1: Α, εντάξει, δεν μας ενοχλεί αυτό.
0: Καθόλου. Εάν η αγορά είναι ελεγχόμενη, δηλαδή είναι 4-5 εκατομμύρια, είναι μια χαρά. Έτσι. Θα περιμένουμε επομένως την Πέμπτη να δούμε αν θα προκριθεί ο ΠΑΟΚ ή όχι.
1: Μάλιστα.
0: Εάν προκριθεί, ο ΠΑΟΚ θα πάρει φόρ από το ψηλό ταβάνι, γιατί ο φόρ είπε: εγώ θέλω να παίζω Ευρώπη.
1: Καλά, έκανε ιδεάλος.
0: Ναι. Ιδεάλος υπάρχει, μάλλον ο Κουλένοβης παρκαρισμένος, μάλλον.
1: Ναι.
0: Για να τον φέρει να πλησιώσει του άλλου.
1: Δηλαδή αυτό τον αρκουδιάρι που πήρατε τον έχετε για δεύτερο.
0: Ναι.
1: Και τον πείθετε για τρίτον.
0: Ναι. Δεύτερο, εκεί θα
1: παίζουν. Δεύτερο, τρίτο θα παίζουν.
0: Το σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ, εάν δεν προκριθεί χτύπα ξύλο,
1: ναι,
0: θα πάρει φόρ. Όχι όμως τον καλό, γιατί δεν έρχεται αν δεν παίζει Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Στόπερ.
1: Ναι.
0: Που ούτως άλλως να πάρει και ένα δεξιμπακ. Εάν, πρόσεξε, εάν προκριθεί, έχει βρει και αριστερό εξτρέμ. Και αυτός με αγορά, γι' αυτό σας λέω ότι στο τέλος θα βγει μία ή άλλη. Τα λεφτά που πήραν και έδωσαν.
1: Ξέρεις τι θα γίνει.
0: Στο τέλος θα βγει μία ή άλλη.
1: Εάν προκριθείτε.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αν δεν προκριθείτε, θα λέει ο κόσμος δικαιολογημένα, ναι, πολύ αργήσατε πάλι.
0: Εννοείται ότι αργήσαν. Αυτό είναι ένα άλλο
1: και
0: κομμάτι.
1: Αν προκριθείτε, πάλι το λέει ο κόσμος. Αλλά άμα αποκλειστείτε.
0: Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι.
1: Θα το λέει πιο έντονα, να πούμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ας πούμε, θα μπορούσε να είχε πάρει τον Τουρκούση εδώ και 20 μέρες, να το τελειώσει.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτός μόλις άκουσε Ισπανία, τρελάθηκε.
1: Εντάξει, τι να κάνει.
0: Τι να κάνουμε. Είμαστε η μικρή Ελλαδίτσα. Άκουσε Ισπανία, μικρή Ελλαδίτσα. Τι να κάνουμε τώρα. Τα έχουμε αυτά. Άμα δεν παίζει και Champions League Ευρώπη και δεν συμμαζεύεται.
1: Εδώ δεν μας ξέραν στη Γερμανία.
0: Ποιοι να μας ξέρουν.
1: Έκανες καλά αυτόγραφα, έδωσε κανένα Γερμανό. Ούτε σε ξέραν και σένα.
0: Καλά, δεν ήρθαν πόσοι Έλληνες και βγήκαν έξω. Οι Γερμανοί πώς μας ξέρουν, μιλάμε γερμανικά. Πόσοι Έλληνες, πόσους Έλληνες γνωρίσαμε, ρε φίλε, τώρα στο ταξίδι πάνω.
1: Κάποια τριανταριά.
0: Αυτό σου λέω. Δηλαδή ήρθαν 30 άτομα σε ξένη χώρα να μας δούνε. Τι άλλο δηλαδή θες να κάνουμε. Ήρθαν 30 άτομα να έρθουν να μας δούνε. Ήρθε και ο φίλος του Σταμπασίδης.
1: Ποιος?
0: Σταμπασίδης.
1: Ναι.
0: Μορφή.
1: Ακόμα τα φάρμακα τα φέρνει.
0: Σταμάτα, εσύ μην τον τρως. Λοιπόν, για να τελειώσουμε, που πιάσαμε την πρώτη ώρα ΠΑΟΚ και να πάμε μετά σε ΑΕΚ,
1: ναι,
0: και στα,
1: ναι,
0: υπόλοιπα.
1: Εντάξει, πρώτη ώρα ΠΑΟΚ.
0: Ο Ζήφκοβιτς.
1: Έχει δολοφόνο βλέμμα. Είναι δολοφόνο βλέμματος.
0: Εγώ το βλέπω αχάπαρο.
1: Ναι, δολοφόνο βλέμματος είναι.
0: Ναι, το βλέπω αχάπαρο.
1: Ναι, ναι.
0: Πιστεύω ότι. Α, το πιο σημαντικό. Mm. Αυτό που πληροφορούμε είναι ότι ο ΠΑΟΚ και ο Λύση πάει προς αλλαγή συστήματος.
1: Για κάτω λίγο τάλιρα πριν πάμε στο διάλειμμα.
0: Ένα εξάρι, δύο οχτάρια. Αυτό που λέγαμε, ότι εφόσον έφυγε
1: καλά,
0: ο Τέλης.
1: Το 4-2-3 με τον Κωνσταντέλια θα γίνει με ένα από το τρίγωνο εξάρι και δύο οχτάρια.
0: Ακριβώς.
1: Θα πατάει ο ένας.
0: Άρα έχεις εξάρι, ναι, δεν ξέρω, το Σάντα Μαρία. Α, ο ΠΑΟΚ, αν προκριθεί η Ευρώπη, μάλλον θα πάρει κι άλλο χαφ.
1: Να πάρει κάποιο χαφ, γιατί ο Σάντα Μαρία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έχεις δηλαδή το Σάντα Μαρία στο 6.
1: Σαν όπελ, ρέκορ ταξί είναι, να πούμε. Άστερο.
0: Ναι, και δύο οχτάρια.
1: Ναι.
0: Θες να βάλεις Ζαφίρι και Ούγκρεσιτς να πάρεις και Μπόι. Γιατί θες και Μπόι.
1: Ένα 72 δίνω Ζαφίρις.
0: Ναι.
1: Ο άλλος ο Χαφ, άμα βάλεις και τον.
0: Τον Λουσέ.
1: Ο Λουσέ πόσο είναι, 77.
0: Σχεδόν είναι 80.
1: Θες ένα ψηλό εκεί.
0: Νάτος.
1: Στην τριάδα. Αυτός.
0: Νάτος. Ναι. Παίζεις και 4-3-3. Μα θες, παίζεις και με 3 οχτάρια. Ναι, σε κάποια μας που έχεις την κατοχή.
1: Έχει διαναέρειες μονομαχίες στο κέντρο, κερδίζονται μάχες εκεί.
0: Αυτό σου λέω, δηλαδή η μεταγραφή είναι πάρα πολύ ψαγμένη και δουλεμένη. Ότι εδώ τώρα ισορροπούμε πάρα πολλά πράγματα. Εξάρι, 2 οχτάρια, δεξιά-αριστερά Ζήφκοβιτς, αριστερά Άλλη, Τάισον, Τσορετήρι ή άλλος που θα έρθει και ο Σεντεφόρο καινούριο.
1: Τσορετήρι το λογιάζεται για δεκάρι ή για εξτρεμ ή και για τα δύο.
0: Περισσότερο αριστερά.
1: Ναι.
0: Τώρα σε κάποια παιχνίδια, επειδή ο Λύση έδειξε ότι είναι πολύ ευέλικτος, ναι, flexible, μπορεί, ναι, να παίξει και με δεκάρι, παιδί μου, να βάλει και τον Μπέλκα ή τον Μπέλκα να το βάλει.
1: Δηλαδή θα έχει, ας πούμε, πες το αλλαγή, την αλλαγή. Τετράδα άμυνας, ωραία, τερματοφύλακας πολύ καλός.
0: Εξάρι και οχτάρια.
1: Ποιο θα είναι το εξάρι.
0: Ποιο θα είναι το εξάρι. Καλό ερώτημα.
1: Το οχτάρι θα είναι ο Ζαφίρης.
0: Ο ένας είναι ο Ζαφίρης.
1: Τον τρώσει το Ζαφίρι άμα το βάλει εξάρι.
0: Όχι, ναι, θα τον πα πάλι πίσω.
1: Τον πα πίσω, ναι.
0: Το εξάρι δεν ξέρω αν μπορεί να είναι και ο Λουσέ.
1: Έχει τα πίσω βήματα που λέγαμε ο Ζαφίρης.
0: Τάχει ο Ζαφίρης. Αν μπορεί να είναι και ο Λουσέ. Δηλαδή, άμα θες μπορεί να παίξει και 4-3-3.
1: Ζαφίρη με Λουσέ.
0: Ζαφίρη, Λουσέ, Ούγκρεση.
1: Και ένα λίμπερο στα χαφ. Πολύ ωραίο. Να παίξει πιο πίσω αυτό.
0: Όχι, να παίξει το 8 αυτό. Ζαφίρη.
1: Εξάρι, ποιο θα βάλει.
0: Βάζει τον Λουσέ, σου λέω. Άμα χρειαστεί, βάζει τον Τέιλορ.
1: Ναι.
0: Βάζει και τον Τέιλορ. Ο οποίο πλέον λογίζεται σαν εξάρι.
1: Καμαρά, έμεινε.
0: Ο Καμαρά θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ, άμα του έρθει μια πρόταση, θα τον πάει με κορδέλα στο αεροδρόμιο. Αυτή είναι εντύπωση έχω για τον, ναι, Καμαρά. Πιστεύω,
1: λέτε,
0: ναι, πιστεύω ότι αν έρθει πρόταση για τον Καμαρά, ο ΠΑΟΚ θα τον δώσει με κορδέλα, θα τον πακετάσει.
1: Πόσο, κάνα τεσάρι.
0: Τι τεσάρι, ρε, και 2 εκατομμύρια να έρθει, πανηγύρια, τζάμπα τον είχε πάρει ο ΠΑΟΚ.
1: Εγώ πάλι τον Καμαρά.
0: Ναι.
1: Σε
0: στο 4-3-3 τον βάζει που χάνουμε πίσω.
1: Χάρισε ένα 0.
0: Ναι, όχι, okay, μαζί
1: σου. Γιατί Το πετάς και δεύτερο φορά να έρθει αυτός από πίσω σου κάνει.
0: Μόνο καλά, έτσι.
1: Στα καλά του.
0: Όπως ήταν η πρώτη χρονιά.
1: Εγώ πέρσι που δεν πήγε καλά, μόλις έμπαινε, έλεγα στο Μάτζιο: Μάτζιο,
0: βάλε μου Καμαρά.
1: 10 ευρώ σκόρερ Καμαρά.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Πότε γυρίζει ο Ντεσπότοφ? Ο Ντεσπότοφ θα ξαναδοκιμάσει.
1: Αρμέγγι τις αγελάδες εκεί στο κτήμα της γυναίκας.
0: Όχι, το παιδί, εντάξει, θα ξαναδοκιμάσει αρχές Σεπτέμβρη.
1: Ω, τεμπελόσκυρο.
0: Αρχές Σεπτέμβρη. Τι τεμπελόσκυρο?
1: Το δάχτυλο έχει.
0: Εφαγώθηκε σε εσύ.
1: Τι έχει το δάχτυλο?
0: Ε?
1: Τι έχει το δάχτυλο?
0: Το κόκαλο του βγήκε, έβγαινε προς έξω.
1: Τι έβγαλε φλάσκι και βγήκε στο δάχτυλο?
0: Ναι, το κόκαλο του βγήκε, έβγαινε έξω και τον πίεζε και δεν μπορούσε να, ούτε να σουτάρει ούτε να κάνει τίποτα. Λοιπόν,
1: τι είναι η θεία μου Σουλτάνα?
0: Ο Σέρβος Μπέλιχα μου λέει εδώ, πάω κρέτρο.
1: Ο Σέρβος
0: Μπέλιχα. Δεν θα διαφωνήσω στον τρόπο παιχνιδιού. Έτσι, σαφώς το επίπεδο είναι πολύ διαφορετικό. Αλλά αυτά είναι τα στοιχεία του.
1: Άμα είναι Μπέλιχα, είναι πιο 18-10. Δεν μπορεί να το βάλει κόφτη αυτό. Να.
0: Όχι, αυτό δεν μπαίνει ο κόφτη σου.
1: Δεν μπορεί να βάλει κόφτη.
0: Αν και έχει παίξει και σε θέση 6 σε κάποια μάτς. Αλλά κυρίως
1: όταν χάνουμε και θέλουμε μια πιο επιθετική νότα, τον πετάμε εξάρι αυτόν. Χάνουμε ένα μηδέν και τον Καμαρά.
0: Λέω, αυτή η μεταγραφή για μένα είναι προς σωστό δρόμο. Αυτή είναι η μεταγραφή. Πουλάς ένα παιχταρά, παίρνεις ένα πάρα πολύ καλό πιτσιρίκο νέων, το φτιάχνεις με ποντέσιαλ για να το δημιουργήσεις, να το ξανακάνεις.
1: Έτσι δημιουργείς.
0: Το ποντέσιαλ είναι το πιο σημαντικό.
1: Αυτό τώρα
0: σου κάνει δυο. Προοπτική. Με προοπτική. Λοιπόν, αυτό σου κάνει μια καλή χρονιά και από τα 10 πάει στα 17 εκατομμύρια. Είναι 20 χρονών.
1: Τον πουλήσει, Κοντζάλεβα.
0: Α, τον πουλήσει, δεν πειράζει.
1: Τον Ροντρίγκε στα άρωμα να
0: βρει. Να τον πουλήσει. Να τον πουλήσει 17, πει ναι. Αλλά πάνε φέρε καπάκι να είσαι έτοιμο σαν οργανισμό να φέρει άλλον ένα τέτοιο.
1: Ναι. Πρόσεξε όμω. Η ΑΕΚ.
0: Ναι. Τι έκανε η ΑΕΚ?
1: Πήρε το πρωτάθλημα, έτσι.
0: Παγιά τη. Ωραία. Και δικαιότατα το πήρε.
1: Ξεκινάει το νέο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Έδωσε τον Πινέδα, γκρινιάζανε.
0: Λογικό δεν είναι.
1: Ωραία. Τερματοφύλακα. Τετράδα άμυνα ίδιοι.
0: Ναι.
1: Προφόροι ίδιοι.
0: Και ο... γι' αυτό λέμε ότι η ΑΕΚ.
1: Και ο Μάριν.
0: Ίδιος.
1: 8 στου 11.
0: Γι' αυτό λέμε ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει τον πρώτο λόγο πάλι για το
1: έχει
0: πρωτάθλημα.
1: Έχει καλό προπονητή.
0: Ναι, βέβαια, δεν το συζητάμε.
1: Έχει καλό τεχνικό διευθυντή και έχει μια ομάδα η οποία δεν την πείραξε.
0: Όχι πολύ. Εκτός από τη μεσαία γραμμή που αναγκάζεται να βάλει κάποιον άλλο στη θέση του Πινέδα. Ο Μάκιν είναι αυτός, δεν μπαίνει στα παπούτσια του. Είναι άλλο στυλ παίχτη. Καλά. Να δώσει από τη Σπάρτα
1: Πράγα. Ένα εξάρι που είχαν πάρει. Και έπαιξε τα ευρωπαϊκά μας δίπλα στον Μάριν.
0: Το Μπρούγιτς πέρσι.
1: Ένα ψηλό. Φέτος ένα εξάρι.
0: Το Μάκιν. Εντάξει, ναι, το Μάκιν. Τιά. Τιά.
1: Τιά.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν. Κουλ cool, για αυτού που γκρίνιζαν, λέει τώρα γιατί δεν γκρινιάζουν για τι μεταγραφέ. Λέει σχεδόν 20 εκατομμύρια. Τα είπαμε, φίλε. Τα είπαμε ότι ο Πάοκ πάνω κάτω θα δώσει γύρω στα 25 εκατομμύρια για τι μεταγραφέ. Το θέμα είναι να ήταν εδώ στην ώρα του, στο σωστό timing για να μην υπάρχει μοίρα και γκρίνια.
1: Αν περάσετε αύριο, τελειώσανε οι γκρίνιε. Μπαίνει κανονικά. Αν δεν περάσει, θα αρχίσει το σκηνικό πάλι να πα στα φέρει.
0: 100.000. Αν προκριθεί και κατευθείαν ανακοινωθεί και ο center for, ο οποίο είναι τέτοιου level.
1: Το ξεχάσανε.
0: Πολύ πιθανό. Ναι, μετά ξέρει τα λένε. Θα σου πω εγώ τα λένε. Ξέρει τα λένε. Πάμε να πάρουμε τον double. Αυτό θα σου πω.
1: Γιατί να μην το πούνε.
0: Ναι, και φυσικά ο γιατί να μην το πούνε. Ναι. Φυσικά γιατί
1: δεν θα αντιμετωπίσουν τη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ναι, θα αντιμετωπίσουν τρεις ομάδες όπου είναι στα ίδια κυβικά. Τώρα ποιο θα είναι καλύτερα, ποιο δεν θα είναι. Λοιπόν, κατά τα άλλα, χθες. Α, ναι, θα έχουμε και φιλικό με την Παρτιζάν μέσα σε όλα.
1: Και ο Άρης με την Ντόρτμουντ θα έχει.
0: Πότε τα μάθει αυτά?
1: Τα μάθα, πώς δεν τα μάθα.
0: Ποιος τα είπε αυτά? Εγώ μίλησα χθες πάνω με Γερμανία, δεν μου είπα κάτι τέτοιο.
1: Στη Γερμανία το είπαν.
0: Ναι.
1: Γιατί εμένα οι Έλληνες εδώ με είπαν ότι τους είπανε για κάνα μήνα, ενάμιση δεν μπορούμε, αλλά μέσα στον Οκτώβριο λέει να κάνουμε ένα φιλικό.
0: Λοιπόν, μέσα στον Οκτώβριο ίσως γίνει το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν. Αν δεν γίνει, γιατί δεν έχει βγει ακόμα, είναι στα πλαίσια της μεταγραφής. Όπως είχαμε πει ότι στα πλαίσια μεταγραφής του Γιαννούλη είναι και φιλικό ΠΑΟΚ Άουγκσμπουργκ, αλλά αυτό είναι για το καλοκαίρι το επόμενο.
1: Άντε βρε κρυάδες τώρα ΠΑΟΚ Άουγκσμπουργκ.
0: Τι ρε φίλε, παραγίνω. Ή Άουγκσμπουργκ, πάω κάπου στην Ολλανδία, κάπου στην Γερμανία.
1: Πάω και περιμένει τη εισιτήρια τώρα εσύ να κάνει φιλικό.
0: Όχι, δεν έχουμε σχέση εμείς με τα εισιτήρια. Δεν έχουμε σχέση. Γιατί να πάει στη Γερμανία, Άουγκσμπουργκ, πάω στη Βαβαρία, δεν θα πάνε 5.000 παουξίδε για πλάκα.
1: Τι να δούνε, ρε.
0: Να δουν τον πάω.
1: Να δουν τον Γιαννούλη.
0: Το Γιαννούλη, να παίζει με την Άουγκσμπουργκ. Λοιπόν, υπάρχει και το φιλικό με την Παρτιζάν, πολύ σωστά, έτσι. Ο οποίο, ο φορ παιδιά δεν είναι ο Στρέλετς, που με ρωτάτε. Ο ΠΑΟΚ χθες εδώ, δεν ξέρω αν θυμάστε όσοι ήσασταν εδώ, κάναμε μια ανάλυση και εγώ είπα στον Κωστή, εγώ δεν θα τον έπαιρνα. Θα θυμάσαι χθες σου είπα.
1: Λόγω ότι είναι σε κατλίκη.
0: Λόγω του ότι δεν θέλω να ρισκάρω σε μια τόσο κομβική θέση, με πολλά λεφτά, ένα παίχτη ο οποίος έχει ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να μου εμφανιστεί σε 2 μήνες ξανά.
1: Δεν τον παίρνεις.
0: Στο είπα, σου είπα και χθες.
1: Ναι,
0: δεν ήξερα,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ήξερα τι θα γίνει στην πορεία και στη διάρκεια της ημέρας μαθαίνουμε ότι ο ΠΑΟΚ το αφήνει λίγο στην άκρη.
1: Το είπε γιατί φοβούνται, λέει, το μη του βγει η Fiat 128.
0: Ναι. Δεν μας πειράζει, λέει ο δανεικός για του χρόνου καλοκαίρι. Παιχταράς να είναι μόνο. Αρκεί να μην διαπραγματεύεται ότι Κοντζάρεβα κάνει ένα τετράμενο πάλι. Μην ξεχνάς τι κάνει. Ναι, οκ. Okay. Λέει ο φίλος μας εδώ πέρα. Για φόρ μου λένε Όχι, δεν ισχύει ο συγκεκριμένος φορ.
1: Αυτά εδώ τα site
0: που... Ο φορ είναι Ευρωπαίος που ήταν στο εξωτερικό ο ένας και ο άλλος είναι ένα φορ που ο ΠΑΟΚ τον έχει.
1: Εσείς ρε που κάνετε συνεντεύξεις, να πούμε, πώς τα λένε, Fox, Bet, Most, Beta, ξέρω εγώ τα Bet 63.
0: Ποια ρε γουρμα, τα ιντερνετικά κανάλια.
1: Πάρτε ρε μια συνέντευξη την Κοντζάρβα να πέσει το ίντερνετ, μπαγάσιδες να πούμε.
0: Ναι. Όποιος μπορεί να πάρει συνέντευξη τη Μαρία την Κοντζάρβα αυτή την περίοδο θα είναι wow.
1: Η δική μου,
0: ναι.
1: Η δική μου επάνω, οι μάγκες που με έχουν εκεί και τα λοιπά. Κόρε, βάλε ένα αυτόπουλο με Κοντζάρβα.
0: Oh.
1: Σταυροπόδι να μου κάτσει.
0: Αν θες και σταυροπόδι, στο παίξει και σάρων στόουν.
1: Να πάρω κανένα.
0: Μην τη σου γυαλίζει το μάτι, ένα γιατί σε γυαλίζουν όλες.
1: Όχι,
0: όλες σε γυαλίζουν όχι, από ό,τι βλέπω.
1: Όχι.
0: Σε όλες θα βρει κάτι ωραίο.
1: Όχι.
0: Τι όχι.
1: Όχι.
0: Θα πει τι ωραίο μάτι έχει, τι ωραίο βλέμμα έχει, το μαλλί, το μπουκλέ.
1: Εγώ άμα είναι. Φαρδιά η γυναίκα δεν μπορεί.
0: Δεν σ' αρέσουν οι φαρδιές. Ναι.
1: Θέλω στενή κατάσταση.
0: Στενές, μάλιστα.
1: Δεν βλέπεις η Τζέννη πώς είναι, 54 ώρων.
0: 54 και 55 κιλά.
1: 55 κιλά, 1,67. Σοβαρά μιλάς. Δεν θα πατυχαίνει, δεν θα κάνεις.
0: Λοιπόν, να μας πει για τις κρεατίνες και τις πρωτεΐνες τι άποψη έχει, λέει, που θέλει να τις ξεκινήσει, λέει ο φίλος ο Γρηγόρης που μας αμαζεί πάνω.
1: Κοίταξε, εγώ ρωτάω τους γυμναστριακούς.
0: Ρωτάς, ναι.
1: Δεν μπαίνεις τίποτα.
0: Mm.
1: Ούτε πώς τη λένε αυτή, πρωτεΐνη. Δεν μπαίνεις τίποτα.
0: Μεταγραφάρα κούλ, δεν αντιλέγω, αλλά λέει δεν γίνεται αυτό πράγμα 5 συνεχόμενα χρόνια. Αργούν τις μεταγραφές μονίμως και έτσι δεν μπορούμε να μπούμε στο Champions League.
1: Σωστά, για και ένα είναι το αφεντικό
0: λοιπόν,
1: που φωνάζει, ναι.
0: Βέβαια.
1: Κλείσε εσύ το άλλο, μην ακούγεται.
0: Πάμε σε κομψό διαφημιστικό.
1: Πάμε σε άλλες ομάδες, εντάξει, μεγάλη παγκάλα.
0: Κύπελο θα πιάσουμε.
1: Ναι, κύπελο.
0: Κύπελο να δούμε λίγο τις κληρώσεις. Θα πάμε Champions League.
1: Ποιο κληρωθήκατε?
0: Με Μπαρτσελώνα, Ρεάλ, άρε Μάκη. Μπαρτσελώνα, Ρεάλ, Μπενφίκα και Άγιαξ. Φίλε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, ο Μάκης θέλει.
0: Δεν είπα εγώ ότι φταίει ο Μάκης.
1: Μάκη, αλλά... κάτω μια στιγμένη κλήρωση ρε που σε βγάλανε.
0: Εσύ δεύτερη χρονιά.
1: Τι ενώσει να πούμε.
0: Δεύτερη χρονιά ο ΠΑΟΚ παίζει με όλες τις ομάδες Super League πάλι.
1: Ναι.
0: Και όλοι οι άλλοι θα παίξουν κάτι Νέσο Χρυσούπολης με κάτι Κυλκυσιακούς και δεν συμμαζεύει. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα πάλι.
1: Τίποτα. Σας την έχει στήσει ο Βουτός.
0: Δεν ξέρω.
1: Επάγωσε τα μπαλάκια.
0: Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Εντάξει. Λοιπόν, δεν λέω κάτι. Αλλά λέω αυτό το πράγμα με τις κληρώσεις φέτος στον ΠΑΟΚ, δηλαδή και να θέλει δεν βγαίνει έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, break.
1: Αύριο πρωτοσέλιδο μπούζας.
0: Break, διαλυματάκι και επιστρέφουμε να δούμε και τις κληρώσεις και το Champions League. Ωραία. Έχουμε και μπάσκετ, όπου τα μαντάτα από τον μπασκετικό ΠΑΟΚ είναι εντυπωσιακά. Θα μας τα πει ο Γιώργος Πετρίδης μετά το διαφημιστικό.

Καλή σας ημέρα. Εντός του φθινοπόρου αναμένεται η πλήρης ενεργοποίηση του Market Pass 2026. Στόχος είναι η οικονομική στήριξη για περισσότερα από 200.000 νοικοκυριά έναντι των ανατιμήσεων σε βασικά είδη. Σε αυξημένη επαγρύπνηση βρίσκονται οι αρχές λόγω της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Σε περιοχές του Λεκανοπεδίου πραγματοποιούνται ήδη εντατικοί ψεκασμοί, ενώ γίνονται στοχευμένες παρεμβάσεις σε φρεάτια και σημεία όπου λιμνάζουν στάσιμα νερά. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών στο flyover. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της 5ης θα γίνει αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Καβάλα Κατερίνη μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν στην ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμού στο πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti. Οι επίσημες ανακοινώσεις θα έρθουν τις επόμενες ημέρες. Υψηλές θερμοκρασίες και μεταβαλλόμενοι άνεμοι θα εκδηλωθούν σήμερα με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 39 βαθμούς. Μέχρι την Κυριακή, οι θερμοκρασίες θα φτάνουν κατά διαστήματα και τους 40. Επόμενο δελτίο στις 10. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
4: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
3: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
7: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα, ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
8: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943-849-214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.

0: 30 χρόνια, χιλιάδες επισκεπτές, αμέτρητες ιστορίες που έχει να διηγείται ο πιο αγαπημένος προορισμός της πόλης, το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το 2026 είναι μια χρονιά γιορτής για το καζίνο και θα το ζήσουμε στο φουλ με μεγάλες κληρώσεις αυτοκινήτων, κληρώσεις μετρητών, μεγάλα jackpots, live μουσική, γαστρονομικές προτάσεις, ατελείωτη δράση και non-stop ψυχαγωγία. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη, Fest of the Best! Για πάντα, εσύ και εγώ. Καλημέρα ρε Σαλούγκα, σιγά σιγά γεμίζει. Έτσι, έρχονται, επιστρέφουν τσουκουτσούκου. Την άλλη Δευτέρα νομίζω θα είμαστε άπατες εδώ. Μέχρι να έρθουν και φοιτητές, να έρθουν για τα σχολεία, να έρθουν να ανοίξουν όλες τις επιχειρήσεις. Γιατί ακόμα κάποιες.
1: Στη Γερμανία τα σχολεία δύο του μηνός ανοίγουν. Αυτοί εδώ πέρα οι Τεμπέλγανες.
0: Έχουν άλλοι, εντάξει.
1: Οι Τεμπέλγανες πρέπει να γίνουν του Σταυρού.
0: Έχουν άλλες.
1: Ο Μητσοτάκης θα πει. Δεν,
0: μην του τρώσει, μην του τρώσει. Έχουν άλλες αργίες αυτοί. Δηλαδή σχολεία Ελβετία, Γερμανία.
1: Τι αργίες έχουν.
0: Αυτά σταματάνε και το χειμώνα. Κανονικά, δύο εβδομάδες. Σταματάνε τώρα τον Νοέμβριο, οπότε ξέρω ότι τα σχολεία σε Ελβετία. Σταματάνε και τον Φεβρουάριο και άλλους δύο εβδομάδες.
1: 130 μέρες το χρόνο δεν δουλεύει.
0: Εντάξει. Λοιπόν, κύπελο είχαμε χθες. Ναι. Κλήρωση. Να τελειώσουμε και με αυτό για να πάμε στο τσουλού.
1: Out, Νίκο.
0: Όχι.
1: Τι είναι αυτά.
0: Αυτά είναι πλήρη αγωνιστική δράση.
1: Τέσσερις ομάδες παίζουν μεταξύ τους.
0: Ναι. Είναι κανονικό μίνι πρωτάθλημα 16 ομάδων.
1: Στην έδρα του ένα, στην έδρα του κι ο άλλος.
0: Έχει βγει το πρόγραμμα.
1: 8 μάτς είναι.
0: Όχι, ρε, δεν είναι 8. Πρόγραμμα κανονικά.
1: Πόσες ομάδες είναι. 8 ομάδες.
0: 16 ομάδες είναι.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Ή όχι. 16 ομάδες είναι.
1: Τετράδα δεν είναι σε όμιλο και περνάνε οι δύο.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να το δούμε.
1: Κάτσε,
0: στο League Face. Πρώτη αγωνιστική, 1-3 Σεπτεμβρίου. Έχει βγει κλήρωση κανονικά για θα γίνει. Λοιπόν, Λάρισα Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, έτσι με ομάδες Β' Εθνικής, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Καλαμάτα, Πάο Κόφι, Συντούμπα, Πάο θα παίξει με τον Κυπελού Χόφι, Μαρκό Κηφισιά και Νέστο Σάε.
1: Ναι.
0: Άρα βλέπουμε πρώτη αγωνιστική.
1: Από αυτούς τώρα πόσες ομάδες είναι, 2-4.
0: Εσύ 16 ομάδες είναι.
1: 16 ομάδες.
0: Και περνάνε. Από τις 16 οι 4 πρώτες περνάνε στα πρώιμη τελικά. Από τις 5 έως 8 θα παίξουν στα, μαζί. Ο 5ος με τον 10ο, ο 6ος με τον 10ο, ο 7ος με τον 10ο και ο 8ος με τον 1ο. Και ο 12-16 αποκλείεται. 13-16.
1: Οι 4 πρώτοι περνάνε.
0: 4 πρώτοι περνάνε κατευθείαν. Λοιπόν,
1: άρα τον Άρη το βάζετε πάλι 5ο.
0: Δεν ξέρω πώς είναι. Πες ο Πάο ήρθε 8ος ήρθε.
1: Πώς?
0: 8ος ήρθε και μετά το έπαιξε. Ναι. Απέκλεισε Ολυμπιακό, απέκλεισε Παναθηναϊκό και πέρασε. Απλά εδώ βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός παίζει με την ΑΕΛ Β' Εθνική, ο Παναθηναϊκός με την Νίκη Βόλ Β' Εθνική.
1: Άστην,
0: η ΑΕΚ με τον Έσο Χρυσούπολης Β' Εθνική.
1: Πάει και
0: ο Πάο θα παίξει με τον Όφη. Ναι. Δεύτερη αγωνιστική.
1: Μάλιστα.
0: Δεύτερη αγωνιστική. Δεύτερη αγωνιστική. Ο Πάο έχει ρεπό, ο Άρης πάει στη Λιβαδιά.
1: Οχ.
0: Ο Ολυμπιακός παίζει με τον Βόλο, η ΑΕΚ παίζει με τον Πασαραϊκό. Και ο Όφη με τον Έστω. Τρίτη αγωνιστική. Ο Πάοκ πάει στο Περιστέρι να παίξει με τον Ατρόμητο. Ο Άρης παίζει με τη Μαρκό.
1: Α, Παύρο το Σούλη.
0: Ο Παναθηναϊκός παίζει πάλι με τη δική του Κηφισιά. Τέταρτη αγωνιστική. Ο Πάοκ παίζει με την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Έχουμε και ντέρμπι κανονικά. Ο Ολυμπιακός παίζει με τον Μαρκό. Ο Παναθηναϊκός παίζει με τον Άρη. Έτσι.
1: Αυτά. Καλαμάτα, Χρυσέρες, Βόλος.
0: Την πέμπτη αγωνιστική που είναι 2 Δεκεμβρίου και γίνονται όλο 5 αγωνιστικές είναι. Ο Πάοκ πάει μέσα στην Καλαμάτα. Η ΑΕΚ παίζει με τον Λεβαδιακό. Ο Άρης με τον Πασαραϊκό. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει μέσα στον Ολυμπιακό. Το δεύτερο ντέρμπι.
1: Είδες λοιπόν.
0: Ναι, αλλά αυτοί έχουν να παίξουν και ένα με ένα Μαρκό, με ένα Νέστο Χρυσούπολης.
1: Ναι.
0: Ο Πάοκ παίζει 4 παιχνίδια με ομάδες Super League.
1: Ένα κλάψο.
0: Με την ΑΕΚ,
1: ναι.
0: Με τον Όφη τον Κυπελούχο, με τον Ατρόμητο σε Περιστέρι και με την Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα.
1: Όλα αυτά τα χρόνια, 30 χρόνια πριν,
0: ναι.
1: Στις κληρώσεις. Όλα τα ημιτελικά που έχετε παίξει, μονού οι αγώνες, ο παλιά πέτατε θέση στην Τούμπα.
0: Η τελική που τους έπαιζα.
1: Στην Αθήνα.
0: Στην
1: Τούμπα ημιτελική.
0: Σταματάει η κουβέντα εδώ.
1: Έφαγες και τον Αλέφατο.
0: Προτιμώ να έπαιζα ημιτελικούς στην Αθήνα και τελικό στην Τούμπα.
1: Πήρες και ένα κύπαλο που έσφαξες τον Αλέφατο με τον Πιάνικο. Τον έσφαξες.
0: Μάθε
1: ιστορία.
0: Τα ξέρω σιγά. Τις φαγές δικές τους τελικούς.
1: Καφτατζόγλιο πιερικό.
0: Α, σε μόρε τώρα σε έπιασε η
1: Γερμανίδη τι έγινε.
0: Επειδή ήταν ο φίλο ο Αλέφατο τώρα.
1: Για όταν τη φαγή έφαγε ο Αλέφατο β' εθνική ομάδα ο Πιέρικο.
0: Α, σε λέει δεν είναι μόνο η ομάδα. Το πρόγραμμα του κυπέλου ούτε ο Λιόπουλος λέει να το έφτιαχνε.
1: Για άλλα τον Ασλανίδη να πούμε. Και τον Αχιλέα στα ημιτελικά που παίζατε
0: καλά. Καλά, δεν πείθει κανένα. Ούτε τον εαυτό δεν πείθει.
1: Φάγατε τον Πιερικό.
0: Ένα μα με τον Πιερικό.
1: Φάγατε τον Πιερικό.
0: Το έχει κάνει σημαία και το κουνά τώρα εδώ. Άστο. Έχω παίξει 25 τελικού στην Αθήνα.
1: Φάξατε τον Τραγανό να πούμε.
0: Δεν πείθει ούτε το μικρόφωνο.
1: Εγώ δεν πείθω.
0: Ενημέρωσε τον άσχετο ότι στη Γερμανία έχουν πιο πολλές αργίες από την Ελλάδα. Του τα λέω, δεν μ'
1: ακούει. Ποιες είναι πιο πολλές αργίες.
0: Πού να ξέρεις εσύ τώρα τι αργίες. Έχουν
1: έχετε
0: πιο πολλές.
1: Έχετε κάνει τα κόκαλα των Αγίων και αργία να πούμε. Σοβαρά μιλάς τώρα. Τρεις μήνες το καλοκαίρι, 90 μέρες. 15 και 15.
0: Αυτά.
1: Τέσσερις μήνες.
0: Αυτά.
1: Τι αυτά.
0: Οι άλλοι, σου λέω, έτσι.
1: 25 Μαρτίου, 24 Οκτωβρίου.
0: Αστρίες, απεργίες. Το ξέρεις ότι σταματάνε τον Νοέμβριο δύο εβδομάδες πάλι.
1: Ας είναι.
0: Το ξέρεις ότι σταματάνε ξανά και τον Φεβρουάριο δύο εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Έτσι, τα ηλίκη, ρε παιδί, σταματάνε διάμεσα. Εγώ να σου πω να ρίχνω, προτιμούσα το σπαστό. Κούλε στην Σερβία, λέει, πανηγυρίζουν. Λέει, ναι, πανηγυρίζουν για τα λεφτά, αδερφέ. Ότι πούλησαν, είναι από τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην Παρτιζάν. Και ο Πάουκ, από τις μεγαλύτερες πωλήσεις. Και ο Πάουκ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά.
1: Με 9 η ώρα θα ασχοληθούμε με τους άλλους τώρα. Ας τον Πάουκ.
0: Ναι, εγώ απαντάω σε μηνύματα, ρε φίλε.
1: Δηλαδή, ουραγωτάνγκ είναι τα μηνύματα.
0: Τι να κάνω, μην απαντήσω σε μηνύματα. Να μην έχουμε διάδραση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι, σας είδαμε και με την πεσινή κλήρωση που κάνατε και άλλα στη Λιβαδιά, λέει ο Ρίγκο.
1: Ναι, καλά λέει ο Ρίγκο.
0: Πήγαμε αφιψηλού εκεί. Πήγαμε πολύ αφιψηλού. Εδώ μου στέλνουν ένα παίχτη.
1: Τι?
0: Ένα παίχτη εδώ μου στέλνουν για τον Center Four. Δεν είναι αυτός, παιδιά. Λοιπόν, Νίκο τα 18 είναι πλασματικά, λέει. Δεν πλήρωσε, τα βρήκε με αυτά που. Πού το ξέρει, ποιο είπε δεν τα βρήκε με. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, ρε φίλε. Για την μεταγραφή, λέει του. Αυτό, ρε φίλε.
1: Ναι. Σας πιάσανε κότσο. Πληρώσετε τις ενώσεις να βγάλετε τον Καγκάτσι. Τον Καγκάτσι τώρα σας έχει στην απέναντι, να πούμε. Καϊβάνια.
0: Ο Μάξο Καγκάτσι ζει, εργάζεται και επικοινωνεί καθημερινά με Αθηνέα.
1: Με τώρα, εσύ δεν το βγάλετε.
0: Εσύ, άμα. Τι σχέση έχει.
1: Πώς τη σχέση.
0: Εγώ βγήκα από εδώ πέρα, φεύγω, πάω σε άλλο ραδιόφωνο, θα υπηρετώ.
1: Σοβαρά, μιλάτε.
0: Θα υπηρετώ τα συμφέροντα του άλλου ραδιοφώνου.
1: Ναι.
0: Το ίδιο θα κάνει ο καθένα μα.
1: Ναι, ναι.
0: Τι θα κάνει τώρα ο Καγκάτσι. Είναι πρόεδρο τη ΕΠΟ, θα κάνει λακκυρτή στον πάγκο.
1: Πάρε το Σαββίδι ένα τηλέφωνο και ρώτα το. Πόσα λεφτά έβγαλε.
0: Λάθο του. Λάθο του.
1: Για να βγει ο Καγκάτσι πρόεδρο.
0: Είναι από τα λάθη του.
1: Θα τρέχει πιο γρήγορα από τη φοράδα, μα το πει.
0: Ωραία, φίλε, εδώ δε διακοπέ στο εξωτερικό. Από 30 Μαρτίου ως 11 Απριλίου, 11 μέρες.
1: Ωραία.
0: Από 20 Ιουλίου ως 1 Σεπτεμβρίου.
1: Από 20 Ιουλίου.
0: 20 Ιουλίου ως 1 Σεπτεμβρίου. Από 17 Οκτωβρίου ως 31 Οκτωβρίου.
1: Εσείς από 15
0: Ιουλίου. Από 23 μέχρι 7. Εδώ έχουμε τώρα, γίνεται χαμός.
1: Μέτρατες.
0: Τι μέτρες είναι, πάνω κάτω οι ίδιες θα βγουν. 75 μέρες χωρίς, λέει, Σαββατοκύριακο έχουμε αργίες, λέει, στη Γερμανία. Το ίδιο είναι και εδώ.
1: Ναι.
0: Τι κρινιάζει. Τι κρινιάζει. Δηλαδή, πώ τα δικά μα
1: αργία. Γρηγορόπουλου αργία.
0: Έχουν καθίσει διάφορα. Έχουν Thanksgiving, given day τη Γαλοπούλα.
1: 1453.
0: Έχουν και αυτοί.

0: Αυτό ήταν ο Πολύγο.
1: Υπάρχει φήμη.
0: Στο λιμάνι έβαλε καμιά 5.000 άνθρωποι.
1: Εντάξει, ναι, βοηθάει. Βοηθάει
0: και ο Δημήτριο.
1: Ναι. Αφού δεν του αρέσουν οι αργίες, τότε γιατί κάθεται, λέει, στις αργίες. Να κάτσει να δουλέψει, λέει.
0: Ποιο λέει να δουλέψει?
1: Στις αργίες, εσύ.
0: Κάντε βρε σχολήπτη εδώ να δουλέψει.
1: Εντάξει, αυτό με τα λουκάνικα δεν ισχύει. Εντάξει, είπα λίγο υπερβολή τώρα, λίγο για να του την πω και εγώ, παιδιά. Κάτι πρέπει να πω. Μου λέει 1.200, να του πω και εγώ κάτι τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά τι, βούρστ. Έφαγε το βούρστ, άρεσε.
0: Το βούρτ μ' άρεσε.
1: Άρεσε το λουκάνικα.
0: Απλά ήταν μικρό το ψωμάκι.
1: Έτσι θα σερβίρουν. Να προεξέχει το άλλο σαν να είναι μη ποτή.
0: Γιατί να
1: και
0: προεξέχει.
1: Να το δαγκώνει και.
0: Δεν μ' άρεσε.
1: Δεν σ' άρεσε.
0: Δεν μ' άρεσε το ψωμάκι.
1: Άρεσε, δεν σ' άρεσε.
0: Το λουκάνικο μ' άρεσε.
1: Α,
0: το...
1: ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί το ψωμάκι είναι μικρό δηλαδή. Εγώ άμα βάλω μελάτα.
1: Μα μελάτα.
0: Με βούτυρο στο ψωμί το βάζω ζόλο. Τι αυτά τώρα. Τσιγκουνιές κάνουν. Να...
1: Ναι. Λοιπόν. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Υπουργό. Θα είναι μόνο στο ραδιόφωνο, λέει. Γιατί μαθαίνουμε ότι θα είναι μόνο στο ραδιόφωνο φέτος. Λέει δεν θα είναι με το Ράπλε στο κανάλι. Δεν ξέρω.
0: Ποιος?
1: Ο Γρηγόρης.
0: Α, κανονίζει ο Γρηγόρης. Εγώ γιο δεν έκανα. Κόρη έχω.
1: Ναι.
0: Τον έχω υιοθετήσει τον Γρηγόρη. Τον Γρηγόρη τον πήγα εκεί.
1: Ναι.
0: Άνθρωπος ενήλικας είναι να συνονοηθεί εκεί να βρει δουλειά.
1: Ναι.
0: Το ανοίξει την πόρτα, δουλεύει. Αυτό εκεί, άμα δεν τα βρήκε μαζί του, δεν θα κάνω τώρα.
1: Λοιπόν, Champions League. Χθες είχαμε, για να πάμε σιγά σιγά και στην ΑΕΚ, ουσιαστικά εκεί θα μεταφερθούμε στην Ένωση. Χθες είχαμε τα πρώτα παιχνίδια του Champions League. Όπου...
0: Αυτά τι είναι όμιλοι, είναι.
1: Όχι, ρε Ντίνο, μη μπερδεύει. Τι όμιλοι, Champions League. Ναι, πρώτα νοκάουτ είναι που παίζει και η ΑΕΚ.
0: Αυτά είναι τα πρώτα μάτς, ναι.
1: Τα δεύτερα, χθες. Τελείως. Χθες ήταν οι πρώτοι αγώνες. Τρίτη, σήμερα Τετάρτη η άλλη. Λοιπόν, η Σαμπάχ. Άσο, δεν το έχει εδώ πέρα. Δεν το έχω. Χθες πόσο είχαμε, 25 του μήνα. Λοιπόν, η Σαμπάχ είναι ακόμα μια νέα ομάδα που μπαίνει και παίζει στο Champions League.
0: Από πού είναι αυτή η Σαμπάχ?
1: Αζερβαϊτζάν. Εδώ, να...
0: Τι, με τη Σούλη Σαμπάχ έχει τίποτα.
1: Σαν Μπαμπακού και τα έλεγα με τον Κιζηρίδη που μιλούσαμε γιατί ήταν να πέσει χάτ με Σαμπάχ. Με λέει, λέω είναι καλή Σαμπάχ, να ξέρει. Και όντω προκρίθηκε, πέρασε και τότε και τότε.
0: Κιζηρίδη ο εξτρέμο δικό μα, Έλληνα.
1: Πήγε στην Τουρκία. Όταν είχα
0: πάει. Ήμουν... Γιάννησά που είναι το παιδί αυτό.
1: Σκίδρα.
0: Σκίδρα, ναι.
1: Πάρα πολύ. Όταν είχα πάει Σκωτία είχαμε μιλήσει, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά έφυγε, πήγε με μεταγραφή στην Τσόρουμου. Στην,
0: όπου να πάρει λεφτά το παιδί.
1: Μια χαρά, έκανε μεταγραφάρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η Σαμπάχ ανέτρεψε το σκορ με την Περσεβά. 5-2 στην παράταση.
0: Δηλαδή πήγε η Σούλη Σαμπάχ και δεν
1: πήγε. Η Σούλη Σαμπάχ ή μπει ο Μήλος. Κατάλαβες γιατί εγώ τρελαίνομαι. Κατάλαβες γιατί τρελαίνομαι και ουρλιάζω.
0: Ουρλιάζω και φωνάζω.
1: Κατάλαβες γιατί τρελαίνομαι και ουρλιάζω. Ναι, είναι μαύρη κοιλίδα για τον Πάοκ.
0: Ναι.
1: Και για τον Ιβάν Σαββίδη ότι ο Πάοκ δεν έχει μπει Champions League. Κάτι δεν γίνεται καλά. Δεν με ενδιαφέρει ο Άρης. Δεν με ενδιαφέρει αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, έχει μπει λοιπόν η Σαμπάχ στο Champions League.
0: Ναι.
1: Πέρσι είχε μπει η Καϊράτ.
0: Όπως και δεν πήγε η Ξένια
1: Καλογερόπουλου. Είχε μπει η Τούν,
0: ναι, η Τούν,
1: η Μιάλμπη, ναι. Η Κουτσή Μαρία και ο Πάοκ είναι εκεί 13 χρόνια.
0: Και με... μάλλον αυτοί κάνουν δεν έχει δόρει στο καλοκαίρι, γι' αυτό μπαίνουν.
1: Πολύ πιθανό.
0: Μάλλον.
1: Υπάρχει προγραμματισμός.
0: Αλλιώς.
1: Κρατάει κόρμο, δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, η Σαμπάχ με ανατροπή 5-2.
0: Πόσο έκανε 2-0 η Σαμπάχ?
1: Όχι, είχε χάσει στο πρώτο παιχνίδι, το ανέτρεψε. Το ισοφάρισε στην κανονική διάρκεια και στην παράταση το πήρε. Κέρδισε 3-2, είχε χάσει 2-1.
0: Πέταξε
1: και έβαλε 2 γκολ στην παράταση και προκρίθηκε. Αλλά το μάτς, το wow έγινε στην Αυστρία.
0: Ναι.
1: Η Λίντσερ.
0: Ναι.
1: Και η Λίντσερ στο ομίλου του Champions League.
0: Ναι.
1: Που εγώ γελούσα με τη Λίντσερ. Μπήκε και η Λίντσερ στο Champions League.
0: Μου χουριάζω, φωνάζω.
1: Ναι, ρε φίλε, δεν υπάρχει. Αυτό είναι μαύρη κοιλίδα για μένα. Είναι μαύρη κοιλίδα, θα το λέω, μέχρι να μας γίνει η μόνη ιδέα για να μπούμε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Βέβαια, θα μου πεις με τη Σέλτικ έπαιζε, δεν έπαιζε με τον Άγιο
0: Σκάφη. Δεν τίποτα στα εκτό έδρα. Πάντα κανένα πολιτισμικό σοκ θα πάθουν οι άλλοι.
1: Λοιπόν, Λίντσερ Σέλτικ, εδώ τώρα τι έχει γίνει. Γιατί το έκατσα, το είδα το μα το πρωί. Σηκώθηκα και έκατσα να δω είδες αναλυτικά.
0: Το πρωί.
1: Ε?
0: Είδε τη Σέλτικ το
1: πρωί. Ναι, έκατσα, είδα αναλυτικά όλο το.
0: Και εσύ.
1: Όχι, σηκώθηκα 6 ώρα και λέω κάτσα εδώ τι έγινε στα μάτια.
0: 6 ώρα γιατί σηκώθηκε.
1: Ζέστη πολύ. Το έκλεισα το ερκοντήσιο κάποια στιγμή.
0: Έχω μια ανεμιστήρα εγώ.
1: Δεν ανεμιστήρα δεν θέλω. Το έκλεισα κάποια στιγμή να πάθουμε και τίποτα. Πάθουμε και ψήξη. Λοιπόν, η Σέλτικ είχε κερδίσει 3-0 στο πρώτο μάτς. Προηγείται κάπου εκεί στο 20 λεπτό με ένα σουτ που κοντράρει και μπαίνει γκολ, κάνει 0-1.
0: Ωραία.
1: Και λες τελείωσε το παιχνίδι και η πρόκριση.
0: Ωραία.
1: Είναι με 4 γκολ πάνω και μένουν 60 λεπτά. Η Λίντσερ, τελειώνει το ημίχρονο έτσι και η Λίντσερ κάνει 1-1 με την έννοια του δεύτερου χρόνου, 2-1 με το Λιούμπισιτς, δηλαδή αυτή, η ΑΕΚ πραγματικά πιάνει με το ποπό πράγματα έτσι, δεν το συζητάμε, ψάρια. Κάνει γκολ ο Λιούμπισιτς, κάνει 2-1, 3-1. Και στην τελευταία φάση του αγώνα, ενώ έχει χάσει μαλλιά, δοκάρια, τέταρτα, το κάνει 4-1 η Λίντσερ. Δεν βγαίνει οριακά offside και πάει το μάτς στην παράταση. Και βάζει γκολ και ένα γκολ στην παράταση γιατί του έβαλε στα δίχτυα. 5-1 και πέρασε η Λίντσερ. Έτσι, μια μικρή πόλη, μια μικρή ομάδα εκεί τη Αυστρία. Δεν είναι ούτε Στουρμ Γκρατς, ούτε Ζάλτσμπουργκ, ούτε Αύστρια Βιέννη. Η Λίντσερ είναι σαν να βγει και Champions League.
0: Έχει το μεγάλο
1: λαό. Ο Αστέρα Τρίπολη.
0: Λαό μεγάλο σαν τον Πάο και έχει.
1: Έχει λαό η Λίντσερ. Όλο το Λίντσερ είναι Λίντσερ.
0: Πόσα διαρκεία έχει.

0: Πάντως χθες στο γήπεδό της πρέπει να είχε τουλάχιστον 15 με 20 χιλιάδες.
1: Α, εντάξει.
0: Έχει κόσμο. Δεν είναι. Οκ, okay, εγώ τώρα το τραβάω λίγο γιατί πονάω. Αλλά. Τι να σου πω.
1: Πονάς, φρουλιάζεις και φωνάζεις.
0: Εντάξει, δεν γίνεται να πάει Champions League η Κουτσή Μαρία και να μην έχει μπει ο ΠΑΟ. Το ξαναλέω, είναι για μένα η πληγή. Τώρα.
1: Και να μπει που θα πάει.
0: Δεν έχει σημασία, ρε. Ναι. Δεν έχει σημασία. Ας μπω με ο Μίλος και ας τρώω πεντάρες. Δεν με νοιάζει.
1: Να φεύγεις εδώ τριήμερα.
0: Η Λίτσερ, ναι, το γήπεδο σχολιά.
1: Δεκαετημένος με σεντόνι, εσύ.
0: 19.000 χωρά το γήπεδο.
1: Μια χαρά.
0: Γεμάτο ήταν χθες. Μόνο στα επίσημα είχε λίγο κάποια. Σιλίντζερ, η οποία παίζει, όπως σου είπα νωρίτερα, και ο Λιούμπισης που τον έχει δώσει ιδανικό η ΑΕΚ.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Πολύ καλή ομάδα κατά τα άλλα, δουλεμένη με τον Κουμπάουερ προπονητάρα.
1: Κουμπάουερ.
0: Η Λίντζερ, η οποία, έτσι για να το κάνουμε τα λιράκια αντίνο μου, φέτος πήρε 6 εκατομμύρια που πούλησε τον center back της. Έκανε κανένα 2 εκατομμύρια αγορές, αλλά είχε ομάδα. Δεν έκανε κάτι αμάνα, να ξέρεις. Στα πάρε και δώσε τη. Το Λιούμπισιτς πήρε και έναν επιθετικό χάφο
1: από την. Πήρε Λίγκ,
0: και μπήκε Champions League, ναι.
1: Δεν στέλνει την Κοντζάρεβα, δεν είναι εκεί. Να θρέψει μάγουλο.
0: Ωραία η Αυστρία. Ναι, θα της αρέσει.
2: Κομμένη τη βλέπω.
0: Η Αυστρία είναι υπέροχη σαν χώρα. Ναι. Θα την επέλεγα για να πάω να μείνω. Την Αυστρία.
1: Αυστρία.
0: Ναι. Καταπληκτική χώρα. Πανέμορφη.
1: Με αυτό το.
0: Τατουάζ, ναι, με αυτό
1: το.
0: Αυτό.
1: Θα παίρνει και τη μοκέτα μαζί.
0: Τη μοκέτα την άφηνε εδώ, αμανάτη. Καταπληκτική χώρα. Λοιπόν. Και πέρασε και η Λίτσερ, πέρασε και η Σαμπάχ, πέρασε και η Μπόντο Γκλιντ. Ο Ολυμπιακός τυχερός ήταν που αποκλείστηκε από την Αϊμέγκεν, γιατί θα τρώγε και αυτός πολλά.
1: Άτρη, καμία
0: και θα είχαμε γκρίνια.
1: Ναι,
0: 2-3 άρες έριξε η Μπόντο Γκλιντ στην Αϊμέγκεν. Χθες έπαιζε και με 10 η Αϊμέγκεν. Προκρίθηκαν, θα είναι στους ομίλους Champions League. Μπόντο, Λίντσερ και Μπακού. Σήμερα περιμένουμε να δούμε αν θα μπει και η δικιά μας η ΑΕΚ. Και πάμε να δούμε τι και πώς το ματς.
1: Δεν είναι εύκολο το ματς.
0: Πονηρό.
1: Είναι πονηρό, το είπαμε και την αρχή της εκπομπής.
0: Ναι. Είναι πονηρό το παιχνίδι σήμερα. Αλλά η ΑΕΚ και καλύτερη ομάδα έδειξε ότι είναι το πρώτο παιχνίδι και θα έχει και την έδρα μαζί της. Βέβαια, να μας που οι στιγμές πάντοτε παίζουν ρόλο. Αν δεν έχεις τις στιγμές μαζί σου γενικότερα στη ζωή, μπορεί να καταδικαστείς.
1: Επιθετικά αυτή την ομάδα εγώ δεν την είδα. Θα μου πεις.
0: Τι έκανε, δεν έκανε και τίποτα.
1: Ναι.
0: Επιθετικά δεν έκανε
1: ούτε
0: τίποτα.
1: Ούτε η ΑΕΚ έκανε τίποτα επιθετικά.
0: Ήταν λίγο πιο ζωή.
1: Συμβιβαστήκανε.
0: Στο 0-0.
1: Και οι δυο σου λέει ότι τις μπουνιές θα τις παίξουμε στη ρεβάνς. Αυτό κατάλαβα εγώ.
0: Χαμηλό τέμπο, η ΑΕΚ είναι ανώτερη ποιοτικά. Αυτό
1: πίεση
0: αυτό
1: κανένας απάνω ψηλά, χαμηλό τέμπο, στο μισό γήπεδο άμυνα μικρές πασούλες ο ένας, στο μισό γήπεδο άμυνα μικρές πασούλες ο άλλος, πονέσαν τα κεφάλια μας, ζέστη είχε, τελείωσε.
0: Μηδέν, πάλι μηδέν. Ζέστη θα έχει,
1: ναι.
0: Θα έχει και το καμίνι στη Φιλαδέλφια που θα είναι ζήγα 32.000 κόσμος.
1: Ναι, καμίνι. Από...
0: Δεν θα είναι καμίνι.
1: Είναι καμίνι, είναι.
0: Πώς, είναι πολύ δυνατή έδρα. Τι έδρα, πούμε, δεν είναι.
1: Είναι.
0: Πλάκα με κάνεις.
1: Είπαμε. Το γήπεδο δεν μ' αρέσει.
0: Κοίταξε. Εμένα δεν μου αρέσουν τα γήπεδα αυτά τα οποία είναι δίπατα
1: τα πλέξι
0: και, δεν είναι δεν είναι πλέξι και δεν είναι μεγάλο.
1: Έχω πάει εγώ Φιλαδέλφια γήπεδάλα με τους Ορθίους εκεί.
0: Α, στο.
1: Ναι, πήγες
0: τώρα και στον Ντόρτμουντ, ποιος σε πιάνει τώρα στους Ορθίους.
1: 26.000 όρθιοι.
0: 26.000 όρθιοι, 27.000.
1: Λεβίτη βγάλαμε όλοι.
0: 27.000 όρθιοι.
1: Λεβίτη βγάλαμε όλοι.
0: Ένα πέταλο, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Τουρπέντο σφυρίζει, ο Γάλλος στο ματς.
1: Ήποπτος.
0: Γιατί ήποπτος.
1: Γάλλος.
0: Α. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Βιτάλης, ο οποίος είναι παιχτάρα. Δηλαδή αυτή είναι πολύ καλή μεταγραφή της ΑΕΚ, όπως και ο Βάργα. Η ΑΕΚ πήγε και πήρε τον καλύτερο χαφ και τον καλύτερο φορ.
1: Αν βάλει ο Βιτάλης εκεί, ποιο θα βάλει. Τον άλλο το εξάρι.
0: Τώρα θα δώσουμε ποιοι θα.
1: Κάτσε, πάμε δεκάδα.
0: Θα δώσουμε δεκάδες.
1: Παίζει με δύο φορ κανονικά.
0: Με δύο φορ, Βάργα Γιώβιτς. Βάργα Γιώβιτς λοιπόν μπροστά.
1: Δίνει 4-2-2-2 γιατί δεν έχει εξτρέμ. Δεν είναι έτσι η διάταξη.
0: Κοϊτά Μάιερ.
1: Κοϊτά.
0: Πίσω από τον Γιώβιτς και τον Βάργα.
1: Κοϊτά.
0: Και Μάριν Καρίνεν.
1: Αργή ομάδα.
0: Πώς αργός είναι ο Κοϊτά και ο Μάιερ.
1: Ο Μάιερ.
0: Και οι δύο γρήγοροι είναι.
1: Ο Μάιερ είναι γρήγορος.
0: Γρήγορος είναι.
1: Τώρα ξεκίνησε η προπόνηση χθες. Ναι. Θες σε 4 μέρες να το πετάξω 30 μέτρα σπριντ.
0: Η τετράδα πίσω της δεν αλλάζει.
1: Ρέντας,
0: Μπουντή, Ρώτα, Πήλιος και
1: Σταρακώσα. Πες μου από την τετράδα και μπροστά ένα γρήγορο. Έξι παίκτες έχεις. Δεξιά, τρεις.
0: Γρήγορος είναι ο Κοϊτά.
1: Ένας.
0: Καρίνεν Μάριν δεν είναι γρήγορη. Ο Μάριν είναι κανονικός, ο Καρίνεν είναι αργός.
1: Φόρκαρας είναι γρήγορος. Όχι.
0: Καλή είναι, νορμάλ είναι.
1: Για ταχύτητα μιλάω.
0: Καλή είναι. Και ο Γιώβης και ο Βάρκα είναι καλή.
1: Δύο χαφτιά πες ποιοι είναι.
0: Μάριν Καρίνεν.
1: Μάριν
0: και Καρίνεν.
1: Καρίνεν. Όπερα ρέκορτ. Αγοραίων. Κατερίνη. Παραλία Κατερίνης. 5 ευρώ Opel Record. Τι να φτάνει, καρούτες είναι στην ταχύτητα αυτή.
0: Ναι. Η άλλη με τον μπάλα τον Ρεϊνάλντο και τον Άμστρο Κουφλέξ.
1: Αυτό το match.
0: Σαρτζίνιο Μούμπαρικ, κάτσε λίγο Μαϊκόν.
1: Ναι.
0: Και επίσης ο Αλταΐρ, ο Σεραφίμοφ και ο Ντιμήτροφ, οι δύο στόπρι που είναι οι Βούλγαροι, και ο Βίτσοφ ο τερματάς. 4-3-3 παίζει.
1: Ωραία.
0: 4-3-3.
1: Αυτό το match που δεν έχει τα εξτρέμ, θες να πλατιάσουν οι μπακ. Ποιοι παίζουν μπακ στην ΑΕΚ? Ο Ρώτα και ο.
0: Ρώτα Πίλιος, είπαμε, δεν αλλάζει. Ωραία. Συνταγή επιτυχίας.
1: Ωραία. Εντάξει. Τρίχες. 4-2-2-2.
0: Λεύσκι, ναι. Αυτό πρέπει να το πω. Η Λεύσκη είναι σφιχτή,
1: ναι.
0: Δυσκύλια γενικότερα, 0-0-0-0, αλλά εκτός έδρας σκοράρει πάντοτε.
1: Ο Αντεράκια στείλε εδώ.
0: Θα είμαι
1: ο φίλος
0: σου. Σήμερα θα το δω το μάτς μαζί του,
1: ναι.
0: Θα πάμε να το δω το απόγευμα στο σπίτι του, εκεί θα είμαι.
1: Πού μένει αυτός?
0: Στο Πανόραμα.
1: Α, Πανοραμάκιας είναι.
0: Ναι, Πανοραμάκιας.
1: Τι λέρε,
0: ναι.
1: Φτωχός δηλαδή. Το 90% χρωστά στις τράπεζες.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τι και πώς. Εντάξει, okay,
1: η μύτη ψηλά 10 μέτρα. Τα μάξι γρήγορο. Το σπίτι υποδικευμένο. Προς το λέω εγώ και το πανόραμα. Το πανόραμα, ρε.
0: Λοιπόν,
1: 15% είναι η.
0: Μαζί με Αντεροβγάλτη θα δω το μάτς σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Τι λέει για αυτό το μάτς? Δεν λέει Άντερ. Εγώ το παίξα άσο και
0: 2-3 γκολ. Δεν το μίλησα.
1: Άσο και 2-3 γκολ το έχω.
0: Άσο και 2-3 γκολ. Ναι, εγώ πιστεύω ότι εάν καταφέρει
1: και προηγηθεί. Χ2 και άντερ 3,5 Παναθηναϊκό και πάω και έχω.
0: Πόσο?
1: Χ2 και άντερ
0: 3,5. Ναι. Ξέχασα να πω κάτι σημαντικό πριν. Ότι προπονητής της Σαμπάχ είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής που εγώ τον έχω πολύ ψηλά. Δηλαδή, άμα ερχόταν κάποιος μήκες στον ΠΑΟΚ, θα έλεγα: οκ,
1: ποιος είναι?
0: Ο Νταμπράουσκας.
1: Α, ναι.
0: Όπου ήταν στον Όφη. Ναι, ναι, ναι. Τους έβγαλε Champions League. Τους έβγαλε Champions League. Ο Νταμπράουσκας.
1: Ναι, καλό.
0: Είχε περάσει και εδώ ένα φεγγάρι από τον Όφη.
1: Ναι, καλό.
0: Καλός προπονητής.
1: Ναι, ναι, ναι. Ποιος λέει τι?
0: Όχι, για μεταγραφές με ρωτάνε πάλι. Α, εδώ πέρα που δεν μπορώ να πω πράγματα τώρα. Έχουμε.
1: Είναι ζώρικο το μάτς σήμερα για την ΑΚ. Δεν είναι εύκολο.
0: Εάν καταφέρει και προηγηθεί, νομίζω θα το ελέγξει το μάτς.
1: Εάν καταφέρει.
0: Απλά το ξαναλέω ότι η Λεύσκη, όσο σφιχτή και αν είναι, εκτός έδρας παίζει πολύ καλά στο χώρο και συνήθως βγάζει γκολ. Το έκανε και με την, στα προηγούμενα παιχνίδια.
1: Δεν το φοβάμαι τον Νίκολιτς για το χώρο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα μείνει ανοιχτός.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Δεν θα γίνει σαν τον Κόβατς επάνω. Έπαιξε την Μπάγκερ, θα λες και ήταν.
0: Ναι,
1: η
0: αλήθεια λες. Αλήθεια λες. Ναι. Αλήθεια λες.
1: Δεν την πατάει, είναι προπονηταράς.
0: Αλήθεια λες. Το μας είναι 10 η ώρα. Θα το δούμε. Θα
1: εγώ
0: το...
1: στη Νέα Σάντα θα απολαμβάνω και τις γυναίκες της
0: Νέα Σάντα. Νέα Σάντα. Απολαμβάνει η Νέα Σάντα. Έτσι. Μια χαρά είναι στη Νέα Σάντα. Εγώ θα κάτσω να το δω μαζί με τον Αντεροβγάλτη το μάτς. Νομίζω ότι θα έχει 2-3 γκολ και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Άσο και 2-3 γκολ είναι καλή.
0: 2-3 σκέτο, εγώ δεν θα βάλω, δεν θα τα μπλέξω.
1: Δεν θα μπλέξει.
0: 2-3. Γιατί μπορεί να έρθει και ένα-1 και να πάει παράταση.
1: Να πάει παράταση.
0: Και να φάω τον φλόκο και να το πάρει μετά. Την ίδια ώρα έχουμε Viking Δυναμό Ζάγκρεπ στη ρεβάν του 2-2.
1: Ματσάρα και αυτό είναι.
0: Η Νορβηγία μπορεί να βγάλει δύο ομάδες στου ομίλου τη Champions League. Έχει την Bottom Glimp που να βγάλει και τη Viking.
1: Ναι.
0: Λιόν Φενέρμπαχτσε στη ρεβάν του 1-1.
1: Λιόν
0: Φενέρμπαχτσε.
1: Ματσάρα.
0: Και Τσέλιε Μπρατισλάβα, οι Σλοβαίνοι απέναντι στους Σλοβάκους, στη ρεβάνς επίσης του 1-1. Αυτά είναι τα τσαμπιολιά σήμερα. 10 η ώρα θα γουστάρουμε. Τι είναι αυτό, για να δούμε. Δεν το είδα, μέσα και καβάδια.
1: Για δε.
0: Α, δε, ναι, φεύγουμε. Break. Πάμε γρήγορα, ναι.

0: παράθυρο στα σπορ.
1: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσαν Σταζοβλέτογλου. Ο ΠΑΟΚ βάζει στη μηχανή τον 20χρονο μεσοπιθετικό της Παρτιζάν Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Οι δύο ομάδες έχουν συμφωνήσει για τη μεταγραφή, με τον ΠΑΟΚ να καταβάλει 6 εκατομμύρια ευρώ ως εγγυημένο ποσό και ακόμη 1,5 σε μπόνους. Ο παίκτης θα υπογράψει 5 ετών συμβόλαιο και γίνεται προσπάθεια να ταξιδέψει άμεσα στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, η τσεχική ιστοσελίδα InFootball αποκάλυψε επαφές του ΠΑΟΚ με τον 29χρονο Βόσνιο επιτελικό μέσο με αυστριακό διαβατήριο Ερμίν Μάχνιτς της Σλόβαν Λίμπερετς. Στο κύπελο, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη League Face εντός Όφη και ΑΕΚ και εκτός Ατρόμητο και Καλαμάτα. Ο Άρης θα αγωνιστεί εντός με Μαρκό και Πανσεραϊκό και εκτός με Λεβαδιακό και Παναθηναϊκό. Απορρίφθηκε η έφεση του ΠΑΟΚ στην UEFA για την τιμωρία του Αντρία Ζίβκοβιτς. Ο δικέφαλος ζητούσε η ποινή των δύο αγωνιστικών να μειωθεί σε μία, ώστε ο Σέρβος να είναι διαθέσιμος στη ρεβάνση με την Μπραν. Στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ πήρε προέγκριση στην πρόταση που κατέθεσε για franchise στην Ευρωλίγκα και προκρίθηκε στην επόμενη φάση αξιολόγησης. Η συνολική οικονομική δέσμευση των προτάσεων αγγίζει τα 700 εκατομμύρια ευρώ, ενώ του ΠΑΟΚ ανέρχεται περίπου στα 80. Στη λίστα βρίσκονται μεταξύ άλλων ο Ερυθρός Αστέρας, η Παρτιζάν, η Βίρτους Μπολόνια, η Παρί, η Βαλένθια και η Νάπολη. Ο Άρης εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας ότι δεν κατέθεσε επίσημη πρόταση. Στο ποδόσφαιρο των Κιτρινόμαυρων, στην εξίσωση για τον αγώνα με τον Όφη μπαίνουν η Μανού Γκαρθία και Μπόσκο Σούταλο, οι οποίοι χθες πραγματοποίησαν την πρώτη τους προπόνηση. Για την ΑΕΚ κρίνεται απόψε στις 10 ο πρώτος μεγάλος στόχος της σεζόν. Η Ένωση κοντράρεται με τη Λεύσκη Σόφια στην Όλγοιν Αρίνα με φόντο την πρόκριση στη League Face του Champions League μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα. Ιστορικές στιγμές ζει η Σαμπάχ που απέκλεισε με 5-2 στην παράταση την Χάπουελ Μπερσεβά και θα δώσει το παρόν στην κεντρική σκηνή του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της. Στον Ηρακλή στο προσκήνιο βρίσκεται ο 32χρονος Παναμέζος μεσοεπιθετικός Γιοέλ Μπαρσένας, ενώ κόπηκε στις ιατρικές εξετάσεις ο 31χρονος Ισπανός κεντρικός αμυντικός Ρομπέρ Πιέρ. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί για την απόκτηση του Ελβετού εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας από τη Σεβίλη. Ωστόσο, σύμφωνα με ποστάρισμα του Ιταλού δημοσιογράφου Γιαν Λούκα Ντιμάρτζιο, η Μπολόνια έκανε δυναμικό μπάσιμο στη λίστα των Ερυθρολεύκων για το δεξιάκρο της άμυνας. Βρίσκεται ο Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν της Τωρίνο. Στο μπάσκετ εντυπωσιακή είναι η ανταπόκριση του κόσμου για το παιχνίδι της Εθνικής με την Ισπανία στις 31 του μηνός. Περισσότερα από 9.000 εισιτήρια πουλήθηκαν μέσα σε μόλις 24 ώρες και το sold out είναι πρώτων πυλών. Τέλος, ο Κριστιάνο Ρονάλντο εκνευρίστηκε με τον προπονητή του Άγγελο Ποστέκογλου γιατί τον έκανε αλλαγή στο ημίχρονο του αγώνα της Αλ Νασρ με την Αλ Ιτιφάκ. Όλη η ειδησιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
2: Μυρίζει λουκουδιά.
3: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
2: Πού πήγε πάλι.
3: Όπου και αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
3: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
4: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
5: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
6: Μητέρα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
9: Να αποζημιώνει άμεσα.
8: Άλλο.
9: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
8: Άλλο.
9: Να έχει λογικές τιμές.
8: Άλλο.
9: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
8: Άλλο.
9: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
8: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο ΠΑΟΚ Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίθυγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Ξημερώμα. Συμμετέχουν Μελίνα Σλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
0: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο 50% φθηνότερα. Κρύο Τσάι Life 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Ο Αύγουστος έχει δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτούς που είναι ακόμα διακοπές και εμάς που αναρωτιόμαστε τι να κάνουμε όταν οι άλλοι όλοι πάνε διακοπές. Ευτυχώς υπάρχει το Ridges Casino Θεσσαλονίκη που φροντίζει για τη διασκέδασή μας και όχι μόνο. Κάθε Σάββατο οι κληρώσεις Lucky 30 στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη μοιράζουν έως και 10.000 ευρώ μετρητά. Συγκέντρωση καθημερινά δωρεάν δελτία και μπορεί το επόμενο Σάββατο να είναι το δικό σου Lucky Day. Όλα αυτά μόνο στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη.
1: Ακόμα με πας εκεί.
0: Θα πάμε, είπαμε μια Πέμπτη, δεν είπαμε.
1: Θα πάρουμε πάλι 500 ευρώ.
0: Άντε πάλι, δεν θέλω να παίξω σαν λεφτά, ρε φίλε. Εγώ...
1: Τι είναι, ρε 500 ευρώ.
0: Να παίξω 100 ευρώ.
1: Παλιά παίζατε χιλιάρικα.
0: Βρε, παίζαμε, ναι, οκ. Okay, δεν θέλω.
1: Αυτά που σαν τα...
0: Παίζαμε, ναι, παίζαμε.
1: Κουλοχέριδες.
0: Θέλω πλέον να τα τρώω τα λεφτά μου στα ταξίδια. Ναι. Όπως το λέω. Προτιμώ να τα τρώω στα ταξίδια.
1: Θα με πας εκεί να φάω λεφτά.
0: Θα πάμε να φάμε λεφτά. Εντάξει, οκ, okay, θα πάμε. Αυτό δεν το συζητάμε. Η Σαμπάχ λέει κουλ μόνο με 17 εκατομμύρια μπάτζετ. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που σας το έχω πει 100 φορές. Δεν αρκεί μόνο η χρηματιστηριακή αξία, οι μεταγραφές. Ναι, παίζουν ρόλο και άλλα πράγματα. Ο ίδιος προπονητής, η συνοχή, η δουλειά που γίνεται.
1: Τώρα ναι. Αυτό τώρα στέλνει μήνυμα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει παίκτη που θα ρωτήσει τον Σαμπάχ με 200 χιλιάρικα.
0: Τι εννοείς?
1: Ή 300 χιλιάρικα.
0: Τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω.
1: Ρε, λέει για το χρηματιστηριακή αξία.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Να τη, Σαμπάχ. 17 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία. Γήπεδο 13.000. Νταμπράουσκας προπονητής.
1: Εκεί έρχεται παίκτης με 200 και 300 χιλιάρικα.
0: Έρχεται, ναι.
1: Στον ΠΑΟΚ δεν έρχεται. Μπορεί να πάρει παίκτη με 200 χιλιάρικα.
0: Ε, πώς μπορεί.
1: Ε, πούντος.
0: Με 200 χιλιάρικα.
1: Ναι, να πάρει παίκτη, να του δώσει 200 χιλιάρικα το χρόνο. Για να πει παίξε μπάλα. Κανείς δεν έρχεται. Τα λέω όλος παίρνει 500, 1,5 εγώ ήταν πάρω 200. Άρα η Σούλη Σαμπάχ, πώς τη λένε αυτή.
0: Ναι.
1: Έχει ένα budget τέτοιο.
0: Κινείται σε άλλες αγορές, ρε φίλε. Ο ΠΑΟΚ και άλλες ομάδες κινούνται αλλού, σε άλλες αγορές. Τι να κάνουμε, αλλά μπορείς να πάρεις και ένα
1: παίκτη. Δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Είναι η ΑΕΚ 100 εκατομμύρια. Είναι ο Ολυμπιακός 100 εκατομμύρια.
0: Ναι, λες
1: είναι
0: δηλαδή.
1: Και δεν βγαίνει ο Champions League κανένας.
0: Κι όμως εδώ βλέπω πολύ καλές μεταγραφικές κινήσεις. Δηλαδή έχει πάρει ένα δανεικό το Λασάπ από την.
1: Για τη Σούλη Σαμπάχ.
0: Ναι, για τη Σαμπάχ. Ναι, από την Σέφιλντ πήρε έναν Νιγηριανό, τον Τσουατσούκου, πώς το λένε. Στη Σίβας πήρε έναν ακόμα. Εντάξει, έχει.
1: Πόσα εκατομμύρια μπάτζετ έχει ο ΠΑΟΚ?
0: Πάρα πολλά.
1: Πόσα έχει? 100.
0: Χρηματιστηριακή αξία,
1: αξία, λες. Αξία, ναι, ναι.
0: Εκεί θα φτάσει.
1: 100.
0: Εκεί θα φτάσει. Η 17.
1: Εσείς με 100 εκατομμύρια δεν μπορεί να βγει και Champions League.
0: Ναι, σου λέω παίζουν άλλα ρόλο όμως. Ναι. Ακόμα και η τύχη, δηλαδή η ναι. Συσκληρώση αυτή ναι, ναι. Έπαιξε με η Σαμπάχ έπαιξε με την Περσεβά. Μάλιστα. Για να μπει στου ομίλου. Ναι. Εμείς παίζαμε ρε φίλε με τον Άγιαξ και την Μπενφίκα. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Μάλιστα. Τώρα?
0: Τι τώρα?
1: Που έχετε 100 εκατομμύρια μπάτζετ.
0: Δεν παίξαμε, δεν πήγαμε
1: τσάμπιους.
0: Αφού δεν κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό να παίξουμε προκριματικά.
1: Και θα σου πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Και για τις τέσσερις ομάδες.
0: Ναι.
1: Μήπως είναι και λογιστικά αυτά τα ποσά. Δεν φέρετε τόσο μεγάλη διαφορά.
0: Δεν
1: μας τρελάνετε.
0: Όχι, λογιστικά δεν είναι. Δεν είναι λογιστικά. Αυτά είναι άσχημα.
1: Είναι λογιστικά.
0: Λοιπόν.
1: Αγαθοκλέου στυλ να πούμε.
0: Όχι, αυτά δεν είναι λογιστικά. Δεν υπάρχουν λογιστικά. Λοιπόν, για το φίλο που ρωτάω, Ζήφκοβιτς δεν θα παίξει αύριο. Έτσι βγήκε η απόφαση χθες αργά το απογευματόβραδο. Ο Ζήφκοβιτς έφαγε τιμωρία γιατί θεωρήθηκε ότι έκανε βίαιη προσέγγιση.
1: Μαγκίτσες έκανε. Πήγε να πουλήσει μαγκιά στον, πώς το λέγανε, το στόπερ.
0: Ποιονού?
1: Που κράτησε την μπάλα, ποιος ήταν ο στόπερ.
0: Α, ο Μπιανκόν. Τον Μπιανκόν.
1: Σκοτεινό Μπιανκόν, του τραβήξει καμιά.
0: Τον Μπιανκόν.
1: Θα τον αφήσει ανέστητο.
0: Λοιπόν,
1: μαγκές αυτός,
0: τελειώσαμε με την ΑΕΚ. 10 η ώρα θα την δούμε. Ναι. Είπαμε δεκάδα.
1: Ναι.
0: Το μάτς είναι πονηρό, αλλά η ΑΕΚ θεωρώ ότι είναι ανώτερη και άμα επιβάλλει ρυθμό θα κάνει αυτό που πρέπει.
1: Ναι, νομίζω,
0: να δούμε, να δούμε ξανά ομάδα Champions League.
1: Ναι. Θα ανοιχτεί η ΑΕΚ?
0: Δεν χρειάζεται να ανοιχτεί. Το παιχνίδι χρειάζεται να κάνει. Να επιβάλλει την ανωτερότητά τη και να. Γιατί να ανοιχτεί? Θα κάνει το παιχνίδι τη. Δεν έχει.
1: Ούτε εκεί ανοίχθηκε.
0: Ούτε εκεί ανοίχθηκε. Ναι, ναι. Μπορεί να δούμε κανένα 0-0.
1: Πάλι. Δούμε καμιά φόλα πάλι.
0: Δεν μπορεί να το δούμε. Μπορεί. Το 0-0. Δεν, εντάξει, το μάτς πάντως.
1: Γιατί η ομάδα τη ΑΕΚ είναι αργή.
0: Τι αργή, ρε εσύ.
1: Είναι αργή ομάδα.
0: Είναι η ίδια ομάδα με η περσινή. Ναι. Απλά στη θέση του,
1: είχε δυο πορτώκες,
0: του Πινέδα.
1: Είχε δυο πορτώκες,
0: πήγε αυτό ο Μάκινε.
1: Είχε δυο
0: ο
1: Βασίλης. Ναι. Το οποίο τον εκτιμώ.
0: Πάρα πολύ καλός ο Βασίλης.
1: Ο Βασίλης τον εκτιμώ πολύ.
0: Πάρα πολύ καλός. Και στην ανάλυση του καταπληκτικός.
1: Έκανα την ανάλυση μου εγώ μετά το μάτς στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Και μετά έπεσα στον Πολποκύλο. Κάτσε να δω τι λέει και ο Βασίλης.
0: Ναι.
1: Να δω συμπίπτουν οι απόψεις μου. Και είπε ένα πολύ ωραίο.
0: Mm.
1: Λέει, εμένα δεν με προβλημάτισε, λέει, που χάσαμε δύο ευκαιρίες ή ξέρω εγώ κτλ. Τι τον προβλημάτισε? Ότι 90 λεπτά δεν πιάσαμε ένα δεκάλεπτο ένα ρυθμό. Ένα ρυθμό στο παιχνίδι.
0: Αφού οι άλλοι το σπάγανε αυτό το, ναι. Το τέμπο.
1: Να πιάσω 10 λεπτά να πω ρε παιδί μου, ναι.
0: Δεν σε αφήνει η Λεύση.
1: Ναι.
0: Είναι μια ομάδα που σε σπάει, ναι. Τα νεύρα. Θα καθυστερήσει, θα αργήσει το ρυθμό, θα γυρίσει την μπάλα πίσω.
1: Ναι.
0: Έχει πολύ υπομονή στο παιχνίδι της.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι δουλειά του προπονητή της. Έτσι. Λέει, παιδιά, εμείς έτσι παίζουμε. Αυτό το αργό, το
1: εγώ,
0: ναι.
1: θα πρέπει 2 δεκάλεπτα στα ημίχρονα να πιάσει ένα τέμπο η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι αργή ομάδα, το ξαναλέω. Φοβάμαι ότι δεν μπορεί να πιάσει τέτοιο τέμπο.
0: Λες δηλαδή ότι η αλλαγή του Πινέδα με το Μάκινεν την κάνει ένα κλικ πιο πίσω.
1: Εγώ σου είπα, εκτός από τον Κοϊτά. Εκτός από τον Κοϊτά.
0: Ο Μάιερ καλός είναι, ρε. Μην τον τρώσε
1: ταχύτητα. Ο Μάιερ πολύ αργός.
0: Όχι αργός ο Μάιερ τώρα.
1: Το μετά και στη γραμμή να πούμε.
0: Κανονικά εκεί παίζει.
1: Ναι, στη γραμμή παίζει. Θα το χαίρεστε.
0: Ακραίος είναι κανονικά.
1: Ακραίος είναι.
0: Πιο πολύ ακραίος είναι. Α κάτσω
1: μπάκι εγώ να με περάσει τρίπλα. Δεν κάνει, ρε.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Δεν τον βλέπετε ότι είναι του παίκτη κέντρου.
0: Και ποιον θα έβαζε.
1: Γιατί έχει τον Ελίασον που τον έχει.
0: Τον Ελίασον
1: ναι.
0: Τον έδωσε.
1: Με τον Κατσίνοβιτ θα παίξει.
0: Τον Ελίασον τον έδωσε. Μπορεί να
1: τον
0: παίξει
1: με τον Κατσίνοβιτ.
0: Μπορεί να τον δίνουν δεκάρι. Αν παίξει με τον Κατσίνοβιτ.
1: Αν δεν τον παίξει, να πούμε πώ λένε Σιμεώνε με 4 οχτάρια στη μεσαία γραμμή, 2 φορ και τετράδα. Η μπάξ σου πρέπει να είναι πολυβόλα, όχι όπελ ρέκορντ.
0: Ναι.
1: Τα μπάξ σου πρέπει να είναι πολυβόλα.
0: Ναι.
1: Πάντως, δεν έχει πολυβόλα η ΑΕΚ.
0: Η ΑΕΚ τον έβαλε δεξιά, ναι. Δεξιό ρουμού τον έβαλε.
1: Ποιόνα.
0: Τον Μάιερς, ο
1: το χαίρεστε.
0: Δεξιό ρουμού.
1: Άρα είναι αργή. Οι δύο κόφτες είναι αργοί. Ένα κοϊτά είναι. Οι δύο φόροι είναι αργοί. Οι δύο στόπερ είναι αργοί. Ο Ρότα δεν είναι γρήγορος. Δεν είναι γρήγορη ομάδα ρε, να πιάσει ρυθμό.
0: Εντάξει,
1: καλή ομάδα είναι. Καλή ομάδα είναι.
0: Καλή ομάδα δεν είναι.
1: Αλλά δεν θα με συναρπάσει εμένα να πιάσει, να πει ώρα κανένα 10 λεπτά. Αυτό που έλεγε ο Μπορμπόκης έχει δίκιο.
0: Ναι.
1: Ο Βασίλης.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την Ένωση το βράδυ θα το δούμε. Τώρα υπάρχουν πολλά μεταγραφικά μέτωπα ανοιχτά.
1: Πού?
0: Στην Ελλάδα. Και για τον Ολυμπιακό τώρα λίγο θέλω να πάω.
1: Εκεί έχω χάσει την μπάλα εγώ.
0: Ολυμπιακός αφού
1: έχω φίλε... χάσει την μπάλα, δηλαδή πρέπει να κάτσω κάνα μήνα να μελετήσω τι έγινε. Δηλαδή είναι μελέτη μεγάλη να πούμε.
0: Ολυμπιακός είναι. Εντάξει.
1: Okay. Πουλήσει, έχει πάρει. Πουλάει ακριβά, αγοράζει ακριβά.
0: Τώρα πουλάει τον Ζέλσον.
1: Καλά κάνει.
0: Στην Κράζοντα.
1: Ρώτησε ένα τον Ολυμπιακό.
0: Και θα φέρει τον Βάργα, όπου άμα βέβαια δεν είναι τόσο τελειωμένη μεταγραφή.
1: Ναι. Ο Βάργα είναι παιχτάρα.
0: Παιχτάρα, ναι. Αλλά μπήκε σφίνα λέει και η Μπολόνια.
1: Άμα μπήκε η Μπολόνια.
0: Μπήκε σφίνα χθες εδώ, λέγαμε ότι είναι μια ανάσα.
1: Θα μυρίσουμε κολόνια.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός, ο οποίος ως τώρα στις μεταγραφές, κάτσε λίγο να δω λίγο τι γίνεται, φίλε, γίνεται πανζουλισμός.
1: Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να έχω.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
1: Ήρθανε.
0: 15 ήρθανε.
1: Και πόσοι φύγαν, Νίκο.
0: Άλλοι τόσοι.
1: Τι είναι αυτό τώρα. Έχει άδικο ο προπονητής να λέει.
0: Όχι, ρε.
1: Έχω να δίνω μεγάλα δικιά σε αυτό το κομμάτι. Στα άλλα που τον κρίνουμε είναι άλλα.
0: Και πώς έχουν φύγει.
1: Ναι.
0: Στολάκης Λουίς 2, Κοτσίνια 3, Ορτέγκα 4, Στρεφέτζα 5, Μπιακόν 6, Ταρεμή 7, Λάιτνερ 8, Καλογερόπουλος 9, Παπακανέλος 10, Πεντακούρ εντάξει δεν έπαιζε 11, ο Μπότης εντάξει πήγε στην Πογκό 12, Νασιμέντο πήγε στην Πορτογαλία 13, Μαφέο που τον πήρε και τον έδωσε 14, Μασούρας 15 παίχτες. 15 πήγαν, 15 ήρθαν.
1: Αυτή ήταν που ήρθανε.
0: Ναι.
1: Στο Σάλιακα δεν έβαλε.
0: Τον έβαλα, τον
1: έβαλε.
0: Τον έβαλε. Ναι.
1: Άλλη με τριούμπα.
0: Ήρθαν 15.
1: Άλλη με τριούμπα αυτό.
0: Εγώ θα τον ήθελα τον Μανώλη τον Σάλιακα για πίσω από το γέννη. Ναι.
1: Καλά, καλημέρα.
0: Όχι για βασικό.
1: Ναι, αυτό, ναι.
0: Όχι για βασικό.
1: Αυτό είναι τίμιο.
0: Θα τον ήθελα. Τίμιο παίξα, ακριβώ.
1: Μια
0: χαρά. Ναι. Μια χαρά είναι ο Μανώλη ο Σάλιακα. Εντάξει, ο Ολυμπιακό έχει χάσει την μπάλα.
1: Και δεν τον έχει τώρα όμω τον Σάλιακα βασικό να πούμε 30 μάζα βγαίνει.
0: Όχι, όχι. Αλλά να τον έχω κανονικά εδώ πέρα.
1: Εντάξει, αντιλήρατζι καλό είναι.
0: Αντιλήρατζι.
1: Αντιλήρατζι καλό είναι.
0: Ναι, ναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Καλημέρα Νικόλα λέει από Νέα Βρασνά. Ρε φίλε έχεις πολύ δυνατή γάμπα. Τώρα είδα αυτά που ανέβασε ο Instagram μοτάζ. Ναι γάμπα και όμους.
1: Ο Κουλιανός.
0: Τραπεζοειδή. Ναι.
1: Το φωνάζω μίνι μπράβο.
0: Ναι το ξέρω.
1: Είναι δυνατό παιδί και έχει δυνατά πόδια, δυνατά χέρια, δυνατό κορμό.
0: Κορμός,
1: απλά κορμός. Είναι
0: λόγω του κολυβιλτηρίου.
1: Είναι
0: ναι.
1: Πάρα πολύ δυνατό.
0: Γι' αυτό
1: παιδί.
0: Με λες μίνι μπράβο. Ναι.
1: Και αν έκανε την προπόνηση που κάνω εγώ, θα ήταν ναι.
0: Τώρα έχω τον Πασχάλη εκεί που είναι μαζί με τον
1: Ζήκο. Αν έκανε την προπόνηση
0: μου λέει,
1: που κάνω
0: θα ναι. Σε κάνω, μου λέει, του Μπανέρος, λέει, σε 6 μήνες. Είσαι μικρό, εύκολο κορμί. Απλά να προσέξεις λίγο και διατροφή. Πού να τα εγώ, άμα εδώ πίτσα ρε φίλε ορμάω, μην πω σαν τι ορμάω.
1: Απλά τον πήρα εκδίκηση, τον πήγα σε ένα... Τον πήγα σε ένα τουρκικό πρώτη μέρα φίλε. Με τον άλλον.
0: Ναι,
1: πέταξα κάτι πιπεριέ τσούσκε σαν τη μύτη του Λουτσέσκου.
0: Εγώ δεν μπορούσα να φάω αυτό. Έβλεπε, έβαζε χέρια, πόδια.
1: Ήδρωσα μετά.
0: Ήδωσε τουρκαλά και του λέει τι κάνει αυτό. Ήπηκε και το τσάι του μετά που πίνουν οι τουρκαλάδε. Ο Κοϊτά πάντω δεν ξέρει.
1: Αυτό πάλι το τσάι γιατί μα το έδωσε.
0: Το έχουν έτσι αγχωνευτικό. Μετά φάγαμε και το άλλο το κιουνεφέ. Με στα σιρόπια και με αυτά.
1: Η πρώτη μέρα ήταν ατασταλία μεγάλη.
0: Ήταν. Ναι, ναι.
1: Και το γλυκό του ήταν ωραίο.
0: Καλό είναι το
1: δεν
0: κιουνεφέ.
1: Δεν ξέρω τι μπακλαβοειδή ήταν αυτό.
0: Απλά έπρεπε να το κάνουμε παγωτό. Το κιουνεφέ είναι μπακλαβοειδή με κασέρι μέσα τέτοιο και σιρόπι.
1: Πολύ ωραίο γλυκό.
0: Είναι καταπληκτικό.
1: Από τα γλυκά που.
0: Εσένα, τυρί μέσα, κασέρι, κρέμα τέτοιο και γανταΐφι. Συνοπιαστό, αλλά κανονικά συμβαίνει με παγωτό. Αυτή δεν μα
1: ζητάει. Τον άλλο μήνα δεν το γλιτώνω το χάπι του ζαχάρου.
0: Παγωτό καϊμάκι.
1: Αυτά που έχουμε φάει εκεί πέρα δεν το γλιτώνω το χάπι του ζαχάρου.
0: Ποιο?
1: Ο γιατρός, ο φίλος, ο Πανιώτης με το Χόλσερ. Θα σε κάνω ένα έλεγχο, μια καμπύλη.
0: Ευτυχώς δεν το περιμένω από σήμερα, γιατί με είχε πει κιόλας πέρσι πως πρέπει να αλλάξει τρόπο ζωής. Πρέπει να κάνεις. Εγώ ό,τι έκανα συνεχίζω και κάνω. Απλά τώρα λίγο γυμναστική παραπάνω. Νικόλα Β' Λυκείου, σας ακούμε τώρα στις διακοπές στα Ασπρόμαυρα, Ζαγοροχώρια. Ωραία. Φίλε, και τι δεν θα έδινα πήγαινα τώρα Ζαγοροχώρια.
1: Τι να κάνεις σαν Ζαγοροχώρια.
0: Πλάκα με κάνεις.
1: Θα δεις το Ζαγοράκι να πούμε.
0: Ζαγοράκι, κάνα καφέ. Φίλε, δροσούλα.
1: Άλλη για αυτό το ψεύταρο να πούμε. Όλο καφέ μας λέει και τίποτα.
0: Αφού δεν βρεθήκαμε.
1: Τίποτα δεν κάνει να πούμε.
0: Α, σε σταμάτησα και έλεγχο. Μας ακούνε, ρε, φυσικά μας ακούνε.
1: Ζαγοροχώρια τι είναι, βουνό δεν είναι. Κάτι νερά δεν βγάζουν το Ζαγοράκι.
0: Ναι.
1: Βαρύ νερό.
0: Νερό, έχει το Βίκο εκεί το.
1: Το πηγή, Βίκος.
0: Ναι, το Βίκο, το ναι. Grand Canyon που έχουμε, εμείς έχουμε το Βίκο εκεί πέρα.
1: Εκεί που βγαίνει Βίκο κόλλα και από εκεί βγαίνει.
0: Όχι. Το Φαράγγι, το Φαράγγι.
1: Α, το Φαράγγι, ναι.
0: Πού να δεις, θα δεις όταν βγάζει ο Μιτσάρας εκείνο το κουκουνάρι, ένα ταψί σπανακόπιτα και άλλα δύο πιάτα με πάστες.
1: Α, ναι. Ειδικά σπανακόπιτα.
0: Πήγαμε πάνω στο κουκουνάρι εκεί, είδες τι φάγαμε, στο φίλο μας ο Μίτσο. Πάνω
1: στο κουκουνάρι πήγαμε. Ναι.
0: Στον Άγιο Παντελήμωνα.
1: Πότε πήγαμε στον Άγιο Παντελήμωνα?
0: Δεν πήγαμε μαζί, αλλά πήγαμε τμηματικά. Εγώ πήγα. Τώρα πριν 10 μέρες είχε πάει. Πού σε είχε δώσει το. Το χάσα το τέτοιο. Δεν ξέρω, δεν το βρήκα στην κατάσταση.
1: Ποιο? Πάει πάνω.
0: Ναι.
1: Στο βυθό.
0: Όχι στο βυθό, στο κουκουνάρι είναι πάνω.
1: Επάνω πανέβη.
0: Ναι.
1: Φοβερό παιδί.
0: Εντάξει, φοβερό μέρος. Και καταπληκτικό μέρος.
1: Ναι. Δώσε χαιρετίσματα, ναι.
0: Ραπ σήμερα θα σε απολαύσουμε στο χωριό στη Σάντα.
1: Ναι, γυναίκες μη φέρετε και θα βάλω καλά ξύλο.
0: Τι θα γίνει, δούμε γυναίκες. Λοιπόν.
1: Με ρουμίξαν την άλλη φορά.
0: Καλά σε κάνα γιατί τις λες πολλές φορές και πρέπει να σε βάλουν δάχτυλο.
1: Και ήμουν και με την Τζέννη και ορμήξανε.
0: Αλλά.
1: Αυτή η πρώτη φορά. Πρώτη φορά ήξερε τι είχε.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: καλά, η Τζέννη γυναίκα... με ευχαρίστησε. Μου λέει ευχαριστώ που ανέλαβες τα καθήκοντα baby sitting για τρεις μέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξαλάβεσαι το μυαλουδάκι μου. Έτσι.
1: Λοιπόν, ξέρεις τι καλά περνάω με την Τζέννη. Αυτή δεν έχει παιδί.
0: Ναι.
1: Επειδή εγώ παιδοφέρνω.
0: Ναι. Είναι σαν να σε παιδάκι.
1: Σαν μαμά με
0: κουπέπε, κουπέπε.
1: Αν με περνούσε, και καλά 2-3 χρόνια, γιατί την περνάω εγώ 2,5
0: χρόνια. Την περνά, ναι. Θα ήταν κανονικά.
1: Θα ήταν κανονικά, μαμά.
0: Κανονικά. Ναι. Μου λέει πώ την πάλεψα, λέω μια χαρά. Λέω έβγαινε από σκάλες από άλλα κτίρια. Τον ψάχναμε εδώ, τον κυνηγούσαμε εδώ. Έτρωγε πρωινό. Το μισό πρωινό ήταν κάτω από το τραπέζι. Ερχόντουσαν μετά οι άλλες. Λέει τι έγινε εδώ. Βομβαρδισμό, τι έγινε. Μιλάμε τώρα για τρέλα. Λοιπόν. Κούλι με Ρίο Ντιζανέριο είναι 4 ώρα το χάραμα και περιμένω να ακούσω νέα Παοκάρα. Θα πεις τίποτα ή να πάμε για ύπνο?
1: Πώς να πας για ύπνο, τα είπαμε τα νέα της Παοκάρας.
0: Ρε Αργύρι, τα είπαμε. Είπαμε για τη μεταγραφή του Πάου, για την κλήρωση.
1: Βάλε ξανά την εκπομπή να την ανεβάζει. Με κάνουν παράπονα, δεν ανεβάζει τις εκπομπές.
0: Αυτό δεν έχει να κάνει με εμάς, δεν φταίμε εμείς.
1: Ναι. Μα εγώ ακούω πινελίκη.
0: Α, το καφέ και το τσάι είναι για να σας διώξουμε τρόπο. Ο πεθερός μου το έλεγε σιχτήρ καφέ.
1: Σιχτήρ καφέ.
0: Ναι.
1: Αυτό το μας έδωσε τον Καλάς.
0: Εμείς το παραγγείλαμε, όχι. Τώρα άδειο ήταν και το μαγαζί. Εμείς πήγαμε ώρα που πεινούσαμε. Κιουνεφέ να με φέρεις από τα πορόγια, λέει ο Στέφανος, ο φιλαράκος μου.
1: Ναι.
0: Να πάθεις πλάκα.
1: Πορόγια, σερών.
0: Από τα πορόγια.
1: Ναι. Τα λόγατα εκεί απάνω.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί έχει καταπληκτικό κιουνεφέ.
1: Έχει ωραία εστιατόρια εκεί.
0: Τι ωραία εστιατόρια. Εκεί πάνω.
1: Ναι, αμέ.
0: Πάμε εκεί να κανονίσουμε καμιά εξόρμηση.
1: Καμιά μονοήμερη.
0: Μονοήμερη, μπαμπά, ναι. Πεταχτούμε να φάμε.
1: Καμιά πέστρεφα πιο πέρα, ε.
0: Μπράβο. Αυτό μπράβο. Ακριβώς.
1: Κάνουμε σάντουιτς. Ναι.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε με τα του Ολυμπιακού μεταγραφές. Περιμένουμε το Βάργα. Το Ζέλσον θα το δώσει, είπαμε, στην Κράζονταρ, όπως φαίνεται. Θα
1: εγώ πριν δύο μέρες που έκανα μια εκπομπή με τους Ολυμπιακούς.
0: Ναι.
1: Λέω τι θα γίνει με αυτό, λέει με 6 εκατομμύρια το δίνουμε.
0: Θα τον δώσουν.
1: Θα τον δώσουν.
0: Πάει να φέρει τον Ιωακίμ Μέλε, ένα πάρα πολύ καλό μπακ αριστερό, ο Δανός που ήταν στην...
1: Πάει ο Ορτέγκα.
0: Ναι, ο Ορτέγκα, τον Ορτέγκα τον έδωσε, τον πούλησε.
1: Πάει,
0: γεια
1: πάει,
0: σας,
1: πάει, πάει Ορτέγκα.
0: Αριστερά
1: φαινόταν
0: έχει...
1: Φαινόταν ότι ήθελα να τον δώσει.
0: Αριστερά έχει τον...
1: Ο Αναματσί.
0: Τον Τικνιζιάν.
1: Ναι.
0: Που είναι και αυτή μεταγραφή.
1: Αρμένιος. Αρμένιος.
0: Ρωσοαρμένιος.
1: Ρωσοαρμένιος.
0: Και τον Μπρούνο Νιμαέτσι.
1: Εμένα ο Νιμαέτσι μ' αρέσει. Πιο πολύ τον Ορτέγκα μου άρεσε.
0: Ναι.
1: Για να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι. Και θέλει να πάρει και τον Έτσον Άλβαρες. Άλλον ένα Μεξικανό που είναι στη West Ham. Τονίζω ο Μεξικανός που πήρε ο Ολυμπιακός, ο Αρμάντο Γκονζάλες.
1: Καλά έλεγε ο Φουκαράς με τη λίπα σε αυτό το κομμάτι. Ξεκινάω προετοιμασία χωρίς να υπάρχει λόγος να κάνω προετοιμασία. Μου έρχονται άλλοι παίκτες.
0: Φέρτε μου τον παίκτες, θα έχω τον Αύγουστο.
1: Και αυτός για να τους φέρει σε φόρμα θέλει άλλο να μείνει φυσική κατάσταση. Που σημαίνει εγώ δεν μπορώ να πρεσάρω ψηλά. Αν στην τακτική μου έχω βάλει.
0: Σωστά μιλάς.
1: Θέλω να πρεσάρω. Για να πρεσάρω πρέπει να έχω εντάσεις.
0: Ο Ολυμπιακός με το Μεντιλίπα έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. όταν ήρθε το πρώτο εξάμηνο, που η ομάδα του ήταν.
1: Το πρέσ που είχε, ναι.
0: Ούπανο, και πρέσινγκ πήρε και το κόμφερες.
1: Βέβαια, με το πρέσ πήρε το κόμφερες. Δεν κάνει καμιά, ξέρω εγώ, passing game και από πίσω, ξέρω εγώ, θεαματικό ποδόσφαιρο, όχι.
0: Κούλι, πάει πρέπει να δώσω κανένα ζαφύρι τώρα που πήραμε τον Ούγκρεσις. Φοβάμαι πολύ, λέει, τέτοιο σενάριο. Δεν μας βγαίνει τώρα.
1: Εάν δυσαρεστηθεί ο Ζαφύρης.
0: Ναι, θα εξαρτούν πολλά από το μάτς της Πέμπτης.
1: Αν αύριο δεν περάσετε, μπορεί να αρχίσει να κλαίει και αυτό σαν τον Γιαννούλη. Ουάου, να κάνει.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί, ναι, τι να σου πω.
1: Υπάρχει μια τέτοια πληροφορία.
0: Ναι, σε έχουν κάνει ντου, λέει, και εδώ οι γυναίκες, λέει ο Χολύπτης. Μια ταξιτζού είχε έρθει εδώ και σε έκανε ντου.
1: Α, ναι, δεν την άφηνε να βγει. Ναι. Και ήρθε μια από κάτω από Πελοπόννησο, να πω, μια ωραία γυναίκα, η οποία τέλος πάντων ήταν και. Το σεξ, ας πούμε.
0: Είχε άλλες
1: πολύ ωραίες αυτές, ναι, ναι, μ' άρεσε και τα
0: ναι.
1: Και μιλούσε με τον Λί και με τον Νι. Ήρθε εδώ πέρα, ο κόκκινο στο μάτι, να πούμε αυτό και τα λοιπά.
0: Γαρίδα.
1: Γυναικάρα.
0: Άρεσε δηλαδή.
1: Γυναικάρα, ναι, ήρθε εκεί, λέει τσαμπουκά. Εμένα μ' άρεσε που ήρθε εδώ.
0: Ναι.
1: Με έκανε ντου.
0: Πάντως δεν βλέπω αυτό το σενάριο που είπατε για τον Ζαφύρη να έχει βάση του. Ότι ο Ζαφύρης χαλάστηκε πάρα πολύ που έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Είναι λογικό και ανθρώπινο. Το ξαναλέω, ήρθε και για τον Κωνσταντέλια εδώ. Να παίξουν μαζί, να βγουν Champions League και ξαφνικά βλέπω ότι αυτό το πλάνο χαλάει. Δεν θα χαλαστεί.
1: Και τι να κάνουμε.
0: Σου λέει, είναι σαν να ξεκινάμε εμείς εδώ εκπομπή και ξαφνικά μετά από τρεις μήνες φεύγεις εσύ. Δεν θα χαλαστώ εγώ.
1: Εντάξει, το παίρνει το 1,5 εκατομμύριο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ο Ζαφύρης είναι ένας παίκτης όμως με μεγάλη προοπτική
1: για αυτό. Και τι ήρθε στον πάγκο για προοπτική Champions League.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πέσε τον Ζαφύρη να πούμε να κάνει τεστ IQ που ήρθε στον πάγκο να περάσει Champions League. Πολύ αισιόδοξο ήταν.
0: Ρε φίλε, εδώ η Σαμπάχ και η Λίντσε πέρασαν.
1: Εντάξει.
0: Η Τούν και η Μιάλμπι πέρασαν. Αδί για το
1: Θεό.
0: Τι ομάδα είναι.
1: ΠΑΟΚ είναι.
0: Δεν έχει ομάδα.
1: Α, δεν είναι.
0: Στο εξωτερικό μεγάλωσε.
1: Ναι,
0: στο εξωτερικό μεγάλωσε το παιδί. Η Νορβηγία εκεί αδρώθηκε. Εντάξει.
1: Σε πολιτισμένα μέρη.
0: Κλαίω μερά που κοροϊδεύω χθες ένα αργιανό το μεσημέρι με το ρο.
1: Ναι, εγώ. Ναι.
0: Γιατί κοροϊδεύεις.
1: Όχι, ωραία μιλούσε, αλλά μου την είπε να πούμε.
0: Νίκο, οι ομάδες δεν είναι έτοιμες. Έχουν δυνατότητα μήνυ προετοιμασίας από 20 Σεπτεμβρίου ως 10 Οκτωβρίου που θα έχουμε και διακοπή. Ναι, θα έχουμε διακοπή. Εκεί θα μπορούν να φορμαριστούν κάποιες ομάδες. Ναι, άρα σου λέω άλλος, εγώ το καλοκαίρι μην το χαλάσω. Ας κάνουμε μια μήνυ προετοιμασία τότε και τελείωσε. Θα
1: σημασία,
0: έχω και το ρόστερ.
1: Δεν έχει σημασία που με κάνουν κανένα ντου πάλι αυτές εκεί.
0: Στο Κιλκίς.
1: Πώς λεγόταν εκεί που πήγα.
0: Στη Νέα, κοίταξε, εγώ σε αυτούς εδώ τους όμορους νομούς έχω πάρα πολύ πέραση. Γιατί είναι παοχονομοί όλοι. Δηλαδή Κιλκίς,
1: Σταυρό,
0: Ιερία, Σέρες,
1: εγώ πήγα σε Βέρεια, μέρος, ναι. Εγώ πήγα σε Αριανό που έκανε και ο Σούπερ 3 σε συνέδριο. Πώς λέγονταν το μέρος που πήγα. Και η Τζέννη φοβήθηκε να πούμε.
0: Γιατί ρε.
1: Ήρθαν εκεί κάτι πόντιες και με ορμήξαν. Κανονικότατα όμως, όχι η πλάκα.
0: Α, για ντου. Ντου από παντού.
1: Και όταν έφυγα ήρθε μια με τα μάξη από πίσω και φώναζε. Και η μια λέει, τι σεξ κάνω εγώ.
0: Όπα.
1: Λέω, πού να ξέρω, κυρία.
0: Να τα μα αργήσαμε, αλλά αρχίσαμε. Ναι.
1: Τα πίσω που μα λε, λέει αυτά και τα λοιπά, και τα πίσω άντρα τη. Και λέω, τι λέω, ναι, λέει, έχει δίκιο, λέει ο άντρα τη. Λέω, τι να κάνω εγώ τώρα.
0: Σε κυνηγάνε και γυναίκες τώρα. Σε κυνηγάνε και
1: γυναίκες. Ορμήξανε κανονικά και ήταν κάτι γεροδεμένες, θα πούμε.
0: Στο θέμα του Ζαφύρη, πάντως υπάρχει και άλλη ανάγνωση, παιδιά. Εγώ θα καθόμουν, λέει εδώ, γιατί θα ήμουν πλέον ο νέος ηγέτης ομάδας μετά τον Κωνσταντέλια. Για να δείξω πράγματα. Συμφωνώ κι εγώ. Εγώ συμφωνώ. Είναι ευκαιρία. Πλέον δεν είναι πλέον ο ΠΑΟΚ του Τέλια.
1: Ο Ζαφύρης, πόσα μάτσα έπαιξε το παιδί.
0: Λίγα έπαιξε, δεν έχει παίξει πολλά ακόμα.
1: Και στα 10 μάτσα έχει στρες.
0: Αυτό το πιστεύω κι εγώ. Έχει ένα άγχος, ένα βάρος που πρέπει
1: θα πρέπει
0: να το αποβάλει για να παίξει ελεύθερα.
1: Μάτος,
0: ναι.
1: Να πάει ο Μάτος με τον προπονητή, να τον πιάσουν.
0: Ασχολείται ο Μάτος με αυτά τα θέματα, μου, να ξέρεις. Ναι.
1: Αυτό το στρες που έχει σου κάνει κακό.
0: Δεν υπάρχει λόγος κιόλας.
1: Ναι, δείχνεις και στον κόσμο ότι είσαι αγχωμένος. Περνάς και στο συμπαίκτη ότι είσαι αγχωμένος. Για ποιο λόγο, τι έχεις να αποδείξεις.
0: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί ο Χρήστος, να ξέρετε.
1: Πολύ στρες.
0: Είναι υπερβολικά
1: ναι, ναι, ναι.
0: καλό παιδί.
1: Ναι, ναι.
0: Και ακόμα και αυτό, το ότι είναι πιο ακριβή μεταγραφή, μπορεί να το βαραίνει στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Πολλά πράγματα. Πάντως μπήκε πολύ καλύτερα φέτος.
1: Να του φύγει αυτό ο Σοβραχνάς.
0: Και για μένα ο ΠΑΟΚ του ναι. Τέλεια πλέον δεν υπάρχει. Μπορεί να γίνει ο ΠΑΟΚ του Ζαφύρη. Από να το δει και έτσι. Ο ΠΑΟΚ του Τέλεια δεν είναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν του Τέλεια, λέγαμε.
1: Θα φορτώσουμε κι άλλο άγχος δηλαδή τον άνθρωπο.
0: Άμα το φορτώσουμε, τότε κάντε το. Ο ΠΑΟΚ του Ζήφκοβιτς και τελειώσαμε.
1: Ναι.
0: Που δεν είναι μασάι αυτός, είναι άλλη φάση.
1: Ναι.
0: Δεν μασάει.
1: Σέρβος είναι επάγγελμα.
0: Ναι. Δεν μασάει ο.
1: Σέρβος σημαίνει και Ρουμάνος είναι επαγγέλματα αυτά.
0: Παιδιά, από τότε που αποσύρθηκε και ο Βερίνια πλέον και πλέον και ο Τέλειας, ο ΠΑΟΚ είναι του Ζήφκοβιτς, πότε θα γίνει κούλτο συμβολό του. Μαθαίνω ότι ο ΠΑΟΚ και ο ίδιος θέλουν.
1: Με τον άλλο τον τετραπόντιο θα κάνετε κανένα συμβόλαιο.
0: Και με αυτόν. Μετά τα μας με την Μπραντ τελειώνουν. Στην αρχή θα μιλήσει λογικά ο Μάτος που είναι αθλητικός διευθυντής.
1: Ναι.
0: Και μετά όταν θα μιλήσουν οι ατζέντιδες, οι μανατζαρέοι, η προεδρία.
1: Αλλά δεν κάνουν... θέλω να το πιστεύω.
0: Ναι.
1: Μην κάνει η Γκοντζάρεβα το Μάτος ό,τι έκανε η Βούλγαρη τον άντρα της.
0: Τι τον έκανε.
1: Καταγγελία.
0: Έλα εσύ. Δύο φορές τον έκανε.
1: Δύο.
0: Δύο φορές καταγγελία τον άντρα της, φοβερά πράγματα.
1: Ναι, εντωμεταξύ, άμα ναι. ακούσει από του άλλου του μεγάλου και τα λοιπά, ξέρει, υπάρχει καταγγελία από πίσω. Δεν κρατάει αυτό το έργο πολύ.
0: Ναι, αλήθεια λες. Ναι. Αλήθεια λες.
1: Και δεν τη χόρεψε αυτή να.
0: Ποια?
1: Δίπλα στον άλλον τον Πασοξή εκεί πέρα στο Μέγκα ήταν αυτή.
0: Ναι, νομίζω.
1: Δεν την πήραμε καλό μάτι εδώ και εμείς.
0: Το Χασαπόπουλο δεν ήταν.
1: Τον Ιορδάνη τον Χασαπόπουλο.
0: Μαζί δεν την εμένα που σε έλεγα μας αρέσει.
1: Και τι σου έλεγα εγώ.
0: Εμένα μ' άρεσε.
1: Ναι, εμένα δεν μ' άρεσε.
0: Και έκανε καταγγελία τον άντρα της. Ναι, ωραία, φίλε.
1: Δυο φορές κιόλας. Και κουκλεντένο άντρας.
0: Πεδαράς, ναι, πεδαράς.
1: Τι ωραία γυναίκα. Τι είναι, λέει.
0: Ωραία είναι. Εσένα δεν σ' αρέσουν οι σκούρες, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Αλλά είναι ωραία γυναίκα.
1: Από πού είναι ωραία γυναίκα.
0: Είναι ωραία, ρε φίλε, τι να κάνουμε.
1: Τι όχι. Ωραίο έχει δηλαδή.
0: Μελαχρινό, έχει τύπο, έχει στυλ.
1: Τι τύπο έχει, ρε.
0: Δεν σ' αρέσουν οι σιρτάρος. Οι σιρτάρος.
1: Η σιρτάρο μου αρέσει.
0: Σιρτάρο.
1: Τι στυλ έχει. Γλάστρα είναι.
0: Α, δεν σ' αρέσει, είναι γλάστρα. Μάλιστα.
1: Στη δουλειά ο Χασαπόπουλος είναι ο ηγέτης.
0: Λοιπόν, για τον Έμριν Μάμιτς.
1: Είναι σαν τον. Ο Χασαπόπουλος. Σαν το Μανούση ήθελε, δεν ήθελε δίπλα του τη γυναίκα να μιλάει.
0: Μαρά, άστρα ξεκούρασε το κορίτσι. Έχει κάνει εδώ αυτές τις μέρες που λείπαμε 7 εκπομπές έκανε.
1: Μαρά, την αγαπάω γιατί είναι υπέροχη. Μαχήτρια να πούμε.
0: Υπέροχη.
1: Τρία παιδιά, το γορίλα να πούμε. Το σήμα το
0: βγάζει. Για το Μάμιτς, παιδιά που το θέλει μισή Ευρώπη, δεν υπάρχει περίπτωση που με ρωτάτε γιατί ο Πάκ πήρε παίχτη ακριβώς εκεί, σε αυτή τη θέση. Οχτάρι. Ο Μάμιτς, οχτάρι και ο. Ο συγκεκριμένος.
1: Το αφεντικό είπε εξάρι είναι αυτός.
0: Εξάρι, οχτάρι θα παίξει, δεν θα είναι εξάρι.
1: Λες.
0: Ναι.
1: Έτσι πιστεύω. Θα το δούμε.
0: Έτσι πιστεύω κι εγώ. Λοιπόν, Μιλφάρα λέει άσχετος λέει το κουμπαράκι σου λέει από γυναίκες.
1: Ναι, και περιμένουμε εσένα. Ρε άμα η γυναίκα βγάζει ρε αντιπαθήλα, δεν ξέρεις τίποτα εσύ. Κάτσε στο σκαμνάκι σου να σε κάνουμε κανένα μάθημα τώρα. Αντιπαθήλα βγάζει. Εγώ τον είπα τον Κουλιανό, αυτή δεν τη συμπάθω.
0: Τα είπες.
1: Δεν τη συμπάθω.
0: Θέλει υπομονή μεταγραφή λέει του Γκρεσίτς. Δεν νομίζω ότι μπορεί να μπει κατευθείαν βασικός και να κάνει διαφορά. Είναι τύπου Γιάγκουσιτς. Συμφωνώ ότι δεν είναι μπαμ, μπαίνει, παίρνει φανέλα, ξεκινάει.
1: Πάλι με πάω, κλείνουμε.
0: Πήρα μήνυμα εδώ, τι να κάνουμε, το διαβάσω.
1: Δεν έκανε ο Ολυμπιακός κανένα μήνυμα να στείλει. Στο δικό στο τηλέφωνο θα στείλει ο Λίγο Μπαμ.
0: Όχι, όλοι με στέλνουν, ρε φίλε, ναι. Αφού δεν έχουμε.
1: Είναι πλημμένοι καθαροί αυτοί που παίρνουν.
0: Πολύ καλή. Θα επιστρέψουμε με μπάσκετ.
1: Οπα.
0: Να δούμε τι γίνεται με την Ευρωλίγκα.
1: Τι πουλάτε μούριο ότι θα δώσετε 80 εκατομμύρια.
0: Θα μας τα πει ο Γιώργος ο Πετρίδης.
1: Ναι.
0: Θα μας τα πει ο Γιώργος ο Πετρίδης. Πέτρο δεν μας άκουσε. Ο Πάοκ θα αλλάξει τρόπο παιχνιδιού, είπαμε. Με ένα εξάρι και δύο οχτάρια θα παίζει. Η εποχή τέλεια έχει τελειώσει. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εντάξει, δεν είναι και μεγάλη αλλαγή. Το 4-2-3-1.
0: Θα το κάνει 4-3-3. Πώς. Εντάξει.
1: Με ανάποδο τρίγωνο. Εντάξει.
0: Λοιπόν, βγαίνουμε και επιστρέφουμε με μπάσκετ Euroleague ματάτα, ματάτα από Πάοκ, από Άρη, από την Basket League που ξεκινάει ο Σονούπο.
2: Τι κάνετε κύριε Ραπτόπουλε?
3: Καλά εσείς, ποια είστε?
2: Μια χαρά. Είμαι αυτή που δεν αφήνατε να βγει χθες στον αέρα και ήρθα να βγω μόνη μου.
3: Ποιος την έφερε αυτή εδώ, ρε?
2: Και αν θέλετε βγάλτε με έξω. Αν έχετε τα κότσια και είστε άντρας εδώ και τώρα, βγάλτε με έξω.
3: Γιατί δεν σας βγάλω, πώς ήρθατε κατά
2: μου? Πώς κόβετε τη γραμμή στον αέρα? Πώς κόβετε τη γραμμή στον αέρα και δεν αφήνετε τον κόσμο να μιλήσει?
3: Μα πελάτης είστε.
2: Εννοείται ότι είμαι πελάτης από τη στιγμή που παίρνω τηλέφωνο στην εκπομπή σου, είμαι πελάτης, ναι.
3: Ωραία, τι θες να πεις τώρα?
2: Για το Παναθηναϊκό μου θέλω να πω, όπως και χθες, και θέλω να μου εξηγήσεις γιατί οι γυναίκες είναι τόσο απ' έξω από αυτή την εκπομπή.
3: Μην μου βγάζεις αντισεξουαλικότητα τώρα. Αυτή η εκπομπή είναι αντρική.
2: Με θεωρείς δηλαδή αντισεξουαλική?
3: Για να είμαι ειλικρινής, όχι, αλλά για να είμαι και επίσης ειλικρινής, ταξιτζού και ποδοσφαιρίστρια, σε αποθεί θηλυκά αυτό το πράγμα. Θα ανοίξουμε γραμμές.
2: Αλήθεια.
3: Αλήθεια.
2: Για κοίτα με και πες το μου.
3: Στο λέω.
2: Ναι.
3: Στο λέω.
4: Δεν σου βγάζει κάτι σεξουαλικό, δηλαδή.
3: Ρε παιδάκι μου.
4: Δεν σου βγάζει.
3: Μα είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν.
4: Αν σου ζητήσει μετά να φύγετε, πες την όχι.
3: Έλα ρε κόκκινε. Βγες μαζί εσύ.
4: Εγώ θα έβγαινα, ναι.
3: Βγες μετά.
4: Δεν κατάλαβα.
3: Να αλλάξετε κιόλα να κάτσει εσύ μπροστά και αυτή να κάτσει από πίσω.
2: Την καλημέρα μου.
3: Να είστε καλά.
2: Να πω τη χάρηκα.
3: Δεν νομίζω να χάρηκε και
2: πολύ. Δεν πιστεύω να με σε ξαναδώ.
3: Μα μην με ξανακούει κιόλα. Bye bye.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Τίτλοι επικαιρότητας.
6: Καλή σας ημέρα. Στο επίκεντρο των μέτρων στήριξης που πρόκειται να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕ θα είναι οι συνταξιούχοι, όπως επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Παράλληλα θα ανακοινωθούν μέτρα για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των μισθωτών και των οικογενειών. Αδειοδοτήθηκε η θέση σε εμπορική λειτουργία του κλάδου 25 Μαρτίου Μίκρα του Μετρό Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σηματοδοτώντας την σύνδεση της Καλαμαριάς με το κέντρο της πόλης. Από αύριο το μετρό θα φτάσει στην Καλαμαριά ολοκληρώνοντας το δίκτυο αστικού σιδηροδρόμου όπως έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα. Το Μάιο του 2027 τοποθετεί την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του flyover ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για θέματα υποδομών Νίκος Ταχιάος. Μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. Ταχιάος τόνισε ότι το έργο έχει ξεπεράσει το 60% σε πρόοδο. Εντός του φθινοπόρου αναμένεται η πλήρης ενεργοποίηση του Market Pass 2026. Στόχος είναι η οικονομική στήριξη για περισσότερα από 200.000 νοικοκυριά έναντι των ανατιμήσεων σε βασικά είδη. Υψηλές θερμοκρασίες και μεταβαλλόμενοι άνεμοι θα εκδηλωθούν σήμερα με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Μέχρι και την Κυριακή οι θερμοκρασίες θα φτάνουν κατά διαστήματα και τους 40 βαθμούς. Επόμενο δελτίο στις 11. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλα κήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψύξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
11: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
12: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.

0: Δώσε, δώσε, ερμάνο μου. Καλημεράρες, μποτζόνο σε όλα τα φιλαράκια μας. Μετρόπολης ακούτε. Rap and Cool Show, ένατη σεζόν. Ένατη.
1: Ένατη ζωή να έχουμε εδώ, ζωή για κουρατές, ζωή τα αφεντικά, ζωή
0: όλοι,
1: να είναι υγεία, να πούμε.
0: Να, εδώ να...
1: Όσο το δυνατό πιο αργά να φύγουμε από τη ζωή, να πούμε να κάνουμε εκπομπές.
0: Να τσιγκλιζόμαστε, να πειραζόμαστε, να ενημερώνουμε, να μας κράζουν, να... όλα
1: πάντως,
0: να γίνεται.
1: Ναι, πάντως τηρώ αυτό που σου είπα ότι περνάω τη μέρα μου σαν να είναι τελευταία.
0: Ναι. Σου είπα κάθε μέρα
1: το
0: άλλη μέρα.
1: Το παρακάνω λίγο,
0: Κάθε μέρα άλλη μέρα.
1: Το παρακάνω λίγο,
0: Εντάξει, εντάξει. Κουλ, θέλουμε θηρίο, θέλουμε παραλυπόμενο από τον beef του rap and την ταξιτζού. Αυτό, παιδιά, γίνει το 2009.
1: Ναι, είχε έρθει εδώ να. Τέλος πάντων.
0: Το γίνει το 2009. Τι να
1: πούμε για φαγητό και τα λοιπά. Πήγα να μπλέξω.
0: Α, πήγε να μπλέξει με την
1: ταξιτζού.
0: Τα ρίφαγε. Λοιπόν.
1: Σε ένα γουστάρο να πούμε.
0: Γούσταρε, Ήταν αλάνισα.
1: Αυτό το γίνει και το είχε μια κορμή.
0: Ναι.
1: Α, μεγάλο.
0: Τα είδε που κι εγώ βρήκα, σου λέω, μια φορά μια ταξιτζού δυνατή.
1: Καλή κοπέλα ήταν.
0: Δεν θα ήταν καλή.
1: Με δύσκολη ζωή και τα λοιπά. Την γνώρισα μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Καλή,
0: ναι.
1: Καλή κοπέλα.
0: Εντάξει, τώρα, ναι, τώρα ναι, έχουμε ναι, τον το καλύτερο
1: ναι,
0: εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι, καλή κοπέλα ήταν.
0: Λοιπόν.
1: Πιο μεγάλη από μένα.
0: Να πω ότι ο Τάχα Άλι ταξίδεψε στην Νορβηγία.
1: Ο Τάχα Άλι.
0: Μια ενημέρωση.
1: Παίζει κάτι τέτοιο. Μπορεί να μπει να.
0: Δεν ξέρω. Να πέταξε πάντως από ό,τι νομίζω με την αποστολή κανονικά. Αν μπορεί
1: τα
0: να
1: ενημέρωση 0 από την ΠΑΕΠΑΟ, κάνω ο παίκτη καλά.
0: Είναι, όχι, όχι. Ο παίκτη έχει επιστρέψει προπονήσει. Όχι, έδωσε άδικο. Μια χαρά. Έχει ενημερώσει και έχει επιστρέψει προπονήσει. Απλά επειδή το όμως είναι λίγο περίεργο και επικίνδυνο, μην το ρισκάρει κατευθείαν. Δηλαδή, μία φορά, άμα γίνεται έτσι, το χάσουμε.
1: Τον πάρω στο γυμναστήριο, έχει κάτι γαϊδούρια.
0: Ναι, αυτό σου λέμε. Για να είναι ελάχιστες πιθανότητες να ξανατραυματιστεί. Το πάμε σιγά-σιγά. Είναι παίκτη game changer αυτό. Αυτό μπορεί να μπει πραγματικά σε 75 αν είναι 0-0 και να σε κάνει γιάχμα και να πάρει την πρόκριση.
1: Είναι καλό παίκτη, το ένα με έναν, είναι ελαφρύ. Τριπλαδόρος χρειάζεται.
0: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: ελαφρύς και τριπλαδόρος είναι και ο Γιώργος ο Πετρίδης. Καλώς όνα, Γιώργο, καλημέρα. Καλή σεζόν να έχουμε.
2: Καλή σεζόν να έχετε για εσείς.
0: Τι γίνεται.
1: Τσάκη, καλή σεζόν ο άτιμος, γιατί το μπάσκετ έχει ανέβει.
0: Έχει ανέβει πολύ το μπάσκετ και τώρα έτσι πως βλέπω.
1: Και θα και ντέρμπι και αυτά. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Καλά, τώρα ξεκινάμε με τουρνουά. Μάνι-μάνι, έτσι. Σεπτέμβριο. Πάω Παναθηναϊκός.
2: Ναι, έχει το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
0: Παύλος Γιαννακόπουλος.
2: Όχι μόνο αυτό. Και
0: Μπουρκ
2: και
0: πιάλι.
2: Στην Ιταλία και η Παρτίζαν.
0: Και Παρτίζαν, μπράβο.
2: Και στην Ιταλία θα πάει ο Πάο και με τη Μιλάνο θα παίξει.
1: Έχει τέτοια αυτά,
0: Τώρα είναι τα φιλικά, στο πούμε ναι. Έτσι.
1: Εν τω μεταξύ, τόσα
2: τα πρώτα είναι στο Μέτσοβο τώρα, βέβαια. Ναι.
1: Δεν ήξερα ότι ο πατέρας μου έχει παίξει Super Cup.
0: Ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Αν νόμιζε για μπάσκετ τώρα.
1: Όχι, έχει παίξει Super Cup.
0: Είδε που παίζαν τότε Super Cup και σταματήσαμε 25 χρόνια, 30 δεν είχαμε τίποτα.
1: Έχασε βέβαια από τον Παναθηναϊκό 2-1.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Δεν το πήρε.
0: Με τον Άρη ήταν
1: με τον Άρη.
0: Το 70.
1: Το χάσαν 2-1.
0: Δηλαδή είχε Super Cup του 1970.
1: Ναι, και το διάβαζα
0: το 2005. Μέχρι το 2020 δεν είχαμε Super Cup.
1: Δεν είχε Super Cup.
2: Έτσι ακριβώς είναι και στο μπάσκετ. Πολλά χρόνια. Έγινε μια φορά, μια σεζόν στα 80s. Και επανήλθε πριν από 4-5 χρόνια.
1: Εντάξει, βλέπω και έχει αξία γιατί πανηγυρίζεται κανεί να είναι.
0: Σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, βέβαια είδε προχθές που πήγαμε στο Super Cup τη Γερμανία. Το σνομπάρουν οι φανατικοί.
1: Εγώ είδα 80.000
0: κόσμο. Καλά, και εγώ 80.000 κόσμο.
1: Είδα 80.000 κόσμο.
0: Είναι ένα τίτλο.
1: Πολιτισμό είδα, αλλά είδα ότι το μετράνε. Εντάξει, μια χαρά. Φανατικοί μπορεί οι άνθρωποι. Εντάξει, αλλά είχε 80.000 κόσμο.
0: Να, ο άλλη, να και η φωτογραφία του. Άρα κανονικά πηγαίνει και αυτό τώρα το είδα. Έτσι, Ζαφύρης, Λουσέ, Γιαννούλης, Πέλκας, Ματαούλας βλέπω.
1: Ο Ζαφύρης θα μπορεί να ήταν ραλίστας στο Ράλι Ακρόπολης, η μάπα του.
0: Λοιπόν, ναι. Αφήνουμε τα ποδοσφαιρικά, πάμε στα μπασκετικά.
1: Λοιπόν,
0: γιατί
1: τώρα, τα 80 εκατομμύρια.
0: Ίσως να είχαμε την είδηση της χρονιάς. Αν και λίγο πολύ εσύ το προλόγιζες και το είπαμε, το λέγαμε το καλοκαίρι.
1: Εντός έχω βαρτάσω,
2: αυτό το δείχνουν οι πράξεις του.
1: Μάλιστα,
2: δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς.
0: Ναι.
2: Τώρα και αυτό που λες, Νίκο, το είχαμε.
0: Είχαμε πει ότι ο Πάουκ του χρόνου θα είναι στην Ευρωλίγκα. Και κάποιοι δυσανασχέστησαν.
2: Από τις ημέρες της συμφωνίας. Θεωρούν με τέχνιο εκεί πέρα για τον Πάουκ. Της συμφωνίας με τον Όσμαν.
0: Ναι.
2: Έλεγα τότε, χρησιμοποιήσω τη λέξη αυθαίρετα, ότι θεωρούσα δεδομένο ότι ο Πάουκ θα είναι στην Euroleague της επόμενης
0: σεζόν.
2: Αυθαίρετα το ξαναλέω. Αυθαίρετα με την έννοια ότι δεν προέκυπτε από κάπου επίσημα.
0: Ναι.
2: Ωστόσο, όλες οι κινήσεις του ΠΑΟΚ προς τα εκεί οδηγούσαν. Απλά χθες ήρθε η επιβεβαίωση. Τώρα, για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει τι έγινε, τι προέκυψε.
0: Είναι η δυσάρα, έτσι. Είναι η είδηση χρονιά στο μπάσκετ για μένα.
2: Φυσικά. Ναι. Φυσικά. Βάζει και επισήμως η EuroLeague τον ΠΑΟΚ σε αυτόν τον δρόμο, στον δρόμο της νέας εποχής της διοργάνωσης. Χθες, επί της ουσίας, ανακοινώθηκε ότι προεγκρίθηκε ένας αριθμός 11 οργανισμών, 11 ομάδων από μια λίστα 20 πλάς ομάδων. Θυμίζω ότι προ μερικών εβδομάδων, μηνών είχε υπάρξει μια ανακοίνωση ότι εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από 20 και πλέον ομάδες να γίνουν franchise, να μπουν στην Ευρωλίγκα με το νέο καθεστώς, γιατί αλλάζει το καθεστώς της Ευρωλίγκας. Δεν θα είμαστε πια με τα δεδομένα τα σημερινά των μετόχων και των ομάδων που έχουν κάποια χρόνια συμβολέου ενός μέχρι τριών. Mm-hmm. Θα πάμε στα franchise όπως είναι δηλαδή το NBA. Ναι. Αυτό που έγινε χθες είναι ότι οι 20 πλάς ομάδες περιορίστηκαν στις 11 και μέσα σε αυτές είναι ο ΠΑΟΚ. Οι υπόλοιπες 7 είναι ομάδες που είναι στη EuroLeague.
1: Ολυμπιακός, αλλά... Παναθηναϊκός.
2: Όχι. Αυτή είναι μέτοχη. Αυτή είναι δεδομένα στην εποχή της EuroLeague. Είναι η Χάπολ Τελ Αβίβ.
1: Ναι.
2: Ο Ερυθρός Αστέρας, η Παρτίζαν, η Virtus, η Dubai BC, η Παρί και η Βαλένθια είναι οι 7 ομάδες που παίζουν στη EuroLeague, αλλά δεν έχουν μόνιμη θέση, να το πω έτσι, στην διοργάνωση. Οπότε πάνε να κάνουν franchise και να έχουν τουλάχιστον μια δεκαετία σίγουρα μπροστά τους. Έτσι. Οι υπόλοιπες μαζί με τον ΠΑΟΚ είναι η Maxima Roma, όχι του Doncic, η άλλη ομάδα της Ρώμης, η London Lions και η Νάπολη.
1: Ναι, που ετοιμάζει καινούριο γήπεδο αυτή από τη Μαθαίων των Βελγίων. Συγγνώμη, τα κριτήρια, γιατί ο κόσμος τώρα μπορεί να μην ξέρει.
2: Μπράβο, ναι.
1: Ποια πάμε να δούμε τα κριτήρια.
2: Έχουμε ένα σχετικό θέμα στο metro.gr για τα κριτήρια, τα οποία βέβαια επισήμως δεν ανακοινώνονται. Προφανώς ένα βασικό κριτήριο, ο Κωστή, είναι το οικονομικό. Αυτό που ανέφερε νωρίτερα, δηλαδή, ότι ο Τέλης Μυσταγίδης, ο ΠΑΟΚ δίνει.
1: Α πούμε, εγώ το διάβασα, συγκλονίστηκα.
2: Ναι.
1: Δίνει άλλη ομάδα αυτά τα λεφτά ως, ας πούμε, ανταγωνίστρια του ΠΑΟΚ στο κομμάτι αυτό.
2: Ναι, φυσικά. Ναι. Καταρχήν, οι ομάδες που προκρίθηκαν, όλες δίνουν ένα
1: ποσό. Θα δώσω ένα ποσό από 60,
2: από 60 μέχρι 100.
1: Ακριβώς.
2: Οπότε δίνει 80.
1: Όλες
2: δεν είναι πληστηριασμός.
1: Ναι.
2: Είναι μια απόδειξη οικονομικής.
1: Ότι έχουμε λεφτά.
2: Έχουμε λεφτά.
1: Έχουμε λεφτά.
2: Γιατί η EuroLeague την πάτησε και με τη Μονακό.
1: Ναι.
2: Και
1: αυτά
2: με
1: τα καταθέτουν. Αυτά τα καταθέτουν ή είναι κάπου, ας πούμε, παρκαρισμένα.
2: Λέχε, τέτοιες λεπτομέρειες δεν ανακοινώνονται.
1: Ναι. Σαν εγγυητική,
2: μπορεί,
1: ας πούμε.
2: Γιατί
1: 80 εκατομμύρια να δώσεις κάπου.
2: Όχι,
1: είναι
2: βέβαια.
1: Σαν εγγυητική, όπως το γήπεδο που λέει. Έχω αυτά τα λεφτά σαν εγγυητική.
2: Δεν σημαίνει ότι τα παίρνει η EuroLeague και τα διαχειρίζεται αυτά τα χρήματα. Αυτό είναι η λογική τουλάχιστον. Απλά επιβεβαιώνει ότι έχει μια οικονομική δυναμική.
1: Μπορώ να ξοδέψω σε βάθος χρόνου αυτά τα λεφτά.
2: Ακριβώς. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί μπορεί
1: να τα έχει κάπου, ρε παιδί μου, και να λες: εδώ είναι, να τα λεφτά. Δείτε.
2: Έτσι.
1: Το άλλο το κομμάτι ποιο είναι, το γήπεδο.
2: Κοίταξε, υποδομές, ξεκάθαρα. Το γήπεδο δηλαδή. Και εδώ έρχεται η κουβέντα για τον Άρη, γιατί χθες υπήρξε μια ανεπίσημη θέση του Άρη, ο οποίος δεν είναι σε αυτό το γκρουπ των 11 ομάδων. Εμείς δεν καταθέσαμε πρόταση για franchise, για να μπούμε δηλαδή στην EuroLeague. Ναι. Ακόμη το μετράει ο Άρης. Ένα εμπόδιο για τον Άρη είναι ξεκάθαρα το γήπεδο.
1: Ναι.
2: Οποίο, όπως και να το κάνουμε, όσες παρεμβάσεις και αν γίνουν, είναι ένα παλιό γήπεδο.
1: Και μικρό.
2: Εδώ συζητάμε για τον ΠΑΟΚ που είναι γήπεδο του 2000.
1: Και παίζεται.
2: Και ακόμη έχουμε αμφιβολίες για το σε ποιο βαθμό μπορεί να παρέμβει.
1: Στο Τζόλα να δω τα μάτς, να δω την προπόνηση του ΠΑΟΚ, και εκεί δεξιά ήταν το προπονητήριο που γίνεται.
2: Το είδες.
1: Ναι.

0: Αν ακούγονται πολλά για το γήπεδο, έτσι.
1: Ναι, να σου πω κάτι και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ένα το κρατούμενο είναι αυτό που έχει να κάνει με τη διαδικασία της EuroLeague. Και το άλλο κρατούμενο είναι ότι η συμφωνία είναι για ένα χρόνο.
2: Κατάρα των ομάδων η Ερασιτέχνη.
1: Κάτσε λίγο να ακούσουμε. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να χτίσει κάτι με αυτόν τον ορίζοντα τη δεκαετία με συμφωνίε ενό χρόνου και με παρεμβάσει στι οποίε δεν μπορεί να φτάσει στο σημείο που θέλει να φτάσει. Νομίζω η απάντηση είναι προφανή. Τώρα, αν πάμε εκεί που λε. Που είναι κάτι που συζητιέται πολύ έντονα εδώ και μήνες. Είναι θέμα χρόνου. Πια να το δούμε.
0: Χρόνου. Εγώ
1: δεν λέω ότι είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί, ναι, αλλά ναι. Είναι θέμα χρόνου να το δούμε. Να το δούμε ξεκάθαρα. Να το δούμε. Έτσι, ναι.
0: Άρα ο Πάκο έβαλε για τα καλά το νερό σαυλά ναι. Και αυτό που έλεγε και εσύ αυθαίρετα και εγώ γνωρίζω τον
1: ναι, και το λέγα για τον Όσμαν Νίκο. Γιατί. Οκ, τον χέρι. Είναι προπονητή.
0: Είχαν δήλωση εσύ, Γιώργο. Ήρθαμε σε ομάδα EuroCup, η οποία όμως είναι Ευρωλίγκα.
1: Δηλαδή ήρθε ο Όσμαν. Elite παίκτη στα 30 του για να πει θα παίξω 2-3 χρόνια στο EuroCup και βλέπουμε.
0: Με τίποτα.
1: Εντάξει,
0: με τίποτα.
1: Αυτό λέει η κοινή λογική.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι, ναι.
1: Απόφαση θα έχουμε στα τέλη Σεπτεμβρίου, θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο τη EuroLeague. Ναι. Αποφασίζουν οι μέτοχοι ουσιαστικά. Όλες οι ομάδες προφανώς.
2: Ψηφίζουν,
1: ναι, κάπως έτσι. Όλες οι ομάδες προφανώς έχουν τα πλεονέκτηματά τους.
2: Παίζει τυράκι να δώσει κανένα.
1: Τι είδου τυράκι, δηλαδή.
0: Αυτό τώρα θέλει. Θα είσαι δεκαετία 80, το βλέπει τον Αλέφο του 2020.
2: Δηλαδή, ο Τέλη, άμα δώσει τον Τζακμακά, κανένα φράγκο να του δώσει του λιγούριδε εκεί, μπορεί να.
1: Λιγούριδε δεν νομίζω να είναι. Ανοίγει, κοίταξε, ανοίγει πάρα πολύ αυτή η κατάσταση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
2: Το λέω μεταξύ αστείων και σοβαρού.
1: Όλοι ξέρουμε πώ το λε.
2: Το λέω υπομορφή αστείων, μην το πάρει σοβαρά, αλλά δεν ξέρει καμιά φορά τι μπορεί. Γιατί με τον Πλατινί ξέραμε κάτι άλλο στο
1: ευρωπαϊκό. Εδώ που τα λέμε, ναι. Και μιλάμε για το υψηλότερο επίπεδο του ποδοσφαίρου, έτσι.
0: Οπότε χρόνο αλλάζει η Ευρωλίγκα σαν κιόλας, ναι. Έτσι,
1: καταρχήν, αυτό που ανακοινώθηκε επίσης χθες είναι ότι το ξέραμε, αλλά είναι πλέον και επίσημο ότι οι ομάδες από 20 γίνονται 24. Εξού και το 13 που είναι οι μέτοχοι που έχουν δεδομένη
2: γιατί
1: θέση.
2: Για τηλεοπτικούς 8... λόγους, παιδιά.
1: Όχι, είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Μεγαλώνει διαρκώς η Ευρωλίγκα και το ευρωπαϊκό μπάσκετ και από τη στιγμή που υπάρχουν παράγοντες να επενδύσουν, δεν θέλουν να τους αφήσουν να παίξω. Λογικό.
2: Προσθέτω, δηλαδή.
1: Ναι, ανοίγει η διοργάνωση. Ναι. Δηλαδή θα αλλάξει το φόρμα, δεν μπορεί να συνεχίσει με τον τρόπο που είναι σήμερα. Ωραία. Όλοι εναντίον όλων εντός και εκτός έδρας. Mm-hmm. Θα πάμε σε δύο περιφέρειες πιθανότητα.
0: Μπράβο, θα αλλά, σε δύο περιφέρειες.
1: Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε πώς θα το διαμορφώσουν το φόρμα. Περιμένουμε τώρα σε λιγότερο από ένα μήνα.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει. Ανοίξει την πόρτα από το κλαμπ της Ευρωλίγκα, είναι μέσα, μπαίνει και περιμένει να τον βάλουν και το ποτό για να επισημοποιηθεί.
1: Κάπως έτσι.
0: Κάπως έτσι είναι τα πράγματα.
1: Κάπως έτσι, ναι.
0: Είναι στο Μέτσοβο, βρέθηκε χθες και ο κύριος Μιστακίδης.
1: Ναι, είναι, δεν ξέρω αν είναι ακόμη εκεί, πάντως διανυκτέρευσε εκεί.
0: Μόνο για μια μέρα πήγε εκεί, πήγε μόνο για μια
1: μέρα.
2: Κάτσε καμιά εβδομάδα, ανοίξει η ώρα εκεί, θα παχύνει, γιατί εκεί θα πάει εγώ 4 κιλά κασέρι, είναι πολύ ψηλά.
1: Στο Μέτσοβο,
2: ναι, ναι.
1: Καλό.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Ναι. Είναι. Χειμωνιάτο περίοδο να πας εκεί.
1: Τέτοιο προορισμό είναι.
2: Εντάξει, ωραία,
1: ο χειμερινός.
0: Ναι.
2: Έτσι.
1: Εντάξει, γι' αυτό πήγε και η ομάδα, γιατί είναι καλύτερες οι συνθήκες για να.
2: Η υδροσιά, να ξέρεις τώρα.
1: Και ναι, τώρα σε σχέση με τους 35 πλάσ εδώ, σίγουρα θα ήταν καλύτερα.
0: Με ρωτάει ένα φιλαράκι, αν γνωρίζεις, τώρα αυτό είναι ψαγμένο ερώτημα, πες στον Γιώργο.
1: Ναι.
0: Για τον τρόπο που πήραν Χαραλαμπίδη και Σπανό. Τους έχουν κάνει συμβόλαιο αυτούς τους πιτσιρικάδες.
1: Κοιτάξτε, συμβόλαιο δεν μπορούν να υπογράψουν τυπικά.
0: Μπράβο, γιατί είναι μικροί.
1: Είναι ανήλικοι. Υποθέτω, χωρίς να το ξέρουμε βεβαιότητα, ότι έχουν υπογράψει.
0: Δύο τεράστια κάποιο... ταλέντα να πούμε για τον κόσμο.
1: Έτσι. Ναι. Έχουν υπογράψει ιδιωτικά συμβολητικά. Ο Σπανός είναι από Σέρες, ο Χαραλαμπίδης είναι από Θεσσαλονικιώς. Από την Νεάπολη. Είναι ο γιος του Κώστα Χαραλαμπίδη. Του μπασκετμπολίστα. Πρώην προπονητή και στον ΠΑΟΚ. Μήνα assistant του Σπανούλη στον Άρη. Ωραίο αυτό, έτσι.
0: Ο μπαμπάς στον Άρη, assistant ο γιος στον ΠΑΟΚ.
1: Ακριβώς, ο γιος στον ΠΑΟΚ. Και τα δύο παιδιά είναι μαζί με το Μάνι, ένα άλλο πολύ μεγάλο ταλέντο του ΠΑΟΚ, είναι στο Μέτσοβο. Δουλεύουμε την πρώτη.
0: Πήρε εκεί,
1: βεβαίως. Παίρνουν εικόνες από την
2: καλά
1: πρώτη
2: έκανε,
1: ομάδα.
2: Καλά
0: τώρα μιλάμε για 15χρονο, έτσι.
1: Ο Σπανός είναι γεννημένος το 10 ναι. Και ο Χαραλαμπίδης γεννημένος το 11.
0: Καλά 15χρονο, αυτό σου λέω.
2: Γαϊδούρια όμως.
0: Ναι, είναι ψηλά τα παιδιά.
1: Ο Σπανός είναι ψηλό παιδί. Είναι 2-2-2-3.
0: Εντάξει,
1: πολύ μεγάλο ταλέντο. Ο Χαραλαμπίδης είναι πιο κοντός, είναι guard. Κοντεύει όμως το 1,88-1,90. Επειδή έχω εικόνα. Και από τους δύο, αλλά ειδικά από τον δεύτερο, μιλάμε για πάρα πολύ ταλαντούχα παιδιά με πολύ μεγάλες προοπτικές και νομίζω ότι θα δουλέψουν στη νέα τάξη πραγμάτων στον ΠΑΟΚ. Ήδη λειτουργεί η συνεργασία με τη 10, ήδη ουσιαστικά έχει λειτουργήσει η απορρόφηση και με τους προπονητές και με τα παιδιά της 10, στο παιδικό και στο εφηβικό. Και εκεί περιμένω ο ΠΑΟΚ να αρχίσει να παράγει ταλέντα, να βγάζει αποτελέσματα. Και αυτή είναι η στόχη.
0: Και αυτό, συγγνώμη,
1: και αυτό μετράει. Βέβαια.

0: Όχι με τον ίδιο τρόπο που μετράει, ας πούμε, το οικονομικό ή το θέμα των υποδομών, έτσι. Αλλά σίγουρα και αυτό μετράει ότι ο ΠΑΟΚ δουλεύει πάρα πολύ, έχει στοχεύσει και σε αυτό, στο επίπεδο της EuroLeague, λέω.
1: Και για μένα μετράει πάρα πολύ, γιατί αν θες να κάνεις πραγματικά τη διαφορά και να μειώσεις την ψαλίδα ή να την μηδενίσεις, θα πρέπει να βγάλεις νέους Έλληνες παιχταράδες που δεν βγαίνουν σε τέτοιο level όπως είχαμε Σπανούλη, Διαμαντίδη και δεν συμμαζεύεται.
0: Αν και βέβαια αυτή η φουρνιά των δεκάριδων είναι καλή.
1: Ναι.
0: Είναι καλή.
1: Ναι.
0: Δεν πήγε πολύ μακριά στο Ευρωμπάσκετ που είχαμε, που έγινε πρόσφατα, αλλά είναι ίσως η καλύτερη που έχουμε σε αυτές τις τελευταίες γενιές.
1: Ναι,
0: οι δεκάριδες, ναι.
1: Έχω και μια ενημέρωση πληροφορία ότι θα έχουμε και. Γελάς, έτσι. Θα έχουμε και γλυκό.
0: Έχει πέσει το ζαχαρό σου.
1: Ναι, θα έχουμε και γλυκό. Και θα είναι μπαμπάτσκο, κιουνεφέ. Πώς θα έτρωγε εδώ.
0: Ωραίο το κιουνεφέ.
1: Πολύ δυνατό.
0: Έφαγα σμήνη που πήγα προετών. Πολύ δυνατό.
1: Εγώ έφαγα το πιο ωραίο, γιατί έκανα όλο το tour της Τουρκίας. Το πιο ωραίο το έφαγα στο Συναλκανασό, στο Μπουντρούμ. Αυτό που φάγαμε πάνω στη Γερμανία ήταν μέτριο.
0: Εντάξει.
1: Άσε τώρα που πανηγυρίζει αυτό.
0: Έχει πολλού Τούρκου η Γερμανία, οπότε δεν πέρασαν και εκεί.
1: Αυτό φάγαμε εκεί.
2: Το καταβοηθέ εκεί.
1: Αυτό έχει καλύτερα, σου λέω, στην Τουρκία.
0: Στην Τουρκία είναι καθάνε καλύτερα.
1: Τι λένε τα ραντάρ σου, τα δικά μου έπιασαν κάτι που θα αγγίξει τα όρια του Οσμάν.
0: Κοίταξε, αυτό το ακούμε καιρό, η αλήθεια είναι. Και συζητιέται πολύ.
1: Και η παρουσία του κύριου Μιστακίδη είχε να κάνει και με αυτό, ναι, στο Μέτσο.
0: Κοίταξε, σίγουρα βέβαια έγινε κουβέντα και με τον Τρικέρι, ας πούμε, και τις εξελίξεις του EuroLeague. Έτσι. Τώρα για αυτό εδώ, επειδή η αλήθεια είναι, επειδή το συζητάμε καιρό,
1: ναι,
0: θα λέγαμε ότι το συζητάμε από τις μέρες που έκλεισε τον deal με τον Όσμαν.
1: Όσμαν,
0: ήδη,
1: ναι,
0: μιλάμε,
1: ναι,
0: για ένα μήνα δηλαδή. Νομίζω, Νίκο, ότι καλό είναι πια απλά
1: να το περιμένουμε.
0: Να το περιμένουμε. Δηλαδή δεν προσφέρει τίποτα. Βλέπω γράφονται.
1: Τρελαίνονται. Αλλά α, το περιμένουμε και όταν θα σκάσει.
0: Γλυκή προσμονή αυτή, όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται, και βλέπεις ότι από το ένα πάμε στο άλλο. Από το προπονητικό πάμε στη EuroLeague. Από τη EuroLeague πάμε στο γήπεδο.
1: Υπάρχει οργασμός όμως.
0: Μα είναι τόσα πολλά τα θέματα που είναι πολύ μεγάλα κατά δεδομένα του ΠΑΟΚ, που πριν από ένα χρόνο δεν είχε.
1: Συζητούσαμε το μπάτζετ του να είναι 800.000.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή έχει πάει σταθερά κυριολεκτικά από το. Από τον Αδύσο Ζενή.
0: Βέβαια, έχει σταθερά ένα από τα μικρότερα μπάτζετ της κατηγορίας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ζούσε χάρη στο όνομά του, πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: το brand name που είχε πριν από 20 χρόνια και 25 χρόνια.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Ναι,
0: αυτή,
1: ναι,
0: είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να την παρουσιάσουμε διαφορετική.
1: Έχουμε κάτι άλλο γύρω-γύρω από τα υπόλοιπα μπασκετικά, γιατί το ξαναλέμε, η είδηση αυτή είναι τεράστια για τον ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά ανοίγει την πόρτα για την Ευρωλίγκα. Θα τα περιμένουμε τα επίσημα, νομίζω, 20 Σεπτεμβρίου, αν διάβασα καλά κάπου.
0: Ναι, εκεί προσδιορίζεται. Θα γίνουν, φαντάζομαι, κάποια μια εκδήλωση ως σαν
1: εγγένεια.
0: Ναι, και εκεί η αλήθεια και αυτό φημολογείται ότι θα συνδυαστεί με κάτι ακόμα. Εν πάση περιπτώσει,
1: το πρωτάθλημα που ξεκινάει τέλη Σεπτεμβρίου.
0: Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου. Προηγείται το Super Cup.
1: Όπου συμμετέχει ο ΠΑΟΚ μαζί με ΑΕΚ και.
0: Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Η πρώτη τετράδα του περσινού πρωταθλήματος. Και ενδιάμεσα.
1: Πού θα γίνει αυτό στην Κύπρο?
0: Στη Ρόδο.
1: Α, στη Ρόδο τελικά. Στη Ρόδο, γιατί, ναι, στην αρχή κάτι για Κύπρο.
0: Υπήρξε μια σκέψη, αλλά θα συνεχίσει στη Ρόδο.
2: Δεν μα στέλνει το αφεντικό εκεί με σένα.
1: Θα πάει.
0: Θα πάω, ναι.
2: Να μα πάρει και εμά.
1: Αυτό τώρα ξεστή έπαθε. Αυτό τώρα θέλει συνέχεια βόλτες.
0: Ναι, όπου το πήγε στο άλλο άκρο. Από τη μια άκρη στην άλλη.
1: Μου λέει τώρα κατάλαβα γιατί φεύγει συνέχεια. Λέω φυσικά ρε φίλε, εννοείται. Αλλάζει η παραστάση ο εγκέφαλο. Πλάκα με κάνει.
0: Φυσικά.
1: Μόνο αυτό.
0: Κάλιο γάμπαρα ποτέ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ενδιάμεσα από το Super Cup και την πρεμιέρα του πρωταθλήματο είναι η πρεμιέρα του Euro Cup.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Όλα μαζί.
1: Ο ΠΑΟΚ παίζει εδώ με Μαρέσα.
0: Με Μανρέσα η πρεμιέρα, ναι. Του Τίμι Άλεν. Του φίλου σου.
1: Το φιλαράκι μου. Εντάξει, δεν είναι τόσο κακό παίκτη όσο.
0: Όχι.
1: Μια χαρά είναι ο παίκτη.
0: Κοίταξε, υπάρχουν παίκτε που κάποια στιγμή αποδεικνύουν ότι δεν ταιριάζουν απλά σε.
1: Στον Άρη έχουμε κάτι άλλο εκτό από το ότι ο Άρης είπε δεν κατέθεσε την πρόταση.
0: Ναι, ο Άρης είπε δεν κατέθεσε.
2: Μου διάσανε οι Αριανοί καθόλου από αυτό.
0: Πώ?
2: Μου διάσανε.
0: Τώρα να πω ότι δεν μου διάσανε θα είναι ψέματα. Αυτό καταλαβαίνω. Γιατί προφανώ στόχο του Άρη είναι να βρεθεί σε αυτό το.
1: Εντάξει, ο Άρης είπε ότι θα πάμε με αυτό που άκουγα να κατακτήσουμε το Euro Cup.
0: Είναι γι' αυτό ένας τρόπος.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο η κατάκτηση, είναι και η παρουσία στους τελικούς. Και αυτό είναι ένα δεδομένο. Τώρα για το αγωνιστικό τμήμα.
2: Ποσιά δεν μπορεί να πάρει και από τον μπαμπά του που ρίμαξε εκεί και τον βάλα φυλακή.
1: Να πάρει
2: κανένα βράδυ.
1: Μα φίλε, άσο, δεν είναι. Εγώ τα πλέον είμαι συνηθισμένο. Ό,τι και να πει, ό,τι και να κάνει, μου θεωρείται normal.
2: Βούτυξε το πορτοφόλι, έμαθα ο μπαμπά.
1: Δεν τα ξέρω.
2: Αφού είναι φυλακή, να πούμε.
1: Δεν τα ξέρω.
2: Πώ δεν ξέρετε, αφού είναι φυλακή, ρε παιδιά.
1: Το μπαγκάσα. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο. Μεταγραφικά ιστορίε, ο Ολυμπιακό εκεί με Ντόρσε και αυτά. Σα περιμένω Ρόδο, λέει, εννοείται.
0: Παντού έχετε άκρη. Ό,τι και να πείτε, σας περιμένει και κάποιος.
1: Δεν υπάρχει, άσο, δεν υπάρχει. Δηλαδή, πραγματικά, όπου και να πάμε, ποστάρισμα και μετά από 3 λεπτά θα δουν φίλοι, κουλ, έλα εδώ, ραπ, έλα εδώ, θα βρούμε κόσμο.
0: Είναι ωραίο αυτό.
1: Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Γεια σου, Ανδρέα.
2: Θα σε πάω στη Λίδο για μπάνιο. Λίγο. Να έχει φάει και τα γλυκά. Ναι. Έχει μια ανηφόρα εκεί. Τα μπούτια σου να τρίβονται, να θέλουν τάλκ να πούμε.
1: Τάλκ μετά συγκαούν.
2: Ναι, να συγκαεί να πούμε.
1: Βάλουμε πιάξο την
2: πεπανθόλ.
1: Πεπανθόλ. Ωραία. Έχουμε κάτι για τα κάτω Αθήνα με τα γραφικά, για τον Ντόρσεϊ.
0: Όχι, για τον Ντόρσεϊ.
1: Για τον Γουόκαρ.
0: Όχι, από όσο προκύπτει και από του συναδέλφου από τον Ολυμπιακό.
1: Μάλλον θα μείνει.
0: Ο Ντόρσεϊ συνεχίζει με τα σημερινά δεδομένα. Έτσι, γιατί το άλλο συζητάμε, μπορεί στι 11 να ισχύει κάτι άλλο.
1: Ναι,
0: με το τελευταίο χρόνο του συμβολέου του 1,8 που βέβαια είναι πια μακριά από τα σημερινά δεδομένα της EuroLeague, έτσι δηλαδή. Τι να συζητάμε. Για elite παίχτη, γιατί elite παίχτη είναι
1: η elite είναι 3 plus πλέον. Ναι, 3
0: σε ναι, εκεί πηγαίνει το πράγμα.
1: Εκεί,
0: ναι,
1: στο
0: 3. Στα 3 εκατομμύρια, ναι, βέβαια.
1: Του χρόνου μπορεί
0: έχει
1: να
0: το τελευταίο χρόνο του συμβολέου του. Έχει το τελευταίο χρόνο του συμβολέου του και θα παίξει με αυτόν. Τώρα, τι μπορεί να γίνει μέχρι το επόμενο καλοκαίρι ή τι μπορεί να έχει γίνει ήδη, θα το δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Τι σου δείχνει, δε. Ποιος είναι?
1: Ζωγράφησε το αφεντικό μας μετά από 15 χρόνια. Τι είναι αυτός εδώ? Ωραία, Τζόρτζ, δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Όχι, παιδιά, δεν είναι αυτά.
1: Τέλεια, ωραία, μακάρι.
0: Ωραία πράγματα περιμένουμε μπροστά μας. Έτσι αρχίζει η
1: χρονιά.
0: Έχουμε αρκετή δουλειά.
1: Θα έχουμε τα basket news ούτε ως άλλως. Δεν βάλαμε το σποτάκι.
2: Τώρα που σποτάκι δεν έβαλες.
0: Σε και δεν το έβαλε έτσι. Γιατί είχες μια ειρωνία για την Ευρωλίγκα.
2: Την άλλη που με επιτέθηκε το
1: σκάφο.
0: Πουλούσε τρέλα για την Ευρωλίγκα.
1: Πουλούσε τρέλα για την Ευρωλίγκα σιγά.
0: Γι' αυτό δεν το βάζουμε το σποτάκι.
1: Πλέον είναι εκτός. Δεν έλεγε.
2: Θα τα αλλάξουμε.
1: Α, θα τα αλλάξουμε. Να σε καλά, Τζόρτζ μου.
2: Να είσαι Γιώργο.
1: Λοιπόν, αυτά από Γιώργο Πετρίδη.
2: Καλή σεζόν να έχεις και εσύ.
1: Να πούμε προσοχή λίγο πριν την Καλλικράτεια. Ένα λευκό φόκους πηγαίνει ανάποδα Σιμουδανίων. Τι γίνεται, ρε φίλε.
2: Πάρτε τον φυλακή στο κεντίκου, λέει τρεις μήνες αυτό.
1: Ανάποδα Σιμουδανίων, λέει. Πηγαίνει ένα λευκό φόκους.
2: Θα κάνει με κανένα Αλτσχάιμερ, θα καταπιεί κανένα μαύρο ρούμι να πούμε.
1: Καλημέρα, Cool και Rap, ελάτε και Ulms. Καλή σεζόν. Ο Πάκου θα παίξει εκεί.
2: Η Ulms, τι είναι
1: Ulms. Ulms.
2: Ναι.
1: Πες ο Πετρίδη να πάει στο αεροδρόμιο να υποδεχτεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα μέχρι την Κυριακή.
2: Ποιον?
1: Δεν ξέρω.
2: Αυτόν που θα έρθει το μεγάλο Οσμάν, νούμερο 2.
1: Θα δούμε. Θα φανεί. Λοιπόν, διαφημιστικούλη και επιστρέφουμε γραμμές, Δίνο μου. Άντε, εβδομάδα προσαρμογής για μας.
2: Άντε, για βγάλε γραμμή.
1: Πάμε.

0: Καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο Χρήστανθο Ζοβλέτογλου. Ο ΠΑΟΚ ήρθε στη συμφωνία με την Παρτιζάν για τον 20χρονο μεσοεπιθετικό Όγνι Ενούγκρεσιτ. Ο δικέφαλος θα καταβάλει 6 εκατομμύρια ευρώ σε εγγυημένο ποσό και ακόμη 1,5 σε μπόνους. Ο Πέτσε υπογράψει πενταετές συμβόλαιο και γίνεται προσπάθεια να ταξιδέψει άμεσα στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, η τσεχική ιστοσελίδα InFootball αποκάλυψε επαφές του δικεφάλου με τον 21χρονο Βόσνιο επιτελικό μέσο με αυστριακό διαβατήριο Ερμίν Μάχμιτς της Σλόβαν Λίμπερετς. Στο κύπελο, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη League Face εντός έδρας Όφη και ΑΕΚ και εκτός Ατρόμητο και Καλαμάτα. Ο Άρης θα αγωνιστεί εντός με Μαρκό και Πανσεραϊκό και εκτός με Λεβαδιακό και Παναθηναϊκό. Απορρίφθηκε η έφεση του ΠΑΟΚ στην UEFA για την τιμωρία του Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο δικέφαλος ζητούσε η ποινή των δύο αγωνιστικών να μειωθεί σε μία, ώστε ο Σέρβος να είναι διαθέσιμος στη ρεβάνς με την Μπραντ. Στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ πήρε προέγκριση στην πρόταση που κατέθεσε για franchise στην Ευρωλίγκα και προκρίθηκε στην επόμενη φάση αξιολόγησης. Η συνολική οικονομική δέσμευση των προτάσεων αγγίζει τα 700 εκατομμύρια ευρώ, ενώ του ΠΑΟΚ ανέρχεται περίπου στα 80. Στη λίστα βρίσκονται μεταξύ άλλων ο Ερυθρός Αστέρας, η Παρτιζάν, η Βίρτους Μπολόνια, η Παρί, η Βαλένθια και η Νάπολη. Ο Άρης γνωστοποίησε ότι δεν κατέθεσε επίσημη πρόταση. Στο ποδόσφαιρο των Κιτρινόμαυρων, ο Αβραάμ Γκραντ βρίσκεται στην Ελλάδα, με τον έμπειρο προπονητή και σύμβουλο της διοίκησης του Άρη να έχει σήμερα συνάντηση στην Αθήνα με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Για την ΑΕΚ κρίνεται απόψε στις 10 ο πρώτος μεγάλος στόχος της σεζόν. Η Ένωση κοντράρεται με τη Λεύσκη Σόφια στην Όλγουιν Αρίνα με φόντο την πρόκριση στη League Face του Champions League μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα. Ιστορικές στιγμές ζει η Σαμπάχ που απέκλεισε με 5-2 στην παράταση την Χάπολη Περσεβά και θα δώσει το παρόν στην κεντρική σκηνή του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της. Στον Ηρακλή στο προσκήνιο βρίσκεται ο 32χρονος Παναμέζος μεσοεπιθετικός Γιοέλ Μπαρσένας, ενώ κόπηκε στις ιατρικές εξετάσεις ο 31χρονος Ισπανός κεντρικός αμυντικός Ρομπέρ Πιέρ. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί για την απόκτηση του Ελβετού εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας από τη Σεβίλη, ωστόσο, σύμφωνα με ποστάρισμα του Ιταλού δημοσιογράφου Γιανλούκα Ντιμάρτιο, η Μπολόνια έκανε δυναμικό μπάσιμο. Στη λίστα του Ολυμπιακού για το δεξί άκρο της άμυνας βρίσκεται ο Μάρκος Χόλμγκρεν Πέντερσεν της Τωρίνο. Στο μπάσκετ εντυπωσιακή είναι η ανταπόκριση του κόσμου για το παιχνίδι της Εθνικής με την Ισπανία στις 31 Αυγούστου. Περισσότερα από 9.000 εισιτήρια πουλήθηκαν μέσα σε μόλις 24 ώρες. Τέλος, ο Κριστιάνο Ρονάλντο εκνευρίστηκε με τον προπονητή του Άγγελο Ποστέκογλου γιατί τον έκανε αλλαγή στο ημίχρονο του αγώνα της Αλ Νάσρ με την Αλ Ετιφάκ. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
3: Τρώε μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πού πας?
6: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
5: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
6: Και online.
5: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
7: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
8: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
9: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
10: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
11: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
12: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
13: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
12: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
13: Για ποιο αυτοκίνητο?
12: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
17: Μετρόπολης!
16: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Άλλοι επιστρέφουν από τις διακοπές με μαγνητάκια, άλλοι με κοχύλια και εγώ λέω να επιστρέψω με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Στο Ρίτσες σε Καζίνο Θεσσαλονίκη οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και τον Αύγουστο. Κάθε Παρασκευή κληρώνεται ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκέντρωσε λοιπόν καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί να είσαι ο επόμενος μεγάλος νικητής. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα, όλα στο Ρίτσες σε Καζίνο Θεσσαλονίκη, τι μου. Α, πάμε τώρα. Τώρα αυτή την Πέμπτη έχουμε
1: πάει. Όλο λόγια είσαι.
0: Α, πάμε αυτή. Όχι.
1: Άλλη μια 500 ρούς στην τσέπη και εγώ άλλη μια.
0: Πάλι 500.
1: Πάμε να γουστάρουμε. Τι απάμε.
0: Σιγάρε,
1: βγάλουμε τη ρουλέτα να πηγαίνει κούρτσου, κούρτσου, κούρτσου.
0: Κούρτσου, κούρτσου. Εντάξει, πάμε ένα κατοσταρικά.
1: Τι διαφήμιση κάνουμε το καζίνο, αν δεν πάμε να παίξουμε οι ίδιοι.
0: Τι σέπια, τι καλέ. Τώρα θε να τα ζει όλα, να τα κάνει όλα. Όλα θέλω να τα κάνω. Όλα θέλω να τα ζήσω.
1: Όλα έχω κάνει. Το καζίνο δεν έχω πάει.
0: Δεν έχει πάει καζίνο. Πρέπει να πάμε να το.
1: Να μη φάω κι εγώ κανένα χιλιάρι.
0: Πάμε και με τον Γρηγόρη μαζί. Τριπλέτα.
1: Πού να τον αφήσει.
0: Δεν τον αφήνει.
1: Να τον αφήσει.
0: Δεν τον αφήνει. Λοιπόν, γραμμές γεμάτο κέντρο.
1: Σαν μπορντό κλειδωμένο στο φράκτη είναι.
2: Έλα ρε. Εντάξει.
0: Λοιπόν, 10 η ώρα η ΑΕΚ, παιδιά, με τη Λεύσκη. 10 η ώρα και Τσέλι Σλόβαν και Βίγκινγκ Ζάγκρεπ και Λιόν Φενέρμπαχτσε. 8 παρατέτατο το Rapid Viennis Hearts για το Conference League. Όλα στο Bet Show. Έτσι κανονικά.
1: Ξεκίνησε το Bet Show.
0: Ξεκινήσαμε. Τώρα από 1η Σεπτεμβρίου ξεκινάει και ο Αντεροβγάλτη.
1: Δηλαδή, οι μεταγραφέ σου είναι ο Αντεροβγάλτη. Και ο. Ένα ακόμα, δεν είναι δύο, δεν έφερε.
0: Έφερα και τον Τότι, είναι βέβαια.
1: Ο Τότι
0: είναι δυναμίτη.
1: Τότι για τον Ροβγάλτη.
0: Ήδη έχει ανεβάσει στήλο ο Τότι.
1: Στη θέση των.
0: Και Φώτης Πλιάκος ανέβεσε ήδη.
1: Πλιάκος, ναι.
0: Εγγύης, εντάξει, σταθερό συνεργάτη.
1: Ζάχος για τη Βοτίου, βέβαια.
0: Δυνατός, δυνατός. Τώρα να δω τι θα λέει η Ευρωλίγκα. Γιατί με πουλούσε τρέλα. Του έλεγα εγώ θα παίξει σίγουρο ο Πάουκ του χρόνου. Γιατί εμεί δεν απέξουν. Λέω δεν ξέρω για σένα. Εγώ ξέρω για τον Πάουκ του λέω. Ότι θα είναι Ευρωλίγκα του χρόνου. Άντε να δούμε τώρα.
1: Αυτό χαίρεται που έκλεψε στο σούπερ μάρκετ το ταμείο
0: ναι.
1: Και βλέπει εσένα που έχει κλέψει την τράπεζα.
0: Τράπεζα ολόκληρη. Βέβαια, αυτά τα χρήματα για να το διευκρινίσουμε δεν τα πληρώνει. Τα βάζει εγγύηση.
1: Έτσι.
0: Ακριβώς έτσι, για να ξέρουμε γιατί μας γίνεται.
1: Ωραία, ωραία.
0: Γεμάτο κέντρο.
1: Σιά που βούτυξε ο μπαμπάς εκεί.
0: Δεν τα ξέρω αυτά. Αν δεν ξέρω κάτι, δεν μπορώ να μιλάω.
1: Αφού φυλακή είναι.
0: Αφού με ξέρει. Αν δεν ξέρω κάτι, δεν μπορώ να μιλάω.
1: Κάτι το οποίο δεν είναι. Περνάμε κόκκινη γραμμή. Φυλακή είναι ο άνθρωπο.
0: Μάλιστα, τι έκανε.
1: Βούτυξε κάτι λεφτά.
0: Πού, από πού.
1: Δεν ξέρω ακριβώς.
0: Δεν ξέρω,
1: αλλά αυτό δεν μπορεί να του δώσει ο Σιάν, είναι πολύ καλός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Να του δώσει αυτό ο
0: Σιάν. Πάμε γραμμές.
1: Εγκυητική επιστολή.
0: Κέντρο ανοιχτό.
1: Μην παθημούδιας με ο Τσαλτίδης.
0: Χρυσοδός.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Τσίγκλα, σοφάς για τσίγκλα. Έλα, φίλε.
3: Ναι, καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας, καλημέρα σας.
3: Έλα, καλημέρα, παιδιά. Κωστή ο Σπύρος ο ναυτικός σήμερα, εσύ που κάναμε τις εκπομπές το χειμώνα.
1: Πού είσαι, ρε. Πού είσαι?
3: Ξεμπάρκαρα.
1: Ξεμπάρκαρε.
3: Ναι. Ναι, ναι.
0: Πού ήσουν,
1: θα σε έχω για Ολυμπιακό τώρα.
3: Άμα θέλεις, ναι, θα είμαι για 7 μήνες περίπου. Θα είμαι.
1: Α, εδώ. Θα μείνει εδώ.
0: Πού ήσουν, πού ήσουν.
1: Κάνα τετράμινο, δεν είχες φύγει, πεντάμινο.
3: Εξάμηνο γεμάτο, 7 μήνο.
0: Ναι, ναι. Πού πήγες, πού πήγες,
1: πού πήγες.
3: Παντού ρε παιδιά, πού να σας πω τώρα. Πήγα από Νέα Γουινέα, Ινδονησία, σε αυτά. Ξεμπάρκαρα από Κίνα. Ξεμπάρκαρα από Κίνα. Αυστραλία, μπάρκαρα. Παντού είναι.
0: Γύρισε στον κόσμο, γύρισε όλο τον κόσμο και γύρισε.
1: Δύσκολα
3: είναι. Παιδιά, μην φανταστείτε, έτσι γυρίζει στην Ελευσίνα και τον Ασπρόπυργο. Έτσι, δεν βλέπω, δεν είμαι σε φορτηγά.
0: Ναι, σε καζάδικα δηλαδή. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Δηλαδή σε λιμάνια τύπου Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και
0: τέτοια. Κατάλαβα, κατάλαβα. Ναι, δεν πας, παιδί μου, στον Πειραιά ή δεν πας στο Ρότερνταμ.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Μπράβο,
0: ναι. Ναι, ναι, κατάλαβα. Ωραία, ωραία. Για πάμε τώρα. Ωραίο είναι αυτό, μου αρέσει.
1: Πολύ καλό.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραίο.
3: Λοιπόν, Κωστή, σα άκουγα και εγώ. Γιατί και με το Ιντερνετ είχαμε θέμα. Κοσέρβε, σα άκουγα πιο πολύ όσο έλειπα. Λοιπόν, θέλω να πάω λίγο σε κάποια τώρα τελευταία για να μην μακρηγορήσω και πολύ την κουβέντα. Κωστή, επειδή. Το λέω Κωστή, γιατί και στις εκπομπές που σας βλέπω ρε παιδιά, επειδή έχετε πολλούς Ολυμπιακούς που έχετε, λέω, είναι κατά κάποιον τρόπο, να το πούμε, υποστηριζόμενοι από τον Ολυμπιακό, με την έννοια ότι θέλουν να κάνουν ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, δεν λένε τη γνώμη ο κόσμος, Κώστα και Νίκο, έτσι. Άμα δείτε, ας πούμε, στο πρώτο παιχνίδι, πήγε 10.000, 10 με 12.000. Με παστρατιά για να μαζευτούμε με τον Ατρόμητο, για να δείξουμε ότι υποστηρίζουμε.
0: Μόνο τόσο λίγο κόσμο είχε.
1: Με 10.000.
0: Ναι. Ναι. Δεν νομίζω ότι ναι. Έχει παραπάνω το
1: γήπεδο. Όχι, όχι, όχι.
0: Ναι.
3: Άμα βάλεις και.
0: Θα το δεις.
3: Αυτό τι θέλω να σου πω.
0: Παιδιά, 26.000 εισιτήρια έκοψε ο Ολυμπιακός.
3: Δεν είναι αυτά, είναι
0: 26.614.
3: Στο γήπεδο, άσε τα διαρκεία και αυτά.
0: 26.000.
3: Λέμε τώρα στο γήπεδο. Δε στις εικόνες. Εσύ είδες το μέσο όρο τώρα.
0: Όχι, όχι. Βλέπω τα κομμένα εισιτήρια του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, που είχε, το είχαμε πει 10 με 12 χιλιάδες, είχε κάτι παραπάνω από 9 χιλιάδες.
3: Ατρόμητο τώρα, κοίταξες.
0: Ναι, Ολυμπιακός Ατρόμητος, 26.614. Η ΑΕΚ είχε 24.381.
3: Ναι, ναι. Εντάξει, εντάξει. Μπορεί να ήταν και το παραπάνω, ρε παιδί μου. Εμένα μου φάνηκαν για 10 με 12 χιλιάδες. Τέλος πάντων, οκ. Κώστα, όλο το πρόβλημα του Ολυμπιακού, για να τελειώνουμε και τέτοιο, γιατί παραγίνανε το γλύψιμο με τη διοίκηση και γι' αυτά.
1: Οπα.
3: Από πέρσι, mm-hmm. έτσι. Ο Ολυμπιακός φέτος, μόνο φέτος σου λέω, έχει βγάλει γύρω στα 60 εκατομμύρια με προοπτική, άμα πουλήσει και κανένα έτσι, κανένα τέτοιο, να πάμε στα 80-90. Δεν σου βάζω τα περσινά τα 100.
0: Champions League. Ναι, ο Ολυμπιακός είναι πάνω στις πωλήσεις σε σχέση ναι. με τις αγορές, καμιά 100 εκατομμύρια. Αλήθεια είναι αυτά τα τελευταία 10 χρόνια.
3: Δεν είναι μόνο αυτό, παιδιά. Πουλάμε τον Κωστίνια τώρα 11 εκατομμύρια. Φέρνουμε ένα μπακ γέλαγε ο κόσμος που τον διώξαμε σε 2 μήνες και μετά φέρνουμε αναπληρωματικό το Σάλιακα. Ολυμπιακός τώρα, έτσι. Πάμε αριστερά, φέρνουμε τον Αρμένιο. Δεν ξέρω αν θα βγει καλός.
0: Καλός παίχτης είναι ο Αρμένιος, να ξέρεις. Ο Τικνησιάν είναι καλός παίχτης.
3: Δεν μου λέει κάτι γιατί τον έφερα τον Ερυθρό Αστέρα που ο πρόεδρος ήταν με τον Κότερο, με τον Μαρινάκη τον καλοκαίρι. Κάνανε διακοπές.
0: Γενικώς οι μεταγραφές με Σερβία δεν τις πολύ υπολογίζουμε εδώ στην Ελλάδα.
3: Ναι. Αυτό θέλω να σου πω, θέλω να τις δω.
1: Στα λεφτά,
0: ναι, ναι.
3: Στα λεφτά.
0: Λες ότι γίνονται ματσακονιές.
1: Λογιστές τώρα, τσακάλια να πούμε.
3: Αφού πουλήσανε, άλλο θέλω να πω τώρα, ότι αφού έγινε αυτό το παιχνίδι να δούμε με τον προπονητή και είδαμε τον κόσμο την αντίδραση, εγώ πέρσι θυμάται και ο Κώστας, τον προπονητή του έκανα κριτική όταν ήταν σαν του Ζένια, του πολύ τον αποθεώνανε και για την Ευρώπη και για αυτά. Και βλέπαμε τα λάθη και βλέπαμε την μπάλα που έπαιζε, βλέπαμε ότι δεν πάει για πρωτάθλημα Ολυμπιακός και τα λέγαμε. Τώρα όμως, παιδιά, δεν πάει έτσι. Τον προπονητή, όλη η κουβέντα γίνεται το καλοκαίρι. Εν μέσω, όταν δεν του φαίνει στους παίκτες που θέλει, όταν του πουλάς τον Τζολάκι. Καλός ή κακός, έτσι. Γιατί ο Τζολάκης, άμα ακούσω τις πληροφορίες που του δίναμε ένα 200, ας πούμε, που γελάει ο κόσμος, ας πούμε.
0: Εντάξει, ήταν καλή πώληση όμως τώρα. 24 εκατομμύρια τερματοφύλακα, και εγώ θα τον πουλούσα.
3: Ναι, με 24. Καλή ήταν η τέτοια. Ναι. Καλή ήταν. Και έφερε τον Ορτέγκα, ας πούμε, που η κοιλιά του είναι μεγαλύτερη από τη δικιά μου. Mm. Άμα το δείτε πώς ήταν. Και τον Πόποβιτς, έναν αναπληρωματικό τερματοφύλακα. Πάλι Σέρβο.
0: Άρα δεν είσαι ικανοποιημένος γενικότερα από αυτό.
3: Καθόλου ικανοποιημένος και περιμένω τώρα, παιδιά, γιατί θα ζήσουμε εποχές. Εγώ ήμουν πιο μικρός, με πήγαινε ο πατέρας μου, μου έλεγε πάμε να φάμε κορνέ.
0: Πάμε να φάμε κορνεδάκια,
1: έτσι, έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι. Μου λέγε πάμε να φάμε κορνέ.
1: Με Αντώνη Γεωργιάδη.
3: Τον κορνέ δεν τον τρώγαμε. Κάτι άλλο γινόταν με τον κορνέ τότε. Εγώ ήμουν πιο πιτσίρικας, έτσι. Επειδή δεν θα ζήσουμε αυτές τις εποχές, επειδή έχουν αλλάξει οι εποχές, θα ζήσουμε εποχές τώρα στο γήπεδο, ας πούμε, του Ολυμπιακού. Ή να μην έχει κόσμο, ή να έχει κόσμο και να υπάρχει ακόμα όχι εμφύλιος, να υπάρχει ας πούμε αντίδραση όπως υπήρξε στο πρώτο παιχνίδι με την Αϊμέγκε, με κράξιμο ουσιαστικά προς τη διοίκηση.
1: Και δεν το βλέπεις και το έργο να προχωράει. Μάλιστα.
3: Και δεν το βλέπω το έργο να προχωράει.
1: Τα λέμε κατ' ιδία. Τα λέμε κατ' ιδία.
0: Ωραίος, το θέλω. Ναι, το θέλω. Ναι, άμα ωραίος. Δεν τον πάρεις, τον θέλω εγώ για. Ναι, ναι. Μ' άρεσε αυτός. Έλα, φίλε, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλό σου να.
2: Νίκος Ηλιούπολη.
0: Καλό σου, παιδί.
2: Τι κάνουμε.
0: Καλά, να προσπαθούμε να προσαρμοστούμε λίγο, να σου πω την αλήθεια.
2: Καλώς ήρθατε κιόλας. Ναι. Λίγο 3 εβδομάδες λίγο ξεσυνηθίσαμε, ρε παιδιά.
0: Πολύ, ναι, και εμείς ξεσυνηθίσαμε.
1: Έπρεπε εμένα και τον Νίκο και εμένα πάρα πολύ.
0: Είχαμε ζόρι και σεζόν όμως, να ξέρεις, φίλε. Δηλαδή και εμείς κάπου πρέπει να σταματήσουμε. Ναι. Φτάνει, ναι.
2: Ναι, για... ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, Νικόλα, με το που γυρίσατε εσείς, μετακόμισα κι εγώ στα Μετέωρα.
0: Α, τέλεια.
1: Ποια Μετέωρα?
0: Εδώ.
1: Εδώ. Σε ωραίο μέρος βρήκες να μετακομίσεις.
2: Όχι, Κωστή, όχι πάνω ψηλά, κάτω σύνορα με Νεάπολη και πολύ.
1: Άμα είναι εκεί στο Σκορπιό, πιο κάτω, καλά είναι εκεί.
0: Μια χαρά είναι εκεί.
1: Πάνω από τον Κόκορα και τέτοια. Ναι. Εντάξει, είναι ωραία.
2: Λοιπόν, Νικόλα, μια έκκληση για τους συνοπαδούς να πω.
0: Ναι, βέβαια.
2: Στηρίξτε την ομάδα, ρε παιδιά.
1: Δηλαδή, δεν κάνουν κάτι άλλο, τη στηρίζουν. 17.000 διαρκείας.
2: Όποιον μιλάω, λέει, τι το πήρα το διαρκείας, εγώ το πήρα για τον Κωνσταντέλια. Γιατί το πήρες για τον Κωνσταντέλια, ρε φίλε, για τον ΠΑΟΚ το πήρες.
0: Συμφωνώ 100% μαζί σου. 100% δηλαδή, μαζί σου εδώ. Δεν χρειάζεται να το συζητήσω. Πάμε στο γήπεδο για τον ΠΑΟΚ, παιδιά. Δεν πάμε για κανέναν άλλον. Τώρα, αν ο ΠΑΟΚ έχει τον Κωνσταντέλια, ακόμα καλύτερα. Αν έχει.
1: Στο γήπεδο για τον ΠΑΟΚ,
0: καλό σαφήνει ακόμα καλύτερα.
1: Αν είναι, ναι. Είναι άρρωστος, δεν πάτε.
0: Ναι, αλλά πας για τον ΠΑΟΚ. Το διαρχές σου παίζει για τον ΠΑΟΚ. Δεν το παίζει κανένα αθλητή.
2: Τώρα αυτά τα τρολ που βγαίνουν στο διαδίκτυο στην επίσημη σελίδα τη ΠΑΕ. Και λένε πούλα και εξαφανίσου από τη ζωή μας και έχεις διορία μια εβδομάδα.
0: Καλά, αυτά είναι τρόλ, όπως τα είπες.
2: Και φέρτε πίσω τα διαρκείας. Γιατί να σε φέρει πίσω τα διαρκείας, δεν κατάλαβα. Ναι, φυσικά ήταν εντελώς λάθος το timing της πώλησης. Mm-hmm. Και εγώ σε αυτό δεν διαφωνώ. Δηλαδή, θα έφευγε ούτως ή άλλως, θα έφευγε.
0: Ρε, θα έφευγε. Παίξτε μας με την Μπραν, κάνε την προεργασία σου, πούλα τον και την επόμενη μέρα ανακοίνωσε για τον Ούγκρεσιτς και είμαστε μια χαρά.
2: Ακριβώς.
0: Όχι τσακμπα μέσω 15 Αυγούστου που είμαστε όλοι στον ύπνο.
2: Βγήκε κανένας άλλος, την καλημέρα μου και καλώς
0: ήρθατε. Να σε καλά,
1: να σε καλά, να σε γερός.
0: Είδε που ο κόσμο του ΠΑΟΚ αντιλαμβάνεται και όντω ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να τον κατουσάνε τον Κωνσταντίνα.
1: Ναι, δεν έχει αυτή την καφρίλα. Ο, ναι.
0: Αλλά πούλα τον, πούλα τον σε σωστό timing.
1: Χωρίς να κάνω τώρα.
0: Ναι, πλάκα. Και πλάκα, ναι.
1: Τα παράπονα του είναι δικαιολογημένα.
0: Βέβαια.
1: Πέρα από την πλάκα που κάνουμε.
0: Βέβαια.
1: Το γέλιο που κάνουμε και τα
0: λοιπά. Και δεν ήμασταν αρνητικοί στο να το
1: και πάρα πολύ ποδοσφαιρικά λογικά.
0: Βέβαια. Μα νομίζω το ξέρουν και οι περισσότεροι στον ΠΑΟΚ. Ότι έγινε αυτό, όλοι το ξέρουν. Τέλος πάντων.
1: Και οι ίδιοι που έχω μιλήσει.
0: Ούτε 18.000 δεν είχε λέει ο Καραϊσκάκη, να ξέρει.
1: Μίλησαν για καθυστέρηση. Ότι οι ίδιοι.
0: Και οι ίδιοι τα ξέρουν τα λάθη.
1: Στο off the record,
0: ναι.
1: Εμένα μου είπαν, ναι, κάναμε. Το timing ήταν πάρα πολύ αργό. Ναι.
0: Είχε κάτω από 20.000 σίγουρα την Νικολέη, άστα 26.000 διαρκεία. Εντάξει, τέλος πάντων. Εντάξει. Καλημέρα, ναι.
1: Έλα, φίλε, καλημέρα.
0: Πάμε, έχουμε χρόνο, παιδιά. Μια γραμμή, μια χαρά.
1: Πάμε και πιο σύντομα να είναι.
4: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Γιώργο Σιντζάκη, Κρήτη.
0: Καλώς τον.
1: Γεια σου, Σιντζάκη.
4: Τι κάνετε, μικρά σχημομουράκια μου.
1: Κρήτη, τι κάνετε,
4: μπαλονάκια μου.
0: Γυρίσαμε όλη την Ευρώπη, φάγαμε, σκάσαμε.
1: Βρήκαμε πιο άσχημους από εμάς.
0: Βρήκαμε πιο άσχημους από εμάς.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
4: Πουλιανέ, σαν μπαλόνι έγινε, βρε
0: σκύλε. Είμαι και βαρικό καλό. Είμαι βαρύ μπαλόνι.
4: Τώρα, Πουλιανέ, τραγούδι χαλιού. Ένα είναι τα ειδώνει, λαλί μωρέ, λαλί. Το έχεις ακούσει?
0: Ναι, βέβαια.
4: Και χαιρέτης, νομίζω Βαμβακά.
0: Τώρα εσύ στην Κρήτη, τι κάνεις τώρα εσύ στην Κρήτη?
1: Τεμπελεάζει, τι κάνει, τεμπελεάζει.
4: Εγώ πηγαίνω με μπάρμαν σε μια πισίνα.
0: Πουλμπάρ.
4: Είχα πάρει και τον κόκκινο, είχα πάρει και τον κόκκινο με κάτι τουρίστρες και του κάνανε «Χαλό Γρηγόρης». και λέει ο Γρηγόρης, με ξέρουνε, με την ακούσατε την εκπομπή?
0: Όχι,
4: δεν την ακούσατε.
0: Όχι, δεν
4: την ακούσατε. Λέει ο Γρηγόρης, με ξέρουνε,
0: με
4: έχουν δει. Στράβωσε ο Γρηγόρης.
0: Σε κάλυψα.
4: Εγώ που τον πάω με χίλια, στράβωσε ο σκύλος ο μαύρος.
0: Ενώ εμάς μας βρίζεις, μας λες κακάσιμους, μας κάνεις και γελάμε.
4: Ναι. Λοιπόν, άκου.
1: Πότε τελειώνει η σεζόν σου, ρε?
0: Πότε θα έρθεις να βγουν μια φωτογραφία όλοι εδώ μαζί?
4: Θα ρε, θα έρθω μόλις. Ναι. Θα έρθω πάνω, ρε, σκυλιά του πολέμου.
0: Ωραία, λοιπόν, σε περιμένουμε.
1: Τώρα, σε λίγες μέρες.
4: Ρε εσύ τι άσχημο μου είδες είστε. Μπορούν να σας βάλουν στο τρενάκι του τρόμου. Στο τρενάκι του τρόμου το θυμάστε? Να βγαίνετε.
0: Φύγε από εδώ. Φύγε ρε μπάρμαν, φύγε ρε. Θέλω να βγάλουμε φωτογραφία σε έλθομα.
1: Το βγάλουμε έξω αυτά.
0: Ναι, το βγάλουμε να γελάσουμε. Καλημέρα.
1: Στις κόμενες αν μετά του πάμε σε μπαρ.
0: Ρε κάτσε να δούμε μετά. Να του πω έλα βάζουμε στόχο να δούμε ποιος θα τη ρίξει.
1: Έτσι.
0: Να τον κάνουμε τέτοιο χουνέρι. Καλημέρα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα. Έλα γκροπ.
5: Λοιπόν, θα μιλήσω μόνο για σχηματικά θα πω ΑΕΚ Άντερ.
0: Άντερ, ε.
5: Αύριο Όφι, ναι, το βλέπω πολύ κλειστό παιχνίδι. Βλέπω ότι ο Όφι θα χάσει αύριο, αλλά θα περάσει.
0: Και εγώ αυτό βλέπω.
1: Θα χάσει Όφι, και θα περάσει, ναι.
5: Πάω διπλό, θα κάνει διπλό εκεί μέσα.
0: Μακάρι.
5: Δεν ξέρω, βγήκε η απόφαση για το Ζίβκοβιτς.
0: Βγήκε, ναι, δεν παίζει.
5: Δεν παίζει.
1: Κιλόπιτα φάγαμε εδώ. Ναι.
5: Και πιστεύω ότι η Παναθηναϊκός θα αποκλειστεί. Και θα είναι ίσως η πρώτη πολύ μεγάλη τριγμή για τον Νίστρουπ.
1: Όχι, ρε φίλε, τον έχω αναλάβει στο κανάλι τώρα τον Παναθηναϊκό. Μην
0: φίλε, τέλεια. Θέλουμε οπωσδήποτε πρόκριση Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Όφι θα περάσει, όντως.
5: Μακάρι για το ποδόσφαιρο και για να έχετε όλοι.
1: Όφι θα περάσει, αλλά στο Χαριλό δεν το βλέπω να περνάει.
0: Και εγώ άσο το βλέπω την Κυριακή.
1: Ναι.
0: Εγώ άσο το βλέπω, άρισε Όφι. Μακάρι, φίλε, να περάσουμε. Πάντως θα είναι αποτυχία από ο Παναθηναϊκός αποκριστεί από την Κράλοβης τώρα. Εντάξει, κακά τα ψέματα. Και αυτή μια άπειρη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός αυτοκτόνησε στο πρώτο παιχνίδι. Γιατί έχει 2-0 μέχρι το 90 και καταφέρει να φύγει 2-2. Θα είναι χαρακτήρι, όντως. Θα είναι χαρακτήρι.
5: Μακάρι όλα επιτυχία σε όλες τις ομάδες.
1: Μακάρι, όχι, να περάσουν, να έχουμε
0: διάρκεια. Αύριο είναι μεγάλη Πέμπτη για τις ελληνικές ομάδες. Πάω και Παναθηναϊκό. Όφι νομίζω ότι θα περάσει. Άντε συγκυρώθηκε να μην περάσει, που δεν το πιστεύω.
1: Θα χάσει.
0: Ας παίξει κόμφερες, αλλά νομίζω σιγά μην χάσει 4-0.
1: Όχι.
0: Ναι.
5: Υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη για τα παιχνίδια.
0: Βέβαια. Εννοείται.
1: Και ανάλυση από τα κανάλια.
0: Και ανάλυση
1: από το Μετρόπολη.
0: Ναι.
1: Από παντού.
0: Ναι.
1: Έτσι.
5: Παρακολουθούμε ανελιπώς.
1: Έτσι.
0: Έγινε, αδερφέ μου.
1: Άντε. Τα λέμε.
0: Την αγάπη μας. Καλημέρα. Έπεσε, πάμε στον επόμενο. Πέσαν κανένα δυο τώρα. Καλημέρα, έλα φίλε.
1: Έλα κρόμπε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, βαρύς είναι ο φίλος.
6: Καλημέρα. Ναι. Εγώ είμαι.
0: Εσύ βαρύς, ναι.
6: Δημήτρης από Φραγκφούρτη, τι κάνετε?
0: Σέρνεσαι ρε Δημήτρη, τώρα ξύπνησες.
6: Τώρα ξύπνησε. Όλα καλά, όλα καλά.
1: Πόση βαθμή Κελσίου έχει εκεί απάνω τώρα?
0: 20.
6: Μισό λεπτό, 21 μισό λεπτό.
1: Καλά είσαι, μια χαρά.
0: Δεν είχαμε δροσιά τώρα τρεις μέρες, Γερμανοί ήρθαν εδώ στους 36.
6: Ναι.
0: Πάθαμε σοκ.
1: Να με δεις με τον Κουλιανό ανάσκελα στο τσιμέντο. Να γνατεύουμε τα αστέρια.
0: Τα αστέρια, στον Ντόρτμουντ.
1: Έχασες.
6: Παράπονο μου, εγώ δεν περάσατε από εδώ.
0: Πήγαμε σε τρεις πόλεις, πήγαμε. Ντίσσελντορφ, Κολονία, Ντόρτμουντ. Πού άλλο να πάμε?
1: Δεν είχαμε και πολλές μέρες.
0: Δεν είχαμε, τρεις μέρες είχαμε, ναι.
1: Ουσιαστικά τρεις μέρες.
6: Με είπε, υπέγραψε, χάρηκα πολύ. Τώρα περιμένουμε το μπροστά. Δεν με είπε, ποιο είναι που θα υπογράψει?
1: Για το φόρ, λέει.
0: Ο φόρ, είπαμε. Το φόρ, ναι. Περιμένουμε για το φόρ να δούμε τι θα γίνει αύριο με την Μπραν. Άλλο θα είναι αν προκριθούμε, άλλο θα είναι αν δεν προκριθούμε.
1: Δεν ξέρω αν τα άκουσε το 50 πριν μία μισή ώρα. Γιατί είναι ένα, λέει, που περιμένει να περάσει ο Πάο και να έρθει.
0: Που είναι πάρα πολύ δυνατό.
1: Είναι δυνατό όνομα να πούμε.
6: Όνομα, ρε, παιδιά,
1: δεν είναι Ευρωπαίο λίγο αυτό.
0: Αυτός δεν ήταν στην Ευρώπη.
1: Δεν ήταν στην Ευρώπη. Ωραία.
0: Ναι. Δεν ήταν στην Ευρώπη.
1: Κάνει υπομονή ρε μια μέρα.
0: Μια μέρα κάτσε να δούμε θα κάνουμε πρώτα. Άμα προκριθούμε, κατευθείαν θα τα αναφέρουμε.
1: Κάτσε να περάσει. Εντάξει.
6: Κώστα.
1: Ναι.
6: Εσύ είσαι κοντά στον Καρυπίδη. Είσαι κοντά στον Αλαφούζο. Το δικό μας πώς σου ξέφυγε, μπορείς να μου πεις?
1: Ποιος?
6: Στη μεγάλη ομάδα.
0: Ποιο ο Σαββίδη, τον Ιβάν, αφού δεν είναι εδώ ο Ιβάν Σαββίδη.
1: Πώ θα είμαι,
6: Ιβάν. Ναι, ο Ιβάν Σαββίδη.
1: Τι να το δοκάσω τη φορά, δεν το δοκάσω.
6: Ναι. Πώ σου ξέφυγε και δεν πήγε κοντά?
0: Πώ να πάει δηλαδή κοντά, με ποια μορφή να πάει κοντά?
1: Να δαγκώσω καμιά φορά.
0: Βρεθήκαμε μια φορά στην μπουτίκ, τα είπαμε λίγο.
1: Άλλο λέει αυτό,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Α, να είσαι.
1: Ναι, εξ απορρίτων. Ναι, ναι,
6: ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Να συναγεί τον κολούσα στα μπαμπά, τον έλεγα κοροϊδό, με πήρε με στραβό μάτι.
0: Ναι, δεν τον πολύ συμπάθησε.
1: Δεν με συμπάθησε πολύ.
0: Δεν μου λες, όταν σε ρωτήσαμε θερμοκρασία, μήπως είσαι θερμοκρασία με air condition? Γιατί απάντησε γρήγορα σχετικά.
1: Ναι.
6: Όχι, 21 γράφει έξω.
0: Για να λέω, μήπως είσαι θερμοκρασία του air
1: condition. Καλά την έχει βγει, μια χαρά. Μια χαρά την έχει.
6: Ο Γρηγόρης.
0: Ναι, μεγαλώνει.
6: Μεγαλώνει. Βγάζει τίποτα στο Bet Show?
0: Στο Bet Show, όχι, δεν έγραψε τελευταία. Όχι, τελευταία πράγματι στο Μουντιάλ που έγραψε. Πάλι. Με το Euro, και κάπου εκεί είναι τελευταία φορά. Στο Euro.
6: Με την άλλη την επιχείρηση, τι γίνεται, Κώστα?
1: Ποια, ποια επιχείρηση, για ποια λες?
6: Με τον Γρηγόρη.
1: Α, του βάλανε να υπογράψει ένα χαρτί και δεν το δέχτηκε.
6: Α, γιατί έτσι θα πάρει.
1: Γιατί έκρινε ότι.
0: Θα τον πάρω στο καφενείο τον Γρηγόρη.
1: Θα τον πάρει στο καφενείο.
0: Θα τον πάρουμε κανένα δυο live εκείνη την εβδομάδα,
1: ναι,
0: και θα κάνουμε live. Θα τον πάρουμε στο καφενείο.
6: Είναι πολύ ωραίο. Μπράβο σου, Νίκο.
0: Είναι, ναι, είναι κάτι πολύ διαφορετικό, γιατί όλο αυτό με τα παράθυρα
6: πάρα
0: με έχει κουράσει.
6: Πολύ ωραίο, πάρα
1: θα
6: πολύ ωραίο.
1: Θα το
6: βγάλει
1: και σε καπάκι αντικαταθλιπτικό.
0: Ναι. Το Γρηγόρης για το καφενείο είναι τα μάμ.
1: Ναι. Ναι.
0: Δευτέρα Παρασκευή, Δευτέρα Παρασκευή, αλλά μετά την έκθεση κάθε μέρα θα έχουμε το απόγευμα καφενείο.
1: Ναι.
6: Α, τέλεια, τέλεια. Ωραία. Χάρηκα που τα είπαμε, παιδιά.
0: Να σε καλά, Γερμανία, Φραγκφούρτη.
6: Για χαρά.
0: Φιλιά. Να σε καλά, Γερμανία, Φραγκφούρτη. Πόσο να άκουσε το φίλο, αργό, σταθερό.
1: Δεν πρόκειται. Καρδιαγκιακό, δεν πρόκειται.
0: Τίποτα.
1: Είναι τακτοποιημένο.
0: Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος, γιατί πλέον πρέπει να τελειώνουμε exactly. Τι έχει το μενού σήμερα, το πρόγραμμα, να πούμε στον κόσμο τι ακολουθεί.
1: Σήμερα είναι. Τετάρτη, η ΑΕΚ το βράδυ.
0: Το βράδυ, Σάντα θα είσαι.
1: Νέα Σάντα. Και με...
0: Να δώσει φιλιάκι στις κούκλες μου, τις Κυλκισιώτες.
1: Πού να βρω ωραία κούκλα εκεί?
0: Καλά, θα σου έρθουνε.
1: Λες.
0: Θα σου έρθουνε.
1: Μου έρθει πόντια κούκλα.
0: Θα σου έρθουνε.
1: Πού να βρω. Κάτι καλό φαΐ μπορεί να με κάνει.
0: Να φάτε κανένα τσουσμετζές, πώς τα λένε.
1: Ναι, καλές μαγείρισες.
0: Ναι. Το βραδάκι θα έχει ΑΕΚ. Αύριο θα έχουμε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Είναι κομβική αυτή η εβδομάδα. Έτσι. Έρχονται πλακοτελίστες με Γιάννη Πάγκο και Μάικ Σαρόπουλο.
1: Ωραίο δίδυμο αυτό.
0: Πολύ ωραίο δίδυμο. Πάντως τώρα με τον Γρηγόρη, εγώ ψήθηκα τώρα στο μυαλό μου.
1: Ναι.
0: Καφενείο δύο φορές την εβδομάδα.
1: Να του δίνεις τα ίδια λεφτά που του δίνεις εδώ, να έρθει είναι.
0: Ποια, εδώ δεν τον πληρώνω εγώ, εδώ τον πληρώνει ο όμιλος.
1: Ναι.
0: Στον όμιλο Μετρομίντια ανήκει.
1: Έτσι.
0: Έτσι, θα γράψουμε παιδιά μέχρι το μεσημέρι.
1: Συγκούρα,
0: αν και βλέπω σφιχτή την ΑΕΚ.
1: Άσο και 2-3 γκολ.
0: Εγώ βλέπω άσο και άντερ.
1: Άσο και άντερ, κοντά.
0: Κάπω εκεί την βλέπω την ΑΕΚ. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε εκεί.
1: 2-0.
0: 1-0.
1: 2-0. Ωραία, ωραία.
0: Φεύγουμε, Ερμάνος μου, ευχαριστήσουμε DJ Vici Sandex. Αύριο πουρνό λίγο μετά τις 8 παρεούλα μαζί. Φιλιά στο σπίτι.

0: Καλή σας ημέρα. Σε κατάσταση διαρκούς επιχειρησιακού σχεδιασμού για κάθε πιθανή εξέλιξη στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένου ακόμη και του ενδεχομένου πολεμικής σύγκρουσης, βρίσκεται η τουρκική στρατιωτική ηγεσία, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο που είδε το φως της δημοσιότητας. Στο σχετικό ντοκουμέντο γίνεται ειδική μνήμα στο Κυπριακό, όπως και στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ. Η συμφωνία για την αγορά δύο σύγχρονων φρεγατών κλάσης FREM ανακοίνωσε επίσημα σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών τύπου FREM από τη χώρα μας. Την προσεχή Παρασκευή ολοκληρώνεται η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου, όπως ανέφερε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα προ της περικοπής που υπέστησαν. Το Μάιο του 2027 τοποθετεί την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του flyover ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για θέματα υποδομών, Νίκος Ταχιάος. Μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, τόνισε ότι το έργο έχει ξεπεράσει το 60% σε πρόοδο. Επόμενο δελτίο στις 12. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλυπια σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
2: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
4: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
5: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943-849-214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
8: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
7: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
9: Nexus Facility, παρακαλώ.
7: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
10: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
12: Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης, ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.

0: Σαν γρήγορα την ξεκίνησε την εκπομπή εδώ.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι είναι δικιά του ευθύνη.
0: Δηλαδή, θέλω να πω στην Ελλάδα, δεν είμαστε προετοιμασμένοι έτσι. Λέει το λεωφορείο φεύγει στις 11.
1: Έρχεται 11 και 10.
0: Άμα φύγει 11, έχουν χάσει το λεωφορείο τουλάχιστον 10 που κόψαν εισιτήριο.
1: Όχι, και δύο κάνουν μήνυση ήδη. Είμαστε προετοιμασμένοι για να αργήσει.
0: Δεν γίνεται να λέει, ας πούμε, η εκπομπή αρχίζει στις 11 και να αρχίζουμε στις 11. Γιάννη, λίγο αυτό.
1: Κάπως να το δούμε και με τη διεύθυνση.
0: Δεν ψήφισε παλιά Πασόκ, εσύ τι ήσουν, δηλαδή. Ποια χώρα.
1: Από πού ήρθατε.
0: Στο Πασόκ, επί Πασόκ δεν είχε κάτι τέτοια επιδόματα κατά καιρούς έχουν γραφτεί.
1: Έγκυρης προσέλευσης.
0: Είχε όντως, ήταν.
1: Πώς, δεν τα είχε.
0: Αν είσαι χωρίς την ώρα σου.
1: Ναι, φυσικά. Πρημοδοτήτω, συγγνώμη.
0: Είχα διαβάσει, αγαπητέ μου Μιχάλη.
1: Ναι.
0: Είναι ο Μιχάλης λοιπόν εδώ.
1: Και είναι ο Γιάννης.
0: Και όλοι μαζί είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Πραγματικά η επιτομή.
0: Γιάννη Τσιράπιο έχουμε στο production, τον οποίο αν τον λέγανε Γιάννη Χατζή.
1: Θα είχαμε θέμα.
0: Θα είχαμε τον Μιχάλη το Χατζή και τον Γιάννη. Θα γινόταν το Μιχάλης Χατζηγιάννης. Άστα αυτό, κοιμήθηκα ανοιχτό.
1: Απροσδόκητο. Δεν το είδα να έρχεται. Δηλαδή βγήκε χωρίς φλας, πήρε όλη την πλευρά. Δηλαδή είναι θέμα.
0: Ψάχνουμε τουλάχιστον έναν ακροατή που να συνδέεται κάπως με το Χατζή. Δηλαδή για να κάνουμε ένα Μιχάλη Χατζηγιάννη εδώ πέρα.
1: Ναι, τώρα για να γίνει το όπως πρέπει σωστά.
0: Να βγούμε μια φωτογραφία.
1: Ή ενδεχομένως μια Ζέτα Μακρυπούλια.
0: Πού κολλάει αυτό.
1: Καλά, δεν είναι το ζευγάρι.
0: Ατύπου, ναι.
1: Δεν υπήρχε. Μπορεί να μας ακούει η Ζέτα αυτή την ώρα.
0: Αν ακούει να βγει κιόλας στο... με βιντεοκλίστα προφανώς.
1: Κάτι παραπάνω αποδεκτή.
0: Είναι από τις διαχρονικά όμορφες κοπέλες της Ελλάδας.
1: Ναι. Θα έλεγα ότι έχει μια ομορφιά, ας πούμε, επειδή έτυχε προσφάτως εδώ εκ του Σύνυγκης.
0: Υπό ποιον?
1: Του Σύνυγκης.
0: Όχι.
1: Θα με βιζαβή και απεναντίας που λένε.
0: Ναι.
1: Όταν πήγαμε στο Ρουκζούκ, έχει ένα.
0: Ω, ναι, έχεις δίκιο, το έχω ξεχάσει αυτό.
1: Έχει ένα καθηλωτικό βλέμμα. Δηλαδή, οι περισσότεροι εντοπίζουν το κομμάτι της ομορφιάς κλπ. Έχει ένα τρομερά καθηλωτικό βλέμμα. Σε συνδυασμό με την παντελής έλλειψη σνομπισμού, δηλαδή συνήθως οι πολύ όμορφες γυναίκες επιδιώκουν να έχουν και, ένα σνομπισμό, μια σνομπαρία.
0: Μια ξενίλα.
1: Μπράβο, για να μην το πω διαφορετικά και δεν με ακροημερεύσει, που δεν θα με ακροημερεύσει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Έχουν μια ξενίλα, ένα κάτι, μια λεμονάδα. Α, τούτη έχει μια προσβασιμότητα, δηλαδή είναι προσβάσιμη, θα έλεγε κανείς. Εκτιμώ βέβαια ότι πολλές γυναίκες όμορφες χρησιμοποιούν σαν όπλο το συνομπισμό για να μην θεωρούν ότι είναι προσεγγίσιμες. Δηλαδή, μην θεωρούν ότι είμαστε μπάτε
0: και
1: λιαλέστε.
0: Αλφα και δεύτερο, να μην σου δώσω και αέρα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Είναι και εγωιστικό λίγο.
1: Βάλε και λίγο νεκρά, αδερφέ. Δηλαδή. Σβήσε φώτα, μηχανή και αποβιβάσου. Πάντο αργά.
0: Είναι η πρώτη φορά που κάνει δηλώσει για τη Ζέτα μετά από το Ρουξού.
1: Μπορεί να είναι απόσπασμα αυτό και να στάλει τη Ζέτα.
0: Θέλω να πω, είναι κατά αποκλειστικότητα αυτό το
1: ναι,
0: πράγμα.
1: Πάντα. Γιάννη, ό,τι γίνεται εδώ μαζί σου είναι κατά αποκλειστικότητα.
0: Ωραία, άρα. Και Ζέτα, ναι, και Ζέτα Μακρυπούλια, σωστά. Αν τώρα ένας ακροατής έχει το επώνυμο Χατζής, να ξέρει ότι υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να πάμε για καφέ οι τρεις μας.
1: Και να γίνει το μελέ.
0: Για να γίνει μια φωτογραφία του Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Α, θα μπροσταθούμε σειρά και θα τα κάνουμε όλα.
0: Υπάρχει περίπτωση να ακούσουμε καθόλου Χατζηγιάννη, λέω το Γιάννη το.
1: Καλά,
0: όχι, θέλω να πω, πετάω υπονοούμενα εγώ τώρα, δεν ξέρω αν καταλαβαίνω.
1: Σε ποιο ήταν εκείνο το, που είχαν πάρει ένα τραγούδι του και το είχαν κάνει σε τίτλους σειράς. Σε τίτλους έναρξης σειράς στην ελληνική τηλεόραση.
0: Ο Βασιλιάς, λέει ο Διάννης.
1: Ο Βασιλιάς. Ο Ανακτάς. Ανακτά, μου που λέγανε.
0: Ο Κάρολος.
1: Από Βασιλιάδες η εκπομπή δεν τη υιοθετεί. Για να ξέρουμε πού είναι τα ωραία τη εκπομπή αναφορικά με τη Βασιλεία.
0: Να βγει ο Ζαπούνης τώρα. Να κάνει κάτι.
1: Ναι, κάπου είχε. Όχι τον τίτλο τη σειρά.
0: Όπου το τραγούδι ήταν.
1: Ήταν όλοι μαζί μια πολυκατοικία, ένα μελέ.
0: Α, η πολυκατοικία.
1: Τι η πολυκατοικία.
0: Νομίζω η πολυκατοικία λέγεται η σειρά. Και στους λατρεμένους
1: γείτονες.
0: Έχει αλλάξει 7 φορές ο Τσιράπης απάντησης.
1: Καθίστε λίγο, μισό
0: λεπτό. Πήγε από το Βασιλιά, πήγε στους λατρεμένους γείτονες. Είπε ναι στην πολυκατοικία και λέει ναι και στους Διούξ από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Είπα ναι. Είπα στόλα ναι. Στόλα ναι. Είπα στόλα ναι. Στόλα ναι. Είπα στόλα ναι. Λοιπόν, όπως καταλάβετε, θα πάμε μαζί με ο οποίος είναι λίγο ταλαιπωρημένος φωνητικά. Πρέπει να περνάει δύσκολα. Δηλαδή έτυχε να τον ακούσω προσφάτως. Με
0: αυτό,
1: διαδικτυακά, όχι διαδικτυακά.
0: Α, νόμιζα ότι είχες.
1: Κάποια βίντεο.
0: Σε κάλεσαν και στο σπίτι τους μετά το ρούξο.
1: Εντάξει, αυτές είναι οι σχέσεις που διαμορφώνονται ανάμεσα στις περσόνες.
0: Τα τηλεπαιχνίδια. Εκεί κερδίσαμε, συγγνώμη.
1: Την εκτίμησή τους. Να το αυτό, μπράβο. Βασιλιάδες λέγεται. Τι κουμπί. Μια να πει στη δημοκρατία έχει.
0: Βασιλιάδες λέγεται η σειρά.
1: Την καλημέρα μας και στη βασιλική οικογένεια, Royal Family. Α, επίσης τώρα που είπα Royal Family, ήταν του ενός του πρίγκιπα η γυναίκα, έπαιζε σε μια εταιρεία με δικηγόρους. Σε μια εταιρεία, σε μια σειρά με δικηγόρους στην Αμερική.
0: Λοιπόν, α, ναι, ναι, το πρίγκιπα του, αυτό το ξέρω, η πολύ όμορφη Μέγαν.
1: Μια κούκλα!
0: Μέγαν Μάρκλ. Το όνομά της, που έπαιζε Σουίτς.
1: Μπράβο, είναι, μπράβο, στα Σουίτς, μπράβο εκεί.
0: Σουίτς,
1: Σουίτς όπως είναι το, εγώ αν το δω θέλω να το φάω.
0: Αν το θέλω. Σουίτς είναι κουραμπιέδες.
1: Ναι, μπράβο. Πώς λέγανε, Μέγαν Μάρκλ. Τι ωραία κοπέλα. Αυτή είναι μια πολύ ωραία κοπέλα.
0: Εγώ πιστεύω ότι εκεί την είδε ο πρίγκιπας. Δεν μπορεί, γιατί η σειρά ήταν δημοφιλής. Ήταν πολύ καλή σειρά.
1: Αν και ρε, να σου πω τώρα το guilty pleasure μου. Τώρα που είμαστε, μας ακούει κανείς, που είμαστε μεταξύ μας. Προσκυνώ, πετάω ταυτότητες. Κάνω την ταυτότητά μου φρίσμπι, ας πούμε, και την απογειώνω. Για την Ντόνα. Είμαι τονικός.
0: Η Ντόνα είναι.
1: Η Ντόνα είναι εκείνη η κοκκινομάλα, η φωτοκροτίδα.
0: Από αυτή τη σειρά, την ίδια.
1: Εκείνο το πλάσμα.
0: Η γραμματέας του αρχιδικηγόρου.
1: Γιάννη, για την Ντόνα.
0: Το μυαλό.
1: Ναι. Το μυαλό είναι και απόψε θολό.
0: Ντόνα, λες, όχι ντόνατ.
1: Όχι ντόνατ, είναι άλλο. Και γι' αυτό βέβαια. Η Ντόνα, για όσους γνωρίζουν ή όσους έχουν ένα τουλάχιστον μέσο επίπεδο ποιοτικής υποστάθμισης από την εκπομπή στους ακροατές,
0: ναι,
1: θα πρέπει να κάνουν embrace στο δεδομένο ότι η συγκεκριμένη είναι φωτοκροτίδα. Είναι μπουρή. Είναι μπουρή, Γιάννη.
0: Έχω εικόνα.
1: Έχεις εικόνα. Ήχο δεν έχω.
0: Και έχω και άποψη.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι,
1: εδώ.
0: Δύο στα δύο συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
1: Είσαι τονικός.
0: Ξεκάθαρα.
1: Είσαι τονόσκυλο. Δεν διαλέγει κανείς.
0: Δεν διαλέγω. Δεν μπορώ να διαλέξω. Γιατί σήμερα, ας πούμε, είναι περιορέ.
1: Ναι, καλά. Τώρα είναι εντελώς υποκειμενικό.
0: Βεβαίως καμία από τις δύο δεν θα διάλεγε εμένα. Αυτό για να το έχουμε στο μυαλό μας.
1: Ούτε αυτό μπορεί να το προεξοφλήσεις.
0: Το προεξοφλώ εγώ. Το προεξοφλώ για να το προστούμε.
1: Το τιμώ.
0: Πριλώνω από πριν, πριλώνω.
1: Μπράβο, σωστό.
0: Και μετά κάνω.
1: Άρα είσαι τονικός.
0: Είμαι. Όχι, και οι δύο είναι δύο διαφορετικές τύπες γυναίκες.
1: Να πώς το έκανε το όνομα.
0: Στη σειρά.
1: Στο όνομα του κανονικού της, την Ντόνα.
0: Ιωάννα.
1: Τη Λορένη.
0: Τη Λορένη, ναι.
1: Ιωάννα Κυρμιτζίδου, το κλικ.
0: Γιατί τι έχει το κλικ στην
1: Ελλάδα. Άσχημα το κλικ.
0: Θα έρθει τώρα καμία γεια σε Ιωάννα Κυρμιτζίδου, είμαι και θα χάσει τη φωνή σου.
1: Την αγάπη μα, μακάρι να πάνε στη Ιωάννα.
0: Μόλι τώρα λέγαμε τα καλύτερα.
1: Και να χωρέσουμε και μια σέρα όλοι μαζί να πιαστούμε. Είναι μισό λεπτό γιατί. Λοιπόν,
0: αν δεν έχετε εικόνα που δεν έχετε, γιατί είμαστε ραδιόφωνο, καταλάβατε τώρα, είναι ξεκάθαρο. Η εκπομπή θα βοηθήσει, αλλά θα πρέπει να πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Και θα βάλει τις δύο φωτογραφίες. Και θα βάλει τις δύο φωτογραφίες των δύο συγκεκριμένων γυναικών που τις έφερε σαν ένα αεράκι, θα λέγαμε.
1: Ένα μπριζ.
0: Ένα μπριζ. Τις έφερε, ας πούμε, στην εκπομπή. Τη Ζέτα δεν θα τη βάλουμε, την ξέρετε.
1: Όχι.
0: Θα βάλουμε τη Μέγαν και την Ντόνα.
1: Μέγαν και Ντόνα.
0: Ναι, αν στο μεταξύ δεν προλάβει κάποιο Χατζή να βάλει κάποιο.
1: Οι υπόλοιπε εκπομπέ βάζουν διλήμματα. Τώρα ήταν δίκαιη η κάρτα του Ζήκοβιτ. Εντάξει, αυτά τα πέρα, αυτά τα βλέπουν όλοι.
0: Τα έχουμε δει αυτά.
1: Τα έχουμε δει, τα έχουμε αναλύσει. Έχουν βγει καταιγητές γιατί χθες φιλοξενήσαμε τον κύριο Τσίκιν, την κυρία Λαμπαδαρίου, τον κύριο Βαρούχα. Όλους τους βγάλαμε στην εκπομπή.
0: Όλοι εδώ μαζί.
1: Τους περάσαμε μια νομεράδα.
0: Ναι.
1: Ποια όμως είναι εδώ η πραγματική, η ρεαλιστική ειδοποιώς διαφορά που ξεχωρίζει αυτό το ραδιοφωνικό μίσχο. Ναι, ξέρω ποιο άλλο. Αυτή την ελεγγύα των Ερτζιανών.
0: Μίσχε, είσαι εδώ.
1: Αυτό το μίσχα των Ερτζιανών. Από τους υπόλοιπους οι οποίοι δίνουν και αυτή τη μάχη στο μεροκάμα του τρόμου καθημερινά.
0: Σωστό. Αυτή είναι η διαφορά μας. Τα πρόσφατα διλήμματα. Ούτε καν κουραμπιές με το μακάρο. Ο καρπούς με πόνι.
1: Μέγαν Μάρκλ, πώς την είπες αυτή, ή Ντόνα.
0: Σάμερ. Ντόνα Σάμερ.
1: Πιάνω ένα ψήγμα.
0: Love to love you, baby. Ντόνα από Μαντόνα.
1: Ντόνα Μαντόνα, μικρή κεφαλονίτσα.
0: Λοιπόν, η ανάρτηση είναι κανονικά. Καμιά φορά τα κάνουμε κάτι τέτοιες εισαγωγές που κανείς δεν ξέρει από πού μπήκε και πού καταλήγει.
1: Θα καταλήξει σίγουρα.
0: Ναι, νομίζουν οι έξυπνοι ακροτές ότι θέλουμε να κερδίσουμε χρόνο γιατί η ανάρτηση δεν έχει γίνει. Ότι κάτι της λείπει της εκπομπής. Τίποτα δεν της λείπει. Είναι αλατοπιπερωμένη.
1: Καλά.
0: Έχει πάρω τα γλυκόξινα, όποιοι τα τρώνε. Έχει την κανελίτσα. Αυτά
1: είσαι και το γλυκόξινο.
0: Καθόλου.
1: Α,
0: δηλαδή, μην δω τώρα πάπια.
1: Με το δαμάσκι νότς, ας πούμε, και τα λοιπά. Όχι, μακριά, ε.
0: Μα δεν είμαστε πλασμένοι για αυτά.
1: Όχι.
0: Μπορεί ο Κινέζος να είναι.
1: Όχι.
0: Κατάλαβες, ναι, δηλαδή, να. Άλλοι είναι πλασμένοι για άλλα, δεν είναι.
1: Καλά, ο καθένας είναι πλασμένος για κάτι.
0: Αντίμορο. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε εδώ κάποιες φωτογραφίες. Για μένα σίγουρα ξεχωρίζει, και όχι επειδή τη βάλαμε έτσι πρώτη να αναβοσβήνει. Μεγάλη φωτογραφία, η χθεσινή επίσκεψη, από την επίσκεψη μάλλον ένα σταντανέ, του Μιστακίδη με τον Τρικέρι. Και βέβαια στην
1: ισογραφία.
0: Μέτσοβο.
1: Μέτσοβο, ναι, ωραίο το Μέτσοβο.
0: Μέτσοβο. Και βέβαια στην ισογραφία για μένα είναι φοβερό, έτσι, η αρχή. Περιμέναμε να έρθουν, ναι, πράγματα, έτσι,
1: έτσι ευρωλίγκες
0: και τα λοιπά.
1: Το πελοκί.
0: Ο πρώτος που κάνει την μπουκαδούρα, όπως έλεγε και από την αρχή και ο Μιστακίδης τα λοιπά, είναι ο ΠΑΟΚ με όλο αυτό το φρατσάις, το ρεπορτάζ που χορεύει από χθες. Γιατί είναι από αυτά τα ρεπορτάζ που χορεύουν.
1: Χορεύουν σίγουρα.
0: Αυτά είναι ρεπορτάζ, φίλε.
1: Πέρα του χορού, εμένα, το Μέτσοβο με εντυπωσιάζει. Είμαι Μετσοβίτης, είμαι Μετσοβόφιλος.
0: Τώρα που το λες.
1: Είμαι φιλομετσοβίτης, γιατί Μετσοβόφιλος πάει αλλού. Φιλομετσοβίτης είμαι.
0: Εδώ να σε ρωτήσω κάτι. Πας, ας πούμε, έχει το κλειστό. Έχεις πάει Μέτσοβο, φαντάζομαι. Στο κλειστό γυμναστήριο έχεις πάει.
1: Του μπάσκετ, εννοείς.
0: Όχι,
1: του. Α, δεν ξέρω. Του μπάντμιντον. Έτσι πως με βλέπεις. Σε ποιο κλειστό γυμναστήριο ήταν πιο πιθανό. Του κοκορετσιού. Ή του μπάσκετ.
0: Εγώ σκέφτομαι όταν καθίσανε στο τραπέζι αυτό. Ναι. Θα και σου λέει παιδιά να κάνουμε κλειστό γυμναστήριο εδώ στο Μέτσοβο.
1: Μπράβο, ναι.
0: Δεν πετάχτηκε ένας να πει πρώτη περιαλίωση τη περιοχή του πολιτισμού τη κληρονομιά.
1: Η πολιτιστική κληρονομιά βάλετε πονταχώθεν.
0: Ποιο θα έρθει εδώ για να παίξει μπάσκετ. Ενώ α πούμε στριφογυρίζουν στι σούβλε
1: ναι, ναι, ναι.
0: Οι μυρωδιέ.
1: Ξεκάθαρα.
0: Το βλέπω λίγο το τρικέρι σαν να έχει πάρει 2-3.
1: Τώρα εκεί στο Μέτσοβο έχει καθαρό. Ο καθαρό άρεσε ανοίγει την όρεξη τη Γιάννη.
0: Εντάξει. Τα παιδιά να φάνε που γυμνάζουν. Ο τρικέρι να έχει περιορισμό. Απαγόρευση εξόδου.
1: Διακρίνω ένα ημι body shaming.
0: Τι είναι αυτό.
1: Body shaming.
0: Όχι,
1: δηλαδή, κάτι πιάνω ένα ψήγμα.
0: Όχι, όχι,
1: έχουμε ένα θέμα με τους χοντρούς.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Είναι χοντρός ο Τρινκέρι. Αυτό κανονικά και ξέρεις. Έτσι βγαίνουν τα super σεγούς. Χοντρός ο Τρινκέρι. Αν εγώ τελείς έχω για λέει ο Γιάννης Πάγκος. Όχι, προς Θεού.
0: Απλά λέω ρε παιδί μου πόσο κόντρα ρόλος είναι στο Μέτσοβο να υπάρχει ένα κλειστό γυμναστήριο.
1: Ισχύει. Αν και νομίζω πολλές ομάδες αυτές που το επιλέγουν για την προετοιμασία τους.
0: Φυσικά, αφού έχει.
1: Επίσης, είχαμε βρεθεί για μια προετοιμασία του Άρη Θεσσαλονίκη στο Ζλάτιμπορ που πήγαινε ο Παναθηναϊκός για προετοιμασία τον μπάσκετ του.
0: Ναι.
1: Ομοιάζουν σε κάποια πράγματα οι συνθήκες. Βέβαια, στο Ζλάτιμπορ καλό ήταν το φαγητό, αλλά δεν ήταν σαν του Μέτσοβου. Δηλαδή, ναι.
0: Μέτσοβο και ανήλιο απέναντι, έτσι δεν είναι. Δηλαδή τα δύο βουνά μάλλον.
1: Ανήλιο. Όπω να γίνεται εκεί και. Και δώσ' του και πάρ' του και πέτα τα σλαδόγολα και μην με φοβάσαι καθόλου και φέρε και από αυτά. Και στρώσε και εκείνο και.
0: Έτσι, έτσι. Στο ανήλιο λέει υπάρχει ταβέρνα που τρώει τσοτάκι. Τι να κάνουμε εσύ.
1: Να αποκλειστεί η περιοχή! Κάμερα σε μένα!
0: Που τρώει Μητσοτάκη, δηλαδή πάει ο Μητσοτάκης και τρώει. Ο Μητσοτάκης παρεμπιπτόντως θα είναι αύριο στην Καλαμαριά. Θα εγκαινιάσει, λέει, το μετρό της Καλαμαριάς.
1: Αύριο το πρωί.
0: Ναι. Και διάβασα κάπου σε κάποιο ρεπορτάζ που είχε τον τίτλο «Αντίστροφη μέτρηση», λέει, για το μετρό της Καλαμαριάς.
1: Ναι.
0: Λίγο με αυτούς τους όρους να προσέχουμε λίγο στη Θεσσαλονίκη, γιατί είμαστε λίγο ευαίσθητοι, τουλάχιστον όσοι θυμόμαστε. Δεν μπορεί, ας πούμε, να είναι 30 χρόνια ιστορία το μετρό και να μου γράφεις αντίστροφη μέτρηση.
1: Όχι. Δηλαδή, θα πρέπει να μετράω παλιά.
0: Φαντάζομαι τον αστροναύτη, θα είχε μπει 20 χρονών, θα του έλεγα κάτσε, αντίστροφη μέτρηση, θα απογειωθούμε. Και έφυγε 50 χρονών για τη Σελήνη. Δηλαδή, όταν είναι στα αυτιά του το 19, μπορεί να. Δεν το πάτησε το κουμπί. Οπότε αφήστε αυτά τα αντίστροφη μέτρηση και θα ήθελα χθες.
1: Και θα είναι και το βράδυ κοινό μπαν. Θα έχει και πάνει τέτοιο. Λαλά.
0: Πού.
1: Στο μετρό της Καλαμαριάς που θα εγκαινιαστεί θα έχει και συγκρότημα. Τραγούδια και τέτοια. Καλή διάθεση. Blue Black Boys και τέτοια.
0: Καλό. Οπότε θα ήθελα έτσι για μια αλλαγή στη ζωή μας ευχάριστη, απρόσμενη.

0: η ανάληψη της ευθύνης στη χώρα έχει περάσει από πολλές διαφορετικές φράσεις και γλώσσες, παρά μόνο στα ελληνικά δεν έχει ακουστεί.
1: Μ' αρέσει τώρα, ωραία το είπες.
0: Είναι σημαντικό, δηλαδή, ακόμα και η τρέχουσα παράταξη, η οποία δεν λογίζεται απόλυτα υπεύθυνη για την ολοκλήρωση του έργου, να πει ότι στο κομμάτι που με αναλογεί, ναι, υπήρξαν καθυστερήσεις. Ναι, φέρω την ευθύνη. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό.
1: Μπράβο, ωραία. Εν πάση περιπτώσει, όμως, σίγουρα ένα σπουδαίο έργο. Φτάνουμε και στην Καλαμαριά σιγά-σιγά. Όπως το είπε και ο Τρικέρι, που ήδη είναι επίκαιρος, αγάλι-αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι.
0: Ναι, σωστό.
1: Είναι, σωστό. Το είχε πει στην παρουσίαση. Ωραίος ο Τρικέρι. Ωραίος και ο Πάκου για την πρώτη μπουκαδούρα για την Ευρωλίγκα.
0: 80 για 10 χρόνια. Αυτά ουσιαστικά μπαίνουν εκεί, δεν τα δίνεις. Απλά τα. Να μην πω υποθηκεύεις γιατί ακούγεται άσχημα. Τα δεσμεύεις. Νομίζω είναι καλύτερη φράση αυτή. Και δείχνεις ότι έχεις το επίπεδο και των εγκαταστάσεων και ότι δεσμεύεσαι να φέρεις σε πέρας όλες τις ρήτρες που υπάρχουν για να είναι ομαλή η ένταξή σου στο συγκεκριμένη λίγκα.
1: Ναι. Εμένα επίσης ενδιαφέρον σε όλο αυτό έχει, πώς να σου πω, αυτό που λέμε γίνεται.
0: Ναι, δηλαδή, μεγάλη υπόθεση.
1: Ένας που έρχεται.
0: Η ακολουθία λέξεων πράξεων.
1: Βέβαια. Έρχεται, ας πούμε, ο Μουστακίδης, φέρνει Τρικέρι και από το προηγούμενο χειμώνα μόνο μία λέξη υπάρχει, Ευρωλίγκα. Και φαίνεται αυτό το πράγμα ότι δεν. Το κάνω, ορίστε. Το κάνω. Δεύτερον, πίσω από τις λέξεις, προφανώς θα υπάρχει και η προοπτική ενός γηπέδου. Έτσι, ναι. Αν και το γήπεδο που τώρα, δηλαδή το Πάοκ Σπορτς Αρένα, ένα γήπεδο το οποίο δεν μπορεί να δώσει το περιθώριο στον Πάοκ να κερδίσει χρόνο. Δηλαδή να σου πει ότι.
0: Αλλά δεν είναι αυτό που θέλουν οι άνθρωποι του Πάοκ.
1: Ωραία, θα παίξω εδώ, αφού μου δίνεις, έχεις τα λεφτά, τα βλέπω εδώ, τα έχεις βάλει. Δηλαδή αυτά που ακούγαμε και ισχύουν, όχι τα ακούγαμε στο παρελθόν, γιατί για προϋπόθεση τα γήπεδα να έχει η ομάδα που κάνει το φάκελο, να έχει ένα γήπεδο κτλ. Και αυτό το διαβάζεις πίσω από την πρόταση του ΠΑΟΚ ότι η κατασκευή γηπέδου και γενικώς ένα εδώ γίνεται, αλλάζει το έργο, αλλάζει ο χάρτης εντελώς και για την Ευρωλίγκα, η οποία έχει απλωθεί πάρα πολύ με τις καινούργιες συμμετοχές, να αυξηθούν οι ομάδες, να χορεύουν τα εκατομμύρια και να βλέπει ο κόσμος μπάσκετ. Είναι ένα προϊόν πολύ δυνατό.
0: Αλλά σίγουρα στο κομμάτι της Θεσσαλονίκης θα έχει τρομερή επίδραση.
1: Ναι.
0: Για να είμαστε ρεαλιστές.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα να συζητήσουμε για το πώς θα το δουν στο Αμπού Ντάμπι. Είναι OK, μια πλευρά της πραγματικότητας. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, αυτή την επίδραση που θα έχει και έχει ήδη το μπάσκετ της Θεσσαλονίκη, είναι τρομερή. Τρομερή, δηλαδή, οι διεκδικήσεις να έρχονται παίκτες και να λένε, να έρχεται ο Μπίρτς, ο οποίος έχει παίξει πόσους αγώνες παραδείγματος χάρη Ευρωλίγκα, και να λέει πάμε να πάρουμε το EuroCup για να παίξουμε Ευρωλίγκα. Για να έρχεται ο Μιστακίδης και να λέει δεσμεύω 80 για να παίξει ο Πάοκ Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πριν 5 χρόνια, εγώ δεν σε πάω μακριά. 5 χρόνια.
1: Με συγχωρείς, Μιχάλη, τα κέρδη της Ευρωλίγκας δεν έχουν καμία σχέση με τα κέρδη του Champions League. Δηλαδή, επειδή καμιά φορά στο μυαλό μας διασυλλογικές διοργανώσεις, η μία είναι το Champions League, η άλλη Ευρωλίγκα. Το Champions League έχει λεφτά. Βέβαια και για τα μπάτζετ των ποδοσφαιρικών ομάδων. Εν πάση περιπτώσει, αν πας και μέχρι το τέλος του δρόμου και πάρεις και το κύπελο, θα πάρεις 100-120 εκατομμύρια. Δεν θα είναι. Αλλά στην Ευρωλίγκα δεν έχει τέτοια λεφτά. Αλλά είναι κάτι άλλο. Είναι μαγικό. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι. Είναι μαγνητίζει αυτό το πράγμα.
0: Μαγνητίζει.
1: Και μαγνητίζει.
0: Και το πρεστίζει. Όχι, περισσότερο λέω ότι αυτό το. Η συνθήκη που επικρατεί στις ομάδες στις μπασκετικές ομάδες της Θεσσαλονίκης σήμερα, αν ρωτούσες πριν 4 χρόνια, το φανταζόσασταν.
1: Όχι. Τι να φανταστεί.
0: Θα βγαίνει από τα χίλια. Με ταχύτητα φωτός, ας πούμε, ότι δεν το φανταζόμαστε.
1: Εδώ ήταν οι εποχές που.
0: Άλλο αν προσδοκούσαμε και άλλο αν φανταζόμαστε.
1: Το αύριο, δηλαδή τα τραπέζι, τα πιάτα.
0: Το δώσε. Μπράβο, ακριβώς. Ακριβώς, όπως το περιγράφεις είναι.
1: Τι θα φάμε σήμερα. Και αν θα έχουμε τίποτα για αύριο. Δηλαδή αυτό ήταν οι μπασκετικές ομάδες. Και βάζω σε αυτό το κομμάτι και τον Ηρακλή, ο οποίος Ηρακλής και αυτός κάνει.
0: Κάνει προσπάθειά του.
1: Και αυτός ήταν έτσι. Τι θα φάμε σήμερα και αν θα περισσέψει τίποτα στο ψυγείο για αύριο.
0: Αλλά δεν
1: το απλά τώρα έχουν ανεβάσει πάρα πολύ την.
0: Η δυσάρεστη είδηση από χθες μας βάζει ο Δημήτρης στο τραπέζι είναι ότι μας άφησε ο Δημήτρης Κόκοτας χθες.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτή μια έτσι είδηση, η οποία. Οκ, okay, άλλοι συνδέονται πολύ, άλλοι λιγότερο, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι μια πολύ δυσάρεστη είδηση.
1: Κοίταξε τώρα, πρώτο πράγμα που έρχεται. Καταρχάς είναι το ανθρώπινο, πώς είναι να είσαι 2 χρόνια, πόσο ήταν σε καταστολή. Δηλαδή ήταν. Δηλαδή δεν το χωράει ο νους αυτό το πράγμα. Γιατί λες έφυγε χθες, αλλά ήταν και τα 2 χρόνια που είναι σε καταστολή. Δεν λέω μόνο για τον άνθρωπο αυτό,
0: ναι, καλά,
1: αυτό λέω για το περιβάλλον και τα λοιπά.
0: Το τι βιώνει και το τι διαχειρίζεται.
1: Και το εντελώς άσχετο με αυτό, στο κλίμα δηλαδή της πρότασης, είναι σε ό,τι αφορά στο Δημήτρη Κόκοτα, ας πούμε εμείς η γενιά Μιχάλης Γιάννης, ναι, που λέγαμε, είναι εκείνη η δεκαετία του 90 με τα σουξέ στην Ελλάδα, Φίβος εκεί. Τα Ελληνάδικα, οι Πνοβάτες Βαρελάδικα, ξέρω εγώ.
0: Εκεί ήταν λίγο περισσότερο Γιάννης παρά Μιχάλης.
1: Ποιος Γιάννης?
0: Ο Γιάννης Αγιάννης.
1: Ποιος Γιάννης?
0: Ποιο Γιάννη. Ο Γιάννη Αλαφούζο.
1: Ποιο Γιάννη.
0: Ο Γιάννη Πάγκο.

0: Δηλαδή, α, εσύ πιο μεγάλο από εσά ηλικία.
1: Εγώ είμαι 87.
0: Α, είσαι 87.
1: Δηλαδή, οπότε. Μάλιστα. Βαρελάδικο.
0: Συγγνώμη, ναι, το παίρνω πίσω.
1: Ναι, δεν μπόρεσα. Αν και θα ήθελα, α πούμε.
0: Άρα, ούτε υπνοβάτε. Γιατί σκάνε μύτη και υπνοβάτε. Δεν ξέρω αν θυμάται.
1: Ούτε υπνοβάτε, ούτε. Πώς το λέγανε το άλλο, το μπούγκι. Το πρόλαβα, καταλαβες.
0: Το οποίο σ' όνομά του καλοσκεφτείς το υπνοβάτες.
1: Ναι.
0: Σου δίνει κατευθείαν να καταλάβεις τι ώρα πρέπει να πας στο μαγαζί.
1: Σου δίνει και dress code πρέπει να πας όμως. Α, ορίστε ένα ωραίο κουζάκι να βάλεις στον κόσμο.
0: Ποιο είναι?
1: Σε ποια ταινία ήταν σε ποια ταινία ελληνική ήταν υπνοβάτης ο δάσκαλος? Και καβαλούσε τη μηχανή και πήγαινε στη δισκοτέκ.
0: Η ερώτηση ποια είναι, ποιο υποδίδει το
1: δάσκαλο. Όχι, το τίτλο τη ταινία.
0: Το τίτλο τη ταινία, δηλαδή το ποιο υποδίδει το δάσκαλο είναι.
1: Βάλε και το. Βάλ το μαζί, βάλ το διάδα.
0: Γιατί έχω πολλές απορίες
1: εγώ γι' αυτό. Ελληνική ταινία.
0: Ναι.
1: Στην οποία είναι δύο κεντρικοί πρωταγωνιστές και παίζει και η Βάνα Μπάρμπα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μάλιστα. Ανεβάζει τώρα το
1: διάδα. Ναι. Παίζει και η Βάνα Μπάρμπα που ήταν υπνοβάτης και καβαλούσε τη μηχανή και πήγαινε στη δισκοτέκ.
0: Η Βάνα Μπάρμπα.
1: Μακάρι το έκανε αυτό, αλλά όχι, ο ένας εκ των πρωταγωνιστών.
0: Α, οκ. Okay. Και εμείς ψάχνουμε τον τίτλο της ταινίας.
1: Εμείς ψάχνουμε τον τίτλο.
0: Ναι.
1: Και αν θέλει ο κόσμος να μας πει και τους δύο πρωταγωνιστές, εδώ είμαστε. Δεν θα τους πούμε, όχι. Δεν θα πούμε, είχαμε τους πρωταγωνιστές, διαγράφω το σχόλιο. Όχι, ναι. Δεν είμαστε τέτοιοι.
0: Εντάξει. Αυτό πριν που είπα για υπνοβάτες Βαρελάδικο και Κόκοτα δεκαετία 91, γιατί τότε επί της ουσίας εμφανίζεται. Και για μένα ένα χαρακτηριστικό είναι ότι επειδή η δεκαετία εκείνη έβγαζε πάρα πολλά σουξέ, τα οποία είχαν μια βραχύβια, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι, ταχεία δράση σου ξέ. Παπ, γρηγοράδα.
0: Ο Κόκοτας έχει πει λοιπόν την Ανεμόνα.
1: Ναι.
0: Το οποίο τραγούδι για κάποιο λόγο, καλό λόγο προφανώς, κατάφερε να μείνει.
1: Δεν θα πω τώρα. Σκόρπισε σαν άσο να πληρώσει. Τι λέει, που
0: διαχρονικό, ντε και καλά. Αλλά ήταν εκείνη η δεκαετία, σήμερα το άκουγε, το χορεύε, αύριο το ξεχνούσε.
1: Όχι, αυτό είναι. Έχει κρατήσει.
0: Ήταν, ναι.
1: Έχει κρατήσει αυτό.
0: Η Ανεμόνα.
1: Μα σου λέω ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο και σε παιδιά τα οποία είναι γεννηθέντα. Και μετά το 90-95 το γνωρίζουν.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να το γνωρίζει.
0: Ναι.
1: Ναι, τώρα. Εντάξει, αυτά είναι.
0: Φίφος, νομίζω, ο οποίος πατούσε.
1: Όχι, έτσι των επιτυχιών.
0: Πατούσε κουμπί και έβγαζε.
1: Ο Ζωζέ Μουρίνο των επιτυχιών. ο άνθρωπος. ο οποίος έπιανε άνθρακα και το έκανε θησαυρό.
0: Ναι, παιδιά, τα quiz που βάζουν εδώ οι ομοτράπεζες στην εκπομπή, ο Ζαήρης κύριος. Τον οποίο θα πρέπει να τον καλημερίσουμε και αυτόν, γιατί με κάποιο τρόπο είμαι στην παρέα, στέλνει μηνύματα.
1: Καλημέρα, Γιώργο μας.
0: Καινούριο ρόλο. Οι εκπομπές έχουν αρχισυντάκτες, παρουσιαστές, ξέρεις τα πάντα. Να πούμε και στη Λίλα Γκουλιώνη καλημέρα.
1: Καλημέρα, Λιλάρα.
0: Ωραία η Λίλα. Σήμερα με τα γαλάζια, σε μια θάλασσα γαλάζια.
1: Ωραίο.
0: Πολύ ωραία. Και ο Γιώργος Ζαήρης, ο οποίος είναι στα μηνύματα. Θα εμφανιστεί, εγώ πιστεύω. Θα στείλει.
1: Καλά, θα σκάσει μύτη τώρα με τάκλιν τα μπει μέσα.
0: Απαξιωτικό βέβαια θα είναι το μήνυμα που θα στείλει. Για το ένα κομμάτι τη εκπομπή.
1: Τι τουβλά. Έτσι, κάτι τέτοιο θα είναι.
0: Αυτό που θέλω να πω είναι τρομερά επιδραστικά τα quiz που βάζουν οι ομοτράπεζοι πάντα. Εγώ δεν τα καταφέρνω. Ο Ζαήρης βάζει τρομερά quiz. Ο Μιχάλης έβαλε. Εδώ έρχονται βροχή που λένε τα μηνύματα.
1: Βροχή. Βροχή τα γκολ. Και τα εκατομμύρια.
0: Και επειδή βλέπω ότι είναι οι απαντήσεις ίδιες, μάλλον είναι και σωστό αυτό.
1: Ναι. Μάλλον είναι σωστό.
0: Εγώ έχω μια ερώτηση όμως. Τώρα θέλοντας να ξενερώσω, ίσως.
1: Με χαρά.
0: Επειδή διαβάζω ότι ο τίτλος ταινίας είναι Ροζ Γάτος.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτή είναι η ταινία.
1: Ναι.
0: Και φαντάζομαι τώρα θα είναι έχρωμη ταινία, βιντεοκασέτα, ξέρω.
1: Βιντεοκασέτα.
0: Γιατί ρε παιδιά, το έχετε ψάξει με τον εαυτό σας, καθίσατε και.
1: Πρόσεχε τώρα. Είσαι on thin ice που λένε και στο σκοτούσα. Είσαι on thin ice τώρα.
0: Θα το πω, δεν μπορώ.
1: Πες το,
0: δηλαδή, καθίσατε και είδατε όλοι εσείς οι 25 που στείλατε κακακακακακακ που έλεγε και ο Λεωτιάτης.
1: Που πυροβολήσατε.
0: Τα ντουλάπια.
1: Ναι.
0: Είναι σαν να το βγάζετε, σαν να λες Καζαμπλάνκα. Σαν να λες όσα παίρνω, σαν να λες. Δηλαδή, είναι ένα μύθο. Μια ταινία μύθο. Και βλέπω εδώ ότι η ανταπόκριση είναι συγκλονιστική.
1: Διαπιστώνω.
0: Μεταθλίψεις
1: μου διαπιστώνω.
0: Ένα συνοπισμό.
1: Όχι.
0: Συγγνώμη.
1: Μια έλλειψη κλασικής παιδείας. Δηλαδή, αν σε ρωτούσαμε για τη συμπεριφορά του Μπαρί στην κοφτή σκηνή, μπορεί να μας απαντούσες. Εδώ όμως βλέπω, διαπιστώνω, μεταλλείψεις μου.
0: Να, πρέπει αυτό να κάνω κάτι. Αυτό που λες. Υπάρχει περίπτωση να έρθει μήνυμα από λογαριασμό ο οποίος υπογράφει Αλέξης Κοστάλας. Και να γράφει Ροζ Γάτος Μουστάκας Μιχαλόπουλος Μπάρμπα. Η ερώτηση είναι σαφής τώρα, ναι. Δηλαδή, έτσι, δηλαδή ο Αλέξης ο Κοστάλας.
1: Εσύ θεωρείς ότι δεν έχει δει ο Κοστάλας.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Δηλαδή, όχι, δεν, ο Κοστάλας, άμα τον ρωτήσουμε τη φράση «Εσύ, Κορτέση, τι είδες?» Δεν θα ξέρει.
0: Όχι, δεν θα ξέρει.
1: «Εσύ, Μπίλια!» Εγώ άμα πω «Κυρία, τι είδα?» Δηλαδή, άμα τον ρωτήσουμε τον Κοστάλα, Εσύ, χάλια! Άωστε, είδες βρεκάτσι! Δεν θα ξέρουν, ας πούμε. Θα ξέρουν, γι' αυτό η εκπομπή.
0: Μιλάω ξενόματος του Κωστάκη, δεν είναι σωστό. Μπορεί ο άνθρωπος με αυτά να θεωρεί και αυτό ότι είναι μια μορφή τέχνης.
1: 100%.
0: Να πω βέβαια κάτι εδώ. Ο Μουστάκας για μένα είναι στο 1-2.
1: Ναι.
0: Τη επόμενη γενιά από τα ιερά τέρατα του ελληνικού κινηματογράφου.
1: Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Αλλά λέω ρε παιδί μου ότι μερικές φορές να κάτι σενάρια, να ο Ροζγάτος ανεβαίνει στη μηχανή, οδηγάει.
1: Ναι, έχει ψωμί.
0: Αυτό.
1: Είναι ταινιάρες.
0: Αναγκάζεται όμως.
1: Πρέπει σήμερα.
0: Θέλει να υπηρετήσει και ο Μουστάκας.
1: Να βάλει το air condition στους 22 στο σπίτι. Με την κιλοβατόρα να βαράει. Αλλά πρέπει. Και να βάλει να κάτσει να το δει.
0: Ναι.
1: Και θα πεις, δεν μπορεί αυτό το παλιό παιδό το πρωί που είχε με έβαλε
0: δίκιο.
1: Σε τυράγα με έβαλε.
0: Είχε δίκιο θα πω.
1: Αλλά αυτό είναι που και ξεκινάμε. Είναι παθομολογούμενο.
0: Μπράβο στους γατούλιδες εδώ τους ακροατές. Και μπράβο και στην εκπομπή, η οποία καταφέρνει με μοναδικό τρόπο σεμιναριακό να φτάσει στο πρώτο διάλειμμα. Μια εκπομπή με χορηγό όπως πάντα έτσι και σήμερα, την Bet365. Με Χρήστα Θοδοβλέτο που να είναι ήδη online και να περιμένει να μας ενημερώσει για το παράθυρο στα σπορ. Αλλά επειδή θα πρέπει και εμείς να το παίξουμε κάπως. Θα περιμένει λίγο ο Χρυσάτος.
1: Αγάντα.
0: Ησύχασε λίγο.
1: Αγάντα. Χρυσάτος, βάζ' τα γερά.
0: Θα σας θυμίσουμε ότι και σήμερα τρεις μέρες μείνανε. 26, 27, 28. Για να δώσουμε τους τρεις τελευταίους πομποδέκτες Ιγουέ γεμάτους, γεμισμένους με 100 ευρώ. Στις 12 θα πούμε το όνομα του χερού ή της τυχερής. Αν δεν έχετε συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής, ακόμη και τώρα το κάνετε, μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση. Metrosport.gr, τη βρίσκεται εκεί με τη λέξη κλειδί E-Way. Με τις ανώτερες σχολές Δέλτα να είναι εδώ και να σου δίνουν την προοπτική που θέλεις για το μέλλον σου. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Εκεί αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Και έτσι δημιουργούνται πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου. Επισκεφτείτε τις σχολές Δέλτα, τη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκη, στην Ερμού 45, στην πλατεία στο τέλος και ανακαλύψτε περισσότερες από 100. Σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 2310-2263-18. Χατζή, δεν βλέπω να έχει στείλει μήνυμα.
1: Θα οπότε πάμε σε διάλειμμα, λες.
0: Ναι, όπου να είναι.
1: Νομίζω ότι θα ήταν μια καλή σκέψη.
0: Έχεις δίκιο.
1: Πάμε και επιστρέφω να τα πούμε όλα.

0: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Ζοβλέτογλου. Με τον Τάχα Άλι πέταξε το πρωί η αποστολή του ΠΑΟΚ και τον Μπέργκεν της Νορβηγίας εν ώψη της ρεβάνς με την Μπραν. Απορρίφθηκε η έφεση του δικεφάλου στην UEFA για την τιμωρία του Αντρίγια Ζίκοβιτ και ο Σέρβος Άσος δεν θα είναι διαθέσιμος στο αυριανό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ ήρθε σε συμφωνία με την Παρτιζάν για τον 20χρονο μισοεπιθετικό Όγνιεν Ούγκρεσιτ. Ο δικέφαλος θα καταβάλει 6 εκατομμύρια ευρώ ως εγγυημένο ποσό και ακόμη 1,5 σε μπόνους. Ο ΠΕΚ θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο και γίνεται προσπάθεια να ταξιδέψει άμεσα στη Θεσσαλονίκη. Η ιστοσελίδα InFootball αποκάλυψε επαφές του ΠΑΟΚ με τον 29χρονο Βόσνιο επιτελικό μέσο με αυστριακό διαβατήριο Ερμίν Μάχμιτς της Σλόβαν Λίμπερετς. Στο μπάσκετ ο ΠΑΟΚ πήρε προέγκριση στην πρόταση που κατέθεσε για franchise την Ευρωλίγκα και προκρίθηκε στην επόμενη φάση αξιολόγησης. Η συνολική οικονομική δέσμευση των προτάσεων αγγίζεται 700 εκατομμύρια ευρώ, ενώ του ΠΑΟΚ ανέρχεται περίπου στα 80. Ο Άρης γνωστοποίησε ότι δεν κατέθεσε επίσημη πρόταση. Στο ποδόσφαιρο των Κιτρινόμαυρων, ο Αβραάμ Γκραντ βρίσκεται στην Ελλάδα με τον έμπειρο προπονητή και σύμβουλο της διοίκησης του Άρη να έχει σήμερα συνάντηση στην Αθήνα με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Για την ΑΕΚ κρίνεται απόψε στις 10 ο πρώτος μεγάλος στόχος της σεζόν. Η Ένωση κοντράρεται με τη Λεύσκη Σόφια στην Allwyn Arena με φόντο την πρόκριση στη League Phase του Champions League μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα. Ιστορικές στιγμές ζει η Σαμπάχ που απέκλεισε με 5-2 στην παράταση στην Χάπουελ Περσεβά και θα δώσει το παρόν στην κεντρική σκηνή του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της. Στον Ηρακλή, στο προσκήνιο, βρίσκεται ο 32χρονος Παναμέζος μεσοεπιθετικός Γιουέλ Μπαρσένας, ενώ κόπηκε στις ιατρικές εξετάσεις ο 31χρονος Ισπανός κεντρικός αμυντικός Ρομπέρ Πιέρ. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί για την απόκτηση του Ελβετού εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας από τη Σεβίλη. Ωστόσο, σύμφωνα με ποστάρισμα του Ιταλού δημοσιογράφου Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο, η Μπολόνια έκανε δυναμικό μπάσιμο. Στη λίστα του Ολυμπιακού για το δεξιάκρο της άμυνας βρίσκεται ο Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν της Τωρίνο. Τέλος, ο Κριστιάνο Ρονάλντο εκνευρίστηκε με τον προπονητή του Άγγελο Ποστέκογλου γιατί τον έκανε αλλαγή στο ημίχρονο του αγώνα της Αλνάστρα με την Άλε Τιφάκ. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
2: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
3: Μητέρα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Εσύ, τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
6: Να αποζημιώνει άμεσα.
5: Άλλο.
6: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
5: Άλλο.
6: Να έχει λογικές τιμές.
5: Άλλο.
6: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
5: Άλλο.
6: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
5: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο ΠΑΟΚ Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
8: Hey, ChatGPT.
9: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
8: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
9: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
8: Γυαλιά ηλίου?
9: Το ίδιο.
8: Φακούς επαφής?
9: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
8: Τι είπες?
9: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
8: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
10: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
8: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
12: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο
0: της Ξένιας Κούρτογλου.
11: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
0: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
13: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
14: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτακες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
15: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
16: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Λοιπόν, τώρα καλύτερα. Τώρα καθόμαστε κανονικά.
1: Τώρα έχεις πάρει τη θέση σου. Είσαι έτοιμος.
0: Αρκετά πολλά μηνύματα τώρα. Τη διαχείριση μηνυμάτων, είσαι καλός αυτό?
1: Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.
0: Ένας λέει εδώ όμως να πάμε κατευθείαν στην έσταση.
1: Ναι. Εδώ παρά, εδώ
0: είμαστε. Γελάω γιατί διάβασα αυτό, κάτι άλλο. Λέει, δεν ήταν υπνοβάτης.
1: Ναι.
0: Ήταν διχασμένη προσωπικότητα. Σε αυτή την ταινία που.
1: Ότι υπήρχε σχάση δηλαδή. Προσωπικότητας.
0: Ναι, αλλά του βγαίνει το βράδυ, από εκεί νομίζω βγαίνει. Του Μουστάκα, στο ροζ γάτο.
1: Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό το υπνοβατό. Υπνοβατό σε ένα σκηνή. Αυτό ήταν Βαλάντης, αλλά δεν ήταν υπνοβάτης, λέει ο φίλος.
0: Καλά, γενικώς δεν υπάρχει το υπνοβατό σε ένα σκηνή. Αλλά οκ. Okay.
1: Πάρει το ακροβατό.
0: Ακροβατό, αλλά.
1: Δεν θα μπορούσαμε όμως να το χρησιμοποιήσουμε και το υπνοβατό σε ένα σκηνή που είναι έτοιμο να σπάσει. Πολύ γρήγορο ο Βαλάντης.
0: Θύμιος, υδρώνει πάνω στη σκηνή.
1: Με το κεροκάματο το υδρώνει, δηλαδή θυμάμαι. Είχε δίπλα στο Μακεδονία Παλάς, ήταν παλιά το Μεζόν Κρυστάλ, τώρα δεν ξέρω πώς λέγεται.
0: Τώρα λέγεται. Πάλι καφέ που είναι.
1: Και είχε έρθει σε δαιμονιώδη κατάσταση ο Βαλάντης. Όταν σου λέω έξαλλος. Ένα εξάλλου.
0: Στα καλύτερα του.
1: Και ήταν εκείνο το διάστημα στο οποίο είχε πολύ μεγάλη απήχηση στο τραγούδι του. Το ένιωσε. Το είχε γράψει ο Καράς. Και μάλιστα. Μέσα στο τραγούδι ακούγεται και στο τέλος το ένιωσα, μιλάει και ο Καράς. Και όλη την ιστορία, πως είμαστε στο χωριό της Ειρήνης και τον λέει ο Καράς, πιτσιρίκο. Λέω, Βαλάς, τώρα κάνει. Πηγαίνω στο Καρά, λέει και μου λέει, πιτσιρίκο, γυναίκες θέλεις να τις παρακαλάσεις, να σε παρακαλάνε.
0: Τι λες τώρα.
1: Ο Βαλάς τώρα λέει, δεν ξέρω κύριε Βασίλη. Αυτό κύριε Βασίλη. Να σε παρακαλάνε. Και έτσι έγραψα, λέει, έτσι γράφτηκε το ένιωσα σαν τραγούδι. Μαγικό, παραθέτουμε.
0: Έκανε επιτυχία όμως παρά όλα αυτά, το ένιωσα.
1: Καλά τώρα.
0: Δεν θέλω να υποτιμήσω πάλι να προσβάλλω, αλλά το ένιωσα δεν το κατέχω. Το ακροβατό αυτά τα ξέρω.
1: Αν έρθει τη νύχτα και την πόρτα μου χτυπήσει, τα απουσιάζω και θα είμαι πια εδώ. Θα έχω φύγει μια ώρα πριν να έρθει και θα συναφεί. Δεν μπορεί.
0: Τίποτα. Αλλά οκ, όπως λέει εδώ ο φίλος, πάγκο τα μούτρα σου μόνο για κοστάλα είναι. Ο φίλος ο Iron Cham, με τον οποίο δεν πάω, ας πούμε, δεν έχω αίσθηση, γιατί το Iron κάπως μου κάνει.
1: Τώρα
0: άμα είναι Iron.
1: Η μουσούδα σου πώς είναι πλάκησε στη διαδικασία, γιατί να σε υποτιμήσει για τον Κοστάλα.
0: Μπορεί όμως να το εννοεί. Ότι με αυτά τα μούτρα μου για Κοστάλα.
1: Α, μπορεί να
0: είναι.
1: Να μην είναι μεταφορική η διαδικασία.
0: Όχι, δεν. Πάνε εκεί, στα τριπλά Axel.
1: Πάμε να διαβάσουμε λίγο μηνύματα, γιατί υπάρχει κινητικότητα. Στο φίλο μας τον Αλέξανδρο, ο οποίος απαντάει σωστά για το ροζ γάτο. Την καλημέρα μας στον Δημήτρη. Γεια σου, Ζέμπρα, Μερμεντζές, ψυχή μου. Βαθύ την υπόκληση και στους δύο αγαπημένους, λέει ο Μίτσος Λιβερπουλιανός. Την καλημέρα μας να δώσουμε και στο φίλο τον Δημήτρη, ο οποίος λέει: Έπος ροζ γάτο, ζουμερή μπάρμπα. Ο Γιάννης δεν ξέρει το ροζ γάτο, ρε αδερφέ. Σήκω και φύγε, ρε Μιχάλη. Ούτε το ακροβατό. Απανοτές φαλιάρες. Σήκω και φύγε.
0: Να φύγει, αλλά μετά την Παρασκευή, παιδιά. Τη Δευτέρα θα έρθει ο Ζαέρης. Μόλις μέχρι την Παρασκευή, άντεξε, Μιχάλη.
1: Ναι, σωστό. Την καλημέρα μας στο Παντοπόλιο που λέει Avenue, λέγεται πλέον.
0: Α, ναι, Avenue.
1: Εντάξει, μας κάνουν οι άνθρωποι σοφότερους και το τιμούμε αυτό εμείς.
0: Ναι.
1: Ο Κώστας μας γράφει ροζ γάτο.
0: Το Παντοπόλιο 729.
1: Ναι, εσύ. Ναι.
0: Όλο είναι μια αυτή. Παντοπόλιο 729. Έχει μια σημειολογία.
1: Από το συγκρότημα είναι. Από τους. Μάλλον βγάλει το τραγούδι το.
0: Μάστε, είχε πει το.
1: Ναι, ρε.
0: Εντάξει, πάμε μια ανάσα τώρα, σε πιάσε το άγχος.
1: Ναι,
0: να απαντήσει. Τέλος χρόνου.
1: Πάμε στο επόμενο.
0: Δεν προλάβες.
1: Με την καλημέρα μας στο φίλο τον Κώστα, που λέει ροζ γάτο Μιχαλόπουλο Μπάρμπα. Στο φίλο τον Πάνο, ροζ γάτο, καλημέρα και σε σένα Πάνο, απαντά και εσύ σωστά. Να δώσουμε τα σέβημα στο Σάβα. Την καλημέρα μας και στο Σαβίνιο εννοείται. Στο Γιώργο, καλημέρα από Κιανόλευ Κοπενχάγη. Η πιο επική σκηνή από το ροζ γάτο είναι όταν ο Μουστάκας γνωρίζεται με την μπάρμπα. Όποιος έχει δει αυτό το έπος ξέρει και το λόγο. Καλημέρα μας, Κιανόλευ Κοπενχάγη.
0: Η ταινία συγκεκριμένη έχει και επική σκηνή, δηλαδή λίγο κάπως να χαμηλώσουμε.
1: Ελεγία!
0: Okay, εντάξει. Δεν βλέπω.
1: Τα σέβημα στο Στέφανο, πες το διπλανό ότι πέρασε την κόκκινη γραμμή, λέει ο Στέφανο. Επιφυλάσσομαι παντός το μήμου δικαιώματος με τιμή φίλη σκηνή στο ροζ γάτο που κερνάει η Βάνα Μπάρμπα. Το κερνάει εισαγωγικά και ονό νοητό. Ο ροζ γάτο λέει ο φίλος ο Πλάτωνας. Καλημέρα σας κύριοι. Ο λαός γνωρίζει.
0: Πλάτων, λίγο ψάξτε με το όνομα που έχει, σαν περιπίτη μία, ας πούμε, να απαντάς τέτοια quiz. Ο Πλάτων απαντάει ο ροζ γάτος, δεν μου κάνει.
1: Γιατί έπρεπε να, για φιλοσοφία και.
0: Ο Πλάτων απαντάει. Ναι,
1: για τον Παρίσνικο που λέγαμε πριν.
0: Κάτι, Πλάτων, η σωστή απάντηση είναι από τον Πλάτωνα. Και περιμένεις να ακούσεις κάτι βαστόχρονο. Ο ροζ γάτος δεν πάει. Δεν πάει, ρε φίλε. Σε λένε Πλάτωνα και να το ξέρεις, μην απαντάς.
1: Ναι, κάνε κράτη.
0: Στο κάτω-κάτω έχει και καλά δώρο για σας πω.
1: Ο φίλος ο Τέο απαντάει επίσης σωστά για τον Ροζγάτο. Ο Κώστας, η Ντόνα Πέρα που αρχεί. Οπα, ναι. Είχε και εκείνο το βλέμμα της Αγιαλάδας που βλέπει τρένο, λέει. Όχι, ρε, η Ντόνα. Η Ντόνα, το βλέμμα της ήταν Σπιθυροβόλου. Που δεν μας έχουν στείλει το όνομά της ακόμα.
0: Ναι, φταίει εκπομπή, γιατί δεν αξιοποιήσω το διάλειμμα.
1: Μέτραγε, λέει, και μια κοντούλα μαυρομάλα που την κανόνιζε, θα πω. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει εδώ
0: ποιος
1: ποιος ο φίλος ο Κώστας.
0: Κανα μοντέλο είναι αυτό. Τι λέει μέτρα, ότι... σιγά ρε Κώστα.
1: Που την κανόνιζε. Ή αν ήμασταν κοντά στην Αθήνα που την εκανόνιζε.
0: Αυτό γιατί το λέει στην Νότια Ελλάδα.
1: Το έψιλον, ναι. Δεν ξέρω.
0: Σε ζητάει, λες, το τηλέφωνο ο Μιχάλης. Πες το να θα τον επάρω.
1: Θα τον επάρω.
0: Τι θα τον επάρω, ρε.
1: Αν θα τον επάρεις ή όχι.
0: Τι θα τον επάρω, έτσι λες. Θα τον επάρω εγώ, δηλαδή αυτά τα άλλα, τα περιμπουγάτσα, αυτά είναι πολύ ξεπερασμένα.
1: Ναι, το θα τον επάρω όμως είναι θέμα.
0: Αυτό και το άλλο, δεν λένε, δεν θα πούνε ποτέ γελούσαμε χθες το βράδυ.
1: Ναι, δεν ποτέ.
0: Γελάγαμε.
1: Γελάγαμε.
0: Τραγουδάγαμε.
1: Ναι, αλλά υπάρχει και το περνάγαμε ωραία.
0: Γαυγάγαμε.
1: Ναι, γαυγάμιλα. Γαυγάγαμε. Καλημέρα στο Γιώργο. Όλα τα λεφτά, λέει, είναι που όταν μπαίνει ο Μουστάκας και βγαίνει ο Βεζούβιος.
0: Αλήθεια, γιατί ετοιμάσαμε μια εκπομπή ενώ αρκούσε να πούμε ωρός γάτος και να πάμε τρεις ώρες έτσι. Μπράβο στον Μιχάλη τον Σαρόπουλο.
1: Δηλαδή είμαστε οι άνθρωποι που σου δίδουμε το χρόνο να ξεδιπλωθείς και
0: αύριο θα μιλήσουμε για τον Κωνσταντίνο και Ελένη. Που μπαίνει εσύ στο 58ο έτος.
1: Επανάληψη. Κονομάνα αυτή ακόμα. Του λατούλα μας.
0: Επανάληψη.
1: Βλέπουμε εμείς κονομάνα. Τέλος πάντων, γέρι να είναι.
0: Ο Ζαΐρης κάνει κάτι τέτοια. Πετάει κάτι ερωτήσει για τα κουζινό στο. Και για μια ασθένεια Ιαπωνέζικη, α πούμε.
1: Έχει, ναι, ναι. Τα καμούρι.
0: Πριν τελειώσει ο ήχος από την ηρωνία τη δικιά μου, έχουν έρθει 25 μηνύματα. Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Δεν είναι.
1: Ναι, αλλά αυτό πρέπει να το αγκαλιάσουμε εμείς.
0: Όχι, καταλαβαίνω.
1: Το αγκαλιάζουμε εμείς, σας πει.
0: Καταλαβαίνω.
1: Πού θέλεις να βαδίσουμε, σε τι σκοτεινά η γρά μονοπάτια τη δημοσιογραφία και τι μόνο δεν θα περπατήσουμε.
0: Για το Μπάσκετ Αυρολίκα και όλα αυτά με τον ρεπτό για τον Πάουκα, ήταν αυτό στην αρχή τη εκπομπή.
1: Σωστά.
0: Έτσι, και περιμένουμε όλα αυτά μα κάνουν να αγωνούμε ακόμη περισσότερο για το πότε θα αρχίσει να χτυπάει και επισήμω η μπάλα, ας πούμε, στα παρτία μέσα.
1: Ναι.
0: Να γίνει παντζουλισμό τώρα. Αρχίζουν και τα γυροκάπ.
1: Όλοι είναι ανάστατοι.
0: Να αρχίσει και το πρωτάθλημα. Βέβαια, εδώ με αφορμή και την παρουσία του Τρικέρι που είναι εκεί, ο Άρης, το δικό του, ο Σπανούλη δηλαδή θα έρθει πιο λίγο τσίμα-τσίμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί έχουμε τι εθνικέ ομάδε, όχι παράθυρο.
0: Και γενικώ δίκη συνεργάτε, δηλαδή πιστεύω ότι ο Άρης.
1: Ο Κατζούρη, με τον Κατζούρη νομίζω ότι έχει ο Άρης αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, δεν προπονεί ο Κατζούρη.
1: Όχι, ποιο δεν υποτιμάει κανεί. Απλά είναι ο Βασίλη Σπανούλη έχει την εθνική ομάδα. Τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Ναι, τι να κάνουμε. Αυτό το multitasking πάντω εγώ δεν το έχω.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω στο μια. Ο Σπανούλη μπορεί να το έχει, ρε παιδί μου, αλλά λίγο. Εγώ θα αγχωνόμουν πάρα πολύ. Γιατί και τώρα και η εθνική έχει κάτι παιχνίδια που μπορεί ο Σπανούλης να έλεγε εντάξει, μια βόλτα στο πάρκο θα είναι, αλλά ναι. Ξαφνικά έρχονται κάτι κατραπακές και λέω και τα παράθυρα.
1: Δεδομένη ήττα από την Πορτογαλία και από τη Ρουμανία, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα εδώ η Ελλάδα καλύτερα να κάνει το 2-2.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο. Γιατί και οι αντίπαλοι με του οποίου παίζουμε, ειδικά οι Ισπανοί, μας έχουν ψιλοκολατσίσει αρκετές φορές.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό πρέπει να αλλάξει. Και χωρίς την παρουσία του Γιάννη θα είναι δύσκολο. Όταν λέμε Γιάννη, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να λέμε
0: Πάγκος.
1: Εντάξει. Καλά, δεν θα είσαι στο κήπεδο.
0: Εννοούμε τον άλλο.
1: Ναι, σωστό. Άρα, εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη παρένθεση. Γιατί κατά 90% συντάσσομαι σε αυτό που λες για το κομμάτι του multitasking. Η περίπτωση του Σπανούλη. Ο Βασίλης Σπανούλης πέραν του Άρη και τα λοιπά ήταν κάτι που ήταν γνωστό για τους παρικούντες στην μπασκετική Ιερουσαλήμ. Ότι έχει θέμα. Έχει θέμα, είναι τελειομανή στα όρια του προβλήματος.
0: Με Σπανούλης.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι κάτι το οποίο άνθρωποι οι οποίοι έχουν βαθιά σχέση με το κομμάτι του μπάσκετ το παραδέχονται, ασχέτως του Άρη, του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, του Ηρακλή, του οτιδήποτε. Αυτή του λοιπόν η τάση για να λειτουργεί στον απόλυτο βαθμό σωστά, η τελειομανία δεν είναι πάντα καλή. Γενικά οι μανίες δεν είναι ωραία πράγματα. Απλά κάνει να ξεχωρίσει ένας καλός αθλητής, ένας καλός προπονητής, ένας καλός. Από τον ικανό και τον πρωταθλητή.
0: Κοίταξε, ρε παιδί μου, τον Άσε ταυτόχρονα έχει γίνει. Στον Μπάσκετ ειδικά γίνεται. Και ο Αταμάν είναι προπονητής στην Εθνική Τουρκίας. Δεν ξέρω αν είναι ακόμη. Ήταν με τον Παναθηναϊκό, ήταν προπονητής στην Εθνική Τουρκίας. Ο Μίλιτσιτς που είχε ο Άρης είχε τον προπονητή. Ήταν προπονητής στην Εθνική Πολωνίας.
1: Ναι, σωστά.
0: Παπαθεοδόρου. Ήταν προπονητής που ήταν Παπαθεοδόρου. Παπαθεοδόρου ήταν και αυτό ένα πάγκο εθνικής ομάδας. Τώρα δεν το θυμάμαι. Η ενέργεια είναι για μένα το ζητούμενο. Δηλαδή ο Σπανούλης, όπως λες εσύ,
1: τρέφεται.
0: Ο Σπανούλης είναι αναγκασμένος να βγάζει ενέργεια στην Εθνική Ελλάδος. Αν ήταν ο Σπανούλης προπονητής στην Εθνική Σουηδίας, ναι, θα πήγαινε εκεί. Μπορεί και εκεί να βγάζει ενέργεια, αλλά εδώ η Ελλάδα έχει ένα κλικ παραπάνω.
2: Η αίσθησή μου είναι ότι τρέφεται από αυτό.
0: Μακάρι να τρέφεται και να μην τον αδειάζει, να μην τον κουράζει.
2: Αυτό
0: να
2: θα
0: τον,
2: είναι. Και προϊόντα του χρόνου θα φανεί.
0: Ναι.
2: Μπροστά, εδώ, ειδού παιδί, εδώ ξυλαμπρό.
0: Σωστό, σωστό.
2: Όλα θα κρυθούν και εκ του αποτέλεσματος. Ναι, θα κρυθούν και εκ του αποτέλεσματος. Δεν το συζητάμε.
0: Τι άλλο έχουμε τώρα?
2: Έχουμε την απόφαση για τον Ζίβκοβιτς χθες. Έχουμε στην τελική ευθεία οι αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων για την Ευρώπη. Τόσο του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει τη Χράντς Κράλοβε. Βέβαια, θα μιλήσουμε και αύριο που θα είναι και μέρα αγώνα, αλλά σαν μια πρώτη ανάγνωση. Έχουμε την ΑΕΚ, η οποία παίζει σήμερα με την Λεύσκη. Με τον Χουλιάν Βελάθκεθ να έχει και τον Ρεϊνάλντο, ο οποίος έχει επιστρέψει. 5 γκολ έχει βάλει ο συγκεκριμένος και είναι ο πρώτος σκόρερ των Βουλγαρών. Έρχεται στην Αθήνα. Αγριεμένος θα πω.
0: Γιατί δεν ήταν στο πρώτο παιχνίδι?
2: Στο προηγούμενο παιχνίδι δεν είχε την απόδοση την οποία περιμέναν.
0: Okay.
2: Δεν έπαιξε στο εγχώριο.
0: Ναι,
2: το Σαββατοκύριακο
0: ναι,
2: που πέρασε. Οπότε τον ξεκούρασε ο προπονητής των Βουλγαρών.
0: Ναι, ναι. Ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι όσοι είδαν το παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδας τη ΑΕΚ με τη Λεύσκη, ήταν. Η ΑΕΚ είχε το δοκάρι, είχε το τέμπο, αλλά είχε κακές επιλογές στο τελευταίο τρίτο του παιχνιδιού, του γηπέδου. Είχε κακές επιλογές στο πώς θα τελειώσει τη φάση και έτσι. Γύρω στο 75, όσοι το είδανε, ψιλονιστάξανε κιόλας. Δηλαδή, αν έπαιρναν και ένα επίδομα, δεν θα ήταν άδικο για όσους είδανε το παιχνίδι, το πρώτο τσάκ. Τώρα, στο δεύτερο, η ΑΕΚ με την ορμή που θα έχει παίζει το γήπεδο της. Καλώς ή κακώς, το γήπεδο δίνει μια όθηση στην ίδια την ομάδα.
0: Ναι.
2: Θεωρώ ότι η λειτουργία της ήταν πολύ διαφορετική και με αυτό το 4-4-2, που το ίδιο παίζει και στη Βουλγαρία, αλλά τώρα πλέον έχει να επιλέξει και με το ΖΙΝ για να τοποθετηθεί και πώς θα το διαχειριστεί το παιχνίδι. Νομίζω, εκτιμώ ότι θα μπει πιο αρνητικά.
0: Σωστό είναι, εντάξει.
2: 4-2-3-1, συγγνώμη για τους Βουλγάρους. Σαν παράταξη, το πώς παρατάσσεται δηλαδή στον αγωνιστικό χώρο. Θα είναι διαφορετικό μάτς τώρα από τις Βουλγαρίες. Δεν θα δούμε πάλι αυτό το 0-0 του Ταλέπορο.
0: Ωραίο μάτς. Είναι μάτς δηλαδή που το περιμένεις. Λες, θα ήθελα να το δω 10 ώρα το βράδυ.
2: Ναι, βέβαια.
0: Κοσμοτέ και Μέγκα. Απευθείας μετάδοση.
2: Σωστά.
0: Εντάξει, και. Η ΑΕΚ, η οποία, όπως το είπε και χθες ο Νίκολιτς σε μια ατάκα του, είναι ένα παιχνίδι μαστελή από το Champions League, από το League Face. Η οποία ΑΕΚ περάσανε, τελευταία φορά ήταν σεζόν 2018-2019 στο League Face. Και δεν ξέρω αν είναι εκείνη η σεζόν που ξεκινάει με Μαρίνο Ζουνιδί.
2: Αυτό δεν το θυμάμαι καθόλου.
0: Μου έρχεται, ας πούμε, το πετάω έτσι.
2: Ναι.
0: Τα αφήνω εδώ να υπάρχει. Νομίζω ότι. Που είναι μια. Δύσκολη πρόκριση που παίρνει με ποιον, με τη Φόλσμπουργκ.
2: Περίμενε, δεν είναι η χρονιά. Σίγουρα, όχι, κάνω λάθος, εγώ δεν θυμάμαι.
0: Νομίζω ότι είναι.
2: Εγώ πάω πολύ πιο πίσω.
0: Κοίτα, με Μαρίνο Ζουνίδη στον πάγκο, η ΑΕΚ έχει παίξει σίγουρα Champions League. Είναι εκείνα τα παιχνίδια με την Bayern, ας πούμε. Okay. Και μετά τον Μαρίνο Ζουνίδη το διαδέχει το Μανώλο Χιμένεθ. Και το έχω αυτό πρόσφατο, ρε παιδί μου, γιατί όταν έγινε και στον Άρη το ρεπορτάζ που κάναμε.
2: Που διαδέχτηκε.
0: Έγινε το ίδιο και στον Άρη.
2: Υπήρχε η ίδια κατάσταση διαδοχής.
0: Ακριβώς. Εκείνα, νομίζω, εκείνη η σεζόν που το χειμώνα γίνεται το γελεμελέ με τον Λαμπρόπουλο, με τον Μπακασέτα, που δεν θέλουν να ανανεώσουν και επί της ουσίας τους τελειώναν μετά. Μένει ο Μπακασέτα. Κάτι έγινε να.
2: Υπάρχει ένα τζουτζου μπρούτζου, θα λέγαμε.
0: Αν λοιπόν όλα αυτά σας φαίνονται μακρινά, είναι γιατί είναι πολλά χρόνια πίσω η τελευταία συμμετοχή της ΑΕΚ στο Champions League.
2: Και τώρα δεν την κλωτσίσει. Δεν την κλωτσίσει, πιστεύω.
0: Ναι, έρχεται. Έχει επιλογές, έχει βάθος, έχει ρόστερ, έχει ένα προπονητή που ξέρει την ομάδα. Εντάξει, η θεωρία λέει ότι είναι το φαβορί. Το 0-0 είναι το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Τα θυμίζουμε όλα αυτά για κάποιους που ίσως να πλατσουρίζαν και με τις διακοπές βγαίνεις από ρυθμό.
2: Ακριβώς, βγαίνεις. Όπως και ναι.
0: Οι Βούλγαροι γράφουν στα μου ότι 2 εκατομμύρια λέει, θα πειράσει η διοίκηση αν πάρουν την πρόκληση.
2: Α, για λίγα.
0: Είναι, λέει, όχι, σε ευρώ.
2: Α, για λίγα είναι αυτό. Είναι ευρώ,
0: α, λίρα άκουσα και
2: όχι,
0: λέω.
2: Λέβα θα είχαν. Θα είχαν λίρε, σωστό.
0: Βουλγαρική λίρα.
2: Αυτό.
0: Νέο νόμισμα.
2: Θα είχε ενδιαφέρον. Και η αλήθεια είναι ότι από τότε που μπήκαν στο ευρώ, αν βρεθεί Σόφια ή εν πάση περιπτώσει σε αντίστοιχε περιοχέ, δεν είναι πολύ ευχαριστημένοι.
0: Ναι, δεν.
2: Τώρα θα καταλάβουν και αυτοί που πήγανε.
0: Πιθανό σχήμα ΑΕΚ με 300 στην εστία, μια τετράδα στην άμυνα που μου φαίνεται τόσο σταθερή όσο που να πεις ότι τι γίνεται από πίσω. Δηλαδή, ναι.
2: Πίσω, έρχεται πίσω από,
0: πίσω από το Ρώτα ποιος, πίσω από τον Μπίλιο ποιος, πίσω από Μουκουντή και Ρέλβας ποιος. Αλλά εν πάση περιπτώσει τα παιδιά είναι διαθέσιμα και μια πολύ καλή τετράδα. Ο Κάιρινεν, ο Μάριν Μάγερ έχει τις επιλογές. Ο Κουιτά που είπε ο Μιχάλης πριν. Και μπροστά Γιώβιτς, Βάργα.
2: Θα δούμε, παίζει και του Ζήνη πολύ.
0: Και του Ζήνη.
2: Το γράφουν σωστά ότι παίζει πολύ του Ζήνη. Θα δούμε τώρα τι θα επιλέξει ο Νικόλιτς.
0: Και ίσως και Γκατσίνοβιτς του Χαφ.
2: Έχει το momentum μαζί τη ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Παίζει και στο γήπεδο τη. Εντάξει, τέλος ημέρας. Μπορείς, απόδειξε το.
0: Και μου έκανε εντύπωση, το διάβασα ένα τίτλο, δεν το είχα συνειδητοποιήσει, ρε παιδί μου. Ότι μέχρι τώρα στο Champions League, από τις ομάδες της League Face, έχουν μείνει ανοιχτά μόνο τέσσερα εισιτήρια. Δηλαδή, και το ένα είναι.
2: Το διεκδικήσιμο αυτό τη ΑΕΚ.
0: Ναι, το ένα είναι τη ΑΕΚ.
2: Αλλά χθες δεν ξέρω αν είδες το Celtic Slask. Εντάξει τώρα και μιλάμε για θέμα.
0: Το Lask Celtic.
2: Ναι, σωστό. Το Lask Celtic κάνει και 0-1 η Celtic. Ναι. Και λες εδώ, ήρθαμε για τα χαλιά. Σπρώξτε στον πρώτο, ήμασταν. Βίτε πάρτε και φύγετε.
0: Το πρώτο μάτς ήταν
2: 3-0.
0: 3-0. Και αρχίζει το δεύτερο
2: 0-1.
0: 0-1 στο 21.
2: Πόσα θες, κατσαβαχουλάκο μου.
0: Άρα 4-0.
2: Ναι.
0: Με μια πρόχειρη.
2: Μάνι, έτσι ζεστά που τα μετράμε τώρα όρθια που είναι.
0: Ναι.
2: Και μετά ξεκινάει ο Ρόμιλ, καταιγίδα τσερί μου. Και ένα και δύο. Και τρία και τέσσερα, παιδιά. Κάτσε ρε.
0: Το 4-1 στέλνει το μάτς στην παράταση, ναι. Λοιπόν.
2: Μπάστα!
0: Ναι.
2: Μπάστα λίγο. Περίμενε, τα έλεγε ο Μαλεζάνη. Γκρατσιάτε, εμείς δεν παίρνουμε ο Γιάννης. Μπάστα!
0: Και το φοβερό είναι ότι αν ας πούμε κάποιοι μετράνε τα σημάδια στη Λίντσερ, ας πούμε, που παίρνει στη Λάσκ Λίντσερ, ναι, που παίρνει την πρόκριση, παίζει δανεικός από την ΑΕΚ ο Λιούμπισιτς.
2: Σωστό. Ναι. Και η Σέλτικ από τότε που αποκλείστηκε από την ΑΕΚ διάβαζε τον Αντρέα των Δημάτων, νομίζω. Σε μια ανάρτησή του,
0: ναι,
2: που έγραφε ότι από τότε που την απέκλεισε η ΑΕΚ τη Celtic δεν έχει καταφέρει ποτέ να προκριθεί σε τελική φάση διοργάνωση, να πάει σε είτε Europa είτε.
0: Ναι, εξού βάλαμε αυτή τη φωτογραφία του Λιούμπισιτς στην ανάρτηση, η οποία είναι πρόσφατη, είναι φρέσκια. Μυρίζει δηλαδή
2: θάλασσα.
0: Champions League.
2: Μυρίζει θάλασσα.
0: Τι θάλασσα. Που έχει αυτό το. Γιατί λέει δεν έχω ξαναζήσει κάτι στην καριέρα μου. Και η λογική λέει ότι μάλλον λέει αλήθεια.
2: Και δεν το ξανά.
0: Και έχει μια φάτσα, ξέρεις, έχει πιάσει το μαλλί την ώρα που κάνει δηλώσεις.
2: Ναι,
0: αυτά.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και έχει και πλούσια ακόμη.
0: Είναι ωραίος. Είναι ωραίος.
2: Ναι.
0: Αυτό που είναι, Μιχάλη, δεν ξέρω αν μπορεί να με βοηθήσει. Σου κάνω ανοιχτά την ερώτηση
2: τώρα. Με χαρά.
0: Απλά δεν πρόλαβα το πρωί, επειδή είδα Celtic και λέω πού να. Το παιδί από την.
2: Ιζηρίδης.
0: Όχι, το παιδί από την Ονδούρα, του Άρη.
2: Ο Πάλμα.
0: Ο Πάλμα πού είναι.
2: Πού είναι. Amber Alert. Μπορείτε να βοηθήσετε.
0: Πού είναι, δηλαδή, εντάξει, δεν πήγα να δω αν έπαιξε ο Πάλμα με τη Σέλτικ. Γιατί έχει αποχωρήσει από εκεί, ας πούμε, αλλά.
2: Πού μπορεί να είναι ο Πάλμα.
0: Πού είναι, μετά το δανεισμό του στον Ολυμπιακό από τη Σέλτικ.
2: Α, ναι, οκ. Okay. Έχει κάνει το ταξίδι του. Όχι. Τώρα βλέπω ότι είναι δανεικός από τη. Ναι, τώρα. Ναι. Κάμερα σε μένα.
0: Ναι, ναι.
2: Όσο εγώ μιλάω, παραγγέλνεται. Είναι στη Λεχ Πόζναν.
0: Α, ναι, κάτι τώρα μου θυμίζει Πολωνία, ε.
2: Ναι, τρεις αγώνες, 0 γκολ, 2 ασίστ.
0: Φοβερό. Ο Άρης, εδώ είναι καλό deal του Άρη αυτό.
2: Εδώ ο Άρης τους βρήκε μπόσικους.
0: Τα deal του Άρη, γιατί λέμε καμιά φορά.
2: Θα τον δικαιώσουμε τον καρπιτά. Σωστά πρέπει να τα λέμε. Ότι ναι, το deal που έχει κάνει με τον Πάλμα που τον πήρε για μια εξάδα νερά.
0: Ναι.
2: Από την Οντούρα.
0: Ναι.
2: Και έβγαλε αυτό. Και του Πάλμα και του Διαντή. Γιατί δει το σωστό και το δίκαιο και το ακομπλεξάρι να πεις ότι ο άνθρωπος έχει κάνει deal. Το Διαντή, ας πούμε.
0: Και του Μαντσίνη θα βάλω εγώ. Νούμερο 3 ίσως. Δεν
2: ναι,
0: πήρε. Από τον Αλαφούζο.
2: Πήρε. Απλά οι άλλοι δύο ήταν πραγματικά για μια εξάδα νερά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή. Καθίστε φρόνημα να πούμε.
0: Μηδέν. Με το 0
2: πλέον. Να στο γραφούσαν τα γκάλοπ και βγάζουν 0 Λεβέντης. Πώς.
0: Με το 0.
2: Εντάξει, ναι, ήταν με το 0.
0: Άρα είναι Πολωνία. Ευχαριστώ πολύ γιατί είχα ένα κενό το πρωί και δεν μπορούσα να το.
2: Την αγάπη μας στην Πολωνία, ίσως στους φίλους μας ακούνε το Πόζναν.
0: Τώρα με το όταν επιτρέψουμε το καλό δεύτερη ώρα θα πάμε και στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Είπαμε για τον μπάσκετ πολλά πράγματα με Ευρωλίγα. Πάμε και το ποδόσφαιρο. Μιχάλης ήδη είπε για Ζίφκοβιτς. Δυστυχώς δεν έγινε δεκτή η έφεση.
2: Θα το σχολιάσουμε αυτό και το τι μπορεί να επιφέρει και το πόσο άσχημο μπορεί να επιδράσει στο ΠΑΟΚ. Τώρα όταν θα γυρίσουμε να κάνουμε και μια κουβέντα.
0: Εννοείται σχέδιο εντεκάδας. Πολύ σημαντικό παιχνίδι. Αλλά ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο και από χθες με την ιστορία, με τον παίχτη, με την Παρτιζάν, με επένδυση φοβερή, λεφτά και εκεί. Έχει και εκεί ζούμε. Με τα γραφικά γενικώς. Αν κάνουμε μια βόλτα από την. Η ανάρτηση έχει.
2: Έχει κατακλειστεί.
0: Φοβερό και μηνύματα τριγύρω.
2: Μπλοκάραν οι αλήτες του Μητσοτάκη και του Παπαδόπουλου το τηλεφωνικό κέντρο που έλεγε ο Λεβέντης. Δεν τα είδε ούτε κανείς. Μπλοκάραν τη σελίδα.
0: Ο Ηλίας λέει: αληθεύει ότι αύριο θα έρθει ο Μητσοτάκης για τα εγγένεια του μετρό. Δεν πιστεύω να μας πει καμιά καλή επιτυχία. Δυσκολεύει η πρόκληση.
2: Χάσαμε.
0: Θα έρθει. Το ρεπορτάζ μας λέει ότι θα έρθει.
2: Θα έρθει. Έργο πνοής. Το έργο πνοής ακούμε και στον Εύωσμο κλαίνει. Ναι, γιατί η Θεσσαλονίκη δεν είναι από την Αγίων Πάντων και εδώ.
0: Ναι, σωστό.
2: Είναι και από την Αγίων Πάντων και εκεί. Μπορεί, εγώ παράδειγμα τη χαρμπολά με καλαμάριο τη και να με ευνοεί. Αλλά το ζήτημα είναι να βλέπει τι θα μπορέσει να βοηθήσει και του ανθρώπου οι οποίοι θεωρητικά δεν είναι τόσο προνομιακοί και έχουν αυτό το πράγμα.
0: Ωραία, το λέω. Σωστό. Βέβαια.
2: Δηλαδή, Εύωσμο. Και για να σκεφτούμε και κάτι, ότι έχει μετακινηθεί και δίκαια και λόγω οικονομικών συνθήκων πολύ μεγάλο αριθμό κόσμου στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή τι θα πρέπει να περιμένουν.
0: Η Δυτική Θεσσαλονίκη για έναν που έχει να πάει καιρό, δεν ξέρω τώρα πόσο. Είναι μια άλλη πόλη.
2: 100%.
0: Μια άλλη πόλη, νέα πολιτεία, Εύωσμος πάνω,
2: bypass,
0: επέκταση. Όλοι οι δρόμοι καινούργοι.
2: Ναι.
0: Και άμα πας με την. Πώς να σου πω. Με τον αέρα ενός παλιού Θεσσαλονικίου, ξέρω. Που σου λέει άλλο που μένεις. Με άνδρου τάδε στον Εύωσμο. Να σου πω πώς να έρθεις. Όχι, δεν ξέρω εγώ, παλιός.
2: Τι με άνδρου πάνω του περιφερειακού ή κάτω.
0: Πειλέ, εσύ που είσαι μάγκας και φορτωμένος θα χαθείς. Ναι. Είναι κάτι άλλο εκεί πέρα.
2: Είναι κάτι άλλο πραγματικά.
0: Και είναι κάτι άλλο και όμορφο. Έχει απλωθεί πολύ ωραία η Δυτική Θεσσαλονίκη.
2: Θα πάμε σε διάλειμμα.
0: Να πάμε, ρε Μιχάλη, μετά να πάμε. Πού θα κάνουμε εδώ, καθίσουμε τώρα. Ο Γκρινιάρης, ο
2: Ζοχάρης. Και τι να κάνεις.
0: Τώρα το λες. Τι κάνεις, με χαμόγεσαι. Τι να κάνω. Τι να κάνεις, ρε Μίλη, τι να κάνεις.
2: Διάλειμμα κομψό και πανερχόμαστε.

0: Καλό μεσημέρι. Στην ενίσχυση της παραγωγικότητας της οικονομίας με ιδιαίτερη έμφαση στη Μακεδονία και τη Θράκη, στις νέες επενδύσεις και τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμοιβόμενων θέσεων εργασίας, καθώς τις παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστου ζωής, αναφέρθηκε σε σημερινές συνεντεύξεις του ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε κατάσταση διαρκούς επιχειρησιακού σχεδιασμού για κάθε πιθανή εξέλιξη στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένου ακόμη και του ενδεχομένου πολεμικής σύγκρουσης, βρίσκεται η τουρκική στρατιωτική ηγεσία, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο που είδε το φως της δημοσιότητας. Το σχετικό ντοκουμέντο γίνεται ειδική μία στο Κυπριακό, όπως και στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ. Η συμφωνία για την αγορά δύο σύγχρονων φρεγατών κλάσης FREM ανακοίνωσε επίσημα σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών τύπου FREM από τη χώρα μας. Συνεγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση της 15χρονης αγάπης Ελένης από το κέντρο της πόλης στις 23 Αυγούστου. Το χαμόγελο του παιδιού προχώρησε σήμερα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της. Την προσεχή Παρασκευή ολοκληρώνεται η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας σε 8.500 δικαιούχους μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου, όπως ανέφερε σήμερα σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επόμενο δελτίο στη μία. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Η εφαρμογή της Bet365 συνεχώς βελτιώνεται. Πρέπει να δείτε τα απίστευτα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως το Bet Builder, το live streaming και το καταπληκτικό live casino. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
3: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
2: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
3: Δηλώσει συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
1: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
8: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος, στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.

0: Ο Εμίλιος Γαβριλίδης έκανε τα κεφάλια να στρέψουν προς το μέρος του.
1: Καλά, και δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Με το τραγούδι που διάλεξε.
1: Τι τραγούδι διάλεξε.
0: Ε?
1: Τι είναι. Ντόνατο.
0: Κομματάρα. Ο Γιάννης Δητσιράδης μας αποχαιρέτησε με το τραγούδι που ζήτησες.
1: Με βαλάντι.
0: Με βαλάντι καρά.
1: Και βασιστάς.
0: Και μπαίνει ο Εμίλιος. Ποιοτικός κι αυτός. Να πούμε και το όνομα. Η καλλιτέχνα είναι η Αστίνα Σάμερ. Τώρα που το λες, επειδή λίγο είναι το ύφος τέτοιο, διάβαζα. Επειδή έφυγε από τη ζωή η Ντόλι Πάρτον, διάβαζα μια φοβερή ιστορία. Την οποία την ήξερα, δεν την ήξερα, κάπως κάτι μου θύμιζε, αλλά ακριβώς με όλες τις λεπτομέρειες δεν την είχα.
1: Ανακοίνηση όμως.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Η περίφημη ταινία με την επίσης συγχωρεμένη Whitney Houston. Και τον Kevin τον Κόστνερ.
1: Ο σωματοφύλακας.
0: Ο σωματοφύλακας.
1: The bodyguard.
0: He's my bodyguard. Εκεί που κάποια στιγμή τον αναγνωρίζει.
1: Τον κολάτισε στο τέλος όμως.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα. Τα λέμε όλα πώς είναι. Είχε κολάτσινα έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Επιτρέψτε μου, δηλαδή. Είχε κολάτσινα τσιχή
0: εκεί. Και σε εκείνη την ταινία εγώ είναι χειρίστο ένα από τραγούδια που λέει.
1: Ναι.
0: Είναι το And I Will Always Love You και τα λοιπά.
1: Ναι, ωραίο, ωραίο. Καλό.
0: Με ασύλληπτες νότες εκεί πάνω που τις έχει αφήσει.
1: Δεν μπορεί να ταξιδέψουμε.
0: Εσύ είμαστε για τα χαμηλά.
1: Κυρίως.
0: Τέλος πάντων, και διάβασα όλη αυτή την ιστορία πώς αυτό το τραγούδι ήταν. Τραγούδι αυτό είναι της Ντόλι Πάρτον.
1: Άντερση.
0: Ναι, το έχει γράψει η Ντόλι Πάρτον. Και μάλιστα λέει ότι είχε γίνει επιτυχία στην εποχή του. Με την Ντόλι Πάρτον. Να λέει συνεχώς όχι σε αυτούς που το ζήτησε και ο Έλβις. Δηλαδή είχε πει ο Έλβις, δώστε να το πω κι εγώ. Και λέει όχι, λέει αυτό το τραγούδι θέλω να το κρατήσω. Και διάβαζα, έβλεπα μια συνέντευξη της Ντόλι Πάρτον που έλεγε ότι η Πρισίλα, η γυναίκα δηλαδή του Έλβις.
1: Ναι.
0: Κρατιέσαι λίγο,
1: Μου προσπαθώ. Κάπου μιλάς βάσει κάποιες λογικής.
0: Λοιπόν, είπε, της είχε πει ότι όταν χωρίσαμε, ο Έλβις μου τραγούδισε αυτό το τραγούδι.
1: Τη Whitney Houston.
0: Όχι τους Whitney Houston, Dolly Parton. Δεν έχει πει στο κάδρο ακόμη.
1: Ναι, εντάξει, συγγνώμη.
0: Συγγνώμη.
1: Δεν ακολούθησα την ροή της προσέγγισης γι' αυτό.
0: Και είπε στην αποστροφή του λόγου της εκείνης συνέντευξης στην Dolly Parton ότι η Whitney Houston με έκανε, λέει, ακόμη, με έκανε πλούσια.
1: Έκανε, πούμε. Σωστό,
0: γιατί
1: σωστό.
0: Αυτό το τραγούδι, παιδιά, και το λέω κυρίως για κάποιους έτσι που κατέχουν πράγματα στο ακροατήριο, όπως καλή ώρα ο φίλος ο Γιώργος.
1: Σωστά, γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και καλή διασκέδαση.
1: Και καλή βραδιά.
0: Η ερμηνεία, το τραγούδι, η διασκευή, ας πούμε, της Whitney Houston είχε μείνει 14 εβδομάδες σερί νούμερο 1 στα τσάρτ, ας πούμε, πώς το λένε αυτό, τα box. Των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. Ναι.
1: Έχει γίνει αυτό. 14 εβδομάδες.
0: Σερί τώρα. Βάλτο και σε μέρες και σε ώρες.
1: 3,5 μήνες.
0: Και σε λεπτά.
1: 3-4-12 και τα ρίστα παγωτό.
0: Επίσης να πούμε το όνομα του τυχερού που παίρνει το πομποδέκτη Way. Όλη αυτή η υπέροχη ιστορία, όλο το καλοκαίρι επί της ουσίας έχει αρχίσει από τις Ιούνιος ήταν όταν αρχίσαμε να δίνουμε τους πρώτους πομποδέκτες Way με 100 ευρώ φορτωμένους μέσα. Άρχισε 15 Ιουνίου και τώρα θα πάει μέχρι 28 Αυγούστου, δηλαδή σήμερα 26, αύριο 27, αύριο 28. Βόμβες πετάω. Λοιπόν, ο νικητής είναι ο Αλέξανδρος Κωνσταντάκης. Μπράβο, Αλέξανδρε.
1: Αλεχάνδρο, don't call my name, Αλεχάνδρο.
0: Δωρεάν διελεύσεις όλο το καλοκαίρι και εσείς που θα πάρετε για τους τελευταίους ποπόδεκτες έχετε ακόμη μέρες να το κάνετε. Το Μετρόπολη 95 και 5 και το E-Way σας κάνουν αυτό το υπέροχο καλοκαιρινό δώρο. Έχετε συμπληρώσει τις φόρμες συμμετοχής στο metrosport.gr με τη λέξη κλειδί E-Way. Μπαίνετε στις καθημερινές κληρώσεις και έτσι απλά, γρήγορα, εύκολα διεκδικείτε τον πομποδέκτη με τα 100 ευρώ κάθε μέρα. Για τους νέους συνδρομητές, η συσκευή E-Way έρχεται στο χώρο χωρίς κανένα απολύτως κόστος.
1: Κούτρα!
0: Αλέξανδρος Κωνσταντάκης. Ο τυχερός.
1: Αλέξανδρος Κωνσταντάκη, του good side, σε καλή μεριά.
0: Το πρώτο.
1: Το good side.
0: Το good side.
1: 100%.
0: Σε καλή μεριά τώρα το πιάσαμε.
1: Σε καλή μεριά, δικός μας άνθρωπος.
0: Άσε μας, ρε Γιάννη, που θα πεις για τον Πλάτωνα, λέει ο Νίκος, που το πιο κοντινό που ήξερε σε Πλάτανο ήταν ο Πλάτανος.
1: Σε Πλάτωνα ήταν ο Πλάτανος.
0: Σε Πλάτωνα ήταν ο Πλάτανος.
1: Ναι. Ο Πλάτωνας Φορόπουλος.
0: Ο Πίκουλας, ποιος είναι στην ταινία Ρος Γάτος, κάτι Πίκουλας.
1: Ναι.
0: Οκ, γιατί το γράφει αυτό ο Νίκος.
1: Ναι, καλά. Τώρα που πες πλάτανος, δεν υπάρχει χωριό χωρίς πλάτανο. Είναι τρομερό αυτό. Κάτι μεγάλα πλάτανη χοντροί που πανχορεύουν από κάτω. Τρως και ένα κερασάκι γλυκό του κουταλιού. Είσαι κούκλος, ό,τι καλύτερο. Μηνύματα στον κόσμο και πάμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα να σχολιάσουμε και δεν τα έχουμε προλάβει. Επειδή και στα γραφεία σας ακούνε, υπάρχει μια σκηνή στο Ροζ Γάτο όπου ο Μουστάκας τρομάζει το ζεύγος και το ζεύγος πέφτει στο κρεβάτι και εκεί φαίνεται κάτι. Αλέξανδρε, Αλέξανδρε μου, γλυκέ μου, φεύγοντας πες του ότι βυθίστηκε και ο Τιτανικός μπορεί να πέσει από τα σύννεφα. Λοιπόν, την καλημέρα μας στα φίλο του Δημήτρη, ο οποίος λέει: ο Γιάννης δεν έχει ακούσει εκπομπές σου. Μπορούμε να συζητάμε μέρες με τα κουίζ που βάζεις, λέει, κατά καιρούς. Γεια σου, Μιτσάρα.
0: Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Μπράβο.
1: Λέει, θα δώσουμε τα σέβη μας στο φίλο το Θέμη. Η Σάρα Ράφερτι είναι η Ντόνα.
0: Η Σάρα
1: Ράφερτι.
0: Ράφερτι.
1: Η Δόκτωρ Πετούλα Ρούφιξτον. Συμμετείχε σε σειρά
0: και
1: αυτή.
0: Και ακόμη δεν έχουμε βάλει φταίω για αυτό φωτογραφίες.
1: Καλημέρα. Ωραίο δημό. Προτείνω να κάνουμε ασθένεια σε ελληνική σειρά. Ποιος είχε την ασθένεια Γιούγκενχάιμερ και σε ποια σειρά το κρατάμε, Αντρέα, γιατί έρχονται μέρες δύσκολες και θα χρειαστεί και αυτό.
0: Ποια ασθένεια.
1: Γιούγκενχάιμερ. Την καλημέρα μου στο φίλο το Βαγγέλη, ο οποίος λέει για την Πολωνία, για τον Λουίς Πάλμα. Επειδή ζω επικίνδυνα, δεν ρωτάς τον Γιάννη άμα ξέρει και τον Γιάνγκο Δράκο. Δεν μπορεί να μην ξέρει τον Γιάνγκο Δράκο.
0: Το ξέρω, τον έμαθα από τον Μιχάλη Σαρόπουλο.
1: Ναι, καλά.
0: Από την αναπαραγωγή αυτό, τι εννοείς, Βίρνα και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Όχι, αν το έχω δει, αν ρωτάτε, αν το έχω δει, όχι, δεν το έχω δει. Εντάξει, δεν έβλεπα καλημέρα ζωή.
1: Μισό λεπτό. Έρχεται. Έχουμε Γιώργο Πετρίδη. Ότι με χαρά. Μακάρι να μας διακόπτουν έτσι ποιοτικά συνέχεια. Με μία τέρμα δεξιά.
2: Δεν είναι για καλό λόγο. Έχει να κάνει με το ρεπορτάζ του Άρη. Θα δώσει λεπτομέρειες βεβαίως ο Πάρης ο Τρικαλιώτης. Αλλά επειδή είναι πολύ φρέσκο, να μην χάσουμε χρόνο. Μας ενημερώνει η ΚΑΕ Άρης ότι ο Γιώργος Στανούλης υπέστη ρήξη μηνίσκου και ήδη χειρουργήθηκε. Δεν είναι τόσο σοβαρό όσο ακούγεται, Μιχάλη, γιατί βλέπω τις αντιδράσεις σου. Ο εκτιμόμενος χρόνος απουσίας του είναι ένας μήνας. Σύμφωνα με την ΚΑΕ Άρης.
0: Γιατί το παιδί είχε τα
2: προσχήματα. Ναι, είχε πιο σοβαρό θέμα. Πέρσι έχασε όλη τη σεζόν. Ναι, αλήθεια είναι. Απλά όντως, αν σκεφτεί κανείς ότι έχασε ολόκληρη τη σεζόν, ότι αρχίζει την επόμενη με έναν τραυματισμό, δεν είναι προφανώς καλό. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι τόσο σοβαρό. Αλλά έρχεται και προστίθεται στα ήδη δεδομένα προβλήματα. Χαραλαμπόπουλο και Μοκόκα. Αλλά για τον Χαραλαμπόπουλο εδώ υπάρχει συνέχεια στην ενημέρωση της ΚΑΕ. Ανταποκρίνεται εξαιρετικά στη θεραπεία που υποβάλλεται και υπάρχει αισιοδοξία ότι θα επιστρέψει νωρίτερα από, το αρχικό, από τον αρχικά εκτιμόμενο χρόνο, που είναι ένας μήνας.
1: Έχει τηλεμάν. Πάλι τηλεμάν με δυσκολία. Οριακά θα την προλάβει.
2: Ναι, την πρεμιέρα του EuroCup. Είναι αρκετά δύσκολο προφανώς, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε στην πορεία. Αλλά το βέβαιο είναι ότι χάνει για αυτό το διάστημα και τον Τανούλη, παιδιά.
1: Μα έκανε καρδιά περιβόλη τώρα, Γιώργο.
2: Τι να κάνουμε, και αυτά μέσα στο παιχνίδι.
1: Σωστό. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Πετρίδη πάντα στην ενημέρωση πρώτος, μας κάνει σοφότερος και φυσικά. Μια δυσάρεστη είδηση, ειδικά για ένα παιδί. Τώρα έχω αυτές τις αντιδράσεις γιατί επειδή έκανα αποκατάσταση και εγώ για ένα θέμα που είχα στο πόδι, τον έβλεπα πόσο μεγάλη προσπάθεια έκανε. Ήμασταν στο ίδιο προπονητήριο, πάση περιπτώσει. Και είναι αμαρτία από το Θεό, δηλαδή είναι ένα παιδί το οποίο έχει προσπαθήσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και λες να μην συμβεί σε κανέναν, όχι γιατί να συμβεί σε αυτόν, γιατί πολλές φορές λέμε γιατί σε μένα, βασικά σε κανέναν. Mm-hmm. Απλά έχει κάνει τρομερή προσπάθεια και είχε γυρίσει σε ακόμα καλύτερο επίπεδο σε πλευρά σωματική κατάσταση από ό,τι ήταν. Τώρα έρχεται αυτό, τέλος πάντων.
0: Περαστικά τώρα, εντάξει, ένας μήνας, μακάρι να μην. Μία που θα μπει, μία που θα βγει και θα είναι.
1: Εντάξει,
0: τρώω ένα ξυφωνητό τώρα.
1: Δίκαιο ή άδικο.
0: Δίκαιο. Άμα είναι αλήθεια αυτό που λέει ο Γιώργος, είπα εγώ ποιος είναι ο Πίκουλας. Και λέει ποιος Πίκουλας, ρε Γιάννη. Η Έφη Πίκουλα, η ηθοποιός. Έτσι που τα γράφουν τα μηνύματα όμως, οι ακροτές θέλουν. Έτσι που τα γράφουν τα μηνύματα, πώς να το καταλάβω.
1: Ναι. Μέσα στο πρόγραμμα.
0: Δηλαδή, πού να εύπικουλα.
1: Όλα καλά. Προχωράμε, το κρατούμε, σηκώνουμε το χέρι, λέμε εγώ φταίω και προχωράμε με το κεφάλι ψηλά.
0: Το χέρι μου είναι μόνο ψηλά όμως.
1: Θα σηκώσει και το άλλο τώρα.
0: Εγώ φταίω. Μπείτε στο metro.gr να δείτε φωτογραφίες από την αναχώρηση του ΠΑΟΚ. Εδώ και μερικά λεπτά έχει ανεβεί είδηση. Και έχουν αναβεί και οι φωτογραφίες από την αναχώρηση του ΠΑΟΚ για την Νορβηγία. ΠΑΟΚ, ο οποίος βλέπω τώρα και τον Τάχα Άλλη, τον οποίο τώρα επειδή λέμε για φωτογραφίες,
1: μενάρθηκα στον νόμο,
0: όχι τώρα στην αναχώρηση. Εδώ μάλλον φαντάζομαι δεν υπάρχει λόγος, δεν είναι κάποια ένταση, μαρκαρίσματα, τρέξιμο εκεί, αλλά στην προπόνηση.
1: Ακόμα ένα άτυχο.
0: Και αυτός άτυχο.
1: Ναι τώρα. Μπαίνει πρώτο παιχνίδι με την Δυναμό, κάνει δύο ενέργειες. Φαίνεται ότι έχει κάποια χαρακτηριστικά. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα ότι είναι ούτε μάους, ούτε δεν μπορεί να πει. Και να χτυπήσει κατευθείαν, δηλαδή τι ζάρι έχουν, τι κέντα.
0: Ακριβώς.
1: Τράβηξε από 10 ο άλλος και πήρε 12 τσεκάκι. Ασύλληπτο τώρα αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή κάπου όπα.
0: Ακριβώς όπως το λες. Είναι και πολλό, μάλλον εκτός από το, και το καθαρά άνθρωπο που μπαίνει πάντα σε πρώτο επίπεδο, είναι ότι είναι
1: στέλνετε
0: και.
1: Στέλνετε λύσεις, οπό.
0: Ακριβώς. Και είναι και ο προπονητής σου δείχνει ότι σε πιστεύει.
1: Καλά, 100%.
0: Δηλαδή κατευθείαν, εγώ δεν σου λέω ότι θα παίζει αυτός, δεν θα παίζει ο Τάισον, παράδειγμα. Μπορεί να παίζουν, να μοιράζουν, αλλά σου δείχνει ότι μπες, παίξε εγώ.
1: Και επειδή μιλάμε και για εξτρέμ, θα κάνω έτσι και τη μίνι γέφυρα ότι ο Τάχαλ είναι ένας εξτρέμ, ο Ζίβκοβιτς είναι δεύτερος εξτρέμ. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή στερείται ποδοσφαιριστών οι οποίοι αγωνίζονται στη συγκεκριμένη θέση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν μπορέσουμε και βάλουμε κάτω να διαμορφώσουμε ένα βιτρό με των ποδοσφαιριστών οι οποίοι αγωνίζονται στα εξτρέμ του ΠΑΟΚ. Ποιοι είναι? Είναι ο Χατσίδης, ένας.
0: Ναι.
1: Ο Τάισον, δύο.
0: Ναι.
1: Ποιους άλλους έχουμε δει στα εξτρέμ που μπορούν να παίξουν αύριο?
0: Αύριο, άμα θες να το πάμε έτσι, να πάμε σε.
1: Ναι.
0: Για μένα, εκεί πέρα οι επιλογές. Θα εξαρτηθεί 30 πίσω από τον επιθετικό, θα εξαρτηθεί από το τι θέλει να κάνει ο Λύση με τον Πέλκα.
1: Εγώ σε υποβάσει ονομάτων. Ο Πέλκα μπορεί να παίξει και στα εξτρέμ. Θα τον βάλει στα εξτρέμ.
0: Όχι, θα τον βάλει δεκάρι.
1: Δεκάρι θα τον βάλει.
0: Θα τον βάλει δεκάρι, άμα θέλει να πάει σε μια κατάσταση μετά στον αριστερά και Χατσίδη. Αναγκαστικά δεξιά είναι ο Χατσίδη, δεν έχει άλλο.
1: Αν δούμε δηλαδή το ενδεχόμενο.

0: Δύσκολο. Νομίζω είναι δύσκολο να το δούμε. Σχεδόν απίθανο, θα πω εγώ.
1: Ναι, και ρωτάει για να κλείσω και επειδή διαβάζω το έχω το μπροστά το μήνυμα, αν του Γκρεσίτσα έχει να κάνει και με το αν θα προκριθεί ο ΠΑΟΚ. Το συγκεκριμένο όχι.
0: Αυτό φαίνεται ότι είναι τελειωμένο.
1: Ναι, με την Παρτιζάν, τον Ντιλ και τα λοιπά. Μια επένδυση, γιατί είναι επένδυση, δεν το λέω από άψη ηλικιακή. Εγώ δεν λέω τώρα ότι ο ΠΑΟΚ δίνει αυτά τα λεφτά για να πάρει ένα παίκτη, θα τον βάλει να παίξει, θα τον περιμένει. Μπορεί να το λογίζει κατευθείαν έτοιμο να. Δεν έχει να κάνει με το νερό τη ηλικία, αλλά σίγουρα το επένδυση κολλάει στο ότι ο ΠΑΟΚ προσδοκά εκτός από τα αγωνιστικά ωφέλη που θα πάρει από τον ίδιο να ανεβάζει συνεχώς τη χρηματιστηριακή του αξία, γιατί αυτά που έρχονται από τη Σερβία. Λέει για έναν παίκτη με προοπτική και τρομερή.
0: Με φοβερό potential. Θα τον σχολιάσουμε τον παίκτη. Απλά έμεινα περισσότερο στο κομμάτι το μεσοεπιθετικό. Γιατί.
1: Να πάμε ένα δεκάδα.
0: Ότι ο Ζίβκοβιτς είναι ένα παίκτη απώλεια και ω ψυχολογική προσέγγιση. Δηλαδή, γιατί ένα παίκτη ο οποίο καταλαβαίνει τη συνθήκη, ασχέτω αν έκανε το λάθο και αποβλήθηκε με αποτέλεσμα να κρεμάσει τον ΠΑΟΚ σε δύο παιχνίδια. Γιατί πρέπει να τα λέμε όλα. Αυτό είναι η μία αλήθεια. Η δεύτερη αλήθεια είναι ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να προσφέρει, είναι τρομερά επιδραστικός, έχει τέτοια ποιοτικά χαρακτηριστικά που αυτή τη στιγμή δεν τα έχει ο Χατσίδης. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ χάνει σε εισαγωγικά με το Χατσίδη, αν θα μπορούσε να αναγωνίζεται ο Ζίβκοβιτς. Αυτό δεν επιτέχει το αμφισβήτησης. Και εκτός από το αγωνιστικό, λοιπόν, χάνει και στο κομμάτι του state of mind, δηλαδή ότι έχει τον αρχηγό του.
1: Όπου το ακούω κάτι τέτοια, λέω, μου έρχεται στο μυαλό κατευθείαν ένας φίλος που είναι. Έτσι, ξέρεις, δεν είναι ακριβώς προληπτικός.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα θα έλεγε, ωραία, παίξτε anytime scorer Χατσίδης.
0: Αλλά ναι. Μα βλέπεις ότι ο Χατσίδης, ας πούμε.
1: Όταν λέει κάτι, ξέρεις, ακούει κάτι.
0: Ναι,
1: τέτοια.
0: Σε λέει, εδώ είμαστε, Χατσίδης. Φορτώστε. Φορτώστε, Χατσίδη. Μα και προχτές, στο παιχνίδι το οποίο χάνει τις δύο ευκαιρίες στο 14ο δευτερόλεπτο, μπαίνει από δεξιά με στην περιοχή με την Μπραν.
1: Το πρώτο μάτς.
0: Ναι, ναι. Μπαίνει με στο 14ο δευτερόλεπτο από δεξιά με την Μπραν και δεν την κάνει με το αριστερό. Την κάνει με το δεξί και πάει στο ρολόι μπαλά. Και λες, εντάξει, γίνεται η δεύτερη φάση που τρέχει ο Γιαννούλης. Πέφτει με τάκλιν, τη σπάει. Επιλέγει να κάνει το σούτο ο Χατσίδης, ενώ πίσω του έρχεται και ο Ζαφίρης να σουτάρει και πάει στο πλάι μπαλά. Δεν τον θέλει εκεί.
1: Ναι.
0: Είναι μέσα στη φάση.
1: Ένα από τα δύο θα μπορούσε να μπει.
0: Κάντε το ένα.
1: Ναι, σωστό.
0: Κάντε το ένα για να μιλήσουμε και για άλλο μάτς.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: αν γίνει και το 1-0. Μετά συζητάμε για άλλα πράγματα. Γιατί όσο περνούσε η ώρα, δεν έμπαινε η μπάλα μέσα. Λίγο η ζέστη, τα λόγια του παπά που έλεγε στην ελληνική ταινία. Γινόταν το κλίμα δύσκολο. Βεντουζάρισε και το πρώτο. Χάσανε οι άλλοι και τη φάση που με το δεξιό μπακ πρέπει να την κάνουμε με το αριστερό και μπέρδεψε τα πόδια του και έπεσε. Λες και είναι σουρωμένο σε πανηγύρι στο βαρικό στη Φλόρινα. Και παραλίγο από εκεί που θα γινόταν τα πράγματα εύκολα, να είχαμε μέχρι το βράδυ ταλαιπωρίες. Και με λέει. Τα λέμε όλα.
1: Οπότε να δώσουμε το πιθανό σχήμα Παυλέκα,
0: ναι.
1: Στην εστία. Δεξιά Κέννη, αριστερά Γιαννούλης, επιστροφή. Δεν έπαιξε καθόλου στο Λεβαδιακό, απέναντι στο Λεβαδιακό, ξεκούραστος μπαίνει. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο διαθέσιμος Χατζηδιάκος, αλλά ίσως η χημεία και το δέσιμο και το σε ξέρω καλύτερα.
0: Ελωστό του Μιχαηλίδης.
1: Ναι, μια λογική είναι αυτή. Σαντα Μαρία, όπως είπαμε, Ζαφίρη σίγουρα. Δεξιά Χατζήδης, αριστερά Τάισον, δεκάρι Πέλκας. Επίθεση.
0: Μύθο.
1: Δεν νομίζω να παίξει ο Σενεγαλέζος. Ενώ να παίξει αρχικό σχήμα.
0: Όχι.
1: Μύθο που μπήκε αλλαγή, σκόραρε. Θα μπορούσε να βάλει το δεύτερο. Και το... Α, μπράβο. Και έβαλε γκολ. Έχασε ένα άλλο. Τώρα μου πει, έχασε σωστά, το λες, έχασε.
0: Εντάξει.
1: Όλα μπαίνουν, όλα χάνουν.
0: Μισό έχασε, μισό βγήκε. Εντάξει τώρα.
1: Κέρδισε όμως και το πέναλτι σε μια φάση που έτσι πως την έβλεπε. Παρεπτόντως, ωραία κάθετη του Θημιάνη. Έτσι όπως το βλέπεις, λες μάλλον δεν θα την προλάβει. Μάλλον. Αλλά την πρόλαβε και πήρε για το πέναλτι. Πολύ ωραίο.
0: Θα τολμήσω. Και ζητώ συγγνώμη που τους φίλους μας ακούνε και έχουν παίξει θέση τερματοφύλακα, να πω ότι φέρει και λίγο ευθύνη τερματοφύλακα στον τρόπο με τον οποίο.
1: Η αντίδραση.
0: Ναι. Δηλαδή, αν έχει πάρει, αν έχει κάνει τα πρώτα βήματα πιο γρήγορα,
1: ναι.
0: Μπορεί να μην έχουμε φτάσει σε αυτή τη συνθήκη. Αλλά γιατί όπως λες και εσύ σωστά, φαίνεται σε μια χαμένη παλιά για το μύθο. Άρα αφενός ταχύτητα του μύθου και το κυνηγητό,
1: ναι.
0: Σε συνδυασμό με την ενδεχομένως λάθος αντίδραση του Πορτιέρε. Φέραν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
1: Ενημέρωση από τη Λίλα Γκουλιώνη που στην ενδοεπικοινωνία μας στέλνει μήνυμα ακροατή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον ακροατή. Καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στην κάθοδο του Δερβενίου προς Θεσσαλονίκη.
0: Καλή δύναμη στον κόσμο.
1: Στο ύψος του εργοστασίου Τιτάν. Στο τροχαίο ατύχημα εμπλέκονται ένα φορτηγό και δύο επιβατικά αυτοκίνητα. Οι οδηγοί που κινούνται στο σημείο να είναι προσεκτικοί.
0: Μακάρι να μην υπάρχει θέμα. Να πούμε επίσης ότι με τη σύμφωνη γνώμη και τη δική σου, επικοινώνησε μαζί μας ο Πάρτης Τρικαλιώτης και αν δεν έχουμε θέμα, μπορούμε μετά το 10.30 να κάνουμε μια επικοινωνία, μας δώσει κάποιο νότερο.
1: Τώρα.
0: Έλεγα μετά για να, γιατί επειδή ήμασταν τώρα και σχολιάζαμε για το κομμάτι του ΠΑΟΚ, μας έδωσε την είδηση ο Γιώργος Πετρίδης, να κλείσουμε με το ΠΑΟΚ και μετά να πάμε όταν θα έχουμε ανοίξει την επόμενη.

0: κοινότητα. Όπως...
1: Βεβαίως.
0: Αν θα σε διέφερε.
1: Μετά, δηλαδή. Μετά δηλαδή το
0: 2016. Ναι, εφόσον τη δώσαμε την ειδική, για όσους συντονίστηκαν τώρα, να πούμε ότι ο Τανούλης έχει υπέστηρίξει μηνίσκου, χειρουργήθηκε, ήρθε στο σπίτι και για ένα μήνα συζητάνε οι άνθρωποι του Άρη. Και για τον Χαραλαμπόπουλο, το όπως σας ανέφερε ο Γιώργος Πετρίδης, θα μπορέσουμε να έχουμε και τον Πάρτερ Καλλιώτη, να μας δώσει και αυτό στην δική του οπτική γωνία.
1: Βλέπω τώρα ένα μήνυμα, άρχισα να το δω, γιατί ήρθε νωρίς, 11 και 9 ήρθε.
0: Ναι, πολύ 11 νωρίς. Και 9.
1: Ναι.
0: Εντάξει, καλή αργά.
1: Με κόκοτα λέει έπρεπε να ξεκινήσετε. Καλημέρα, λέει ο Γιάννης. Δεν ξεκίνησα.
0: Μα οπότε... κάναμε αναφορά στην ανέμονα. Κάναμε
1: αναφορά χωρίς να έχω διαβάσει το μήνυμα. Οπότε είναι...
0: Υπήρξε προσέγγιση στο Θεό στο ζήτημα.
1: Και ο Μίλτος μου βάζει εδώ. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί ποτέ.
0: Μίλτο Γερά.
1: Στρογγυλό ή στρόγγυλο. Εδώ σας θέλω, λέει Αθηνέζη. Καλό.
0: Κάτω τώρα, άμα πάμε αυτό... σε αυτό το κομμάτι, είναι λουκανόπιτα, λουκανικόπιτα και τα συναφή.
1: Α, παίζουν κι αυτά. Όχι, εδώ έχει να κάνει από πού είσαι, δηλαδή και πώς το λες.
0: Είναι.
1: Το στρόγγυλο, δηλαδή, εμείς, τι το λέμε, στρόγγυλο ή στρογγυλό. Εμείς όταν λέμε, εμείς δηλαδή, υπερήφανοι οι Μακεδόνες.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: έτσι το πάμε.
0: Κυρίως.
1: Πώς το λέμε. Το στρόγγυλο είναι. Δεν το είχα εντοπίσει, γι' αυτό λέω. Δεν ήξερα ότι υπάρχει.
0: Στρόγγυλο.
1: Μια...
0: στρόγγυλο.
1: Στρόγγυλο τραπέζι.
0: Αν σκεφτούμε οπαδικά, στρόγγυλο είναι.
1: Καλημέρα και στον. Καλημέρα και στην Άννα. Ευχαριστούμε, Άννα.
0: Καλημέρα, Άννα. Και σε σένα, ημέρα Τετάρτη. Άννα, δεν ήμουν εγώ για αεροπλάνα.
1: Μα καλά, αυτό το προπονητικό από τι υλικό έγινε τόσο γρήγορα, σαν φούσκα. Γράφει ο Γρηγόρης. Ποιο προπονητικό.
0: Βοήθησε μας. Give us a hand.
1: Ναι.
0: Έχουμε να σταθούμε επίσης στην διευκρίνηση που υπήρξε από την ΠΑΕΑΡ για το κομμάτι των εισιτηρίων, κάτι το οποίο και αυτό θα το σχολιάσουμε.
1: Ναι.
0: Στην ανακοίνωση για το Σούταλο.
1: Ναι, στο χόρτο στο Καφταζόγλιο.
0: Κανονικά στο χόρτο.
1: Έτσι όπως πάει, δεν, τουλάχιστον αν ισχύουν οι ημερομηνίες του χρονοδιαγράμματος κτλ. Ούτε τέταρτη αγωνιστή ο Ηράκλης θα παίξει.
0: Και μόνο σκέψου που μπήκε στην διαδικασία να λένε ότι και με τον Ατρόμητο, μήπως το κάνουν και αλλάξει έδρα.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Δηλαδή να δώσει 4 παιχνίδια εκτός έδρας.
1: Μια ομάδα που είναι ανέτοιμη, δηλαδή δεν είναι το καλύτερο της αυτό.
0: Και θα πω κάτι τώρα και θα ζητήσω συγγνώμη και από τους φίλους Ηρακλήδης, αν και νομίζω θα καταλάβουν τον τρόπο που θα το πω. Αν πούμε ένα σενάριο απευκταίο, ο Ηρακλής κάνει 0 στα 4.
1: Ναι.
0: Αυτό ψυχολογικά μετά πώς γυρίζει και αγωνιστικά. Πώς δηλαδή καταφέρνεις.
1: Κοίταξε, αν έχει ομάδα.
0: Μπράβο.
1: Γιατί και ο Λεβαδιακός που λέγαμε όλοι πω την μπάλα, ο Λεβαδιακός έκανε 10 αγωνιστικές χωρίς νίκη. Χωρίς νίκη, εκείνη τη σεζόν.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: μετά
0: ναι.
1: Άρχισε να φορτώνει. Αλλά φαινόταν ακόμη τις 10 αγωνιστικές που ήταν και δεν έκανε νίκη, ότι εδώ του ξέφυγε, εδώ θα μπορούσε. Εκεί έδειξε στο άλλο κάτι, έδειξε αυτό και μετά άρχισε να μπαίνει την μπάλα μέσα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Το θέμα του Ηρακλή είναι αυτό. Μια ομάδα ανέτοιμη που το δείχνει όχι μόνο η εικόνα, το λένε και οι άνθρωποι της. Ο Ματσάρης παρεπιπτόντως έδωσε και άλλη συνέντευξη. Δηλαδή βρήκε τρόπο και αυτός να εκφραστεί. Εδώ δεν είναι κάτι εύκολο παράδειγμα. Δηλαδή λέμε καμιά φορά ότι ένας ξένος αργεί να καταλάβει. Έμπειρος είναι, ξέρει, καταλαβαίνει και θέλει και ο ίδιος να ακουστεί.
0: Ναι.
1: Έτσι, έδωσε και άλλη συνέντευξη και λέει περίπου τα ίδια πράγματα. Πάλι.
0: Να σου πω, και αυτό όμως δεν τι είναι. Δεν είπα να βάλει stop κανείς με κανέναν.
1: Όχι, δεν είναι αυτό κομψό.
0: Δεν είναι να βάλει δηλαδή... το κανείς με κανέναν. Απλά στο τέλος της ημέρας το συζητούσαμε και μαζί από το ξεκίνημα της εβδομάδας. Μαζευτείτε, μπείτε σε ένα δωμάτιο, βγάλετε μια άκρη, μετά βγείτε και μιλήσετε στον κόσμο. Τι είναι αυτό το.
1: Ναι.
0: Κάθεστε κάτω, βάλτε κάτω. Τι θέλουμε, ναι. Πώς το θέλουμε, έτσι. Δεν θέλουμε. Να χαρώ εγώ και αύριο φίλοι θα είμαστε.
1: Σωστό.
0: Δεν είναι φυσιολογικό μια εικόνα συμπαγούς ομάδας να βγαίνει προς τα έξω και κάθε μέρα να έχει. Πώς τη λέγανε την. Τη Χριστίνα Λαμπύρη, βγήκε ο ένας στη Λαμπύρη, βγήκε ο άλλος στην Τέστη Κουβελογιάννη και ο άλλος βγήκε στη Βάση Χαλόη τώρα. Σε παρακαλώ.
1: Ωραία το βάλες.
0: Σε παρακαλώ τώρα. Ο Ηράκλης δεν είναι τώρα για Τατιάνα Στεφανίδου που τότε που έκανε εκείνη τη λόρση, όχι τώρα που το παίζει περί σπούδες και κοιτάξτε η προσέγγιση μας. Τότε που μελιοτραβιόταν η Τζούλια Μπάρκα στα παράθυρά της τώρα και έκανε και γινόταν ο Ρημαγδός. Και τώρα το κάνει αυτή την προσέγγιση που κάνει η Στεφανίδη. Ο Ηρακλής δεν είχε Στεφανίδη και για Λαμπύρη.
1: Γιατί ξέρεις, Μιχάλη, στο τέλος της ημέρας πάντα συμβαίνει αυτό στις ομάδες. Σκέφτομαι το εξής, ότι μπορεί ο καθένας, όπως το είπες, δικαίωμα λόγου έχει να υπερασπιστεί τον εαυτό του και φυσικά πρέπει να το κάνει. Αλλά στο τέλος της ημέρας θα ακούσει ο ένας τον ένα, θα ακούσει ο άλλος τον άλλον. Αλλά εδώ δεν είναι το παιχνίδι, ξέρετε, το ζητούμενο ποιος από τους δύο έχει δίκιο. Το ζητούμενο είναι αν θα γίνει κάτι καλό για τον Ηρακλή. Στο τέλος της ημέρας ο κόσμος δεν θα ψηφίσει ότι. Α, εσύ είχες. θα σας πει ότι και οι δύο είστε εκεί, υποτίθεται, για να γίνει η δουλειά για τον.
0: Θυμάσαι εκείνη τη διαφήμιση, ήταν η ατάκα κανονική των Μπράτζου. Δεν θέλω δίκιο, θέλω άμυνα. Δεν θέλω να έχετε δίκιο. Θα υπάρχει πρόβλημα εδώ. Δηλαδή υπάρχει ζήτημα, πρόβλημα, προβλέμα, κολέμα, πώς το λένε.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Είναι η επαγγελματική αποκατάσταση πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κάνε το Δέλτα βήμα και σπούδασε σε μια σχολή που σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκης, στο κέντρο του κέντρου της Θεσσαλονίκης, Ερμού 45, στην πλατεία στο τέλος. Κάνε το Δέλτα βήμα. Όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Δέλτα είναι αυτή που θα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 2310-2263-18. Τελευταίο διάλειμμα και μια ακόμη ενημέρωση από φίλο ακροατή. Μόνο υλικές ζημιές σημειώθηκαν από την καραμπόλα στο Δερβαίνι που σας είπαν λίγο πριν. Ένα φορτηγό, δύο επιβατικά αυτοκίνητα, τρία οχήματα, μια καραμπόλα στο ύψος του εργοστασίου Τιτάν. Λίγο προσοχή από τους οδηγούς, περνάτε από εκείνο το σημείο. Κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη αυτό.
0: Δευτερόλεπτο, ο φίλος ο Γιάννης μας γράφει διαφήμιση τελεστέ τότε. Τον Ξανθό είχε, όχι τον Ομπράντοβιτς. Όχι, γιατί νόμιζα ότι ήταν ο Ομπράντοβιτς. Ο Ομπράντοβιτς σε κρουασάν ήταν.
1: Εγώ έχω μια σερβική χρειά κάποιου να μιλάει.
0: Δεν θέλω δίκιο, θέλω άμυνα. Ναι. Νομίζω, γιατί έχω την αίσθηση ότι ήταν, λέει, παιδιά.
1: Γιατί έχεις δίκιο εσύ, Μιχάλη, δεν έχει δίκιο ο ακροατής. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Επιφυλάσσομαι, Γιάννη.
1: Πετιέστε χωρίς να σας. Α, όταν θα στέλνεις μια, θα είσαι σίγουρος. Δεν θα άπω προς.
0: Εξαλώς.
1: Θέλω να βάλω σε κάποιον σήμερα.
0: Θα μάταρε, Γιάννη. Δεν είσαι αψής. Πάμε σε break και παρερχόμαστε.
2: Μετρόπολης! Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-2263-18. Delta360.gr.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Ο Καταχάς Πιερίας σας προσκαλεί στο 27ο αντάμωμα σε μια μεγάλη γιορτή το Σάββατο 29 Αυγούστου. Ελάτε να ανταμώσουμε, να χορέψουμε και να γλεντήσουμε παρέα με το Γιώργο Σαμλίδη και τη λύρα του, άφθονο φαγητό και ποτό. Σάββατο 29 Αυγούστου στον Καταχά Πιερίας. Κρατήσεις στο 6907 75711.
9: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
10: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
9: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη ιθιά μου. Ας βάλει εμένα.
11: Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
12: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
15: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
14: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
15: Για ποιο αυτοκίνητο?
14: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Προφανώς το μήνυμα πριν για το προπονητικό είχε να κάνει με το προπονητικό του ΠΑΟΚ. Απλά ήθελα, έτσι ρώτησα το φίλο, μήπως αναφέρεται σε κάτι άλλο από αυτό. Γιατί διαβάζοντας το metrosport.gr, η εταιρεία που έχει αναλάβει τις εργασίες, όταν λέω το προπονητικό του ΠΑΟΚ, ενώ
0: του, μπάσκετ.
1: Του μπασκετικού ΠΑΟΚ, ναι. Το ποδοσφαιρικό είναι λίγο μια απολυμμένη ιστορία. Για αυτό.
0: Σύμβριες τέτοια.
1: Δεν λέω γιατί με σύμβρια.
0: Ναι, προφανώς. Ναι. Θες να τον υποδεχτούμε ή να κάνουμε ένα ολοκληρώσιμο το κομμάτι του μηνύματος. Τον Πάρη.
1: Ναι, να πούμε μια καλημέρα στον Πάρη και να διαβάσουμε. Γεια σου, Πάρη.
0: Καλημέρα. Καλημέρα στον Πάρη Τρικαλιώτη.
18: Καλησπέρα, Μιχάλη. 12:35.
0: 12:35.
1: Κλείστομα.
0: Βγήκε εσύ ψή.
1: Κλείστομα, τι είναι αυτό
0: που πήγε. Εσεί που έχετε σπίτι στα πυρκαδίκια έχετε μια ψίτιδα. Όχι, έχετε μια ψάδα. Τι ελιέ είναι αυτό, λογικό.
18: Είμαστε επιθετικοί είμαστε.
0: Είσαι γνωστό να είσαι. Βοάει πιάτσα. Πάρε
18: με.
1: Αυτό που. Επειδή είναι και σε μπασιδικό μουτ και φόντο, μπορείτε να δείτε στο metrosport.gr τις φωτογραφίες. Επί τη ουσία τις έχει δώσει τη δημοσιότητα η εταιρεία που φτιάχνει το προπονητικό. Τις εργασίες που γίνονται μέσα στη φούσκα, όπως το λέμε, ρε παιδί, φούσκα. Με τοποθέτηση του παρκέ και τα λοιπά. Νέες φωτογραφίες από την πρώτη των εργασιών που παίρνει όσο. Περνάει οι μέρες, θα πω, όχι ο καιρός, γιατί ο καιρός είναι κάτι μεγαλύτερο.
0: Παίρνει μορφή.
1: Παίρνει μορφή ακριβώς. Εδώ είναι για το προπονητικό του μπασκετικού ΠΑΟΚ.
0: Metrosport.gr, μπαίνετε και ενημερώνεστε.
1: Έτσι.
0: Πάρη μου, Γλυκέ, για να κάνουμε σοφότερους και εσύ.
18: Ναι, όσον αφορά τον Ντανούλη, αν μιλάμε για ποιητή, έχουν βγει διάφορα θέματα στο προσκήνιο. Και
0: ναι, για τον Ντανούλη, για τον Ντανούλη και για Χαραλαμπόπουλο, ναι.
18: Ναι, ξανά άτυχος ο Τανούλης, ρήξη μηνίσκου, το έπαθε χθες την προπόνηση στο διπλό της ομάδας και έχει ήδη χειρουργηθεί. Είναι στο σπίτι του, αναρρώνει, ο εκτιμόμενος χρόνος της απουσίας του είναι ο ένας μήνας και αυτός.
0: Τι ζάρι είχε αυτό το παιδί.
18: Ναι, όπως και ο Χαραλαμπόπουλος, όπως και ο Μοκόκα, πάμε στις τρεις απουσίες τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ο Χαραλαμπόπουλος, βέβαια, το είχαμε αναφέρει και χθες στο Μετρόπολης και στο Μέτρο.gr, πως αναμένεται να επιστρέψει νωρίτερα, γιατί όντως δεν είναι σωβαρός ο τραυματισμός του. Μια μικρή ρήξη στον επιγονητικό τένοντα έχει. Ο Μοκόκα, στο αριστερό του, το δάχτυλο του, το μεγάλο δάχτυλο του αριστερού του ποδιού, έχει ένα θέμα. Περιμένουμε αν θα γυρίσουν οι δυο τους, ο Χαραλαμπόπουλος και ο Μοκόκα, μέχρι τις 20 Αυγούστου, αν προλάβουν δηλαδή, τα δύο τελευταία φιλικά. Τώρα, όσον αφορά τον Ντανούλη, ξανά άτυχος. Θυμόμαστε όλοι πολύ καλά πέρσι ότι είχε πάθει μεγάλη ζημιά. Πέρσι είχε υποστεί ρήξη πρόσθετου χιαστού, έσω μηνίσκου και έσω πλαγίου. Τραυματίστηκε τώρα ξανά στο ίδιο πόδι, αλλά είναι σε διαφορετικό σημείο, παρότι είναι μηνίσκος ξανά. Αλλά έτσι, το ιατρικό team του Άρη που τον εξέτασε και υποβλήθηκε σε επέμβαση ο Έλληνας Άσος, αναφέρει πως θα μείνει ένα μήνα εκτός. Μακάρι να είναι ένας μήνας, να επιστρέψει δυνατός, αλλά είναι όντως πάρα πολύ άτυπος. Πέρσι έχασε όλη τη σεζόν. Έκανε μεγάλη προσπάθεια να επανέλθει ακόμα και στο τέλος της σεζόν. Προτιμήθηκε να μείνει εκτός, να μην ρισκάρουν συμμετοχή του σε κάποιο παιχνίδι για να μην υπάρξει κάποιο νέος τραυματισμός. Αλλά ήρθε τώρα αυτός ξανά στην προετοιμασία, όπως είχε γίνει και πέρυσι στο πρώτο φιλικό του Άρη, ίδιο διάστημα περίπου. Νομίζω αρχές Σεπτεμβρίου που είχε τραυματιστεί ξανά. Και τώρα αναγκάζεται ξανά να μείνει εκτός. Ελπίζουμε όλοι να επιστρέψει δυνατός και να μην έχει άλλη επιτυχία μέσα στη σεζόν, γιατί είναι ένας παίκτης τον οποίο υπολογίζει αρκετά ως Φανούλη για να έχει έναν σημαντικό ρόλο στο rotation στους ψηλούς. Το 4-5 εκεί θα πει ο Τανούλης. Και πλέον και με τον Τανούλη εκτός, το Χαραλαμπόπουλο που θα πιστέψει εδώ νωρίτερα και τον Μοκόκα, δεν ξέρω αν μπαίνει στη συζήτηση ακόμα πιο δυνατά το όνομα του Αλέξα Ραντάνοφ, ο οποίος
0: είναι προπονήτης, συμμετέχει στις προπονήσεις.
18: Ναι, και ήταν και παίκτη του Σπανούλη στο Περιστέρι, έχει παραστάσεις από Ευρωλίγκα με Παρτιζάν, Μπάγερν Μονάχου, είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει και στο 3 στα
0: φόρμα.
18: Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ο Άρης θέλει να θυσιάσει τη δεδομένη χρονική στιγμή μια θέση 8 που ξέρουν και να τη δώσει ο Ραντάνο. Αλλά βλέπετε πώς είναι αυτά. Τώρα μέρα με τη μέρα, με τους τραυματισμούς, με τις επιτυχίες, θα τα δουν οι άνθρωποι του Άρη. Νομίζω μετά την 1η Σεπτεμβρίου που θα γυρίσει και ο Σπανούλης θα πάρθουν οι όποιες αποφάσεις πάνω στο θέμα αν ενισχυθεί η ομάδα με κάποιον παίκτη, αν είναι ο Ραντάνο αυτός. θα το δούμε.
0: Μάλιστα. Πάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, ρε Πάρη. Ωραίο ο Πάρη.
0: Μας έδωσε και το Ντεσού με τον Ραντάνοφ.
1: Ωραίο. Γιατί μόνο η Ελένη θα είναι ωραία. Θα είναι
0: καλά, σωστό.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Γιατί όλο στήθηκε ανάποδα.
1: Εμείς έχετε πολλού πάριδε δίπλα σα. Εμείς έχουμε.
0: Καλά, αυτό είναι μόνο σίγουρο. Ναι, ναι, ναι.
1: Και ωραία Ελένη έχουμε. Και όχι μία, δύο, τουλάχιστον.
0: Ελένη έχουμε. Δύο. Η Ελένη παπά.
1: Ναι, η Ελένη.
0: Ναι, η Ελένη. Δεν θα πω στη διαδικασία να ρωτήσω κάποια άλλη, γιατί είναι και ερώτηση παγίδα αυτή. Είναι αμαρτία από το Θεό, μια παρέμβαση.
1: Εσύ είναι μίλη τώρα, δηλαδή γελάς με αυτό, ας πούμε, γελάς με αυτό που έχει μια χρειά άλλου είδους.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: γιατί γελάς.
0: Τώρα προσέχει ο Εμίλιος και λέει, επειδή είναι ο άνθρωπος έτσι προσεκτικός, να έχουμε, να προσέχουμε.
1: Δύο ειδήσεις μεταγραφικές, μια φορά στον Παναθηναϊκό, μια φορά στον Ολυμπιακό. Μιλάμε για ποδόσφαιρο τώρα, γυρίσαμε στο ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός προφορικά δίνει συμφωνία με τη Watford για τον Ιμραν Λούζα, παίχτης της Watford, 27χρονος χαφ, που ήταν ψηλά, έτσι τον ήθελα, ήταν προχωρημένες συζητήσεις προηγούμενες ημέρες. Εντός της ημέρας δίνει το ρεπορτάζ, έρχεται στην Αθήνα για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις για συμβόλαιο 3+1. Αυτό είναι από τον Παναθηναϊκό και από τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός...
0: Να πούμε ότι στον Παναθηναϊκό δευτερόλεπτα πριν πάει στον Ολυμπιακό, ναι, αποδεσμεύσανε τον Τζέριν, ο οποίος πήγε να πάρει τα τριπλάσια λεφτά που έπαιρνε στον Παναθηναϊκό. Κάνω 800 άρια πριν στον Παναθηναϊκό και πήγε να πάρει νομίζω 2-300. Και καλώς παίρνει ο Τζέριν, για να δούμε πώς θα είναι ο Λούζα. Τον οποίο βέβαια αν τον ακούσει με αγγλική προφορά, Λούζα.
1: Ναι, δεν είναι επίθετο για καριέρα.
0: Δεν είναι, όχι.
1: Το λέω εγώ, ρε παιδί μου, αν ήμουν αθλητής δεν μπορούσα να.
0: Λούζα.
1: Να πάρει τον μπάγκο. Τι να τον κάνει τον μπάγκο, α πούμε. Δεν προδίδει μία αυτή ότι θα είναι βασικός κάποια στιγμή. Κατάλαβε. Δεν κάνει καριέρα με αυτό το επίπεδο.
0: Δηλαδή τώρα, στην άκρη του πιανόλευκου πάγκου θα υπήρχε πρόβλημα εκεί.
1: Ο Λούζα, α πούμε, είναι. Εννοείται η προφορά. Άμα είσαι loser.
0: Πρόβλημα.
1: Είναι Λούζα.
0: Πρόβλημα. Να τα μπορούσα να τον είναι winner. Κάτι δεν είναι φυσιολογικό, ρε φίλε. Κάτι κάνει.
1: Εμπάσχε τόση θα τον πάρει ο Παθηνακό.
0: Θα τον πάρει.
1: Και θα είναι. Τώρα Ολυμπιακό Γκουστάβο Πουέρτα. Δίνει 16 εκατομμύρια στην Σαντατέρ, πληρώνει ρήτρα δηλαδή για να πάρει τον 23χρονο Κολομβιανό χαφ. Αυτό άμα γίνει μετά πρέπει να πάει σε συζητήσεις με τον παίκτη, γιατί τον θέλουν και έχει διάφορους μνηστήρες. Και ο παίκτης και παίζει πάντα με τον Ολυμπιακό, είναι ανοιχτό το θέμα του Βάργκας, ο οποίος είναι Ελβετός.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω γιατί πριν λέγαμε για Κολομβιανό.
0: Σωστά.
1: Ο Βάργκας θα μπορούσε να είναι και Κολομβιανός. Αλλά Ελβετή επειδή είναι πολύ συλλεκτική.
0: Ναι, είναι. Multi-culti.
1: Ο Βάργκας είναι Ελβετός και θα έχει ενδιαφέρον να τον πάρει ο Ολυμπιακός για να παίζει ο Ολυμπιακός ΑΚ και να παίζει ο Βάργκας με τον Βάργκα.
0: Κράμερ αντίον Κράμερ, α πούμε.
1: Θα έχουμε θέμα εκεί όποιος περιγράφει. Ένα σίγμα θα φεύγει κάπου χωρίς.
0: Σαν τη Σαμπρίνα θα είναι αυτό το σίγμα. Φεγγάρια καθρέφτες, τι νύχτα ψεύτες. Θα ταξιδεύει αυτό το σίγμα.
1: Χωρίς.
0: Πάντως ναι, το γεγονός ότι μετά την κατραπακιά που έφαγε ο Ολυμπιακός από την Αϊμέγγεν έχουν αρχίσει να προσπαθούν να μαζέψουν τα ασημάζευτα.
1: Η οποία Αϊμέγγεν με σχόλους Μιχάλη αποκλείστηκε από την Πόντο Γκλίμπτ. Δηλαδή ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από μια ομάδα την οποία τον απέκλεισε.
0: Καλά, Πόντο δεν είναι.
1: Βάζοντας τη τριάρα, όχι, ναι, δεν είναι καθόλου κακή, δεν είναι, αλλά λέω. Τρία τη έβαλε. Και στο ένα και στο.
0: Πώς να το πω, δεν υπάρχει ο όρος ο συγκεκριμένος, αλλά χάρη ραδιοφωνικής αδείας θα το πω. Η ασοβαρότητα του Ολυμπιακού κοντά στην Αϊμέγγεν.
1: Ναι, δεν υπήρχε. Δηλαδή ένα σημάζεμα αγωνιστικό.
0: Δηλαδή θα υπήρχε. Και εκεί τι κάνανε, ακόμα και εκεί όμως. Γιάννη μπήκε ο Μαρινάκης, καθίζει με το Μεντιλίμπαρ και προσπάθησε να βγάλουν μια άκρη. Είδες πουθενά να βγαίνει με τη Λίμπαρ να λέει αυτά εδώ το ποιος είναι ο κύριος Τάδε και ποιος είναι ο κύριος Τάδε.
1: Ναι.
0: Είναι ο κύριος Κόντις που ξέρει ποδόσφαιρο και τα συναφή.
1: Ναι. Για αρχή βγήκε προς τα έξω μετά τη συνάντηση με τη Λίμπαρ Μαρινάκη η στήριξη κτλ. Σβήνουμε αυτό, τελείωσε, πάει παρακάτω και αρχίζει και φορτώνει με μεταγραφές. Θα μου πεις γιατί δεν τα έκανες νωρίτερα.
0: Ναι, μαζί σου. Δηλαδή πήγε πήρε το Μαθαίο, τον οποίο τον αφήσανε μετά από δύο μήνες. Μιλάμε τώρα για πράγματα. Λέμε ότι τα χρήματα μπορούν να καλύψουν ένα λάθος, μια αστοχία, μια κακή προσέγγιση. Πλην όμως δεν σημαίνει ότι σταματάει να είναι αστοχία ή κακή προσέγγιση αυτή.
1: Ναι.
0: Και το ζήτημα στο οποίο σταθήκαμε πριν είναι ότι πώς αντιδρά ο οργανισμός στο λάθος. Αν ο οργανισμός έχει τα στεγανά για να διαχειριστεί το λάθος ή αν είναι ένα ξέφραγο αμπέλι.
1: Συμφωνώ. Η αντιδράση τα ανακλαστικά στα δύσκολα γιατί Υπάρχουν δύσκολες στιγμές στον αθλητισμό. Είναι...
0: Απλά για να τα αναπτύξει αυτά, πρέπει να έχει διαδικασίες. Μια ομάδα πρέπει να έχει διαδικασίες. Ο κόσμος, ειδικά στα Βαλκάνια, όταν ακούνε για διαδικασίες, βγάζουν φλίκτενες. Γιατί μας ενδιαφέρει το αού να φωνάξουμε, πήγε μπάλα μέσα, δεν πήγε μέσα. Ορμάμε, τους πιάσαμε, τους κατατροπώσαμε, τους εξουδετερώσαμε. Και δεν, για να μπορέσεις να έχεις μια σαφή λειτουργία, πρέπει να έχεις διαδικασίες. Πάντα όταν επιστρέφεις στις διαδικασίες, είναι αυτές που θα σου δείξουν τον δρόμο. Πέραν του αξιακού. Η διαδικασία, τι γίνεται, τι πρέπει να ακολουθήσουμε εδώ, υπάρχει αυτό. Υπάρχει πρωτόκολλο. Ναι, στους Βαλκάνους η λέξη πρωτόκολλο φαίνεται διαστημική. Ναι, πρέπει όμως.
1: Και θυμάμαι και αυτό που έλεγες χθες για τα λεφτά. Μα είναι στα δύσκολα και έχεις και λεφτά να διαθέσεις, μπορεί εκεί λίγο να βοηθήσουν τα λεφτά. Γιατί λέγαμε πριν, ας πούμε, για τον Ολυμπιακό που είναι διατεθειμένος, καταρχάς, και για τον Παναθηναϊκό η απόκτηση του Λούζα είναι μια, ας πούμε, μια ακόμη υπέρβαση οικονομική. Δεν έρχεται με το αζημίωτο. Πληρώνεται, ναι, έτσι κανονικά. Ο αρχηγός της Γουότφορντ έρχεται κτλ. Ο Ολυμπιακός, λέμε, για τα 16 εκατομμύρια για τον Πουέρτα. Και σε ό,τι αφορά στον Ελβετό, στο Βάργκας, σύμπτωση όχι, πάνω κάτω το ίδιο ποσό θα απαιτηθεί αν θέλει να συμφωνήσει οριστικά με τη Σεβίλη, για να τον κάνει δικό του ένα παίχτη που βέβαια έρχονται πάρα πολλά δημοσιεύματα από την Ισπανία που αναφέρουν ότι μπαίνει και η Μπολόνια. Γενικώς είναι ζήτημα. Αλλά λέει ο Ολυμπιακός ότι εγώ τον θέλω. 16 θα μπορώ να τα δώσω. 12, 13, 16. Τον άλλον τον Πέρτας τον θέλω. 12, 13, 16. Τα 16 θα δίνω. Η ρήτρα προχωράω. Οπότε είναι το οικονομικό πάντα είναι αυτό που θα μετρήσει. Λέγαμε πριν και για τον Άρη, για τα εισιτήρια, για τις τιμές, για τη διευκρίνηση, αλλά και για τα νέα πρόσφατα. Πάμε λίγο τώρα.
0: Χθες έγινε μια κουβέντα, μαζί κάναμε μια κουβέντα και σου διάβασα και την ανακοίνωση που έβγαλε ο Σούπερ αναφορικά με τα εισιτήρια, μας βάζει τα πέναλτι και τα συναφή.
1: Ναι.
0: Και η ΠΑΕ Άρης έβγαλε μια ανακοίνωση χθες. Η ΠΑΕ Άρης έβγαλε μια ανακοίνωση στην οποία υπερτονίζει τη χρησιμότητα του να πάρει κανείς εισιτήριο διαρκείας. Με μια αναλογία τα 10,5 ευρώ στο μάτς, όποιος έχει, για τα πέταλα μιλάμε πάντα, ότι είναι 10,5 ευρώ το μάτς, ότι μπορεί να το κάνει σε 6 άτοκες δόσεις, ό,τι. Και είπε ουσιαστικά ότι εμείς δίνουμε και παράταση μέχρι 15 Σεπτεμβρίου για να πάρετε τα διαρκεία σας. Mm-hmm. Άρα ουσιαστικά διαπιστώνουμε μια διάθεση της ΠΑΕ Άρης να σμπρώξει τον κόσμο προς τα εισιτήρια διαρκείας. Okay, μέχρι εδώ καλά. Εδώ λοιπόν, από εδώ μέχρι και την. Μέχρι και το ρεαλισμό, μέχρι αυτό που την πραγματικότητα, υπάρχει ένα κενό. Ποιο είναι αυτό το κενό? Είναι το κενό το οποίο κατατάσσει τις ομάδες σε Tier Α και Tier Β, οι αντίπαλοι δηλαδή, με Tier Α να είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ηρακλής, πέντε ομάδες, οι οποίες το εισιτήριο θα είναι πιο ακριβό, και Tier Β όλους τους υπόλοιπους. Άρα το κάνουμε τάλιρα. Για να πάει ένας φίλος του Άρη στο Πέταλο να δει Άρης και Φυσιά, θα δώσει 25 ευρώ.
1: Ναι.
0: Εάν το δει κάποιο.
1: Το μεμονωμένο εισιτήριο.
0: Το μεμονωμένο εισιτήριο. Θέλω δηλαδή εγώ να
1: δεν πάω. Δεν έχω διαρκείας και θέλω να πάω στο Άρη στη Φυσιά.
0: Καταλαβαίνω τη διάθεσή τους να σμπρώξουν τον κόσμο προς το διαρκείας. Έχει λογική. Έχει λογική όμως σε μια ομάδα στην οποία όλα τα υπόλοιπα κινούνται βάσει λογικής. Γιατί αν ψάξουμε να δούμε λογική στο σχεδιασμό του Άρη, είναι δύο δρόμοι, παράλληλοι δρόμοι μας κι αν είναι, αγάπαμε και στη ζωή μου μείνε. Δεν συνδέονται πουθενά. Μέχρι και η Τσιμισκή με την Εγνατία κάπου στο τέλος συνδέονται, γιατί θα έρθουν και θα ενωθούν. Κάπου θα ενωθούν. Δεν μπορεί. Ναι, ρεαλιστικά μέχρι και ούτε αυτό βγαίνει.
1: Δεν
0: βγαίνει. Άρα λοιπόν θα πρέπει δηλαδή να ανεβείς εκεί που είναι στην πλατεία δικαστηρίου, να πας δεξιά πάνω και να βγεις στον ΟΣΕ για να ενωθείς στη Τσιμισκή. Δεν ενώνονται πάλι.
1: Ναι.
0: Εδώ όμως όταν μιλάς για σχεδιασμό, όταν μιλάς ότι αναπτύσσω ένα πλάνο για να σμπρώξω, να οθήσω τον κόσμο στο να πάρει διαρκείας, θα πρέπει η συμπεριφορά μου στην εκπόνηση αυτού του πλάνου και στην εφαρμογή του κυρίως από εμένα σαν διοίκηση να έχει κλίμακες, να έχει στάδια τα οποία στάδια να τα έχει περάσει. Πού τα έχουν περάσει αυτά τα στάδια? Πώς ζητάς από τον κόσμο να μπει σε αυτή τη διαδικασία όταν σήμερα που μιλάμε θέλεις ακόμα δύο στόπερ? Δηλαδή έχει πάρει το Σούταλο, έχει το Φαμπιάνο και έπαιζε με τον Γένσεν, τον οποίο βαφτίσαμε το ψάρι κρέας. Και... όχι το ψάρι κρέας, καλά θα ήταν. Βαφτίσαμε τα φασολάκια με τυρί κρέας για να βαφτίσουμε τον Γένσεν, είναι στόπερ. Αντιβαίνει στην ποδοσφαιρική λογική και είναι πέρα από το. Από τη... μπορώ να δεχτώ το κατά συνθήκη. Κατά συνθήκη, αυτό ο παίκτη θα παίξει στόπερ. Ναι. Μην μου το κάνει όμω ότι. Εντάξει, κατάφερε να αποδώσει και να ανταποκριθεί στι απαιτήσει. Όχι. Δεν μου λε την αλήθεια. Είναι αυτό που σωστά έλεγες, ότι οι προπονητές δεν πάνε κοντρα, λένε την αλήθεια. Άρα λοιπόν, για να το κλείσουμε, Δεν μπορεί να μπει σε μια διαδικασία.
1: Κοίτα, εδώ ο προπονητή δεν είπε κάτι ανάλογο.
0: Όχι, ναι, δεν είπε ο προπονητή τίποτα. Απλά λέω ότι.
1: Η κίνηση, η περαίωση.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ότι θα το βαφτίσουμε πολύ εργαλείο γιατί ναι. Μας βγαίνει έτσι το.
0: Άρα λοιπόν, εδώ καταλήγουμε σε κάτι το οποίο είναι απλό. Ζητά από τον κόσμο να πάει στα διαρκές. Δίκαιο το ζητά. Είναι μια πραγματικά ρεαλιστική και δίκαιη απέτηση από την ΠΑΕ. Όταν όμως εσύ από την πλευρά σου έχεις κάνει τα σωστά και τα δίκαια και τα ρεαλιστικά. Έχεις διαμορφώσει ένα προγραμματισμό, τον έχεις τηρήσει και έχεις φτάσει σε ένα πλάνο. Και για να φτάσουμε και στο μουρμούρι, στο οικονομικό, στα φταλέ, πώς να το πω, κασκαβάλ που λένε και στην παιδιά, οι βόρειοι γειτονές μας.
1: Δεν κατάλαβα καμία από τις τέσσερις λέξεις.
0: Το μουρμούρι, μωρέ, τα φταλέ.
1: Η κάθε λέξη που έβαζε για να εξηγήσει.
0: Για να εξηγήσει την προηγούμενη ήταν ακόμη πιο άγνωστα.
1: Ακόμη πιο χανόμουν.
0: Λοιπόν, για το κασέρι. Άντε, μπράβο, πες τα. 25 ευρώ για να δώσεις το Άρης, να δεις να δώσεις το Άρης και φυσικά, το Άρης Όφη.
1: Ναι.
0: Για να δώσεις το Άρης Παναθηναϊκός και στο Άρης ΑΕΚ, πώς θα δώσεις. Δηλαδή, εγώ τώρα κάνω αυτή την ερώτηση, γιατί μας ενημερώνει πάει Άρης θες. Για το TRV είναι 25 ευρώ που έχουμε τον Όφη. Πώς είναι για το Άρης ΠΑΟΚ, για το Άρης Ολυμπιακός. Κόλκο, που θα λέγανε και στη Σόφια.
1: Εννοείς ότι δεν βγήκε το.
0: Ναι, πόσο ρε παιδί. Εσύ, σαν ένας άνθρωπος με εμπειρία, πέρσι αυτός που είδε το Άρης Παναθηναϊκός. Τον Οκτώβριο του 2025 έδωσε 15 ευρώ στο Άρης Παναθηναϊκός. Και την Κυριακή θα κληθεί να δώσει 25 ευρώ στο Άρης Όφη. Εσύ πες μου πόσο θα κληθεί να δώσει στο Άρης Παναθηναϊκός. Ποια θα είναι μια δίκαιη τιμή.
1: Ναι.
0: Και σήμερα με το κάνει Πάγκο. Κάνε μια υπόθεση, δεν θα δεσμευτείς.
1: Έχω όμως, μου βάζεις ένα μέτρο σύγκριση. Αν μου λες ότι το 25 στο Άρης και Φυσιά.
0: Ναι.
1: Περιμένω ότι.
0: Με τον πόσο. Με τον πόσο δηλαδή, με τον πό.
1: Εντάξει, θα πάμε.
0: Κάνε μια δίκαιη εκτίμηση. Δεν θα δεσμευτεί, δεν θα πληρώσει διαφορά.
1: 32.
0: 32.
1: Έβαλα έτσι να είναι λίγο.
0: Ναι, ωραίο. 32, στα 0. 32, 35, 26, 12 και 15, 0 και 3.
1: Ψάχνουμε διεύρα.
0: Ναι, ψάχνουμε διεύρα. 32. Εγώ λέω θα είναι 35, πες. Έτσι. Δηλαδή το 15 με το 35.
1: Ή το 30.
0: Ή το 30. Που δεν θα είναι 30 και νομίζω ότι λαμβάνει και σε άλλο 25 να δει άρεσε και φυσικά δεν θα δώσει 30 για να δει άρεσε Ολυμπιακό. Οκ, θα πάει λίγο παραπάνω. Δίκαια. Δηλαδή το 15 με το 30 είναι 100% πάνω λεβέντες. Όπως έλεγε και ένας λεβεντάκο μου, είναι 100% πάνω ψυχή μου, χαρά μου και λιδόνι μου. Πόσο.
1: Πάμε για στα αγωνιστικά.
0: Πάμε είπες στα αγωνιστικά.
1: Κάποια στιγμή σε αυτό είπες, πέταξε το όνομα Σούταλο.
0: Ναι.
1: Τώρα θυμήθηκα. Κάποια στιγμή όταν ήταν ο Τούτορ στον ΠΑΟΚ είχε συνεργάτη τον Λέκο.
0: Ναι, τον Ιβάν Λέκο.
1: Ναι, επειδή ισχυρή προσωπικότητα ο Τούτορ με συγκεκριμένη και μεγάλη διαδρομή και ο Λέκο στο ποδόσφαιρο, έτσι δεν ήταν.
0: Έγινε και πρώτος προπονητής αλλού ο Λέκο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς. Δεν ήταν ότι περνούσε απ' έξω του λέει ο Τούτορ, οπ, Κροάτης μου φαίνεσαι.
0: Έλα μέσα ψηλά.
1: Ναι, είμαι α πούμε. Δεν ήταν και ψηλό όμω.
0: Όχι.
1: Βραχή όμω. Είναι ο άνθρωπο. Παιδί μου, επειδή ήταν ισχυρή προσωπικότητα ο Τούντορ, κάπως σαν να σκέπαζε τον Λέκο. Mm-hmm. Όχι ότι τον πριόνισε, ίσως ήταν πάντα μαζί του, τον άκουγε, φαινόταν ότι τον. Ναι. Και μετά η καριέρα που κάνει, η σόλο καριέρα, α το πούμε έτσι, ο Λέκο προπονητικά, τον φέρνει κατά καιρούς για διάφορους λόγους στη ζωή μας. Δηλαδή, κάποια στιγμή έπαιξε ο Πάκο με τη Χάιντοκ, προπονητής Λέκο. Ή α πούμε, τώρα ο Σούταλο οφείλει, α πούμε, τη.
0: Ξεπέταγμα.
1: Ναι, το ξεπέταγμα σε βελγικό έδαφος στο Λέκο. Και πήρε και πολλά παιχνίδια. Και ο Άρης τώρα τον παίρνει δανεικό από τη Στάνταρ Λιέγης. Παίρνεται μια καλή επιλογή, όχι μόνο γιατί παίρνει επιτέλους ένα κεντρικό αμυντικό που τη χρειάζεται, αλλά ένα κεντρικό αμυντικό που άμα τον δούμε βασικό, ας πούμε, να τον βάλει τώρα στο μάτς με τον Όφη, που η πιθανότητα λέει ότι θα είναι. Δεν θα πιστεί κανένα, α πούμε, Γρηγόρη. Ότι είναι μια πολύ λογική.
0: Μα πώς, τι να πει. Δηλαδή έχει να παίξει είτε με ένα δεκάρι που, οχτάρο δεκάρι που το βάζω κατά συνθήκη στο περίπτωση Σούταλο.
1: Ναι.
0: Εγώ το Σούταλο εδώ. Θα προτιμούσα να παίξω με 10 μετά. Δηλαδή με Σούταλο είμαι. Ναι. Μα το πρόβλημα δεν είναι γιατί του παίρνει. Το θέμα γιατί του παίρνει τώρα. Δηλαδή έρχεται ο Σούταλο. Δεν θα παίξει. Θα παίξει. Ήρθε ο Πετρής, έπαιξε. Ήρθε ο Βέλιο με μια μισή προπόνηση.
1: Ναι.
0: Θέμα Διούδη, ναι, δεν είναι θέμα Διούδη. Ήρθε με μια μισή προπόνηση, έπαιξε. Δηλαδή, ελάτε, κοπιάστε.
1: Εν όψη, δηλαδή, Όφη, επειδή λέγαμε ας πούμε, για τα 4 νέα πρόσωπα που μπήκαν στο μάτς με τον Καραμάτα, νομίζω ότι θα δούμε κι άλλους.
0: Θες να επιδιώξουμε να χαρτογραφήσουμε λίγο κάποια χαρτογράφητα για μας, ναι, αλλά θα το επιδιώξουμε. Βέλιο κάτω από τα δοκάρια, σωστό.
1: Ένα πρόσωπο.
0: Ναι, θα πάει δεξιά ο Πετρής.
1: Θα πάει, δύο πρόσωπα.
0: Ο Ρίτσαρντς θα πάει αριστερά.
1: Τρία Ρίτσαρντς, βέβαια.
0: Θα πάει ο Σούταλο.
1: Τέσσερα.
0: Μιλάμε για τα 4-5 της άμυνας ήδη.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Σωστό, σωστό.
0: 4-5 τσάμπιονς. Δηλαδή ήδη έχουμε μια τετράδα. Μανού δεν θα μπει.
1: Κάτσα, μετά πάμε στους χαφ.
0: Στους χαφ. Μπασίρου Ράσιτς.
1: Εντάξει, okay. Αυτοί παίζανε.
0: Μπασίρου Ράσιτς, Μανού, δεκάρι λογικά, δεξιά Γκαρέα, αριστερά Γιαννιάτας, κορυφή, όποιος είναι, ο Ράφα Μύρ.
1: Ναι.
0: Άρα δηλαδή.
1: Αν είναι έτοιμος ο Κατεβέρ, εγώ θα έλεγα.
0: Κατεβέρ, απλά δεν είναι νέα. Ναι, δεν είναι νέα είσοδος, δεν είναι νέα προσθήκη. Γι' αυτό. Ναι. Άρα δηλαδή μιλάμε για τα 4-5 της άμυνας.
1: Ναι.
0: Αν αυτό σε κάποιο ποδοσφαιρικό θεό που προσκυνάει ο καθένας μας,
1: ναι,
0: στάζει ορθολογισμό, εγώ δεν είμαι κοντά.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ ρε παιδί μου για το σχεδιασμό και όλα αυτά. Απλά θα περιμένουμε μετά να δούμε την ποιοτική αναβάθμιση.
0: 100%.
1: Η οποία είναι προσδοκόμενη, ας πούμε. Γιατί λες, ας πούμε, ήρθαν κάποιοι παίκτες, άντε να μην είναι έτοιμοι τώρα, να μην είναι έτοιμοι μετά. Κάποια στιγμή, ας πούμε, θα δείτε κάτι διαφορετικό.
0: Και προσοχή, εδώ είναι θαυμαστικό. Δεν εννοώ, ούτε καν υπονοώ ότι οι παίκτες δεν είναι καλοί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, απελθέτω απ' μου το ποτήρι του. Τραβάω μια γραμμή. Δεν λέω ότι οι παίκτες συγκεκριμένοι είναι κακοί. Δεν κάνουν ή δεν μπορούν να αποδώσουν.
1: Ναι.
0: Ότι θα φτάσουμε να το μάθουμε στις αρχές Σεπτέμβρη, γιατί τώρα ήρθανε. Και μάλιστα γίνεται και μια κουβέντα. Ακούς και το επιχείρημα, γιατί και ο Μπασίρου που ήρθε από το ξεκίνημα της προετοιμασίας είναι καλός. Όταν ακούτε αυτό το επιχείρημα, μπορείτε κάλλιστα να λέτε, θέλεις να μιλήσουμε για μπαλέτο.
1: Γιατί
0: εγώ δεν κρίνω, δεν κρίνω ποδοσφαιρικά, δεν κρίνεις ποδοσφαιρικά τους παίκτες. Δηλαδή θα πούμε ότι, επειδή ήρθε ο Μπασίρου και δεν έπαιξε, δεν έπρεπε να έρθει στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Δηλαδή 7 και 5 πόσο κάνει, 11 ή 11.
1: 12. Τελικά.
0: Ναι. Αλλάξουμε τώρα την προπαίδεια 7, 7, 49, θα κάνει πάντα. Δεν θα κάνει ποτέ 52. Ποτέ δεν θα αλλάξει αυτό. Άρα λοιπόν κοντολογείς, ο κόσμος θεωρώ ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση εσωστρέφειας και φαγώματος που δεν φταίει αυτός. Δεν φταίει ο κόσμος για αυτή τη συμπεριφορά. Φταίει η επικοινωνιακή διαχείριση, φταίνει οι επιλογές, φταίει μια δεκαετής απουσία κριτικής, η οποία έχει μεταφραστεί πλέον σε ισοπεδωτισμό από κάποιους. Αυτό το βλέπουμε, το συναντάμε, είναι ένα ίδιο πολλών ομάδων. Το συναντάμε και στον ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα. Η υποβάθμιση, η σταδιακή και επιτηδευμένη υποβάθμιση της κριτικής οδηγεί στην ισοπαίδωση. Το γεγονός ότι όποιος μιλούσε και έκανε κριτική, παραδείγματος χάρη στον Ιβάν Σαββίδη, ήταν εκτός του ΠΑΟΚ, έφτασε ένα σημείο να εγείρεται το θηρίο της ισοπαίδωσης. Και από εκεί που ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει κάποια πράγματα έφτασε να τον αποκαλούν οι ίδιοι φίλοι του ΠΑΟΚ τσετσένο. Είναι λάθος η ισοπαίδωση. Η ισοπαίδωση είναι προϊόν υποβάθμισης της κριτικής. Οποιοσδήποτε έβγαινε και μιλούσε, έλεγε: έλα, δεν αγαπάς τον ΠΑΟΚ, θα κάνεις κριτική στο Σαββίδι. Καθίστε, ρε παιδιά. Ρεαλιστικά δεν μπορείς να μιλήσεις για τους πάντες. Όλοι δεν κρινόμαστε βάσει των πράξεών μας. Το ίδιο λάθος που θα υποβαθμίσει κάποιος την προσφορά του Ιβάν Σαββίδη, το ίδιο λάθος θα κάνει αυτός που θα πει ότι είναι στο απειρόβλητο. Το ίδιο λάθος που θα πει κάποιος ότι ο Καρυπίδης έκανε μόνο λάθη, θα πει ότι ο Καρυπίδης είναι στο απειρόβλητο. Υπάρχει και το γκρι, δεν είναι ζωή άσπρο και μαύρο. Υπάρχει και μέση λύση. Όταν αγαπάς κάτι, δεν σημαίνει ότι θα το κρίνεις, ότι μόνο θα το κρίνεις. Το παιδί σου δηλαδή θα το μαλώσεις μόνο, δεν θα το κάνεις μόνο αγκαλιές. Ή δεν θα το μαλώνεις μόνο. Εκεί νομίζω είναι και εκεί βρίσκεται και η λογική και το ουσιαστικό του πράγματος. Τον υπάρχουν όλες τις συμπεριφορές.

0: Πηγαίνοντας στη τελική ευθεία, επειδή η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε, χρειάζεται μόνο να κάνεις το ΔΕΛΤΑ βήμα. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες σε 12 τομείς σπουδών, ενώ το Γραφείο Σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 εργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κλείσε σήμερα μία ξενάγηση στη σχολή ΔΕΛΤΑ, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ. Εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 2310-22-6318. Το κέντρο της Θεσσαλονίκης το αγαπάμε. Κάθε βόλτα στο κέντρο της αγαπημένης μας πόλης αξίζει. Και έχουμε και ένα λόγο παραπάνω να βρίσκουμε για τη σωστή διαδρομή, για τη σωστή βόλτα και μιλάμε για τη σωστή στάση, λέγεται Τσιρτσίρ Μεζέ στη Στοά Μοδιάνο. Απολαμβάνουμε υπέροχους μεζέδες, φρέσκα ψαρικά, λαχταριστά, κρεατικά, καλό κρασί και παγωμένο τσίπουρο, σε ένα χώρο γεμάτο ζωντάνια και αυθεντική φιλοξενία. Είστε δύο, είστε ολόκληρη παρέα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα φύγετε με το χαμόγελο για την υπόσχεση ότι θα ξανάρθετε. Τσιρτσίρ Μεζέ, Ερμού 26 στο Άμμο Διάνο. Και Τσιρτσίρ Μεζέ, βέβαια, στον Εύωσμο δυτικά στη Θεσσαλονίκη. Πολύ, πολύ, πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Εμίλιο Γαβριλίδη στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Συνεχίζει στην κονσόλα και με τους επόμενους διαγωνιζόμενους.
1: Εμείς
0: αύριο. Λίγο μετά τις
1: τελειώσαμε και με νέο μονάχη.
0: Τελειώσαμε. Και να ευχαριστήσουμε βέβαια και τον Γιάννη Τσιράπη που έκανε τα χατήρια, μας έκανε τα χατήρια την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ήταν μια ακόμη εκπομπή πλάκα τέλος με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλό μεσημέρι. Αύριο στις 3 το μεσημέρι αρχίζει για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία Ελληνικό Μετρό. Επιπλέον, στην περίοδο της διεθνούς έκθεσης θα λειτουργεί όλο το 24ωρο της Παρασκευής και τα Σάββατα, ενώ εξετάζεται η διατήρηση της διευρυμένης 24ωρης λειτουργίας τις ίδιες ημέρες από το 2027. Ένας 25χρονος Ρουμάνος οδηγός συνελήφθη τα ξημερώματα έξω από τη Θεσσαλονίκη καθώς μετέφερε παράνομα τρεις μετανάστες στο πόρτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του. Ο ύποπτος ακινητοποιήθηκε στο ύψος της Ασπροβάλτας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελλάς. Μυστήριο καλύπτει η υπόθεση στη Λάρισα, όπου 60χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε κατάσταση μουμιοποίησης μέσα σε υπόγειο διαμερίσματος. Ο θάνατος της γυναίκας εκτιμάται πως έγινε πριν από περίπου έναν χρόνο, ωστόσο δεν την αναζήτησε κανείς. Συνεγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση της 15χρονης Αγάπης Ελένης από το κέντρο της πόλης στις 23 Αυγούστου. Το χαμόγελο του παιδιού προχώρησε σήμερα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της. Την διεθνή επικαιρότητα ενήμερη για την επίσκεψη του επικεφαλής της CIA John Ratcliffe στη Μόσχα ήταν η Ουκρανική κυβέρνηση, αποδεχόμενη το αίτημα των ΗΠΑ να μην γίνουν επιθέσεις στη ρωσική επικράτεια. Επόμενο δελτίο στις 4. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλα κήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψύξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
2: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
4: Να αποζημιώνει άμεσα.
3: Άλλο.
4: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
3: Άλλο.
4: Να έχει λογικές τιμές.
3: Άλλο.
4: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
3: Άλλο.
4: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
5: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
6: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
7: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα, ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα πρόλαβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.

0: Ζήφκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
3: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
2: και ο Κυριάκος Θωμαΐδης.
4: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
2: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα, για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5, όλοι μαζί παρέα. Number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Μια πολύ πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας, το metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, ένα αληθινό πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα αλλά και έξω από την πόλη. Τον φίλο μου Εμίλιο Γαβριλίδη, παρέα μας στο κοντρόλ. Γιάννη Διτσιράπη στο production. Την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πάντα νικάμε. Επικοινωνία Pets Metropolis 95,5 στο Facebook, ό,τι θέλετε, interactive επικοινωνία, non-stop, είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram Stories Metropolis 955 Gallup και σήμερα εκεί για σας. Η είδηση της ημέρας είναι μία. Αλλά μήπως είναι και η είδηση της χρονιάς. Ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, στον προθάλαμο της Ευρωλίγκα, με εγγυητική Τέλη Μιστακίδη ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι η είδηση χρονιάς, ναι ή όχι? Αυτό είναι το ερώτημα για σας. Instagram Stories Μετρόπολης 955, αν αυτή η παρουσία του ΠΑΟΚ στον προθάλαμο της Ευρωλίγκα τον βάζει εκεί, με εγγυητική επιστολή 80 εκατομμυρίων ευρώ ο Τέλης Μιστακίδης, αν αυτό για σας αποτελεί την είδηση της χρονιάς. Ναι ή όχι, Instagram Stories Μετρόπολης 955, πάρτε θέση, ψηφίστε. Εδώ κάποιος μπορεί να πει πάρα πολλά. Πάρα πολλά μπορεί να πει. Κάποιος θα πει, συγγνώμη, ποιος έχει βάλει το καλάθι τώρα?
1: Και εκεί που πήγαινα για πάντα να σε σβήσω, το βάλε.
2: Ένα δευτερόλεπτο και 8 δέκατα. Πάτλε 13! Ναι! Ναι! Ναι! 80-81 από τον Πάτλεϊ. Ο Πάουκ στέλνει το παιχνίδι την παραταζή με το σπουδαίο τρίποντο του Φρανκ Πάτλεϊ. Είναι ζωντανός. Θα δουν οι διαιτητές βέβαια το replay αν ήταν πρόθεσμο, αλλά νομίζω ότι είναι πρόθεσμο, Πασχάλη.
1: Και εκεί που πήγαινα για πάντα να σε σβήσω, το βάλε.
0: Εδώ δεν το βάλε ο Γιώργος Πετρίδης που περιγράφει, δεν το βάλε ο παίκτης του ΠΑΟΚ που σούταρε. Το καλάθι τώρα το έβαλε και είναι ένα καλάθι, πραγματική βόμβα, ο Τέλης Μιστακίδης. Και προφανώς πρόκειται για μία είδηση βόμβα, γιατί αλλάζει τον ΠΑΟΚ επίπεδο, τον βάζει στην αφετηρία μιας νέας μεγάλης εποχής, αλλάζει τον μπασκετικό χάρτη στην Ελλάδα, αλλάζει το στάτους της πόλης, έρχεται να σμπρώξει μπροστά, νομίζω ότι είναι κάτι που πραγματικά είναι μία κοσμογονία. Οι μπασκετικοί που έχουν μεγαλώσει παλιά με τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, όλα αυτά τα έχουν ζήσει ως ένα βαθμό στο παρελθόν. Τώρα αυτό που έρχεται μπροστά φαίνεται πολύ πολύ πολύ μεγαλύτερο. Και εδώ πρέπει να σταθεί κανείς ξανά και ξανά σε αυτή την δήλωση του Τέλη Μιστακίδη. Ο Τέλης, ο οποίος με αυτή την εγγυητική των 80 εκατομμυρίων ευρώ για συμβόλαιο 10 χρόνων στην Ευρωλίγκα, δίνει ή βάζει, αν θέλετε να είμαι πιο ακριβής, όσα αγόρασε ο Ηλιόπουλος την ΑΕΚ από το Μελισανίδη. 90 εκατομμύρια ευρώ έδωσε ο Ηλιόπουλος για να αγοράσει την ΑΕΚ από το Μελισανίδη. Εγγυητική 80 εκατομμυρίων ευρώ βάζει ο Τέλης Μιστακίδης για να τοποθετήσει τον ΠΑΟΚ στον προθάλαμο της Ευρωλίγκα. Μερικές φορές αυτές οι συγκρίσεις είναι καλές, γιατί όταν έχεις ένα σημείο αναφοράς μπορείς αμέσως να σχηματίσεις στο μυαλό σου το μέγεθος του εγχειρήματος. Και προφανώς 80 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι peanuts. Μιστακίδης που μέσα σε 9 μήνες βάζει την εγκυτήκη των 80 εκατομμυρίων ευρώ για την Ευρωλίγκα. 12 εκατομμύρια ευρώ η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. 5 εκατομμύρια ευρώ για αγορά μετοχών και εξόφληση προς τρίτους. 10 εκατομμύρια ευρώ το προπονητικό κέντρο. 15 περίπου το φετινό μπάτζετ. Μαζί με αγορά παικτών, τα λεφτά Όσμαν για παράδειγμα, σύνολο περίπου 122 εκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά συνιστούν μια κοσμογονία για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, βάζουν Θεσσαλονίκη ξανά στο κάδρο, δημιουργούν νέες στρατιές φιλάθλων. Νομίζω ότι είναι μια σούπερ είδηση και θέλω να πιστεύω σε λίγο ο Γιώργος Πετρίδης θα μας πει το πώς και το τι. Όμως θέλω να θυμηθούμε ξανά την μοναδική δήλωση του Τέλη Μιστακίδη. Γιατί προσέξτε κάτι, είμαστε στην Ελλάδα όπου ο καθένας κάνει ένα και λέει 100 ή κάνει ελάχιστα και λέει πολλά. Εδώ υπάρχει μια σαφής αντιδιαστολή. Μιστακίδης δεν λέει σχεδόν τίποτα και βάζει πάρα πολλά. Όμως αυτό το σχεδόν τίποτα, καθώς έχει μιλήσει μία φορά, έχει τη σημασία του και θέλω να το ξαναθυμηθούμε.
3: Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να βοηθήσω το ΠΑΟΚ. Εγώ γεννήθηκα εδώ πέρα, δυστυχώς λείπω κάμποσα χρόνια από εδώ, αλλά πάντα ήταν στην καρδιά μου και είναι ειδικά καλό που θα μπορέσω, δηλαδή με την ομάδα που χτίζουμε, να έρθουμε εδώ πέρα να βοηθήσουμε το ΠΑΟΚ και να βοηθήσουμε τους φιλάθρους και τους παίκτες, γιατί στο κάτω-κάτω η ομάδα δική τους είναι. Και αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι οι ιδιοκτήτες της ομάδας δεν την έχουν την ομάδα για τον εαυτό τους, αλλά την έχουν για τους φιλάθρους και για τους παίκτες. Και το άλλο που ήθελα να πω είναι, γενικά εμείς δεν ξέρω πώς θα είναι η επικοινωνία, πόσο θα μιλάμε, αλλά έχω νομίζω την αίσθηση ότι καλύτερα να κάνουμε πράγματα παρά να λέμε. Και ελπίζω απόψε να κάνουμε κάτι ωραίο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Η ομάδα ανήκει στους φιλάθλους. Είναι δική τους, λέει ο Μιστακίδης. Οι ιδιοκτήτες δεν έχουν την ομάδα για τον εαυτό τους. Θα μιλάμε πάρα πολύ λίγο. Αυτό ο Μιστακίδης, και νομίζω ότι μέχρι στιγμής, αν πρέπει κάποιος κάτι να του αναγνωρίσει, εκτός όλων των άλλων, είναι ότι στο ακέραιο κάνει τις υποσχέσεις του πράξη. Και προσέξτε, αυτή η παρουσία του ΠΑΟΚ στον προθάλαμο της Ευρωλίγα, για να είμαι ακριβής, σε λίγο ο Γιώργος Πετρίδης τα ξέρει καλύτερα από τον καθένα, θα μας μοιήσει στα άδυτα αυτής της διοργάνωσης και πώς πάμε βήμα-βήμα προς τα εκεί. Αλλά εδώ έρχεται προς τα εκεί ένα τεράστιο ερώτημα που θα αποτελέσει άλλη μία κοσμογονία. Με δεδομένο ποιο είναι το παλατάκι, τη χωρητικότητά του, τις υποδομές που προσφέρει, υπάρχει ένα ερώτημα. Μήπως ο Τέλης Μιστακίδης ζυμώνει στο μυαλό του την κατασκευή ενός νέου υπερσύγχρονου κλειστού γηπέδου μπάσκετ για τον ΠΑΟΚ, ικανό να ανταποκριθεί στις ανάγκες της νέας εποχής? Είναι ένα ερώτημα. Πολλά λέγονται, πολλές απαντήσεις δίνονται. Η φαντασία του κόσμου του ΠΑΟΚ καλπάζει, αλλά ας το αφήσουμε για αυτούς οι οποίοι έχουν τις απαντήσεις. Λοιπόν, επειδή είναι σούπερ είδηση, πάω κατευθείαν σε Γιώργο Πετρίδη για να μας το αναλύσει λίγο, γιατί μπορείς να κουβεντιάζεις για μια μεταγραφή. Μια μεταγραφή είναι σήμερα, αύριο δεν είναι. Μπορεί να δώσει κάτι. Όταν όμως παίρνεις μια ομάδα και τη βάζεις σε μια διοργάνωση, παίρνεις μια ομάδα, τη μάζεις ίσως ένα γήπεδο, βάζεις μια εγκυτική 80 εκατομμύριων ευρώ, έχεις βάλει ήδη 122 ευρώ και σμπρώχνεις μια ολόκληρη πόλη προς τα εμπρός, τότε αυτό όντως είναι είδηση. Γιώργα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Γιώργο. Μου έδωσε πολλά ερεθίσματα έτσι για να πιάσουμε τις προεκτάσεις αυτής της υπόθεσης. Τώρα, για παράδειγμα, αυτό που ακούγαμε με τη μοναδική δήλωση του κυρίου Μιστακίδη, εξελίσσεται σε μότο της ΚΑΕ και έχει εκφραστεί κατ' επανάληψη στις λιγοστές δημόσιες τοποθετήσεις και του Αντρέα Τρινκέρι. Αυτό που λέει δηλαδή ο Ιταλός, ότι οι πράξεις μιλάνε πιο δυνατά από τα λόγια. Και νομίζω ότι όλο αυτό που περιέγραψες με το οικονομικό του αποτύπωμα, δηλαδή τα χρήματα που έχει ήδη δαπανίσει, εν πάση περιπτώσει θα δαπανίσει ο κ. Μητσακίδης για χάρη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, για χάρη του οργανισμού ΠΑΟΚ στο επόμενο διάστημα, αποτυπώνει αυτό το γεγονός. Δηλαδή ότι κάνει χωρίς απαραίτητα να μπει στη διαδικασία να το δημοσιεύει, να το δημοσιοποιεί, να το μεγαλώνει ενδεχομένως περισσότερο από αυτό που είναι. Αν και εδώ που τα λέμε, Γιώργο, όταν μιλάμε για την κατάσταση αυτή που περιγράφουμε, τον ΠΑΟΚ να είναι στα πρόθυρα της EuroLeague, για ένα νέο προπονητικό κέντρο, για μια ομάδα με budget πολλαπλάσιο αυτών που έχουμε συνηθίσει επί σειρά ετών στον ΠΑΟΚ, όλα αυτά νομίζω ότι δεν χρειάζονται λόγια. Από μόνο τους μιλάνε.
0: Πάμε στην EuroLeague όμως. Ναι. Τι σημαίνει αυτό που λέμε ότι είναι στον προθάλαμο της EuroLeague? Πόσοι είναι ακόμα στον προθάλαμο, αν ο ΠΑΟΚ έχει πλέον τις πιθανότητες μαζί του να είναι του χρόνου στην διοργάνωση, πότε θα το μάθουμε αυτό? Τι συμβαίνει με το παλατάκι, αν μπορεί να σταθεί αντάξιο των υψηλών προσδοκιών που καλλιεργούνται?
4: Ναι, ωραία. Καταρχήν, για να μην το ξεχάσω, και είναι σημαντικό, Γιώργο, υπάρχει μια παρανόηση, και η αλήθεια είναι ότι και εμείς στα κείμενά μας και χθες και στο ρεπορτάζ που μεταφέραμε εδώ από το Μετρόπολη 95, και αυτή υπήρχε γενικότερα η αίσθηση, αλλά είναι παρανόηση που έχει γίνει για τη διάρκεια που θα εξασφαλίσει στον ΠΑΟΚ αυτή η διαδικασία του franchise. Δεν μιλάμε, Γιώργο, για ένα δεκαετές συμβόλαιο. Ο ΠΑΟΚ με αυτή την ιστορία εξασφαλίζει την παρουσία του χωρίς να υπάρχει προσδιορισμός του πότε θα ολοκληρωθεί.
0: Δηλαδή, διαβίου δηλαδή.
4: Διαβίου.
0: Μάλιστα.
4: Διαβίου στο βαθμό που μπορεί βεβαίως να μιλήσει κανείς για μετά από 10, 15 ή 30 Μάλιστα. χρόνια. Αλλά όταν λέμε franchise, δεν μιλάμε για ένα συμβόλαιο με το σημερινό καθεστώς της EuroLeague. Δηλαδή, για να το εξηγήσω πολύ σύντομα. Ναι. Οι 13 μέτοχοι, οι ομάδες που είναι μέτοχοι στη EuroLeague, μεταξύ αυτών ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, έχουν δεκαετή συμβόλαια. Υπογράφουν δεκαετή συμβόλαια. Δεν θα πάει σε αυτό το καθεστώς η EuroLeague. Δηλαδή, οι ομάδες που θα μπουν τη νέα εποχή της διοργάνωσης από τη μεθεπόμενη σεζόν του 27-28 δεν θα υπογράψουν δεκαετή συμβόλαια.
0: Δεν θα έχουν ημερομηνία λήξη στην παρουσία τους.
4: Αυτά τα χρήματα δεν αντιστοιχούν σε μια δεκαετία. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ δεν θα εξασφαλίσει τη μεθεπόμενη χρονιά στη EuroLeague ή μια δεκαετία. Θα εξασφαλίσει τη μόνιμη παρουσία του στη διοργάνωση.
0: Ναι. Ωραία.
4: Λοιπόν, είναι σημαντικό αυτό να το διευκρινίσουμε. Ναι.

0: πήγαν ή δεν προχώρησαν στη συγκεκριμένη διαδικασία. Νομίζω ότι είναι προφανείς κάποιες εξηγήσεις. Το ότι είναι ένα μεγάλο brand name ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Μπορεί μεν να είναι ένα ραχνιασμένο brand name για δεκαετίες, αλλά είναι ένα μεγάλο brand name μπασκετικά. Είναι μια ομάδα με παράδοση. Είναι ένα σύλλογο 100 χρόνων. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο, ένα σύλλογο που έχει ιδιόκτητο γήπεδο, που θα έλεγα ότι με τις ανάλογες παρεμβάσεις, κατά αυτό που είπες νωρίτερα, ναι, και φυσικά το καταλαβαίνουμε ο καθένας, με τις ανάλογες παρεμβάσεις μπορεί σε ένα βαθμό ίσως να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις του μπάσκετ, του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Εδώ είναι μια προέκταση γενικά οι υποδομές, γιατί ο ΠΑΟΚ ξέχωρα από το γήπεδο θυμίζω ότι σε μερικές ημέρες ουσιαστικά, εδώ Σεπτεμβρίου δηλαδή, θα έχει και κάτι ακόμη στις υποδομές του, κάτι πολύ σημαντικό, το προπονητικό κέντρο. Επιπλέον είναι όλο αυτό που έχει χτίσει ήδη στο επίπεδο το αγωνιστικό. Θυμίζω elite προπονητής Τριγκέρι, elite παίκτες Όσμαν, Καλάδης, αλλά και οι υπόλοιποι. Δηλαδή δείχνει τη διάθεση να επενδύσει. Όχι απλά δείχνει τη διάθεση, επενδύει ήδη ο Μητσακίδης. Και καταλήγουμε βεβαίως στο τέλος της κουβέντας, έτσι χοντρικά και επιφανειακά, στην ίδια την παρουσία του Αριστοτέλη Μητσακίδη. Και για μένα, Γιώργο, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, το γεγονός ότι είναι εκεί ο κ. Μητσακίδης. Δεν εκπροσωπεί τον ΠΑΟΚ σε όλη αυτή την ιστορία κάποιος συνεργάτης του. Είναι ο ίδιος αυτός που κινήτησε στις διαδικασίες, ήταν ο ίδιος που μίλησε με τον Μπουένο και τον Μποντίρογκα της EuroLeague, είναι ο ίδιος που ασχολείται με το συγκεκριμένο, όχι μόνο θέμα, αλλά κατά βάση με το θέμα της EuroLeague.
1: Άρα το έχει πάρει πάνω του.
0: Ακριβώς.
1: 100%.
0: Ακριβώς.
1: Έχουμε δύο ερωτήματα ακόμα. Πες μας και πότε θα το ξέρουμε το επίσημα, γιατί αυτό είναι το αποτέλεσμα του ρεπορτάζ.
0: Κοίταξε, το ρεπορτάζ λέει τέλη Σεπτεμβρίου. Υπάρχει πληροφορία ότι θα γίνει το Διοικητικό Συμβούλιο 20 Σεπτεμβρίου. Μένει να αποσαφινιστεί αυτό, εν πάση περιπτώσει να το υπολογίζουμε σε εκείνο το διάστημα, προς τα τέλη του επόμενου μήνα. Θα συνεδριάσουν οι μέτοχοι της EuroLeague, ψηφίζουν δηλαδή, και θα καταλήξουν ποιες 8 κατά τα φαινόμενα από αυτές τις 11 ομάδες θα γίνουν franchise, ώστε από τη σεζόν 27-28 να έχουν μόνιμη θέση στην διοργάνωση.
1: Άρα θα έχουμε ένα δεύτερο draft για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Από τους 20 μπήκε μέσα στους 11 και από τους 11 πρέπει να είναι μέσα στους 8 για να περάσει. Πες μου κάτι, εδώ υπάρχει αισιοδοξία ότι εμείς θα είμαστε.
0: Ασφαλώς. Ξεκάθαρα υπάρχει αισιοδοξία στον ΠΑΟΚ. Μπορεί να μην μιλάει κανείς ανοιχτά δημόσια για αυτό, αλλά το εισπράττω, το αισθάνομαι ότι υπάρχει αισιοδοξία. Και εδώ που τα λέμε, Γιώργο, αν δεν υπήρχε αισιοδοξία, δεν θα προχωρούσε ο ΠΑΟΚ μέχρι αυτό το σημείο. Υπάρχει η αισιοδοξία, θα έλεγα ότι υπάρχει η πεποίθηση ότι θα είναι στους 11 και υπάρχουν και αντικειμενικά μπασκετικά κριτήρια που δείχνουν τον ΠΑΟΚ να είναι έναντι των υπολείπων ή των περισσότερων από τους υπόλοιπους διεκδικητές αυτών των θέσεων μπροστά, έστω και κάποια βήματα. Να το εξηγήσω. Η Παρτίζαν και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου είναι πολύ μεγάλα μεγέθη, έτσι, για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Γεμίζουν γήπεδο 20.000 θέσεων σταθερά κάθε εβδομάδα. Και είναι ομάδες με παράδοση. Όπως είναι ομάδα με παράδοση η Βίρτους Μπολόνια, που είναι και αυτή στις 11. Δεν είναι όμως το ίδιο μέγεθος η Dubai BC. Δεν είναι το ίδιο μέγεθος η Παρί, παρότι μιλάμε για άλλες αγορές. Εδώ μπαίνουν και άλλα πράγματα στην κουβέντα, όπως για παράδειγμα η ομάδα του Λονδίνου. Δεν ξέρω πώς το πρόσεξαν. Σε αυτές τις 11 ομάδες υπάρχουν και οι London Lions. Mm-hmm. Είναι ομάδα του Λονδίνου. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και κάποιες δεκαετίες, από τότε που δημιουργήθηκε η EuroLeague, θυμάμαι την πρώτη χρονιά της EuroLeague, υπήρχε ομάδα του Λονδίνου. Είναι ένας στόχος του ευρωπαϊκού μπάσκετ να ανοιχτεί σε αυτή την αγορά, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει αποδώσει. Δεν έχει φτάσει δηλαδή στο σημείο να πει ότι θα φτιάξω το ευρωπαϊκό μπάσκετ, θα αναπτυχθώ εκεί. Τώρα, αν το καταφέρουν, δεν το ξέρω. Λοιπόν, και πρόσθετα όλα αυτά που κουβεντιάζουμε για την παράδοση, αυτό δεν το σημείωσα και βεβαίως είναι παράληψή μου, είναι και το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ πίσω του έχει και έναν κόσμο σταθερά. Έχει μια μεγάλη οπαδική βάση, η οποία αποτυπώθηκε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πριν από μερικές εβδομάδες, Γιώργο. 6.000 κόσμου κλείδωσαν την παρουσία του στο γήπεδο στην επόμενη σεζόν και τουλάχιστον άλλοι τόσοι, τουλάχιστον λέω άλλοι τόσοι, δεν τα κατάφεραν. Γιατί απλά το γήπεδο είναι μικρό.
1: Mm-hmm. Και σωστά το βάζεις και νομίζω θα παίξει ρόλο, γιατί Ευρωλίγκα, αν υπάρχει κάτι που κινεί τα πάντα, είναι το χρήμα.
0: Φυσικά.
1: Γιατί όσα περισσότερα χρήματα, τόσο πιο δυνατή διοργάνωση, τόσο πιο εύρωστες ομάδες. Και αυτό που είπες, η αγορά είναι το Α και το Ω. Μεγαλύτερη αγορά σημαίνει μπορώ να βρω περισσότερους χορηγούς, μπορώ να εξασφαλίσω υψηλότερο sponsoring, μπορώ να έχω μεγαλύτερες πηγές εσόδων. Νομίζω ότι η αγορά, τι αγορά έχω γύρω-γύρω, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Άρα, πάμε στο draft από τους 11 στους 8, η επίσημη ανακοίνωση τέλος του μήνα, η αισιοδοξία στον ΠΑΟΚ ότι θα είμαστε στους 8, άρα του χρόνου θα είμαστε στην Ευρωλίγκα. Πάμε στην ερώτηση του 1.000.000.

0: ευρώ, δώσε την απάντηση.
1: Υπάρχει
0: φαντάζεσαι την
1: ερώτηση. Υπάρχει άλλη.
0: Ναι.
1: Για το γήπεδο.
0: Για το γήπεδο. Γιατί, ξέρεις τι, είναι κάτι το οποίο, είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται συνέχεια. Καπνός χωρίς φωτιά, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει.
1: Δεν μπορώ να διαφωνήσω.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Πες μας, τι ξέρουμε μέχρι εδώ που είμαστε τώρα.
1: Γιώργο, θα κάνω τον ίδιο λογικό κατά την άποψή μου συνειδημό που έκανα χθες το απόγευμα όταν δώσαμε την είδηση στο τρίτο ημίχρονο και το κουβεντιάζαμε με τον Κώστα τον Πετρωτό. Εδώ μιλάμε για μια διαδικασία που δημιουργεί έναν ορίζοντα πολύ μεγάλο για τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Η προοπτική δηλαδή του να είναι στο κορυφαίο επίπεδο για πολλά χρόνια. Η συμφωνία, θυμίζω, της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με τον Ερασιτέχνη για τη χρήση του ΠΑΟΚ Sports Arena είναι για ένα χρόνο.
0: Mm. Πολύ μικρή.
1: Πολύ μικρή.
0: Πολύ μικρή.
1: Τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
0: Αν εγώ έχω σκοπό να πάω να βάλω μια εγγυητική 80 εκατομμυρίων ευρώ. Τι σημαίνει εγγυητική 80 εκατομμυρίων ευρώ? Σημαίνει ότι εγώ παίρνω 80 εκατομμύρια, τα βάζω στην τράπεζα, τα δεσμεύω εκεί, τα χάνω, δεν μπορεί να τα κουμπίσει κανένας, είναι εκεί και δίνω την εγγυητική της παρουσίας του εκεί στα χέρια ενός τρίτου. Αν εγώ λοιπόν πάω να θυσιάσω 80 εκατομμυρία ευρώ, να τα βάλω στην άκρη, να μπορώ να τα κουμπίσω και να τα δεσμεύσω εκεί, να έχω μόνο ένα χρόνο τη χρήση ενός γηπέδου. Αν βάζω 80 εκατομμύρια, πάνω να πει ότι σκέφτομαι μακροπρόθεσμα, πηγαίνω μπροστά, άρα θέλω κάτι αντίστοιχο. Άρα δεν υπάρχει μια αναντιστοιχία στο μέγεθος της επένδυσης με τη χρονική πολύ πενιχρή παρουσία χρήση του γηπέδου.
1: Ακριβώς. Και πέρα αυτού, το ότι ο ορίζοντας της συνεργασίας της χρήσης μάλλον του γηπέδου του ΠΑΟΚ με τα σημερινά δεδομένα είναι ένας χρόνος, ακόμη και αν το προσπεράσουμε αυτό, φτάνει το παλατάκι, για το πω έτσι πολύ απλά, για να καλύψει τις ανάγκες μιας τέτοιας προοπτικής. Θα σου πω, θα σου δώσω ένα παράδειγμα, Γιώργο. Υπάρχει σε αυτό το γκρουπ των 11 ομάδων η Νάπολη, η οποία θα δημιουργήσει ένα γήπεδο, το Βεζούβιο, 15.000 θέσεων, με εμπορικούς χώρους, με μπουτίκ, με εστιατόρια, ακόμη και ξενοδοχείο θέλουν να φτιάξουν. Δεν λέω αν υπάρχει μια τέτοια προοπτική για τον ΠΑΟΚ, αλλά αν υπάρχει ένα αντίπαλο δέος όπως η Νάπολη, που δεν είναι μεγάλο μέγεθος σχετικά, τώρα θέλει να δημιουργηθεί.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ μπορεί να ακολουθήσει χρησιμοποιώντας το ΠΑΟΚ Sports Arena?
0: Όχι, είναι η απάντηση. Ερώτηση, όχι, είναι η απάντηση. Και είπες ότι 6.000 τα διαρκείας που αγοράστηκαν. Το λιγότερο, άλλοι 6 περίμεναν και απογοητεύτηκαν.
1: Και πρόσθεση, συγγνώμη, θα διακόψω. Με τα δεδομένα του EuroCup. Με τα δεδομένα του EuroCup. Με ποιους θα παίξει ο ΠΑΟΚ φέτος? Με ομάδες του EuroCup. Του χρόνου θα παίξει στην Ευρωλίγκα, με ποιους θα παίζει? Με την Μπαρτσελόνα, με τη Ρεάλ, με την Βαλένθια, με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό. Καταλαβαίνεις ότι εκεί η δίψα του κόσμου θα αποτυπωθεί σε πολύ μεγαλύτερα νούμερα.
0: Έτσι, μάλιστα. Ωραία. Και η δεύτερη ερώτηση των 500.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Η πρώτη
1: ερώτηση. Πιο φθηνή.
0: Πιο φθηνή. Λοιπόν, αν περιμένουμε άλλη μεταγραφική βόμβα.
1: Προφανώς. Και περιμένουμε. Προφανώς. Γιώργο, το είπε ο Τρινκέρι, που είναι πάρα πολύ καλός στην αντιμετώπιση των media.
0: Ναι.
1: Ξέρει τι μας τρέφει. Έτσι. Μας τρέφουν αυτές τις ιστορίες, κακά τα ψέματα, και τον κόσμο πολύ περισσότερο. Αλλά επειδή είναι και έμπειρος και δεν θα μπορούσε να μιλάει για αυτό το θέμα χωρίς να υπάρχει κάτι στον ορίζοντα, θα το απέκλειε. Αλλά δεν υπάρχει σοβαρή ομάδα σήμερα που να έχει και την οικονομική άνεση που να κλείνει, να ανακοινώνει ότι κλείσαμε. Εκτός κι αν πια
0: έχει κλείσει.
1: Ναι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν το έχει κάνει αυτό. Είπε βέβαια πολύ σωστά ο Τενικέρι ότι έχω εδώ αυτούς που ήθελα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να χρειαστεί κάτι ακόμη. Μπορεί να το διαπιστώσει στις προπονήσεις που εξελίσσονται τώρα. Μπορεί να το διαπιστώσει στα φιλικά παιχνίδια που έχουν ήδη αρχίσει. Οπότε, ανά πάση στιγμή μπορεί να έχουμε κάτι επιπλέον.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε αφήνω λίγο να κλείσουμε αυτό το αφήνεις να πλανάτε στην ατμόσφαιρα.
1: Όλα αυτά που κουβεντιάσαμε πριν από το μεταγραφικό είναι τόσο μεγάλα.
0: Τεράστια.
1: Για το μέγεθος του ΠΑΟΚ.
0: Τεράστια.
1: Για το μέγεθος του Μπακετικού ΠΑΟΚ των τελευταίων 25 χρόνων, που νομίζω ότι να μιλάμε για μια μεταγραφή, το μειώνουμε. Όσο μεγάλη αν είναι αυτή.
0: Ναι. Γι' αυτό ξεκίνησαμε. Απλά κλείσαμε και με αυτό για να τα έχουμε όλα.
1: Okay.
0: Γιώργα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Θα του πω ειλικρινά, είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε τον Γιώργο εδώ. Με σοβαρότητα, με βαθιά γνώση του αντικειμένου, με εγκυρότητα στο ρεπορτάζ, γιατί είναι αυτό το οποίο απαιτούν οι καιροί. Πάμε σε διαφημίσεις. Μην φύγετε, επιστρέφουμε.
2: Μητέρα.
3: Το
2: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα 4ALL, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα 4ALL στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες 4ALL, προσφορές 4ALL, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση 4ALL. 4ALL Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
6: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
9: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Θα δώσουμε λίγο αργότερα ρεπορτάζ για αναχώρηση του ΠΑΟΚ για την Νορβηγία, για το παιχνίδι επιβίωσης στην Ευρώπη απέναντι στην Μπραντ με υψηλή αξία, ένα διακύβευμα γοήτρου, έγκλης και 12 εκατομμυρίων ευρώ. Ο ΠΑΟΚ για να προσπεράσει, να αφήσει πίσω του τον Κωνσταντέλια, θέλει να προχωράει θετικά, με θετικά αποτελέσματα. Κάθε θετικό αποτέλεσμα πάει πίσω την υπόθεση Κωνσταντέλια. Κάθε αρνητικό αποτέλεσμα τη συντηρεί στο προσκήνιο. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε όμως στη μεταγραφή. Πάμε στον Όγγεν Ούγκρεσιτς, τον 20χρονο αρχηγό της Παρτιζάν. Πάμε σε Γιώργο Καστάνη να μας δώσει όχι το χουισχού, τα της μεταγραφής για τον Ούγκρεσιτς. Γιώργος Μάτζιος τον σκανάρει αυτή την ώρα, όλα τα pros and cons, θετικά, αρνητικά, θα τα ακούσετε σε λίγο, και λίγο αργότερα θα πάμε στο Βελιγράδι με όλο το ρεπορτάζ, με περισσότερες, να μάθουμε περί τίνος ακριβώς πρόκειται για αυτόν τον 20χρονο που έρχεται από την Σερβία στον ΠΑΟΚ. Γιώργος Καστάνης εδώ, επιστρέφει δρυμύτερος, ακμαίος, δυνατός.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Είμαι καλά. Εσύ πώς είσαι? Καλά, καλά.
0: Τα έχω Γιώργο Καστάνη στο πλευρό μας, είμαστε ακόμα καλύτερα.
1: Γενικά όλοι να είμαστε καλά. Μην το προσωποποιείς. Λοιπόν, πάμε στον Ούγκρεσιτς. Καταρχήν να προειδεάσουμε τους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες ότι σε λίγο αργότερα μάλλον θα έχουμε την πρώτη έτσι ανταπόκριση του απεσταλμένου του ομίλου Μητρομήτια του Γιώργου Τουζαίρη, ο οποίος ταξιδεύει με προορισμό την Νορβηγία.
0: Και έχω μια ερώτηση εκεί, αν ο Ζίβκοβιτς ταξίδεψε με την αποστολή. Η έφεση απορρίφθηκε, ο Ζίβκοβιτς παραμένει τιμωρημένος. Το ερώτημα είναι αν για καθαρά ψυχολογικούς λόγους και μόνο ο Λύση το συμπεριέλαβε στην αποστολή να ακολουθήσει τους παίκτες, να τους τονώσει, γιατί είναι ο αρχηγός της ομάδας.
1: Είναι καλό το ερώτημα. Θα έχουμε σε λίγο απάντηση. Λοιπόν, πάμε στον Ούγκρεσιτς. Η μεταγραφή του οποίου, όπως τουλάχιστον πληροφορούμαστε, δουλεύτηκε, βάζω τη λέξη εισαγωγικά, κατά την περίοδο εκείνων των ημερών όπου ο ΠΑΟΚ είχε δεχτεί και την πρόταση από την Ντόρτμουντ για τον Κωνσταντέλια. Γιατί, αποφασίστηκε εκεί 15 Αυγούστου, 16 Αυγούστου να πουληθεί ο Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, αλλά η πώληση είναι γεγονός ότι προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Δεν χρειάζεται να θυμίσουμε τα γεγονότα των προηγούμενων ημερών. Έπρεπε από τον ΠΑΟΚ, από τη στιγμή που αποφάσισαν να πουλήσουν τον Κωνσταντέλια, να επιδιώξουν να φέρουν όχι τον αντι-Κωνσταντέλια, αλλά ένα παίκτη ο οποίος μπορεί σταδιακά να προσαρμοστεί στα δεδομένα της ομάδος και να έχει μια προοπτική για το, και για το παρόν, κυρίως για το μέλλον. Ναι. Αυτός είναι ο Όγγεν Ούγκρεσιτς, αρχηγός στην ομάδα της Παρτιζάν. Επαναλαμβάνω, δεν θεωρείται από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ ως ο αντι-Κωνσταντέλιας, ναι, για να μην υπάρχει καμία παρανόηση. Ναι. Είναι 20 χρονών. Πέρσι τη σεζόν που ολοκληρώθηκε,
0: επειδή έπαιξε.
1: Ναι, απλά μια πολύ μικρή αναφορά. Είχε γεμάτες συμμετοχές, 44 συμμετοχές. Σας τα πει όλο ο Γιώργος και τα στατιστικά του στοιχεία. Το ποσό της μεταγραφής, ναι, το ποσό μάλλον της απόκτησης των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή από την Παρτίζαν, ανέρχεται σύμφωνα με πηγές εδώ από τη Θεσσαλονίκη στα 8 εκατομμύρια ευρώ με μπόνους. Από την Σερβία, το ειδησιογραφικό δίκτυο Mozart Sport έγραφε για ένα ποσό της τάξης των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ στο σύνολο, από τα οποία τα 6 εκατομμύρια θα δοθούν άμεσα και το 1,5 εκατομμύριο με μορφή μπόνους. Τα οποία φυσικά τα μπόνους αυτά θα τα εισπράξει η Παρτίζαν στους επόμενους μήνες, γιατί πρέπει να εκπληρωθούν κάποιοι συγκεκριμένοι στόχοι. Τώρα η είδηση, γιατί πρέπει να πάμε στην είδηση και αυτό είναι το πιο σημαντικό, και αναφέρεται πριν από λίγο η είδηση στο metrosport.gr από τον συνάδελφο τον Κώστα τον Πετρωτό. Ο προπονητής της Παρτίζαν, νομίζω είναι ο πρώτος σκόρερ της Παρτίζαν όλων των εποχών, ο κύριος Σάσα Ήλιτς, σε συνέντευξη τύπου που έδωσε πριν από λίγα λεπτά της ώρας, με αφορμή το αυριανό παιχνίδι της Παρτιζάν με την Χετάφε, αποκάλυψε ότι δεν πρόκειται να αγωνιστεί στο αυριανό παιχνίδι κρισιμότατο της Παρτιζάν με τη Χετάφε ο Ούγκρεσιτς, ο οποίος πρέπει να θεωρείται και είναι παίκτης του ΠΑΟΚ.
0: Πότε τον περιμένουμε, Γιώργο, Θεσσαλονίκη?
1: Οι Σέρβοι έγραφαν ότι ακόμη και σήμερα αναμένεται. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα ισχύσει το σήμερα, υπό την έννοια ότι ο ΠΑΟΚ οι περισσότεροι βρίσκονται στην Νορβηγία. Αναχώρησε ο αποστολή με πτήση τσάρτερ με προορισμό τον Μπέργκεν της Νορβηγίας. Άρα δεν ξέρω αν σήμερα θα έρθει, αν θα έρθει αύριο ή μεθαύριο, θα το δούμε στην πορεία. Θα υπάρχει μια σχετική εικόνα, μια σχετική ενημέρωση. Αλλά σε κάθε περίπτωση η μεταγραφή θεωρείται τελειωμένη. Κλεισμένη για ένα παίκτη πολλά υποσχόμενο, για ένα παίκτη που σύμφωνα με αρκετούς συνομιλητές μου πρόκειται για ένα project πολύ ελπιδοφόρο και πολύ ισχυρό, ότι ακόμα και τώρα μπορεί να δώσει πολλά πολλά θετικά στοιχεία στον ΠΑΟΚ. Εγώ, ξέρεις, από τη φύση μου είμαι πάντα προσγειωμένος και συγκρατημένος. Ακόμα να έρθει και ο καλύτερος παίκτης του κόσμου, θέλω να τον δω μέσα.
0: Για ένα παίκτη 20 χρονών, έτσι.
1: Ναι, μέσα στο γήπεδο για να, να δω, να διαπιστώσω την πραγματική του αξία. Οι δυνατότητες του πάντως φάνηκαν με την Παρτίζαν.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Γιώργο Καστάνη. Αυτό το ρεπορτάζ από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Πάμε τώρα να δούμε αυτό που λένε και σκεσέ Όγγεν Ούγκρεσιτς. Γιώργος Μάντζιος τον σκανάρει από το πρωί, έβαλε κάτω θετικά, αρνητικά, όλα τα στοιχεία που τον συνοδεύουν, έψαξε τα πάντα, μας τα παρουσιάζει και όπως πάντα καταλήγει σε ένα συμπέρασμα, γιατί το να παραθέτεις στοιχεία που μόνα τους δεν λένε τίποτα. Γιώργα, ρε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Με επέτρεψε μου μια μικρή διαφωνία. Το να παραθέτουμε στοιχεία θα βάζουμε και στην κρίση του κόσμου. Δηλαδή ο κόσμος αν θα ακούσει κάτι από μένα, θα μπορεί μετά να το κρίνει. Να πει ότι για να είναι έτσι αυτό, σημαίνει ότι μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχει γίνει πολλή κουβέντα για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή σε τι θέση παίζει.
0: Ναι.
2: Πρέπει να δίνουμε και να μιλάμε συγκεκριμένα στον κόσμο.
0: Ναι.
2: Τα περισσότερα παιχνίδια του Ούγκρεσιτς, καταρχήν να πούμε, είναι ένα ελπιδοφόρο project.
0: Ναι.
2: Τι σημαίνει αυτό? Ότι σε επαγγελματικό επίπεδο παίζει 2 χρόνια ποδόσφαιρο. Ενώ σε επαγγελματικό, δεν θα βάλω την Under 19, προφανώς δεν πάει κουβέντα εκεί.
0: Ένα παιδί είναι 20 χρονών. Κοίταξε, η ηλικία μιλάει από μόνη της, έτσι. Όταν λες κάποιος είναι 20 χρονών.
2: 25-26 και η προπέρση είναι το 24-25. Είναι οι δύο χρονιές που έχει ο Ούγκρεσιτς στην Παρτιζάν. Προφανώς το παιδί δεν έχει 2 χρόνια. Είναι από πολύ πολύ μικρή ηλικία από τα τμήματα υποδομής της Παρτιζάν. Και προφανώς οι προπονητές για να τον δουν στα 18 του να κάνει τον ντεμπούτο στην μεγάλη ομάδα, πάνε να πει ότι κάτι έβλεπαν, γιατί παράλληλα με την Παρτιζάν είχε κληθεί σε όλα τα κλιμάκια των μικρών εθνικών ομάδων και έχει κληθεί, Γιώργο, μία φορά στην Εθνική Ανδρών και έχει παίξει 1 λεπτό, τον έβαλε μάλλον για τη συμμετοχή ο προπονητής της Εθνικής Σερβίας, στο τελευταίο παιχνίδι των προκριματικών με την Ανδόρα. Έχει 1 λεπτό συμμετοχής με την Ανδόρα.
0: Άρα κλήθηκε μία φορά στην Εθνική Ομάδα της Σερβίας, έχει συμμετοχή 1 λεπτό. Μα ήταν τιμητικό, ωραία.
2: Για να πάρει την συμμετοχή. Λοιπόν, ένας παίκτης ο οποίος είναι οκτάρι η καθαρή του θέση. Έχει παίξει και δεκάρι, έχει παίξει και εξάρι.
0: Οκτάρι,
2: πιο πολύ
0: λοιπόν,
2: προς το 10, από το 8 πάει προς το 10, λιγότερο προς το 6.
0: Ναι.
2: Τα στοιχεία του, δεξιοπόδαρος, αλλά χρησιμοποιεί και το αριστερό. Δεν είναι δηλαδή μόνο το δεξί. Στα γκολ που έχει βάλει δηλαδή τα 13 στην επαγγελματική του καριέρα στην Παρτίζαν, έχει βάλει 8 γκολ πέρυσι, είναι η συγκομιδή του, και 4 assist. Ναι. Έχει ξεκινήσει τη σεζόν ήδη φέτος η Παρτίζαν, έχει 7 παιχνίδια και 2 τέρματα. Και έχει βάλει και 3 πρόπερση. Ένας παίκτης ο οποίος είναι ψηλός, 1,88, ένα παιδί έτσι ψηλό, αδύνατο, αλλά πολύ aggressive, και το διαπιστώνει κανείς, γιατί βλέπω ότι παίρνει και εύκολα κάρτες, που σημαίνει ότι πάει δυνατά στον αντίπαλο παρά το μικρό της ηλικίας του. Ποιοτικός με την μπάλα κάτω, σκοράρει και με το δεξί και με το αριστερό, έχει κάποια γκολ και με το κεφάλι. Εγκεφαλικός παίκτης θα έλεγα, project όπως είπες και εσύ, για να παίξει κυρίως στο 8.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι η βασική του θέση. Τώρα το αν ο ΠΑΟΚ θέλει να τον χρησιμοποιήσει στο 10, γιατί κάποιος θα έρθει και θα πει, ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ επένδυσε στο οκτάρι, το Ζαφίρι και το Λουσέ.
0: Ναι.
2: Πώς θα γίνει να χωρέσουν και οι τρεις?
0: Ναι.
2: Η απάντηση είναι διπλή. Η μία απάντηση είναι ότι προφανώς κάποιος εκ των τριών μπορεί κάποια στιγμή να είναι τιμωρημένος τραυματίας, ή η δεύτερη απάντηση είναι ότι κάποιος από τους τρεις μπορεί να παίξουν και σε διαφορετική θέση. Είναι αυτό το οποίο αρχίζει κουβεντιάζει πλέον ο κόσμος του ΠΑΟΚ, Γιώργο, χθες, από χθες και στα social media.
0: Ναι.
2: Αυτή την προσαρμοστικότητα του Λύση που διαφέρει λίγο με τον Λουτσέσκου. Δηλαδή ο Λύση μπορεί να αλλάξει ένα σύστημα ή κατά τη διάρκεια του αγώνα ή ανάλογα να το προσαρμόσει τον αντίπαλο. Να παίξει με ένα εξάρι και 2 οκτάρια. Να παίξει με 6, 8 και 10. Να μπορεί δηλαδή να είναι πιο ευέλικτο το σχήμα του. Ένα παιδί το οποίο για να κρατάει η Παρτιζάν και ποσοστό μεταπόληση 15% σημαίνει ότι περιμένει στον ΠΑΟΚ να κάνει το επόμενο βήμα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Παρτιζάν, και εδώ πάμε στα ερωτηματικά, η Παρτιζάν τα τελευταία χρόνια δεν πρωταγωνιστεί στη Σερβία. Έχει να πάρει προτάσημα από τη σεζόν 16-17. Mm-hmm. Είναι νέα συνεχόμενα χρόνια που το παίρνει ο Ερυθρός Αστέρας. Mm-hmm. Και μάλιστα τις δύο τελευταίες χρονιές, τη μία τερμάτισε πάνω από 20 πόντους πίσω από τον Ερυθρό Αστέρα. Και πέρυσι τερμάτισε και τρίτη. Την πέρασε και η Βοηβοντίνα. Mm-hmm. Μου έλεγε ένας φίλος συνάδελφος ότι προσπαθούμε, λέει, να κρατήσουμε το παλιό επίπεδο ακαδημιών των δύο αυτών ομάδων των μεγάλων, και ο Ερυθρός Αστέρας και την Σπαρτιζάν, σε υψηλό επίπεδο, γιατί το επίπεδο του πρωταθλήματος πλέον πέφτει. Μάλιστα. Και όταν το ρώτησα τι εννοείς πέφτει το επίπεδο του σερβικού πρωταθλήματος, μου έδωσε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο επίσης δεν αμφισβητείται. Μου λέει, ρίξε μια ματιά στη χρηματιστηριακή αξία του δικού σας πρωταθλήματος και δες και το δικό μας. Ναι. Από περιέργεια λοιπόν κάνω και εγώ τον κόπο, ένα λεπτό δουλειά, να δω. Ναι. Super League. 600 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία. Ναι. Σερβικό πρωτάθλημα. 300 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία. Άρα μάλιστα. είναι το μισό.
0: Είναι πιο φτωχό από το ελληνικό πρωτάθλημα, κατά πολύ.
2: Υποδέστερο από το δικό μας πρωτάθλημα και από μια ομάδα που έχει πολύ βαριά φανέλα, έχει πολύ μεγάλη οπαδική βάση, έχει πολύ μεγάλη ιστορία, έχει επιτυχίες στο παρελθόν, αλλά είναι σε μια πτωτική πορεία. Αρκεί να σου πω ότι η χρηματιστηριακή αξία της Παρτιζάν είναι περίπου 45 εκατομμύρια. Όταν αυτός έχει τα 10 από τα 45, είναι σαν να λέμε ότι ξεχωρίζει σαν τη μήγα με στο γάλα.
0: 100%.
2: Δηλαδή, όταν έχεις 10 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία σε μια ομάδα που έχει 45, για να καταλάβει και ο κόσμος τώρα, 41 είναι ο Άρης φέτος. Mm-hmm. 45 είναι η Παρτιζάν. Στον Άρη δεν υπάρχει παίκτης που έχει 10 εκατομμύρια για να ξεχωρίζει τόσο πολύ όπως αυτός σε αυτή την ηλικία. Και επίσης θα πρέπει να του πιστώσουμε και το γεγονός, δεν ξέρω για ποιο λόγο ή όχι, η ομάδα του εμπιστεύτηκε σε αυτή την ηλικία και το Περιβραχιόνιο. Ναι. Ήθελε να τον κάνει να δείξει ότι είναι πολύτιμος.
0: Αυτό, γιατί όταν δίνεις τον Περιβραχιόνιο σαν 20χρονο παιδί, θες να του είναι
2: την
0: κάτι άλλο.
2: Ναι, την προσωπικότητα, τον εμπιστεύεσαι, τον χρήζεις ηγέτη. Θυμάμαι που τα λέγαμε πριν από λίγες εβδομάδες για τον
0: Περιβραχιόνιο. Ναι, θέλεις να του δώσεις ένα credit σε περίπτωση πώλησης να κοστίσει περισσότερο. Γιατί άμα δώσω εγώ τον Περιβραχιόνιο σε ένα 20χρονο παιδί, εξεφεύγω λίγο.
2: Ναι, εμπορικά είναι και
0: τι να πει ένα 20χρονο παιδί στον 25χρονο, να του πει πάμε να παίξουμε δυνατά, 20χρονο, ο άλλο 25, 30, 32, 28, τι να του πει. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει μια σκοπιμότητα σε αυτό, αλλά
2: εμπάσχετο. Νομίζω, Γιώργο, ότι έτσι όπως είναι η Παρτιζάν τα τελευταία χρόνια, για τον παίκτη είναι step up. Δηλαδή φεύγει από μια ομάδα 45 εκατομμυρίων ευρώ και πάει στον ΠΑΟΚ που έχει τη διπλάσια χρηματιστηριακή αξία. Φεύγει από μια ομάδα που παίζει ένα πρωτάθλημα υποδεέστερο και πάει σε ένα καλύτερο.
0: Γιώργα, θέλω λίγο να μείνεις. Ναι. Μείνε, γιατί θέλω να καταλήξουμε στο συμπέρασμα. Πρώτα όμως θέλω να πάμε λίγο στο Βελιγράδι. Να δώσω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Ντράγκαν Κοκότοβιτς και στον ΠΑΟ και εδώ με πολύ μεγάλη επιτυχία εργάστηκε σε πάρα πολλές ομάδες. Για να μας βοηθήσει λίγο για τον Ούγκρεσιτς, να μας πει τον ξέρει, τον βλέπει, τον ζει. Άρα μπορεί να μας βοηθήσει ο Ντράγκαν. Ντράγκαν, εκδέσιμο η Πριατέλ. Κάκωση.
3: Ντόβρουσαν, κάκωση, τι, πώς είσαι.
0: Καλά είμαι, Ντράγκαν, εσύ.
3: Τι λέει ο Θεσσαλονίκη, το πιο όμορφο πόλη στον κόσμο.
0: Ωμα, ξεκινάει με γκολ ο Ντράγκαν. Θεσσαλονίκη, η πιο όμορφη πόλη στον κόσμο.
2: Goal... Έχει πάει και Κίνα ο Ντράγκαν, οπότε συγκρίνει.
0: Ναι, με το καλημέρα. Ο Ντράγκαν έχει πάει και στην Κίνα. Και στην Κίνα έχει πάει.
3: Και στην Κίνα, αλλά η Θεσσαλονίκη είναι πόλη όποιος έχει ψυχή.
0: Έχει ψυχή,
3: και αυτό είναι κάτι άλλο. Ναι.
0: Ντράγκαν, εσύ έχεις ψυχή. Εσύ έχεις. Και η Θεσσαλονίκη έχει, αλλά και εσύ έχεις ψυχή. Έχεις ψυχή.
3: Ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Αλήθεια, το λέω επειδή σε ξέρω. Πες μας λίγο για τον Ούγκρεσιτς.
3: Κοίτα, τώρα, ο Ούγκρεσιτς είναι από τα καλύτερα ταλέντα που... τελευταίο 4-5 χρόνια που βγήκανε στη Σερβία.
0: Ναι,
3: δηλαδή είναι ένα παιδί, ψηλό παιδί, είναι 1,88,
0: ναι.
3: Ωραίο σώμα,
0: ναι.
3: Δεξιοπόδαρος,
0: ναι.
3: Έχει πολύ καλό σουτ,
0: ναι.
3: Πολύ καλό στο ψηλό παιχνίδι και αμυντικά και επιθετικά.
0: Ναι.
3: Το παιδί όποιος και φτιάχνει το παιχνίδι και βάζει και γκολ. Πέρσι έβαλε 6 γκολ,
0: ναι.
3: Δηλαδή σε θέση που παίζει,
0: ναι.
3: Box to box, είναι half box to box.
0: Είναι half
3: δηλαδή
0: box to box.
3: Είναι άρα διαφορετικό είναι... στυλ.
0: Οκτάρι είναι, Ντράγκανε, οκτώ παίζει.
3: Οκτάρι. Box,
0: okay.
3: box to box.
0: Ναι.
3: Είναι διαφορετικό στυλ, δεν είναι όπως Γιάννης Κωνσταντέλιας.
0: Ναι.
3: Είναι άλλο στυλ. γιατί ο, Γιάλη, ο Γιάννης ήταν πιο ελαφρύς, πέρασε εύκολα, πέρναγε εύκολα ένας
0: παίκτη, ναι, αντίπαλο.
3: Ένα, ναι, και πιο εύκολο έβαλε και εγώ. Ο Γκρέσιτς είναι άλλο στυλ. Είναι ένα για την ομάδα και για, το, για την προπονητή. Είναι πολύ χρήσιμος παίκτης. Γι' αυτό το λόγο εγώ πιστεύω ότι θα είναι στη βασική ενδεκάδα και γι' αυτό θα είναι πιο εύκολο να παίζει στο ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι 10 φορές καλύτερη ομάδα από τον Παρτίζαν.
0: Ναι, άρα λες ότι με το καλημέρα μπορεί να παίξει την ενδεκάδα.
3: Ναι, εγώ έτσι πιστεύω. Ο λόγος είναι ότι η ΠΑΟΚ είναι πολύ πιο καλύτερη ομάδα και πάντα είναι πιο εύκολο αν είσαι καλός παίκτης σε καλύτερη ομάδα, πάντα τα παίζεις πιο εύκολα.
0: Ναι. Γιώργο Μάτζιο, θες να ρωτήσεις κάτι στον Τράγκαν?
2: Αυτό που λέει ο coach, σε αυτό που λέει ότι ναι, έχει κάνει κανονικά προετοιμασία με την Παρτιζάν και το ότι έχει 7 παιχνίδια ήδη στη σεζόν, δείχνει ότι επιβεβαιώνω αυτό που λέει ο coach, ότι και από άποψη ρυθμού δηλαδή είναι έτοιμος παίκτης. Και δεν ξέρω αν μπορεί ο coach να μας βρει κάποιες από τις αδυναμίες που μπορεί να έχει.
3: Κοίταξε,
2: γιατί δεν είναι
3: αυτός, αυτός είναι ένα καλό, θα έλεγα, εργαλείο.
0: Εργαλείο, μάλιστα.
3: Γιατί έχει πολύ καλά τρεξίματα. Καλύψει όλο το γήπεδο. Έχει πολύ καλό σώμα. Είναι πολύ καλό στο ψηλό παιχνίδι και επιθετικά και αμυντικά. Και μπορεί και να φτιάχνει το παιχνίδι, ξέρει μπάλα. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλύτερη ομάδα από τον Παρτίζαν. Γι' αυτό πιστεύω ότι για τέτοιο παίκτη είναι πιο εύκολο να παίζει στο ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
2: Μπορεί να ζητήθηκε και η άποψη του Ζήφκοβιτς, εγώ δεν το αποκλείω. Γιατί ο άνθρωπος ξέρει την Παρτίζαν, το ξέρουν πολύ καλά, ήρθε από εκεί. Γνωρίζονται, ναι, μπορεί να αποτελέσει και ένα βήμα της προσαρμογής εδώ του παίκτη, ο Αντρίγια. Γιατί είναι ένα παιδί, ναι, το οποίο, ναι, παίζει στην Εθνική Σερβίας. Ναι. Νομίζω ότι θα το πω λίγο αστειολογώντας για να καταλάβει και ο κόσμος, ο coach τους ξέρει τους παίκτες. Αν υπήρχε το, ναι, το AI, από αυτά που καταλαβαίνω, ναι, θα έλεγα ότι ο παίκτης, ναι, είναι κάτι μεταξύ Σβάμπ και Βλάνταν Ίβιτς. Δηλαδή δύο ψηλοί παίκτες, ποιοτικοί, με χαρακτηριστικά ιδιαίτερα. Απλά αυτός είναι 20 χρόνια, ναι, ακόμα και μπορεί να πάει και παραπάνω.
3: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ, είναι κάτι ανάμεσα ήδη.
0: Yes, λοιπόν, πάμε, Δράγκαν, έχουμε και μια ερώτηση με Γιώργο Καστάν εδώ.
1: Καλησπέρα, ναι, coach, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Να ρωτήσω λίγο, είναι συνηθισμένο στη Σερβία ένας 20χρονος ποδοσφαιριστής, όπως είναι ο Ούγκρεσιτς, να φορά το, ναι, περιβραχιόνιο του αρχηγού?
3: Κοιτάξτε, γιατί όχι, αν είναι μεγάλο ταλέντο, πολλές ομάδες κάνουν αυτό στη Σερβία. Δηλαδή δίνουν το παιδί μεγάλο ταλέντο 19-20 χρονών να είναι αρχηγός. Δηλαδή με αυτό το τρόπο θέλουν ακόμα πιο πολύ να του ανεβάζουν ψυχολογία.
1: Μάλιστα. Ωραία. Και κάτι ακόμα, εάν γνωρίζετε φυσικά, γιατί τώρα θα σας ρωτήσω για τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης, αυτά τα 7,5-8 εκατομμύρια ευρώ που δαπανά ο ΠΑΟΚ για να τον αποκτήσει, με βάση τα όσα εισπράτεται σε μορφή πληροφόρησης από τη Σερβία, είναι ένα λογικό ποσό, ένα καλό, δυνατό ποσό για την αγορά των δικαιωμάτων του ή όχι? Τι λέτε?
3: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλή τιμή, γιατί νομίζω ότι ξέρετε σε τι κατάσταση είναι γενικά
1: Παρτίζαν.
3: Ποδόσφαιρο. Ναι. Ναι, και Παρτίζαν. Παρτίζαν είναι ομάδα όποια αυτή τη στιγμή και χρωστάνε τα λεφτά, έχουν τα οικονομικά προβλήματα.
2: Και δεν προχωράνε και στην Ευρώπη.
3: Και ναι, ναι, ναι, δεν προχωράνε.
2: Έχουν χάσει από τις χετάφια ένα πολύ βαρισκό χρόνο και δύσκολα θα προχωρήσουν. Mm.
3: Και χρωστάνε πολλά, λεφτά έχουν μεγάλο
0: πρόβλημα
3: και πιστεύω ότι αυτή η συμφωνία για τον Παρτίζαν είναι πολύ καλή και αυτοί έχουν δικαίωμα, αν ΠΑΟΚ αύριο πουλήσει τον παίχτη, Παρτίζαν έχει δικαίωμα 15% να, ναι, να πάρει από αυτά τα
2: και λεφτά. Και θα έχουμε και ένα φιλικό, ναι, νομίζω.
1: Και φιλικό στην Τούμπα.
0: Δεν είναι ρεπόρτερ ο Ντράγκα.
1: Και φιλικό στην
0: Τούμπα. Δεν είναι ρεπόρτερ. Ντράγκα, στο τέννις κέρδισες, που έπαιζες, τι έκανες?
3: Ναι, ναι, κέρδισε.
0: Αυτή είναι η είδηση. Αυτή είναι η είδηση. Ο Ντράγκαν έπαιζε τένις, το βγάλαμε από τα κόρτ πριν από λίγο. Κέρδισε.
1: Το θέμα είναι ποιον κέρδισε.
3: Ναι.
0: Καλά, θέλω.
1: Κάτσε. Μπορεί να έπαιζε με κάποιον φίλο.
0: Έπαιζε με το Μίλκο. Εντάξει.
3: Περίμενε. Όχι, έπαιξα με πιο μικρό παιδί. Όποιο είναι 20. Εγώ είμαι 20 χρόνια μεγαλύτερο.
0: Αμαν.
1: Άρα έχει καλέ εντοχέ.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν. Ντράγκανε, ευχαριστούμε πάρα ναι. πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
0: Σου εύχομαι υγεία, Μοϊπρία Τελ. Χβάλα την Μνόγκο, χβάλα την Πούνο. Τσάω, τσάω. Λοιπόν, γεια σου Ντράγκανε. Λοιπόν, Γιώργο, μακροστάς ένα συμπέρασμα, εσύ, μετά από όλα όσα ακούσαμε για τον Ούγκρεσιτς και έχω μια ερώτηση στον Καστάνη.
2: Δύο κρατάω, δύο στοιχεία. Ένα παιδί το οποίο έρχεται με μια αρκετά μεγάλη χρηματιστηριακή αξία, θα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ πίσω από το Ζαφύρι. Καθρέφτη στο γήπεδο και αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο Καστάνη υπογράφει για 5 χρόνια.
1: Υπογράφει για 5 χρόνια, ναι.
2: Άρα και αυτό είναι ένα θέμα.
1: Να διευκρινίσουμε δηλαδή... μόνο κάτι, ναι, με όλο το θάρρος. Ναι. Και δεν απευθύνομαι σε σένα για το θέμα. Ναι. Ότι εδώ πρέπει να λέμε συγκεκριμένα. Απόκτηση η αγορά των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή. Η μεταγραφή, ναι, κυριολεκτικά, είναι η απόκτηση ενός ελεύθερου ποδοσφαιριστή. Ενός ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμβόλαιο με μια ομάδα. Άρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο ΠΑΟΚ αγοράζει τα δικαιώματα του Ούγκρεσιτς. Πριν από λίγες ημέρες, ο ΠΑΟΚ παραχώρησε, πούλησε τον Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Αυτά για να έχουμε μια εικόνα τι σημαίνει αγορά δικαιωμάτων, τι σημαίνει πώληση δικαιωμάτων και η μεταγραφή σε απλά ελληνικά σημαίνει απόκτηση ενός παίκτη που δεν έχει συμβόλαιο με μια ομάδα, είναι ελεύθερος, άρα τον αποκτάς με μεταγραφή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά μια λοιπόν, τυπική διευκρίνηση της.
0: Έλα Γιώργο, σε παρακαλώ για να το κλείσουμε. Θες κάτι να προσθέσεις?
2: Ναι, νομίζω ότι είναι μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση παιδιού, το οποίο κάνει step-up, από το είπε και ο Ντράγκαν Κοκότοβιτς, από μια ομάδα σε μια καλύτερη, σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Και το θέμα είναι κατά πόσο θα μπορεί να προσαρμοστεί άμεσα στα θέλω του προπονητή. Εγώ από αυτά που άκουσα, από αυτά που είδα, από αυτά που διάβασα, θεωρώ ένα επερχόμενο project. Θα θέλει λίγο υπομονή νομίζω στο ξεκίνημα, γιατί δεν είναι εύκολο να πας σε ένα άλλο προτάσμα με άλλες συνθήκες, με άλλον προπονητή, γιατί το παιδί αυτό γεννήθηκε μεγάλο στο Βελιγράδι και από τα 5 του χρόνια ήταν σε Ακαδημία Παρτιζάν. Να μην βιαστούμε δηλαδή μια-δυο εμφανίσεις να το κρίνουμε. Θέλει υπομονή. Θέλει υπομονή.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφιερώσαμε νομίζω ίσως και λίγο παραπάνω από τον χρόνο για να έχουμε μια εικόνα για το, όπως όλα δείχνουν, νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ. Και εδώ Γιώργο να σε ρωτήσω για να πάμε και στο διάλειμμα, αν βλέπεις μετά την πώληση Κωνσταντέλια αλλαγή συστήματος από τον Λύση προκειμένου να καλυφθεί αυτό το κενό.
1: Ωραίο ερώτημα. Πολύ ωραίο ερώτημα θέτης. Ναι, προφανώς, γιατί το κλασικό δεκάρι λείπει από τον ΠΑΟΚ από τη στιγμή που έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Μπορεί τώρα για το συγκεκριμένο αυριανό σημαντικό, πολύ κρίσιμο παιχνίδι, τον τελικό με αντίπαλο την Μπραν, να βάλει βεβαίως τον Πέλκα. Mm-hmm. Εκεί είναι ο Δημήτρης ο Πέλκας της προάλλες. Πήγε πάρα πολύ καλά τηρουμένο των ελεγγύων και με βάση το γεγονός ότι δεν συμμετείχε στα επίσημα παιχνίδια της ομάδος. Ήταν παρόν στην προετοιμασία βεβαίως, αλλά δεν συμμετείχε και τον βάζει ο Λύση. Προφανώς υπήρξε κάποια επικοινωνία μεταξύ των δύο ανδρών. Τον εμπιστεύεται και ο Πέλκας ανταποκρίνεται υπέρ των δέων. Το βάζει και το Θυμιάνι. Και για 15 λεπτά σου λέω δύο παραδείγματα ποδοσφαιριστών που τους είχε ο κύριος Λύση στη γωνία.
0: Στον πάγο.
1: Και τον Μπέλκα και τον Θημιανή. Για τον Μπέλκα μάλιστα πληροφορήθηκα πριν από 2 μέρες ότι είχε δεχτεί μία κρούση από ομάδα της Τουρκίας για να πάει εκεί. Βέβαια το κρούση δεν σημαίνει ότι θα πάει. Αλλά υπήρξε ενδιαφέρον και προφανώς υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδα της Τουρκίας για τον Πέλκα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι σε αυτή τη θέση που ο ΠΑΟΚ πονάει μετά την απώλεια του Κωνσταντέλια, μετά την πώληση Κωνσταντέλια, ο Πέλκας τηρουμένων των αναλογιών μπορεί να βοηθήσει και να είναι σημαντικός. Τηρουμένων των αναλογιών, επαναλαμβάνω.
0: Okay.
1: Αλλά το κλασικό δεκάρι τύπου Κωνσταντέλια θα λείψει από τον ΠΑΟΚ, άρα λογικά θα πάμε σε μια διαφοροποίηση της τακτικής που θα εφαρμόσει ο κύριος Λύση. Λίγο αργότερα έχουμε να μιλήσουμε για Center 4, γιατί οι μεταγραφές θα τρέξουν αναλόγως και με το αποτέλεσμα του ευρύνου αγώνα. Για τον Μαχμίτς, τον Βόσνιο μέσο της Σλόβαν Λίμπερετς, υπάρχει ενδιαφέρον τι ακριβώς συμβαίνει και για άλλα πολλά σημαντικά.
0: Λοιπόν, και με Γιώργο Ζάιρη λίγο αργότερα. Λίγο πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Η βόμβα που πυροδοτεί ο Ολυμπιακός, καθώς πληρώνει ρήτρα 16 εκατομμυρίων ευρώ για το διεθνή κολομβιανό μέσο Πουέρτα από την ισπανική Σανταντέρ. Αν ολοκληρωθεί, θα είναι η πιο ακριβή μεταγραφή ever στην ιστορία του Ολυμπιακού. Καθώς έχουμε μεταγραφικό μπάσιμο και του Παναθηναϊκού και το παιχνίδι της ΑΕΚ σήμερα για το Champions League. Πάμε διαφημίσεις, μη φύγετε, επιστρέφουμε.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
5: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
6: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
5: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
6: Δηλώσει συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
7: Μυρίζει λουκουδιά.
8: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
7: Πού πήγε πάλι.
8: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
8: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
5: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
9: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
10: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
11: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sale service. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
12: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός? Ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
13: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
14: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
15: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. Delta360.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Περιμένουμε και Γιώργο Ζαΐρη, ο οποίος είναι με την αποστολή του ΠΑΟΚ, θα τον έχουμε λίγο αργότερα. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, αν ο Ζίβκοβιτς ταξίδεψε με την αποστολή. Είναι γνωστό ότι απορρίφθηκε η έφεση του ΠΑΟΚ, η ποινή δεν μειώθηκε, δεν έχει δικαίωμα να παίξει ο Ζίβκοβιτς και το ερώτημα είναι αν καθαρά και μόνο για ψυχολογικούς λόγους ο Αλέσιο Λύση το συμπεριέλαβε στην αποστολή. Θα το μάθουμε λίγο αργότερα στην επικοινωνία που θα έχουμε με τον Γιώργο Ζαΐρη, όπως και το πώς και το τι που αφορά τον ΠΑΟΚ. Θα πάμε σε πάρα πολύ λίγο σε Κυριάκο Θωμαίδη.

0: Πάμε σε Κυριάκο. Κυριάκος από μόνος του συνιστά είδηση. Είναι αυτό που λέει Θωμαίδη που λάμε. Κυριάκο, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Δεν μπορείτε η είδηση, ούτε η δημοσιογραφία. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν μπορείτε.
1: Εντάξει, ως εμπορικό προϊόν.
0: Πωλείται.
1: Πωλείται ασφαλώς, αφού υπόκειται σε διαφήμιση. Δεν πουλιέται. Με την έννοια του ξεπουλήματος, ας πούμε. Δεν, αυτό λέω.
0: Αλλά πρέπει να θέλει και ένα marketing. Έχεις είδηση. Το τηλέφωνο χτυπάει, έχει είδηση.
1: Σίγουρα
0: έχει είδηση. Λοιπόν, από πού θες να αρχίσω τώρα?
1: Από την είδηση.
0: Είδηση λοιπόν, σημερινή, η οποία δεν πουλιέται, δεν ξεπουλιέται, αλλά πωλείται. Πάμε να δούμε πώς θα την πουλήσεις τώρα.
1: Σημερινή.
0: Πάμε να πουλήσεις την είδηση.
1: Πριν από λίγο έφτασε στο Δημαρχείο Βόλου εξώδικη πρόσκληση από τον διαιτητή Στέφανο Κουμπαράκη. Ο κύριος Κουμπαράκης ήταν βαρίστα στον αγώνα Όφη Βόλου, όπου μετά τη λήξη του μάτς ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπεός έκανε ανάρτηση στο Facebook με την οποία τον χαρακτήριζε εργαλείο του συστήματος. Ο κ. Κουμπαράκης ζητεί από τον κύριο Μπέο εντός 24 ωρών να κατεβάσει την ανάρτηση και να προχωρήσει μάλιστα σε σχετική ανασκευή, κατ' ουσίαν συγγνώμη. Αυτή είναι η διαδικασία πλέον που προβλέπεται στις αστικές υποθέσεις. Είναι υποχρεωμένος να το κάνει αυτό εφόσον θέλει να προσφύγει στα δικαστήρια ο κ. Κουμπαράκης. Εφόσον ο κ. Μπέος δεν το κάνει εντός 24 ωρών, τότε θα προσφύγει στα αστικά δικαστήρια και θα απαιτήσει χρηματική αποζημίωση. Είναι ο δεύτερος διαιτητής που το κάνει αυτό. Ο πρώτος ήταν ο Βασίλης Φωτιάς, ο οποίος έκανε κάτι ανάλογο για τον Αχιλλέα Νταβέλη, τον ιδιοκτήτη της Λάρισας. Και ο κ. Νταβέλης πράγματι ανασκεύασε πλήρως την δήλωση που είχε κάνει για τον κύριο Φωτιά και ζήτησε και συγγνώμη.
0: Ναι. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Δεν μπορεί ο καθένας, εγώ, όποιος και να είναι, να λέει κάτι χωρίς να μπορεί να το αποδείξει. Και να δημιουργεί ένα κλίμα τοξικότητας. Αν πιστεύεις ότι κάποιος.
1: Κάτι που είναι συκοφαντικό.
0: Ναι,
1: δυσφημιστικό. Εργαλείο του συστήματος είναι δυσφήμιση. Αν αποδειχθεί συκοφαντία, είναι άλλο θέμα.
0: Ναι.
1: Ας φέρει τα στοιχεία στο δικαστήριο.
0: Γιατί μου βγαίνει ο Μαρινάκης και λέει εγκληματική οργάνωση.
1: Ναι.
0: Εδώ πρέπει κάποιος να το φωνάξει, πέρα το Βαγγέλη. Εσύ λες εγκληματική οργάνωση. Προσκόμισε τι στοιχεία έχεις να μας το αποδείξεις. Μπορείς. Εδώ είμαστε. Έτσι. Αν δεν μπορείς, πρέπει να την φας το κεφάλι, να μην ξαναμιλήσει άλλη φορά.
1: Έτσι.
0: Γιατί ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Και εγώ μπορώ να λέω έτσι ο Κυριάκος, άλλος ο Κυριάκος.
1: Και όχι μόνο αυτό. Ενώ έχουμε δημιουργήσει ένα κλίμα επιστροφής Ελλήνων διαιτητών που οι ίδιοι οι παράγοντες το δημιούργησαν με την επιστροφή των Ελλήνων στο κύπελο, βλέπουμε τώρα ότι όλο αυτό, όλη η περιραίωσα ατμόσφαιρα οδηγεί σε επιφύλαξη. Πληροφορούμε ότι αύριο στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου δεν θα περάσει το σχέδιο Λανουά, διότι θα συναντήσει τις αρνήσεις των τεσσάρων μεγάλων ομάδων.
0: Ποιο είναι το σχέδιο?
1: Το σχέδιο Λανουά είναι Έλληνα στο χορτάρι και ξένος στο ΒΑΡ, όπως έκανε πέρσι στο κύπελο και στα ντέρμπι του πρωταθλήματος. Αυτό, εντάξει, υπάρχουν δικαιολογημένες επιφυλάξεις από τους ποδοσφαιρικούς παράγοντες. Αυτό μπορώ να το καταλάβω, γιατί 10 χρόνια είχαμε διεθνή επιτροπή.
0: Θεωρούν ότι οι Έλληνες διαιτητές είναι ανίκανοι ή θεωρούν ότι είναι πολύ εύκολο να τους επηρεάσουν οι ίδιοι? Γιατί αν κάποιος είναι να τους επηρεάσει, θα τους επηρεάσω εγώ.
1: Ναι,
0: θα τους επηρεάσω ο Σαββίδης, ο Μαρινάκης, ο Ηλιόπουλος.
1: Δεν νομίζω ότι τους θεωρούν ανίκανους.
0: Άρα σου λέει θα τους επηρεάσουμε εμείς.
1: Θεωρούν μάλιστα ότι είναι και επαρκείς. Ορισμένοι από αυτούς, εντάξει.
0: Δεν μιλάμε.
1: Δεν είναι πολύ βέβαια οι επαρκείς. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, πρακτικό πρόβλημα. Πώς βγάζεις τα ντέρμπι με 5, 6, 7 διαιτητές? Πώς τα βγάζεις? Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το συζητήσουμε σοβαρά. Το άλλο κομμάτι όμως είναι σωστό, διότι πρόκειται για έναν φαύλο κύκλο. Αν τους επηρεάζει κάποιος, τους επηρεάζει ο ποδοσφαιρικός παράγοντας και μάλιστα πολύ περισσότερο ο ποδοσφαιρικός παράγοντας της μεγάλης ομάδας. Γιατί η επιρροή του μικρού είναι πολύ πιο ανεμική. Έτσι. Και προσέξτε, στην Επιτροπή του Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου που παίρνει την απόφαση αύριο, δεν μετέχει άλλη ομάδα πλην των Big Four. Μετέχουν μόνο αυτοί.
0: Αυτοί οι ίδιοι.
1: Αλλά αυτοί παίρνουν την απόφαση.
0: Γιατί οι ίδιοι φοβούνται τους εαυτούς τους.
1: Φοβάται ο ένας τον άλλον.
0: Αυτό, ναι.
1: Όχι τους εαυτούς.
0: Σωστά το λες, αυτό που είπες εσύ.
1: Ο ένας τον άλλον.
0: Ο ένας τον άλλον.
1: Έτσι.
0: Σωστά.
1: Άμα ήταν μόνο για τον εαυτό τους, θα ήταν βολεμένο.
0: Ναι, λέω φοβούνται τους εαυτούς, φοβούνται. Σωστά το λες.
1: Υπάρχει και μια επιφύλαξη που θα στην πω. Υπάρχει μια επιφύλαξη. Ότι τώρα μπορεί να υπάρχει πράγματι. Να υπάρχουν καλά σφυρίγματα, δίκαια σφυρίγματα, αλλά μετά από ένα διάστημα που θα αλλάξουν τα δεδομένα. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει Λανουά, να υπάρχει Γκαγκάτσης, να υπάρχει, δεν ξέρω ποιοι θα υπάρχουν. Θα συνεχίσουν κατά αυτόν τον τρόπο ή θα γυρίσουμε το 2011 και 2012. Αυτή είναι μια δικαιολογημένη επιφύλαξη, το βάζει στο μυαλό σου. Απ' την άλλη όμως, αναρωτιέσαι πότε θα γίνει η επιστροφή, η επαναφορά των Ελλήνων. Εγώ πρότεινα κάτι. Ωραία. Αφού είναι έτσι και επιφυλάσσονται, παρότι έχω πει ότι δεν θα πρέπει να έχουν καν γνώμη οι Big Four, δεν μπορεί να έχουν γνώμη οι ποδοσφαιρικοί παράγοντες, έπρεπε αυτό να το κάνει μόνο στο Λανουά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν το δέχεται αυτό ούτε η ΕΠΟ. Να πάμε σε ένα πρώτο γύρο με το σχέδιο Λανουά και αν δεν πάει καλά το σχέδιο, τότε να ξαναγυρίσουμε στους ξένους διαιτητές. Να το δοκιμάσουμε όμως. Δεν μπορεί κάθε φορά να διστάζουμε να το δοκιμάσουμε. Τότε με αυτή τη λογική θα συνεχίσουμε με ξένους διαιτητές SI.
0: Ναι.
1: Για πάντα.
0: Πριν πάμε σε αυτό που λες, πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτούς που δημιουργούν το πρόβλημα στους διαιτητές. Από τους ίδιους τους παράγοντες. Αν λοιπόν λες δυσμενείς δηλώσεις, το λες εργαλείο, λες οργανωμένο έγκλημα, λες εγκληματική οργάνωση, πρέπει να ξεκινήσω από σένα. Να σταματήσω να μιλάς έτσι. Αν σε τιμωρήσω και πάψεις να δημιουργείς αυτό το κλίμα εκφοβισμού, τότε θα είναι καλός και ο διαιτής. Άρα από σένα θα ξεκινήσω και να βάλω τους διαιτητές.
1: Μα το είπε και ο κ. Γκαγκάτσης προχθές στη δίκη. Δεν είπε ότι υπάρχει σχετική πειθαρχική διάταξη. Δεν είπε ότι όλες τις δηλώσεις τις στέλνουν στον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα και στην Επιτροπή Διοντολογίας. Ναι. Αν πράγματι συμβαίνει αυτό, γιατί δεν μπορώ να το ελέγξω αν συμβαίνει, αλλά αν πράγματι συμβαίνει, και καλόπιστα πρέπει να δεχτούμε ότι συμβαίνει, τότε τα δικαιοδοτικά όργανα της ΕΠΟ και της Λίγκας έχουν θέμα. Δηλαδή, αν δεν είναι δυσφημιστική η δήλωση Μπέου για τον Κουμπαράκι, τότε ποια είναι? Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν είναι δυσφημιστική, δεν πρέπει να υπάρχει Κουμπαράκης. Αν δεν είναι δυσφημιστική. Αν είναι όμως, τότε νομίζω ότι πρέπει να τιμωρηθεί ο Μπέος. Δηλαδή, είναι τόσο απλό το πράγμα.
0: Ναι, αν δεν είναι δυσφημιστική, θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι είναι εργαλείο ο Κουμπαράκης. Και να μας πούν και ποιο είναι το σύστημα,
1: ναι,
0: που έχει εργαλείο
1: και
0: το Κουμπαράκη.
1: Ακουμπάει, και που, ναι, ακουμπάει.
0: Αυτό. Λοιπόν,
1: και ποιος το λέει, ναι, ο Μπέος.
0: Είχες Μάκη. Είχες Μάκη Γκαγκάτση,
1: ναι,
0: προχθές στη δίκη.
1: Είχαμε παρέα, ναι.
0: Ο οποίος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να κυνηγήσει άμεση επιστροφή Κωνσταντέλια. Πάμε να ακούσουμε την επίμαχη δήλωση Γκαγκάτση και να μας πεις τι γίνεται με αυτήν την υπόθεση με Κωνσταντέλια, αν μπορεί ο Γκαγκάτσης να τον φέρει πίσω, γιατί ήταν Θεσσαλονίκη. Τώρα δεν είναι εδώ, πάει στο Ντόρτμουντ, αλλάζει κάτι?
2: Μήπως τώρα που μετακινήθηκε από Θεσσαλονίκη στη Γερμανία, στο Ντόρτμουντ, εκλείπει αυτός ο λόγος? Δηλαδή, μήπως πρέπει να κάνετε μια προσπάθεια να βρεθεί μια φόρμουλα ώστε να επιστρέψει?
3: Θα κάνουμε προσπάθεια. Φυσικά. Και κάνουμε. Ναι, έτσι είναι.
4: Δεν είναι ότι εκλείπει ο λόγος αυτός. Και εκείνη τη στιγμή και ο ίδιος ένιωσε ότι προηγείται η οικογένειά του. Και σας το είπα και πριν. Μιλάμε για ένα παιδί 23 ετών που έχει δύο παιδιά. Φανταστείτε ότι εγώ με 43 έχω δύο παιδιά και πολλές φορές δεν ξέρω πώς να
1: το χειριστώ.
4: Φανταστείτε ένα παιδί 23 ετών. Πρέπει να μπούμε και λίγο στη θέση του άλλου. Ότι...
1: Και ένα παιδί που όταν το βλέπεις να παίζει, νομίζεις στο χαμόγελό του μετά από μια υπέροχη τρίπλα ή ένα υπέροχο κοντρόλ, νομίζεις στο χαμόγελό του αποτυπώνεται μια θεϊκή ζαβολιά. Σαν να έχει κάνει ζαβολιά. Και λες, αυτό το παιδί το χαίρεται το παιχνίδι.
4: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν χωράει το ταλέντο του Κωνσταντέλια στην Ελλάδα. Αυτό εδώ δεν χρειάζεται να το πω εγώ, το λέει όλος ο κόσμος.
0: Κυριακό, πες μας τώρα, γιατί εσύ φαντάζομαι και στο διάδρομο θα μίλησεις με τον Μάκη Γκαγκάτση, έχεις μια καλύτερη εικόνα. Θα γίνει προσπάθεια να ενσωματωθεί νωρίτερα?
1: Καταρχήν υπάρχει ένα πλεονέκτημα σε αυτήν την ιστορία, γιατί τον θέλουμε όλοι τον Κωνσταντέλια στην εθνική. Το πλεονέκτημα είναι ότι ο Γκαγκάτση δεν τον γνώρισε τώρα ως πρόεδρος από τον Κωνσταντέλια, τον ξέρει από παιδί, ήταν διευθύνων σύμβουλος του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι αυτό επηρεάζει τα πράγματα. Το όποιο πρόβλημα προσωπικό είναι σεβαστό και το σεβαστήκαμε εξ αρχής και από το μικρόφωνο του Μετρόπολης, αλλά νομίζω ότι τα δεδομένα έχουν λίγο αλλάξει. Mm-hmm. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι άποψη του κ. Γκαγκάτση, άλλωστε την εξέφρασε αλλιώς προηγουμένως. Και ένας άνθρωπος που πλέον είναι μόνιμα στη Γερμανία, στο Ντόρτμουντ, για τις επαγγελματικές του ανάγκες, δεν θα έχει αντίρρηση, για παράδειγμα, να πάει λίγο πιο πέρα, που πάλι συμπτωματικά παίζουμε με τη Γερμανία ή με τη Σερβία, ξέρω εγώ, ναι, στο Augsburg, για να μετάσχει στην εθνική. Χρειάζεται καλή θέληση, θεωρώ ότι ο Γιωβάνοβιτς θα συνδράμει σε αυτό, γιατί ο Γιωβάνοβιτς έχει ανοιχτή την πόρτα, τον θέλει. Δεν μπορεί δηλαδή.
0: Αυτό έλειπε να μην τον θέλει.
1: Να παίζουν ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας
0: στην Ντόρτμουντ
1: και να παίζουν στην εθνική
0: ομάδα.
1: Βασική, δεν γίνεται αυτό. Τον θέλει και τον παραθέλει. Και επειδή έχω την πληροφόρηση ότι έγινε μια συζήτηση, υπήρξε επαφή και του προπονητή και της Ομοσπονδίας, μην εκπλαγείτε αν τον δούμε ακόμα και στο πρώτο μάτς του Nations League που είναι στο Βελιγράδι.
0: Ναι. Φαντάζεσαι και τη στιγμή που θα έχουμε Κωνσταντέλια με εθνική στην Τούμπα.
1: Ναι.
0: Τα παιχνίδια έρχονται μπροστά. Τώρα, τον Οκτώβριο.
1: Είναι στις αρχές Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Ναι, με Σερβία νομίζω.
0: Μπράβο. Ναι. Φαντάσου λοιπόν να έχουμε τον Κωνσταντέλια με τη φανέλα της Εθνικής στην Τούμπα.
1: Αποθέωση.
0: Φαντάσου θα γίνει εκεί.
1: Αποθέωση.
0: Εκεί φαντάσου. Και πάμε να πούμε σε μια ιστορία με Σούπερ Μάριο πρωταγωνιστή και θα μας εξιστορήσει την μικρή αυτή ιστορία, διδακτική κατά πολλούς, ο Κυριάκος Στομαίδης.
5: Φόρσα! Βέντια! Βέντια! Βέντια! Βέντια!
0: Λοιπόν, Φόρτσα Βέγκα πρέπει να είπε, όχι μόνο εδώ, αλλά και σε άλλη μια περίπτωση.
1: Ναι, ο κύριος Ηλιόπουλος έχει ακτοπλοϊκή εταιρεία και ταξιδεύει πάρα πολύ σε νησιά. Αγαπάει ιδιαίτερα την Κρήτη. Ήταν στην Κρήτη την μέρα του αγώνα της ΑΕΚ, της πρεμιέρας με τον Ηρακλή, το Σάββατο.
0: Το Σάββατο.
1: Και είχε πάει γύρω στις 3:30-4 και θα έπρεπε να ταξιδέψει με το ιδιωτικό του ελικόπτερο για να πάει στη Φιλαδελφία. Κάποια στιγμή συναντάει έναν ΑΕΚτσι που του λέει: «Πρόεδρε, είμαι από εδώ, από την Κρήτη, έχω και διαρκείας». «Καλά», του λέει, «γιατί είσαι εδώ», του λέει ο Ηλιόπουλος.
0: Ναι.
1: Λέει αυτός: «Πού να είμαι, έχεις και διαρκείας και είσαι εδώ?» Λέει: «Μα είσαι και εσύ εδώ». «Ναι, αλλά εγώ έχω ελικόπτερο και θα πάω στη Φιλαδελφία να δω το μάτς».
0: Ναι.
1: «Εσύ δεν θα πας να το δεις?» «Τώρα δεν προλαβαίνω». «Έλα μαζί μου», τον βάζει στο ελικόπτερο. Μετά από λίγο συναντάει έναν άλλον.
0: Τον βάζει και αυτόν.
1: Ο οποίος λέει: «Και εγώ παίρνω», δεν είχε διαρκείας αυτός, αλλά «και εγώ παίρνω», λέει, «μπαίνω στο». Σου λέει: «Θα μπούμε κι εμείς». Βάζει και το δεύτερο ΑΕΚτσι και παίρνει δύο άγνωστους ανθρώπους.
0: Παντελώς.
1: Στο ιδιωτικό του ελικόπτερου και τους έκανε και παρέα μετά στη Φιλαδέλφεια, στο γήπεδο. Είναι λαϊκός, είναι επικοινωνιακός. Εγώ τον βλέπω αύριο μεθαύριο και πολιτικό τον.
0: Εξωστρεφής,
1: Ναι.
0: Πολιτικό, μια χαρά. Το έχει.
1: Ξέρει να χτυπάει την πλάτη, ξέρει να επικοινωνεί, ξέρει να αφουγκράζεται την ανησυχία του άλλου. Μαθαίνει πάρα πολύ γρήγορα, το είπε και ο Γκαγκάτσης προχθές. Έχει εντυπωσιαστεί και αυτός ότι μαθαίνει πάρα πολύ γρήγορα ο Ηλιόπουλος, ενώ είναι άμπαλος. Είναι ένας άνθρωπος που ο ίδιος δηλώνει: «Συγγνώμη παιδιά, εγώ μέχρι τα 57 μου ασχολιόμουν με τα μηχανοκίνητα. Μπάλα δεν πήγαινα, δεν είχε πάει ποτέ, επειδή του λένε ότι είσαι Ολυμπιακός κλπ. Τι Ολυμπιακός? Άνθρωπος που δεν είχε πάει ποτέ στο ποδοσφαιρικό γήπεδο.
0: Τόσο άμπαλος, Κυριάκο?
1: Ναι,
0: δεν
1: ποτέ.
0: Δεν είχε πάει ποτέ σε γήπεδο?
1: Ναι, πριν πάρει την ΑΕΚ ποτέ. Ποτέ, κυριολεκτικά. Δεν είχε πατήσει ο άνθρωπος. Και ξαφνικά βρίσκεται μπροστά σε μια πρόκληση που του αρέσει όμως, τον σαγηνεύει, τον γοητεύει. Εντάξει, έχει και τις εκρήξεις του, που καμιά φορά μπορεί να παρεξηγηθεί κιόλας. Αλλά εγώ θεωρώ ότι έχει δώσει χρώμα στον ελληνικό ποδόσφαιρο Ηλιόπουλος.
0: Φτωχότερο χωρίς Ηλιόπουλο, ναι, του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Και μην ξεχνάτε ότι έκανε κάτι που δεν περνούσε από το μυαλό κανενός. Όταν πήρε την ΑΕΚ ο Ηλιόπουλος, τι λέγαμε όλοι? Θα γίνει μάγκας ο Μελισσανίδης.
0: Ναι, θα ξαναγυρίσει πίσω.
1: Πόσο καιρό θα κάνει η ΑΕΚ να πάρει πρωτάθλημα? Και το πήρε αμέσως. Δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή, αυτό το έγραψε και η ιστορία.
0: Λοιπόν, αν δεν τον φέρεις τον Ηλιόπουλο στη δίκη.
1: Ναι, θα το κάνουμε. Είμαστε στη συνεννόηση.
0: Είμαστε
1: στη συνεννόηση γιατί οφείλουμε να τον φιλοξενήσουμε όπως θα φιλοξενήσουμε όλους τους θεσμικούς παράγοντες. Εντάξει, θεωρώ ότι πρέπει να αρχίσουμε μια σειρά τέτοιων συνεντεύξεων. Η δίκη λίγο μας παίρνει από κάτω η καθημερινότητα, Γιώργο, το καταλαβαίνεις.
0: Ναι, αλλά
1: δηλαδή τώρα, προχθές,
0: μετά από 34
1: είχα,
0: χρόνια.
1: Είχα κριτική, 39. Είχα κριτική γιατί δεν δείξαμε τις φάσεις του Καλαμάτα Άρης. Μέχρι ο Κωνσταντινέας μου έκανε στον αέρα κριτική. Στέλνα συνέχεια email. Θεώρησα ότι επειδή ήταν ο πρόεδρος της ΕΠΟ, μη δώσουμε χρόνο σε ένα διαιτή να μας πει τις αμφισβητούμενες που τις είχαμε πει στον Sky την προηγούμενη
0: βραδιά. Ναι, ναι.
1: Εντάξει, αυτό έκανα. Όντως από αυτή τη Δευτέρα, full.
0: Διαιτητές εκεί.
1: Full.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Κυριάκο. Λοιπόν, αυτά, πολύ ωραία ιστορία με το ελικόπτερο που μας εξιστόρισε ο Κυριάκος Στομαίδης και πρωταγωνιστή τον Σούπερ Μάριο. Πραγματικά θα είναι φτωχότερο το ελληνικό ποδόσφαιρο χωρίς Ηλιόπουλο. Καλός είναι εδώ που είναι. Λοιπόν, προχωράμε. Ξεκινήσαμε με τον ΠΑΟΚ Ευρωλίγκα, η εγγυητική επιστολή των 80 εκατομμυρίων ευρώ. Εδώ με κάλεσε ο Μιχάλης Βραζιλιάνος πριν από λίγο. Και λέει, Γιώργο, έχω ένα ερώτημα, μπορείς να μου το απαντήσεις. Λέω, Μιχάλη, μακάρι να μπορώ. Λέει, τα 80 εκατομμύρια της εγγυητικής θα παραμείνουν εσαΐ δεσμευμένα εκεί για όσο

0: Πέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο. Λοιπόν, στον Άρη αυτό που αναφέρει ο Άρης και υποστηρίζει είναι πως δεν έχει κατατεθεί πρόταση επίσημα στην Ευρωλίγκα για να αποκτήσει franchise, όπως στην περίπτωση που έχει γίνει με τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει ενδιαφέρον, αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Εξάλλου οι επαφές είναι συνεχείς με την Ευρωλίγκα. Ο Άρης, υπενθυμίζω, είναι για τέταρτη χρονιά συνεχόμενη φέτος στο EuroCup. Υπενθυμίζω τον περασμένο Ιούλιο, Μάιο, τα τέλη Μαΐου, ο Ρίτσαρντ Σιάου μαζί με τον Νίκο Ζήση και τον κύριο Διακογιάννη βρεθήκαν με τον Τσούς Μπουένο, τον CEO της EuroLeague. Του εξέφρασαν το ενδιαφέρον, την προοπτική του να βρεθεί ο Άρης στην Ευρωλίγκα μέσα στα επόμενα χρόνια, χωρίς να διευκρινιστεί αυτό αν θα ήταν φέτος ή του χρόνου. Πάντως αυτό που βγαίνει από την Κιτρινό Μαύρη ΚΑΕ είναι που δεν έχει κατατεθεί ακόμα πρόταση για franchise προς την EuroLeague, και αυτό διότι υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα, και αξίζει να το αναφέρουμε αυτό, που αναφέρουν πως ο Άρης έχει κάνει πρόταση και έχει απορριφθεί από την Ευρωλίγκα. Ωστόσο, εμείς κρατάμε την θέση του Άρη που αναφέρει αυτό το κομμάτι, ότι δεν έχει κάνει ακόμα επίσημο, τουλάχιστον το ενδιαφέρον, με επίσημη πρόταση, με ένα φάκελο ουσιαστικά, να στείλει προς την Ευρωλίγκα και να πει ότι ενδιαφέρομαι να μπω ως franchise και καταθέτω αυτά τα χρήματα, γιατί έχουμε δει και τα ποσά που παίζουν για το franchise, που είναι κυμαίνοντα ανάμεσα στα 60 με 100 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι που βγαίνει από τον Άρη, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν θα προχωρήσει ο Άρης σε μια τέτοια περίπτωση. Θα εξετάζει όλα τα δεδομένα, είτε μέσω franchise να προχωρήσει ο Άρης μέσα στις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως να καταθέσει μια τέτοια πρόταση, γιατί μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν οι ομάδες, όπως έχει ανακοινώσει επίσημα η Ευρωλίγκα, είτε να πάει μέσω του αγωνιστικού του πλάνου και να διεκδικήσει αυτή τη θέση στην Ευρωλίγκα την επόμενη σεζόν μέσω της κατάκτησης του EuroCup, είτε ως φιναλίστ. Υπενθυμίζω ότι την επόμενη χρονιά στις 24 ομάδες που θα είναι η Ευρωλίγκα θα είναι αυτές οι δύο επιπλέον του EuroCup, ο νικητής δηλαδή και ο φιναλίστ, αλλά θα υπάρχει και κάποια wildcard ή μπορεί να προκύψει και οποιαδήποτε ακόμα μία ή δύο θέσεις για να συμπληρωθούν αυτές οι 24 ομάδες. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση που ισχύει στους κιτρινόμαυρους όσον αφορά τα franchise και το θέμα που προέκυψε χθες από την Ευρωλίγκα. Αυτή είναι η κατάσταση. Ναι. Δεν ξέρω αν θες να πούμε κάτι άλλο.
0: Όχι, νομίζω ότι είμαστε ξεκάθαροι πάνω σε αυτό. Ναι.
1: Υπάρχει αγωνιστικό όμως. Σήμερα υπήρξε και ένα.
0: Αυτό
1: μια άτυχη στιγμή. Ναι, με το Γιώργο Τανούλη. Ναι. Νέα ατυχία. Ο Γιώργος Τανούλης, θυμίζουμε, πέρσι είχε υποστεί ένα πολύ μεγάλο τραυματισμό και είχε μείνει εκτός. Φέτος τον χτύπησε ξανά η ατυχία. Υπέστη τώρα ρίξει μηνίσκου στο γόνατό του. Ήδη εγχειρίστηκε. Και θα μείνει εκτός για ένα μήνα, ευτυχώς.
0: Πέρσι πόσο είχε μείνει εκτός? Πάρη, πόσο είχε μείνει εκτός?
1: Όλη τη σεζόν είχε χάσει πέρσι. Είχε υποστεί άλλο τραυματισμό, στο ίδιο πόδι βέβαια.
0: Κάτι, να μένεις έναν ολόκληρο χρόνο έξω από τραυματισμό, να επιστρέφεις και να τραυματίζεις ξανά στο ίδιο πόδι και να μένεις ξανά έξω το λιγότερο για ένα μήνα. Δηλαδή το πλήγμα είναι συντριπτικό.
1: Ευτυχώς δεν είναι ακριβώς το ίδιο σημείο του ποδιού του. Πέρσι είχε υποστεί ρήξη πρόσθετου χιαστού έσω πλαγίου μηνίσκου, είχε καταστρέψει δηλαδή το πόδι του και χάσει όλη τη σεζόν. Υπήρξε πέρσι μια προοπτική, πριν μερικούς μήνες δηλαδή, να επιστρέψει ο Τανούλης και να παίξει σε κάποιους αγώνες. Προτιμήθηκε τόσο από τον ίδιο όσο και από το ιατρικό team του Άρη να προστατευτεί, ώστε την επόμενη σεζόν, τη φετινή δηλαδή, που θα ξεκινήσει σε πολύ λίγο, σε ένα μήνα περίπου, να είναι έτοιμος. Ωστόσο, τον έπιασε πάλι η ατυχία και θα μείνει εκτός για ένα μήνα. Υπενθυμίζω ότι για ένα μήνα εκτός θα είναι και ο Άνταμ Οκόκα με πρόβλημα στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού του ποδιού. Ωστόσο, είναι ευχάριστα νέα για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Το αναφέραμε και χθες, Γιώργο, στην εκπομπή και το επιβεβαιώνει και η ΚΑΕ Άρης, πως το διάστημα απουσίας του ενδεχομένως να είναι μικρότερο από αυτό τον ένα μήνα και μπορεί μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες, να τον δούμε να επιστρέψει στα παρκέ σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων, ούτως ώστε να προλάβει ο Χαραλαμπόπουλος τουλάχιστον τα δύο τελευταία φιλικά του Άρη στις 20 και 22 Σεπτεμβρίου. Με αντιπάλους στο Ιβανόφιο για τα Μαυροσκούφια, τον Ηρακλή στις 20 και στις 22 με την Μπαχτσέ Σεχίρ. Να μην αποκλείσουμε το ενδεχόμενο, μιας και προπονείται ο Αλέξα Ραντάνοφ με την ομάδα του Άρη, απλά βοηθάει τις προπονήσεις λόγω των απουσιών και με τους τραυματισμούς που έχουν προκύψει, να δούμε αν θα υπάρξει κάποια επιπλέον προσθήκη. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Και όλα μπορεί να εξαρτηθούν και να αλλάξουν από την έλευση του επιστροφή του Βασίλη Πανούλη στη Θεσσαλονίκη από την 1η Σεπτεμβρίου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάρη Τρικαλιώτη. Ζητάω συγγνώμη, από τον καλό συνάδελφο τον Γιάννη Κορομιλά, που τον έχουμε και περιμένει στη γραμμή για να μας πει δύο κουβέντες για το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Λεύσκη, γιατί ο δρόμος στα Αστέρια έχει ένα εμπόδιο.

0: πόδιο. Η ΑΕΚ πρέπει να ξεπεράσει την Λεύσκη. Γιάννη μου, τι κάνεις φίλε, συγγνώμη, πώς είσαι?
1: Όλα καλά, εντάξει. Προς Θεού, τώρα άκουσα και τον τραυματισμό και εγώ συναχωρήθηκα γιατί είναι.
0: Δεν τόσο. Πόσο στενάχωρο αυτό, ένα χρόνο να είσαι έξω, να γυρίζεις και να ξανατραυματίζεις, δηλαδή. Και ξέρεις, είναι το μεγαλύτερο πλήγμα είναι στην ψυχολογία.
1: Ακριβώς στην ψυχολογία, αλλά και γενικότερα είναι πολύ κρίμα. Yeah. Αυτό που λέμε να έχουμε υγεία μέσα σε σεζόν δεν είναι απλά μια τυπική δήλωση. Είναι πραγματικά θεωρώ ό,τι πιο σημαντικό για τους αθλητές.
0: Yeah.
1: Αλλά και για όλους γενικότερα στην κοινωνία μας. Λοιπόν, στα δικά μας τώρα.
0: Πάμε στα δικά μας, πάμε στα της ΑΕΚ.
1: Απόψε 10 στη Νέα Φιλαδέλφια, ΑΕΚ Λεύσκη Σόφια, ρεβάν, σε 0-0 το πρώτο παιχνίδι. Ήμουνα χθες και συνέντευξη που και στην προπόνηση. Είδα και τους Βούλγαρους τρελαμένους με το γήπεδο, είχαν πάθει πλάκα με αίθουσες τύπου και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και τα έφεραν σε σύγκριση με τα δικά τους και τις ελλείψεις που έχουν. Γενικότερα η ΑΕΚ σήμερα κυνηγάει τα 23-24 εκατομμύρια ευρώ. Πιστεύω θα κρατήσει την ίδια εντεκάδα με το πρώτο παιχνίδι, θα αλλάξει τον Ζήνη με τον Βάργα.
0: Ναι.
1: Γιατί είδαμε Βάργα Γιώβιτς με τον Ηρακλή δούλεψε πάρα πολύ καλά.
0: Mm-hmm.
1: Να πούμε και για τις υπόλοιπες θέσεις, 300 τέρμα, Μουκουντή, Ρέλβα, Σαστόπερ, δεξιά, ορότα, αριστερά, ο Πήλιος.
0: Mm-hmm.
1: Καΐρινεν με Μαρίν στα χαφ.
0: Mm-hmm.
1: Αριστερά θα είναι ο Κοϊτά και δεξιά ο Μάγερ. Mm-hmm. Έτσι θα είναι η δεκάδα, εκτός αν υπάρχει κάποια έκπληξη που δεν νομίζω. Ο Βιτάλης που είδαμε ότι έκανε φοβερό παιχνίδι με την Ηρακλή δεν είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι καθώς είχε παίξει με την Γιόρ στα αποκριματικά της Ευρώπης.
0: Mm-hmm.
1: Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να το χρησιμοποιήσει τώρα ο Μάρκο Νίκολιτς. Από εκεί και πέρα. Θα είναι ένα γεμάτο γήπεδο, 1600 Βουλγαροί.
0: Sold out σήμερα ή όχι? Γιάννη, έχει sold out σήμερα?
1: Sold out
0: σήμερα. Ωραίο. Ωραία.
1: Και περιμένουμε την πρόκριση, η οποία πρόκριση θεωρώ ότι θα φέρει και ενίσχυση στην ομάδα.
0: Αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξω. Τι βλέπεις να έρχονται, να γίνεται κανένα μεταγραφικό μπαμ? Βλέπω τον Ολυμπιακό πατάει γκάζι, ο Παναθηναϊκός κινείται.
1: Παρότι είμαστε 26 Αυγούστου, πιστεύω ότι εφόσον περάσει η ΑΕΚ θα πάει για τουλάχιστον δύο παίκτες ακόμα.
0: Άλλους δύο, αν περάσει.
1: Και τουλάχιστον.
0: Ναι, γιατί αυξάνουν και ο βαθμός δυσκολίας αυξάνει και οι υποχρεώσεις αυξάνουν και τα έσοδα αυξάνουν.
1: Φυσικά, έσοδα όλα αυτά. Η ΑΕΚ έτσι και αλλιώς έχει πει και ο Νικόλης, κοιτάζει για ποιοτικές αναβαθμίσεις. Αν βρει κάτι καλύτερο στην αγορά θα το πάρει και είναι ποιοτικότερο. Πιστεύω ότι με το ενδεχόμενο πρόκρισης και σύμφωνα με το ρεπορτάζ που εκεί, ότι θα είναι τουλάχιστον δύο μεταγραφές. Οπότε περιμένουμε το βράδυ και οι επόμενες μέρες θα είναι πραγματικά πιστεύω καυτές ρεπορταζιακά στην μεταγραφικά για την ΑΕΚ.
0: Μακάρι. Γιάννη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου εύχομαι φίλε ένα καλό απόγευμα να έχεις. Αυτά από τον Γιάννη Κορομιλάκη του παιχνίδι της ΑΕΚ. Παραβάνω σήμερα στις 10 το βράδυ, Νέα Φιλαδέλφια, sold out. ΑΕΚ Λεύσκη στο δρόμο και τα αστέρια του Champions League στη ρεβάνς του 0-0. Πάμε διαφημίσεις, λίγο επιστρέφουμε.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Ναι, μεικτή ασφάλεια, βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
4: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
3: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
4: Για ποιο αυτοκίνητο?
3: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
7: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
6: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
8: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
9: Να αποζημιώνει άμεσα.
8: Άλλο.
9: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
8: Άλλο.
9: Να έχει λογικές τιμές.
8: Άλλο.
9: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
8: Άλλο.
9: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
8: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
10: Σας το έλεγα! Το σύστημα! Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
11: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
12: Hey, ChatGPT.
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου?
13: Το ίδιο.
12: Φακούς επαφής?
13: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι είπες?
13: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
12: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
14: Δύο καταστήματα για να μην ψάξει. Και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
12: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
15: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο summer sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
16: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε για Van Grand πρεμιέρα, για Βραμ Grand, που είναι...
1: Αφού δεν τα μπέρδεψες... Μπορείς να το ξαναπείς έτσι γρήγορα.
0: Βέβαια.
1: Για πες.
0: Avant Grand Premiere για Βραμ Grand.
1: Μπράβο.
0: Ξαναπέσω τώρα στις δύο φορές.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν χρειάζεται, δεν το λέω.
0: Πες το.
1: Λοιπόν, ναι, έχουμε την πρώτη παρουσία του Avant Grand στην Ελλάδα.
0: Avant Grand.
1: Avant Grand.
0: Κάτσε γιατί με μπέρδεψες τώρα, πώς το είπες.
1: Avant Grand.
0: Το είπες σίγουρα έτσι.
1: Ναι.
0: Θα το ξαναπέξω.
1: Όχι, έτσι το είπα. Παίξω, ναι, έλα. Βάλτε να παίξει. ο οποίος θα έχει συνάντηση στη διάρκεια της ημέρας με τον Θόδωρο Καρυπίδη στην Αθήνα στο πλαίσιο των επαφών που αφορούν στην παρουσία του στον Άρη. Βέβαια εδώ να πούμε ότι δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη ο ακριβής ρόλος του, δηλαδή σύμβουλος διοίκησης. Okay. Ποιες ακριβώς θα είναι οι αρμοδιότητες του και αν αυτές θα επεκτείνονται και στο αθλητικό σκέλος για παράδειγμα, πέρα από το διοικητικό, γιατί το δίκτυο το έχει κακά τα ψέματα. Ο Ισραηλινός έχει μια μακρά πορεία στο ποδόσφαιρο. Είναι καλό κάποια στιγμή, στο έλεγα και όταν είχε ανακοινωθεί η πρόσληψή του από τους Κιτρινόμαυρους. Ναι. Είναι καλό κάποια στιγμή και οφείλει να το κάνει η ΠΑΕ, να τον παρουσιάσει επίσημα και κυρίως να εξηγήσουν και οι δύο πλευρές ποιος θα είναι ακριβώς ο ρόλος του στην ομάδα. Σύμβουλος διοίκησης. Okay.
0: Μισό λεπτό. Στην Αθήνα τώρα πάει. Θεσσαλονίκη θα έρθει.
1: Περίμενε, βιάζεσαι.
0: Βιάζομαι. Okay.
1: Λοιπόν. Άντε για να πάμε σε αυτό. Θα έρθει στη Θεσσαλονίκη ή σήμερα το βράδυ ή αύριο θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Θα συναντηθεί με Ρέγες, θα συναντηθεί με Μιχάλη Γρηγορίου. Θα έχει πρώτη γνωριμία με τους ποδοσφαιριστές φυσικά του Άρη. Γενικότερα θα πάρει μια εικόνα από την καθημερινότητα και τη λειτουργία της ομάδας σε αγωνιστικό και διοικητικό επίπεδο. Και έχει ενδιαφέρον η πρώτη του παρουσία, γιατί πέρα από το ότι μιλάμε για μια ουσιαστική γνωριμία με το περιβάλλον, με τον οργανισμό του Άρη, θα τον δούμε στις κερκίδες και στο παιχνίδι με τον Όφη την Κυριακή.
0: Καλό.
1: Τη Δευτέρα εκτός απρόπτου θα αναχωρήσει και θα μάθουμε και το πότε θα επιστρέψει. Δεν γνωρίζω ακόμα και δεν έχει επικοινωνηθεί κάτι αν θα υπάρξει επίσημη παρουσίαση ή συνέντευξη τύπου τώρα με την πρώτη του έλευση στην Ελλάδα ή αργότερα. Πάντως είναι θετικό το γεγονός ότι έρχεται, θα έχει μια πρώτη γνωριμία με όλο τον οργανισμό σε αγωνιστικό και διοικητικό επίπεδο και θα δει και το παιχνίδι. Εντάξει, είναι σημαντικό.
0: Από τη στιγμή που θα έχει έναν ενεργό ρόλο, θα πρέπει να γίνει και μια επίσημη παρουσίαση. Γιατί δεν έρχεται ένας άνθρωπος περαστικός.
1: Με αυτό είπα.
0: Ναι, έχει εσύ το είπες, αλλά το θέμα να γίνει.
1: Ναι, αυτό λέω. Ότι οφείλει πάει Άρης κάποια στιγμή να τον παρουσιάσει και επίσημα.
0: Βέβαια.
1: Για να ανοίξουν και οι δύο πλευρές τα χαρτιά τους, υπό την έννοια ότι να εξηγήσει και ο Άρης και ο ίδιος ο Ισραηλινός στον κόσμο ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος.
0: Τι ρόλο θα έχει, τι ακριβώς
1: θα κάνει. Έχει ένα...
0: Η παρουσία του είναι θετική. Αλλά...
1: Εννοείται. Έχει ένα δίκτυο γενικότερα και τα τελευταία χρόνια ασχολείται και με το επιχειρήν, γενικότερα με την ανάπτυξη των ομάδων. Ντρόν, όχι, ο Θοδωρός Καρυπίδης με τα ντρόνς. Γενικότερα με την ανάπτυξη και τη λειτουργία ομάδων, μένει να δούμε όμως ποιος θα είναι ακριβώς ο ρόλος του στον Άρη. Το δίκτυο το έχει, να δούμε από ποια πλευρά θα βοηθήσει, από ποια σκοπιά θα βοηθήσει. Τώρα, στο αγωνιστικό... να περάσουμε λίγο γρήγορα στο παιχνίδι με τον Όφη, γιατί έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, Μανού και Σούταλο μπήκανε κανονικά στο πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου, όπως και ο Ρίτσαρτς, όπως λέγαμε και χθες. Το ίδιο ισχύει και για Καντεβέρε, για Κουαμέ και για Χόγκλα. Μιλάμε αυτομάτως για 6-9 πρόσωπα που πιθανόν είναι να είναι στην αποστολή. Όχι όλοι στην εντεκάδα, αλλά να είναι όλοι στην αποστολή για το παιχνίδι με τον Όφη την Κυριακή. Το πόσοι θα είναι διαθέσιμοι 100%, ειδικά για το βασικό σχήμα, θα φανεί τις επόμενες ημέρες. Το παράδοξο βέβαια εδώ είναι ότι ο Άρης έχει 6 νέα πρόσωπα, αλλά θα έχει ένα σημαντικό κενό αριστερά στην επίθεση ο Μιχάλης Γρηγορίου. Γιατί ο Γιαννιώτας παραμένει κλινήρης, είχε μία ίωση από την οποία προσβλήθηκε την Κυριακή μετά το παιχνίδι με τον Αστέρα. Δεν ακολουθεί το πρόγραμμα των προπονήσεων, οπότε εκεί υπάρχει ένα κενό. Ο Δόνης ήταν εκτός αποστολής στο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Είναι ο μοναδικός εξτρέμ πίσω από το αριστερός εξτρέμ πίσω από τον Γιαννιώτα. Θα τον επιστρατεύσει τώρα, ενώ ήταν εκτός αποστολής ο Δόνης το πρώτο παιχνίδι με την Καλαμάτα κόντρα στον Όφη, ή θα πάμε σε εναλλακτικές με Αλφαρελά για παράδειγμα. Μπορεί να παίξει στα αριστερά. Ο Παλάσιος και ο Γκαρή, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούν να υπηρετήσουν τόσο πολύ το αριστερό άκρο της άμυνας όσο το δεξί, δηλαδή αδικούνται όταν αλλάζουν θέσεις, αλλά θα πρέπει να βρει τις λύσεις ο Μιχάλης Γρηγορίου. Και τις λύσεις πρέπει να βρει και ο Μωρόν. Αυτό που συζητούσαμε και, και έξω. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι με την παρουσία του Μανού Γκαρθία, με την επιστροφή του Μανού Γκαρθία στον Άρη, βάζει σε ένα τίτλο ότι αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία του Μωρόν για να αναγεννηθεί, να ξαναμπεί η συζήτηση γύρω από το όνομά του. Ναι, θα το έλεγα έτσι. Γιατί υπάρχει και προσωπική σχέση. Ο Μωρόν είναι ένας παίκτης ψυχολογίας 100%. Ο Μανού ο ίδιος αποκάλυψε όταν ήρθε ότι ο Μωρόν τον έπαιρνε καθημερινά τηλέφωνο και το ρωτούσε πότε θα γυρίσει στην ομάδα. Αγωνιστικά έχουν αναπτύξει από την προηγούμενη θητεία του Μανού Γκαρθία έναν συγκεκριμένο και κοινό κώδικα μέσα στο γήπεδο. Όχι ότι ο Μανού Γκαρθία ήταν αυτός ο οποίος επηρέασε άμεσα το παιχνίδι του Μωρόν, αλλά βοήθησε σημαντικά. Και μένει να δούμε αν θα μπορέσει και τώρα να τον ξεκλειδώσει. Νομίζω το ερώτημα, Γιώργο, δεν είναι αν ο Μανού Γκαρθία, η παρουσία του Μανού, ξεκλειδώσει το Μωρόν, αλλά αν ο Μωρόν είναι διατεθειμένος
0: να ξεκλειδωθεί.
1: Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλήθεια. Αν είναι διατεθειμένος και μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία που του δίνεται. Γιατί αυτή τη στιγμή, με βάση τις επιλογές που έχει ο προπονητής του Άρη στην επίθεση, γιατί στην προηγούμενη θητεία του Μανού Γκαρθία κοιτούσε τον επιθετικό μετά τον Μωρόν και δεν έβρισκες κανέναν.
0: Αλήθεια.
1: Ο Άρης ήταν
0: εξαρτώμενος
1: από τον Μωρόν. Τώρα έχεις Κουαμέ, έχεις Καντεβέρε, έχεις Μυρ, έχεις και τον Μωρόν. Έχεις παίκτες δηλαδή. Δεν είσαι εξαρτημένος από τον Μωρόν και το τι διάθεση θα έχει ο Μωρόν μέσα στο γήπεδο. Οπότε αυτό είναι μια πρόκληση για τον ίδιο τον Ισπανό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Στράτζαλη. Προχωράμε. Πάμε στον Ηρακλή, εκεί που η μία συνέντευξη του Ματσάρη διαδέχεται την άλλη. Και εδώ φαίνεται ότι ο Ιταλός γνωρίζει και από επικοινωνιακό πόλεμο. Η τελευταία του συνέντευξη, μία έδωσε προχθές και μία έδωσε χθες σε αθηναϊκά μέσα. Η τελευταία του λέει για τον Ηρακλή, προσέξτε τι λέει, ότι ο πρόεδρος έχει τοποθετήσει ανθρώπους που δεν ξέρω αν ενεργούν για το συμφέρον του. Λέει ο Ματσάρη το ένα και το δεύτερο στον Ηρακλή. Μιλούν πολύ για ποδόσφαιρο χωρίς όμως να το ξέρουν. Γιάννης Σερβίνης στην γραμμή και εδώ φαίνεται το ξεκαθάρισμα λογαριασμών θα συνεχιστεί μέχρι τελικής πτώσεως. Καλησπέρα Γιάννη.
2: Καλησπέρα Γιώργο.
0: Πώς είσαι?
2: Με καλά εσύ.
0: Έχεις καθόλου εικόνα... σε ποιους αναφέρεται όταν λέει ότι ο πρόεδρος έχει τοποθετήσει ανθρώπους που δεν ξέρω αν ενεργούν για το συμφέρον του?
2: Από ό,τι έχω καταλάβει, μάλλον προφανώς μπορεί να εννοεί τον κύριο Κόντι. Από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Λες ότι είναι μόνο ο Κόντις, λέει έχει τοποθετήσει.
2: Εντάξει, δεν είμαι. Τώρα δεν μπορώ να παίξω το ρόλο του να μαντέψω. Ποια είναι τα στελέχη. Και καλό είναι όταν κάνει μια συνέντευξη.
0: Έκανες καλή ερώτηση. Ποια είναι τα στελέχη.
2: Όταν κάνει μια συνέντευξη, καλό είναι. Αφού λέει αυτή την απάντηση δίνει ο κύριος Ματσάρη, θα μπορούσε
0: να ρωτήσει και εσύ ποιους εννοείς εδώ. Για έλα εδώ, ρε φίλε.
2: Του
0: βάλουμε όλους στο σακί. Σωστό, Γιάννη.
2: Αν εννοεί τον κύριο Μανίκα, τον κύριο Γιαννόπουλο, τον κύριο Κόντι, την κυρία Περάκη, να πάρω όλη τη διοίκηση της ομάδας τώρα και να αρχίσω να λέω, πού να ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο κύριος Ματσάρη. Πιθανολογώ τον κύριο Κόντι, γιατί υπήρξε αυτή η προστριβή, αν μπορώ να το πω έτσι, από την πλευρά του κύριου Κόντι μέσω του.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι είναι μόνο ένας. Γιατί λέει και την άλλη απόστροφη, μιλούν πολύ στον Ηρακλή για ποδόσφαιρο χωρίς να το ξέρουν. Άρα δεν νομίζω ότι περιορίζεται μόνο στον Κόντι.
2: Ναι, μπορεί να εννοεί και άλλους, αλλά δεν ξέρω ποιος εννοεί, γιατί δεν το ξεκαθάρισε. Δεν ρωτήθηκε μάλλον για
0: ποδόσφαιρο. Δεν ρωτήθηκε, σωστά το λες.
2: Γι' αυτό λέω ότι για ακόμα μια φορά, αυτό που είπα και χθες, αυτό που είπα και στο Ηρακλής Βίο και αυτό που θα λέω πάντα, ένας το τελειώνει αυτό το θέμα. Γιατί τραβάει.
0: Να.
2: Και η ομάδα
0: το πληρώνει.
2: Σε τρεις μέρες έχει αγώνα με τον Βόλο πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ κρίσιμο. Ένας το τελειώνει. Ο κύριος Μονεβασιώτης.
0: Να.
2: Τους βάζει όλους, τους καλεί όλους και το τελειώνει εκεί. Έθεν κακήθεν. Κανείς δεν τοποθετείται επίσημα, ούτε διαδίκτυο, ούτε συνεντεύξεις, ούτε με βολές εκατέρωθεν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει, όχι δεν νομίζω, είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει σε καμία άλλη, να μην πω ομάδα γενικότερα, στην Ελλάδα, αυτό το πράγμα που γίνεται στις τελευταίες μέρες στον Ηρακλή. Δηλαδή ένας στέλεχος της ομάδος να
0: στρέφεται εναντίον άλλους στελέχους.
2: Κατά του προπονητή και το προπονητής να απαντάει. Δεν υπάρχει πουθενά.
0: Και όλα αυτά δημόσια. Δημόσια.
2: Πουθενά δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πουθενά. Και το κόβει αυτό ο ιδιοκτήτης. Τους καλεί και τους δύο, είναι εργοδότης ουσιαστικά, έτσι, οι υπόλοιποι είναι εργαζόμενοι και ο προπονητής και ο σύμβουλος διοίκησης. Είναι σαν να είσαι εσύ τώρα ο διευθυντής του ραδιοφώνου και εγώ που είμαι εργαζόμενος, και να ξεκατρινιαζόμαστε στα social media και σε συνεντεύξεις για το τι κάνεις εσύ λάθος, αν είσαι εσύ ανεπαρκής, αν είμαι εγώ ανεπαρκής κτλ. Κτλ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τι να κάνουμε. Δηλαδή αυτή είναι η λογική.
0: Σωστό.
2: Ούτε αντιδραστικός είμαι, ούτε νομίζω ότι λέω
0: κάτι. Σωστά τα λες. Εδώ να πω ότι δεν υπάρχει απάντηση Κόντι μέχρι στιγμής. Και είναι και το άλλο, ότι υπάρχει η πρώτη συνέντευξη του Ματσάρη και μετά από 24 ώρες δίνεται και δεύτερη. Αυτό σημαίνει ότι η πρώτη, στην πρώτη δεν υπήρξε καμία εσωτερική αντίδραση. Δεν υπήρξε μόνο η βασίλισσα του πει, έλα εδώ, φτάνει τόσο, σταματάμε. Άρα αυτό συνεχίζεται.
2: Ναι, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να το σταματήσει ο κ. Μεραβασιώτης και με τους δύο και να τους πει σταματήστε και οι δύο, διότι η ομάδα ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα, πάρα πολύ στραβά, με δύο ήττες βαριές, με πολύ κακή αγωνιστική παρουσία. Και έχουμε μια χρονιά πάρα πάρα πολύ δύσκολη, έτσι όπως διαμορφώνεται μέχρι στιγμής. Ναι. Στη συνέχεια μπορεί η ομάδα να αρχίσει να πετάει. Όλοι το θέλουμε αυτό. Αλλά αυτό μέχρι στιγμής δεν ισχύει. Και υπάρχει πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι το Σάββατο στο Βόλο με αντίπαλο το.
0: Σου έχω μια ερώτηση. Εδώ ο Ματσάρη στάζει μέλη για τον Μονεβασιώτη. Λέει κύριος ο πρόεδρος, πολύ σοβαρός, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Ισχύει το ίδιο από την άλλη πλευρά.
2: Ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης ήταν εντυπωσιασμένος την πρώτη φορά που δεν υπήρξε συνεργασία και χάλασε τότε η συμφωνία με τον Ματσάρη. Ήθελε να τον φωνάξει και να τον καλέσει, μάλλον να αναλάβει και διοικητικό πόστο από ό,τι είχα ενημερωθεί, γιατί είχε εντυπωσιαστεί από τις ιδέες του για το ποδόσφαιρο, για το οργανόγραμμα της ομάδας κτλ. Κτλ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι, ότι με τις δύο εμφανίσεις αυτές της ομάδας που πραγματικά δεν έδειξαν τίποτα σε αγωνιστικό επίπεδο, αλλά είναι νωρίς, επαναλαμβάνω, και ο προπονητής έχει και αυτός μερίδιο ευθύνη, αλλά όχι τόσο μεγάλο ακόμα. Η αλήθεια είναι ότι η εμπιστοσύνη του, αν όχι έχει κλονιστεί, σίγουρα όμως έχει.
0: Μετριαστεί, ας πούμε.
2: Έχει απογοητευτεί με κάποια πράγματα που είδε και αυτός στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι ένας προπονητής πάρα πολύ έμπειρος, ο οποίος θέλει χρόνο για να δείξει κάποια πράγματα.
0: Μα και το είπε, η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μία μέρα.
2: Δεν μπορεί να χτίσει σε μία μέρα η Ρώμη, έχει 20 νέους ποδοσφαιριστές, χρειάζεται χρόνος. Εμείς μια εβδομάδα παίρνουμε άδεια, γυρνάμε την 8η μέρα στη δουλειά μας και δεν ξέρουμε που πατάμε και που βρισκόμαστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Είσαι
2: ποιητής. Απλά ο Ηρακλής τώρα, αυτή την περίοδο, Γιώργο, η προσωπική μου άποψη είναι αυτή, μπαίνει σε δεύτερη μοίρα η βελτίωση και η πρόοδος της ομάδος. Τώρα μπαίνουν τα αποτελέσματα, θέλει αποτελέσματα. Και η βελτίωση θα έρθει σταδιακά, πιστεύω, και με τη μεταγραφική ενίσχυση που θα υπάρξει, αλλά και με την χημεία που θα αποκτήσουν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι βρίσκονται τώρα στο ρόστερ, έτσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά...
2: Φέρνει δανό κεντρικό αμυντικό Ηρακλής. Τώρα σε λίγη ώρα, από ό,τι έχω ενημερωθεί, θα προσγειωθεί στο Βενιζέλος, στην Αθήνα. Ράσμους Λαουρτσίνεν, δανός, 31χρονος κεντρικός αμυντικός στόπερ, ανήκει στην Μπρόντμπι. Θα περάσει ιατρικές εξετάσεις, εφόσον όλα πάνε καλά, θα αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού από τον Ηρακλή και με οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 2020.
0: Άρα ο Ματσάρη έλεγε 6 αμυντικούς θέλουμε, έχουμε 4, τώρα γίνανε 5 με την άποψη.
2: Θα γίνουν και 6, γιατί 2 στόπερ θα πάρει ο Ηρακλής, θα πάρει κι άλλο.
0: Άρα έρχεται ένας ακόμα.
2: Ναι, ναι, θα πάρει κι ακόμα έναν στόπερ και σίγουρα έναν και ή δύο ποδοσφαιριστές στη μεσοπιθετική γραμμή.
0: Μάλιστα. Γιάννη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά και με τη μεταγραφή που έρχεται, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Τσερβίνη. Θέλει δουλειά, πάρα πολύ δουλειά ο Ηρακλής. Λοιπόν, στο κύπελο, εδώ ο ΠΑΟΚ έχει στην Τούμπα τον Όφη και την ΑΕΚ, εκτός θα παίξει με τον Ατρόμητο και με την Καλαμάτα. Και πώς θα φέρνει η τύχη, έχουμε τον τελικό ξανά να αναβιώνει με το καλημέρα. Αυτή τη φορά δεν θα είναι στο Βόλο, θα είναι Όφη ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Και το ερώτημα είναι πώς το δέχτηκαν αυτό στον ΠΑΟΚ, πώς υποδέχτηκαν αυτό στον ΠΑΟΚ. Σου λέει ο ΠΑΟΚ θα πάρουμε τη ρεβάνς, αλλά και το τι λένε στον Όφη, τι λες Γιώργο Καστάνη?
3: Καλά, ρεβάνς δεν μπορείς να πάρεις γιατί όφη πήρε το κύπελο. Άρα είναι ένα παιχνίδι στο οποίο και ο ΠΑΟΚ θα διεκδικήσει τη νίκη, γιατί πρέπει να προσθέσει πόντους στο ενεργητικό του, στη League Face, και όφη από την δική του πλευρά, για να δούμε πώς υποδέχτηκαν στην Κρήτη, γιατί περιμένουμε και την άφιξη του ΠΑΟΚ, εν πάση περιπτώσει την παρουσία των ανθρώπων του ΠΑΟΚ στο Μπέργκεν, στην Νορβηγία. Αλέξης Χριστινάκης μαζί μας από την Κρήτη. Ο πολύ καλός φίλος και συνάδελφος. Τι κάνεις, Αλέξη, πώς είσαι?
4: Καλησπέρα. Καλά είμαστε. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
4: Στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
3: Εσύ παραμένεις στη ζέστη, έτσι. Παραμένεις στη ζέστη.
4: Ναι, είναι πάρα πολύ ζέστη. Πραγματικά αυτές τις δύο μέρες υποφέραμε εδώ κάτω. Αλλά ευτυχώς από παντού είμαστε περικυκλωμένοι με θάλασσα. Οπότε είναι πολύ εύκολο για μας να κάνεις μια βουτιά και να πάρεις μια έτσι αχτίνα δροσιά.
3: Βέβαια.
4: Εδώ όμως μετακομίζουμε. Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε Βόλο. Άντε. Μπερδέψατε και εσείς με τον Βόλο και τη Θεσσαλονίκη. Πάμε Βουλγαρία. Εμείς είμαστε. Έχουν φτάσει η αποστολή του Όφη ήδη στη Βουλγαρία.
3: Σόφια, ναι.
4: Και αδειμονούμε για το παιχνίδι της Πέμπτης. Θεωρώ ότι ο Όφη είναι προσγειωμένος, είναι σοβαρός, είναι πειθαρχημένος. Δεν πετάει στα σύννεφα. Και νομίζω ότι δεν δίνω καμία πιθανότητα στον αποκλεισμό του Όφη, όσο μπορεί να φαίνεται υπερβολικά αισιόδοξο. Αλλά θεωρώ ότι η σοβαρότητα που βγάζει η ομάδα αυτή δεν θα επιτρέψει σε κανένα σημείο να αμφισβητηθεί αυτός ο άθλος που είναι να κάνει την είσοδό του στο Olympic Face Europa League.
3: Όλα αυτά μετά το 3-0, τη νίκη του Όφη με σκορ 3-0 στον πρώτο αγώνα, έτσι. Του δίνει ένα ισχυρό προβάδισμα.
4: Ακριβώς. Ήταν εκεί η εμφάνιση και η ουσία, και το είδαμε και με την αναμέτρηση με τον Βόλο, μια διαχείριση επαγγελματική, μια σοβαρή διαχείριση ενός παιχνιδιού που του πήγε βέβαια από την αρχή καλά. Πάντως αυτό που βλέπω, αυτό που συναισθάνομαι, αυτό που παρατηρούμε είναι μια απόλυτη προσήλωση στο στόχο.
3: Αυτό είναι έργο του προπονητή, είναι συνδυασμός συνεργασίας διοίκησης και προπονητή, τι απ' όλα.
4: Είναι καθαρά του προπονητή, η διοίκηση υπήρχε και πριν και με τους άλλους τεχνικούς, αλλά αυτό είναι καθαρά του προπονητή. Έχει περάσει μια νοοτροπία νικητή, έχει περάσει μια νοοτροπία ότι κάθε παιχνίδι είναι άλλο παιχνίδι, είναι, το βλέπουν ξεχωριστά. Έχει πλέον και αρκετές προσωπικότητες στο ρόστερ της, έτσι, και ο Μπουχαλάκης έχει μια διαδρομή σε μεγάλες διοργανώσεις και ο Αϊτόρ έχει δέσει πάρα πολύ η ομάδα. Περιμένουμε και τον Κόντρο, λογικά θα έρθει την Παρασκευή να έχουμε και μια ακόμα λύση στην επίθεση. Όλα συνηγορούν ότι θα πάει καλά.
3: Ωραία. Λύσε μου μια πορεία. Πόσα ανεξάρτητα από το αυριανό παιχνίδι το ευρωπαϊκό, πόσα διαρκείας έχει διαθέσει στους φίλους του ο Όφη?
4: 7.500 ήταν η τελευταία ενημέρωση που είχαμε. 7.500 με 7.800.
3: Μεγάλο νούμερο.
4: Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο.
3: Είχε καταγραφεί κάτι ανάλογο ως αριθμός?
4: Όχι. Είναι τεράστια διαφορά. Μιλάμε για τις 4.000 διαφορά στα διαρκείας.
3: Μάλιστα.
4: Και σε ένα χανές γήπεδο που πραγματικά εγώ πήγα με το Βόλο,
3: ναι,
4: σε ένα παιχνίδι που θα έλεγες ότι δεν είναι του τεράστιου εμπορικού ενδιαφέροντος, και φαινόταν ότι είχε αρκετό κόσμο, δηλαδή αρχίζει ο κόσμος και έρχεται. Αν σε αυτά τα 7.000 διαρκείας βάλεις σε 2-3.000 ακόμα, είναι κατάκτηση αυτή της ομάδας το γεγονός ότι στο κρύο Παγκρίβιο στάδιο υπάρχουν 10-11.000, χωρίς να είναι ο μεγάλος αντίπαλος.
3: Μάλιστα. Okay, υπάρχει κάτι που πρέπει να πούμε εν ώψη του αγώνα της πρεμιέρας στο League Face του Κυπέλου? Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί τον Όφη, ή να το αφήσουμε και αργότερα, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή προέχει ο ευρωπαϊκός αγώνας?
4: Στον Όφη πάντως δεν το βλέπουν σαν έτσι, να κρατήσουν τα σκύπτρα. Το βλέπουν σαν ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να πάρει ό,τι μπορεί να πάρει.
3: Προφανώς.
4: Από μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα, και θα είναι και ακόμα καλύτερη με τις προσθήκες που έρχονται στον ΠΑΟΚ. Ο Όφη έχει σαφώς πιο ευνοϊκό πρόγραμμα από τον ΠΑΟΚ στη League Face. Δηλαδή μπορεί να αντλήσει βαθμούς και από αλλού.
3: Ναι.
4: Θα πάει να παίξει το παιχνίδι του όπως θα παίξει όλα, και θα πάει για το καλύτερο δυνατόν. Δεν το αντιμετωπίζουν όμως ούτε σαν ρεμπάς ούτε σαν οτιδήποτε
3: άλλο. Θα το δούμε όταν έρθει η ώρα. Αγαπητέ φίλε, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη συνομιλία και τις πληροφορίες. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να σε καλά.
0: Λοιπόν, Γιώργα ρε, καθώς είσαι. Πώς, Καλαμαριά δεν μένεις?
3: Ναι, γιατί?
0: Έρχεται το μετρό. Οπότε θες να ρωτήσεις εσύ κάθε πότε θα πηγαίνει, τι ώρα ξεκινάει αύριο?
3: Να σου αποκαλύψω αυτά... κάτι.
0: Αποκάλυψε.
3: Μετά από πόσο καιρό λειτουργεί το μετρό στη Θεσσαλονίκη?
0: Ένα χρόνο.
3: Δεν έχω ανέβει στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Εσύ?
0: Λοιπόν, αύριο σου κάνω δώρο το εισιτήριο μετεπιστροφής.
3: Άρα να μην έρθω. Να κάνω μετακίνηση με το μετρό.
0: Να κάνεις tour με το μετρό. Ωραία. Να πάει και το Χρήστο Στεφανή αλαμπρατσέτα και να πάτε tour να καταγράψετε τις αντιδράσεις των φίλων στην Καλαμαριά, που θα ανακαλύψουν το μετρό στην καθημερινότητά
3: του. Χρήστο, έρχεσαι μαζί μου. Καλησπέρα.
5: Εννοείται, Γιώργο Μαρτσέρα,
0: από χθες.
3: Από πού να ξεκινήσουμε.
0: Έχεις πολύ ξύλο να φας. Χρήστο, έχεις πολύ ξύλο να φας.
5: Αν μένεις και κοντά σε μία από τις πέντε στάσεις στο τερματικό σταθμό, μια που μένεις στο Ταγί, νομίζω ότι είσαι από τους τυχερούς. 4,8 χιλιόμετρα είναι η νέα διαδρομή που προστίθεται. Να θυμάσαι, Γιώργο, και οι υπόλοιποι, ότι μετεπιβίβαση κάνουμε από το σταθμό της Μαρτίου.
0: Άρα αλλάζεις μετρό στη Μαρτίου, στη Μαρτίου αλλάζεις τρένο. Έτσι, το θυμάσαι αυτό.
3: Αν ξεχαστώ που πάω,
0: ξαναγυρίσεις πίσω.
5: Αν ξεχαστείς, θα πάρεις και πρέπει να γυρίσεις πίσω.
3: Κατάλαβα, ωραία. Θα θυμάμαι Μαρτίου.
5: Λοιπόν, η στάση λοιπόν είναι Νομαρχία Καλαμαριά, εκεί στο ύψος της Μεταμορφώσεως. Η Αρετσού είναι Ακρίνη και ο τερματικός σταθμός της Μίκρας. Είναι όλη η διαδρομή από τη Μίκρα μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό, ή αν θέλει το ανάποδο, υπολογίζεται ότι θα γίνεται σε 25 λεπτά. Θα έχει σειρμό ανά 4,5 λεπτά για την Καλαμαριά και εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου τις 60 με 65 χιλιάδες επιβάτες.
3: Θύμισε για την τιμή του εισιτήριου. Θύμισε για την τιμή του εισιτήριου.
5: Το εισιτήριο 0,60 όπως είναι ούτως ή άλλως.
3: Μάλιστα.
5: Δεν έχουμε ενιαίο και δεν θα έχουμε νομίζω μέχρι τέλος του χρόνου. Ενιαίο θα δούμε.
3: Ενιαίο εννοείς μαζί με τον ΟΑΣΤ. Αυτό εννοείς.
5: Με τον ΟΑΣΤ. Γιατί θα σας πω και μετά για τον ΟΑΣΤ.
3: Ναι.
5: Οι 65.000 λοιπόν επιβάτες σημαίνει 12.000 αυτοκίνητα λιγότερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, που μεταφράζεται σε 43 τόνους άνθρακα λιγότερους στην ατμόσφαιρα της πόλης και ιδιαίτερα ανατολικά. Θα δεις και σε πιο καθαρά μέρη, Γιώργο.
3: Ωραία.
5: Θα λειτουργεί από την Κυριακή έως την Πέμπτη, 5 και 4 έως τις 12.30 το βράδυ, ενώ Παρασκευή, Σάββατο, από τις 5 και 4 το πρωί έως τις 2 τα ξημερώματα, εκτός από αυτά τα δύο Σαββατοκύριακα, Παρασκευή και Σάββατο της ΔΕΘ, που είναι η λειτουργία της ΔΕΘ, όπου θα έχουμε 24-ωρη λειτουργία του μετρό και της Καλαμαριάς και της βασικής γραμμής, τροποποιούνται 12 γραμμές αστικές. Μπαίνει μια καινούρια, η Χ3, η οποία θα ξεκινά από τη Μίκρα με προορισμό στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Θα μπορεί δηλαδή κάποιος να πάει στο αεροδρόμιο να πάρει το μετρό μέχρι την Μίκρα και από εκεί να πάρει αστικό λεωφορείο, να κάνει μια μικρότερη διαδρομή. Κάποιες τοπικές όπως η 6α και η 6β βάζουν πια στο δρομολόγιο τους τον τερματικό σταθμό της Μίκρας. Αυτά είναι τα θετικά.
0: Πάμε στο αρνητικό τώρα.
5: Τα αρνητικά είναι και είναι δυστυχώς πολλά, με την έννοια ότι δεν υπάρχει σε κανένα σταθμό πάρκινγκ. Ούτε καν σε αυτόν τον τερματικό της Μίκρας, να υπενθυμίσω ότι στη βασική γραμμή έχουμε...
0: Πώς θα πάμε, οι άνθρωποι θα πάνε με τα πόδια?
5: Ναι, ή πού να αφήσουν τα αυτοκίνητα.
0: Πού να αφήσουν το αυτοκίνητο του άνθρωπος.
5: Τα 12.000 αυτοκίνητα που θα είναι λιγότερα. Κάπου πρέπει να παρκάνουν αυτά τα αυτοκίνητα. Δεν έχουν γίνει, γιατί όλες οι αναπλάσεις αφορούσαν τους σταθμούς και τα κτίρια και όχι τους περιβάλλοντες χώρους, ενώ δεν έχουν γίνει ρυθμίσεις κυκλοφοριακές στους δρόμους που οδηγούν προς τους σταθμούς του μετρό στην Καλαμαριά, οι οποίοι όπως αντιλαμβάνεστε θα επιβαρυνθούν περισσότερο και από οχήματα αλλά και από πεζούς. Ούτε εκεί έχουμε κάποια ρύθμιση. Ξεκινάει, εγκαινιάζεται αύριο το πρωί από τον Πρωθυπουργό η έναρξη των δρομολογίων, Γιώργο, για να ξέρεις, δεν ξέρω πώς θα έρθει στη δουλειά, θα φύγεις πάντως με μετρό αν θες. Είναι στις 3, οπότε θα σε...
3: Δεν με βολεύει για να έρθω
0: να σε πάρω
3: στα Κωνσταντινοπολίτικα. Δεν με βολεύει να έρθω. Πρέπει να γίνει επέκταση του μετρό στα Κωνσταντινοπολίτικα.
0: Αυτά λες πως ακούει και ο Βραζιλιάνος τώρα στη Θέρμη.
3: Λέω πρέπει να γίνει. Δεν λέω ότι θα γίνει. Λέω πρέπει να γίνει.
0: Έλα Χριστό.
5: Κάπου αλλού πάντως που μπορείς να είσαι είναι στην αυλία, μουσική στην αυλία το βράδυ αύριο στις 9. Πολύ κοντά στο σταθμό Καλαμαριά. Ελεύθερη είσοδο για όλου για να εορταστεί η λειτουργία του μετρό της Καλαμαριάς μετά από πολλά.
0: Άρα και συναυλία.
5: Το επόμενο...
0: Ποιος θα τραγουδήσει, Χριστό?
5: Είναι ένα συγκρότημα, δεν το συγκράτησα να σου πω, Γιώργο. Δεν είναι από τα Σε μένα τουλάχιστον δεν είναι
0: γνωστό.
3: Και μια διευκρίνηση, χωρίς μηχανοδηγό, και αυτή η σειρμή είναι η σύγχρονη σειρμή, σωστά.
5: Ναι.
3: Μια διευκρίνηση απαραίτητη, δεν το ξέρει ο κόσμος.
5: Χωρίς μηχανοδηγό και με σταθμούς που, λόγω επειδή δεν υπήρχαν εκεί το θέμα των αρχαίων, με σταθμούς που είναι πολύ πιο κοντά στο έδαφος. Μάλιστα, σε κάποιους από αυτούς εκμεταλλεύονται το φως της ημέρας. Δηλαδή είναι αρκετά ψηλά, δεν είναι στο ύψος που, στο βάθος βασικά που το έχουμε στην βασική γραμμή, όπου είχαμε το θέμα με τα αρχεία, και οπότε αναγκαστικά οι σειρακές έγιναν αρκετά
0: κάτω.
5: Βαθιά στην Καλαμαριά. Ωραία. Δεν είναι έτσι.
3: Ωραία.
5: Επόμενο μεγάλο έργο για την περιοχή, Γιώργο, για
3: να
5: δώσω και αυτή την πληροφορία, καθώς είναι και συνδεδεμένο με το μετρό, με την έννοια ότι θα αποσυμφορήσει λίγο το κυκλοφοριακό της Καλαμαριάς, είναι η διάνοιξη της Πόντου, για την οποία υπάρχει μια πρόβλεψη ότι θα παραδοθεί το καλοκαίρι του 27. Ελπίζουμε ότι θα είναι εντός χρονοδιάγραμμα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή, και μένει με την απορία, καθώς περιμένει τώρα ο Μιχάλης Βραζιλιάνος για να μας στείλει ταμείο, πότε το μετρό σου λέει θα έρθει στη Θέρμη.
6: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Μιχάλη, τι δίνει απόδοση το μετρό να έρθει στη Θέρμη τα επόμενα 50 χρόνια? Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Περιμένω να έρθει, δεν ξέρω πότε, γιατί είναι και το αεροδρόμιο εδώ. Δηλαδή θα περάσω στη Θέρμη, θα πάει μέχρι το αεροδρόμιο. Αναγκαστικά θα είναι η Θέρμη στη μέση λόγω αεροδρομίου. Έτσι λέω εγώ τώρα που γίνει και τώρα.
0: Τι απόδοση δίνει αυτό που λες?
7: Δεν υπάρχει ακόμα.
0: Εξωπραγματική.
7: Ναι, δεν συμφέρει να βάλει απόδοση.
0: Μη βάζεις.
7: Λοιπόν, απόδοση καλή θα έχουμε σήμερα από πολλά παιχνίδια. Αλλά ας πούμε τα παιδιά betshow.com, ήδη ανήρθα και εγώ τη στήλη μου. Εμείς θα πάμε ραδιοφωνικά με το δικό μας παιχνίδι, το ελληνικό, τη ΑΕΚ. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, άσος, 1-4 γκολ, no goal και σκόρερ Γιώβιτς. Αυτή είναι η επιλογή ραδιοφωνική. Είναι πολύ καλή απόδοση να κάτσουμε σήμερα να περιμένουμε την ΑΕΚ να περάσει τους ομίλους. Καλή επιτυχία, έτσι έχουμε, που σε ευχόμαστε και αύριο όλες τις ελληνικές ομάδες μας. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, άσος, να μπουν 1-4 γκολ, no goal, να μην σκοράρει η Λεύσκη δηλαδή, και Γιώβιτς να σκοράρει στο μάτς. Αγάπη μου Γιώργη, δες. Καλή εκπομπή, καλό κλείσιμο εκπομπής, φίλοι μου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Betshow και Μιχάλη Βραζιλιάνου.
6: Ήταν το betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Λοιπόν, φινάλε, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Δεν φεύγετε. Μετρόπολη σταθερά, με συνέπεια καρφωμένη. Κόκκινος Ραπτόπουλος έρχονται στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με Κώστα Πετροτόρου, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασβαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο που ήταν στο μικρόφωνο, έχετε ένα πολύ πολύ καλό μεσημέρι. Γεια σας.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Ο Καταχάς Πιερίας σας προσκαλεί στο 27ο αντάμωμα σε μια μεγάλη γιορτή το Σάββατο 29 Αυγούστου. Ελάτε να ανταμώσουμε, να χορέψουμε και να γλεντήσουμε παρέα με τον Γιώργο Σαμλίδη και τη λύρα του, άφθονο φαγητό και ποτό. Σάββατο 29 Αυγούστου στον Καταχά Πιερίας. Κρατήσεις στο 6907 75711.
8: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
9: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
10: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.

0: 90. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησε τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
2: Πού πας?
3: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
2: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
4: Έτοιμος ο Verstrate. Οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstrate λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
6: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
7: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
6: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
8: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
6: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Τι κάνετε, κύριε Ραπτόπουλε?
1: Περνάω την κάθε μέρα μου σαν να είναι τελευταία.
0: Εντάξει, αυτό που οφείλει να κάνει κάθε άνθρωπος.
1: Δεν γίνεται.
0: Λέω οφείλει. Δεν είπα ότι γίνεται ή ότι είναι εφικτό ή ότι είναι ότι
1: δεν είναι.
0: Λέω αυτό οφείλουμε.
1: Θα έχω γράψει ένα παράολα να ξέρεις.
0: Και δύο παράδειγμα να γράψεις. Καλό είναι και αυτό. Υγεία να έχουμε.
1: Για να έχουμε υγεία πρέπει να τα γράψουμε ένα παρά. Αλλιώς δεν έχει υγεία.
0: Αναλόγως.
1: Άντε, τελείωνε.
0: Λοιπόν, τις κακομοίρες θα γίνει με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στην ύμνη των ήχων, τον κύριο Ελευθέρη Χατζηπαδελίδη στην παραγωγή.
1: Ο Κουμούνας δεν είναι εδώ.
0: Την κυρία Αλίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Κωνσταντίνο Ραπτόπουλο και Γιώργος Κόκκινος να ξεκινάει με τον Κουμούνα. Τι Κουμούνα, ρε. Δεν είναι κουμουνιστής.
1: Είναι.
0: Είναι Ανταρσία. Μην τα μπερδεύει.
1: Μάλιστα.
0: Αν ψάχνετε την πιο εύκολη λύση για να διαγράψετε οριστικά το παλιό σου αυτοκίνητο, η αδελφή Κωνσταντινίδη είναι η απάντηση. Με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας, όλα τα υπόλοιπα γίνονται από αυτούς. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καθυστερήσεις, με αξιοπιστία και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς που κάνουν διαδικασία απλή και άμεση. Αν θέλετε να ξενιάσετε, αδελφή Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή μπείτε στο axa.gr. 9.55 γίνω το μήνυμα στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε την εκπομπή, να σχολιάζετε όλα αυτά τα οποία θα συζητάμε με τον Κωστή ή να θέτετε τα δικά σας ερωτήματα, τις δικές σας απορίες, τις δικές σας ανησυχίες σε όλο αυτό το δίωρο που θα είμαστε παρέα. Αρχίσανε χθες να κλειδώνουν τα εισιτήρια για τους ομίλους του Champions League και σήμερα θα έχουμε με ελληνικό ενδιαφέρον, αφού η ΑΕΚ πρέπει να κερδίσει τη Λεύσκη για να περάσει στο league phase του Champions League, και αύριο οι υπόλοιποι. Είδες τίποτα χθες, θα δεις τίποτα σήμερα?
1: Τι είδα χθες, τι είδα σήμερα?
0: Αν είδες κάτι χθες, ναι.
1: Δεν έπαιξα κουμάρι για να δω.
0: Ναι, μπορεί να παίζεις, ρε φίλε, να έχεις έπαιξε.
1: Αν έπαιξα κουμάρι θα σου το πω.
0: Αν έπαιζες.
1: Θα παίξω σήμερα.
0: Σήμερα θα παίξεις.
1: Θα πάω μετά 5 ώρα στο προπό απέναντι, στο διάλειμμα 5 με 6 που έχω μεταξύ δύο εκπομπών. Mm-hmm. Θα παίξω 4 μάτσα.
0: 4?
1: Τα ελληνικά.
0: Όχι σημερινά.
1: Θα ξεκινήσω σήμερα και θα πάω μέχρι.
0: Θέλεις να δώσεις τα φώτα σου ή άλλο?
1: Όχι, δεν τα δώσω.
0: Okay.
1: Με είπε θα με πληρώσει ο Γουλιανός. Να με βάλει στον πετσό, αλλά δεν δίνει έντσι όπως εσένα, οπότε δεν.
0: Τα λιλοπαγίδες,
1: ναι.
0: Τι αλήθεια, στον κουμπαράκο σου το δίνει.
1: Λέει θα σε κάνω, θα σε προσλάβω. Πήρε τον Άντερντακ, τον Αντεράκια.
0: Αντεράκιας.
1: Παίζει Άντερ.
0: Καλά εξηγείται.
1: Είναι το team του τρομερό.
0: Αφού το έχει, καλά εξηγείται και κάνει.
1: Ωραία.
0: Okay. Έκασος το είδος, το λέει.
1: Ναι, και ο Λουμίδης στους καφέδες. Έτσι έλεγε η διαφήμιση. Πάμε παρακάτω, λέγε.
0: Για την ΑΕΚ τη βλέπεις σήμερα?
1: Εγώ επειδή τη συμπαθώ την ΑΕΚ, θέλω να κερδίσει, να πούμε.
0: Γιατί? Για να αντιπαθείς κάποια ομάδα, θες να περάσουν όλες? Εγώ θέλω.
1: Θέλω για τη δουλειά μου.
0: Γιατί δουλειά μου.
1: Ναι, εγώ κάνω και live, κατάλαβες. Κάνω και παιχνίδια τα οποία μου στέλνουν αλγόριθμους. Οπότε κάκα μου έκανα για τις ομάδες να περάσουν. Το συμφέρον μου κοιτάω. Το συμφέρον μου να περάσουν οι ομάδες.
0: Το συμφέρον σου είναι άμεση συμβασμένο με τον ομάδα.
1: Να περάσουν οι ομάδες. Γι' αυτό θέλω να περάσουν, όχι για κανένα άλλο λόγο.
0: Δεν λες κάτι κακό.
1: Ναι. Εγώ κάνω ταλκά δηλαδή με τις ομάδες. Αυτό θέλω να πω.
0: Δεν θα τα βάψεις και μαύρα να δεν περάσουν.
1: Όχι.
0: Αλλά θα έχεις χασούρα.
1: Άμα έχω χασούρα, θα πρέπει να βρω άλλους τρόπους να ισοφαρίσω τη χασούρα. Κατάλαβα.
0: Και γιατί να παιδεύεσαι και να μην κάνεις αυτά?
1: Ναι, μην το κάνω να μου τα δώσουν αυτές.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αυτό είναι σίγουρο.
1: Mm-hmm.
0: Και είναι κάτι που σου αρέσει κιόλας. Ανάλυση αγώνων, καταγραφή ανθρωπίνων συναισθημάτων και πολλά ακόμα.
1: Ναι, ναι. Δημιουργία κόπρων. Εντάξει.
0: Ό,τι μπορεί να φανταστεί.
1: Άλλο, πάνω κάτω. Ας τα χαρτιά κάτω.
0: Τακτοποιώ τα πάντα. Το τι κάνω μικρόφωνα έφτιαχνα πριν, δεν κατάλαβες, δεν σε νοιάζει?
1: Άστα τα χαρτιά.
0: Εσύ χαλάς και εμείς φτιάχνουμε.
1: Ναι, μπράβο, καλά, η δουλειά μου να χαλάω.
0: Εντάξει, σε είπα εγώ γιατί.
1: Ναι, εσύ τα φτιάχνεις.
0: Δεν έφτιαξα πριν κάτι.
1: Τι έφτιαξες?
0: Κάτι έφτιαξα.
1: Όχι, πες μας, τι έφτιαξες?
0: Γιατί πρέπει να πω στον αέρα?
1: Γιατί το λες τον αέρα?
0: Δεν αφορά τον κόσμο.
1: Έφτιαξες κάτι?
0: Κάτι έφτιαχνα.
1: Μάλιστα.
0: Αν μπορεί να κάνεις κάτι, κάνε το.
1: Ναι.
0: Εσύ πρέπει να φτιάξεις χρωματικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Το κάνεις?
1: Προσπαθώ, δεν ξέρω.
0: Ωραία. Άρα πού το κακό δηλαδή?
1: Εσύ τις γιαμβιδώνεις εδώ τα...
0: Όχι ρε φίλε, αλλά νιώθω δύο πράγματα και το έκανα.
1: Mm.
0: Πειράζει?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, έχουμε επιτέλους
1: ναι.
0: μεταγραφή ουσίας για τον Παναθηναϊκό.
1: Ποιον?
0: Τον Λούζα από τη Γουότφορντ, ένα μαροκινό ποδοσφαιριστή, διεθνή, στη θέση 8 παίζει.
1: Ναι, να καλύψει τον αυτό να θέλει.
0: Μπράβο.
1: Το Τσέρι.
0: Το Τσέρι.
1: Ναι, ναι.
0: Και επειδή δεν έχω εικόνα του ποδοσφαιριστή και να μιλώ και βλακίες, μακάρι να είναι καλύτερος, διεθνής είναι. Γιατί...
1: Και ο Μπακασέτα διεθνής, δεν λέει τίποτα.
0: Άλλο καπέλο.
1: Δεν μου λέει κάτι που είναι διεθνής, κάτι λέει, αλλά δεν μου λέει και τίποτα.
0: Θα σου πω κάτι οξύμορο, αλλά σημαντικό.
1: Ναι. Λέμε... Και τον Κότσιρα μπορούσε να τον φωνάξει.
0: Περίμενε.
1: Τρία μας διεθνή, διεθνής.
0: Περίμενε.
1: Και τον Καστοφασίλη πήρε ο Αρχοντήτης με το Πασόκ.
0: Επανάθεμάσαι να πεις εκεί για να πεις.
1: Εντάξει, διεθνής. Πήρανε άδειες προπό.
0: Θες να σου πω.
1: Πασόκ ήταν αυτό.
0: Θες να σου πω έναν μάγο.
1: Μάγο.
0: Μάγο.
1: Μάγο.
0: Αλλά όποτε θυμάται χαίρεται.
1: Πες με τον μάγο.
0: Ουναΐ.
1: Ναι.
0: Κάνει όργια με την εθνική της ομάδος.
1: Κάνει.
0: Με τις ομάδες του κάνει τίποτα.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Έτσι κουστάρει.
0: Δεν μπορεί να μην το έχει. Μπορεί κάτι να συμβαίνει.
1: Πού καταλήγουμε τώρα με τον 8.
0: Μπορεί να διεθνείς και να μην κάνει όπως ο Μπακασέτας που λες.
1: Ναι.
0: Μπορεί στην εθνική. Ο Μπέιλ.
1: Ναι.
0: Στη Ρεάλ έκανε τίποτα.
1: Ναι.
0: Με την εθνική ο Αλίας έκανε όργια.
1: Και τώρα τον έβαζε δεκάρι τον Μπέιλ θα έκανε όργια.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Ήταν λάθος ο προπονητής που θα έβαζε στην άκρη.
0: Μπορεί.
1: Έτσι λέω εγώ.
0: Μπορεί.
1: Ναι. Ο Μπέιλ.
0: Κάποιοι παίκτες με την εθνική κάνουν. Λέω το βιογραφικό ότι είναι αυτό. Απλά παραθέτω το βιογραφικό. Μακάρι για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Να είναι ο παίκτης ο οποίος θα δώσει λύση.
1: Γιατί μακάρι, ρε Κόκκινε. Αφού εσείς οι Ηρακλείδες είστε αντιπαναθηναϊκοί είστε εσείς.
0: Εγώ δεν έχω παδικά αισθήματα αντί. Όταν παίξουν Παναθηναϊκό,
1: ναι.
0: θα το διαλύσω. Τώρα γιατί να έχω κάτι μαζί του.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί να έχω κάτι μαζί του.
1: Γιατί οι Ηρακλείδες οι παλιοί είχαν θέμα με τον Βαρδινογιάννη, του
0: κυνηγούσε. Δεν έχω να χωρίσω κάτι.
1: Τι δεν έχει να χωρίσει κάτι. Τι φίλαδρο του Παναθηναϊκού.
0: Πότε έγινε αυτό.
1: Άμα πει καλό λόγο για τον Παναθηναϊκό, τι φίλαδρο του Ηρακλείδη να πούμε.
0: Γιατί είναι από κάτι κακό δηλαδή.
1: Αφού είστε. Δεν το γουστάρετε τον Παναθηναϊκό Ηρακλείδη να πούμε οι παλιοί.
0: Δεν φίλε, τι μου κάνει ο Παναθηναϊκό για πε μου.
1: Τι.
0: Τι μου κάνει ο Παναθηναϊκό.
1: Ξέριξε κατηγορία με τη δωροδοκία είχε δύναμη τότε στα δικαστήρια. Πρώτον,
0: δεν με έριξε με τη δωροδοκία. Η δωροδοκία είναι η υπόθεση των λουλουδιών.
1: Άλλη δωροδοκία.
0: Μπερδεύεσαι. Ο Παναθηναϊκός εμπλέκεται στην υπόθεση των λουλουδιών με το συγχωρεμένο του Καλιαμπάλια το 1976. Εντάξει, καμία σχέση με το.
1: Πρε το 80, ρε.
0: Καμία σχέση με τον Παναθηναϊκό.
1: Ποιο ήλεγε ρε τότε.
0: Ποιο ήλεγε.
1: Του ρίξε τα 6 γκολ.
0: Ο Δέδες ήταν τότε.
1: Ο Δέδες ήταν. Ήταν 6-0, δεν το ρίξατε εδώ.
0: Βεβαίως.
1: Δεν σας πήγε εκδικητικά. Ξύλο δεν φάγατε το 82, δεν σας έκλεψε το κύπελο.
0: Αλήθεια.
1: Τι αλήθεια λέω. Δεν ήρθατε εδώ 40.000 εκδικητικά να τον πάρετε να του κόψετε το πρωτάθλημα και το κόψατε. Την άλλη χρονιά δεν τρώξατε 4, δεν απεμπλήθηκε ο Κατσιπαναγής, δεν βρίσκεται το
0: Βαρδινογιάννη.
1: Τι να κλειδιάζει εσύ, ρε.
0: Και τι, αυτά δεν τα ζει.
1: Τι να ζήσει, ρε. Έχει πεθάνει και δεν το ξέρει.
0: Πού να φας την γλώσσα, ρε κερατά.
1: Έχει πεθάνει και δεν το ξέρει. Πέθανε και δεν το ξέρει. Γουφούδι, γουφούδι. Λε καλή κουβέντα και τον Παναθηναϊκό. Γουφούδι, γουφούδι.
0: Τι σχέση έχει ο Παναθηναϊκός του 80.
1: Παναθηναϊκός είναι.
0: Με τον Παναθηναϊκό του 26.
1: Δεν χωνεύεται.
0: Ο Παναθηναϊκός ο οποίος είδε και τα πάντα.
1: Ναι.
0: Και τώρα έχει να δει πρωτάθλημα.
1: Εμένα μου στήσε ο Μακεδονικός του 80 το μάτς, δεν το χωνεύω από τότε. Τι θα πει, θα
0: γιατί
1: το συμπαθήσω. Παρομοί είμαι εγώ.
0: Αφού δεν είσαι, ρε φίλε.
1: Ρε, τρία δεν μας ρίξανε με τους, που πιάσαν τους παίκτες μας. Τότε.
0: Ρε πέρσι έκανε τον Παοξή και έγανε τον Παοξή το πρωτάθλημα την
1: πόλη. Φράσε τι έκανα πέρσι.
0: Ό,τι κάνει ανάποδα βγαίνει.
1: Παναθηναϊκό τώρα θα κάνει. Πάμε παρακάτω. Θα πάρει το οκτάρι, θα πάει καλά. Παρακάτω. Ωραία, εντάξει.
0: Μακάρι να πάει καλά.
1: Γιατί μακάρι, ρε. Παναγιακλήσει, ρε.
0: Από τον Ηρακλή τι θα είσαι. Εμένα σαν Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Τι με βολεύει, να έχω ένα Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Ο οποίο θα έχει αποκλειστεί από την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Έχει πολύ μεγαλύτερο μπάζι και μπορεί να με κάνει πλάκα ή λόγω τη κούραση.
1: Ναι.
0: Να το κάνω μια ζημιά.
1: Θα του βάλει τρία γκολοβούρα σαν τα στόπερ. Άντε ρε πάνε ρε σαν γλαμάρα.
0: Και αυτό άσχημα.
1: Άντε ρε πάνε πάνε.
0: Δεν θα το χαρώ.
1: Α, τι να χάρει. Να χάρει. Ακούνε οι παλιοί Ηρακλειδείς και έχουν γυρίσει τα ράδια να πούμε στο Ζουρέντι. Α, έχουν εκρεμιστεί τελείω.
0: Ενώ με σένα χαίρονται.
1: Ναι.
0: Κάτι χαρέ που
1: ναι, κάνουν. Ναι. Παναθηναϊκό πήρε οχτάρι.
0: Δεν πήρε.
1: Έλα, ξεκινά την εκπομπή με τον Παναθηναϊκό πήρε οχτάρι.
0: Ναι, γιατί να ξεκινήσω με τον αριστερό εξτρέμ που ενδιαφέρει του Άρη.
1: Δεν πήρε ο ΠΑΟΚ παίκτε που τον χρέωσε 8 εκατομμύρια.
0: Θα φτάσουμε.
1: Και,
0: θα φτάσουμε και αυτό είναι σοβαρό θέμα. Αυτό είναι σοβαρό θέμα.
1: Ναι.
0: Το οποίο σηκώνει ανάλυση. Περίμενε.
1: Α, μάλιστα.
0: Ο Άρης που ενδιαφέρεται για τον Βάτερσον από την Βραζιλία και είναι αριστερό εξτρέμ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το χρειάζεται.
1: Δεν το χρειάζεται.
0: Γιατί.
1: Γιατί έχει εκεί κανένα εξτρέμ. Έχει το Δόνι, θα το δώσει το Δόνι. Γιατί ο Δόνι είναι για το Ιπποκράτιο.
0: Ο Δόνι.
1: Ναι, ο Δόνι είναι για το
0: Ιπποκράτιο. Μία παίζει, μία δεν παίζει.
1: Θα το διώξουν το Δόνι.
0: Δυστυχώς είναι επιρρεπή στου τραυματισμού.
1: Κάνω και ανιώτα στην Ελλάδα. Δεν πρέπει να πάρει εξτρέμ. Θα πρέπει να πάρει εξτρέμ. Δεν πρέπει να περάσει τον Όφη.
0: Γι' αυτό σε ρωτάω για να απαντήσει.
1: Ναι, σωστά.
0: Σε ρωτάω για να απαντήσεις.
1: Δεν θα πάρει παίκτες να περάσει τον όφη.
0: Γι' αυτό γίνεται αυτό το πινκ-πονγκ, για να δώσεις απάντηση στον κόσμο.
1: Και τον μπαλάκι ρε τον King Kong.
0: Θέλω να δεις τον μπαλάκι του King Kong.
1: Τι King Kong.
0: Ενδιαφέρεσαι.
1: Αυτή ούτε γκαζόμπαλα δεν είναι.
0: Καλά, εσύ από το Λούσιφερ εκεί τα βλέπεις όλα.
1: Έχω δει τα πάντα εγώ.
0: Καλά, όντως. Κολλιόμενο. Ένα στριφτιζέρι που τα πει. Δεν πάει να δει. Για μπάτσελο τι. Εδώ ήρθε. Αλλά ήρθε στο αντρικό στριφτιζέρι.
1: Έκανε λάθος το στριφτίζο άλλο.
0: Ο πρώτος άντρας που αντί να πάει στο γυναικείο στριφτίζ μπήκε στο αντρικό. Να το. Τι να σκεφτώ εγώ τώρα, για πες.
1: Έχω ανάγκη εγώ να κάνω μπάτσελο.
0: Φυσικά και.
1: Μπάτσελο κάνω συνέχεια.
0: Στο κεράσα.
1: Άσε ρε φίλε, φύγε από εδώ πέρα.
0: Στο κεράσα, αλλά να πας στο αντρικό μου προβληματίζει. Χάλασε και αυτό στα κεράματα. Εντάξει.
1: Πάνε, πάνε.
0: Λοιπόν.
1: Άμα δεν χαλάσει τα κεράματα, στα νιάτα θα χαλάσει. Άμα χαλάσει, θα χαλάσει τα κεράματα.
0: Όχι, χάλασε κανεί, δεν κατάλαβα.
1: Καλύτερα να χαλάσει τα κεράματα.
0: Ποιο το λέει το καλύτερα.
1: Φίλε, τα γελάματα δεν υπολογίζει και πράγματα. Δηλαδή, να σε πω κάτι. Άμα τακτοποιήσει παιδιά, σκυλιά, γατιά κτλ.
0: Αυτό είναι το ευλογημένο. Ναι. Αυτό είναι
1: μετά,
0: το ωραίο.
1: Μετά δεν υπολογίζει.
0: Άλλο είναι το θέμα. Ναι. Τα ίδια κουράγια είχε. Τι ίδιε αντοχέ.
1: Ποιο.
0: Τι ίδιε ωρέξει.
1: Ωρέξει ναι. Και αντοχέ. Ναι.
0: Εσύ όρεξη έχει, δύναμη.
1: Τι δεν έχω.
0: Σε λίγο καιρό χάπι θα χρειάζεται.
1: 4,45 το χιλιάρι κάνω. 58,5 χρόνο. 4,45. Το 4,45 το χιλιάρι. Και τα βάρη σε ανεβάζουν.
0: Πάμε να τρέξουμε.
1: Δηλαδή άλλοι δεν καταλαβαίνει, ας πούμε, αν ο άλλος μπορεί ή δεν μπορεί σωματικά.
0: Με το τρέξιμο της
1: φίλης. Σε βλέπει, πώς κινείσαι, πώς μιλάς, πώς κάνεις.
0: Έχεις δρίξει πολλές κυρίες με το λες 4,45. Για να ξέρω δηλαδή.
1: Κάθε ένας έχει το δικό του στυλ.
0: Δεν σε κατηγορώ. Σε ρωτάω να μάθω.
1: Πόσους χορδιές βαράζει στο σάκο και τέτοια.
0: Τι λες, δηλαδή ρίχνω 30 χορδιές στο λεπτό στο σάκο και σου λέει εντάξει.
1: Άμα ο γκόμενος κοιμάται όλη μέρα και πίνει μαλαματίνα και ο άλλος βαράει 50 χορδιές.
0: Μπορεί να κοιμάται και με τη μαλαματίνα.
1: Τι να κάνει με τη μαλαματίνα.
0: Άντε ρε, να κάνει 8 ώρες σεξ τη μέρα.
1: Τι να κάνεις με τη μαλαματίνα. Με 4 ζάχαρο να κάνεις σεξ.

0: πήρα τηλέφωνο, είχε πυροβλέφαρο.
1: Ο Τερεπέογλου, ναι, εδώ, και,
0: πήρα τηλέφωνο, να
1: εδώ, και 1,5, εδώ και 1,5 χρόνο δεν πίνει σταγόνα.
0: Ναι. Προχθές πυροβλέφαρα είχε.
1: Ό,τι και να λες, δεν πειθείς, ναι, ναι, ψεύτης.
0: Του λέω, έλα στην Αγία Τριάδα.
1: Γιώργο, μάρτυρα στο δικαστήριο, θα του πάρουμε το Κόρτομπα.
0: Ναι, ναι. Έλα, του λέω, ρε, στην Αγία Τριάδα με τον Μασόνο και τον Αρχοντάκη εκεί πέρα και τα λοιπά.
1: Έχω πει. Δεν είπε.
0: Τελείωνε, ρε.
1: Δεν πίνει.
0: Είχε πυροβλέφαρο.
1: Γιατί ο κατηγορείς, δραλίτη. Δεν πίνει.
0: Εσύ έχεις ηλιθιοβλέφαρο.
1: Από τον άγχο βλακοβλέφαρο.
0: Κοκτέιλ ποτών, να πούμε. Τώρα και εσύ δεν πίνεις, γιατί είσαι υπογιατρός. Πίνει εκεί το χάπι. Έχει εκεί την ένεση που κάνει για το χάπι. Πώ το λέω αυτό το. Για τα κιλά, πώ τα λέμε, το ζάχαρο. Πώ τα λέμε αυτά που κάνει την ένεση.
1: Ο Ζεμπίκ.
0: Ο Ζεμπίκ, να πούμε για αυτό.
1: Για άλλο λόγο γίνεται.
0: Ναι. Άμα δυνατήσει και ευθύνει, θα κάνει καλά, θα αρχίσει πάλι.
1: Φίλε, δικαίωμά μου να πιω, να μην πιω, να φάω, να μην φάω.
0: Είπα εγώ δεν δικαίωμά σου.
1: Ωραία.
0: Μα παίρνει ότι κάνει και σεξ με αυτά τα μάτια, να πούμε. Κοίταξε. Αυτά τα μάτια μόνο κρεβάτι μπορεί να δει για ύπνο.
1: Επειδή,
0: πούμε,
1: επειδή ναι, δεν πάω με άντρες, θα σου λέγαμε
0: ότι δεν ούτε με άντρες μπορεί να πας. Ούτε με άντρες μπορεί να πας.
1: Δεν θέλω.
0: Γιατί έκανε και εγχείρηση πίσω, έμαθα τώρα τελευταία. Έκανε το σιρίγκιο.
1: Δεν έκανα. Είμαι πισωκίνητο είμαι τώρα.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Κάτσε και εγχείρηση σε δύο δόσεις. Έκανα την πρώτη δόση και η υπόλοιπη θα
0: αυτό
1: γίνει.
0: Αυτό είναι το ενοχλητικό, φίλε. Να κάνει εγχείρηση σε δύο δόσεις.
1: Γιατί που κυκλοφορούμε το μαξιλάρι και. Σε κάνουν μαγκές και λες δεν θα περάσει η ιστορία.
0: Αυτό είναι. Την περιμένει να περάσει η ιστορία.
1: Σε κάνουν. Ξέχασες πως ήσουν. Ναι.
0: Ο καθόλου.
1: Βρωμόγερε, ξέχασες.
0: Καθόλου δεν ξέχασα.
1: Ο βρωμόγερε, αυτό, η βρωμόγρια στο λέει.
0: Και γι' αυτό το λόγο έχω αλλάξει τη ζωή μου.
1: Ναι, εμένα δεν με σέφεσαι όμως που υποφέρω. Με βλέπει το μαξιλάρι, το πήρες μαζί σου ή το ξέχασες.
0: Αυτό γιατί τώρα συνεχίζεις και το φοράς το μαξιλάρι.
1: Γιατί αν δεν το φορέσω θα δεις ότι η σερβιέτα.
0: Και στο και... αμάξι να πούμε.
1: Παντού.
0: Α, παντού.
1: Παντού όταν κάτσω δεν βλέπεις ότι κοιτάω.
0: Πότε τελειώνει αυτή η ιστορία ολοκληρωτικά.
1: Έχουμε ακόμα μέλλον.
0: Δηλαδή πόσο, σε και εμένα θα σε πάρει.
1: Αρχέ Σεπτέμβρη θα κάνω μια τριδιάστατη μαγνητική.
0: Τριδιάστατη.
1: Ναι, πρέπει να είναι πολύ εξειδικευμένη.
0: Αχα, ναι.
1: Γιατί από ό,τι είπε ο γιατρός υπάρχουν πολλά νεύρα εκεί πέρα και πρέπει να έχουν καλή απεικόνηση. Να δει σε τι βαθμό έχει στεγνώσει.
0: Άρα εσύ είσαι καλό γιατρό. Εντάξει.
1: Σε πολύ καλό γιατρό. Mm-hmm. Τον κύριο Αράπογλου, ο οποίο είναι στο Ιπποκράτιο.
0: Αράπογλου.
1: Τέργιο Αράπογλου.
0: Αυτό τι είναι.
1: Πανεπιστημιακό γενικό χειρουργό.
0: Γαστρετερολόγο.
1: Γενικό χειρουργό.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: αυτή είναι η ήρωε.
1: Εξαιρετικό, ναι, άνθρωπο και πανεπιστημιακό με τέσσερα παιδιά. Με τέσσερα παιδιά. Και δρομέα μεγάλων αποστάσεων.
0: Μπράβο.
1: Περίμενε, γιατί όμω.
0: Γιατί.
1: Πάντα για λόγο.
0: Δηλαδή.
1: Έχει κάνει μία αρχαία διαδρομή.
0: Μια.
1: Αρχαία διαδρομή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από, από το βορειότερο άκρο τη Ελλάδα, την Οροστιάδα.
0: Αδύνατο είναι έτσι.
1: Ναι. Μέχρι τον νοτιότερο. Και ψηλό παλικάρι. Μέχρι τον νοτιότερο. Τώρα ήταν να κάνει για τον έπρεπε τηλέφωνο σήμερα για να μου γράψει τη μονεπτική για να πάω να την κλείσω.
0: Πάλι ήθελε εξυπηρέτηση.
1: Να μου τη γράψει. Ναι, ναι. Γιατί εγώ ξέρω, με συγχωρείς, πρέπει να κάνω μια μαγνητική εκεί. Για πες μου, τι μαγνητική πρέπει να μου γράψει. Τι, πες ότι δεν μου τη γράφει και πάω εκεί. Τι μαγνητική πρέπει να μου κάνουν.
0: Θα σε πάω.
1: Να ξέρω, σε... ρε φίλε, τι, πού πρέπει να κάνω και γιατί. Αυτό κάποιο λόγο έχει.
0: Θα σε πάω εγώ τώρα, σε μια μέρα.
1: Πρέπει θα με πας, δεν είπα εγώ να... Δεν ξέρουμε τι μαγνητική πρέπει να κάνουν και πού. Θα πει, πώς λέει άνω κάτω
0: κιλία. Περάσει στην κοιλία, ρε, γιατί τρέχει ο Αράπογλου, πού πάει.
1: Τώρα ήταν να κάνει μια διαδρομή σε όλη τη διαδρομή του Ρούπελ.
0: Αυτό έχει σακατλίκι, να ξέρεις.
1: Πλάκα μου κάνει.
0: Σακατλίκι.
1: Καταρχήν είναι γίγαντα.
0: Τσιμέντα και τα λοιπά.
1: Είναι γίγαντα. Δεν είναι μόνο βουνά, ανώμαλοι δρόμοι, αυτά εδώ. Το κάνει. Και μου εξηγούσε. Εκείνη τη μέρα που ήμουν στο νοσοκομείο, έτσι, ένα μισάωρο που βρήκαμε να μιλήσουμε πέντε πράγματα, το τι έχει συναντήσει και πόσους ανθρώπους και πόσες ανθρώπινες ιστορίες έχουν προκύψει. Δηλαδή, συνδυάζει τον αθλητισμό με τα ιστορικά γεγονότα. Έχουν αδειά και... τον συμβολισμό. Εντάξει, πολύ ωραίος τύπος, τρομερός.
0: Σε κατλήγει είναι αυτό να ξέρεις. Τρώει γόνατα αυτά μέσα.
1: Ξέρει τι πρέπει να κάνει.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν είναι κανένα παιδάκι. Πενιντάρις είναι.
0: Πενιντάρις, αλλά είναι
1: δεν
0: δύσκολο.
1: Είναι κανένα παιδάκι.
0: Ναι.
1: Προσέχει τι κάνει.
0: Σακατλίκι είναι, το λέω ξανά.
1: Είπα
0: το,
1: όχι.
0: Το τσιμέντο είναι σακατλίκι.
1: Δεν είναι τσιμέντο ρε τα βουνά.
0: Ρε κόκκινε, αυτοί που τρέχουν μεγάλες αποστάσεις χιλιόμετρα είναι καλύτεροι φίλοι των γονατάδων.
1: Ποιος ήταν ο κορυφαίος Έλληνας δρομέας μεγάλων αποστάσεων.
0: Ποιος ήταν ο μεγαλύτερος δρομέας.
1: Ναι. Ο Κούρος.
0: Ποιος.
1: Που ήταν φύλακα σε ένα γήπεδο του. Το Τρικάλων, τι ήταν κάτι.
0: Ποιο Κούρο ήταν.
1: Πώ λεγόταν ο άνθρωπο.
0: Κούση το λέγανε. Ένα Κούση.
1: Όχι Κούση. Όχι Κούση.
0: Ποιο Κούρο ήταν.
1: Μπορεί να κάνω λάθο το όνομα.
0: Ποιο Κούρο και Κούρο. Το δολοφόνησε το όνομα να πούμε.
1: Πώ δολοφόνησε το όνομα, ρε.
0: Άστο να πάει στο διάλογο τώρα.
1: Θα το δω τώρα.
0: Πρέπει να ξεκινήσουμε με λάθος τώρα, πώς θα γίνει.

0: κούρονε.
1: Μισό λεπτό, α πούμε.
0: Πάει η πομπούλα. Πατάει τα κουμπιά τώρα, τελείωσε. Κοιμήθηκαν όλοι, φύγανε. Άστο τον κούρο, ρε. Περίπου. Πάμε, ρε. Στο διάλειμμα, ρε. Κάντα, ρε.
1: Τώρα θέλω. Πόχα. Μου την έδωσε.
0: Πόχα.
1: Δεν κατάλαβα, τι σε πέραξε.
0: Πάψει τώρα με ένα τρίλεπτο μέχρι να βρει το.
1: Βγει ένα αεροπλάνο.
0: Πόχα.
1: Θα τον βρω.
0: Ναι.
1: Ήτανε πάντως φύλακα σε ένα γήπεδο στη Θεσσαλία.
0: Μάλιστα.
1: Και έτρεχε χιλιόμετρα. Του άφηνε άλλου δύο μέρες πίσω.
0: Ναι.
1: Τι έπαθε αυτό ο άνθρωπο.
0: Σε κατέφτηκε. Μεγαλοκαρδίες κάνουμε.
1: Αυτό όλοι αυτοί.
0: Ναι.
1: Ρε φίλε.
0: Κανείς δεν μακροημερεύει.
1: Άμα ρωτήσεις.
0: Να πάει 89-90% ετών.
1: Άμα ρωτήσεις. Ναι. Παλέμαχους ποδοσφαιριστές που έχουμε γνωρίσει ούκολίγους.
0: Ναι.
1: Μπασκετμπολίστες. Βολεϊμπολίστες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αθλητές τύπου.
0: Ναι.
1: Όλοι
0: ναι.
1: Λόγω των εντάσεων
0: που ναι,
1: έκαναν
0: ναι.
1: πρωτοαθλητισμό έχουν μεγαλοκαρδία.
0: Ναι, αυτοί κορμάνε όμως. Ο άλλος είναι γιατρός εκεί.
1: Η Βούλα η Πατουλίδη τι οικονόμησε, φίλε. Για πες μου, τι οικονόμησε. Το ότι ήταν άξια και προχώρησε τα υπόλοιπα και ότι μπορεί.
0: Δεν εκμεταλλεύτηκε το όνομά τη Πατουλίδη.
1: Άλλο αυτό. Από τον ναι. αθλητισμό.
0: Ήταν χαζή, ας πούμε.
1: Από τον αθλητισμό τι οικονόμησε.
0: Οικονόμησε όλο αυτό το επίτευγμα το οποίο
1: το έκτισε, δεν οικονόμησε. Ναι. Το κατέκτησε, φίλε. Δεν οικονομάει.
0: Ναι.
1: Αυτό τη βοήθησε κάποια άλλα πράγματα. Ήταν άξια όμως.
0: Δεν έχει μεγαλοκαρδία τα 100 μέτρα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Στα 100 μέτρα δεν κάνει μεγαλοκαρδία. Στα πολλά χιλιόμετρα
1: να στο απλοποιήσω.
0: Δεν ξέρει κιόλα.
1: Να στο απλοποιήσω. Ο Ανατολάκης που έκανε ένα πρωταθλητισμό. Που ναι. πήρε ένα σκασμό λεφτά. Ναι. Τι κατάφερε.
0: Τα φάγε όλα. Τέτοιο.
1: Τι κατάφερε.
0: Εγώ τα φάγα ρε.
1: Και λεφτά πήρε, όχι μόνο τώρα.
0: Τα φάγε.
1: Δεν μπορούσε να κάνει κάτι
0: τι κατάφερε,
1: άλλο.
0: Λέει. Αποδείχθηκε. Πήρε εκατομμύρια. Τι κατάφερε. Πώς δεν κατάφερε.
1: Ο Ντέμιζον Καλαίδης πήρε εκατομμύρια. Τι έκανε.
0: Τα πήρε ρε.
1: Και.
0: Πολύ και λοιπόν.
1: Σημαίνει ότι είναι κακοί άνθρωποι.
0: Άντε πάλι.
1: Αν ο άλλος δεν είναι τυχερός.
0: Για την καρδιά μιλάμε για τη μεγαλοκαρδία στους καλούς ανθρώπους κατέληξε ωφελός. Άλλο ρε μιλάμε.
1: Εσύ τι μπερδεύεις την κουβέντα.
0: Άλλο μιλάμε ρε. Λέμε ότι αυτά τα αθλήματα με τις μεγάλες αποστάσεις.
1: Όλα τα αθλήματα που κάνεις πρωταθλητισμό προκαλούν μεγαλοκαρδία. Όλα τα αθλήματα. Που κάνεις.
0: Ποιος έχει μεγαλοκαρδία από παίκτες.
1: Που κάνεις πρωταθλητισμό. Όλοι.
0: Ποιος έκανε πρωταθλητισμό. Ο πατέρας μου έκανε πρωταθλητισμό και οι άλλοι παίκτες. Που κάνα 4 φορές την εβδομάδα προπόνηση και πηγαίνα στα μπορντέλα μετά και σοβαρά μιλάω.
1: Έχεις έναν καρδιολόγο εμπιστοσύνης.
0: Ποιον? Το Μήτρα έχω στην Καβάλα.
1: Πάρ' το τηλέφωνο τώρα.
0: Τι το μου. Ναι.
1: Να το ρωτήσεις αν όλοι οι αθλητές που κάνουν πρωταθλητισμό
0: ναι.
1: έχουν μεγάλο καρδιά.
0: Κανένας δεν έχει.
1: Τι στοίχημα.
0: Πρωταθλητισμό, τι πρωταθλητισμό.
1: Τι στοίχημα βάζεις.
0: Τους
1: καφές μια εβδομάδα βάζεις.
0: Ξέρεις πότε
1: κάνεις. Βάζεις καφές μια εβδομάδα.
0: Γιατί κάθε μέρα σε κερνάω καφέ. Τι μια εβδομάδα.
1: Είσαι υποχρεωμένος το κάνεις.
0: Τους καφές λέει κάθε μέρα. Εδώ και 5 μήνες τον παίρνω καφέ δεν πληρώνει.
1: 5. Κόψει κανένα μήνα.
0: Τι κόψει κανένα μήνα. Τα έχω καρδιμένα τα μηνύματα. Φρέντο, εσπρέσο, μέτριο με καστανή.
1: Αν είναι 15 τα μηνύματα και όχι 60, 5 μήνες είναι 5 επί 20, 100 καφέδες έχει φέρει.
0: Λοιπόν, επειδή δεν τα έχω κρατήσει όλα, μισό λεπτό.
1: Εγώ τα έχω κρατήσει.
0: Μισό λεπτό. Μεσάζες. Κόκκινος.
1: Να μετράει το. Λέει εμένα.
0: Κόκκινος, κόκκινος. Λοιπόν. Περασιά και καλή ανάρρωση. Τώρα μισό λεπτό, θα πω εγώ. Από πότε ξεκινάει το έργο. Στα Ρόβας. Λοιπόν, από 3η 18 Νοεμβρίου, διπλό καπουτσίνο μέτριο με μαύρη ζάχαρη. Την άλλη μέρα, διπλό καπουτσίνο μέτριο με μαύρη. Είχες άλλα. Ναι. Πάμε παρακάτω. Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, καπουτσίνο διπλό μέτριο με μαύρη ζάχαρη.
1: Γιάννης Κούρος, ηλίθιε.
0: Ναι.
1: Που δεν λέγεται Κούρος.
0: Ναι.
1: Που έκαναν Σαρδάμ. Γιάννης Κούρος.
0: Έπρεπε
1: λέγεται.
0: Να ξέρω το φύλακα εγώ του σχολείου που το λέει Γιάννη Κούρο και έτρεχε χιλιόμετρα ακόμα δηλαδή.
1: Εσύ. Ο μεγαλύτερο υπερδομένο όλων των εποχών.
0: Είμαι στον Άγιο Λουκά και περιμένω να με δει ρηλά. Η φωνή μου ακόμα είναι κλειστή. Α, αυτό είναι άλλο. Μισό λεπτό. Περαστικά ρε, ενημέρωσα τον Μπούζο, θα μείνει μέσα σήμερα. Λοιπόν, διαβάζω τα μηνύματα που με έχει στείλει. Τετάρτη 15 Ιουλίου. Αν μπορεί φρέντο διπλό εσπρέσο μέτριο με μαύρο.
1: Δεύτερο.
0: Τρίτη 14 Ιουλίου. Αν μπορεί φέρει μου ένα καφέ εσπρέσο διπλό με μαύρο. Πέμπτη 16 Ιουλίου. Αν μπορεί φρέντο εσπρέσο διπλό μέτριο με μαύρο. Κρύο καφέ είναι. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Φρέντο εσπρέσο διπλό μέτριο με μαύρη. Αν μπορεί. Κρύο είναι ευχαριστώ.
1: Πέμπτος.
0: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Τα έχω δώσει με μένα. Φρέντο εσπρέσο κτλ. Πέμπτη 23 Ιουλίου. Φρέντο εσπρέσο διπλό μέτριο με μαύρη. Κρύο ευχαριστώ. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Φρέντο εσπρέσο διπλό μέτριο με μαύρη.
1: Έβδομος.
0: Ευχαριστώ. Λέει και ευχαριστώ. Θα είμαι σίγουρο ότι δεν τον πάω.
1: Έβδομος.
0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Φρέντο εσπρέσο. Πέμπτη 30 Ιουλίου. Φρέντο εσπρέσο διπλό μέτριο με μαύρη. Λοιπόν, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Εδώ γραμμένα. Φρέντο εσπρέσο διπλό μέτριο με μαύρο.
1: 10.
0: Μάλιστα. Χθες φρέντο εσπρέσο διπλό μέτριο με μαύρο.
1: 11.
0: Φρέντο εσπρέσο διπλό με μαύρο. 12.
1: 12.
0: Ναι. Τα άλλα δεν τα κρατάω.
1: Σε έχω ζητή. Μα γραμμένα όλα. Σε έχω ζητή 12 φέτρε γιούφτο.
0: 5η 27 Φεβρουαρίου του 25. Σοκολάτα ζεστή χωρίς ζάχαρη.
1: 13.
0: Καπουτσίνο διπλό ζεστό μέτρο με μαύρη ζάχαρη.
1: 13. Λοιπόν. Σούπα 15 καφέδες σου έχω ζητή.
0: Πόσα... 3η 28 Ιανουαρίου.
1: 14.
0: Έχω εγχειριστεί στις 23 και 25 του μηνός με 4 σωληνάκια με λέει καπουτσίνο διπλό ζεστό μέτριο με μαύρη ζάχαρη.
1: Έχεις και παράπονο, ε.
0: 5η 9 Ιανουαρίου. Εδώ, τα βλέπεις.
1: 15.
0: Καπουτσίνο διπλό ζεστό μέτριο με μαύρη ζάχαρη.
1: 15.
0: Είναι επικίνδυνος ο Μπερτόλο σε σημείο παρεξήγησης. Γι' αυτό το μαρκάρισμα. Αυτό είναι άλλο. Είμαι κρυωμένος με πυρετό. Λογικά αύριο δεν θα έρθω. Καλό βράδυ, το λέω από τώρα να το ξέρεις. Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου. Καπουτσίνο διπλό μέτρο
1: 16,
0: με μαύρη.
1: Πέρσι.
0: Πέρσι. Η ρήτρα είναι 22 εκατομμύρια. Τετάρτη 13 Νοεμβρίου. Αν μπορείς φέρε ένα καπουτσίνο διπλό
1: 17.
0: Μέτρο με μαύρη. Περαστικά χρειάζεται κάτι. Εδώ στο νοσοκομείο. Αξονικές και τα λοιπά, ναι. Ιησούς Ναζωρέας βασιλεύς των Ιουδαίων. Πού άκουσες και διάβασες ρε βλάκα το Εβραίος. Αυτό είναι μαγιά που μας έχει κάνει ότι ναι.
1: Περίμενε.
0: Να, 17. Μετά τα έχω σβήσει τα.
1: 17 σε ένα χρόνο.
0: Ναι. Ποια ένα χρόνο.
1: Ρε γιούφτο. Ρε γιούφτο από την Τούμπα.
0: Βάζεις λέει τους καφέδες.
1: Βρε τα ηλιοπαγίδα. Τον έβαλες φυλακή τον άλλον με τις μπλούζες του Κωνσταντέλια. Και για 17 καφέδες σε ένα χρόνο. Ευρώ η
0: μπλούζα έκανε, ναι.
1: 4 πήρες.
0: Σιγά. Ένα χρόνο αλλάζω.
1: Εσύ άμα δώσεις 4.400 για μπλούζες.
0: Έχω δώσει ζωή μου άλλα.
1: Δεν... Ναι. Για μπλούζες λέω Κωνσταντέλια.
0: Για μπλούζες και για μάξι και για φιγούρες δεν έχω.
1: Θα έχεις πάθει 4 κεφαλικά και 2 πράγματα.
0: Σκοτώθηκε ένας, γέλασα μαζί του. Έχει ανέβει, έτρεχε με ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο.
1: Τι αν σκοτώθηκε τώρα, μην το ρωτήσεις.
0: Ναι, σκοτώθηκε κανονικά. Ανοίγει την πόρτα.
1: Και γελάς.
0: Τι να κάνω, δεν γελάω. Ανοίγει την πόρτα, έχει βάλει το αυτό να πηγαίνει το αυτοκίνητο με μια ταχύτητα. Ανεβαίνει απάνω. Ανεβαίνει απάνω στην
1: ολοφή.
0: Ναι, κάνει κάτι αυτά. Του λέω άλλο μπροστά, κοίτα. Είδα μια ταλίκα να πούμε. Μπαμ, πέφτει πάνω στην ταλίκα
1: και. Μπροστά σου έγινε αυτό.
0: Όχι, ρε, στο Facebook το είδα. Έχω πεθάνει στα γέλια.
1: Κλείσε, ρε. Η κάγκουμε τη γελάει.
2: Μετρόπολης, τελειώνομαι. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Πες μου ρε Μάκη εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
8: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan, το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
13: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
12: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
13: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε Magnifique.
14: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
2: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: street. She shuts out the night against the thousands waiting. Εδώ είμαστε σε 95,5 των FM, 9.55 κενό. Το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολη 95,5. Στο inbox θα δούμε, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή και να σχολιάζετε όλα αυτά που συζητάμε με τον Κωστή. Αν δεν στείλει μήνυμα, δεν μπορεί. Γκρέγ, ισχύει ότι θα πας πάλι υπαλληλάκος στον Google στην ιντερνετική εκπομπή που κάνει? Έτσι έλεγαν το πρωί μέρα.
1: Όχι, αυτός έλεγε, εγώ δεν έλεγα. Σκέφτεται να σε κάνει πρόταση για το κανάλι του?
0: Δεν νομίζω να μου κάνει πρόταση.
1: Δεν ξέρω τώρα εσείς τι έχετε να πούμε.
0: Δεν νομίζω να μου
1: είστε και ευέλικτοι να πούμε.
0: Δεν νομίζω να μου κάνει πρόταση.
1: Γιατί?
0: Δεν νομίζω. Εγώ σου είπα τι πιστεύω.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι κάτι κακό.
1: Το είπε δημόσια.
0: Καλά έκανε.
1: Εγώ ακούω. Δεν συμμετέχω σε τέτοιες
0: κουβέντες. Καλά έκανε.
1: Εγώ ακούω.
0: Λοιπόν. Τι ήθελα και το είπα.
1: Τι?
0: Παναθηναϊκός βλέπει τις χρυλίες για Ουναΐ και δεν έχουμε κάνει καμία πρόθεση. Καλά δεν το έχουν πάρει καμπάρι στο Παναθηναϊκό ότι ο Ουναΐ είναι παικτάρα, αλλά ένα παιχνίδι παίζει 10 δεν παίζει. Μπορεί να βάλει γκολάρες να στιμόμαστε, αλλά δεν είναι. Δεν μπορεί να βασιστείς. Τέλος πάντων. Είπες κάτι για τον ποδοσφαιριστή που πήρε ο ΠΑΟΚ.
1: Ποιον?
0: Ούγκρεσιτς.
1: Ο Ούγκρεσιτς, ναι.
0: Είναι 20 χρόνων δεκάρι από την Παρτιζάν.
1: Δεκάρι δεν είναι.
0: Για ένα μέσο ο οποίος παγωνίζεται και στα 10 μου έχουν πει.
1: Πράσε τις έχουν πει. Εξαροχτάρι. Έρχεται από πίσω, βάζει γκολ. Από τα οχτάρια. Όπως ερχόταν ο Στολτίδης να πούμε. Δεκάρι ήταν ο Στολτίδης. Ο Καφές ήταν δεκάρι. Όχι.
0: Ο Άκης ήταν εξαροχτάρι.
1: Από εκεί έρχεται.
0: Ο Καφές ήταν οχτάρι καθόλου.
1: Ναι. Και δεκάρι έπαιξε ο Καφές. Αλλά δεκάρι. Πιο πίσω όταν έπαιζε, έβαζε τα γκολ.
0: Ο Μαραγκός ήταν οχτάρο-δέκαρο.
1: Οχτάρι ήταν ο Μαραγκός.
0: Ναι, μπορούσε να παίξει στα 10.
1: Να ξεκινήσει 10.
0: Μπορούσε.
1: Δεν ξεκίνησε
0: κατά ποτέ. Συνθήκη.
1: Δεν ξέρει συνθήκη, ρε κόκκινη.
0: Είχε
1: ούτε
0: πάσα.
1: Στον Παναθηναϊκό.
0: Είχε πάσα, είχε τελική.
1: Βρε, δεν έπαιξε δεκάρι ο Μαραγκός.
0: Δεν
1: στον
0: είπα ότι έπαιξε.
1: Κατά συνθήκη. Άμα έρχεται από πίσω στο δεκάρι, δεν έπαιξε.
0: Ρε, ανισόρροπε. Ένα παίκτη. Σήμερα. Τι θέλουν οι ομάδες να αγωνίζονται, σε μία θέση ή παραπάνω?
1: Από πού ξεκινάει ο παίκτης, λέμε.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Το πού καταλήγει στο μάτς είναι άλλο.
0: Αυτό λέω εγώ.
1: Ναι, εσύ λες, αυτό μπερδεύεσαι.
0: Δεν μπερδεύομαι. Εσύ πας να με βγάλεις λάθος.
1: Άμα το ξεκινήσει ρε δεκάρι το Μαρακό, καλή του ώρα
0: δεν
1: εκεί
0: το ξεκινάει.
1: Είναι, δεν θα κουμπίσει την μπάλα.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Άμα ξεκινήσει δεκάρι το Στολτίδη, δεν θα κουμπίσει την μπάλα. Άμα ξεκινήσει τον Κούι και τον Μπαλί δεκάρι, δεν θα κουμπίσουν την μπάλα. Από πίσω έρχονταν.
0: Περίμενα.
1: Πάντε πάλι τα ίδια.
0: Τον Κωνσταντέλια,
1: ναι,
0: τον έβαλε ο Κόβατς στα φτερά. Αριστερά.
1: Δεν είναι φτερά. Είναι
0: στο πλάι.
1: Άκου, άκου. 3-4-3 παίζουν δύο θέσεις αυτοί. Έρχονται οχτάρια και εξτρέμ.
0: Τα λεγόμενα μου.
1: Άντε πάλι.
0: Πάμπα. Πάμε παρακάτω, σ' ακούω.
1: 3-4-3 το ξεκινάει έξω αριστερά. Εκείνη την ώρα αυτός παίρνει την μπάλα, έρχεται στα δεκάρια.
0: Μπράβο.
1: Ωραία. Για... Έρχεται ο Μπάκα πάνω, αλλάζει θέση. Μετά αλλάζει κατεύθυνση. Το ξεκινάει 3-4-3.
0: Και πού το ξεκινάει?
1: Πώς?
0: Πού το ξεκινάει?
1: Στον έξω αριστερά, υποτίθεται. Ναι.
0: Όχι, υποτίθεται. Εκεί το ξεκινάει.
1: Εκεί το ξεκινάει.
0: Αυτό τι σημαίνει, ότι εκεί είναι η φυσική του θέση?
1: Βρε αγόρι μου, δεν είναι δεκάρι αυτός εδώ, Ούγκραμαν, πώς το λένε. Δεν είναι δεκάρι.
0: Άλλο είναι το θέμα.
1: Άμα το βάλει δεκάρι στη θέση που βάλει τον Κωνσταντέλια, δεν θα κουμπίσει την μπάλα.
0: Έρχεται και σαν δεκάρι.
1: Από πίσω έρχεται.
0: Αυτό λέω.
1: Αυτό λέμε.
0: Τι είπα εγώ, είπα έρχεται. Στο διατάφτα. Ο ΠΑΟΚ θα δαπανίσει ένα ποσό κοντά στα 8 εκατομμύρια.
1: Έτσι λέει.
0: Δεν είμαι στα λογιστήρια.
1: Ναι.
0: Ούτε τον πονηρό κάνω.
1: Ναι.
0: Και διαρωτώ με κάτι το οποίο είναι εύλογο.
1: Ναι.
0: Όποιος θέλει τα ακούει, όποιος δεν θέλει δεν τα ακούει, γιατί κάποιοι. Καταλαβαίνουν πότε μιλάει κάποιο που
1: καταρχήν πρέπει να του πούμε του παοξίδε ότι δεν τον παίρνει Γιάννη Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ αυτό.
0: Ακριβώ.
1: Ναι. Μην μπερδευτούν και τον δουν.
0: Ένα...
1: Γιατί αυτοί οι κουτουλούφοι εκεί μπορούν να δουν τον άνθρωπο να είναι χαφ και να ζητάνε τρίπλε και τέτοια. Έχει μέσα
0: ένα...
1: παλαβιάρδε.
0: Ένα. Να υποθέσουμε το καλύτερο δυνατό, ότι είναι παικτάρα.
1: Ωραία, 20 χρόνια είναι, το δούμε.
0: Να υποθέσουμε ότι είναι παικτάρα. Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ μαζί με τον Ολυμπιακό έχουν τις καλύτερες ακαδημίες στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Και βγάζουν παιδιά. Όταν βάζουν το χέρι βαθιά στην τσέπη.
1: Ναι.
0: Όταν το βάζουν για ένα παιδί 20 χρονών. Που για την ελληνική νοοτροπία ακόμη δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα κάνει διαφορά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι υπερβολικό το ποσό?
1: Το ποσό είναι για να μην μιλάνε οι παοξίδες. Δεν ξοδεύει ο πρόεδρος. Πάλι τα ίδια.
0: Δεν διαφωνώ, μαζί σου είμαι. Λέω, εφόσον τα δίνει αυτά τα χρήματα.
1: Ναι.
0: δεν είναι πολλά. Άλλο να πάρει ένα όνομα
1: του. Δεν είναι πολλά, κοκκινή, είναι βολικά. Άντα σε μιλήσω σαν μαθηματικός. Σαν λογιστής θα σε μιλήσω.
0: Α, σαν λογιστής.
1: Είναι βολικά. Μπορεί να το καταλάβει το κεφάλι σου.
0: Ναι, σου λέει ότι εμείς πήραμε αυτά που πήραμε, αλλά δεν.
1: Ξοδέψαμε για αυτά. Και έρχεται αύριο ο Κουλιανός. Και ο κάθε Κουλιανός και ο κάθε Ραπτόπουλος, ξέρω εγώ, και ο κάθε ρεπόρτερ και αυτός και λέει: Η 32 πούλησε, 8 αγόρασε. Και αγόρασε και αυτό και πούλησε εκείνο.
0: Θα πάρει κι άλλα, λέτε.
1: Ρε τα αγόρι μου, πρέπει να βγει ισολογισμός. Ναι. Πάλι τα ίδια.
0: Ξέρω, εμείς δεν είμαστε ΠΑΟΚ, ούτε εγώ ούτε εσύ.
1: Γιατί να είμαστε, πρέπει να είμαστε ΠΑΟΚ.
0: Φυσικά και όχι.
1: Λοιπόν, για να μιλήσουμε κάτι, πρέπει να είμαστε κάτι δηλαδή.
0: Αυτό είπα.
1: Δεν είμαστε ΠΑΟΚ, δεν
0: και
1: είμαστε.
0: Και ρωτάω.
1: Ναι.
0: Μία ομάδα που επενδύει σε μικρούς. Βγάζει παίκτες. Κατά τη γνώμη σου, δεν λέω για τον ΠΑΟΚ γενικότερα, το σωστό είναι να παίρνει ένα παίκτη 20 χρονών με μεγάλο αντίτιμο ή ένα φτασμένο μεγάλο αντίτιμο.
1: Καλά, εντάξει, σωστά μιλάς. Αλλά δεν είναι και ξάνθη να βγάζει μόνο ταλέντα. Πρέπει να αγοράζει κιόλας.
0: Εννοείται.
1: Δεν είναι η Ξάνθη, δεν είναι η Καβάλα, δεν είναι η Δράμα. ΠΑΟΚ είναι.
0: Οι άλλοι.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ πιο μεγάλο πλεονέκτημα έχει από τους υπόλοιπους.
1: Ποιους υπόλοιπους?
0: Που έχουν ακαδημίες. Το καλύτερο σκάουτικ πριν μια δεκαετία στις ακαδημίες το είχε η ΑΕΚ.
1: Πάει η ΑΕΚ.
0: Το είχε.
1: 10 χρόνια είναι ο ΠΑΟΚ τώρα. Και ακολουθεί ο Ολυμπιακός.
0: Είπα πριν ναι. Μια δεκαετία.
1: Ακολουθεί ο Ολυμπιακός. Σε ποια ομάδα έχει κάνει ακαδημίες?
0: Σε
1: ποια ομάδα έχει στην Αλφαεθνική? Ο Ατρόμητος. Καταπληκτικές ακαδημίες.
0: Και η Τρίπολη.
1: Εγώ. Άντε πάλι. Ποια Τρίπολη, ρε. Ο Ατρόμητος. Ποια
0: Τρίπολη. Τρίπολη.
1: Για το Ατρόμητο μιλάω. Άσε την Τρίπολη. Μη συμπληρώνει για να κάνει τον έξυπνο τώρα, τι ξέρει.
0: Με τι ασχολείται ο Αχιλλέας?
1: Ποιος?
0: Ο Αχιλλέας με τι ασχολείται?
1: Με τη βότκα.
0: Ο Χατζηνικολάου.
1: Ναι. Βότκα, ουίσκι.
0: Με μικρά παιδιά.
1: Ναι.
0: Λες να μην μου λέει ποιοι κάνουν δουλειά, ποιοι είναι οργανωμένοι.
1: Σου είπα για τον Ατρόμητο.
0: Ισχύει και ο Ατρόμητος.
1: Ο Ατρόμητος έχει τις μεγάλες τις.
0: Και ο Λεβαδιακός κάνει δουλειά.
1: Βρε για τον Ατρόμητο λέμε. Κάνει δουλειά, όλη δουλειά κάνουν. Και ο Άρης κάνει δουλειά. Ποιο κάνει καλή δουλειά σε
0: μένα. Ο Άρης δεν επενδύει.
1: Τι να επενδύσει ο Άρης?
0: Αφού δεν
1: κάνει 30 μεταγραφές και αυτός δουλειά κάνει.
0: Δεν κάνει, δεν επενδύει.
1: Δουλειά κάνει.
0: Δεν επενδύει σε ακαδημίες.
1: Ναι, δουλειά κάνει. Άλλη
0: για ακαδημίες είπε τώρα. Γιατί
1: άλλη δουλειά κάνει.
0: Να αγιοποιήσει το φίλο σου.
1: Ποιο να αγιοποιήσω?
0: Το Καρυπίδη.
1: Δουλειά σε λέω κάνει τον αγιοποιό. Σαν να λέω
0: για κάνει... ακαδημίες μιλούσε και λέω δουλειά κάνει.
1: Μεταγραφές κάνει δουλειά, κάνει τον αγιοποιό ή τον κατηγορώ τώρα με αυτό που είπα. Το κατάλαβες τι είπα. Το κατάλαβες τι είπα.
0: Μομφή είναι.
1: Μομφή είναι. Άρα τι φίλος μου να πάρω τον μομφή.
0: Όπως ακούστηκε.
1: Πού να καταλάβεις τώρα εσύ με 2.000 στροφές τότε σε το κεφάλι σου να πούμε.
0: Και γιατί σου είπα ρε φία,
1: σου είπα,
0: για πέταμα.
1: Ναι.
0: Γιατί σου είπα ότι είναι αλλού και όχι για τις ακαδημίες που μιλάμε.
1: Mm. Είσαι δεν είναι φίλος σου. Εγώ σε δουλειά δεν έχω φίλους.
0: Ούτε εχθρός μου είναι εμένα.
1: Ναι.
0: Ούτε εχθρό, δεν έχω αγχωρήσει κάτι.
1: Εγώ τσακωθεί με τον Καρυπίδια σε ακαδημίες. 3 χρόνια του λέω. Κάνε ακαδημίες, πάρ' τον Εμπεγλέρα, φτιάξτε πράγματα.
0: Γιατί όταν βρεθήκαμε όλοι μαζί τον.
1: Βρε, ο Άρης τι ήταν, μικρή ομάδα ήταν. Έβγαζε παίκτες από τα Τσικό. Είχε τον συγχωρεμένο.
0: Δηλαδή κάποια ομάδα που βγάζει μικρούς παίκτες και τους πουλάει είναι μικρή. Ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός βγάζουν παίκτες από τις ακαδημίες είναι μικρές.
1: Ο ΠΑΟ, άμα θέλει ρε κόκκινε, τραβάει μια μεταγραφή 10 εκατομμύρια, παίρνει 2 παικταράδες. Άμα θέλει. Άμα δεν θέλει, επειδή τον έχουν δαγκώσει το Σαββίδι 10 χρόνια και του τιμωρεί κι αυτό. Όπως τιμωρούσε χθες στο παιχνίδι με τον Όφη με τα εισιτήρια που έβαλε, ξέρω εγώ, ο Καρυπίδης.
0: 25 ευρώ.
1: Ναι, τους τιμωρεί και αυτός τώρα, εκδικείται.
0: Δεν καλό.
1: Βρε, καταλαβαίνεις ελληνικά. Εκδικείται ο Σαββίδης.
0: Κακό είναι.
1: Καλό, κακό, τι να κάνουμε τώρα.
0: Καλό είναι να μην υπάρχει κόντρα.
1: Ναι, δεν πρέπει να την πούμε. Τους εκδικείται. Έχει αφήσει την κονσάρβα, τους αντιπολιτεύει και πηδάνε σαν τα κοκόρια αυτοί εκεί μέσα. Τους εκδικείται.
0: Λογικό είναι. Λογικό.
1: Οπότε πού καταλήγουμε τώρα? Στο τι? Για να κλείσει το θέμα. Γιατί κάνεις ενότητες χωρίς να τις κλείνεις. Πού καταλήγουμε για να πιάσουμε το άλλο θέμα?
0: Πώς κάνω μια ενότητα χωρίς να την κλείνω?
1: Πας από την ενότητα στο ΙΕΣΥ. Στην άνω τελεία και την άνω τελεία την κάνεις μεγάλη τελεία. Τη μεγάλη τελεία την κάνεις βράχο. Το βράχο το κάνεις βουνό. Το βουνό το κάνεις όλος.
0: Πείτε από το παράθυρο.
1: Τι να πηδήξεις από το παράθυρο?
0: Αφού θα σταθείς όρθιο.
1: Τι να σταθώ?
0: Γιατί να δώσει 8 εκατομμύρια για να πάρει απάντηση?
1: Γιατί τον βολεύει.
0: Εντάξει.
1: Το καταλαβαίνεις. Πόσο πιο απλά
0: το κάνει.
1: Να μην περάσω στις γραμμές τις κόκκινες. Δηλαδή με πας.
0: Όχι.
1: Στο καντάκι.
0: Δεν καταλαβαίνεις.
1: 3 φορές με ρωτάς. Γιατί είναι βολικό το. Πάλι τα ίδια. Πάμε, πάω στο καντάκι.
0: Εσύ δεν μάρκαρες. Έδωσε μία τον επιθετικό, τον άφησε κάτω.
1: Ναι. Λες, και
0: θα φάω μια κίτρινη.
1: Και πάτε στο καντάκι και μετά παίρνετε τηλέφωνο. Κάντε του μήνυση. Κάντε του μήνυση αυτόν. Κάντε του μήνυση.
0: Είπα εγώ ότι κάνω του μήνυση.
1: Το κάνει. Εσύ το κάνουν άλλοι συνεργάτες.
0: Και εγώ τι φταίω.
1: Παράδειγμα
0: αυτό. Εμένα μήνυση σου κάνει η γυναίκα μου. Εκεί είναι.
1: Παλαβιά να με κάνει μήνυση.
0: Δίκιο έχει.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί και άδικο.
1: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Όλα βρήκα.
1: Συνεργάτη γυναίκα 21 χρόνια σου κάνει μήνυση.
0: Καλά κάνει.
1: Ναι. Θα γελάνε οι δικαστές.
0: Θα πάμε αρτέρες πέρτης.
1: Γιατί από τον κύτρο πίσω μάκι να πούμε.
0: Τι κάνω?
1: Ναι. Τι δάγκωσε καλά καλά. Να πούμε από μένα το φουκάρα τι έχει να κάνει.
0: Δάγκωσα.
1: Ναι. Όταν πα σε δικαστήριο και έχει να διαλέξει 21 χρόνια τον συνεργάτη σου και τη γυναίκα σου πίσω πιο λίγα χρόνια.
0: Με τη γυναίκα μου έκανε παιδί, όχι με εσένα.
1: Έκανε παιδί. Εντάξει. Με μένα κάνει δουλειά. Και θα πα μαζί τη στο δικαστήριο.
0: Το παιδί.
1: Εγώ τουλάχιστον θα κρατούσε μια ουδέτερη στάση.
0: Τι θα έλεγε?
1: Θα πάει στο δικαστήριο να δίνει του
0: συνεργάτε. Αν μου κάνει μήνυση η Τζέννη, τι θα κάνει?
1: Ποια Τζέννη θα σε κάνει μήνυση?
0: Λέμε ότι.
1: Μυαλό η Τζέννη να κάνει μήνυση.
0: Μια χαρά είναι.
1: Μυαλό η Τζέννη.
0: Και καλή κυρία είναι και σοβαρή είναι. Πε ότι μου κάνει μήνυση για κάποιο λόγο.
1: Εδώ η Τζέννη με πήρε τηλέφωνο βράδυ 10 η ώρα και λέει δεν πήγατε ακόμα στα μπουρνούζια. Μα τρώλανε να πούμε.
0: Αυτό τι είναι κακό?
1: Έχει ότι έχει μυαλό και μα δουλεύει. Κακό είναι λέει.
0: Μην με κάνεις και τα ανοίξω στο γιατί είσαι πάντα καταστρέψει και τους άλλους. Εγώ δεν μιλάω και μιλάς εσύ.
1: Κοιτάξτε, πει στην Τζέννη δεν τη φτάνεις στο μυαλό. Ούτε εσύ ούτε εγώ.
0: Ποιος για να φτάνει η γυναίκη ο μυαλό?
1: Τετραπέρα την άστε να ξέρει τι κάνει αυτή.
0: Γι' αυτό και τα θηλυκά μυαλά για να είναι.
1: Ποιος μπορεί να κρατήσει ρε, άντρα σαν και εμένα γυναίκα normal.
0: Ποιος μπορεί να κρατήσει? Ποιος σου είπε ότι την κρατάς?
1: Όχι, άλλο
0: σε κρατάει, δεν την κρατάς. Περδεύτηκε.
1: Ποια νομίζω ότι μπορούσε να κάτσει με τον τρελό να πούμε.
0: Ήρωας είναι.
1: Μια χαρά το παίζει τώρα.
0: Θα τη δώσουμε Όσκαρ.
1: Ξέρω εγώ καλά τι κάνει. Παρακαλώ.
0: Τι, θα σε πάω στο γιατρό να σε εξετάσει?
1: Ποιος?
0: Θα σε πάω στο γιατρό να σε
1: εξετάσει. Αρκετοί γιατροί με εξέτασαν τους τελευταίους μήνες. Δεν χρειάζομαι. Φτάνει.
0: Ναι. Τους έχεις βγάλει όλους άξιους.
1: Ποιος έχει βγάλει?
0: Εσύ. Άστο ιδιαιτέρως. Όλους έχεις βγάλει κακούς.
1: Ποιος έχω βγάλει κακούς? Καταρχήν μέσω σε δύο γιατροί.
0: Ισχύει.
1: Ο Πανιώτης στην αρχή.
0: Και ο Σαρόπουλος.
1: Με τον Βασιλακάκη. Ο οποίος είναι στην ομάδα του Σαρόπουλου. Ο Πεκταλάς ο Σαρόπουλος. Μέσωσε. Πού ξέρω τους γιατρούς? Ποιος είναι τους γιατρούς? Έχουμε τους καλύτερους γιατρούς στον κόσμο, είναι ηλίθιοι.
0: Ιδιαιτέρως.
1: Η Ελλάδα.
0: Ιδιαιτέρως.
1: Και οι κακοί γιατροί που έχουμε, κάποιοι που κάνουν λάθη, καλύτεροι είναι από τους ευρωπαϊκούς γιατρούς.
0: Ευρωπαίους. Τι ευρωπαϊκούς, δηλαδή.
1: Από τους ευρωπαϊκούς γιατρούς.
0: Άκου, Ευρωπαίοι γιατροί,
1: Ευρωπαίοι. Ναι, ευρωπαϊκούς γιατρούς. Πώς τους λένε?
0: Το έκανε ουδέτερο. Ευρωπαίοι γιατροί.
1: Στη γη καλύτερος γιατρός. Από τον Έλληνα.
0: Υπάρχουν κάποια family.
1: Εντάξει, η family. Οι
0: Ινδοί.
1: Οι Ινδοί είναι πολύ καλοί γιατροί.
0: Α, το μάθες, ε?
1: Ναι, εντάξει. Να μας ήσουν τώρα στην ιατρική.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι πυρηνικό. Ατομική βόμβα είναι.
1: Ποιο είναι, ρε?
0: Δεν έμαθες?
1: Έμαθα, ναι, τι.
0: Μπάσκετ δεν ασχολείσαι, αλλά όταν.
1: Ρε, μαθαίνω, εδώ έρχεται εδώ πέρα, κάνω το Tele News εδώ το πρωί.
0: Ποιο Tele News, ναι. εγώ είμαι Tele.
1: Tel News λέγεται.
0: Εγώ είμαι Tel.
1: Εσύ είσαι.
0: Εγώ είμαι hotel.
1: Ναι.
0: Πόσα έριξε?
1: Δεν έριξε, ρε.
0: Έριξε.
1: Εγγυητική είναι, δεν έριξε. Δεν έριξε.
0: Επειδή μπερδεύεσαι. Επειδή μπερδεύεσαι.
1: Αλλά ο άλλος ο Σιάο.
0: Περίμενε, ρε.
1: Δεν έριξε.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εγγυητική. Σαν τι αυξήσουμε το κεφαλαίο που από τη μία μπαίνουν και από την άλλη.
1: Όχι, πρέπει να
0: χρησιμοποιηθούν. Όχι, πρέπει να είναι εκεί.
1: Ναι, ναι. Παρκαρισμένο.
0: Παρκαρισμένα, ναι, ναι, 10 ναι. Χρόνια εγγυημένο.
1: Έτσι, ωραία.
0: Και ρωτάω. 80.
1: Ναι, 80.
0: Και από το 27 ο 28 στην Ευρωλίγκα.
1: Αν το στεχτούν, δεν είναι σίγουρο. Μπορεί να μην το στεχτούν.
0: Η τελική υπογραφή με. Πάντως, σε πρώτη φάση.
1: Η προοπτική είναι πολύ μεγάλη, ναι.
0: Τους πέρασε όλους. Είχε τα εχέγγυα, γιατί δεν είναι μόνο τα λεφτά.
1: Εχέγγυα.
0: Εχέγγυα.
1: Εχέγγυα. Χωριάτη, εχέγγυα.
0: Ρε βλαμμένη από την Τούμπα.
1: Τα εχέγγυα.
0: Ρε με τα γυαλιά.
1: Τι γυαλιά, ρε. Ο Άδωνης τα γυαλιά και τα μιμήθηκε. Ποια γυαλιά?
0: Εκείνα έχουν και κάμερες ρε βλαμμένα.
1: Καλά, είναι ρουφιανόγυαλα εκείνα.
0: Είναι.
1: Ρουφιανόγυαλα. Εμένα τα γυαλιά μου είναι αγνά.
0: Τι είναι?
1: Αγνά γυαλιά, δεν είναι ρουφιανόγυαλα.
0: Και οι δύο έχετε παρόμοια γυαλιά, αλλά έχετε ένα πράγμα.
1: Τι?
0: Σας λείπουν τα καράβια. Ονάσια γυαλιά έχετε, αλλά σας λείπουν τα καράβια.
1: Δεν θα ήθελα να ήμουν ο Ωνάσης. Με τέτοια σωματικά προσόντα. Δεν θα ήθελα, όχι. Δεν θα ήθελα.
0: Είσαι τυχερός που δεν ζει.
1: Τι θα με έκανε δηλαδή?
0: Γκούτσου γκούτσου.
1: Τι γκούτσου γκούτσου θα με έκανε? Τι θα με έκανε?
0: Ρε φίλε, κατέκτησε όλο τον κόσμο. Λίγο είναι.
1: Γυναίκα μπορούσε να την κάνει να βογγίξει. Άρα κατέκτησε ό,τι θέλει.
0: Είχε όποια ήθελε.
1: Και τι την είναι, με τα λεφτά.
0: Είχε.
1: Τι να είχε, ρε.
0: Με ό,τι μπορεί ο καθένα.
1: Άσε ρε. Είναι και μερικά πράγματα που δεν έχουν λεφτά. Θα ήθελε ο Νάσης να είναι ένα παιδαράς, να πούμε, που να κάνει σεξ.
0: Εσύ ω τίμπλα ω παιδαράς.
1: Εγώ τι να κάνω τουλάχιστον. Στα προσόντα μου είναι πολύ καλύτερος από τον Ωνάση.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Δεν θα το μάθει κιόλα.
0: Εννοείται.
1: Θα λες να σου ο Ωνάση? Όχι, δεν θα.
0: Γιατί εγώ το Ρόκο Σιφρέτη που τον πήρα τηλέφωνο δεν σε είχε.
1: Γιατί είμαι πολύ πιο ευτυχής που έχω την Ευγενία κόρη εγώ παρά αυτός που είχε τη Χριστίνα. Θα σου πω και άλλα θέματα που δεν θα ήθελα να ήμουν ο Ωνάση.
0: Εκείνο ατύχησε.
1: Τι ατύχησε, ρε. Τι ατύχησε.
2: Και ατύχησε.
1: Να με ονάσεις και να μείνω χωρίς παιδί με. Να... Όχι, δεν θα ήθελα καθόλου να με ονάσεις. Να μου λείπει.
0: Καλά, γιατί Χριστίνα σε ή και αυτό που έγινε με τον Αλεξάνδρο.
1: Γιατί τον άλλο τον πέδαρο το γιο που είχε και ο άνθρωπος σκοτώθηκε και ο άνθρωπος μαράζωσε.
0: Κανείς δεν έμαθε πώς έπεσε.
1: Δεν ξέρω πώς έπεσε, ρε κόκκινε. Το Τσουκαλάς έχασε το γιο του στη Σάμο, να πούμε. Με εκείνο το φελό τον Μουτζουρέα που έριξε το αεροπλάνο πάνω στο
0: βουνό. Αφού πήγε εσύ να χαιρετήσει το αεροπλάνο.
1: Εγώ φταίω δηλαδή.
0: Έτυχε. Έτυχε.
1: Εγώ φταίω που έπεσε το αεροπλάνο στο βουνό.
0: Πόσα αεροπλάνα έχει πάει που χαιρετίζει.
1: Πόσα.
0: Πόσα αεροπλάνα έχει πάει.
1: Τώρα αποχαιρέτησε. Το προηγούμενο βράδυ ήταν στο Μπουντρούμ και συναντηθήκαμε και το λέω καλό ταξίδι τον
0: είπα. Και σου έπιασε το.
1: Δεν σοκάρε εσύ τώρα. Άμα πεθάνει ένα φίλο σου, συμμαθητή σου.
0: Το διακομωδώ, ρε.
1: Τι διακομωδώ, το θάνατο του φίλου.
0: Όχι.
1: Να διακομωδεί το θάνατο.
0: Εσένα διακομωδώ.
1: Εμένα διακομωδώ.
0: Του είπε καλό ταξίδι και ήταν το τελευταίο του.
1: Κοίτα ένα μορφόπεδο μοναχοπέδι. Θα είχε. Ζωάρα θα έκανε. Ο Φουκαρά. Τέλο πάντων. Έχει και τέτοια.
0: Κανεί δεν ξέρει τι έχει το καθελίδι.
1: Δεν ξέρει.
0: Κανεί δεν ξέρει.
1: Οπότε μη με μνημονεύει τον Ωνάση και θα σου σαν τον Ωνάση. Δεν θα ήθελα καθόλου να είμαι σαν τον Ωνάση.
0: Επειδή Ωνάση δεν είσαι.
1: Ναι. Ούτε μπορεί, θέλω να είμαι.
0: Μπορεί να μιλήσει για τον Μισακίδη.
1: Ναι.
0: Πες μου τώρα, ο Αριανός,
1: ναι.
0: Ο οποίος δικαίως χαίρεται γιατί έχει έρθει ένας μεγάλος παράγοντας.
1: Ποιος, ο Σιάου, ναι, βεβαίως. Φυσικά,
0: και
1: ναι.
0: Μαζί του ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίτας σήμερα που μιλάμε από δίπλα.
1: Ναι, τους φόρτωσε εκεί τα αδέρφια, ναι.
0: Ρίχνει λεφτά.
1: Ποιος ρίχνει λεφτά.
0: Ο Αντετοκούνμπο.
1: Φράγκο δεν δίνει.
0: Μην παίρνει όρκο.
1: Ποιος Αντετοκούνμπο δίνει λεφτά.
0: Μην παίρνει όρκο.
1: Ούτε σπόρια τους έχει δώσει.
0: Μην παίρνει
1: όρκο. Ρώτα τους να μάθεις. Ρώτα το Σίμω. Σίμω, πες, δεν είναι λεφτά, δεν τον κούπο. Πες, το γάμα, πας στην Καβάλα, μπορώ να το βρω το Σίμω. Τι, το Σάββατο, στο Τόσκα που θα πάω. Εκεί με μαζεύεται αυτός. Καλό παιδί.
0: Πάλι εκεί πας.
1: Γιατί, αφού μου αρέσει, γιατί να μην πάω, δηλαδή.
0: Τον πήρε ο Σάκη Κλέβο.
1: Τον έμπαινα να ενημερώσει, με βάλει το βραχιόλι. Το βραχιόλι ξέρεις τι είναι.
0: Ναι, αυτά που σε φέρουν. Ξέρω τι το βραχιόλι.
1: Πες τι είναι το βραχιόλι.
0: Όλοι κλούσι.
1: Όλοι κλούσι, ναι.
0: Γιατί χρειάζεται βάλει βραχιόλι. Εγώ όταν πήγα δεν μου φόρεσε βραχιόλι.
1: Φρεζουρλωμαδία πρέπει να μας βάλουν οι βραχιόλοι. Άσε τώρα.
0: Μια μπάλα πρέπει να σε δώσει.
1: Βραχιόλοι να μας βάλουν. Λοιπόν. Είναι μεγάλη υπόθεση να πάει ο ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγα μετά 80 του Αριστοτέλη και με γήπεδο, το οποίο βέβαια γήπεδο είναι στο όριο να τους πάρουν. Και χθες πέρασα, πήγα στο Τζόλα μια βόλτα να δω τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, ένα παιδάκι είχα πάει να το αξιολογήσουν. Να μου πούνε.
0: Και είδε το μπαλόνι που προχωράει.
1: Το μπαλόνι που προχωράει. Μπήκα στο στενό, μη με δούνε να πούμε και τα λοιπά. Και είναι έτοιμο το μπαλόνι να πούμε.
0: Εσύ είδε από το Σεπτέμβριο.
1: Ποιο Σεπτέμβριο.
0: Από το Σεπτέμβριο το ξαναδείχνει.
1: Δεν πάω στο Σεπτέμβριο.
0: Το παλιό το και. Σε είδαν, λέω, εκεί που πήγε.
1: Ναι.
0: Σε βλέπουν από εκεί, μη στεναχωρήσει. Δεν ξεφεύγει.
1: Άλλοι, άλλοι πάνε στο Σεπτέμβριο. Εγώ πάω στο Μαμαδά, δεν πάω στο Σεπτέμβριο.
0: Εσύ πα στο Οκτώμπερ.
1: Ναι, πάω στο Οκτώμπεργο.
0: Τι κάνει ο Δημήτρη.
1: Χτίζει.
0: Δεν τελείωσε ακόμα το δεύτερο.
1: Όχι, λίγο ακόμα θέλει για το Βόλο. Τον είπα, κανόνες εκεί πέρα. Γαρίδες, ψάρια,
0: ιστορίες. Εάν δεν είχα τώρα
1: εγκαίνια, το δεύτερο. Τι να έχεις τώρα.
0: Είπα τον Μπούζο πριν, λέω, το Σάββατο βρήκε άτομο.
1: Άστρο τον Μπούζο. Άστρο μια μέρα μόνο του.
0: Θα πάω όλο στο Βόλο.
1: Ναι.
0: Μην λες τέτοια, λέει, δεν είμαστε για τέτοια. Λέω, άσε να πάω στο Βόλο.
1: Βάλε ένα νέο παιδί, ρε, πες το. Θα πεθάνουμε εδώ, βρικόλα και στα έχει.
0: Πάμε στο Βόλο να φάμε κανένα ψαράκι, ρε.
1: Κερασμένο εβδομαδά, ε. Γαρίδα μεγάλη, να πούμε. Ευωϊκού κόλπου.
0: Μπορεί να είναι έχει δωμάτιο που το ξέρει.
1: Ποιο δεν έχει δωμάτιο. Μα βάζει από. Έχουν... Αυτοί έχουν δικά του δωμάτια, πριβέ, να ξέρει. Εγώ τον Πριώνα τον έχω πει. Λέει δεν έχω δωμάτιο, λέω το δικό σου. Εκεί που βάζει το κουκουλιά και κοιμάται.
0: Εμένα μου είπε
1: ο Σάκη.
0: Εμένα μου είπε
1: ο Σάκη. Και οι πρίζε σα πρόμαυρε είναι.
0: Εμένα...
1: Αλλά ο κουκουλιά πάει εκεί και κοιμάται.
0: Εμένα μου είπε ο Σάκη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ότι πέρσι δεν ξέρω και αυτό τι έχει κάνει. Λέει δεν μπόρεσα να κοιμηθώ ούτε ένα βράδυ. Δεν είχε ούτε για μένα.
1: Ευλογία. Μάλι, πολύ καλό.
0: Δεν το πιστεύω ότι έλεγε ψέματα.
1: Αλήθεια, λέει, αλήθεια.
0: Δεν είναι άνθρωποι, ναι, ναι, που λέει ψέματα.
1: Και πάνε κάτι Βουλγάροι, κάτι αυτοί, κάτι Σκοπιανοί, κάτι αυτοί πλούσιοι να πούμε.
0: Πάνε άνθρωποι που έχουν οικονομική ευρωστία. Καταρχήν.
1: Εσείς πεινάσατε, τα φάγατε τα λεφτά.
0: Καταρχήν είναι τρομερό το ξενοδοχείο.
1: Πώς?
0: Είναι τρομερό το ξενοδοχείο.
1: Πειράζει, το ξέρει ποιο το έκτισε εκεί.
0: Δεν ξέρω.
1: Ε?
0: Εγώ δεν κάνω τον έξω.
1: Πατακώστα
0: το. Το ξενοδοχείο.
1: Για να πάρει άδεια εκείνο.
0: Άλλο.
1: Ναι, επιχούντα πήρε άδεια.
0: Ο Σάξ το αναβάθμισε και το έκανε για να,
1: ναι,
0: πάρει,
1: ναι,
0: ζωή.
1: Εντάξει, ναι.
0: Τι συζητάμε.
1: Είναι φίλος με τον Αδρώνη, ξέρεις, εκεί στη Σουήτα πάνε μαζί. Παοξίδες.
0: Ας φίλε, τι σχέση έχει το ένα το άλλο.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος είναι σοβαρός.
1: Ναι.
0: Τώρα το αν πηγαίνουν μαζί και είναι και οι δύο παοξίδες, το δεν με απασχολεί.
1: Παοκ, παοκ, παοκ. Παοκ.
0: Ήταν να πάμε για φαγητό, εξαιτίας δεν πήγαμε. Πού να πάμε με τους σακουλάκι, έλεγες, για φαγητό.
1: Γιατί θα ήταν μια ωραία παρέα αν πήγαινα με τους σακουλάκι για φαγητό, να πούμε. Δεν θα έχω καλή παρέα.
0: Χωρίς σακουλάκι είσαι ωραία παρέα.
1: Με συγχωρείς, σακουλάκι με σε πλευρό είμαι καλύτερη παρέα. Τι τίποτα άλλο.
0: Λιγότερο κακή.
1: Ναι. Θες τίποτα άλλο? Θα γράψεις, θα κάνω αυτό στο Bet Show σήμερα. Από το καλοκαίρι λέει είχε να γράψεις.
0: Δεν με, δεν με φωνάξεις κανείς.
1: Ο βραχίσωμος συνάδελφός.
0: Τι κουβέντες να θες? Θα παρεξηγηθεί. Ακού βραχίσωμος.
1: Από το καλοκαίρι λέει.
0: Εσύ ρε Βασούλα.
1: Από το...
0: Εσύ ρε Βασούλα.
1: Μην με πονάς, δεν στο σημείο μου, στον κολοπόστα μου κάτω.
0: Βασούλα.
1: Ναι.
0: Μιλάς. Με τέτοιες θεατροφύλλα και σου άλλο σε όλα αμυντικό να παίξει.
1: Τις έφαγε όμως μετά. Τις έφαγε μετά.
0: Δεν μιλάς για βία.
1: Όχι. Λέω ότι παλιά.
0: Παλιά, ε.
1: Παλιά.
0: Όταν έκανες αμαρτίες.
1: Τώρα κύριος.
0: Τώρα θα σου έλεγα. Άλλαξε το τελευταίο συνθετικό. Κυρία, όχι κύριος.
1: Κυρία, κυρία.
0: Διάλειμμα και
1: κορίτσι, κορίτσι, κορίτσι, κορίτσι. Πάμε διάλειμμα, πάμε.

0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
1: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλό σας απόγευμα. Νέα γυναικοκτονία σοκάρει το Πανελλήνιο αυτή τη φορά στη Ροδόπη. 53χρονος άνδρας μαχαίρωσε θανάσιμα την 44χρονη σύζυγό του, με την οποία είχε αποκτήσει 3 παιδιά, εκ των οποίων το ένα είναι ανήλικο. Ο δράστης επιχείρησε να αυτοκτονήσει καταναλώνοντας πετρέλαιο, ωστόσο μεταφέρθηκε ζωντανός στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Δικαίωσε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τη διπλή παρακολούθησή του από την ΕΕΠ και το Predator θα αναζητήσει ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, όπως έκανε γνωστό ο δικηγόρος του Ζαχαρίας Κεσές, ο οποίος κατέθεσε προσφυγή κατά της Ελλάδος. Οριστικά υπεύθυνος κρίθηκε από το ελεκτικό συνέδριο ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος για το έλλειμμα ύψους περίπου 8,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο του Δήμου κατά το οικονομικό έτος 2006. Η διαβεβαίωση ότι κανένας ασθενής δεν θα μείνει χωρίς το φάρμακό του έδωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, σχολιάζοντας τη νέα απόσυρση γνωστού φαρμάκου κατά του καρκίνου του μαστού. Παράλληλα, τόνισε ότι θα βρεθεί λύση με τη φαρμακευτική εταιρεία για να συνεχίσει απρόσκοπτα η διάθεσή του στη χώρα μας. Στη διεθνή επικαιρότητα, τρομακτικές πλημμύρες πλήττουν χωριά του Νεπάλ, στοιχίζοντας μέχρι τώρα τη ζωή σε 19 άτομα, ενώ αγνοούνται 384 ταξιδιώτες. Ορατός είναι ο φόβος για την αύξηση των νεκρών. Επόμενο δελτίο στις 6. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
2: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
1: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
2: Για ποιο αυτοκίνητο?
1: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Μυρίζει λουχουδιά.
6: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
5: Πού πήγε πάλι?
6: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
6: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
7: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
8: Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
12: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
13: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barone Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος XL. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
14: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
15: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
16: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
17: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

0: Επιστρέψαμε με Λευτέρη Χατζηπαντελή. Θα πορευτούμε σε δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως κάθε μέρα της εκπομπής και όπως κάθε μέρα της και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σας αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την αδικλοφορία στα χέρια σας, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολη 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, να σχολιάσετε όλα αυτά τα οποία συζητάμε με τον Κωστή, να πείτε τη δική σας άποψη και γενικότερα οτιδήποτε θέλετε στο inbox του σταθμού στη σελίδα μας στο Facebook. Για το φίλο που ρωτάει, το παιχνίδι της ΑΕΚ είναι στις 10 σήμερα, φίλε μου, από το Κορμωτέ Sport 2 η τηλεοπτική κάλυψη, αλλά και από το Μέγκα. Οπότε και αν δεν έχετε συνδρομητικό κανάλι, μπορείτε
1: να... Λέει τι Μέγκα, ποιος παίζει Μέγκα, παίζει ΑΕΚ.
0: Λέω την ΑΕΚ, θα το δουν από το Κορμωτέ Sport 2, αλλά και από το Μέγκα.
1: Το δικό μας σπίτι σε άλλους νοικιάζει και τι έγινε τώρα, το Μαρινάκι το κάνει την ΑΕΚ.
0: Το κάνατε.
1: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε, αυτό λέω.
0: Δεν
1: η ΑΕΚ θα παίξει το Μέγκα, αυτό λέω.
0: Βεβαίως.
1: Βεβαίως.
0: Το κακό που είναι.
1: Ναι, καπιταλισμός.
0: Ακριβώς.
1: Μ' αρέσει.
0: Ρε φίλε.
1: Φούρ στον καπιταλισμό. Μαλώνει. Πάει η ΑΕΚ στο Μέγκα.
0: Έλεγες κάτι.
1: Κοιτάξτε για... βόδια που μαλώνετε εκεί για τις θρησκείες και τις ομάδες.
0: Έλεγες κάτι πριν για τον Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Σε ποιο τηλεοπτικό κανάλι έχει τα δικαιώματα του Ηρακλής?
1: Ξέρω εγώ που πήγε στον Αλαφούζο.
0: Στο Sky.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι, επειδή έγινε αυτό τη δεκαετία του 80, θα πρέπει οι Ηρακλητές να το πούνε πάνε με λιγότερα χρήματα στην
1: Ελλάδα. Ρώτα ένα 55η Ηρακλειδέα, 58η. Εγώ 12 χρονών το 82, 13 χρονών το 82, 14 πόσο ήμουνα, είχα πάει με τον πατέρα μου στο Ηρακλής Παναθηναϊκός.
0: Το 4-0.
1: Ποιο 4-0. Τότε που είχα στο πρωτάθλημα που του κόψατε
0: το πρωτάθλημα. 2-2.
1: Ποιο 2-2.
0: Για ποιο λες?
1: Ποιο 2-2. Φάγατε τις μπουνιές σας κάτω στη λεωφόρο.
0: Το ξέρω,
1: με τους μπράβους. Ναι. Και την ίδια χρονιά.
0: Πού το ξέρω εγώ με τους μπράβους?
1: Πόσο έλεξε η Ηρακλής Παναθηναϊκός μετά από τρεις μήνες στο Καθατζόγλιο? Που του κόψατε το πρωτάθλημα.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Τι να θυμάσαι.
0: Αφού δεν το θυμάμαι.
1: Τι να θυμάσαι.
0: Να σου πω ψέματα.
1: Να θυμάσαι, γι' αυτό δεν μισείς τον Παναθηναϊκό. Δεν. Και λες, Παναθηναϊκός να περάσει.
0: Γενικά δεν μισώ.
1: Ήρθε εδώ ο Παναθηναϊκός λοιπόν. Με ισοπαλία έπαιρνε το πρωτάθλημα. Και ο Ηρακλής ήταν έκτος. Ναι. Τον μπλακώνεις εκεί με τον Χατζημαρακή, το Λάκι. Κοφίδες και τα λοιπά, μπαλάρα.
0: Τελικό αποτέλεσμα.
1: 2-1 με κεφαλιά του Λάκη Παπαγιάννου στο 85. Πήρε ο Ζουμπάς κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι.
0: Ζουμπάς ή και φέρνει.
1: Πρόλαβε τον καψί.
0: Από, από,
1: από πού είναι πιο ψηλό? 1,70 είναι.
0: Πιο ψηλό από σένα.
1: Κοντό είναι ο Λάκη.
0: Άσε. Πεκταρά όμω ήταν.
1: Πεκταρά είναι. Βέβαια μα βρίζει εδώ, τέλο πάντων.
0: Καλά σε κάνει.
1: Καλά κάνει. Εντάξει,
0: και έχει και η άντρα. Ήρθε σε βρήκε, στα ίσια.
1: Και τι να κάνουμε τώρα, να πλακωθούμε επειδή
0: άλλο, ρε.
1: Ο άνθρωπος, ναι.
0: Βλέπεις ότι εκεί είναι αρσενικός, ήρθε σε
1: βρήκε. Μ' άρεσε, ναι. Παιδιά, εγώ το Μετρόπολης δεν το βρίζω, αυτό βρίζω μόνο.
0: Όχι, δεν είπε έτσι.
1: Αυτά, αυτά είπε, αυτά είπε.
0: Δεν είπε έτσι. Δεν είπε έτσι.
1: Σου λέει αυτό το βρίζω.
0: Πού τον! Πού τον θα το σκίσω, έλα εδώ, ρε. Έχω παίξει τόσα παιχνίδια που κάνει. Εσύ λέει ποιο είσαι και μου κάνει κριτική, ρε. Γιατί δεν μου κάνει κριτική.
1: Ποιο είπε ότι το κάναμε κριτική?
0: Σε λίγο ανοίγουμε να
1: μιλήσουμε. Ποιο είπε ότι του κάναμε κριτική, ρε παιχταρά ήταν, τι κριτική να τον κάνουμε.
0: Είπε ότι μα κατηγορεί.
1: Αυτό είναι άλλο, αυτό είναι αυτό. Σαν παίκτη.
0: Και λέει πού κατηγόρησε και ποιον, πες ονόματα.
1: Δύο κοπέλες που κάνουμε κοινή παρέα, να πούμε.
0: Τι γίνει δηλαδή, κάτσε.
1: Ναι.
0: Το είπε
1: κάτι. Δεν χρειάζεται, ναι. Ο άλλο που έχει τα Red Rock Dino Mackies, ναι. Τρεις-τέσσερις ακόμα, μα τα πάνε. Και λέω γιατί, ρε παιδί μου, τι. Και εκεί έτσι έγινε η παρεξήγηση. Αυτό δεν τον μειώνει σαν παιχταρά. Τώρα λοιπόν τον πλακώρησε εκεί με το Λάκι και του. Χάτζη Παραγή και τα λοιπά. 2-1, πάει στα μπαράζ, χάνει από τον Μητρόπουλο και τον Αναστόπουλο, πάει το πρωτάθλημα. Είχατε κόντρα. Την άλλη χρονιά του πετά 4 γκολ κάθε 7 λεπτά.
0: Εμφανίζει το Ροδίτη. Αποβάλλει το Χατζη
1: Παραγή. Αποβάλλει το Χατζη Παραγή, ο οποίο είναι.
0: Μπροστά σε 13.
1: Μπράβο. Τι θε να δείξει ότι ήταν σε 13.
0: Εκεί ήμουνα.
1: Μάλιστα.
0: Μπροστά μου ήμουν.
1: Τα γκολ που μπήκα σε ποια αιστεία?
0: Σε ποια αιστεία?
1: Τα 4 που τα έβαλα.
0: Στο ρολόι προ προς τα ανατολικά.
1: Όχι, τα 4 γκολ μπήκαν από την άλλη μεριά.
0: Τι λε.
1: Βάλε. 82-83, Ηρακλής Παναθηναϊκός 4-1. Πες δεν ήμουν στο μάτς, ρε κόκκινε. Δεν ήμουν στο μάτς. Αλλού μπήκαν τα γκολ. άστο να πάει στο διάλο μεσημεριάτικα.
0: Και μάλιστα,
1: ναι, και μάλιστα
0: η αποβολή έγινε
1: ναι.
0: στο μισό προς το ρολόι, προς το πέταλο προς τη 10.
1: Μάλιστα. Ποιο ρολόι?
0: Εκεί.
1: Όταν
0: στα πλάγια.
1: Όταν
0: κάθεσαι 13, 12 και
1: 13. Στα επίσημα κάθομαι εγώ.
0: Από τα επίσημα.
1: Κάθομαι στα επίσημα. Το γκολ που μπήκε.
0: Η αποβολή έγινε όπως κάθεσαι στα επίσημα. Απέναντι και δεξιά.
1: Το γκολ που μπήκε δεν θυμώσω. Τέλος πάντων. Άστο. 4-1.
0: Κάνεις το πονηρό. Σε πήγε ο μπάσκετ το χεράκι. Εγώ μόνος μου πήγαινα. Φλόρε.
1: Πήγαινες μόνος σου που κοκκινάει την
0: καρδιά. Στο γήπεδο.
1: Στο γήπεδο πήγαινες μόνος.
0: Φυσικά.
1: Καλά, εσείς ήσασταν 6 και 1 να χανόταν, είχατε άλλα 5 να ζήσετε.
0: Είχε καβάτσα.
1: Ναι, είχε καβάτσα 5 άλλα.
0: Ενώ μεσά.
1: Ενώ εγώ χανόμουν.
0: Σε είχε που πηγάζει το κελεπούρι. Ήξερε τι στόκο.
1: Ήξερε.
0: Κάτσε το πάρω από το χέρι.
1: Να το πάρω από το χέρι.
0: Σάφσε μετά μια φορά. Έτσι για να βοηθήσει τον Αλέφα, τον κλείσανε μέσα.
1: Ναι.
0: Πάρε τηλέφωνο.
1: Πάρε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω. Δεν συμφέρει. Ζαβό.
1: Πήγαινε μόνο στο γήπεδο αυτό. 8 χρονών πήγαινε στο δημοτικό μόνο του.
0: Φίλε, πήγαινα με τον αδερφό μου, πουλούσαμε ξυλαράκια.
1: Ναι.
0: Και, συνήθως...
1: και στο δημοτικό 8 χρονών πήγαινε μόνο στο σχολείο. Με την τσάντα.
0: Στο σχολείο σίγουρα πήγαινα μόνο.
1: 8 χρονών.
0: Και στα νύπια, στα νανιάδου μόνο μου πήγαινε.
1: Μάλιστα.
0: Πού, δεν είχατε το περίεργο που είναι.
1: 8 χρονών σε αφήνα πήγαινε μόνο.
0: Φυσικά.
1: Είχαν 6 γι' αυτό. Σου λέει και να το χάσουμε, να μην έχουμε άλλα 5.
0: Ήταν
1: και ζαβό, τι ήταν, σου λέει.
0: Ήταν καλή γονή, ζαβό.
1: Α, πολύ καλή.
0: Τότε.
1: Τρομεροί άνθρωποι ήταν. Άγιοι.
0: Τότε τι,
1: Άγιοι
0: τι είναι αυτό που λε.
1: Θα ρίξει και μια γραμμή. Τι θα κάνεις.
0: Δεν αντέχεις την κριτική.
1: Ποια κριτική, ρε Δαμάνη.
0: Ότι ήσουν αυλαμένος.
1: Αυτό γνωστό πάει σε Ελλάδα.
0: Λοιπόν, το 23-10 για 3 εντάρια είναι δικά σας. Μπορείτε να πείτε.
1: Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Να βγείτε, ρε Ηρακλήδης που είστε 50-55.
0: Και στην ΑΕΚ, σήμερα καλή επιτυχία.
1: Αυτό ο Γιαννούλης που ήταν με τον
0: Κυριακό. Και στον Παναθηναϊκό. Να καλή επιτυχία.
1: Να μας πούνε.
0: Ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Κάνουμε εδώ μια δουλειά.
1: Τι δουλειά κάνεις. Δουλειά κάνεις. Κάνεις δουλειά.
0: Είναι μόνο εσύ δουλεύεις.
1: Κάνεις δουλειά. Τα συναισθήματά σου είναι Ερακλειδέα. Σας τη δουλειά τα.
0: Τα συναισθήματά μου
1: πήγαν. Σαν Ερακλειδέα τώρα. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό.
0: Το μικρόφωνο δεν έχει περιθώρια για
1: σε ρίξανε να πούμε.
0: Το μικρόφωνο
1: θα μου πεις, είπα και από αυτό έχετε. Εδώ πήρατε το δικηγόρο που σας έριξε, το πήρατε δικηγόρο στον Ηρακλήδη.
0: Εγώ τον πήρα. Τον Πιλάβιο.
1: Τον Πιλάβιο.
0: Εγώ τον πήρα.
1: Εσύ τον πήρε. Ποιο τον πήρε.
0: Εγώ τον πήρα.
1: Ο πρόεδρο τον πήρε. Ποιο τον πήρε.
0: Όση κριτική έχω κάνει εγώ στο Μανεβασιώτη δεν
1: είναι. Έχετε τσίπα γι' αυτό. Δεν είπατε συγγνώμη το Ρώσο τώρα, σοβαρά μιλάς. Τον Αϊγιάννη το Ρώσο.
0: Α, τώρα έτσι.
1: Είπατε είναι. Συγγνώμη. Τώρα μπορεί να το λες Ρώσο.
0: Εγώ τι έλεγα εκείνη τη μέρα.
1: Πριν δύο χρόνια δεν μπορούσα. Κάτσε λίγο να μιλήσω.
0: Επειδή το έθεσε προσωπικού.
1: Πριν δύο χρόνια δεν μπορούσα να το πει Ρώσο. Τώρα μπορεί να το πει ό,τι θέλει. Σε τσένο το λες ό,τι θέλει. Δεν σε λέει κανεί τίποτα. Πριν δύο χρόνια τόλμα να το πει.
0: Α, τώρα δεν είναι καλό.
1: Πριν δύο χρόνια για τόλμα
0: το πει.
1: Θα έρχονταν ο Μπούσο εδώ με το Μυρδιοβόλο να πούμε.
0: Με ποιο?
1: Με το Μυρδιοβόλο. Το όπλο, πώ λέγεται. Μυρδιοβόλο δεν λέγεται.
0: Ο προπολιβόλο λέγεται. Και λέγεται μυδράλιο.
1: Το μυδριοβόλο να πούμε.
0: Τι.
1: Πάρε γεμάτη.
0: Τι ακούω. Βρε γεμάτη οι γραμμέ, ήταν ούτω ή άλλω. Η βλακία στο κεφάλι σου είναι πιο γεμάτη.
1: Για πε τον Τσετσένο πριν δύο χρόνια να δει τι καλά που θα περάσει. Τώρα το λε ότι δε. Ρωσεπούλα, Τσετσένε, κάνε, ράνε. Τώρα είναι εύκολα. Για πε τον τότε που τον έλεγχο. Μπαμπά.
0: Καλησπέρα.
1: Από τα δύο χρόνια να δούμε.
0: Καλησπέρα,
1: καλησπέρα φίλε. Καλησπέρα. Μπαμπά! Έλα, ναι.
2: Ανοίξατε γραμμές.
1: Ναι, ανοίξαμε γραμμές. Ναι, ανοίξαμε γραμμές.
2: Ωραία. Ναι. Έχω μια απορία που άκουσα πριν από τον Γρηγόρη.
1: Ναι, ναι.
2: Αν μπορεί να μου...
1: Λίγο πιο δυνατά πες το, τη ρουκέτα, ρίξτε πιο δυνατά.
2: Αν μπορεί να μου τη λύσει, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
2: Είπε πριν 10 χρόνια και είχε λέει τις καλύτερες ακαδημίες. Μπορεί να μου πει δύο παίχτες που έβγαλε.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό του λόγιο. Πού είναι οι ακαδημίες.
0: Φίλε,
1: φίλε.
2: Με
1: τι ασχολείσαι.
0: Όχι, δεν έχω ονόματα.
1: Δεν έχει ονόματα.
2: Πώς είναι οι καλύτερες ακαδημίες πριν 10 χρόνια.
0: Γιατί συμφώνεις ο Κωστής δίπλα μου.
1: Ατρόμη το έλεγα.
2: Τι ενδιαφέρει ο Κωστής, εσένα ρωτάω.
0: Ρωτάω κάτι. Εγώ πες ότι
2: κάνω. Ρωτάω.
0: Ρωτάω κάτι. Ο Κωστής γιατί συμφώνεις αφού έκανα λάθος.
1: Τελείωσε. Εμένα βάζει τώρα στη Ιστοτάκου. Κατάλαβες.
2: Ότι πει ο Κωστής είναι σωστό. Ο Κωστής είπε, έλεγε για τον Κωνσταντέλια. Και είπε συγγνώμη.
0: Περίμενε. Εσύ λες ότι δεν τσίχια.
2: Όχι, εσύ πες μου, δύο παίκτες που έβαλες.
0: Δεν έχω να σου πω, γιατί δεν θυμάμαι κάποιο όνομα.
1: Μανούλα μου.
0: Δεν θέλω να λέω βλακίες.
2: Είναι οι καλύτερες.
0: Γιατί φίλε το σκάουτινγκ που κάνανε ήταν όλοι σε όλη την Ελλάδα και μαζεύανε παίκτες. Κάνα παιδομάσμα.
2: Δύο που έβγαλε.
1: Δεν έβγαλε.
0: Δεν θυμάμαι κάποιο όνομα.
1: Δεν θυμάται να
0: βγάλε. Να μην λέω βλακίες.
1: Ναι.
2: Εντάξει, απλά να λέμε ρε παιδιά, αλλά να λέμε κάτι που ισχύει. Εντάξει, εσύ
0: να πεις. Θα δεχτώ να πεις.
2: Έλεγες πιστικά το είπε γι' αυτό.
0: Μισό λεπτό. Είχε και επιμένω το. Να πεις ότι εγώ να δεχτώ πες ότι είχε τις καλύτερες ακαδημίες. Για πες με ένα όνομα που έβγαλε αφού είχε τις καλύτερες. Εκεί πάσου του, εκεί. Το ότι δεν έβγαλε.
2: Δεν είναι οι καλύτερες.
0: Φίλε, γιατί του ΠΑΟΚ γίνανε οι καλύτερες?
1: Γιατί βγάζει παικταράδες.
0: Όχι.
1: Και συνεχίζει.
0: Όχι.
1: Χθες. Θα σου πω γιατί.
0: Υπάρχει κάτι απλό.
1: Θα σου πω γιατί. Θα... Χθες πήγα εκεί και μου λένε αυτούς τους βλέπεις τους 20. Κάμπα 15.
0: Βλέπω, φίλε.
1: Κάτσε να... λίγο ρε κόκκινε. Από μακριά τους έβλεπα. Παικταράδες. 14 χρονών. Λέει είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Μαζέψαμε από όλη την Ελλάδα τους καλύτερους. Και από το εξωτερικό ήταν δύο.
0: Τι είπανε? Μάζεψαμε.
1: Μάζεψαν.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Άκου λίγο φίλε.
1: Σε τόπο επίπεδο.
0: Δεν μου λες.
1: Γι' αυτό είναι καλύτερο.
0: Δεν μου λες. Έχω δηλώσει Ηρακλής.
2: Αυτό δεν κολλάει νομίζω πουθενά.
0: Γιατί είσαι μόνιμος με άρνηση και δεν ακούς? Έχω δηλώσει Ηρακλής. Λέω ότι ο ΠΑΟΚ έχει τις καλύτερες πλέον.
1: Τι να πεις, αφού είναι πανελληνίος γνωστός.
0: Γιατί έχει τις καλύτερες, ξέρεις?
2: Όχι, δεν ξέρω, μπορείς να μου πεις.
0: Γιατί ο ΠΑΟΚ, φίλε, έκανε κάτι το οποίο μπορεί να μοιάζει απλό, αλλά οι άλλοι δεν το κάνουν. Οι άλλοι ψωνίζαν από 14 και μετά. Ο ΠΑΟΚ ψωνίζει και από πιο νωρίς. Βλέπει ένα ταλέντο.
2: Ποιος το λέει αυτό, δεν ψωνίζουν οι υπόλοιποι?
0: Αυτό γίνεται τελευταία χρόνια. Άμα ρωτήσει το σκάουτινγκ τι γίνεται. Και 13, δες πόσο χρόνο ήρθε ο Κωνσταντέλιας.
2: Εσύ γνωρίζω ότι άλλες οι ομάδες δεν ψωνίζουν πιο μικρούς.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι ο πρώτος που το ξεκίνησε αυτό. Και τους προσπέρασε.
2: Εντάξει, τέλος πάντων, μην κουράζουμε τον κόσμο. Καλή συνέχεια.
0: Αυτή είναι η απάντηση σου.
1: Να τι θες να σε παρακαλώ. Να αργήσει τα πινελίκια να μαλώσετε.
0: Ποια πινελίκια
1: έρχεται?
0: Τον έβρισα.
1: Γιατί αυτό έβρισε, τέλειο. Πολιτισμένα, τέλειο.
0: Παρακαλώ.
1: Υπάρχει διαφωνία, υπάρχει δημοκρατία. Υπάρχει Μητσοτάκης, δημοκρατία, δεν υπάρχει χούντα πια. Πάμε, πάμε. Έλα, φίλε. Ναι, μάλιστα. Καλησπέρα, Βίλε.
0: Σε μένα θα ήθελε να μιλήσει. Καλησπέρα.
1: Δεν μιλάει.
3: Εγώ είμαι.
1: Εσύ φιλοβαρής, ναι, εσύ.
3: Άντε, ρε.
0: Ο Μηταράς.
1: Ο Μηταράς.
3: Μας έχετε βγάλει την ψυχή μέχρι να μας βγάλει.
0: Δεν βγαίνει, ρε, απλό χέρι.
1: Δεν βγαίνει ψυχή σου με τέτοια ρουδούνια.
3: Καλό καλοχέρι σε όλα τα παιδιά. Καλά να περνάτε, ρε φίλοι. Καλά να περνάτε.
1: Μάλιστα.
3: Καλά να περνάτε από εδώ και πέρα το καλοκαίρι σας. Προχθές όλος τυχαίως ήθελα να πάω στον αγώνα, αλλά καλά που δεν πήγα να πούμε. Πάλι τσόντα θα βλέπα. Ήμουνα στη Φιλαδέλφια. Είχα πάει κάτω στα παιδιά μου και μου λέει η κόρη μου, θέλει παπά να πάμε, λέει. Λέω τι να πάω να δούμε.
1: Τι καρδιά να πάω να δει.
3: Ναι. Θα στεναχωρηθώ. Καλά που δεν πήγαρε εσύ, Τσατσαλοκέφαλε.
1: Ναι, φυσικά.
3: Πώς θα έφευγα μετά από ντόρτια. Πώς θα έφευγα.
1: Αφού είδε την κόρη σου και είναι καλά, θα παρηγοριώσουν εκεί πέρα.
3: Ναι, ναι. Άλλα πράγματα. Και, και μου λέει ο διπλανός σου ότι θα πάει καλά ο Ηρακλής, θα πάει τέταρτος, πέμπτος. Τι είχε πει?
1: Ο Κόντης!
0: Τι είπα εγώ? Βρε απίθε.
3: Για το κύπελο δεν
0: έλεγε. Βρε Πόντι, είπα εγώ ότι θα πάει καλά.
1: Τι δεν είπες?
0: Είπα θα
3: δεν
0: δω.
3: Είπες, ρε, ότι θα πάει να πούμε στο κύπελο και στο έτσι και στο αλλιώς.
1: Ναι, σωστά, ρε.
3: Δεν τα έλεγες εσύ.
0: Βρε παπάντζα.
1: Τι παπάντζα και παπάντζα.
0: Βρε παπάντζα το Λεμαΐδος.
1: Μια χαρά τα λέει.
0: Άλλο τι
1: θέλει.
0: Άλλο τι θέλω και άλλο τι κάνει μια ομάδα με
1: παπάντζα. Καλά σε λέει.
3: Α, δεν το είχες πει αυτό, ρε, εσύ Γρηγόρη. Συγγνώμη.
0: Θα δω την ομάδα.
3: Εγώ θέλω ο ΠΑΟΚ να πάρει το Champions League, αλλά δεν το παίρνει, ρε Γάβαρο. Τι να κάνω.
0: Για να πάρει Champions League. Για να πάρει Champions League.
1: Να πάει,
0: είπε να πάρω. Να πάρει.
3: Να πάρω.
0: Να πάρει, για να πάρει τη Champions League πρέπει να πα στο Champions League. Πάνε πρώτα στο Champions League και μετά πάρτο.
3: Πού θα πάει, ρε, πού θα πάει, θα πάω, ρε φίλε, πού θα πάει. Εσύ ξεκινάτε να σωθείτε σήμερα, φέτος, και μετά βλέπουμε τι θα γίνει.
1: Ο καθένας
0: δεν μπορεί να πω κουβέντα.
1: Ο καθένας τι
0: να κάνει. Ισχύει αυτό που λες, δυστυχώς.
3: Και θέλω, δυστυχώς πάτε πολύ χαλιά, έτσι φαίνεται. Όχι από την Τεσάρα, έτσι.
1: Ευτυχώς έχει και άλλες κακές ομάδες.
0: Ρε χάλι μαύρο είναι, πιο χάλια δεν
1: έχει. Έχει και άλλες κακές ομάδες. Έχει και άλλες κακές.
3: Τέλος πάντων, εγώ δεν ξέρω, αλλά ο φίλος Ματωνιάδης μου λείπει. Αν ακούει, να παίρνει τηλέφωνο να
1: τι να κάνω. Μάλωσε με τον κόκκινο, μάλωσε με τον κουλιανό.
0: Με μένα δεν έχει μάλωση.
1: Ναι, και με σένα μάλωσε.
3: Μάλωσε. Με όλους μάλωσε.
1: Μάλωσε.
0: Ψέμα είναι ότι μάλωσε μαζί μου, δεν ισχύει αυτό.
1: Μάλωσε.
3: Τέλος πάντων. Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά.
1: Φιλιά, φιλιά.
0: Και εσύ να είσαι καλό παιδί που ήθελε να πας και στη Φιλαδέλφια.
1: Τι Φιλαδέλφια να πας.
0: Παρακαλώ. Ναι.
1: Ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
4: Καλησπέρα, Κωστή. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Από Σαντορίνη, πρώτο τηλέφωνο.
0: Τι τηλέφωνο είναι αυτό και ακούγεται έτσι?
1: Καλά, καλό είναι, καλό είναι.
0: Όχι, δεν είπα. Τι είναι?
4: Τώρα είναι καλύτερα iPhone, ρε Γρηγόρη.
0: Ρωτάω, ρε φίλε. Είναι πολύ διαφορετικός ο ήχος, γι' αυτό λέω.
4: Α, όχι.
1: Έχει επεξεργασμένο αέρα, έχει, ναι.
4: Λοιπόν, Γρηγόρη, για σένα πήρα, γιατί τις προηγούμενες μέρες δεν μπόρεσα, είχα δουλειά. Όταν έχασε ο Ηρακλής από το κύπελο, το πρώτο πράγμα που βγήκε και είπες είναι ότι δυστυχώς δεν θα πάρουμε τα λεφτά της Ευρώπης. Υπήρχε περίπτωση, ρε Θεόφοβε, να βγει ο Ηρακλής Ευρώπη.
0: Τι είπα,
1: τέτοια έλεγε.
4: Και να μπει, όταν έκανε μόνο την προηγούμενη. Αφού το άκουσα, εγώ το άκουσα. Μέσα στα μάξι μου και το άκουσα.
0: Φίλε,
4: και όταν χάσατε, λες, δυστυχώς φέτος ο Ηρακλής.
0: Βρες μου ειλικρινά πω το από αυτό. Άρα πλάκα τώρα. Δηλαδή, κάντε όση πλάκα θέλετε.
4: Αλήθεια σου λέω, δεν κάνω πλάκα. Την πρώτη Τετάρτη κιόλας, γιατί θυμάμαι που ήμουνα, όταν γύρισε, νομίζω. Ήταν η Τετάρτη ή Πέμπτη.
0: Περίμενε. Άλλο αυτό που είπα και άλλο αυτό που λες.

0: Για να έπαιρνε, ρε φίλε. Θα είχε ένα έσοδο που δεν το υπερπολόγιζε.
1: Πόσο είναι αυτό το έσοδο, 500.000.
0: Γιατί λίγα είναι.
1: Για να χτυπήσεις Ευρώπη και μετά να κάνεις...
0: Δεν μίλησα ποτέ για Ευρώπη. Ο Ηρακλής, τα 500.000 και το 1 εκατομμύριο παραπάνω που θα πάρει από αυτούς τους αγώνες, είναι ένα έσοδο το οποίο το έχει.
1: Όχι, ρε κόκκινε, δεν το έχει.
0: Δεν είναι χάσιμο.
1: Χάσιμο. Τι είχαμε, τι χάσαμε. Εγώ άμα μια γκόμενα, η Μόνικα Μπελούτζη...
0: Ρε φίλε, για να συνοηθούμε. Ο Όφι είναι αγκαλιά με το League Face του Europa League.
1: Πέρασε, τα πήρε τα λεφτά του Europa League.
0: Δεν ξέρουμε. Λογικά πέρασε.
1: Δεν ξέρουμε τώρα. Αρχίζει τα χθεσινά καλά σε κανέναν ο Κωστής. Τι δεν ξέρουμε.
0: Επειδή είσαι ανόητος. Δεν μου λες ποιες πιθανότητες. Χτες αν σου λέγω θα περάσει η Λίντς. Την ομάδα του Σέλικ. Τι θα μου λέγεις ότι είσαι για δέσιμο. Να που πέρασε. Έχανε 0-1 και πέρασε την παράταση. Μπάλα είναι, ρε φίλε. Μπάλα είναι.
1: Όσο, για να
0: τώρα γιατί ειρωνεύεσαι και χθες, με γυρνάς στο μυαλό.
1: Δεν ειρωνεύομαι αλήθεια. Όσο για χθες,
0: εσύ ήξερε κανείς ότι θα περάσει η Λίντσερ τη Σέλτικ?
1: Δεν το ξέρω, δεν το είδα, δεν παρακολουθώ, με διακοπές τώρα. Λοιπόν, για άλλο σε πέρα, για χθες που είπες για τα 20 λεπτά, ότι ξέρεις άνθρωπο που έμεινε για 20 λεπτά χωρίς οξυγόνο. Στα 20 λεπτά θα έχει
0: χειριστεί. Δεν είπα για 20 λεπτά, είπα για 8,5 λεπτά.
2: Και 8,5 είναι ανεμένη φυτό.
1: 8,5 λεπτά είχε χαιρετηθεί με τον Άγιο Νικόλα, με τον Άγιο Πέτρο.
0: Φίλε, επειδή το ζω πάνω από 15 χρόνια, δεν ισχύει αυτό που λέει.
2: Ποιος ζεις, ρε?
1: Στα 3 λεπτά μας γνωρίζει.
2: Τον έχω γνωρίσει. Ρε φίλε, αυτός επάθηνε ανακοπές και επανερχόταν. Οπότε ο εγκέφαλος του ξανά έπαιρνε μπροστά.
0: Αυτό λες εσύ.
2: Αυτό το θέλω να λέει. Καταργείτε τους νόμους της ιατρικής τώρα, ο κόκκινος. Μας ακούν καρδιολόγοι, παθολόγοι. Έχουν πηδήξει από τα παράθυρα, έχουν βγει από το αυτοκίνητο. Έρποντας πηγαίνουν.
0: Εμένα μου τα λέει ο άνθρωπος που το πέρασε και εσύ.
2: Τι πέρασε, ρε, τον άκουσα τι είπε. Πάθαινα να κοπεί, με φέρνανε και έβευγα. Δεν ήταν, επιμακρώθεν 7,5 λεπτά. 7,5 λεπτά μένει κόκκινο.
0: Αυτό γινόταν για πολλές μέρες που ήταν στο νοσοκομείο. Στον Άγιο Παύλο συγκεκριμένα ήταν.
2: Άντε ρε, φύγε από εδώ πέρα. Μετά, ιατρικά, δεν έχει ιδέα τι σου γίνεται. Εδώ μιλάμε για πολύ καλά γιατρό να πούμε τώρα. Πάμε,
0: πάμε. Αν μιλήσει για γιατρού,
2: άκουγε
0: γιατρό και έφευγε και τα τελευταία χρόνια έμαθε κάτι. Με κορόιδευε και τώρα κάνει πολλά περισσότερα.
2: Καλά κάνει.
0: Είπα εγώ ότι καλά κάνει.
2: Τι θες να κάνει.
0: Κορόιδευε όμω.
2: Κορόιδευε, ναι.
0: Γιατί πα γιατρό.
2: Όταν με είπα άλλο 40 χρόνια κάνει κολονοσκόπηση, τώρα ήθελα τον δύρο. Και όταν πήγα και βρήκα τρει πολύποδε, γλίτωσα. Σοβαρά μιλά.
0: Εγώ τι να πω.
2: Εγώ τι.
0: Άρα εγώ καλά έκανα που πήγαινε στου γιατρού.
2: Βέβαια καλά έκανε που πήγαινε στου γιατρού.
0: Και μιλά εσύ γιατρού σε μένα.
2: Καλά, είσαι ψοφή με από μικρό. Πάμε παρακάτω.
0: Έχει χάρη που είμαι κατά τη βία.
2: Μπράβο, ναι, σωστά.
0: Αποκύκλητο.
2: Ναι.
0: Παρακαλώ.
2: Παρακαλώ, φίλε.
3: Καλησπέρα, τι κάνετε.
2: Καλώς τώρα.
3: Καλά είστε.
2: Καλά, φίλε, εσύ.
3: Μπράβο, χαίρομαι. Κωστή, να σου πω κάτι.
2: Να πεις, φίλε.
3: Σχετικά με το προηγούμενο θέμα που συζητάγατε για τους αθλητάς, για την καρδιά.
0: Για την μεγαλοκαρδία.
2: Μεγαλοκαρδία.
3: Ναι. Δεν είναι μεγαλοκαρδία, είναι υπερτροφία.
2: Υπερτροφία της καρδιάς. Αριστερά
3: κοιλίας. Αριστερά κοιλίας.
2: Κάτι ξέρεις. Ναι.
0: Okay.
3: Λοιπόν, γιατί και εγώ έπαιζα ποδόσφαιρο κάποτε και τότε που είχαν βγάλει τα δελτία υγείας, με στέλνανε σε καρδιολόγο για να κάνουμε το τεστ.
2: Καλά, τότε οι καρδιολόγοι ήταν απάτη να πούμε, γιατί...
0: Δεν τους στέλνανε σε καρδιολόγους μόνος, σε παθολόγους.
2: Εγώ στη ΜΕΤ Αλφα Θεσσαλονίκη.
0: Δεν πήγε ποτέ σε
2: καρδιολόγο. Ερχόταν ένας καρδιολόγος, μας γεια σας παιδιά και μας έδινε τα αυτά. Κανένα δεν είχε έλεγξη. Τότε. Για τώρα δεν λέω.
3: Δεν ξέρω. Δεν
2: για
3: ξέρω,
2: τότε μιλάω εγώ. Δεν λέω για τώρα.
3: Εγώ εκεί που πήγα μου βγάλανε αυτό το πράγμα, ότι υπερτροφία αριστερά.
2: Αριστερή κοιλία. Μάλιστα.
3: Λοιπόν, και ένα άλλο θέμα ήθελα για να σε ρωτήσω. Σε κάποια εκπομπή θέλω να κάνεις μία ανάλυση, γιατί είσαι τρομερός σε αυτά. Λοιπόν, ένα σύστημα το 3-2-3-2, αμυντικά και επιθετικά.
2: Ναι, κατάλαβα ποιο λες. Είναι ένα 3-5-2. Το οποίο μετά, ναι, είναι καινούργια μόδα αυτή τώρα.
3: Αυτό θέλει... αυτό εγώ το ονειρεύομαι από μικρό παιδί και λέω, ας πούμε, μια ομάδα δεν θα το παίξει.
2: Πάει πολύ αξονάτο, πάει πολύ αξονάτο αυτό, ναι.
3: Γιατί παίζεις άμυνα και επίθεση.
2: Εντάξει, ούτως ή άλλως το 3-5-2 είναι το άξονα. Ούτως ή άλλως. Τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας. Φύγε, σ' αγαπώ, επόμενος.
3: Όχι.
2: Ναι. Σ' αρέσει αυτό το αμάξι, να το χτυπήσω, τι λες.
0: Και αυτό δεν μου το πάρει, για να μην το χτυπήσει.
2: Τι όμορφο.
0: Λοιπόν, εγώ επειδή δεν είμαι σαν και εσένα,
2: ναι,
0: να ευχαριστήσω τον πολύ καλό φίλο και από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές πέρασαν τον Ανακλή, τον Νίκο, τον Καλαμπάκα.
2: Κατερίνη, το περίπτερο που έχει.
0: Το ξέρω, ρε.
2: Ναι.
0: Ο οποίος λέει έχει δίκιο, ρε, από την άλλη μεριά που κάνει τα γκολ.

0: Ναι, αφού έπαιζε ο Νίκος.
1: Σε δικαιώνω. Ρε, αλλάξει τα πετρέλαια. Ρε βλάκα, σε δικαιώνω.
0: Αυτό σημαίνει ότι δεν πήγε στο μάτς.
1: Αυτό σημαίνει.
0: Βέβαια.
1: Ξέρω που έγινε αποβολή μου.
0: Εγώ σαν μπολμπόι ήμουν μπατς. Θυμάμαι και την τελευταία λεπτομέρεια.
1: Τη μουστάκα του Ροδίτη, θυμάται.
0: Ποιο τη μουστάκα?
1: Του Ροδίτη, θυμάσαι.
0: Ποιο είναι ο Ροδίτης?
1: Ο διαιτητής που απέβαλε το Βάσκια.
0: Πώς το λέγανε?
1: Δεν το θυμάμαι. Δεν το
2: θυμάμαι.
1: Τι να πω, κάτι που δεν θυμάμαι. Πάμε στο τελευταίο πριν το διάλειμμα. Ναι.
0: Ήταν για 8 γκολ ο Παναθηναϊκός. Πιο πολλά θα έτρωγε από το 80.
1: Ανά 7 λεπτά έπαιρνε γκολ.
0: 7, 14, 20.
1: Ανά 7 λεπτά. Ναι, ναι, ναι. Πού τα θυμάμαι, τα θυμάμαι όλα.
0: Τα θυμάσαι, κόκκινε, τα διάβαζε. Δεν είσαι
1: ποια διάβαζα.
0: Να το ζήσει, να πούμε.
1: Ρε ηλίθι, για ποιο λόγο να πω ότι ήμουν στο γήπεδο?
0: Άμα στο γήπεδο, πώς δεν θυμάσαι που πήγε τον γκολ? Εγώ θυμάμαι τα πάντα στα γήπεδα.
1: Δεν σου έχει τύχει να μην θυμάσαι κάτι?
0: Τα μάτς που πήγα τον γκολ. Αύριο να
1: θυμάσαι κάτι.
0: Αύριο να παρκάρω τα μάτς, θα ξεχάσω που το έχω παρκάρει. Τα γκολ τα θυμάμαι.
1: Γιατί τώρα που το παρκάρεις, θυμάσαι?
0: Θυμάμαι γιατί είναι εδώ.
1: Πού είναι ακριβώς?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ναι, παρακαλώ. Ναι. Έλα φίλε.
3: Και καλή.
1: Και καλή γρήπη.
0: Είναι ρε πολύποδα μεσημεριάτικα, τι θες?
1: Πολύποδα.
3: Πώς?
0: Πολύποδα. Είναι πολύποδα λέω μεσημεριάτικα.
3: Έχουμε, με τον Γρηγόρη μίλησα τώρα, πήρα να πω μια καλησπέρα. Δεν είπατε το βασικότερο για τους αθλητές. Εγώ σαν ποδηλάτης έκανα το χρόνο 22.000 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν έχω πρόβλημα. Οι μεγαλοκαρδίες, ούτε για τροσίμα, αλλά για τροσίμα που λένε.
1: Πόσα χιλιόμετρα έκανες? Πόσα χιλιόμετρα έκανες?
3: Από τις τόπες γίνονται μεγαλοκαρδίες. Οι γυναίκες βγάζουν, να μην αναφέρω Ολυμπιονίκες πριν 40 χρόνια, βγάζανε γένια. Θυμάστε, μουσια.
1: Αυτό γινόταν για άλλους λόγους.
0: Σιγά μην γινόταν και σαν το Μάρξερε.
3: Από τα αναβολικά.
0: Ναι.
3: Κανένας δεν το είπε, ούτε ένας γιατρός που βγήκε.
1: Γιατί ρε ανόητα, εκείνος ο εισπράκτορας που είχε ερωτευτεί το 12, τι νομίζεις?
3: Μπροστά στην ιδέα μου.
1: Παλιά παραθώ.
0: Δεν μπορώ άλλο ρε.
1: Παλιά παραθώ ο δρόμος.
3: Έκοστη.
1: Έφυγε, έχει λιποθυμίσει έξω. Κλείσε σατανά. Διάλειμμα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
3: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
2: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
3: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
7: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
6: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
8: Nexus Facility, παρακαλώ.
6: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
9: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
10: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943-849-214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
11: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
12: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
13: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
12: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
13: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
14: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
15: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλακήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψήξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα μόνο στα Leroy Merlin.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ακόμη 23 λεπτά μπορούμε να τα λέμε και τηλεφωνικά. Το 2310 και 390 είναι και πάλι δικά σας. Κάποιοι φίλοι περιμένουν, υπάρχουν γραμμές ελεύθερες. Πάμε σε αυτούς οι οποίοι περιμένουν να μην αναμένουν πολύ. 2310-90-90-90, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς στην Κουκουρούκου.
2: Καλώς στην Κλάουντια Καρδινάλη.
1: Γιατί δεν μου κολλάτε το φιλαράκι μου, τον Γρηγόρη, βρε.
2: Καλώς στην Νικόλ Κίτμαν, να πούμε, ναι.
1: Βρε, εσείς πάτε σε έναν κατρέφτη, κοιτάξτε τον εαυτό σας.
2: Καλώς στην έρημο Σαχά.
1: Ναι, ναι, ναι,
2: ναι.
1: Τι να φέρει.
2: Ναι.
0: Τους βάζει ο Κωστής.
1: Ας πάτε τα χέρια από τον Γρηγόρη.
2: Όλες οι γριές τον αγαπάνε.
1: Κάτω τα χέρια από τον κόκκινο.
2: Όλες οι γριές τον αγαπάνε, τον λατρεύουνε. Τον λατρεύουνε.
1: Το λατρεύουμε, ναι.
0: Είμαι...
1: Έχει πρόβλημα.
0: Είμαι σεξ σύμβολ.
1: Ένα αυτό που έχει πρόβλημα.
2: Είναι σεξ μαζί. Ναι.
1: Είναι.
2: Τίποτα, φασόλια. Λέγε παρακάτω.
1: Άμα έχει πρόβλημα, θα είμαι σε κάνα ψυχολόγο να τα πει.
2: Δύσκολα να πάω σε
1: ψυχολόγο.
2: Ναι, δύσκολα.
0: Κοίταξε, ο Κωστής επειδή μπορεί να κάνει τίποτα, ασχολείται με πατουσάκια. Καθένας ό,τι μπορεί κάνει.
2: Ναι.
1: Τίποτα δεν μπορούν να κάνουν, Γρηγόρη, άστα πάνε να λένε.
0: Κοιτάει πατουσάκια, τι να κάνει.
1: Μην του δίνει σημασία.
2: Ναι.
1: Αυτή ξέρεις τώρα, είναι στερημένη από γυναίκες.
2: Ναι.
1: Είδε τα πάνε καλά με τις γυναίκες, τρώνε το ξύλο της.
2: Ξύλο τρώνε, ξύλο στο σπίτι, ξύλο.
0: Πολύ το ξύλο, πίστεψέ με. Ξύλο. Με βρεγμένη σανίδα.
2: Ναι. Καλακόμενο βρήκες μετά τον άντρα σου. Βρήκες τίποτα.
0: Δεν μπορεί να σου το πει. Θα μείνεις με την απορία.
2: Έκανες τίποτα.
0: Σ' αφήνει να αφήσει την φαντασία
2: του. Ή θα ζήσεις με τη μνήμη του. Με 400 ευρώ σύνταξη που θα σ' αφήσει.
0: Τα έχει βολεμένα η Σοφία, μην στεναχωριέσαι.
2: Ναι, καλά, αυτά έχει βολεμένα αυτή. Γι' αυτό δεν στεναχωρέθηκε που πέθανε ο άλλος.
0: Δεν το ξέρεις.
2: Τι να το ξέρεις. Άμα είναι βολεμένη γυναίκα, τι να
0: στεναχωρεθεί. Για να είναι χρόνια μαζί του και για κάποιο λόγο.
2: Από συνήθεια.
0: Κάτι καλό έκανε.
2: Τι καλό να έκανε. Θα πάρει στον επόμενο φίλο.
0: Ναι.
2: Άντε, πάνε. Έλα, φίλε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
2: Εσύ, ναι. εσύ.
3: Λοιπόν, καλησπέρα και στους δύο.
2: Μάλιστα.
3: Γρηγόρη, μπορεί να σε αφιερώσει ένα ποίημα.
0: Πες τώρα, φίλε, τι.
3: Δίχως ζωή το αίμα δεν κυλάει. Δίχως αγάπη η καρδιά δεν τραγουδάει. Πέτα ψηλά στον ουρανό, ασύννεφα γη για σένα να γεννούνε. Σε αυτή τη γη άσε το αίμα να κυλά. Σε αυτή τη γη άσε την καρδιά να αγαπάει. Όταν κατέβεις πάλι γη, όταν το χώμα της ξανά θα το πατήσεις, δώσ' την ψυχή σου άπλε το φως ανθρώπου αγάπη να γνωρίσεις.
2: Ποιος το έγραψε αυτό?
0: Ο φίλος.
2: Ποιος το έγραψε αυτό?
3: Συγνώμη.
2: Αυτό ποιος το έγραψε?
3: Ε?
2: Αυτό λέω, ποιος το έγραψε?
3: Εγώ. Στα 91.
2: 91 χρονών γράφεις τέτοια πράγματα?
3: Ναι.
2: Είσαι απίστευτος. Ασύλληπτος. Στα 91 θα μιλάς για αγάπη. Γιατί θα μιλήσεις? Βεβαίως και καλά κάνεις. Ναι. Στα 50 βαράς το μίσος. Μόλις δεις εκεί την πόρτα του παραδείσου της κολάσεως, αρχίζεις την αγάπη να μιλήσεις.
3: Να σου πω και σένα ένα. Λοιπόν, ταξίδι στα άστρα του ουρανού, της μοίρας ψάχνω το φυγμάνι. Κρυμμένο λες να είναι εκεί ή στη ζωή στα βάθη. Όταν το βρήκα έγραφε πως οι ψυχές που φεύγουν στο περιβόλι του ουρανού εκεί θα ανασταίνουν. Μα τώρα στο γλυκόφως της ζωής, της μοναξιάς γλυκόφως, αγάπη ζητάει η ψυχή για βάσαμο στον πόνο. Σαν όλα αυτά τα σκέφτεσαι, απάνεμο ψάχνει να βρεις λιμάνι που στο γλυκόφως της ζωής τη μοναξιά θα γιάνει. Πες μου, Κωστή.
2: Ωραίος, ωραίος. Αλή, αλή και τρισαλή. Μου ήρθε η εφορία. Πάω να ζητήσω δανεικά από τη Θεία Σωτηρία. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα. Πάμε. Σου γράψω εγώ 30 τέτοια ποίηματα ωραία για την αγάπη. Σ' άρεσε το ποίημα, ρε.
0: Καλό είναι.
2: Μπράβο, Γρηγόρη. Μπράβο, καλό. Γρηγόρη. Πάμε. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Έλα, ακούμε.
4: Μ' ακούτε?
2: Βεβαίως, πεντακάθαρα.
4: Λοιπόν, θέλω καταρχήν να σας χαρώ γιατί θεωρώ ότι η πιο καλή εκπομπή στα ραδιοφωνικά προγράμματα που ακούω μέχρι και σήμερα.
2: Φαντάζομαι.
4: Αλλά να αφήστε λίγο τα εφράγματα και τα κεφαλικά. Μας πιάνει μια ψιλοκατάθλιψη.
2: Είναι αυτός εδώ.
0: Αυτός ο ανόητος.
2: Αυτός ο πλάκας εδώ πέρα.
4: Θα πω δύο πραγματάκια πολύ σύντομα για να μην σας κρατάω. Λοιπόν, καταρχήν, εγώ θέλω να συγχαρώ την ποπό του Κόντι για τις τριάρες που ρίχνει τις ξεγυρίες μπέντες.
5: Ναι.
4: Και θα προτιμούσα να με λένε έτσι. Όταν ναι. Οι άλλοι τρώνε κάτι φάπες.
5: Ναι.
4: Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι για να δούμε κάποτε την εθνική και τις ομάδες να αλλάζουν επίπεδο, πρέπει να επενδύσουν σε παιδιά τα οποία να ξέρουν να παίζουν στο ένα εναντίον ενός. Και να έχουν δύο τέτοιους παίκτες μέσα. Γιατί χωρίς παίκτες που να μπορείς να κάνουν μια προσωπική φάση και να δημιουργήσουν κάτι από το τίποτα, δεν νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει κάποια ελληνική ομάδα ή εθνική.
5: Ποιος έχει, ένα λεπτό, μην κλείσεις. Έχουμε τον Κωνσταντέλια, έχουμε τον Καρέτσα, ποιον άλλο έχουμε ένας με έναν.
4: Ορίστε.
5: Λέω, έχουμε τον Καρέτσα ένας με έναν με μία κίνηση. Ο Τζόλης είναι ένας με έναν, ο Καρέτσας και ο τρεις είναι.
0: Ο Παυλίδης.
5: Και ο Παυλίδης μπορεί στο ένας με έναν, μπορεί να τριπλάρει το στόπερ, βέβαια, τέσσερις. Έχουμε πολλούς. Μπράβο Γρηγόρη. Έχεις,
4: κάποια ομάδα λοιπόν, κάθε ομάδα λοιπόν ελληνική θα έπρεπε να έχει δύο τέτοιους παίκτες, ένα δεξιά, ένα αριστερά. Αυτό λέω.
0: Να με συγχωρήσεις τώρα και δεν ειρωνεύομαι. Το λέω και άλλα που... Αν είχε κάθε ομάδα ελληνική δύο τέτοιους παίκτες θα ήμασταν το αγγλικό πρωτάθλημα, όχι το ελληνικό.
4: Από αυτό πρέπει να στοχεύσουν λοιπόν οι ακαδημίες.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά λέω, αν είχαμε τέτοιο πράγμα θα ήμασταν το
5: κορυφαίο. Τώρα οι ποδοσφαιριστές που κατασκευάζονται δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Οπότε οι λίγοι που θα βγουν ή βγαίνουν είναι και ιδιαίτεροι. Αλλάζουν τη ροή της, του συστήματος.
4: Εκεί θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να είχαν στοχεύσει οι ελληνικές ομάδες όλες.
5: Μπορεί.
4: Στην Ακαδημία αυτή που είπε προηγουμένως πολύ σωστά ότι ο Γρηγόρης πρέπει να παίρνουν από μικρότερες ηλικίες και να φροντίζουν να βγάζουν ένα με δύο παίκτες κάθε χρόνο.
0: Φίλε, ο ΠΑΟΚ το εφάρμοσε πρώτο σε αυτό και πέτυχε.
4: Ακριβώς. Και επίσης θέλω να πω και ένα τελευταίο ότι ο Τζόλης για μένα είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος παίκτης διαπιστωμένα. Και πολύ πολεμιστής.
0: Μην αδικούμε τον Παυλίδη.
4: Και ο Παυλίδης, αλλά δεν έχει περάσει και αυτά που πέρασε ο Τζόλης.
0: Δεν πέρασε λίγα.
5: Δεν πέρασε λίγα και
0: δεν
5: ο Παυλίδης.
0: Πέρασε λίγα, φίλε.
5: Η ιστορία του είναι...
0: ο Παυλίδης απορρίφθηκε.
5: Η ιστορία του είναι συγκλονιστική.
0: Και ο Κωνσταντέλιας δεν πέρασε λίγα. Δόθηκε δανεικός. Εντάξει. Και ο Γιαννούλης δεν πέρασε λίγα. Τον δίναν δανεικό δεξιά-αριστερά. Όχι, δεν έκανε εφάμιλη καριέρα. Αλλά πολλά παιδιά, επειδή δυστυχώς στην Ελλάδα αμφισβητούνται και ποντάρουν αλλού οι ομάδες, δυστυχώς πρέπει να κάνουν τεράστιο αγώνα για να αποχωρήσουν.
5: Πάμε, επόμενες γραμμές να προλάβουμε, φίλε. Καλησπέρα. Πάμε.
6: Έλα,
5: καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
5: Μάλιστα, ναι. Εσείς.
6: Τι έγινε.
5: Όλα καλά, φίλε, εσύ.
6: Καλά, Κωστά. Γεια σου, Γρηγόρη, καλησπέρα.
0: Τι έγινε, τι κάνει η Γερμανία.
6: Καλά, να, σήμερα έβγα λίγο ζέστη, 27 γράφει.
0: Σιγά μην υδρώσετε, πρόσεχε.
6: Σπουάλες είχε δροσιά, ήταν καλά. Τι τρέλα είναι αυτή και βγάζετε και λένε ποίηματα, ρε.
5: Εμείς λέμε ποίηματα.
0: Εμείς δεν είμαστε ποιητές.
5: Ο 99χρονος.
6: Δηλαδή,
0: σου εύχομαι, γιατί είναι να φτάσεις την ηλικία του ανθρώπου αυτού και να έχεις την πνευματική του διάβγεια για να γράψεις ποίηματα.
5: Τι θες να κάνει.
6: Όχι,
5: να ρίχνει ποίηματα. Ποίηματα θα γράφει.
6: Γρηγόρη,
5: σε αυτή την ηλικία.
6: Άκου, Κώστα.
5: Ναι.
6: Είχαμε πάει μια αποστολή.
5: Ναι.
6: Κοιμόμασταν μαζί. Ήταν αυτός πάνω σε κουκέτα. Το
5: ναι,
6: βράδυ,
5: ναι.
6: Τον είδα εγώ ένα-δύο βράδια με το λαμπάκι πάνω.
0: Εσύ ήσουν από κάτω.
6: Ρώσε και έγραφε. Ρε, λέω, τι κάνεις το βράδυ. Δεν γράφω ποίηματα. Α, έτσι. Τον ξαναπέτυχα το βράδυ, έφαγε μια κλωτσιά, τον πέταξε κάτω.
5: Ντροπή ρε φίλε, βγήκε τώρα.
6: Άκου.
5: Έσχος.
6: Μετά από χρόνια τον είδα, δουλεύαμε μαζί και με θυμήθηκε.
5: Βέβαια, αφού τον έριξε κλωτσιά τον ανθρωπάκο.
6: Και με λέει θυμάσαι, λέει, εγώ λέει, συνεχίζω λέει, και γράφω ποίηματα.
5: Εσύ συνεχίζεις τις κλωτσιές.
6: Είπα,
5: ναι.
6: Ο ίδιος, τώρα δεν θα σου το πω γιατί θα με κόψεις. Ο ίδιος λέω έμεινες.
5: Ναι, το πες, ναι.
0: Στη ζωή του τι έκανε, προχώρησε, αυτό έχει σημασία. Όχι ανέγραφε ποίηματα.
5: Πήγε βοηθός του Καβάφη.
6: Είχα ακόμα έναν φίλο, πηγαίναμε μαζί γυμναστήριο.
5: Ναι.
6: Κάναμε προπόνηση καλή. Με λέει, μου έρχονται λέει έτσι εμπνεύσεις και γράφω. Λέω μη με λες έτσι σε... Δεν μπορώ να εκφραστώ.
5: Και εγώ έγραψα ένα και μου το κάνανε μελωδία. Το έχεις ακούσει. Δεν μπορώ να το βάλω.
0: Από μικρό φαινόμουν.
5: Δεν μπορώ να το βάλω εδώ. Ναι. Το έγραψα 15 Αυγούστου.
7: Και με λέει μου έρχεται έμπνευση. Έμπνευση σου έρχεται. Τον αρπάζω από κάτω.
0: Δεν μου λες.
5: Κόψτον. Αρπάζει τον έναν, βαράει τον άλλον.
0: Ξέρεις ότι ο Ερατόπουλος μέχρι τα 35 έγραφε με ορολόγιο.
5: Ποια, μέχρι τα 45.
0: Μέχρι τα 45.
5: Από 12 μέχρι 45. Ναι.
0: Τι μου λες τώρα.
5: Ναι, έγραφα ημερολόγιο.
0: Και σε ενοχλεί άλλο με τα ποιήματα. Αυτό έγραφε ημερολόγιο.
5: 15 Αυγούστου, μόλις πουλήσανε τον. Ήμουνα στη χώρα Μεσσηνίας. Και το βράδυ έγραψα ένα ποίημα. Το έστειλα σε ένα φίλο μου, το έκανε άι άι και το έκανε σε μπέκικο. Θε να το ακούσει έξω, στο διάλειμμα. Τώρα που θα φύγουμε.
0: Όχι.
5: Δεν μπορώ να το βάλω εδώ γιατί είναι λίγο shocking.
0: Τι θα έκανε κανένα σοβαρό.
5: Δεν μπορώ να το βάλω εδώ γιατί είναι.
0: Παρακαλώ.
5: Μάλιστα.
8: Ναι.
5: Μάλιστα.
8: Γεια στο, γεια.
5: Καλώ τον.
8: Καλησπέρα. Πρώτη φορά πέρασε την εκπομπή σα που είστε και οι δύο μαζί. Μια φορά πέρασε στην Γρηγόρη, την καμιά 4 χρόνια θα ήταν.
5: Πρόσφατα, ναι.
0: Α, τώρα κοντά.
5: Κοντά, ναι.
8: Δεν παίρνω συχνά. Φίλο Βαγγέλη από Επτάλοφο.
5: Επτάλοφο. Εδώ, δίπλα, στην Επτάλοφο.
8: Ναι, εντάξει.
0: Όχι Επτάλοφο, Επτάλοφο.
5: Την Επτάλοφο ήταν η θεία μου η Σιδερίτσα. Αδερφή τη θεία Αγγελική που παντρεύτηκε ο θείο Σίμος. Είχε λιώσει πέντε ώρε πηγαίνοντα στην Επτάλοφο να πάρει τη θεία Αγγελική.
8: Μάλιστα.
5: Του έκανε χωνέ η θεία Σιδερίτσα.
0: Και λεπούρη η θεία.
5: Και λεπούρη, ναι.
8: Λοιπόν, να πω το εξή. Και τώρα που έχει άδεια κιόλα τελευταία εβδομάδα και πίνοντα σιπουράκια μου και σα ακούω.
5: Ακοπαλά. Με πίνει σίγουρη.
0: Αλλιώ δεν αντέχετε η εκπομπή.
8: Όχι, αγόρι μου. Ήθελα να σα πω το εξή. Σα ζηλεύω με την καλή έννοια. Του κόρτα μου σα ματιάσω. Πόσο ευτυχισμένοι είστε να κάνει μια δουλειά.
5: Όχι, αυτό κι άλλο το είπε. Και μα στείλα στο χειρουργείο να πούμε.
8: Να την κάνει τη δουλειά που γουστάρει. Όχι μόνο αυτό. Να την κάνει με τον παιδικό σου φίλο. Είναι μεγάλη ευτυχία αυτό το πράγμα.
5: Να έχει αυτό το γουρούνι δίπλα σου. Η ευτυχία είναι. Αυτό είναι η δυστυχία, ρε φίλε. Ακούω ευτυχία.
8: Ευτυχώς εγώ τους παιδικούς φίλους δεν μας είμαι. Εντάξει, σχολάσαν όλοι.
5: Πόσο χρόνο είσαι, φίλε?
0: 63.
5: Πόσο?
8: 68. Στα 68 μπήκα τώρα.
0: Μικρός, ρε φίλε.
5: Θα πίνανε, φαίνεται οι άλλοι.
0: Οι άλλοι δεν αντέχαν να
5: τους πίνανε, πίνανε οι άλλοι, πίνανε.
8: Όλοι πίνανε. Και εγώ συνεχίζω και πίνω. Δεν έχει σημασία.
5: Είσαι ο τελευταίος που έμεινε. Για φαντάσου, ναι.
8: Αλλά. Όσον αφορά το δόξα τω Θεώ, ότι χολυστερεί σου, ότι πίεσαι, ότι.
5: Α, εμένα φίλοι μου είναι αλκοολικοί, είναι χαίρουν άκρα υγεία.
8: Όχι, αλκοολικοί δεν μπορεί να το πει με την έννοια ότι πρέπει να πιω για να πάω σε δουλειά. Όχι, βέβαια. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά σε πουράκια μου κάθε μέρα
5: θα. Βρωμάει από την Ανατολική Στράκη μέχρι την παραλιακή λεωφόρο Άμστελ. Βρωμάει.
8: Όχι, μιλάμε για τσίπορα τώρα. Για τσίπορο 23 γράδα.
5: Η Άμστελ είναι αυτοί που σβήνουν το τσίπορο αυτή. Δεν
0: πρόλαβα να. 23 γράδα.
5: Ναι.
8: Μετάβραση, ναι, αυτό πίνω.
0: Α, εσύ είσαι επικίνδυνο, κάτσε.
8: Την ηλικία που είμαι και μια χαρά. Λοιπόν, ήθελα να το πω αυτό στον κόσμο.
5: Λοιπόν,
8: γελάω. Αλλά πολύ μου αρέσει και ήθελα να το πω αυτό. Δηλαδή, σα παίρνω στα μάτια μου, δηλαδή, η εικόνα έτσι με το φιλαράκι σου να στιέβεσαι, να νευριάζει, να κάνει. Είναι κάτι που μου λείπει βέβαια εμένα γι' αυτό. Γι' αυτό του κόρτα μη σα αφήσω. Αυτά ήθελα να σα πω.
5: Καλά κάνει.
8: Να είστε γεροί.
5: Να σε καλά, ρε.
8: Και βρικό. Και α μην έρχονται νέοι. Το μπρίο που έχετε εσείς, γιατί και εγώ το έχω όπως καταλαβαίνει στην ηλικία μου, γιατί είμαι 1,75-70 κιλά.
5: Α, είσαι, είσαι από αυτούς τους...
0: Είστε ισοϊψής.
5: Ισοϊψής με μένα είσαι. Στα κιλά σε ρίχνω λίγο, καμιά 18-20.
8: Ναι, ναι, ναι. Πόσα, ναι. Ότι μένω τέταρτο όροφο χωρίς να σας έρχεται, να μπαίνω τρέχοντας χωρίς να χαλιάσω ακόμα. Ακόμα
5: παντρεμένος είσαι, φίλε.
8: Εδώ και 35 χρόνια.
5: Κάνεις καμιά ατασταλία με καμιά μικρούλα.
8: Τώρα όχι, αλλά μόλις έρθουν τα αεροδρομικά σύνταξη, είπα στη γυναίκα μου που θα πάει, θα την κάνω.
5: Μέχρι ποια ηλικία έκανες, φίλε, σαλτανάτια?
8: Μέχρι τα 50 φεύγα.
5: Εκεί αρχίζει και η πτώση. Κατάλαβα, φίλε. Πλάκουσε στα τσίπουρα μετά. Αντί να κάνεις καμιά ένεση τεστοστερόνης, πλάκουσε στα τσίπουρα. Φύγε, αγαπάω πολύ, φύγε. Κατάλαβες τι έκανε αυτός τώρα.
0: Από τον κοιτάει από τους
5: όκια. Ναι.
0: Παρακαλώ.
9: Καλησπέρα, κύριε.
0: Κύριε, δεν σε βρήσαμε.
9: Όχι, μια χαρά κύριε είστε.
5: Για πες μας, φίλε, γιατί είσαι τόσο καταθλιπτικός μεσημεριάτικα.
9: Όχι, μια χαρά είμαι.
0: Η φωνή του είναι νυφάλια.
9: Ο κύριος με τα ποιήματα,
5: ναι.
9: Έχω μπάσα φωνή. Ο κύριος με τα ποιήματα να θυμηθείς θα μας γράψει τους επικίνδυους μας.
5: Ναι, γιατί για θανάτους έλεγε, φίλε. Πόρτες κολάσεως έβλεπε. Ναι.
9: Άκου και ένα σύντομο, άκου και ένα σύντομο.
5: Ναι.
9: Λέει πόσοι, ποιο είναι πιο ισχυρό ας πούμε, φίλο για να σε στείλει λέει, στον τάφο, τέλος πάντων στο περίπου το θυμάμαι. Λέει χρειάζονται 6 άντρες να σε κουβαλήσουν λέει, για να σε βάλουν στον τάφο και μία να σε στείλει.
2: Ναι. Έξι πολύ είναι, φίλε. Πρέπει να είσαι υπέρβαρο. Έξι είναι πολύ. Τέσσερι, ένα φυσιολογικό βάρο, 80 κιλά.
9: Δεν είχα σκοπό να πάρω.
2: Κοίτα, ο πεθαμένο είναι και πιο βαρύ, γιατί δεν στέκεται κιόλα. Να ξέρει. Δεν την έχω κάνει τη δουλειά αυτή. Ναι. Αλλά είναι βαρύ.
9: Ξέρεις, γιατί πήρα, δεν είχα σκοπό να πάρω. Επειδή πήρε ένα προηγούμενο και πήρε και σε άλλη εκπομπή και αποκάλεσε η φωφό του Κόντι.
2: Ναι.
9: Τον Όφη.
2: Ναι, ο Αριανό, η Ριγίκα. Πήρε χθε η Ριγίκα, ο Αριανό. Η Ριγίκα έλεγε τον Όφη. Ναι. Έχει να δει τίτλο από τότε που τα μάξια είχαν τέσσερι ταχύτητε. Καντέτ και κυκλοφορούσαν στη Θεσσαλονίκη. Όπελ Καντέτ κυκλοφορούσαν. Και κορυδεύει τον Όφη, άλλο η Ριγίκα να πούμε, κατάλαβε.
9: Και να βάλει και γκολ σε τελικό έχει από τότε.
2: Ούτε γκολ έβαλε.
9: 70.
2: Ναι.
9: Ούτε γκολ.
2: Έβαλε τρία στο Πάοκ μέτρησαν τα δύο.
0: Αν πηγαίνει όλα τα παιχνίδια ο Ραπτόπουλος, πού δεν βάλει γκολ, έφυγε. Πλάκα μου κάνει. Ναι. Τέτοιο κατσίκι.
9: Μ' ανησυχεί. Μ' ανησυχεί που ο Ραπτόπουλος έδωσε προγνωστικό ότι θα περάσουμε αύριο.
0: Και καλά κάνει, φίλε μου.
2: Είναι και η ευχή μου, φίλε. Είναι και η ευχή μου. Δουλειά κάνουμε εδώ. Τι θα γίνει.
9: Ο Όφη δηλαδή που τον υποτιμάει και γενικώ υποτιμάνε. Σε πέντε μήνες πήρε κύπελο, πήρε Super Cup και έριξε.
2: Έκανε κόσμο στην Κρήτη, οι πιτσιρικάδες φωνάζουν, οι μαντινάδες παίζουν. Ισχυροποιήθηκε, πήγε σε μεγαλύτερο γήπεδο. Έχει πολλούς Έλληνες. Έχει ταπεραμέντο, έχει τέμπο η Κρήτη.
0: Τον ζηλεύουμε όλοι για τη δουλειά που γίνεται.
2: Γιατί να τον ζηλεύουμε, ρε.
0: Με την καλή έννοια.
2: Γιατί να τον ζηλεύει.
0: Γιατί δουλεύει καλά.
2: Ζηλεύει τον άλλο που δουλεύει καλά. Φυσικά ο Θρόπιτσκο.
0: Το θαυμάζω.
2: Άλλο θαυμάζω, άλλο ζηλεύω.
0: Αυτό εννοώ το ζηλεύω, ρε.
2: Ζηλεύω. Ζηλεύω. Για μη ζηλεύεις, ρε. Γιατί ζηλεύεις.
9: Φοφό που τον αποκαλεί.
0: Πώς το ερμηνεύεις, ρε φίλε.
2: Γιατί ζηλεύεις, λέξεις ζηλεύω, τι είναι κακή.
0: Γιατί, ο λάθος κάνεις.
2: Τι.
0: Πώς θα το νιώθεις είναι.
2: Μπράβο του. Ο Ηρακλειδέας να ζηλεύεις, εντάξει. Είσαι μικρή ομάδα, όλο
0: μπράβο του.
2: Α, ο Ηρακλειδέας, το παίρνω πίσω, εντάξει. Εντάξει.
9: Ναι, μαγιά του. Και, είναι, και έχει γίνει πλέον συμπαθή σε όλη την Ελλάδα. Και κάτι τελευταίο. Ξέρεις ότι ο διαρκείος του Άρη είναι λιγότερο από τη Λάρισα που παίζει βίντεο εθνική.
2: Καταρχήν τα εισιτήρια πέρσι του Άρη ήταν λιγότερα από τη Λάρισα. Τα εισιτήρια.
9: Δεν θυμάμαι πέρσι πόσα.
2: Και ο Όφη και η Λάρισα είχαν περισσότερα εισιτήρια από τον Άρη.
9: Ε, καλά. Εντάξει. Και παίρνει και λέει η φοφό του Κόντι.
2: Ναι.
9: Έφυγα.
0: Επόμενος. Ναι.
2: Μάλιστα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βιλέ.
10: Καλησπέρα τα παιδιά.
2: Καλώς τον.
0: Οι υπόλοιποι πέσανε. Κάνα δύο ακόμα χωράνε. Έλα φίλε.
2: Τι πέσανε, δεν είχαν άλλους.
0: Είχε ρε.
2: Αύγουστο μήνα, λέει ψέματα να πούμε.
0: Τι καραγκιόζα.
2: Είχε. Θέλει να δείξει τώρα τι μεγάλο κέντρο είχε τώρα αυτό το Μετρόπολης και η εκπομπή μας και ότι πέσανε οι άλλοι.
0: Μεγάλη εκπληκτικότητα.
2: Κανένας δεν έπεσε. Ας το να λέει. Καλησπέρα φίλε. Σε ακούμε.
10: Λοιπόν, παιδιά, κουλ. Ραπ.
2: Τι κουλ, cool, ραπ.
10: Ο Κύπριος. Ραπ, ο Κύπριος είμαι, συγγνώμη, κάνω λάθος, Κύπριος.
2: Έλα ρε, Ομόνια, έλα, καλησπέρα.
10: Πώς πάμε,
2: ε? Καλά, καλά.
10: Σε βλέπω, επανήλθες πλήρως, γεια σου Γρηγόρη.
0: Γεια σου φίλε.
10: Λοιπόν, τα γρήγορα θα πω και εγώ για το θέμα των ημερών. Άντε ρε παοκτσίδες τώρα, ρε παοκτσίδες. 20 εκατομμύρια δύο χτάρια σου έφερε μέσα σε ένα χρόνο και να φύγει ο Σαβίδης. Πού ήσασταν πριν ρε Παοκτσίδες τώρα και θα φύγει ο Σαβίδης. Είδατε τώρα, στην Κύπρο έχουμε μια παροιμία, μπορώ να την πω.
2: Βεβαίως, αλλά αρκεί να μην είναι βρισιάρικη. Αρκεί να μην είναι βρισιάρικη.
10: Είδε ο Ποπ.
2: Ναι.
10: Είδε, να θα το πω στην ελληνική λίγο διαφορετικά. Είδε ο Ποπός. Δεν μπορώ να την πω.
2: Μην τη λες, μη. Άσε με βρούμε κανένα μπελά.
10: Δεν
2: ξεκινήσαμε ακόμα, μην. Ας το πάει στην αρχή. Ας το αφήσει
10: να τον. Είδατε τον Μιστακίδιν τώρα και να φύγει ο Σαβίδης, ξεχάσατε που είσαστε. Ραπ έδωσε 20 εκατομμύρια
2: μέσα σε ένα χρόνο για δύο χτάρια. Ναι.
0: Και την ΠΑΕ, και την ΠΑΕ,
2: και την ΠΑΕ.
10: Ναι. Τώρα, άντε, να μην πω τώρα γι' αυτόν και δεν
2: συζητήσω
10: τα ονόματα, τέλος πάντων.
2: Μην περνάμε τις γραμμές.
10: Θα πω κάτι. Γρηγόρη, θα θυμηθείς για έναν παίκτη. Τα κάνατε, να μην πω ότι τα κάνατε εκεί στον Ερακλήφτετος και στεναχωριέμαι. Αλλά θα σου πω μια κουβέντα. Ο Μάρκες, ο επιθετικός που πιάσατε, γιατί ήταν στον Απόλλον Λεμεσού, αδερφέ, είναι λίρα 100. Και αν μείνει, να μην πω πάλι την Ερακλή, αν μείνει έτσι μέχρι το Γενάρη, θα φύγει, θα πάει σε άλλη ομάδα και θα βάλει πολλά γκολ. Είναι μεγάλη παιχτάρα. Αυτός ο Μάρκες που πήρατε, ο επιθετικός. Mm-hmm. Όμως, έτσι όπως είσαστε, ούτε γκολ δεν το βλέπω να βάζει.
0: Άμα αλλάξει προπονητής, πολλά μπορεί να γίνει.
2: Βέβαια.
10: Και κάτι τελευταίο, ραπ. σε άκουσα μια εκπομπή που είπες ότι θα παίξεις στην Ομόνια να πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Είμαι μαζί σου. Θα παίξουμε μαζί.
5: Ομόνια, Ομόνια. Εν τω μεταξύ πήγα στο προπό να παίξω Ομόνια, Παναθηναϊκό, Ρώμα, συγγνώμη, Ίντερ και ποια άλλη ομάδα. Και λέω προποτζή, μία-μία λέει η ομάδα. Και τις τέσσερις μαζί δεν μπορείς να παίξεις.
10: Γιατί μία-μία, εδώ στην Κύπρο έπαιξα.
5: Γιατί ο ΠΑΠ, ρε φίλε, έπαιξα, δεν σου δίνει ευκαιρία.
0: Για να μην ξοδεύονται.
10: Γι' αυτό πάμε σε ιδιωτικές εταιρείες. Σε ιδιωτική πάω και εγώ και έπαιξα πέντε ομάδες. Έλα, σας αγαπάμε, θα τα πούμε.
5: Τα λέμε, τα λέμε.
0: Παρακαλώ.
5: Πάμε στο τελευταίο. Ή προτελευταίο. Τέλος πάντων. Καλησπέρα.
11: Γεια σας.
5: Καλώς τον, κλείσε το ράδιο, φίλε, γιατί ακούγεται ο Αντίλαλο.
11: Τι κάνετε?
5: Καλά.
11: Ας το κλείσουμε. Και θα κλείσουμε εγώ.
0: Το ξέρουμε.
5: Ναι.
11: Εσύ που το ξέρεις.
5: Γνωρίζεστε μεταξύ σας, ρε φίλε. Πώς είναι να είστε, δηλαδή.
11: Γιατί δεν κατάλαβα τι ξυπονοείς.
5: Ούτε το μισό. Όλοι οι Ηρακλειδείς της γης, το μισό στάδιο της Ντόρτμουντ δεν το γεμίζεται.
0: Μην τρως το παραμύθι, ας το
11: φάει παραμύθι.
5: Δεν γεμίζεται το γήπεδο της Ντόρτμουντ, όλοι οι Ηρακλειδείς στον κόσμο.
11: Εμείς είμαστε λίγοι και καλοί.
5: Ωραία,
11: δεν χρειάζεται να είμαστε πολύ. Ένας Ηρακλειδής είναι 15 παοξίδες, κατάλαβες το λέω.
5: Ναι. Άμα πιω κι εγώ δύο ποτά, γίνομαι 30 παοξίδες.
11: Εγώ δεν έχω πει τίποτα.
5: Εντάξει.
11: Είμαι νυφάλιος. Ναι. Τέλος πάντων, θέλω να σας δώσω μια τριάδα να πάρετε λεφτά, να αποκριθεί και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Όλοι. Τετράδα.
0: Ο Ολυμπιακός δεν παίζει.
5: Δεν παίζει ο Ολυμπιακός αυτή την εβδομάδα.
11: Τριάδα αυτή. Να αποκριθούν όλοι. Και μια τριάδα, ένα, δύο, τρία σύστημα.
5: Φαντάσου να μην ήσουν υφάλιος, δηλαδή, θα γινόταν. Ναι.
11: Γιατί, ποιος πιστεύεις ότι θα αποκλειστεί?
5: Τους τρεις τους έκανες τέσσερις υφάλιος. Δηλαδή, αν πεις δύο κονιάκ με κοκακόλα, τι μπάζους θα τους κάνεις, θα πούμε.
11: Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Ναι, ναι, λοιπόν, αυτό με τον Κόντι και τον Ματζάρι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να λέει ποιο, και σκέσαι Κόντις και σκέσαι Ματζάρι όλα.
5: Είναι αριστερός ρε ο Ματζάρις, κομμουνιστής είναι γι' αυτό.
11: Και εγώ κομμουνιστής είμαι, ρε Σκόντι. Τι σημασία έχει? Ο Κόντις είναι.
5: Μάλιστα. Με ποιον είσαι εσύ, με τον Κόντι ή με τον Ματζάρι?
11: Εγώ με τον Ερακλή. Ούτε με τον Βασιλιώτη είμαι, ούτε με τον Ματζάρι.
5: Άστα ρε αυτά, αυτά τα κρύα ρε τώρα, τις κρυάδες σε μένα τώρα.
11: Σύλλογο,
5: με τον Καβγά αυτό, με τον προπονητή ή με τον Κόντι?
0: Ποιος έχει δίκιο?
11: Όχι, μόνο που αναφέρεται ότι ο άλλος δεν το ξέρω τον άνθρωπο και άμα ξέρει από προπονητική, μόνο που το λέει έπρεπε να έχει φύγει. Ή να φύγει ο ένας ή ο άλλος.
5: Ενώ εσύ που ξέρεις από προπεντική και βάζεις στο 3-5-2 μαλάποδα δηλαδή, πόδια
0: τους μπακ. Ο Ματσάρι που βγήκε και είπε ότι θα πρέπει και τις μικρές ομάδες να τις σέβονται οι διαιτητές. Τι έχεις να πεις γι' αυτό?
11: Ξαναεπανέλαβα γιατί κάτι δεν άκουσα.
0: Ο Ματσάρι μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ είπε ότι θα πρέπει οι διαιτητές και τις μικρές ομάδες να τις σέβονται. Εσύ πώς το άκουσες αυτό το πράγμα? Καλό?
11: Όχι, αλλά δεν έχει και πολύ άδικο.
0: Πολύ άδικο έχει, όχι.
11: Όχι, γιατί δεν έχει καταλάβει που ήρθε, γι' αυτό λέω.
0: Ακριβώς.
11: Ένα μπράβο.
0: Ακριβώς.
11: Ναι, και θέλω να πω και ένα πράγμα για τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας είναι παιχταράς. Απλά μην μου το συγκρίνετε με τον Χατζημαναγή. Δηλαδή είναι ρωσιλία, ρε παιδί μου. Μην το συγκρίνουμε με τον Χατζημαναγκή.
0: Να είσαι καλά. Άστο. Ο Κωνσταντέλιας έχει χρόνο να δείξει μπροστά τι μπορεί να κάνει. Και είναι παικτάρας. Θα δούμε. Θα δούμε. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου και τον Κωνσταντίνο Ποτρωτό. Εμείς πρώτα ο Θεός θα λέμε αύριο, λίγο μετά τις 3. Να είστε όλοι καλά.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
2: Να αποζημιώνει άμεσα.
1: Άλλο.
2: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
1: Άλλο.
2: Να έχει λογικές τιμές.
1: Άλλο.
2: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
1: Άλλο.
2: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
1: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
3: Πού πας?
4: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
5: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
6: Θνητή, σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
7: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
8: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμου Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
10: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
11: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
12: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
13: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
14: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
15: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 5, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 7. Είναι το τρίτο ημίχρονο με Κωστή Πετρωτό, Τάνια Δήμου στα μικρόφωνα, Απόστολο Σιρανίδη στο κοντρόλ της εκπομπής. Καλώς ήρθες, Απόστολε, μας θυμήθηκες. Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στην ηχοληψία. Ποιος είναι πίσω, Λευτέρη? Εμίλιος Γαβριηλίδης πίσω στο production και Κατερίνα Μιχαηλίδου στη γραμματεία. Σε μια ημέρα που δεν λείπουν τα παιχνίδια, δεν λείπουν οι μεταγραφές, με πολλές ειδήσεις σε όλα τα μέτωπα, ξεκινάνε και υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελλα, με την ΑΕΚ να ρίχνεται πρώτη στη μάχη σήμερα το βράδυ στις 10. Στο δρόμο για την Νορβηγία βρίσκεται από το πρωί η αποστολή του ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Μπραν, σε ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ θα τα δώσει όλα για να μείνει ζωντανός στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Θα έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο ξεκίνημα της εκπομπής, εκεί που θα δοθούν απαντήσεις σε όλα τα θέματα, και θα έχουμε μία απάντηση από την πλευρά της ΠΑΕ Ηρακλής, ειδικά με το μεγάλο θέμα που ξεκίνησε χθες για την καθυστέρηση για τα έργα που γίνονται στο Καφτατζόγλιο, με αφορμή φυσικά και την επιστροφή του Ηρακλή στη Super League. Σε μεταγραφικούς ρυθμούς κινούμαστε και στον Άρη, βέβαια, ο οποίος προσπαθεί να ολοκληρώσει το ρόστερ, βλέποντας βέβαια πρώτα απ' όλα το παιχνίδι με τον Όφη.

0: Εχθές είχαμε και την κλήρωση του κυπέλου, εκεί που έχουμε αρκετά ενδιαφέροντα παιχνίδια. Με πιο έτσι ενδιαφέρον παιχνίδι στην τέταρτη αγωνιστική το ΠΑΟΚ και την πέμπτη αγωνιστική το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα σας δώσουμε όμως αναλυτικά όλο το πρόγραμμα. Η πρώτη αγωνιστική, 1 με 3 Σεπτεμβρίου, περιλαμβάνει τα εξής ζευγάρια: ΑΕΛ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Καλαμάτα, ΠΑΟΚ Όφη, μια επανάληψη δηλαδή του τελευταίου του τελικού κυπέλου Ελλάδας, Μαρκό Κηφισιά, Νέστος Χρυσούπολης, ΑΕΚ. Η δεύτερη αγωνιστική θα γίνει 8 με 10 Σεπτεμβρίου. Εκεί θα έχουμε τα παιχνίδια ΑΕΚ Πανσεραϊκός, Λεβαδιακός ή Αστέρας Τρίπολης κόντρα στον Άρη, Ολυμπιακός Βόλος, Όφη Νέστος Χρυσούπολης, ενώ η τρίτη αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για τις 15 με 17 Σεπτεμβρίου. Εκεί που ο Άρης θα αντιμετωπίσει τη Μαρκό σε μια επανάληψη έτσι και της περσινής αγωνιστικής, Καλαμάτα ΑΕΛ, Κηφισιά Παναθηναϊκός, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Νίκη Βόλου Λεβαδιακός. Η τέταρτη αγωνιστική θα γίνει 27 με 29 Οκτωβρίου με το Λεβαδιακό να αντιμετωπίζει την Κηφισιά, ο Παναθηναϊκός παίζει με τον Άρη, ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, εδώ το μεγάλο ντέρμπι όπως και το ντέρμπι φυσικά του Παναθηναϊκού με τον Άρη, ΑΕΛ Όφη, Βόλος Ατρόμητος, Μαρκό Ολυμπιακός, Νέστος Χρυσούπολης Καλαμάτα, Πανσεραϊκός Νίκη Βόλου. Και η πέμπτη αγωνιστική 2 Δεκεμβρίου, ΑΕΚ Λεβαδιακός, Άρης Πανσεραϊκός, Ατρόμητος Νέστος Χρυσούπολης, Καλαμάτα ΠΑΟΚ, Κηφισιά ΑΕΛ, Νίκη Βόλου Μαρκό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το άλλο ντέρμπι που ξεχωρίζει, και Όφη Βόλος. Γεια σου Κωστή.
1: Λοιπόν, Τάνια εδώ στο πρόγραμμα, το κύπελλο που αναμένεται ενδιαφέρον φέτος, η αλήθεια είναι αυτή. Και ειδικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ είναι, δεν παραπέμπει σε, πώς το λένε, σε φάση ομίλων. Τα μάτσα είναι λες και παίζει από προημιτελικό εκεί μετά, αλλά εντάξει τώρα.
0: Είναι δύσκολα παιχνίδια.
1: Δύσκολα, εύκολα θα τα κάνεις εσύ η αλήθεια είναι, γιατί εκεί πέρυσι ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε και έλεγε θα την ελέγξω τη διοργάνωση και τι έκανε, πήγε έφαγε 4 στο Λεβαδιακό και έτρεχε μετά, το έφερε καλά, πήγε στο τελικό και το χάσει. Με το τελικό θα αρχίσει. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να αναλύσουμε, γιατί υπάρχουν αρκετά θέματα στην επικαιρότητα και μεταγραφικά και θέματα που αφορούν στο μπάσκετ. Υπάρχει και μια πληροφορία που βλέπω δίνεται, δεν ξέρω αν είναι από την ΠΑΕ αυτή η ενημέρωση, ότι θα υπάρξει μια καθυστέρηση, ούτως ή άλλως υπάρχει μια καθυστέρηση στην παρουσίαση των μελετών για τη νέα Τούμπα, γιατί είχε προαναγγελθεί ότι αυτό θα γίνει αρχές Αυγούστου. Φτάνουμε στα τέλη και διαβάζω κάποια ρεπορτάζ τα οποία λένε ότι θα καθυστερήσει κι άλλο, γιατί ζήτησε κάποιες αλλαγές ο Ιβάν Σαββίδης στη σχέδια. Δεν ξέρω αν αυτό είναι επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕΠΑΟΚ. Πάντως η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλά θέματα που αφορούν και σε υποδομές. Στο μπάσκετ είναι σε εξέλιξη το προπονητικό σήμερα, τα και νέες φωτογραφίες που βγήκανε. Και νομίζω ότι θα έρθει πάρα πολύ το θέμα των εγκαταστάσεων στο προσκήνιο, λόγω και αυτής της κίνησης να γίνει και να εγκριθεί, προεγκριθεί από την Ευρωλίγκα αυτή η συμμετοχή του ΠΑΟΚ, η μόνιμη. Και εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε, Τάνια, και θα τα έχουμε και με τον Γιώργο τον Πετρίδη λίγο αργότερα, να τα πούμε, ότι δεν είναι απλά δεκαετές. Ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά χθες, γιατί χθες ήταν πολύ νοπή η πληροφορία, στην πορεία μαθαίθηκαν και άλλα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε, πήρε μετοχές. Είναι πλέον από, από τις ομάδες που έχουν μετοχές στην Ευρωλίγκα, έχουν μόνιμη θέση. Αυτό σημαίνει αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ με την εγγυητική των 80 εκατομμυρίων ευρώ. Άρα είναι μόνιμο μέλος, ό,τι ισχύει δηλαδή για όλα τα μόνιμα μέλη, είτε είναι ιδρυτικά είτε μπήκαν αργότερα, τα ίδια δικαιώματα έχει και ο ΠΑΟΚ. Επομένως θα πρέπει να περιμένουμε, γιατί θα δοθούν σίγουρα διευκρινήσεις στο επόμενο διάστημα. Εγώ νομίζω ότι όταν γίνει, από ό,τι λένε, τέλη Σεπτεμβρίου η τελική συζήτηση και έγκριση από την Ευρωλίγκα, τότε θα έχουμε και λεπτομέρειες που θα βγουν από το φάκελο του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι θα μάθουμε και πολλά περισσότερα. Αλλά είναι ξεκάθαρο, γιατί θα έχουμε και συζήτηση με μπασκετικό συνάδελφο που στην Αθήνα αυτά τα παίζουν στα δάχτυλα γιατί τα ζουν χρόνια. Είναι ξεκάθαρο ότι για να μπει ο ΠΑΟΚ σημαίνει ότι δόθηκαν εγγύσεις σε όλα τα επίπεδα. Είτε μιλάμε για την εγγυητική που μπήκε που έγινε γνωστό, είτε μιλάμε για τις γηπεδικές εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιεί ο ΠΑΟΚ. Άρα η Ευρωλίγκα ικανοποιήθηκε από αυτό που άκουσε από τον ΠΑΟΚ. Τι ακριβώς είναι θα το μάθουμε. Είτε μιλάμε για το πλάνο μιας δημιουργίας μιας ομάδας η οποία θα είναι επίπεδο Ευρωλίγκα. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Έχουμε και ρεπορτάζ, έχουμε συνεντεύξεις πολύ ενδιαφέρουσες. Έχουμε να πάμε στη Σερβία να πάρουμε για τον Ούγκρισιτς περισσότερα στοιχεία. Ούγκρισιτς, ο οποίος θα έρθει την Παρασκευή, αυτό λέει η πληροφορία. Παρασκευή θα είναι εδώ. Το βράδυ αύριο θα είναι στο Παρτιζάν Χετάφε για το τελευταίο αντίο στους φίλους της Παρτιζάν. Λεπτομέρειες βέβαια θα δώσει και ο ΠΑΟΚ νομίζω μετά το μάτς με την Μπραν, αλλά νομίζω Τάνια ότι πρέπει να αρχίσουμε με μια σημαντική συνέντευξη.
0: Το είπα κιόλας στην εισαγωγή μου ότι θα έχουμε μια σημαντική συνέντευξη και μάλιστα νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που η αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ηρακλής μιλάει στο Μετρόπολης
1: και το χαιρετίζουμε
0: και την ευχαριστούμε κιόλας που θα είναι στην εκπομπή μας και μιλάω για την κυρία Έλλη Περάκη. Κύριε Περάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Να σας πω κάτι, είναι η δεύτερη.
1: Α, δεύτερη, εντάξει, οκ.
2: Okay.
1: Okay. Σε εμάς βγήκατε πάλι, ναι.
2: Okay. Αλλά ήταν πριν από 2 χρόνια, οπότε λογικό να του μιλήσουμε.
1: Έτσι, σωστό, σωστό. Ας πούμε η πρώτη μετά την επιστροφή του Ηρακλή στη Super League, να το πούμε έτσι.
2: Ας το πούμε έτσι, ναι.
0: Έχουν προκύψει πολλά θέματα, κυρία Παράκη. Είχαμε και μία συνέντευξη χθες με τον κύριο Μπαλοδήμο, με αφορμή βέβαια την καθυστέρηση της χρησιμοποίησης του Καφταζογλίου, έτσι.
2: Ομολογώ ότι με εντυπωσίασε αρνητικά αυτή τη φορά ο πρόεδρος του Καφταντζογλίου.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
2: Θα σας το πω. Θέλω όμως να ξεκινήσω λίγο από πιο νωρίς τι έχει κάνει η ομάδα, ο Ηρακλής και συγκεκριμένα ο κύριος Μονεβασιώτης για το Καφταντζόγλιο.
0: Βεβαίως.
2: Πριν ξεκινήσω όμως με αυτό, να πω ότι σίγουρα δεν φταίει ο Ηρακλής. Ήδη από το 24 που όταν μπήκαμε στην ομάδα, μπήκε ο κύριος Μονεβασιώτης στην ομάδα και εμείς σαν διοίκηση, έχουμε κάνει υπερβολικές υπερβάσεις. Συνέχεια βρίσκαμε αντιστάσεις. Mm-hmm. Δηλαδή νιώθαμε ότι δεν θέλανε να μπούμε μέσα στο στάδιο. Η μόνη εξαίρεση, και όχι τόσο από την κυβέρνηση, γιατί πάντοτε και ο υπουργός και γενικότερα η πολιτική βούληση υπήρχε. Ο τότε πρόεδρος, ο κύριος Τσάκος, αποτελούσε μια εξαίρεση στις προεδρίες του σταδίου και πραγματικά βοήθησε για να μπούμε και να υπογράψουμε επιτέλους τη σύμβαση για να ξαναγίνει η έδρα του Ηρακλή, του Καφταντζόγλιο στάδιο, όπως mm-hmm. πάντα ήταν. Και τώρα ερχόμαστε στο 2000 και μάλιστα και τότε είχε τεθεί το θέμα του Κλωτάπητα.
1: Ναι.
2: Και τότε ο κύριος Μονεβασιώτης, χωρίς να το σκεφτεί, είπε αναλαμβάνω το κόστος να ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες έτσι ώστε να βάλει τα χρήματα ο Ηρακλής, να αποκατασταθεί ο Κλωτάπητας έτσι ώστε να μπορεί να αγωνιστεί η ομάδα σύμφωνα με τις τότε προδιαγραφές. Μάλιστα και τότε είχαμε βάλει Κλωτάπητα που να μπορεί να ανταποκριθεί και στις προδιαγραφές της Super League.
1: Ναι.
2: Πέρυσι είχαμε στείλει τις επιφυλάξεις μας για αυτά που γίνονταν μέσα στο στάδιο με όλους τους με όλα αυτά που παρατηρούσαμε στην καθημερινότητα, δηλαδή βλέπαμε μονίμως μας έρχονταν, επειδή εμείς είμαστε στην Αθήνα, οπότε δεν μπορούμε να έχουμε άμεση επαφή, αλλά υπάρχει η
0: δυνατότητα κάποιοι να το παρακολουθούν.
2: Η δυνατότητα άνθρωποι της ομάδας να το παρακολουθούν. Μας στέλνανε, όταν μάλιστα 2-3 ημέρες πριν να παίξουμε κάποιο παιχνίδι, βλέπαμε ανθρώπους να περπατάνε ή να τρέχουν γύρω-γύρω στο στάδιο. Ναι. Κάποια στιγμή τέθηκε το θέμα της συναυλίας του Λεξ mm-hmm. Και τότε είχαμε στείλει τις επιφυλάξεις μας και είχαμε πει ότι θα καταστραφεί ο αγωνιστικός χώρος,
1: ναι.
2: ο Κλωτάπητας. Βάλανε κάποια προστατευτικά στον καζόν, αλλά από την ανάλυση που έγινε πριν από την αρμόδια εταιρεία που εξετάζει το Κλωτάπητα και που συνεργάζεται στη Super League, φαίνεται, και αυτά υπάρχουν διαθέσιμα εάν το επιθυμείτε, φαίνεται ότι και η συναυλία του Λέξ έπαιξε αρνητικό ρόλο στην κατάσταση του Χλωτάτου.
1: Ωραία, κυρία Περάκη, για να το πάμε λίγο στο σήμερα, θα σας πω ένα στοιχείο το οποίο θα σας βοηθήσει να το πάμε λίγο πιο γρήγορα. Είπε χθες ο κ. Μπαλοδήμος ότι τώρα που μπαίνει ο Τάπητας, τη σύμβαση την έχει υπογράψει η Παέρακλης με την εταιρεία την Ελλάσσοτ, που όπως είπατε είναι και μια εταιρεία που έχει αναλάβει όλα τα γήπεδα της Super League. Ισχύει κάτι τέτοιο, και άρα είναι υπεύθυνος ο Ηρακλής για τους χρόνους που έχουν μπει στη σύμβαση για την αποκατάσταση.
2: Θα σας τα πω όλα, μην ανησυχείτε.
1: Ναι.
2: 28 Δευτέρου, 26, γνωρίζει όλη η Ελλάδα ότι μαθηματικά έχει ανέβει Super League ο Ηρακλής.
1: Σωστό.
2: Μάρτιο του 26, συγκεκριμένα αν θυμάμαι καλά ήταν μέσα Μαρτίου, κάνουμε συνάντηση η διοίκηση του Ηρακλή με τη διοίκηση του σταδίου, γιατί εμείς πιο πριν είχαμε πει να δούμε τι πρέπει να γίνει, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι από την πρώτη αγωνιστική.
1: Ναι.
2: Τώρα είναι περιττό να σας πω πόσες συναντήσεις έχουν γίνει για να δούμε τι πρέπει να γίνει.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και θέτουμε τα θέματα των τουρνικέ, των Readers, θέτουμε το θέμα του Κλωτάπητα, να δούμε αν μπορεί να προχωρήσει αυτός ο Χλωτάπητας με τη χρήση που έγινε ή όχι, με τη χρήση και τη συντήρηση που έγινε ή όχι, και κάποια άλλα πράγματα που απαιτούνται από τους κανονισμούς της ΕΠΟ και της Super League για την πρώτη εθνική. Σας λέω ξανά, η πρώτη συνάντηση έγινε το Μάρτιο.
1: Mm-hmm.
2: Θέλετε να σας πω πότε μας ενημέρωσε το Καφτατζόγλιο ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά στην αποκατάσταση του Χλωτάπητα?
0: Ενώ τότε σας είχε πει ότι θα το αναλάβει.
2: Βεβαίως.
0: Ναι. Λοιπόν, πότε, ναι.
2: Έγινε μέσα Ιουλίου.
0: Μέσα Ιουλίου.
1: Δηλαδή μέχρι μέσα Ιουλίου η Παέρα κλείσει και την αίσθηση ότι θα βάλει τα λεφτά το Καφτατζόγλιο.
2: Ναι, το ότι αναλαμβάνουμε εμείς με τις διαδικασίες που απαιτούνται και που προβλέπονται να χρηματοδοτήσουμε το έργο των Readers. Mm-hmm. Τον τουρνικέ, λέμε τουρνικέ, αλλά στην πραγματικότητα τα τουρνικέ είναι η κατασκευή.
1: Mm-hmm.
2: Ότι αναλαμβάνουμε εμείς τα τουρνικέ, και μετά μας λένε είναι μεγάλο το κόστος, αφού πήρανε την προσφορά από την Ελλάσσοτ, είναι μεγάλο το κόστος να το αναλάβει και αυτό ο Ηρακλής.
1: Ναι.
2: Και ακόμα και τότε ο κύριος Μονεβασιώτης και όλοι μας είπαμε ωραία, το αναλαμβάνουμε, να μπει τώρα ο άνθρωπος να ξεκινήσει τις εργασίες.
1: Ναι.
2: Ξέρετε πότε μπήκε ο άνθρωπος?
0: Αρχές Αυγούστου.
2: Τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου.
1: Γιατί αυτό, συγγνώμη, γιατί η σύμβαση δεν είναι μεταξύ Παέρακλης και της εταιρείας? Το λέω γιατί το είπε ο κύριος Μπαλοδήμος σας.
2: Η σύμβαση είναι μεταξύ της Παέρακλης και της εταιρείας, γιατί έτσι απαιτείται από την διαδικασία του συμψηφισμού.
1: Εκεί μέσα δεν βάζατε δηλαδή ημερομηνίες? Δεν βάζετε κάποιες ημερομηνίες εκεί?
0: Ούτε σε άλλος αυτή η σύμβαση υπογράφηκε αργά. Αυτό μας λέει η κυρία Περάκη τώρα.
2: Ότι αυτή η σύμβαση υπογράφηκε αργά, γιατί τον Ιούλιο αποφάσισε το Καφτατζόγλιο και άλλοι δεν
1: μπορούν. Ναι, οκ, αυτό το καταλαβαίνω, το είπατε, το κρατάμε, ναι. Το θέμα είναι όταν υπεγράφει η σύμβαση, τι έλεγε μέσα, πότε θα παραδεινόταν το Καφτατζόγλιο?
2: Το Καφτατζόγλιο, οι ημερομηνίες βγαίνουν. Ναι. Ότι εμείς σε λίγες μέρες θα μπούμε.
1: Μα εδώ μας είπε χθες ο κύριος Μπαλοδήμος, λέει τέλη Σεπτεμβρίου. Άρα δεν προλαβαίνει ότι η τέταρτη αγωνιστική.
0: Να μας είπε ότι χρειάζονται 55 ημέρες.
2: Τι φταίει ο Ηρακλής που δεν έχει γίνει το γρασίδι? Τι φταίει το Καφτατζόγλιο? Ο κύριος Μπαλοδήμος, από τη στιγμή που υπάρχει σύμβαση μεταξύ Ηρακλή και Ελλάσσοτ, πού τα ξέρει όλα αυτά?
1: Την είδε, λέει, τη σύμβαση, έτσι είπε.
2: Ναι, όχι, εγώ ρωτάω κάτι συγκεκριμένο όμως.
1: Ναι, το είπε ότι έχετε τη σύμβαση και είδε πόσο προβλέπετε.
2: Που ξέρω μαθηματικά και να μετράω τις ημέρες,
1: ναι,
2: εμένα μου βγαίνουν. Τώρα το τι

0: πληρώσει και το προηγούμενο χορτάρι και που έμπαινε ο καθένας και που δεν έχει γίνει και συμψηφισμός ακόμα για το πρώτο το χορτάρι σημειωτέων. Mm-hmm. Και έτσι θα ήταν αποκλειστική χρήση του ΕΑΠΗ.
1: Επειδή είπατε ότι βγαίνουν. Κυρία Περακή, ναι, καταλαβαίνω τη θέση σας, αλλά για να το προχωράμε λίγο, επειδή και ο χρόνος μας πιέζει. Εσείς με βάση αυτά που ξέρετε, βγαίνουν οι ημερομηνίες, λέτε. Πότε θα μπει ο Ηρακλής, δηλαδή?
0: Εμείς λέμε ότι θα μπούμε στον πρώτο εντός έδρας αγώνα.
1: Δηλαδή με τον Ατρόμητο θα παίξει εδώ, λέτε?
0: Εμείς έτσι το έχουμε υπολογίσει.
1: Ναι. Μάλιστα, το κρατάμε, γιατί χθες μας υπόθηκε για 23-24 Σεπτεμβρίου, μετά την τέταρτη αγωνιστική δηλαδή.
0: Τους απάντησα.
1: Ναι, οκ, το κρατάμε, ναι, γι' αυτό, για να ξέρουμε τη θέση του καθενός, γιατί εμείς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι σημαίνει.
0: Να σας πω και κάτι, και εγώ δεν είμαι γεωπόνος, έτσι, ναι. Εγώ σας λέω τι λέει η σύμβαση.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, ναι.
0: Και, από όχι... και να σας πω κιόλας ότι... Έχει επιλεγεί και μια ποικιλία φλωτάπιτα που έπαιζαν στο Μουντιάλ. Δηλαδή θα είναι...
2: Καλής ποιότητας δηλαδή, εννοείται, καλής ποιότητας.
0: Ναι, δηλαδή είναι το Ταχώμα 31. Έδωσε ο Ηρακλής τη δυνατότητα να μπει ένας πρώτης ποιότητας φλωτάπιτα. Mm-hmm.
1: Όχι, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, γιατί πήγατε σε εταιρεία που είναι επιστοποιημένη από τη Super League και όλα τα γήπεδα βάζουν από αυτή την εταιρεία. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Τώρα, βέβαια, εγώ να το πω ότι αν μας βάλουν άλλα αναχώματα, δεν μπορώ να το γνωρίζω από τώρα.
1: Ναι. Καλά, εντάξει, έχει, ναι. Υπάρχει μια πληροφορία, γιατί... υπάρχει μια πληροφορία ότι έχει χρειαστεί να γίνει επανασπορά. Ισχύει αυτό? Που σημαίνει περαιτέρω καθυστέρηση, γι' αυτό το λέω.
0: Σας ξαναλέω ότι είμαστε μέσα στο χρονοδιάγραμμα.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Ωραία. Άρα θα περιμένουμε να δούμε.
1: Το κρατάμε.
0: Χρονοδιάγραμμα. Τώρα σας ξαναλέω, αν υπάρξουν κι άλλα προσκόμματα στο έργο αυτό από όσα ήδη έχουν υπάρξει, δεν μπορώ να κάνω κάτι.
2: Εντάξει, κρατάμε ότι σας ενημέρωσαν από το Καφταζόγλιο ότι δεν μπορούν να αναλάβουν το χλωροτάπητα γύρω στις 20 με 30 Ιουλίου και από εκεί και πέρα κινηθήκατε εσείς, γιατί και εμείς η απορία μας ήταν εχθές, γιατί δεν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία 1 Ιουλίου, έτσι ώστε να είναι έτοιμο το γήπεδο με την έναρξη του πρωταθλήματος.
0: Πιστεύω ότι αυτό πραγματικά σας το απάντησα.
2: Ναι, μας το είπατε.
0: Ξέρετε, είναι ορισμένα πράγματα τα οποία είναι ευαίσθητα. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν όλοι μας να βγαίνουμε προς τα έξω και να λέμε πράγματα γιατί... πληγώνονται εγωισμοί.
2: Χθες μας είπε ο κύριος Μπαλοδήμος ότι τις υποχρεώσεις του Ηρακλή ήταν ο χλωοτάπητας, αυτά που τέλος πάντων συμφωνήσατε, τα τουρνικέ και οι κάμερες. Όλα τα υπόλοιπα, μάλιστα, που ήταν στη δική σας δικαιοδοσία είναι έτοιμα?
0: Λοιπόν, οι κάμερες είναι σχεδόν έτοιμες. Mm-hmm. Τα τουρνικέ είναι και αυτά σχεδόν έτοιμα. Τα αποδυτήρια τα έχουμε φρεσκάρει εμείς. Ακούστε να δείτε, ο κύριος Μπαλοδήμος έχει μπλέξει λίγο κάτι στις υποχρεώσεις του Ηρακλή από αυτά που λέμε, που μιλάμε για συμβάσεις εκατοντάδων χιλιάδων. Mm-hmm. Ήταν μόνο οι κάμερες. Mm-hmm. Η ομάδα είχε υποχρεώσει μόνο τις κάμερες να βάλει.
2: Ωραία.
0: Και θέλω επίσης να πιστέψετε ότι αυτή τη στιγμή λέω τα λιγότερα, γιατί δεν είμαι άνθρωπος που θέλει να βγάλει προς τα έξω τη σχέση του Καφτατζογλίου με την ομάδα. Mm-hmm. Εγώ σέβομαι κάποιους ανθρώπους που προσπαθούν να βοηθήσουν και πραγματικά είναι κρίμα που δυσφημείται και η κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο, γιατί έχουν γίνει συγκεκριμένες εξαγγελίες, αλλά δεν είναι δυνατόν μόνιμως να κυνηγάμε εμείς.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και εμείς που είμαστε πάντοτε αυτοί οι οποίοι σε κάθε πρόβλημα είμαστε δίπλα τους.
1: Όχι, έχει δείξει διάθεση ο κύριος Μονιβασιώτης και να στηρίζει και οικονομικά. Αυτό νομίζω δεν το αμφισβητεί κανένας. Οπότε σε αυτό έχετε δίκιο να το λέτε.
0: Γιατί ωραία οργανώνουμε συνεντεύξεις τύπου και καλωσορίζουμε στα σπίτια τις ομάδες, αλλά όταν έρχεται η ώρα για τη δουλειά, τα μανίκια πάντα τα σηκώνει ο Μονεβασιώτης και το επιτελείο του.
1: Mm-hmm. Τώρα που είπατε τον κύριο Μονεβασιώτη...
0: Και μετά όταν φωνάζει ο Μονεβασιώτης, τον χαρακτηρίζουμε ευέξαπτο.
1: Ναι.
0: Ο Μονεβασιώτης, να ξέρετε ότι έχει πάντοτε δίκιο όταν φωνάζει.
1: Κυρία Περάκη, επειδή τώρα αναφερθήκατε στον μεγαλομέτωχο, είναι ικανοποιημένος αυτό που συμβαίνει? Το λέω γιατί έχουμε και κάποιες συνεντεύξεις του κύριου Ματσάρη. Φαίνεται ότι υπάρχει μια διαφορά απόψεων. Άκουσα τον κύριο Ματσάρη να λέει.

0: σε προβληματισμούς.
1: Πώς με κρίνει ο κύριος Κόντες.
0: Και για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας.
1: Είναι ικανοποιημένος από την όλη λειτουργία γύρω από την ποδοσφαιρική ομάδα.
2: Ακούστε, θα σας πω κάτι. Όσο λαλείστε τι είμαι στο αντικείμενό μου, όσο λαλείστε τι δεν είμαι στα αντικείμενα άλλων
1: ανθρώπων. Οκ, σεβαστό.
2: Ενδεχομένως να το έχετε καταλάβει από τη στάση που κρατάω, ότι σε οτιδήποτε νομικό ή άμα είναι διοικητικό, το οποίο εξαρτάται, το οποίο μου έρχεται.
1: Ναι, είναι της αρμοδιότητάς σας, σωστό.
2: Θα με βρείτε πάντοτε, θα μπορέσω να σας δώσω όσες πληροφορίες μπορώ και επιτρέπεται να δώσω, αλλά ως προς το αγωνιστικό δεν θέλω να
1: αναμειχθώ,
2: γιατί δεν είναι και το αντικείμενό μου, δεν είμαι εγώ η αρμόδια γι' αυτό.
1: Εντάξει, απλά το ρωτήσαμε γιατί είστε δίπλα στον κύριο Μενουβασιώτη, μην τυχόν υπάρχει και κάποια κίνηση. Εντάξει, μπορεί κάτι να...
2: Η ΠΑΕ τρέχει ακόμα σε όλα τα επίπεδα, είναι ένας ιστορικός σύλλογος, ο πρόεδρος πάντοτε θα κάνει το σωστό για την ομάδα. Είμαι σίγουρη ότι η βούληση υπάρχει για να υπάρχει το καλύτερο δυνατό, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και θα σας πω και κάτι. Κάναμε όλοι μαζί τεράστιο κόπο για να ανέβει η ομάδα στην πρώτη εθνική. Αυτό τον κόπο μας θα τον τιμήσουμε. Ο καθένας βέβαια από το πεδίο του.
1: Να είστε καλά, κύριε Περάκη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, κρατάμε. Πέρα από τα παράπονα που έκανε ότι μέχρι μέσα Ιουλίου δεν είχαν
0: ενημέρωση. Ότι υπήρχε κακομεταχείριση στο Χλωτάρι.
1: Και ότι θα αναλάμβανε η διοίκηση
0: του Χλωτάρι. Που τοποθετήθηκε την πρώτη φορά από τον Μονεβασιώτη.
1: Καταλαβαίνω, μάλλον κρατάμε τη δέσμευση ότι θα είναι έτοιμο για το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι. Γιατί ούτως ή άλλως το μάτς με τον Αστέρα έχει αλλάξει σειρά των αγώνων, θα παίξει στην Τρίπολη ο Ηρακλής. Άρα κρατάμε ότι η ΠΑΕ Ηρακλής, με βάση αυτά που έχει στα χέρια της στοιχεία, λέει ότι το Ηρακλής Ατρόμητος τέταρτη αγωνιστική θα γίνει κανονικά στο 15 Ιουλίου. Οκ, αυτό. Απλά για να πω για την επανασπορά που μετέφερα μια πληροφορία. Η πληροφορία για να την πω και ολοκληρωμένη, γιατί το ρώτησα κυρία Περάκη και ήταν καθησυχαστική, λέει ότι το περασμένο Σάββατο που ήταν κλειστό το γήπεδο έγινε επανασπορά. Αυτό λέει η πληροφορία που έχω.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα, ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος. Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Ο Καταχάς Πιερίας σας προσκαλεί στο 27ο αντάμωμα σε μια μεγάλη γιορτή το Σάββατο 29 Αυγούστου. Ελάτε να ανταμώσουμε, να χορέψουμε και να γλεντήσουμε παρέα με το Γιώργο Σαμλίδη και τη λύρα του, άφθονο φαγητό και ποτό. Σάββατο 29 Αυγούστου στον Καταχά Πιερίας. Κρατήσεις στο 6907 75711.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
9: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα.
10: Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
11: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
10: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
11: Για ποιο αυτοκίνητο?
10: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
15: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
16: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Πάντως η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα θέμα. Φαίνεται από τη συνέντευξη. Διαβάζω μια συνέντευξη στο Αθλέτικο του κυρίου Ματσάρη που λέει: θα ήθελα να ρωτήσω ο κύριος Σκότης, είναι προπονητής, έχει γνώση σε θέματα προπόνησης, ποδοσφαιρικής τεχνικής, για να κάνει κριτική, για να μιλάει για αυτά τα πράγματα. Αναρωτιέμαι γιατί οι δηλώσεις του αφορούν, λέει, τεχνικά θέματα και θέματα προπόνησης. Επομένως, στις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Σκότης μίλησε για ποδόσφαιρο και για προπόνηση. Πώς μπορεί να μιλάει για αυτά τα ζητήματα και να κριτικάρει έναν προπονητή που έχει 25 χρόνια εμπειρίας στο υψηλότερο επίπεδο? Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα θέμα μεταξύ των συνεργών.
1: Υπάρχει μια δυσαρέσκεια.
0: Οκ, κύριε Περάκη, το σέβομαι, λέει, δεν είμαι αρμόδια για αυτά τα θέματα.
1: Όμως και τον Κόντι δεν μπορεί να τον πεις ότι δεν είναι γνώστης κάποιων πραγμάτων. Όχι, έτσι,
0: εγώ δεν λέω ότι φταίει ο Κόντις ή φταίει ο Ματσάρη. Λέω ότι υπάρχει θέμα.
1: Φυσικά και υπάρχει
0: αν
1: θέμα.
0: Αν δεν ξέρω τι έχει πει ο ιδιοκτήτης με τον καθένα και τι ρόλο έχει ο καθένας και ποιες είναι οι αρμοδιότητες, δεν μπορώ να κατηγορήσω. Εγώ λέω ότι υπάρχει θέμα αυτό. Ποιος φταίει. Πρέπει να το βρει η διοίκηση του Ηρακλή.
1: Γιατί... Και το οποίο αναδείχθηκε από την πολύ καλή εικόνα του Ηρακλή στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Όχι γιατί έχασα από την ΑΕΚ, αλλά για την εικόνα που έδειξε.
0: Η εικόνα είναι κακή, κάκιστη. Δεν το συζητάμε αυτό. Είναι μια κάκιστη εικόνα. Να πούμε ότι το eWay σου κάνει δώρο τα διόδια για τις φετινές διακοπές σου. Ένας υπερτυχερός κερδίζει κάθε μέρα 100 ευρώ για ηλεκτρονικές διελεύσεις. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψε το μέτρο.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και τη λέξη κλειδί eWay και μπήκε στην κλήρωση. Συντονίσου το Μετρόπολης 95 και 5, 12 το μεσημέρι, καθημερινή ανακοίνωση του νικητή στον αέρα της εκπομπής τρίτο ημίχρονο. Θα πάμε σε λίγο, θα έχουμε μια
1: συζήτηση για το, έτσι για το μπάσκετ, για το μπάσκετ όσα συμβαίνουν από χθες.
0: Πριν από αυτό θα πάμε... Να ακούσουμε λίγο τι μας είπε ένας συνάδελφος από το Meridian Sport Servos, ο οποίος ασχολείται με το ρεπορτάζ της ομάδας της Παρτιζάν. Να πούμε για τον Ούγκρεσιτς, το οποίο νομίζω είναι ένα σημαντικό κομμάτι της επικαιρότητας και είναι και η πιο ηχηρή μεταγραφή του ΠΑΟΚ από πλευράς οικονομικής άποψης, γιατί μπορεί να σου πει ο κόσμος ότι η πιο δυνατή μεταγραφή είναι η επιστροφή του Γιαννούλη. Αλλά από πλευράς προοπτικής και χρημάτων που δόθηκαν από τον ΠΑΟΚ 6,5 είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή, δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία. Θα πάμε να ακούσουμε τι μας είπε ο Δημήτρη Νισάβιτς, ο οποίος είναι, επαναλαμβάνω, ρεπόρτερ της Παρτιζάν στο Meridian Sport.
1: Και γνωρίζει καλύτερα τον παίκτη.
0: Λευτέρη, θα τα βάζουμε ένα-ένα. Με το που τελειώνει το ένα, μεταφράζω εγώ, έτσι.
2: Hello, I'm Dimitri Nišević, journalist from Serbia, from Meridian Sport. Ogren Ugršić had done outstanding two seasons at Partizan. He established himself as one of the team's best players despite being one of the youngest members of the squad. Manchester United were already interested in him when he made his debut, which says a lot about his talent. There were several interesting options for him this summer, but the club waited for the right offer. As fair as I know, Sassuolo, Newcastle and Ajax Amsterdam were among the clubs interested in him. I believe he also spoke with Andrija Živković, who came through the ranks at Partizan and is now a legend at PAOK.
0: Λοιπόν, λέει καταρχάς για τον Ούγκρεσιτς ότι είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που τα δύο τελευταία χρόνια έχουν καταφέρει να καθιερώσουν τον εαυτό τους στην Παρτιζάν, παρότι είναι μόλις 20 ετών. Είναι ένα εξαιρετικό ταλέντο. Ένα ταλέντο το οποίο με τις πρώτες εμφανίσεις προκάλεσε, όπως είπε, το ενδιαφέρον της Manchester United. Ήταν από τις πρώτες ομάδες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και τον παρακολουθούσαν. Στην συνέχεια κατάφερε να καθιερωθεί. Άρχισαν να έρχονται διάφορες προτάσεις, όπως είπε, η Sassuolo, Newcastle, ο Ajax. Είναι ομάδες που έδειξαν ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή. Η διοίκηση της Παρτιζάν περίμενε και τελικά ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που έκανε την κατάλληλη προσφορά για να γίνει η μεταγραφή. Είμαι βέβαιος ότι έχει μιλήσει και με τον Άντρια Ζίβκοβιτς, ο οποίος είναι ένας θρύλος στον ΠΑΟΚ και σίγουρα θα έμαθε πολλά πράγματα από αυτόν.
2: According to the information I have, as well as the figures revealed by the club's officials, the transfer fee is 6 million with a potential 1.5 million in bonuses. Partizan will also receive 15% of the future transfer fee.
0: Λοιπόν, το ρωτήσαμε για να έχουμε τσεκάρισμα για τα νούμερα που ξέρουμε και από την πλευρά των Σέρβων και είπε ότι αυτά που προκύπτουν από τους παράγοντες της Παρτιζάν έχουν δοθεί 6 εκατομμύρια ευρώ ως ποσό φίξη της μεταγραφής. Υπάρχει και άλλο 1,5 εκατομμύρια ευρώ που θα δοθεί με τη μορφή μπόνους. Κρατάει το 15% η ομάδα της Παρτιζάν. Είναι τα νούμερα που ξέραμε και εμείς και τα έχουμε μεταφέρει.
2: Yes, I believe PAOK have made a very good investment. Ogrin is already playing Serbian national team, and there are high expectations surrounding him. Nowadays, people would describe him as a box-to-box player. He's a number 8, no, number 10. He has a great ability to make late runs into the box and is very good in front of goal.
0: Λοιπόν, λέει ότι είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ένας παίκτης που μπορείς να τον πεις box-to-box μέσο, είναι οκτάρι, δεν είναι δεκάρι, έχει πολύ καλά τρεξίματα και πατάει στην αντίπαλη περιοχή, τα τελευταία τρεξίματα δηλαδή που μπαίνει μέσα στην περιοχή και νομίζω ότι είναι αρκετά ικανός.
1: Και μας είπε ότι είναι μια καλή επενδυτική κίνηση.
0: Καλή κίνηση και ως επένδυση, ναι.
2: Ogrin is also an excellent technician. Personally, he reminds me of Uroš Račić, who currently plays for Aris Thessaloniki. Although I would say Ogrin is an even better and more modern version of the type of player.
0: Λοιπόν, λέει ότι είναι τεχνίτης και μοιάζει πολύ στο στυλ τον Uroš Račić που παίζει αυτή τη στιγμή στον Άρη. Θα έλεγα όμως ότι είναι μια πιο μοντέρνα εκδοχή του και πιο ποιοτική εκδοχή του, όπως είπε χαρακτηριστικά, μια καλύτερη και πιο μοντέρνα εκδοχή του Ράτσις
1: και μας είπε ότι ήδη παίζει στην εθνική ομάδα
0: και είχε πει πριν ότι είναι και παίκτης που ήδη έχει κληθεί στην εθνική ομάδα, βέβαια μια συμμετοχή έχει κάνει στην εθνική, από ό,τι μας έχει πει και ο άλλος ο συνάδελφος χθες, είναι το μέλλον της εθνικής ομάδας της Σερβίας.
2: Partizan fans are sad to see Ogrin leave club, but at the same time they are happy that he has joined their brother club. They believe PAOK is probably the best possible destination for him, considering that he was going to leave Partizan anyway. Thank you.
0: Λοιπόν, λέει τέλος για το πώς εισέπραξαν την μεταγραφή του οι οπαδοί της Παρτιζάν. Απ' τη μία είναι, λέει, λυπημένοι γιατί έφυγε από την ομάδα τους. Απ' την άλλη είναι χαρούμενοι γιατί πηγαίνει στο αδελφικό σωματείο του ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι είχαν καταλάβει οι οπαδοί της Παρτιζάν ότι πρόκειται να φύγει, ότι θα την έπαιρνε τη μεταγραφή. Δεν υπήρχε περίπτωση να το αποφύγει, οπότε υπό αυτή την έννοια τους άρεσε που πήγε στον ΠΑΟΚ και το θεωρούν τον καλύτερο προορισμό που θα μπορούσε να έχει. Να πούμε ότι νωρίτερα στη συνέντευξη τύπου το πρωί της Παρτιζάν εν ώψη του αγώνα Παρτιζάν Χετάφε, είναι για τα play-off του conference όπως παίζει και ο ΠΑΟΚ, είχαν χάσει το πρώτο μάτσι Σέρβι 3-1 στην Ισπανία, ο Σάσα Ήλιτς, ο οποίος είναι ο προπονητής της ομάδας και είναι και παλιός παίκτης της ΑΕΛΑ, από ό,τι θυμάμαι έχει παίξει στη Λάρισα, είπε ότι δεν πρόκειται να παίξει αύριο ο Ούγκρεσιτς, έχει υπογράψει στον ΠΑΟΚ, χαίρομαι πάρα πολύ για την εξέλιξή του και η αλήθεια, είπε, είναι ότι με τη δική του μεταγραφή επιβιώνει ο σύλλογος. Επιβεβαίωσε αυτές τις πληροφορίες που υπάρχουν.
1: Για τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Παρτιζάν.
0: Σε πολύ κακή κατάσταση η Παρτιζάν και ήταν αναγκασμένη να πουλήσει ποδοσφαιριστή για να μπορέσει να σταθεί σε ένα καλό επίπεδο. Και είπε βέβαια ότι μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Η πληροφορία λέει ότι ο Ούγκρεσιτς έχει συνεννοηθεί με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να έρθει στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή. Περιμένει όμως ένα τελικό confirmation, που λέμε μια τελική επιβεβαίωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για να είναι εδώ. Τόνισε επίσης ότι θα είναι αύριο στο παιχνίδι. Αυτό μαθαίνω από τους Σέρβους και την πληροφορία που ο ίδιος λέει και στους Σέρβους δημοσιογράφους. Θα είναι στο παιχνίδι αύριο το βράδυ. 10 η ώρα είναι το Παρτιζάν Χετάφε. Είναι το τελευταίο αντίο του Ούγκρεσιτς προς την ομάδα, τους ανθρώπους της Παρτιζάν και τους φιλάθλους. Και από την άλλη πλευρά και το δικό τους αντίο, το τελευταίο χειροκρότημα προς τον νεαρό ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι γέννημα θρέμα της Παρτιζάν, ήταν αρχηγός της ομάδας τον τελευταίο χρόνο κυρίως που άρχισε να παίζει πάρα πολύ και σίγουρα χαίρονται που εξελίσσεται και πάει κάπου καλύτερα. Και νομίζω για τον Ούγκρεσιτς αυτό το οποίο προκύπτει, πρέπει να κρατήσουμε σε πρώτη φάση, είναι ότι ο ΠΑΟΚ δείχνει μία διάθεση να πάει σε ένα διαφορετικό στυλ ποδοσφαίρου από τη στιγμή που δεν υπάρχει Κωνσταντέλια, δεν έχει στοιχεία Κωνσταντέλια και καλό θα είναι ο κόσμος που θα τον κρίνει να τον κρίνει με άλλο πρίσμα. Είναι ένα ψηλό χαφ, θα μπορούσε, ή το είπε ο συνάδελφος, να έχει στο μυαλό του κάποιο το Ράτσιτς, λέει ότι είναι πιο καλή εκδοχή του Ράτσιτς, μπορεί να έχει τον Ίβιτς, τον Βλάνταν όταν έπαιζε, μια τέτοια εκδοχή ο κόσμος του ΠΑΟΚ, σίγουρα όμως έχει Κωνσταντέλια, οπότε μην περιμένει να παίρνει την μπάλα ο Ούγκρεσιτς και να κάνει αυτά τα φανταζή που έκανε ο Τέλειας. Θα είναι διαφορετικό το στυλ του ποδοσφαίρου. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο ΠΑΟΚ πάει σε καθαρό 4-3-3. Προφανώς η δύναμη πυρός του ΠΑΟΚ θα είναι το να ποντάρει σε Ζαφίρι και Ούγκρεσιτς που είναι νέα παιδιά να τρέχουν πάρα πολύ και με κάποιον έμπειρο, είτε ο Σάντα Μαρία αν πάρει μπρος, είτε ο Λουσέ αν και αυτός καθιερωθεί, είτε όταν επιστρέψει ο Μεϊτέ, ο οποίος βέβαια θέλει αρκετό χρόνο ακόμα για να μπει στο γήπεδο και να πατήσει γερά, να έχει τρία χαφ που να βοηθήσουν πάρα πολύ καλά. Τώρα υπάρχει ένα σκεπτικό που λέει, από τη στιγμή που δεν έχεις τον Κωνσταντέλια και άρα δεν θα παίζεις τόσο με τη μεσοεπιθετική σου γραμμή, γιατί ο Κωνσταντέλιας ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια έβγαινε πολύ και σαν κρυφός φόρο, έβαζε πολλά γκολ. Θα πρέπει ο center force να είναι κάπως διαφορετικό επίπεδο, να παίζει με την μπάλα στα πόδια, να πάει κατευθείαν στην εκτέλεση, να μην είναι υποστηρικτικός όπως έκανε ακόμη και ο Γιακουμάκης που ήταν καλή περίπτωση, αλλά πολλές φορές θυσιαζόταν για να ανοίγει διαδρόμους. Το τι ακριβώς θα επιλέξουν και τι θα κάνουν θα το δούμε. Για μένα και center force θέλει ο ΠΑΟΚ έναν πολύ ψηλό επίπεδο και έναν ακόμη ακραίο μεσοεπιθετικό για να πεις ότι πάω σε ένα 4-3-3 αλλά με τα άκρα μου που άλλα πολύ, πάρα πολύ δυνατά, δηλαδή από τη μία να είναι ο Ζίβκοβιτς και να είναι και ο Χατσίδης, απ' την άλλη να είναι ο Τάισον αλλαγή που είναι στα 40 πλέον και να είναι και ένας που θα πάρει ο ΠΑΟΚ και θα είναι πρώτης γραμμής και να έχω και το Σωρετήρε και να γεμίσει κάπως η ομάδα εκεί και να λες ότι έχω να παρουσιάσω λύσεις. Κάπως έτσι το βλέπω. Το τι θα κάνει όμως ο ΠΑΟΚ με τα γραφικά από εδώ και πέρα μένει να το δούμε στην πράξη. Μέσα σε όλα υπήρχε και η περίπτωση του Στρέλετς, τον οποίο είχε βγει ρεπορτάζ ότι ο ΠΑΟΚ έχει προσεγγίσει, τα έχει βρει μαζί του, 25χρονος Σλοβάκος φορ της Μίτλεσμπρο. Χτες η Μίτλεσμπρο έπαιξε ένα μάτς κυπέλου για το Καραμπάο Κάπ στην Αγγλία με την Ντονκάστερ, κέρδισε 3-1, μπήκε στο 80 και βγήκε ο προπονητής της Μίτλεσμπρο στη συνέντευξη τύπου και είπε: ο Στρέλετς είναι ένας πολύ καλός παίκτης, φανταστικό τον χαρακτηρίζει. Τον θεωρώ παίκτη της ομάδας, δεν πιστεύω ότι θα φύγει από εδώ. Εγώ τον αντιμετωπίζω σαν να είναι λύση. Και δεν πιστεύω ότι θα φύγει. Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι ο προπονητής της Μίτλεσμπρο στέλνει μήνυμα τη διοίκηση: δεν θα τον διώξετε αυτόν, τον θέλω. Την ίδια ώρα που ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ομάδας δήλωσε ότι δεν έχουμε καμία επίσημη πρόταση από τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρουμε κάτι, σε εμάς δεν έχει φτάσει τίποτα. Ενδεχομένως κάποιος μάνατζερ για λογαριασμό του ΠΑΟΚ βολιδοσκόπησε τις προθέσεις του παίκτη, βρήκε τον τρόπο να έχει μια φόρμουλα συμφωνίας μαζί του και το κρατούσε ο ΠΑΟΚ αν τυχόν αποφάσιζε να πάει να κάνει κρούση εκεί. Δεν φαίνεται ο ΠΑΟΚ να πηγαίνει να κάνει κρούση σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Το λέω γιατί πολλά γράφτηκαν, πολλά ακούστηκαν, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν προκύπτει. Βγαίνει και πολύ δυνατά η δήλωση του προπονητή της Μίτλεσμπρο ότι τον θέλω. Οπότε μένουμε σε αυτό. Μάλλον ο Στρέλετς είναι μια περίπτωση που θα τη βάλουμε στο χροντοντούλαπο, συγγνώμη, της ιστορίας. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ θα έχουμε και άλλο ρεπορτάζ αργότερα. Πάμε στον συνάδελφο τον Γιάννη Τοφιλέρη τώρα να συζητήσουμε για Ευρωλίγκα, γιατί τόσα χρόνια και στην Αθήνα μόνο
1: και ο Γιάννης. Και πώς έπραξε την είδηση ο Γιάννης ο Φιλέρης.
0: Γιάννη, τι κάνεις?
3: Καλά, πώς είστε?
1: Μια χαρά.
3: Εδώ.
0: Το περίμενες αυτό που έγινε με τον ΠΑΟΚ? Να γίνει ουσιαστικά μέτοχος?
3: Ναι, νομίζω ότι αυτό είχε συζητηθεί πριν αρχίσει η Ευρωλίγκα αυτή την διαδικασία και επειδή ο ΠΑΟΚ προφανώς οικονομικά πλέον είναι πολύ εύρωστος, δεν πρέπει να μας προκαλεί έτσι με έκπληξη το γεγονός ότι κατέθεσε ή εν πάση περιπτώσει είναι από ό,τι φαίνεται βασικός υποψήφιος να είναι μία από τις 7 ομάδες οι οποίες θα πάρουν το λεγόμενο από εδώ και μήνες όρο franchise
0: θέση, ναι.
3: Ναι, τώρα αυτό μας φαίνεται λίγο αμερικάνικο, αλλά είναι στα πρότυπα του NBA. Κάπως έτσι θέλει να μετατραπεί η EuroLeague. Ήδη έχει τους 13 ομάδες που είναι μέτοχοι της EuroLeague, ανάμεσα τους είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Και θα προσθεθούν σε αυτές τις ομάδες άλλες 7, οι οποίες θα φτάσουν έναν αριθμό 20 ομάδων μετόχων, οι οποίες ουσιαστικά θα είναι οι ιδιοκτήτες της EuroLeague. Mm-hmm. Και οι άνθρωποι που θα κινούν τα νήματα της διοργάνωσης και θα έχουν και άλλες 4 ομάδες, οι οποίες θα μπαίνουν μέσα από τη διαδικασία των wild card ή της
0: EuroCup, ναι.
3: Για να έχουμε έτσι ένα αριθμό 24 ομάδων. Αυτό λέγεται ότι θα ξεκινήσει από την επόμενη περίοδο, το 2027-28 δηλαδή, με το νέο σύστημα της Ευρωλίγκας που θα είναι δύο όμιλοι των 12, χωρισμένοι με γεωγραφικά κριτήρια, θα παίζουν και μεταξύ τους, δηλαδή και οι ομάδες της Δύσης και οι ομάδες Ανατολής, αλλά πιο πολύ θα παίζουν οι ομάδες που είναι στην ίδια περιφέρεια, αλλά αυτά είναι σε ένα θεωρητικό επίπεδο, δεν ξέρουμε ακόμα τι θα ισχύσει. Αυτό που σίγουρα είναι δεδομένο είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει εκδηλώσει έμπρακτο ενδιαφέρον και είναι μέσα στις ομάδες οι οποίες κατέθεσαν την πρόταση και την αίτηση για να ενταχθούν στο κογκλάβιο της EuroLeague. Αυτό είναι ανάμεσα τους, νομίζω είναι και πολύ γνωστές ομάδες όπως Παρτιζάν, ο Ερυθρός Αστέρας, η Χάπολ Τελαβίβ, που θέλουν και αυτές να συμμετέχουν πλέον στο οργανωτικό κομμάτι της Ευρωλίγκας.
0: Ναι, χθες όταν βγήκε, επειδή εμείς είχαμε, ναι, ξέραμε όλοι ας πούμε ομάδες σαν τη Ρεάλ, την Μπαρτσελόνα που είχαν δεκαετή συμβόλαια, ναι, είχε περάσει, ναι, ως έδωσε 80 εκατομμύρια για να είναι για 10 χρόνια. Σήμερα που έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες, ναι, προκύπτει ότι είναι ουσιαστικά μέτοχος θα γίνει και ο ΠΑΟΚ, ναι, ναι, άρα θα, ναι, είναι, ναι, μόνιμο μέλος, δεν έχει να κάνει,
3: ναι, ναι, ναι,
0: εσαΐ θα είναι.
3: Γι' αυτό, ναι. Μα γι' αυτό δίνει και τόσα χρήματα.
0: Και είναι και εγκυητική αυτή.
3: Ναι, ναι, κάπως έτσι. Δεν μπορούσα να δώσω τόσα χρήματα και να πει ότι θα είσαι 10 χρόνια. Uh-huh. Βέβαια, να πούμε εδώ, γιατί αυτό έχει δημιουργηθεί από την εξής διαδικασία, ότι οι ομάδες είχαν υπογράψει μια δεκαετή, αλλά 10 χρόνια ανανεώνεται υποτίθεται η παρουσία της στην EuroLeague. Και μάλιστα αυτό το καλοκαίρι είχαμε την απουσία της Real Madrid's και της Μπαρτσελόνα, οι οποίες τελικά συμφώνησαν και θα συνεχίσουν κανονικά στην EuroLeague. Mm-hmm. Υπάρχει και το NBA Europe. Αυτό ας μην το αφήνουμε, ξέρετε, στο περιθώριο, γιατί μπορεί τελικά να έχουν μια σύμπραξη και του NBA Europe μαζί με την EuroLeague, γιατί αλλιώς, εντάξει, δεν θα μιλάμε για αμυγός ευρωπαϊκό μπάκετ, αλλά για κάτι διαφορετικό.
0: Διαφορετικό, ναι.
3: Πάντως είναι μια εξέλιξη η οποία επιβεβαιώνει αυτό που τη διέστηση ότι ο ΠΑΟΚ πλέον όχι μόνο θέλει αλλά μπορεί και να παίξει στην Ευρωλίγκα.
1: Και τις προθέσεις της διοίκησης,
3: ναι,
1: της ΚΑΕ,
3: ακριβώς, ναι, ναι. Και έχει τις προθέσεις και τις προϋποθέσεις για να
1: αγωνιστεί. Σωστά, ναι.
0: Για ναι, τώρα εσύ δεν τα ξέρεις πολύ καλά. Φαντάζομαι, ναι, για να δοθεί αυτή η προέγκριση από την Ευρωλίγκα έχει, ναι, πάρει εγγυήσεις σε όλα τα επίπεδα. Και όταν λέμε όλα τα επίπεδα, ναι, το ένα είναι η εγγυητική που βάζεις, ας πούμε, για τη συμμετοχή.
3: Ναι, ναι.
0: Η δεύτερη είναι το, ναι, γηπεδικό, η εγκαταστάση δηλαδή της ομάδας.
3: Σωστό, σωστό.
0: Και το τρίτο είναι η ομάδα που θα φτιάξεις. Δηλαδή και κάποιες εγγυήσεις ότι θα έχεις ένα ρόστερ, ναι, το εντάξει, οποίο θα είναι σε ένα επίπεδο, ας πούμε.
3: Επειδή είμαστε στην εποχή όπου οι πληροφορίες δεν είναι μυστικές και διαχέονται πάρα πολύ εύκολα και το πώς και το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί πλέον ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι μόνο εδώ γνωστά στην Ελλάδα πλέον, ούτε στη Θεσσαλονίκη, είναι σε όλη την Ευρώπη. Άλλωστε, δεν θα υπήρχε και αυτή η ισχυροποίηση του ΠΑΟΚ από παίκτες και τον προπονητή που έχει πλέον, που είναι επίπεδου EuroLeague. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Εντάξει, δεν είναι αυτή τη στιγμή από το πρώτο ράφι, αλλά ακόμα και έτσι, αν το πούμε έτσι, ο Οσμάν είναι από αυτή την κατηγορία ένας παίκτης που φέτος θα παίξει στον ΠΑΟΚ. Αυτό σημαίνει ότι και η Ευρωλίγκα έχει τις πληροφορίες, αλλά και την αίσθηση ότι αυτή που υπάρχει στην Ελλάδα, ότι πλέον το νέο καθεστώς στον ΠΑΟΚ του Τέλη Μισθακή δεν είναι κάτι ευκαιριακό, αλλά αποτελεί εγγύηση για την παρουσία του στην κορυφαία
0: διοργάνωση. Άρα έχουν πάρει και εγγύηση για το γηπεδικό. Τώρα εδώ θα μπορούσε για παράδειγμα ο ΠΑΟΚ μέχρι να δώσει τη μόνιμη λύση και να φτιάξει ένα νέο γήπεδο, δεν ξέρω τώρα αν θα είναι lifting στο, ναι, Παλατάκι, θα είναι κάτι άλλο, γιατί πολλά ακούγονται. Δεν το ξέρουμε, ναι, αυτό. Ναι. Θα μπορούσε όμως, ναι, εφόσον δώσει αυτές τις εγγυήσεις, να παίξει και μια χρονιά στο Παλατάκι. Πάνω κάτω,
3: ναι,
0: στη μορφή,
3: να παίξει,
0: ναι,
3: γιατί
0: πάνω κάτω στη μορφή που είναι σήμερα, με κάποιες διορθώσεις ήδη γίνονται πολλά στο Παλατάκι. Πρέπει να το πούμε αυτό. Θα τους υπάρχει ένας εργασμός.
3: Εντάξει, θεωρητικά υποτίθεται κάθε ομάδα πρέπει να έχει ένα γήπεδο 10.000 θέσεων, αλλά θα μπορούσε να παίξει κάλλιστα, γιατί θυμίζω ότι το Παλαού Μπλαουγκράνα, η ιστορική έδρα της Μπαρτσελόνα, είναι χωρητικότητα σε 7.000 θεατών, 7.500, ενώ η Μονακό έπαιζε σε ένα πολύ μικρότερο γήπεδο, ναι, 3.500 με 4.000. Όχι, μπορεί να παίξει, απλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα σχεδιασμό.
0: Έχει σχεδιασμό, ναι. Το λέω για μια χρονιά τώρα, μεταβατική.
3: Ναι,
0: για αυτό,
3: ναι,
0: το λέω,
3: ναι, 100%. Έτσι. Δεν υπάρχει ζήτημα σε αυτό. Mm-hmm. Και το Παλατάκι, ας πούμε, το κλειστό γήπεδο της Πηλιάς, είναι πολύ πιο λειτουργικό από μερικά γήπεδα που υπάρχουν.
1: Είναι Ευρωλίγκα.
3: Ναι. Μέχρι προσφάτως στην
0: Ήδη γίνονται πάρα πολλές αλλαγές. Ήδη, ναι, φέτος, ναι, υπάρχουν και μέσα στη ταξιθεσία που λέμε τελείως διαφορετικά, ναι, πράγματα. Ναι, έχουν, ναι, πάει αλλού, ναι, τα δημοσιογραφικά, έχουν πάρει περισσότερες θέσεις. Απλά αυτό που λες Γιάννη, υπάρχει ένας σχεδιασμός και επειδή οι άνθρωποι το βλέπουν ότι πρέπει να γίνει σε σωστές βάσεις, αντιλαμβάνονται ότι μια ομάδα Ευρωλίγκα, αυτό το βλέπουμε και από τον Ολυμπιακό τώρα και από τον Παναθηναϊκό παλιότερα, για να είναι πραγματικά υγιής ομάδα πρέπει να έχει ένα μεγάλο γήπεδο, το οποίο θα δημιουργεί και έσοδα, έτσι. Κακά τα ψέματα, ο Παναθηναϊκός τα έσοδα του είναι από το γήπεδο πλέον τα περισσότερα.
3: Ναι, και έσοδα και ένας χώρος όπου θα μπορεί ο ΠΑΚ να τον αξιοποιήσει προς όφελός του, όχι μόνο στο αγωνιστικό επίπεδο, δηλαδή όχι μόνο στο επίπεδο της, των εισιτηρίων, δηλαδή αμυγός από την Ευρωλίγα, αλλά και από άλλες παράλληλες εκδηλώσεις. Αλλά νομίζω ότι η ιδιοκτησία του ΠΑΚ είναι δεδομένη, έτσι, το κλειστό ανήκει στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, είναι του ΠΑΟΚ, υπάρχει μια συμμετοχή και της Γενικής Γραμματείας εκεί, αλλά είναι για αθλητική χρήση, το ελέγχει ο ΠΑΟΚ από όλα.
3: Μπορεί να το διαμορφώσει δηλαδή αναλόγως και να μην χρειαστεί να αλλάξει χώρο, δηλαδή να μην φύγει από την Πηλαία. Μπορεί να το ανακατασκευάσει με γρήγορα μάλιστα.
0: Κοίταξε Γιάννη, αυτό εξαρτάται, τώρα αφού την κάνουμε αυτή την κουβέντα, εξαρτάται από το τι γήπεδο θέλει να φτιάξει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αυτό που ακούγαμε όταν πρωτοασχολήθηκαν οι άνθρωποι του Μιστακίδη με το γήπεδο είναι ότι το παλατάκι όπως είναι με ένα lifting τέλος πάντων μπορεί να φτάσει βαριά 10.000 χωρητικότητα. Αν θες να κάνεις κάτι μεγαλύτερο, για να έχεις ένα γήπεδο μεγαλύτερο με άλλους χώρους, περισσότερο κόσμο σε μεγάλα μάτσι και συναυλίες οτιδήποτε, ίσως πρέπει να γίνει ολική ανακατασκευή, να το πω έτσι.
3: Αυτό,
0: ή καινούριο. Ή να πας σε καινούριο. Το οποίο δεν το ξέρω, έτσι δεν υπάρχει ακόμη κάτι.
3: Το καινούργιο προϋποθέτει και το χώρο, ο οποίος χώρος είναι πάντα το πιο δύσκολο στα αστικά κέντρα να βρεθεί, έτσι, δηλαδή σε μια μεγάλη πόλη όπως η Θεσσαλονίκη, να βρεθεί χώρος για να κατασκευαστεί νέο κήπεδο. Αλλά επειδή υπάρχει, νομίζω ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Δεν ξέρω, αυτό βέβαια είναι θέμα και των ανθρώπων που θα επεξεργαστούν το μοντέλο αυτό και θα έχουν και την ανάλογη.
0: Σωστό. Ούτως ή άλλως τώρα αναμένονται γιατί γίνεται και το προπονητικό μέσα τέλη Σεπτεμβρίου κάπου εκεί θα έχουμε και έναρξη λειτουργίας, οπότε και νομίζω περισσότερα πράγματα θα υποθούν, θέλω να πιστεύω.
3: Ναι, σωστά.
0: Μάλιστα. Πες μας κάτι τελευταίο για να το καταλάβουμε. Τώρα που γίνονται εργασίες στο ΣΕΦ, τι θα δούμε στο ΣΕΦ του χρόνου, ας πούμε, τι γίνεται.
3: Το ΣΕΦ αυτή τη στιγμή ανακατασκευάζεται πλήρως. Δηλαδή αυτό που υπήρχε σαν εικόνα θα διαμορφωθεί ένα τελείως διαφορετικό γήπεδο. Θα βυθιστεί ο αγωνιστικός χώρος, θα πάει πιο κάτω δηλαδή από ό,τι ήταν για να πλησιάσουν οι εξέδρες κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Να γίνει δηλαδή ένα καθαρό αιμό γήπεδο μπάσκετ, γιατί πριν ήταν ένα κλειστό στάδιο που υπήρχε στίβος, έτσι ήταν κλειστό στίβος εκεί. Έχουν αρχίσει όλα αυτά, θα φταχτεί και, αλλά το πρόβλημα της στιγμής ο ΣΕΦ είναι η στεγανοποίησή του, τα έργα εκεί έχουν σταματήσει, αυτό που γίνεται δηλαδή στην οροφή, το οποίο δεν το καλύπτει ο Ολυμπιακός, αλλά ήταν υποχρέωση της πολιτείας να το φτιάξει πριν παραχωρηθεί στον Ολυμπιακό. Τώρα έχει ακυρωθεί ο σχετικός διαγωνισμός και περιμένουμε τον καινούριο διαγωνισμό για να επαναρχίσουν και εκεί τα έργα. Είναι μεγάλο το ποσό που θα ξοδευτεί, δηλαδή υπολογίζεται ότι θα κοστίσει γύρω στα 80 εκατομμύρια η ανακατασκευή αυτού του γηπέδου.
0: Τα οποία τα βάζει ο Ολυμπιακός αυτά.
3: Τα 60 εκατομμύρια τα βάζει ο Ολυμπιακός, η Ολυμπιακός, η Αδερφαγγελόπη. Τα 20 είναι από την πολιτεία για τη στεγανοποίηση του γηπέδου. Αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι τα ποσά δεν είναι, είναι μεγάλα, έτσι. Δεν είναι δηλαδή βάζουμε 10 εκατομμύρια και φτιάχνουμε γήπεδο. Και αυτό...
0: Έχουν ανέβει πολύ τα κόστη, αυτό το ξέρουμε και για το ποδόσφαιρο. Μετά τον πόλεμο, ειδικά, τα κόστη είναι τεράστια.
3: Και είναι πάρα πολλά χρήματα και βεβαίως απαιτείται και χρόνος ώστε ο Ολυμπιακός φέτος να απολαύει να παίξει κάποιο χρονικό διάστημα. Θα αγωνίζεται στην έδρα της ΑΕΚ, σαν Ελαρένα.
0: Μάλιστα.
3: Και νομίζω δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτό. Λένε ότι είναι μέχρι το τέλος του χρόνου. Αλλά αυτό περιμένουμε να το δούμε ανάλογα με την εργασία που θα γίνουν στο ΣΕΦ. Αυτό το λέω γιατί και ο ΠΑΟΚ αν αρχίσει να φτιάξει το γήπεδό του, κάπου πρέπει να βρει, εν πάση περιπτώσει, να το κάνει τόσο γρήγορα ώστε να προλάβει την αγωνιστική περίοδο που ξεκινάει επόμενη σεζόν που θα έρθει.
0: Θα δούμε, κάτσε να δούμε τι θα πούν οι άνθρωποι εκεί πέρα, πώς θα το λύσουν το θέμα.
3: Σωστά.
0: Ίσως τα ξέρει η Ευρωλίγκα και δεν τα ξέρουμε εμείς. Κάτι ξέρουμε στην Ευρωλίγκα.
3: Σωστά, καλά, 100%.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, πριν πάμε σε διάλειμμα, μια ανακοίνωση. Χθες το μεσημέρι, 2 με 2 και 4, ταξί από την πιάτσα το Κτέλ αποβίβασε κυρία στην οδό Μητροπόλεως 14, η οποία ξέχασε την βαλίτσα της μέσα. Η βαλίτσα είναι καφέ χρώματος μεσαίου μεγέθους. Αν ακούει ο φίλος οδηγός ταξί, παρακαλούμε να σε επικοινωνήσει με τη γραμματεία του Μετρόπολη στο 2310 90 90 90. μεσημέρι 2 με 2 και 4, ταξί από την πιάτσα των Κτέλ, αποβίβασε κυρία στην οδό Μητροπόλεως στο νούμερο 14. Μπορεί να το θυμάται ο φίλος ταξιτζής.
1: Βρίσκαμε μέσα και βαλίτσες.
0: Βαλίτσα καφέ χρώματος μεσαίου μεγέθους. Αν ακούει ο φίλος ταξιτζής, σας πάρει 231-090-90-90 στη γραμματεία του Μετρόπολης για να βοηθήσει την κυρία να την πάρει πίσω την βαλίτσα. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων με Τάνια Δήμου, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Νέα γυναικοκτονία σοκάρει το Πανελλήνιο, αυτή τη φορά στη Ροδόπη. 53χρονος άνδρας μαχαίρωσε θανάσιμα τη 44χρονη σύζυγό του, με την οποία είχε αποκτήσει 3 παιδιά, εκ των οποίων το ένα ανήλικο. Ο δράστης επιχείρησε να αυτοκτονήσει καταναλώνοντας πετρέλαιο, ωστόσο μεταφέρθηκε ζωντανό στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Αύριο στις 3 ξεκινά για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με τους 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, να τίθενται στη διάθεση των επιβατών. Τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με νεότερο απολογισμό και 384 αγνοούνται μετά τις καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες που έπληξαν το βόρειο Νεπάλ και περιοχές του Θιβέτ στην Κίνα, παρασύροντας σπίτια και δρόμους και προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε γέφυρες και ενεργειακές υποδομές. Όπως επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ, Σισίρ Κανάλ, η καταστροφή προκλήθηκε από σεισμό, ο οποίος πυροδότησε μεγάλη κατολίσθηση που έφραξε τον ποταμό Μποτ Κοσί, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει σαρωτική πλημμύρα. Δικαίωσε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τη διπλή παρακολούθησή του από την ΕΥΠ και το Πρέταντορ θα αναζητήσει ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, όπως έκανε γνωστό ο δικηγόρος του Ζαχαρίας Κεσές, ο οποίος κατέθεσε προσφυγή κατά της Ελλάδος. Οριστικά υπεύθυνος κρίθηκε από το ελεγκτικό συνέδριο ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος για το έλλειμμα ύψους περίπου 8,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο του Δήμου κατά το οικονομικό έτος 2006. 4 άτομα τραυματίστηκαν σε τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι λίγο μετά το Δερβαίνη στο ρεύμα εισόδου προς τη Θεσσαλονίκη. Τη διαβεβαίωση ότι κανένας ασθενής δεν θα μείνει χωρίς το φάρμακό του έδωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, σχολιάζοντας τη νέα απόσυρση γνωστού φαρμάκου κατά του καρκίνου του μαστού. Παράλληλα τόνισε ότι θα βρεθεί λύση με τη φαρμακευτική εταιρεία για να συνεχίσει απρόσκοπτα η διάθεσή του στην Ελλάδα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Smart to School στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
5: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
6: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
7: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Κάναμε και κουβέντα για το μπάσκετ. Βέβαια, σήμερα το μεγάλο γεγονός είναι το μάτς της ΑΕΚ. Κακά τα ψέματα. Παίζεται μια πρόκριση 30-40 εκατομμύρια για το League Stage του Champions League. Ήδη υπάρχουν πολλά ρεπορτάζ και για την παρουσία των Βούλγαρων οπαδών. 1600.
1: Ναι,
0: είναι πολύ αυστηρά τα πράγματα. Λογικό είναι, γιατί με αυτά τα δημοσιεύματα.
1: Έπιασαν αυτοκίνητο 6 Βούλγαρους με κάποια μαχαίρια.
0: Λογικό. Η ΑΕΚ έβγαλε και μία ανακοίνωση. Θα έχουμε και ρεπορτάζ μεταγωνιστικό που ενημερώνει για ιδιαίτερα υψηλά μέτρα ασφαλείας που πρέπει να τηρηθούν στο ακέραιο. Και ζητάει και από τους φιλάθλους της ΑΕΚ να τα ακολουθήσουν, ότι το γήπεδο θα ανοίξει 3 ώρες πριν την έναρξη του παιχνιδιού στις 7. Δεν θα μπορεί από εκείνη την ώρα και έπειτα να προσεγγίζει κανείς τον περιβάλλοντα χώρο του γήπεδου χωρίς εισιτήριο και θα υπάρχουν αυστηροί προέλεγχοι, συσκευές, λέιζερ, καπνογόνα, βεγγαλικά, όλα αυτά απαγορεύονται. Τώρα το τι ακριβώς θα συμβεί θα το δούμε στην πορεία. Πάντως είναι πολύ μεγάλο το παιχνίδι, πολύ μεγάλο το διακύβευμα.
1: Εντάξει, και το σκορ του πρώτου παιχνιδιού νομίζω αφήνει ανοιχτό.
0: Ναι,
1: το...
0: δεν υπήρχε σκορ, ήταν
1: 0-0. Ενδεχόμενο πρόκρισης για την ΑΕΚ μέσα στην έδρα της.
0: Είναι ομάδα που εκμεταλλεύεται την έδρα της, κακά τα ψέματα. Έχει δυναμώσει πάρα πολύ η ΑΕΚ με την έδρα της και δεν ξέρω αν έχει την ίδια όψη και να ρωτήσουμε πρώτα γι' αυτό το Θανάση τον Παπάζογλου. Λογικά θα το δει το μάτς. Θανάση, τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θανάση.
2: Πολύ καλησπέρα σας.
0: Δεν ξέρω πώς βλέπεις αυτό το μάτς της ΑΕΚ με την Λεύσκη, γιατί είναι σημαντικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο να έχει έναν εκπρόσωπο στο League Stage του Champions League.
2: Δεν το συζητώ, εννοείται. Εντάξει, έχει πολλές πιθανότητες. Είναι βασικά η πιθανότητα της είναι 50-50. Mm-hmm. Ένα παιχνίδι που στην ουσία άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Η ΑΕΚ έχει δείξει ένα πολύ καλό πρόσωπο στην αρχή της χρονιάς. Στην ουσία το συνέχισε από εκεί που το άφησε. Και νομίζω ότι έχει πιθανότητες να βρίσκεται στο link stage του Champions League.
0: Θανάση, επειδή στο Center 4 είναι η δύναμη πυρός της ΑΕΚ τα Center 4 της. Δηλαδή Γιώβιτς, Βάργκα, Ζήνη.
1: Μπήκαν όλα και σκόραρα στο παιχνίδι με τον Ηρακλή.
2: Φυσικά, η αιχμή του δόρατος είναι το 4 και πρέπει να είναι όσο πιο ποιοτικό και αποτελεσματικό γίνεται. Mm-hmm. Αλλά για να λειτουργήσει το 4 πρέπει να υπάρχει ένα σύνολο από πίσω και να τροφοδοτεί.
1: Να το υποστηρίζει.
2: Αυτό η ΑΕΚ το έχει, το έχει δείξει. Οπότε νομίζω ότι τα 4 που έχει η ΑΕΚ φυσικά είναι αποτελεσματικά. Για τον Γιώβης δεν χρειάζονται καν συστάσεις. Έχει δείξει και με την καριέρα του και με το όσο είναι στην ΑΕΚ. Οπότε τουλάχιστον από άποψη αποτελεσματικότητας, μόνο η ατυχία μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην ΑΕΚ, γιατί θεωρώ ότι έχει ιδιωτικά συντεφόρ και μπορεί να πετύχει γκολ ανά πάσα ώρα και στιγμή.
0: Μάλιστα. Όταν έχεις ένα σεντερφόρ καλό, προσαρμόζεις το στυλ παιχνιδιού πάνω στο σεντερφόρ ή σου επιτρέπει ο καλός σεντερφόρ να διαφοροποιείς ανάλογα το παιχνίδι, το στυλ?
2: Και τα δύο. Και τα δύο. Mm-hmm. Και τα δύο. Μπορεί να συμβούν και τα δύο, μπορεί να συμβεί ένα από αυτά. Πάντως αυτό γίνεται με βάση και τον προγραμματισμό της ομάδας από την προετοιμασία, τι center for διαθέτει και από εκεί και ύστερα νομίζω ότι αρχίζει να πλάθει την ομάδα γύρω από αυτό, γιατί στην ουσία όπως είπατε είναι η αιχμή του δώρατος, αυτή είναι η οποία θα σβρούξει την μπάλα στα δίχτυα. Κάπως πρέπει να φτάσει η μπάλα εκεί. Οπότε πρέπει να δουλευτεί το όλο σύνολο από πίσω, ώστε να φτάσει μπάλα με όσο το δυνατό μεγαλύτερη επιτυχία γίνεται στην περιοχή.
0: Στο ρωτάω γιατί έχουμε στο μυαλό μας τώρα αυτό που έχει συμβεί στον ΠΑΟΚ με την αποχώρηση του Κωνσταντέλια, ο οποίος είχε έναν ελεύθερο ρόλο, έπαιζε πολύ κρυφός φόρ τα δύο τελευταία χρόνια, έβαζε και πολλά γκολ. Και όλοι λένε τώρα, αν πάει όπως φαίνεται προς το 4-3-3 ο Λύση, να παίζει με 3 χαφ και όχι με καθαρό αιμο επιτελικό μέσο, έναν μπαλαντέρ δηλαδή μπροστά από τους δύο κεντρικούς μέσους, ότι θα πρέπει να βρει έναν λίγο πιο ποιοτικό σέντερφορ. Να μπορεί να παίξει αυτός με την μπάλα στα πόδια. Γιατί κακά τα ψέματα, το έχεις δει, η σέντερφορ στον ΠΑΟΚ με αυτή την πυραυλοκίνητη τριάδα από πίσω, Κωνσταντέλια, Τζίβκοβιτς, Τάισον, ήταν λίγο υποστηρικτική. Ήταν περισσότερο αυτοί που βοηθούσαν να αναδειχθεί η ποιότητα από πίσω.
2: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα στη μετά Λουτσέσκου εποχή δεν ξέρω πώς εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι μια μεταβατική περίοδος.
0: Και μετά Κωνσταντέλια, δεν είναι μόνο μετά Λουτσέσκου. Είναι και μετά Κωνσταντέλια εποχή.
2: Λουτσέσκου, ναι. Γιατί ο Λουτσέσκου στην ουσία το Center 4 το θυσίαζε.
0: Ναι.
2: Ήθελε εργάτη Center 4 μπροστά, ο οποίος να κάνει πολλές δουλειές μαζί. Δεν ήταν το Center 4 το οποίο περίμενε την μπάλα στην περιοχή. Αν θυμάμαι καλά, μόνο ο Πρίγιοβιτς ήταν αυτός ο οποίος ήταν Center 4 περιοχή.
0: Σωστό.
2: Που και αυτός έκανε δουλειά εκτός περιοχής. Κατά τα άλλα, όλα τα σέντερφορ που περάσανε από τη Λουτσέσκου ήταν εργάτες. Τώρα λοιπόν καλείται και μετά από τα τέτοια εποχή να βρει τρόπο ώστε να αλλάξει το στυλ του και αναμένουμε να δούμε τι μεταγραφικές κινήσεις θα γίνουν. Αναγκαστικά πρέπει να γίνουν και θα πρέπει να έχουν γίνει κατά δική μου άποψη, αλλά τέλος πάντων δεν έχουν γίνει. Για να δούμε πώς επιτέλους θα φτάνει η μπάλα στην περιοχή ώστε να εκμεταλλεύεται το σεντερφόρ την ανάπτυξη της ομάδας.
0: Πώς θα βλέπεις τα σέντερφορ του ΠΑΟΚ φέτος? Έγινε μεγάλη κουβέντα για το μύθο. Είδες προχθές σκόραρε με τον Λεβαδιακό. Πήρε και ένα πέναλτι και είπε ο προπονητής του, ο Λύσης, του παραδέχτηκε ότι τον είχαμε βασικό. Αυτό ήταν μεγάλη πίεση για ένα νέο παιδί, γιατί ήταν και κρίσιμα τα μάτς.
2: Εντάξει, η πίεση είναι δεδομένη σε μια ομάδα στον ΠΑΟΚ. Ειδικά τώρα που οι απαιτήσεις είναι μεγάλες, που ο κόσμος έχει έτσι ψιλοσοκαριστεί από τα τελευταία γεγονότα, υπάρχει μια μεγαλύτερη πίεση. Βέβαια θα μου πείτε είναι επαγγελματίες. Ναι, εντάξει, είναι τετριμένο πλέον αυτό. Το παιδί είναι μικρό, έχει όλο το μέλλον μπροστά του, πρέπει να νιώσει απελευθερωμένος, έχει ποιότητα, έχει πολλά στοιχεία και είναι ένα παιδί του οργανισμού του ΠΑΟΚ, πρέπει να στηριχθεί 100% και να πάρει τις ευκαιρίες που του αναλογούν για να δείξει την ποιότητά του.
1: Θανάση, επειδή μίλησες και για καθυστερημένη μεταγραφική ενίσχυση, φαντάζομαι ότι μία θέση που εννοείς είναι στη θέση του center for για τον ΠΑΟΚ, έτσι?
2: Εννοείται. Ο ΠΑΟΚ από πέρσι είχε center for, που είχε πρόβλημα του center for, οπότε θεωρώ εγώ τουλάχιστον ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει κινήσεις πιο νωρίς, ώστε να έχει κάνει την προετοιμασία ή το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας με την ομάδα, για να μπορεί να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος γίνεται για τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, που είδαμε ότι ο ΠΑΟΚ υστερεί σε αυτό το κομμάτι.
0: Για τον Ιντιαγέ, έχεις άποψη, όπως τον είδες? Δύο μάτσες έπαιξε.
2: Τον είδα πολύ λίγο. Φαίνεται ένα αγορμί έτσι, αρκετά υψηλός όμως, αλλά ευκίνητος. Δεν μπορώ να έχω μια ολοκληρωμένη άποψη, γιατί δεν τον έχω δει αλήθεια να λέγεται σε άλλους αγώνες, σε άλλες ομάδες. Αλλά μου φαίνεται ένα center for το οποίο δεν είναι το καθαρά βαρύ center for, όπως για παράδειγμα ήταν ο Γερεμέγεφ, το οποίο επικεντρωνόταν κυρίως μέσα στην περιοχή. Του αρέσει να βγαίνει και εκτός. Μένει να δούμε αν στην πορεία, γιατί κακά τα ψέματα, ό,τι και να κάνει το center for, το δεδομένο και αυτό που περιμένουν όλοι είναι τον goal. Αν έχει επαφή με τον goal δώσει αυτά που είναι να δώσει στην ομάδα, θα το δούμε στην πορεία.
1: Από την πρώτη αγωνιστική υπήρξε κάποια ομάδα έτσι που σου έκανε εντύπωση, σε εξέπληξε, σε απογοήτευσε? Αν και είναι πολύ νωρίς ακόμα για συμπεράσματα.
2: Είναι πολύ νωρίς. Εντάξει, είδα μια ΑΕΚ η οποία στην ουσία, όπως είπα, το άφησε από εκεί που το βρήκε. Από εκεί, το βρήκε μάλλον από εκεί που το άφησε. Όφη έχει κάνει πάρα πολύ καλή.
0: Τον έχει υπηρετήσει και έχει βρει τώρα πολύ καλή μαγιά. Έχει πάρει καλούς Έλληνες ο Όφη Θανάση.
2: Ο Όφη, θα μείνω μόνο σε ένα πράγμα, γιατί μπορώ να πω πολλά. Δεν θα πω τα υπόλοιπα. Είναι και καλά και κακά. Θα μείνω μόνο σε ένα καλό, το οποίο το κρατάω. Είναι 8 με 9 ποδοσφαιριστές Έλληνες μέσα στην ομάδα και αυτό πρέπει να το βλέπουν και άλλες ομάδες. Λείπει από το ελληνικό ποδοσφαιρό αυτό. Μπράβο τους σε αυτό το κομμάτι. Και μακάρι όλες οι ομάδες να παραδειγματιστούν και να πορευτούν με αυτόν τον τρόπο.
0: Τώρα, επειδή λέγαμε για φόρ, δεν σε ρωτήσαμε για τον Άρη, ο οποίος είχε καλούς παίκτες, πήρε και το Μυρ, ανεξάρτητα τώρα με την προσωπική του περιπέτεια, είναι ένας ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Έχει ανέβει και ο Καντεβέρη από πέρυσι. Έχει και
1: τον
0: Μωρό.
1: Έχει και τον Αλφαρέλα. Έχει και τον Μωρό.
0: Έχει πολύ πράγμα ο Άρης μπροστά.
2: Σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Όχι, ο Άρης είναι δυνατός στην επιθετική γραμμή, γενικά και όχι μόνο στο center for. Έχει κάνει καλές προσθήκες. Μένει να δούμε πώς θα δέσει αυτή η μαγιά, ώστε να υπάρχει και το ανάλογο αποτέλεσμα. Καλά ονόματα. Ο Μωρόν, για παράδειγμα, μπήκε στο 80 με την Καλαμάτα και λέμε, άμα μπαίνει ο Μωρόν στο 80 με την Καλαμάτα, φανταστείτε τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα επιστρέφει και ο Μανού Γκαρθία, έτσι, ο οποίος είχε πολύ καλή συνεργασία με τον Μωρόν τα προηγούμενα χρόνια.
2: Τίποτα. Ο Άρης νομίζω ότι πονάει πιο πολύ στην άμυνα. Εκεί πρέπει να δώσει βάση, να δέσει την ομάδα και από εκεί ύστερα έχει κρατήσει ένα κορμό, θεωρώ, σε σχέση με τις άλλες χρονιές από πέρσι. Και θα έχει μεγαλύτερη ομοιογένεια. Και σε σχέση με τις άλλες χρονιές, για παράδειγμα, είπατε τον Μανού Γκαρσία, ο οποίος ξέρει την ομάδα, δεν χρειάζεται να κλιματιστεί, ξέρει το πρωτάθλημα. Είναι δηλαδή στοχευμένες. Ο Παλάσιος, για παράδειγμα, ο οποίος ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι.
0: Μπροστά, ναι. Ήρθε και ο Μανού ή και ο Ράτσιτς που είναι πολύ ανεβασμένος φέτος.
2: Ο Ράτσιτς επίσης, ναι. Είναι ανεβασμένος και πιο ευκίνητος από ό,τι είδα στα παιχνίδια, γιατί πέρυσι ήταν βαρύς.
0: Μήπως τελικά το μυστικό ήταν που ο Άρης λειτουργήσε για πρώτη φορά ποδοσφαιρικά, είδες ότι είχε μια καλή εικόνα στα play-off και πήρε μια απόφαση που δεν την περίμεναν πολύ, γιατί όλοι έλεγαν ήρθε ο Γρηγορίου, θα βγάλει τη χρονιά, πάμε σε άλλο προπονητή, θα φέρει κάποιον ξένο ο Καρεπίδες. Ίσα-ίσα ο Καρυπίδης εδώ έδειξε ψυχραιμία, είπε μου κάνει εικόνα του, βλέπω καλά πράγματα, τον κρατάω.
2: Σε πρώτη φάση θεωρώ ότι είναι σωστή απόφαση. Για να μην, για αυτόν ακριβώς τον λόγο, επειδή ο Γρηγορίου ήρθε στο τέλος της χρονιάς, έκανε κάποιες καλές εμφανίσεις στα play-off, τα οποία play-off θα μου πείτε ήταν αδιάφορα, αλλά εκεί έχτιζε ομάδα στην ουσία ο Γρηγορίου. Πήρε μια ομάδα από την αρχή της σεζόν, από την προετοιμασία. Έρχονται προσθήκες σιγά-σιγά. Πάει να περάσει τη δική του φιλοσοφία και τη δική του έτσι, προσέγγιση ως προς το πώς θα παίζει η ομάδα. Και μέχρι στιγμής το βγαίνει. Μένει να δούμε στην πορεία. Βγει παραπάνω, γιατί από ό,τι ξέρουμε στην Ελλάδα είμαστε και προπονητοφάγοι.
1: Σωστά.
2: Μια στιγμή στην άλλη.
1: Και ειδικά στους Έλληνες, έτσι, προπονητές.
2: Ακριβώς.
0: Θανάση, κάτι τελευταίο τώρα. Στο μυαλό σου το νέο πρωτάθλημα το έχεις στα περσινά στάνταρ, δηλαδή τέσσερις ομάδες να παλέψουν για τον τίτλο, ίσως κάποια στιγμή κάποια λίγο να ξεφύγει και οι υπόλοιποι δύο-τρεις να παλέψουν για την πεντάδα, ή πιστεύεις ότι μπορεί να έχουμε κάποια ομάδα να επιχειρήσει να μπει σφήνα? Ο Όφη, για παράδειγμα, ο οποίος. Πήρε το Super Cup, ας
2: πούμε. Ναι, αν θα έβαζα κάποια ομάδα σφήνα, είναι Όφη, ο οποίος θα μπει εκεί, στην εξάδα, να το πω εγώ, μαζί με τον Άρη, Άρη, Όφη, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ. Εκεί. Πεντάδα.
0: Ναι. Να χτυπήσουν δηλαδή στην τέταρτη θέση, λες, αν μπορέσουν.
2: Ναι, εγώ πιστεύω θα είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα φέτος.
0: Μάλιστα.
2: Πιστεύω θα είναι πιο ανταγωνιστικό. Βέβαια, για μένα, πιο ομάδα αυτή τη στιγμή, αν και είναι πολύ αρχή, δείχνει ΑΕΚ. Και τη θεωρώ. Αν θέλουμε να πούμε κάποιον φαβορή για το πρωτάθλημα.
0: Ναι, έχει συνέχεια η ΑΕΚ, αυτό που είπες.
2: Απλά θέλουμε να δούμε τι θα γίνει με το Champions League, γιατί το Champions League είναι δύσκολος. Είναι ένας γολγοθάς που έχει πολλές απαιτήσεις στα παιχνίδια και εκεί θα πρέπει να έχει δύο καρπούζια σε μια μασχάλη που είναι.
1: Και είδαμε και πέρυσι τι έγινε με τον Ολυμπιακό. Ναι, έτσι, δηλαδή, μέχρι ένα σημείο, μέχρι να τελειώσει τις υποχρεώσεις του Champions League, πήγαινε καλά και από εκεί και πέρα μετά χάθηκε.
2: Ακριβώς. Είναι πολλά τα δεδομένα. Επίσης είναι οι ομάδες οι οποίες δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσουν στην Ευρώπη. Λέμε, που μη γίνει το μακάρι να περάσει ο ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση. Αν δεν περάσει, τώρα θα επικεντρωθεί μόνο στην Ελλάδα. Οπότε αυτό είναι ένα αβαντάζ στην ουσία για τον ΠΑΟΚ.
1: Και ο Παναθηναϊκός είναι με την πλάτη στον τοίχο, δηλαδή, και εκεί πρέπει να δούμε
2: επίσης,
1: τι θα γίνει.
2: Και ο Παναθηναϊκός το ίδιο.
0: Μάλιστα.
2: Μένει να δούμε, είναι κοντογιορτή σε λίγες μέρες.
0: Έχει ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Θανάση.
2: Γεια σας, καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Θανάση τον Παπαζογλου που έκλεισε με Παναθηναϊκό και πρέπει να πούμε για τον Παναθηναϊκό ότι απέκτησε τον Ιμραν Λούζα. Είναι 27χρονος μέσος, ο οποίος ήταν και αρχηγός της Championship.
1: 8 εκατομμύρια, έτσι.
0: Πέρυσι είχε 44 συμμετοχές, 7 γκολ, 10 ασίστ. Ένας παίκτης που έρχεται να λύσει το πρόβλημα του Παναθηναϊκού στα χάφη. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ο Παναθηναϊκός έχει και ένα θέμα με τον Καμαρά που πήρε. Δεν. Προκύπτει ακριβώς αυτό που θέλει. Βέβαια δεν ξέρω τι θέλει να κάνει και ο Νίστρουπ, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι έχει μπει στο στόχαστρο της κριτικής, γιατί για παράδειγμα ο Κουντούρης που έδειξε πολύ καλά στοιχεία πέρυσι τον έχει εξαφανίσει, δεν το βάζει. Αν τα αποτελέσματα δεν του πάνε ή δεν πάνε εμφανίσεις, σίγουρα αυτό το πράγμα θα ενταθεί. Άρα έχει σημασία τι παίκτη θα πάρει, τι κέντρο θα στήσει και τι εικόνα κυρίως θα παρουσιάσει ο Παναθηναϊκός. Είναι ένα μόνιμο θέμα ο Παναθηναϊκός. Να δούμε αν θα μακροημερεύσει. Πάντως, εγώ δεν βλέπω τον Αλαφούζο να έχει διάθεση να αλλάξει προπονητή. Έχει βαρεθεί. Θα του δώσει χρόνο του συγκεκριμένου. Είναι δεδομένο αυτό. Λοιπόν, πάμε σε Γιώργο Στράτζαλη. Γιώργο, τι γίνεται? Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Ο Θανάσης ο Παπάζογλου μετρούσε τους center forward του Άρη και έλεγε μια χαρά μπροστά.
3: Εντάξει, είναι γεμάτος ο Άρης.
0: Γεμάτος, πάρα πολύ.
3: Είναι γνωστό αυτό, είναι δεδομένο. Φαίνεται, αν δει κάποιος το ρόστερ του Άρη, τις επιλογές που έχει ο Μιχάλης Γρηγορίου σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, είναι ακόμα ένα πλεονέκτημα για τον Έλληνα τεχνικό αυτό, ότι έχει ποδοσφαιριστές μας επιθετικά και πάρα πολλές ποιοτικές επιλογές. Mm-hmm. Το θέμα είναι πώς θα τους διαχειριστεί, έχοντας μόνο δύο διοργανώσεις, γιατί έχει μπει στο κάδρο ένα τάκι ο Μανού Γκαρθία με την επιστροφή του. Η επιστροφή του Μανού Γκαρθία από την άλλη προσδοκούν στον Άρη ότι μπορεί να βάλει στην εξίσωση ξανά δυνατά τον Λορέν Μωρόν, μπορεί να τον επηρεάσει άμεσα και θετικά, να τον ξεκλειδώσει, γιατί οι δυο τους είχαν βρει στην προηγούμενη θητεία του Μανού Γκαρθία ένα κοινό αγωνιστικό κώδικα. Ποδοσφαιρικά ταιριάζουν, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Μανού είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει ανάμεσα στις γραμμές, βλέπει την κάθετη πάσα, παίζει γρήγορα, τροφοδοτεί το φόρ στον σωστό χρόνο. Ο Μωρόν είναι από την άλλη ένας επιθετικός που ξέρει πάρα πολύ καλά να κινείται στην πλάτη της άμυνας, όπως και ο Μυρ βέβαια, και να παίρνει σωστές θέσεις και να έχει σωστές αποφάσεις. Οπότε υπάρχει αυτός ο αγωνιστικός κώδικας, υπάρχει μια προσωπική σχέση, γιατί ο Μωρόν το ξέρουμε όλοι αυτά τα χρόνια στην παρουσία του στον Άρη, ότι είναι ένας παίκτης ψυχολογίας, ξεκάθαρα. Αποκάλυψε ο Μανού όταν ήρθε ότι ο Μωρόν ήταν αυτός ο οποίος τον έπαιρνε καθημερινά τηλέφωνο και το ρωτούσε πότε θα γυρίσει. Οπότε προσδοκούν στον Άρη ότι η επιστροφή του Ισπανού μπορεί να ξεκλειδώσει τον συμπατριώτη του. Το θέμα όμως και το μεγάλο ερώτημα είναι και αν ο ίδιος ο Μωρόν μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία που του δίνεται και να του δώσει τις συνθήκες για να επιστρέψει. Θα το δούμε αυτό, δεν μπορούμε να το προβλέψουμε, θα το δούμε στο γήπεδο. Αν και εφόσον πάρει τις ευκαιρίες του Μόρων. Και λέω τις ευκαιρίες του γιατί, κακά τα ψέματα, με

0: Αλλά μια πρόταση του στυλ του ΑΠΟΕΛ που δεν κάλυπτε ούτε το 30% του συμβολαίου του, νομίζω ότι ούτε ο Μωρόν ο ίδιος θα την αποδεχόταν μια τέτοια πρόταση.
1: Μάλιστα.
0: Ο Άρης, παρότι ο Μωρόν μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, δεν πρόκειται να το ξεπουλήσει. Μιλάμε για τον καλύτερο επιθετικό που είχε στη σύγχρονη ιστορία του Άρης, έτσι,
1: mm-hmm.
0: και που έχει ακόμη, τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι. Και ενδεχομένως να αλλάξουν τα δεδομένα τώρα που επέστρεψε και ο Μανού Γκαρσία. Εντάξει, υπάρχουν 33 παίκτες στο ρόστερ, είναι πάρα πολύ μεγάλο το ρόστερ για δύο διοργανώσεις, να έχει ένας προπονητής τρεις εντεκάδες, οπότε προφανώς είναι στο χέρι του Ρέγες να τρέξει και αυτή τη διαδικασία της αποσυμφόρησης. Ένας παίκτης δηλαδή από την επίθεση, για παράδειγμα, που θα μπορούσε με κάποιες προϋποθέσεις να αποχωρήσει, θα ήταν ο Τάσος Δόνης. Και λέω με προϋποθέσεις,
1: ναι.
0: αν έχει την πρόταση που θέλει και ο ίδιος, γιατί έχει συμβόλαιο και αυτός μέχρι το καλοκαίρι, έχει την πρόταση του ΑΠΟΕΛ, από την ομάδα του Νίκου του Παπαδόπουλου, αλλά ο ΑΠΟΕΛ νομίζω έχει ένα μπαν αυτή τη στιγμή, ένα μεταγραφικό και δεν μπορεί να ενεργοποιήσει κάποια άλλη μεταγραφή. Θέλει να το ξεπεράσει για να κάνει κίνηση. Αυτή την εντύπωση έχω από όσο διάβαζα. Επίσης ο Μπουσαΐντ, ένας mm-hmm. παίκτης ο οποίος δεν έχει αγωνιστική σταθερότητα, είναι αλήθεια. Παρότι παίρνει χρόνο συμμετοχής από τον Μιχάλη Γρηγόριο, δεν έχει την αγωνιστική σταθερότητα. Στη μεσαία γραμμή, με την επιστροφή του Χόγκλα που είναι πάρα πολύ σημαντική, ο Άρης έχει τρεις ποδοσφαιριστές, ο Χόγκλα, ο Ράσιτς, ο Ντέλε Μπασίρου, και ακολουθούν ο Βοριαζίδης και ο Γαλανόπουλος. Δηλαδή και για τον Γαλανόπουλο, αν ερχόταν μια πρόταση που να τον ικανοποιεί τον ίδιο, δηλαδή να βρει ένα νέο συμβόλαιο.
2: Δεν θα έλεγε ο Άρης όχι.
1: Βέβαια τον έβαλε προθέσει αλλαγή στο τέλος, δεν τον έβαλε.
0: Ναι, κοίταξε. Στο ενδεχόμενο που επιθυμούν και οι δύο πλευρές να συνεχίσουν,
1: ναι.
0: όπως φαίνεται τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, θα είναι μια εναλλακτική, καλή, αξιόπιστη εναλλακτική. Γιατί ο Άρης έχει τρεις παίκτες, δηλαδή στη μεσαία γραμμή, πολύ δυνατούς. Το Χόγκλα, το Ράσιτς και τον Μπασίρου. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της επίθεσης, με τον Γκουαμέ, θυμάστε πριν από λίγες ημέρες, Ιταλός δημοσιογράφος, ο οποίος βέβαια σημειωτέων εδώ είχε αποκαλύψει ο ίδιος τότε ότι έρχεται στον Άρη.
1: Mm-hmm.
0: Ο ίδιος δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την Ιταλία, από την Τωρίνο για τον Γκουαμέ.
1: Ναι, λογικό είναι.
0: Παρόν δεν προκύπτει κάτι. Ναι. Πάντως.
1: Ναι, λογικό να ψάχνει, εγώ λέω. Ή ο Ατζέντης, ας πούμε, να ψάχνει. Δεν μου φαίνεται παράλογο.
0: Ότι ο Γκουαμέ και στον Άρη το διάστημα της προετοιμασίας το καλοκαίρι έδειξε πάρα πολύ καλά. Και ψυχολογικά και αγωνιστικά. Δεν ξέρω αν ο Άρης ή ο Γκουαμέ θα ψαχτούν.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν έρθει μια πρόταση που τον ικανοποιεί γιατί θέλει να γυρίσει στην Ιταλία.
1: Εντάξει, το λέω γιατί δεν φαίνεται να είναι βασική επιλογή ενδεκάδας. Είναι περισσότερο.
0: Κοίταξε, μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες ήταν
1: ναι.
0: βασική επιλογή ενδεκάδας. Ήρθε ο τραυματισμός που τον άφησε πίσω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, με Καντεβέρε Γκουαμέ ο Άρης είχε χτίσει τρομερή επικοινωνία στην επίθεση.
1: Mm-hmm.
0: Θα
2: Γιώργο.
0: Αλλάζουν τα δεδομένα γιατί ήρθε ο Μανού Γκαρσία. Οκ, okay, ναι. Άλλα δεδομένα γιατί ο Γκουαμέ έπαιζε πίσω από τον Καντεβέρε.
1: Σωστό.
2: Με τον Όφητη, πώς βλέπεις να ξεκινάει ο Μιχάλης Γρηγορίου?
0: Κοίταξε, έρχονται νέα πρόσωπα.
2: Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, έρχονται νέα πρόσωπα που θα αλλάξουν λίγο, θα διαφοροποιήσουν την ενδεκάδα σε σχέση με αυτό που είδαμε απέναντι στην Καλαμάτα. Δηλαδή, Μανού, Σούταλο μπήκαν στις προπονήσεις, στο πλάνο του προπονητή, ο οποίος προφανώς και θα αξιολογήσει το βαθμό ετοιμότητάς τους και θα πάρει τις αποφάσεις. Το ίδιο ισχύει και για τον Ρίτσαρτς, τον αριστερό μπακ. Έτοιμοι παίκτες που ήρθαν για να μπουν. Αλλά επιστρέφουν ο Καντεβέρ, επιστρέφει ο Γκουαμέ, επιστρέφει ο Χόγκλα. Άρα αυτομάτως μιλάμε για 6 νέα πρόσωπα. Το πόσοι θα είναι διαθέσιμοι 100% ειδικά για το βασικό σχήμα θα φανεί τις επόμενες ημέρες. Ακόμα είναι νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα. Το βέβαιο είναι ότι θα υπάρχουν αλλαγές. Ο Μανού Γκαρσία πιστεύω ότι θα πάρει φανέλα βασικού στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Άρη απέναντι στον Όφη, το πρώτο επίσημο της σεζόν, πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος. Το ίδιο και ο Ρίτσαρτς και ο Σούταλο.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα με Χόγκλα, Γκουαμέ, Καντεβέρε, εντάξει, είναι θέμα, το θέμα προπονητή. Βέβαια εδώ το παράδοξο είναι ότι ο Άρης έχει 6 επιστροφές, αλλά έχει ένα μεγάλο κενό που προσπαθεί να καλύψει στα αριστερά, γιατί ο Γιαννιώτας δεν θα είναι έτοιμος. Έχει μια ίωση από την Κυριακή που τον ταλαιπωρεί, όπως και ο Γαλανόπουλος. Επόμενη επιλογή είναι ο Δόνης, ο οποίος βέβαια ήταν εκτός αποστολής στο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Τώρα θα τον επαναφέρει. Δεν ξέρω, δεν είμαι τόσο σίγουρος. Αλλά υπάρχουν οι επιλογές του Αλφαρέλα, για παράδειγμα, που μπορεί να παίξει στα πλάγια. Ο Παλάσιος με τον Γκαρέ, αν και Παλάσιος Γκαρέ έχω την αίσθηση ότι αδικούνται όταν παίζουν εκτός της δεξιάς πλευράς. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Mm-hmm.
0: Οπότε είναι ένα ερωτηματικό και εκεί.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία.
0: Για Γκράντες θα πούμε.
1: Να πούμε, ναι.
0: Α, ωραία. Ναι, γιατί έχει ενδιαφέρον η πρώτη παρουσία του Άβραμ mm-hmm. Γκράντ στην Ελλάδα, ο οποίος είναι ήδη στην Αθήνα. θα έχει

0: συνάντηση μέσα στην ημέρα, το απόγευμα, όπως γνωρίζω τώρα, με τον Θόδωρο Καρυπίδη, την οικογένεια Καρυπίδη, θα είναι και η Ειρήνη, στο πλαίσιο των επαφών που αφορούν στην παρουσία του στον Άρη. Να πω ότι δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη ο ακριβής ρόλος του, δηλαδή σύμβουλος διοίκησης, okay, ποιος θα είναι ο
1: μαθητής. Αυτό θα σε ρωτούσα, Γιώργο.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό. Ο Άρης πρέπει να το επικοινωνήσει και ο ίδιος ο Γκραντ. Τώρα θα γίνει κάποια επίσημη παρουσίασή του, γιατί θα έρθει στη Θεσσαλονίκη αύριο. Θα συναντηθεί με Γρηγορίου, θα συναντηθεί με Ρέγες. Θα γενικώς θα έχει μια συνάντηση με το ποδοσφαιρικό τμήμα σε διοικητικό και αγωνιστικό επίπεδο. Αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν οι δύο πλευρές ποιος θα είναι ακριβώς ο ρόλος μέσα στην ομάδα. Δηλαδή θα έχει ενεργό συμμετοχή και στο αγωνιστικό κομμάτι, θα συνεργάζεται με το Ρέγες, θα έχει σχέση με τον Μιχάλη Γρηγορίου ή θα έχει λόγο μόνο σε ζητήματα στρατηγικής, για παράδειγμα. Γιατί το δίκτυο το έχει, έτσι κακά τα ψέματα, ναι. Έχει πάρα πολλές παραστάσεις στο ποδόσφαιρο, ένα σημαντικό στέλεχος, αλλά προφανώς θα πρέπει να διευκρινιστεί ακριβώς ο ρόλος του. Ο τίτλος είναι σύμβουλος διοίκησης.
1: Ωραία, μάλιστα. Θα το δούμε. Ωραία. Θα διευκρινιστεί, φαντάζομαι, και αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Στρατζέλη.
2: Γιώργο, ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα του Άρη. Έχει θεματάκι ο Άρης, υπάρχει κινητικότητα και υπάρχει το παιχνίδι των Όφη, το οποίο είναι σημαντικό για να μετρηθεί πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή.
1: Κοίταξε, είναι από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της αγωνιστικής, έτσι.
2: Είναι, πώς δεν είναι. Υποτίθεται τώρα αυτές οι δύο ομάδες είναι σε πρώτη ανάμειξη, οι δύο βασικοί διεκδικητές πέμπτης θέσης.
1: Διεκδικούν τους ίδιους στόχους.
2: Και θα δούμε αν είναι κοντά σε δυναμική στην παρούσα φάση, αν κάποια ομάδα δείξει ότι μπορεί να μπει και σφήνα στην τετράδα, θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, έχουμε και τίτλους αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Τάκι, καφέ.
5: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλιπιες σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο μπαρόνε αράμπικα 100% των φορόλ.
5: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
6: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
7: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
8: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
7: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
8: Για ποιο αυτοκίνητο?
7: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκπτώσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
12: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έχουμε και μια δήλωση του κυρίου Ταχιάου εδώ, να την πούμε. Το Μάιο του 27 λέει παράδοση στο flyover και πάνω από το 60% είναι η πρόοδος του έργου. Κρατάμε τις ημερομηνίες. Τώρα έχουμε και τα εγκαίνια του μετρό.
1: Αύριο, επέκταση στις 3 ξεκινάει.
0: Καλαμαριά, συγγνώμη.
1: Το μέτρο της Καλαμαριάς.
0: Καλό είναι αυτό. Νομίζω πρέπει να γίνει γρήγορα η διασύνδεση. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό το σχέδιο με τα λεωφορεία για το αεροδρόμιο Μακεδονία. Γιατί μια πόλη, λέει, για να θεωρείται μετροπολιτική, πρέπει να έχει μέσο μαζικής μεταφοράς στο αεροδρόμιο. Είναι από τα βασικά για μια πόλη. Γιατί διαφορετικά πλέον είναι πολύ ακριβά τα πράγματα, κακά τα ψέματα. Ειδικά για πιτσιρίκια που θέλουν να ταξιδέψουν με αεροπλάνα, δεν είναι και εύκολο να δίνουν 25-30 ευρώ για να πάνε σε μια μικρή απόσταση στο αεροδρόμιο.
1: Έλα, έχουμε Γιώργο Ζαΐρη.
0: Πάμε Γιώργο Ζαΐρη τώρα. Πάμε στο Μπέργκεν της Νορβηγίας. Νομίζω είναι στο γήπεδο της Μπραν, από ό,τι είδα από τα βιντεάκια που έστειλε ο Γιώργος Ζαΐρης, ο οποίος μας πήγε για το ταξίδι του και για τα πρώτα στοιχεία στο pre-game του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μπραν αύριο το βράδυ στις 12 σε δική του περιγραφή. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Έλα, Γιώργο.
2: Και νομίζω ότι ταξίδεψα μαζί με τον διαιτητή.
0: Όπα.
2: Από Κοπεχάγη.
0: Τον Άγγλο.
2: Ναι. Ναι, τον Άγγλο. Ναι. Και πρέπει να του είπα, πήρα καλά τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν κατάλαβε. Ναι.
1: Στα ελληνικά του το είπες και εσύ.
2: Ούτε στα ελληνικά ούτε στα αγγλικά.
0: Ήσουν ο μόνος που είχε σχέση με ΠΑΟΚ στο αεροπλάνο, ήταν κι άλλοι, που ήταν και φίλοι του ΠΑΟΚ.
2: Όχι. Δεν υπήρχε. Αντίθετα, είδα κάποια πολλά παιδιά τα οποία ταξίδευσαν μαζί μου από για Κοπενχάγη και μετά πηγαίναμε Νέα Υόρκη Group.
0: Νέα Υόρκη. Μάλιστα.
2: Ναι, από Κοπεχάγη, Νέα Υόρκη. Θέλω να φύγουν από εκεί.
0: Τζον Μπρουξ, ο διαιτητής. Για να πούμε και το όνομά του. Κύριος Τζον Μπρουξ, αυτός ήταν μαζί σου.
2: Ναι, γνωστή.
0: Φαντάζομαι όλο το team, όχι μόνος του, όλο το team.
2: Όχι. Όλο το team.
0: Μάλιστα.
2: Κανονικά. Απλά, ρε παιδί μου, επειδή είναι γνώριμη φάτσα, κατάλαβα ότι είναι ο διαιτητής. Φυσικά φαινόταν και από το γεγονός ότι στους τσάντες τους είχαν να πάνε UEFA. Έτσι δεν ήταν δηλαδή τώρα οποιοδήποτε. Παιδιά, κοιτάξτε λίγο να δείτε. Θα δείτε και τα σχετικά βίντεο. Υπάρχει στο Matrix του Γιλπέδου «Καλώς ήρθες σε ΠΑΟΚ». Mm-hmm. Τον καλωσορίζουν έτσι δηλαδή, στα ελληνικά έτσι κανονικά, για να το δουν οι παίκτες και ο Λύση και το υπόλοιπο προβολητικό επιτελείο. «Καλώς ήρθατε στο Μπέργκεν μάλλον» και έχει το σήμα του ΠΑΟΚ από κάτω, για να το διαβάσω έτσι όπως το βλέπω τώρα μπροστά μου, γιατί είμαι μέσα στο γήπεδο στις Κερκίδες. Είναι ένα γήπεδο το οποίο αν δεν φτάσεις κοντά δεν καταλαβαίνεις ότι είναι γήπεδο. Και τι εννοώ. Πρώτα απ' όλα, καταρχήν το Μπέργκεν είναι ίσως μια από τις πιο ωραίες πόλεις που έχω πάει ποτέ. Το λέω με απόλυτο βαθμό. Δηλαδή ο Κώστας έχει κάνει προετοιμασία με ΠΑΟΚ στην Αυστρία. Είναι Αυστρία με φιόρ μαζί, απίστευτα. Δηλαδή, ακόμα και το αεροπλάνο όταν προσγειωνόταν, για να σταματήσω λίγο τα τουριστικά, γιατί ξέρω ότι ο κόσμος κρύβεται για τον ΠΑΟΚ, είναι μια απίστευτη προσγείωση. Δηλαδή, όλη αυτή η διαδρομή μέχρι να φτάσει στο αεροπλάνο, να φτάσει στον διάδρομο, και μια πολύ, πολύ ωραία πόλη. Πάρα πολύ ωραία πόλη. Και όλη η παιδιά, δηλαδή, είναι έξω για περπάτημα και τζόκινγκ.
1: Ωραία.
2: Αυτό, δηλαδή, για τους 15-16 βαθμούς Κελσίου παλιά. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι 25-26, προφανώς και θα πέσει αργά το βράδυ, αλλά σε κάθε περίπτωση προσπαθούν να μαζέψουν ήλιο και μιλάμε για μια πόλη η οποία είναι μόνο πράσινο, τίποτα άλλο. Ναι.
1: Ίσα ο κόσμος ζηλεύει που σε ακούει, Γιώργο.
0: Και η οποία έχει ψηφιστεί ως η πιο ήσυχη πόλη της Ευρώπης.
2: Ναι.
0: Φοβερό.
1: Και στείλαμε τον Γιώργο Ζαΐρη να τους ανησυχήσει τώρα, κατάλαβες.
2: Έτυχε ρε παιδί, ναι, σωστό, μπράβο Τάνια.
0: Μπράβο Τάνια.
2: Έτυχε ρε παιδί μου να πάω σε αρκετές πόλεις, θέλω να πω ότι πραγματικά με εντυπωσίασε η πόλη. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, είμαστε εδώ στο γήπεδο γιατί σε λίγη ώρα θα μιλήσει ο Αλέσιο Λύση με τον Χρήστο Ζαφύρη. Η αλήθεια είναι ότι συνέπεσε περίπου, γιατί πετούσα μια ώρα αργότερα από για Κοπεχάγη, πάω που πέταξε με την Μπέργκεν και είδα την αποστολή. Έστω και για δευτερόλεπτα τη στιγμή που βάζουμε στο αεροπλάνο. Πάρα πολλοί φίλοι, φαντάζομαι του ΠΑΟΚ και όχι μόνο, φαντάζομαι του ΠΑΟΚ έτσι για να μην υπερβάλλω, οι οποίοι είτε πήγαιναν διακοπές, είτε ταξίδευαν για Γερμανία ολοκληρώνοντας τις διακοπές τους. Δηλαδή είχε μια πτήση για Ντίσελντορφ και μόλις ήταν την αποστολή του ΠΑΟΚ έφυγαν από την ουρά και πήγαν κατευθείαν να βγουν φωτογραφίες, σέλφι με Βιερίνια, με Πέλκα, με όλο τον κόσμο.
1: Πού να τον περίμεναν αυτό, φαντάσου, ναι, τώρα, τους ναι, ήρθε κουτί.
2: Ναι, απλά, εντάξει. Γι' αυτό το λέμε, για την αποστολή του ΠΑΟΚ, η οποία δεν ήταν και πολύ μεγάλο το ταξίδι, δηλαδή έχει κάνει και μεγαλύτερα ο ΠΑΟΚ. Ξεκουράστηκαν, πρόλαβαν να ξεκουραστούν. Είναι ήδη φροντιστές της ομάδας εδώ για να προετοιμάσουν τα πράγματα για την προπόνηση. Και επαναλαμβάνουμε, περιμένουμε να δούμε πώς θα τοποθετηθεί ο Λύση, γιατί είναι ένας τελικός για τον ΠΑΟΚ, ένα μάτς χωρίς αύριο, δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Ο ΠΑΟΚ της πατάλησε αυτή τη δεύτερη ευκαιρία στα μάτς με την Άντερλεχτ. Θα μπορούσε φυσικά να ήταν απόλυτα ήσυχος πριν αρχίσουν ακόμα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αν είχε κατακτήσει το κύπελλο. Και ότι φτάσαμε πλέον, πόσο, 27 Αυγούστου, να παίζει ο ΠΑΟΚ την ευρωπαϊκή του ύπαρξη για φέτος. Αλλά από το να λέω εγώ πράγματα τα οποία περιμένουμε να τα ακούσουμε από το Λύση, κάποιες ερωτήσεις, κυρίως όχι να μας πει ποια θα είναι η ενδεκάδα προς Θεού, αλλά θυμάσαι και εσύ πάρα πολύ καλά, Κώστα, γιατί η Τάνια έλειπε σε άδεια, ότι ο Λύση μετά το μάτς με την Άντερλεχτ, όταν είχε γίνει γνωστό ότι και ο Γερεμέγεφ που αποτελεί πλέον παρελθόν, αλλά και ο Ζίβκοβιτς που είχε δεχτεί την κόκκινη κάρτα, θα ακουσίαζαν τα παιχνίδια, είπε και λόγω και κάποιων τραυματισμών που υπήρχαν τότε, είχε πει ότι τώρα ίσως μου δίνεται η ευκαιρία να δώσει ευκαιρία σε κάποια από αυτά τα παιδιά, ναι, τα οποία δεν είχαν χρόνο συμμετοχή.
0: Και έδωσε, έδωσε χρόνο.
2: Το, ναι. Το είδαμε με το Λουσέ, σωστά. Το είδαμε και με άλλα παιδιά και δεν ξέρουμε αν θα στηριχθεί σε αυτά τα παιδιά.
0: Το είδαμε και με τον ξυρισμένο Τέιλορ που τον βάζει χαφ. Από σήμερα έχει και νέο look, από χθες μάλλον, με ξυρισμένο, ναι, όλο το πρόσωπο. Έκανε εντύπωση, ναι, στο αεροδρόμιο, αυτή είναι η αλήθεια. Και να πούμε, Γιώργο, για την, ναι, εξής πληροφορία, γιατί υπάρχει φωτογραφικό υλικό από χθες την προπόνηση, όχι από χθες, τις τελευταίες μέρες. Ο Τάχα Αλή προπονείται φορώντας ένα, δεν θα το πεις να έρθει ακριβώς, είναι
1: ένα προστατευτικό.
0: Ένα προστατευτικό που το βάζει μέσα από το φανελάκι, πιάνει όλο τον ώμο, ναι, του τον αριστερό. Στην προπόνηση είναι με αυτό. Σήμερα στο αεροδρόμιο ήταν κανονικά, ναι, με μπλουζάκι, δεν χρειαζόταν να το φορέσει. Άρα,
2: ναι, ναι, όχι, όχι,
0: αν τον βάλει αύριο κάποια στιγμή, λογικά θα το φοράει, ναι, αυτό το πράγμα, να το δει ο κόσμος, να ξέρει ότι.
2: Πιστεύω ότι θα είναι λύση η έσχατη ανάγκη.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω. Από τη στιγμή που παίζει ο Σουρετήρε, πρέπει, ναι, να θέλει πολλά γκολ, ας πούμε, να είναι full επίθεση για να τον βάλει μέσα. Κάπως έτσι το κόβω.
2: Και επίσης, δεν είναι, είναι πώς να το πω, πονηρός τραυματισμός.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, στον νόμο πρέπει ή τζαντζάρισμα να κάνεις, έτσι, ή να πέσεις κάτω, να σε μαρκάρει κάποιος αντίπαλος ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, αν δεν είσαι απόλυτα έτοιμος, είναι δύσκολο λίγο να μπεις και ειδικά σε ένα τίποτα.
1: Είναι εύκολο να έχεις υποτροπή, γιατί το να αποφύγεις το τζατζάρισμα δεν είναι και εύκολη υπόθεση.
0: Ναι, είναι, είναι υπόλοιπο αυτό που λέει ο Γιώργος. Δεν μπορεί να είσαι σίγουρος.
2: Γιατί παίζει τώρα, για παίζει τα αρέστα της για να μπει αρκετά.
1: Ναι, τώρα σαν ένα κόρνερ είναι εύκολο να χτυπήσεις τώρα. Δεν είναι.
0: Να πούμε, Γιώργο, ότι το μεσημέρι που έδωσε συνέντευξη ο κύριος Χόρνελαν, τον προπονητή της Μπραν, επιβεβαίωσε ότι 100% θα είναι παρόν ο Χόλμ, το οποίο το λέγαμε και χθες. Είπε, παραδέχτηκε. Παραδέχεται ότι είναι, ήταν τυχερή η ομάδα του Σιντούμπα, ότι θα δεχτεί πίεση από τον ΠΑΟΚ αύριο, αλλά είναι ένα διαφορετικό μάτς και εμείς έχουμε πίεση και εμείς δεχόμαστε, αλλά θα τα παλέψουμε γιατί ξέρουμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Νομίζω ότι δείχνει μια σοβαρότητα η Μπραν, αντιμετωπίζει με πολύ μεγάλο σεβασμό τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία ξέρεις, σκέψη του τύπου, έλα αφού πήραμε ισοπαλία στην Τούμπα μπορούμε να τους κερδίσουμε εδώ. Και είναι μια ομάδα η οποία πρέπει να το πούμε αυτό. Ενώ αρχίζει άσχημα τα πρώτα της ημίχρονα, έχει βρεθεί να χάνει 2-0 ας πούμε από τον Απόλλωνα Λεμεσού, τα γυρίζει στο τέλος, έχει ένα φοβερό τρόπο. Άρα δεν είναι μια ομάδα που αν προηγηθεί ο ΠΑΟΚ λες ησύχασα. Πριν ένα, θα είναι μια μάχη 90 λεπτά και θέλει προσοχή, είναι καλύτερη ομάδα ο ΠΑΟΚ, το είδαμε όλοι μας, ξέρουμε ότι αν έπαιζε ο Κωνσταντέλιας ή ο Ζίβκοβιτς θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, γι' αυτό ήταν άσχημο χθες που δεν έπεσε η ποινή του Ζίβκοβιτς. Εγώ να σου πω την αλήθεια, Γιώργο, δεν το περίμενα ότι θα πέσει, δεν θα άδειαζε η UEFA τους διαιτητές της, κακά τα ψέματα τώρα για να είμαστε λίγο σοβαροί, αλλά πρέπει να δούμε ποιοι θα βγουν τώρα πρωταγωνιστές αύριο, πρέπει να αναδείξει πρωταγωνιστές ο ΠΑΟΚ αύριο στο παιχνίδι.
2: Σωστό, σωστό, θα ήταν βάλσαμο για τον ΠΑΟΚ παρουσία του Ζιβκοβιτς, πρέπει να μάθεις αυτό το παιχνίδι και το χωρίς τον Ζιβκοβιτς να δει. Και περιμένουμε, Κώστα.
0: Θα τα δούμε, ναι. Ήταν. Περισσότερα στη συνέντευξη που Γιώργο.
1: Και από την άλλη, Γιώργο, yeah, και ο Ζίβκοβιτς να μάθει να συγκρατεί τα νεύρα του, γιατί είναι και αρχηγός της ομάδας, έτσι. Δεν μπορείς αυτά τα κρίσιμα παιχνίδια να αφήνεις την ομάδα.
2: Ναι.
0: Εγώ έχω την άποψη πάντως ότι τον ΠΑΟΚ τον είχαν στοχοποιημένο από το πανό στην Πολωνία. Εμένα, τώρα για να μιλάμε λίγο ειλικρινά, γιατί ξέρεις ότι και εγώ στα θέματα. Πώς το λένε, πειθαρχίας είμαι πολύ τρελαίνο όταν κάνω λάθη, ναι, παίχτες. Το μάτς αυτό δεν είναι για δύο κόκκινες. Για να μιλάμε σοβαρά τώρα. Ο ΠΑΟΚ ήταν στοχοποιημένος. Ξεκάθαρα για μένα, είναι η άποψή μου αυτό. Στοχοποιήθηκε, ναι, μετά το πανό Ρωσία στην Πολωνία. Αυτά μετράνε, είναι πολιτική.
2: Είναι
0: πολιτική. Όχι. Δεν πρέπει να το βάλεις στο μυαλό του όμως, αν είναι κακό. Θα χαλάσει το μυαλό του.
2: Ναι, έτσι. Απλά λέμε ρε παιδί μου, βλέπεις εκείνο το πρώτο ημίχρονο, το πρώτο παιχνίδι. Εγώ δεν σου λέω Κωνσταντέλια, αυτό δεν υπάρχει. Αν ήταν ο Ζίβκοβιτς το πρώτο παιχνίδι.
0: Άστο, δεν το συζητάμε.
2: Μπορεί να ερχόμασταν για τουρισμό τώρα.
0: Λέω για το πειθαρχικό εγώ τώρα. Λέω το, γιατί μετά το μάτς εκείνο με την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία, οι διαιτησίες δεν τον παίζουν καλά τον ΠΑΟΚ. Και δεν είμαι από τους τύπους που χρησιμοποιώ τη διαιτησία σαν άλοθη. Εγώ βάζω και το πολιτικό μέσα. Άλλοι μπορεί να μην το βάζουν. Είναι ξεκάθαρο αυτό που έγινε στο Βέλγιο. Αλλά δεν πρέπει ο ΠΑΟΚ να το έχει στο μυαλό του. Αν το έχει αυτό στο μυαλό του, θα το χαλάσει το μυαλό του και θα χαλάσει και το παιχνίδι.
2: Αυτά.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Ωραίο, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε.
0: Πάμε σε Βασίλη μας τώρα να πάρουμε το δικό του σχόλιο. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Έλα, Βασίλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Δεν μας ακούει, αλλά θα πρότεινε ο Γιώργος Ζαΐρης να γράψει ένα βιβλίο μου και εγώ εκεί. Να γράψει εμπειρίες του από τα ταξίδια.
0: Το Δούσι τον τρώει, να ξέρεις. Τον Τάσο Δούσι τον τρώει, που είναι, και είναι λίγο και στο στόχαστρο Δούσι, γιατί κάνει κάτι σχόλια περίεργα τελευταία. Και τον τρώει πάντως. Τον έχει. Τον κερδίζει.
1: Ο Δούσις πάει σε πιο κοσμοπολιτικά μέρη.
3: Γι' αυτό θα είναι πιο λαϊκό.
1: Ναι, ναι. Τα ταξίδια μου τον ΠΑΟΚ.
3: Έτσι, και το Μπέργκεν είναι μια καταπληκτική πόλη, από τις καλύτερες πιστεύω της Νορβηγίας. Λοιπόν, ας γυρίσουμε εδώ στην ταπεινή Ελλάδα και στα του οίκου μας, της πόλης. Έβγαλε μια ανακοίνωση που έρισε σήμερα με στόχο να λιάνει, φαντάζομαι αυτό είχαν στο μυαλό τους οι άνθρωποι του Άρη, να λιάνει τις γωνίες που δημιουργήθηκαν στις σχέσεις με τον κόσμο μετά την ανακοίνωση ότι θα είναι 25 ευρώ τα πέταλα το εισιτήριο στον αγώνα με τον Όφη. Αντιδράσεις υπήρξαν από παντού, ακόμη και από όλους τους περιφερειακούς συνδέσμους οπαδών του Άρη και από τον κεντρικό Σούπερ 3, που είναι ο δυναμικότερος σύνδεσμος των οπαδών του Άρη. Η ανακοίνωση στην ουσία έχει ένα τίτλο: παράταση των εισιτήριων διαρκείας μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Αυτό έχει μόνο μία ανάγνωση. Είναι μία συνέχεια, κατά την άποψή μου, της κακής πολιτικής που κάνει η διοίκηση του Άρη και λέει τον κόσμο ότι αν δεν μπορείτε να πληρώσετε 25 ευρώ, να πάτε και να πάρετε εισιτήρια διαρκείας. Υπάρχει ακόμη ένα 20ήμερο μέχρι το τέλος της καταληκτικής ημερομηνίας. Δεν νομίζω ότι και αυτή η ανακοίνωση βοηθάει σε κάτι. Πιστεύω ότι είναι δυναμώνει το χάσμα, μάλλον το διευρύνει το χάσμα που υπάρχει μεταξύ του κόσμου, που έχει άλλη αντίληψη ότι η αγάπη και το πάθος για μια ομάδα δεν έχει τιμή. Είμαι από αυτούς που πολλές φορές λέω ότι ο φίλαθος Παύλο Παδός είναι πελάτης, αλλά όλα έχουν ένα όριο. Η πολιτική που ακολουθεί αυτή τη στιγμή η διοίκηση του Άρη, η οποία προφανώς αγνοεί ότι πέρυσι τελείωσε ο Άρης το πρωτάθλημα και τους αγώνες στο play-off με τον αγώνα με το Λεβαδιακό, έχοντας κόψει μόνο 1981 εισιτήρια, και ότι ο μέσος όρος των περσινών εισιτήριων ήταν 4.670, που αν δεν κάνω λάθος τον κατέταξε στην 7η θέση, πίσω και από τον Όφη, μου φαίνεται, πίσω και από τον Όπου Σουβόλος. Mm-hmm. Αυτό έπρεπε να είναι ο πιλότος της πολιτικής που θα ακολουθούσε η διοίκηση ΠΑΕΑΡΙΣ φέτος για τα εισιτήρια. Αντί αυτού έκανε το λύστημα να βάλει υπερβολικές τιμές όσον αφορά τον πρώτο τουλάχιστον αγώνα των εντός έδρας, και το ότι η πολιτική της δεν υιοθετείται από τον κόσμο αποδεικνύεται, σας το είπα, με τις ανακοινώσεις που έχουν βγάλει οι οργανωμένοι. Τρία νούμερα θα πω για να φανεί ότι η φθορά στη σχέση μεταξύ οπαδών και διοίκησης έχει φτάσει σε πολύ ανησυχητικό επίπεδο. Είναι ότι το 9-10 έκοψε μέσο όρο 12.072 εισιτήρια ο Άρης, το 18-19 937 και το 19-20 10.600 και πέρυσι 4.670. Προφανώς η διοίκηση έχει άλλη αντίληψη, πιστεύει ότι με αυτή την πολιτική θα απομακρύνει. Ξέρετε, υπάρχει αυτή η ερμηνεία ότι ίσως η διοίκηση να μην θέλει τον κόσμο στο γήπεδο και γι' αυτό βάζει αυτό τον αριθμό, αυτή την τιμή στα εισιτήρια, ή θέλει να εκδικηθεί, ας μου επιτραπεί η έκφραση μέσα εισαγωγικά, τον κόσμο, γιατί δεν συσπυρώθηκε φέτος και δεν αγόρασε διαρκείας. Να αγοράσει διαρκείας για μια ομάδα που δεν παίζει Ευρώπη, για μια ομάδα που με τα ζόρια πέρυσι αναδύθηκε πέμπτη, και για μια ομάδα από την οποία δεν έχει πάρει χαρές στο επίπεδο που περιμένει ο κόσμος του Άρη, την ίδια ώρα που είδε τον Όφη το καλοκαίρι πρώτα να κερδίζει το κύπελο και μετά να κερδίσει το Super Cup. Θυμάται, και από τότε νομίζω ότι η σχέση αυτή μεταξύ της διοίκησης και του κόσμου άρχισε να αυτήρεται και να πλησιάζει προς την βάση της φθοράς. Έχασε το κύπελο Άρης και πέρυσι από την ασήμαντη Αράς αποκλείστηκε από το Conference Link. Άρα λοιπόν υπάρχουν λόγοι που ο κόσμος δεν έτρεξε να πάρει φέτος διαρκείας. Και αντί να κάνει μια κίνηση προσέγγισης η διοίκηση, όξινε τα πράγματα και έβαλε 25 ευρώ το εισιτήριο στα πέταλα.
0: Μάλιστα. Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, Βασίλη.
3: Καλό βράδυ να έχετε.
0: Σημαντικές δηλώσεις της εμβληματικής φιγούρας της Εθνικής Γερμανίας, του Λόταρ Ματέους, για Κωνσταντέλια και Καρέτσα. Πέρυσι είπε ότι η Μπάγερν θα κέρδιζε τον τίτλο με τουλάχιστον 15 βαθμούς διαφορά. Τελικά ήταν 16. Αυτή τη σεζόν θα τερματίσει τουλάχιστον 10 βαθμούς μπροστά από τον ανταγωνισμό. Η Ντόρτμουντ έχασε σημαντικούς παίκτες, είπε ο Ματέος, αλλά έχει δυναμώσει αρκετά. Ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας είναι νέοι, φρέσκοι παίκτες που έχουν ήδη αποκτήσει αρκετή εμπειρία. Ήμουν σε διακοπές στην Ελλάδα και όλοι εκείνοι μιλάνε και για αυτούς τους δύο, είπε ο Λόταρ Ματέος σε δηλώσεις του. Στη Γερμανία, ο Λόταρ Ματέος, που κάποτε θα θυμούνται οι παλιοί, επιχείρησε να τον φέρει ο Γιάννης Γούμενος προπονητή στον ΠΑΟΚ. Πάμε όμως στον Κώστα τον Κετζετζόγλου τώρα να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ για την ΑΕΚ, γιατί το σημαντικότερο γεγονός σήμερα είναι όντως το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Λεύσκη. Κώστα, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κώστα.
4: Καλησπέρα, τι κάνετε, καλή σεζόν να έχουμε.
1: Καλή σεζόν.
0: Τώρα για την ΑΕΚ θα είναι σούπερ σεζόν αν ξεκινήσει με πρόκριση στο League Stage του Champions League, έτσι.
4: Θα είναι μια φανταστική αρχή, όντως. Αν τα καταφέρει σήμερα η ΑΕΚ, έχει ένα δρόμο που τον έφτιαξε μόνη της με το πρωτάθλημα που κατέκτησε και βοηθήθηκε και από την τύχη επειδή ανέβηκε ως ισχυρούς στα play-off. Η Λεύσκη είναι μια ομάδα πολύ καλή για μένα, μια ομάδα προπονητή. Την είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι πόσο πειθαρχημένη ήταν, πόσο σοβαρή ομάδα ήταν. Απ' την άλλη όμως σίγουρα η ΑΕΚ είναι μια ομάδα η Λεύσκη που μπορεί η ΑΕΚ να την αποκλείσει. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι ένα παιχνίδι. Το μόνο που μετράει τον Αύγουστο, παιδιά, είναι οι προκρίσεις. Δηλαδή...
1: δεν έχει σημασία απόδοση, σημασία έχει να καταφέρεις να πάρεις την πρόκριση.
4: Εντάξει. Να καταφέρει με έναν τρόπο να πάρει την πρόκριση και την προηγούμενη φορά που μπήκε έξω στο Champions League, θυμάστε γενική συνδύα ένα μέσα στη Βίντη, μέσα στην Ουγγαρία τη Βίντη, του Μάρκο Νίκολης, τότε προπονητή. Και εδώ ήρθε ένα-ένα, στο τέλος είχε μείνει και η ΑΕΚ με 10 παίχτες, θρίλερ, αλλά όταν έλεξε το παιχνίδι όλοι πανηγυρίζαν σαν τρελή, κανείς δεν σκέφτηκε ότι ήρθε ένα-ένα, ας πούμε.
0: Σωστό.
4: Και υπήρχαν καρδιοχτύπια μέχρι το τέλος. Αυτό είναι που μετράει, αυτό θέλει και η ΑΕΚ σήμερα, μια νίκη με οποιοδήποτε σκορ και να, ακόμη και στην παράταση που λέει ο λόγος, για να πάει στη League Stage είναι μεγάλο πράγμα για το σύλλογο και για το prestige και οικονομικά σίγουρα.
0: Είναι καμιά 40 εκατομμύρια, πόσο είναι? Δεν ξέρω πώς θα...
4: Εντάξει, κοίτα, τα εγγυημένα είναι από 22 ως 24. Είναι ανάλογα τι άλλες προκρίσεις θα υπάρξουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν προκριθεί η Τσέλιε και σήμερα και η Βίκινγκ, θα ανεβούν και άλλο τα χρήματα της ΑΕΚ. Γιατί αυτές οι ομάδες είναι κάτω από την ΑΕΚ.
0: Έχει να κάνει με αυτό, με τις συμμετοχές που έχει η UEFA.
4: Ακριβώς, έτσι μοιράζονται τα χρήματα. Όποιος είναι στο ranking
0: πιο ψηλά,
4: πιο χαμηλά. Οπότε το σημαντικό όμως για την ΑΕΚ είναι να προκριθεί. Αυτά τα χρήματα είναι εγγυημένα και είναι και πάρα πολλά άλλα που όντως μπορεί να φτάσει το ποσό που είπες, Κώστα. Σίγουρα όμως είναι και το πρεστή, σίγουρα είναι ένα τρομερό κίνητρο για κάθε ποδοσφαιριστή, άρα δεν συζητάμε για το τι θέληση υπάρχει και τι πάθος θα υπάρχει από τους παίχτες, αυτά είναι δεδομένα. Αυτά τα μάτσα, όπως ξέρετε και εσείς, χρειάζεται καθαρό μυαλό και όταν σου δίνεται ευκαιρία να τις αξιοποιείς. Εσείς παρακολουθείτε τον ΠΑΟΚ, είδατε, ας πούμε, με την Άντερλεχτ τον τρόπο που αποκλείστηκε και με την Μπραντ πώς έμπλεξε. Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν παιχνίδια και τα δύο που θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ
0: να έχει καθαρίσει. Ναι. Κώστα, από ό,τι καταλαβαίνω, δύο είναι τα θέματα τώρα. Γιατί η ΑΕΚ θα πάει με το σχήμα που έπαιξε στον πρώτο αγώνα. Αν είναι οκ, ο Κοϊτά είναι το πρώτο, αν δεν κάνω λάθος. Και το δεύτερο.
4: Είναι σίγουρα οκ, ο Κοϊτά.
0: Άρα παίζει ο Κοϊτά, είναι βασικός.
4: Ναι. Και το δεύτερο είναι αν θα πει ο Βάρκα στη θέση του Ζήνη, που το βλέπω το πιο πιθανό.
0: Το δίδυμο το center for. Αυτό. Πάντα νομίζω είναι το θέμα, θέμα συζήτηση στην ΑΕΚ, έτσι. Το ποιο θα είναι.
4: Εσύ... Ναι, νομίζω θα είναι ο Βάρκα σήμερα. Νομίζω θα είναι ο Βάρκα σήμερα. Και ο Ζήνη μπορεί να έρθει από τον πάγκο όπως πάντα έρχεται. Το καλό με το Ζήνη είναι ότι όπως και να έχει πάει το μάτς, είτε καλά είτε στραβά, μπορεί να μπει μέσα και να βοηθήσει είτε ως τρίτος επιθετικός. Όπως έγινε, ας πούμε, στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό ή στο τελικό του Super Cup, που μπήκε και, και βοήθησε την ΑΕΚ να
0: γυρίσει. Και πέτυχε και τον γκολ και πήγε στα πέναλτι.
4: Ακριβώς. Και στα δύο μάτς σκόραρε. Και στα δύο μάτς και με τον Παναθηναϊκό είχε κάνει το 1-1. Και αν θέλει η ΑΕΚ να κάνει διαχείριση, μπορεί να τον βάλει, αν έχει ανοιχτή η Κιλεύσκη, να εκμεταλλευτεί την ταχύτητά του σε μια κόντρα επίθεση, να πετύχει κάποιο γκολ και να απασχολήσει γενικά τον αντίπαλο.
0: Μάλιστα.
4: Νομίζω λοιπόν ότι ο Βάρκα έχει το προβάδισμα. Το γήπεδο θα είναι γεμάτο, εννοείται.
0: Ναι.
4: Έχουν έρθει οι Βούλγαροι.
0: Αυτό είναι ένα θέμα τώρα, έτσι. Είναι λίγο η διαχείριση, ναι. Γιατί υπήρχαν και κάποια δημοσιεύματα.
4: Η αστυνομία έχει κάνει κάποια πράγματα. Έχει πιάσει 7-8 άτομα με μαχαίρια κτλ. Ελπίζω το σχέδιο της αστυνομίας να είναι καλό.
0: Mm-hmm.
4: Να είναι καλό όπως ήταν και στη Βουλγαρία, να είναι και εδώ πέρα, για να μην υπάρξουν παρατράγουδα.
0: Αν έπαιρνες ένα σκορ, ποιο θα έπαιρνες?
4: Οποιοδήποτε, Κωνσταντίνε, δεν έχω πρόβλημα. Ναι. Αλλά θα σου πω ένα 2-0, εντάξει, για να 2-0. Μην πω κάτι. 2-0. 2-0.
0: Να είσαι καλά, Κώστα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό απόγευμα. Και καλή δουλειά το βράδυ. Αυτά από τον Κώστα τον Κετσετζόγλου για το μάτς της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία είδε και έναν παλιό της ποδοσφαιριστή, τον Λιουμπισίτς, να ζει μια φοβερή εμπειρία χθες. Πήγε η Celtic μέσα στην Las Klinger στην Αυστρία με 3-0 σκορ στο πρώτο μάτς και έχασε 5-1. Απίστευτο. Και όμως αληθινό. Ο Λιουμπισίτς έπαιζε, έβαλε και ένα γκολ, προκρίθηκε. Η Celtic θα το φυσάει και δεν γριώνει. Η αλήθεια είναι τρομερό αυτό το οποίο συνέβη. Και πριν πάμε στο φινάλε της εκπομπής, καταρχάς να πω ότι υπάρχει μια πληροφορία ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει να πάρει πίσω τον Ουναΐ από τη Χιρόνα, το οποίο θα είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή.
1: Εντάξει, Ολυμπιακός... Δεν έχει γίνει ακόμα πρόταση, αλλά σίγουρα έχει τις κεραίες του ανοιχτά ο Παναθηναϊκός για να...
0: Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε αυτά τα οποία λέγονται, είπαμε, μετά τη συνάντηση Μαρινάκη με τη Λίμπαρ. Πληρώνει τα 16 εκατομμύρια της ρήτρας του Πουέρτα, το οποίο θα είναι ρεκόρ μεταγραφής. Γκουστάβο Πουέρτα από τη Ρασίνγκ Σαντατέρ, 23χρονος μέσος, θέλει να τον πάρει ο Ολυμπιακός με ρεκόρ μεταγραφής. Σίγουρα θα είναι εντυπωσιακή μεταγραφή και μια προσπάθεια του Μαρινάκη να καθησυχάσει τους οπαδούς του Ολυμπιακού, που η αλήθεια είναι την ευθύνη για τον αποκλεισμό από την Ναϊμέγκε δεν το ρίχνουν
1: στον προπονητή,
0: τη ρίχνουν στη διοίκηση. Γι' αυτό και έχει αλλάξει και η μεταγραφική πολιτική του Ολυμπιακού, έχει ανεβάσει πάρα πολύ τα ποσά τις τελευταίες ημέρες. Και να πω και κάτι στο κλείσιμο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί αύριο έχουμε και την κλήρωση του Champions League για το League Stage και υπάρχει μια είδηση που λέει ότι υπάρχει ένας κανονισμός και το γνωστοποίησε αυτό η Liverpool. Τις δύο προηγούμενες χρονιές έπαιξαν Liverpool-Real, δηλαδή δύο ίδιοι αντίπαλοι στην έδρα της μίας, στη Liverpool. Βάσει κανονισμού, λέει, της UEFA, δεν μπορεί να γίνει τρίτη φορά ο ίδιος αγώνας στην ίδια έδρα. Δηλαδή, οι Λίβερπουλ με τη Ρεάλ, αν κληρωθούν αύριο, μπορούν να παίξουν μόνο στον Μπερναμπέο. Δεν μπορούν να παίξουν στο Άνφιλντ.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει αυτός ο κανονισμός, τον οποίο δεν τον ήξερε κανένας. Τον έβγαλε η Λίβερπουλ και ενημέρωσε ότι γι' αυτό το λόγο δεν θα υπάρχει περίπτωση να έχουμε ξανά Λίβερπουλ Ρεάλ Μαδρίτης. Τάνια, ποιες είναι? Υπάρχουν και πέντε πόλεις, λέει, στην Ελλάδα, για να το πούμε και αυτό, οι οποίες πέρασαν τους 41 βαθμούς σήμερα Τετάρτη. Καρδίτσα, Αιγές Γηθίου είναι η δεύτερη. Αυτές είναι οι δύο μεγαλύτερες.
1: Η Λάρισα δεν ήταν?
0: Δεν την βλέπω τη Λάρισα. Πέντε
1: κάπου
0: πόλεις.
1: Εκεί τις έχει κάτω, νομίζω, τις πέντε πόλεις που βλέπεις.
0: Είδες, γιατί ψάχνω να βρω τις πέντε, είδα τις δύο πρώτες και δεν είδα τη Λάρισα.
1: Νομίζω τώρα μπλέξαμε... σε πινακάκι τις είχε.
0: Τώρα μπλέξαμε.
1: Μπήκε στις διαφημίσεις τώρα, έχασες και την είδηση.
0: Μισό λεπτά. Θα δούμε λίγο να φύγουν οι διαφημίσεις από μπροστά μας.
1: Λένε ότι το Σαββατοκύριακο θα αλλάξει λίγο, θα πέσει λίγο.
0: Πόσο να πάει ο καθένα, δεν πάει άλλο. Πού είναι οι πέντε πόλεις?
1: Να, αυτές εκεί.
0: Α, εδώ είναι οι πρώτες. Καρδίτσα, Αιγαίες Γηθίου, Κροκαιές Λακωνίας, Σπάρτη και Τρίκαλα. Μετά είναι Σκάλα Λακωνίας, Στεφανιά Λακωνίας και Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας. Είδες πως μας πυλώνει τη Λάρισα. Δεν είναι τόσο.
1: Ήταν από Καρδίτσα. Το άλλη
0: η Καρδίτσα,
1: ναι,
0: το
1: ναι.
0: Γιώργο Καστάνι θα πεις. Νούμερο ένα σε θερμοκρασία. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο λίγο μετά τις 5. Μένετε συντονισμένοι, Γιάννης Τσερβίνης, Μιχάλης Σαρόπουλος, για το επόμενο δίωρο. Τίτλοι πολιτικών ειδήσεων με Τάνια Δήμου. Και παραλαμβάνω, αύριο θα είμαστε μέχρι τις 7.30, γιατί πρέπει να κάνουμε πάση κατευθείαν στο Γιώργο του Καστάνη, γιατί θα έχουμε μετά τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μπραντ. Μένετε συντονισμένοι, στη διάρκεια της εκπομπής θα υπάρχει συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση και του Χρήστου Ζαφύρη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Να είστε καλά.
5: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Νέα γυναικοκτονία σοκάρει το Πανελλήνιο, αυτή τη φορά στη Ροδόπη. 53χρονος άνδρας μαχαίρωσε θανάσιμα τη 44χρονη πρώην σύζυγό του, με την οποία είχε αποκτήσει 3 παιδιά, εκ των οποίων το ένα ανήλικο. Ο δράστης επιχείρησε να αυτοκτονήσει καταναλώνοντας πετρέλαιο, ωστόσο μεταφέρθηκε ζωντανό στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου Χρόνος, ο 53χρονος και η 44χρονη ήταν σε διάσταση το τελευταίο διάστημα και η γυναίκα δούλευε σεζόν εκτός Ροδόπης και γύρισε στο χωριό με αφορμή τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της. Σημειώνεται ότι το 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης ο 53χρονος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος του θύματος. Αύριο στις 3 ξεκινά για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, να τίθενται στη διάθεση των επιβατών. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην Πυρκαγιά που μένεται σε χαμηλή βλάστηση στο Δήμο Δεσκάτης Γρεβενών. Αυτή την ώρα επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 16 οχήματα. Από αέρο στην κατάσβεση της Πυρκαγιάς συμμετέχουν 3 ελικόπτερα και προστέθηκαν και 2 αεροσκάφη. Τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με νεότερο απολογισμό και εκατοντάδες αγνοούνται μετά τις καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες που έπληξαν το βόρειο Νεπάλ και περιοχές του Θιβέτ στην Κίνα, παρασύροντας σπίτια και δρόμους και προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε γέφυρες και ενεργειακές υποδομές. Όπως επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ, Σισίρ Κανάλ, η καταστροφή προκλήθηκε από σεισμό, ο οποίος πυροδότησε μεγάλη κατολίσθηση που έφραξε τον ποταμό Μπότε Κόση, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει σαρωτική πλημμύρα. Οριστικά υπεύθυνος κρίθηκε από το ελεγκτικό συνέδριο πρώην Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος για το έλλειμμα ύψος περίπου 8,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο του Δήμου κατά το οικονομικό έτος 2006. 4 άτομα τραυματίστηκαν σε τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι λίγο μετά το Δερβαίνι στο ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη. Τη διαβεβαίωση ότι κανένας ασθενής δεν θα μείνει χωρίς το φάρμακό του έδωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, σχολιάζοντας τη νέα απόσυρση γνωστού φαρμάκου κατά του καρκίνου του μαστού. Παράλληλα, τόνισε ότι θα βρεθεί λύση με τη φαρμακευτική εταιρεία για να συνεχίσει απρόσκοπτα η διάθεσή του στην Ελλάδα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Από εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
5: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
4: Να αποζημιώνει άμεσα.
3: Άλλο.
4: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
3: Άλλο.
4: Να έχει λογικές τιμές.
3: Άλλο.
4: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
3: Άλλο.
4: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
5: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, άσε, μη κατεβάζεις. Μη κατεβάζεις, εδώ θα το ρουφήξουν μέχρι τελευταία στιγμή, μέχρι τελευταία ρανίδα να πούμε. Μέχρι τελευταία σταγόνα, εδώ. Τη θέση μας. Με Γιάννη Τσερβίνη και Μιχάλη Σάραπλο. Από τις 7 μέχρι τις 9. Χαίρομαι που κλείνουν το κανάλι 69. Κλείνουν και τον τάφο τους μαζί. Όλη η μούργα. Τα καθιζήματα 7 με 9 για ακόμη ένα ραβούργημα. Ρουφήξτε τόσο προλαβαίνετε. Δεν θα είναι πολύ. Ρουφάτε, πάρτε τους στα λαιμά σας. Αυτή την εκπομπή σε μένα πραγματικό. Με τον Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στο production. Όχι, στη γραμματιακή υποστήριξη στο production δεν κάνεις. Και στη γραμματεία Κατέρνα Μιχαηλίδου. Και στο metrosport.gr μπαίνετε και ενημερώνεις το όλο το επιτελείο. Σε απόλυτη εγρήγορση μπαίνετε και ενημερώνεστε για τα πάντα. Ποιος θα μιλήσει για τα franchise, εγώ? Ποιος θα μιλήσει για το Μανού, για το Σούταλο, ο Γιάννης? Και τι να πει, για την Περάκη ποιος θα μιλήσει, εγώ? Τη βγάλανε πριν, θα τα πούμε όλα. 9.55 γράφετε, αφήνετε να κάνω το μήνυμα σας, αποστολή στο 54301. Μετρόπολη 95,5 και φυσικά Γιάννη Τσερβίνη στο Instagram, Σαρόκα το Παύλα Μάκη στο Instagram. Λοιπόν, είδες φως και μπήκες καλώς τώρα.
1: Τι είναι,
0: τι είναι αυτό τώρα?
1: Τι έχουμε?
0: Βάλε δευτέρα γιατί ήσουν να λες και έσκαβες.
1: Τι έχουμε τώρα? Τι
0: σαν τι να έχουμε δηλαδή.
1: Ας είναι η φάση μου.
0: Ας είναι η φάση σου. Ας είναι η φάση σου και σύνελθε. Γιατί εδώ υπάρχουν τα, τρέχουν τα πράγματα.
1: Ναι και τι να κάνουμε. Τρέξουμε κι εμείς. Εντάξει, όλα καλά.
0: Με λίγο ενεργοποιήσουμε.
1: Έχουμε και ΑΕΚ σήμερα.
0: Τι ΑΕΚ έχουμε?
1: ΑΕΚ Λεύσκη.
0: Καλά, δεν θα παίξεις εσύ.
1: Θα το δούμε όμως. Θα το δούμε.
0: Ναι, και σιγά να μην το δεις.
1: Αύριο ΠΑΟΚ Μπραν.
0: Αυτό μπορεί να το δεις επιθέσεις.
1: Και Παναθηναϊκό.
0: Την Παρασκευή άμα σε ρωτήσω τι έγινε στο ΑΕΚ Λεύσκη, τι θα έχεις ιδέα.
1: Τρελώσεις, ρε. Τρελώσεις.
0: Μια χαρά. Βαθιά.
1: Βλέπουμε και το Παναθηναϊκό Βαλένθια στο μπάσκετ. Για την
0: Ευρωλίγκα. Το είδαμε και χθες, το είδαμε, βλέπουμε και σήμερα.
1: 56-67 προηγείται η Βαλένθια.
0: Να δεις που δεν θα το γυρίσει ο Παναθηναϊκός. Να δεις.
1: Ωραία,
0: ο Παναθηναϊκός θα παραδοθεί.
1: Εδώ είναι η μανούρα που γίνεται εκεί με τον Αταμάν. Πάει ο Αταμάν. Θα μας λείψει φέτος ο Αταμάν.
0: Τον έφεγε τον Αταμάν.
1: Να είναι απώλεια φέτος.
0: Βλέπει Εθνική Τουρκία. Δεν είναι στην Εθνική Τουρκία ο Αταμάν?
1: Πώς είναι, κανονικά.
0: Βλέπει Εθνική Τουρκία. Να μην σε φύγει το κοινάτι. Να τον βλέπει τον καλωδημένο εκεί. Σε ενοχλεί και ο Αταμάν. Πολλά σε ενοχλούν, ρε Γιάννη.
1: Είμαι περίεργο, σαν εσένα.
0: Θα περάσει
1: όμως. Μεγαλώνεις.
0: Υπάρχει τρόπο.
1: Εμένα στο αεροπλάνο πάντως δεν μου κάνουν ιστορίες. Γιατί μάλλον εσύ το προκάλεσες.
0: Για όλους έχει όμως, τα ξέρεις.
1: Και ο άλλος είπε, αδερφούλη μου, πολύ περίεργο είσαι. Δεν είναι τυχαίο.
0: Όχι, μωρά αδερφάκι
1: μου. Μωρά αδερφάκι μου. Δεν είπαν εμένα περίεργο, εσένα είπαν.
0: Εσένα δεν είναι γιατί σε φοβούνται.
1: Ναι, καλά, αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Μη σαψίζεσαι. Επειδή σε βλέπουν έτσι και λένε αυτό τώρα δεν είναι για να το πούμε πολλά.
1: Ναι, μπορεί γιατί πολύ μπρουτάλι είναι.
0: Ναι, μα είχαν αφήσει κανένα κουσούρι. Είχαν να λένε.
1: Είμαστε μπρουταλιάσει.
0: Ναι, για το Γιάννη του Μπρουτάλι είχαν να λένε. Είχαν στην Κρόμνη. Στην Κρόμνη και στην.
1: Στην Μπουλατζάκη.
0: Στην Μπουλατζάκη. Βοούσε πιάτσα τη Καλαμαριά.
1: Να καλωσορίσουμε και τον Θόδωρο Φέρι.
0: Φαλιέρι δηλαδή.
1: Ο Θόδωρο Φαλιέρι κατά κόσμο.
0: Έτσι.
1: Που γύρισε στην περιοχή που έγραψε ιστορία.
0: Που αγαπήθηκε πολύ. Και σήμερα θα αγαπηθεί ακόμη περισσότερο. Και όποιο εκεί θα αγαπηθούν όλοι εκεί στο κεφάλι του Απόλυνα.
1: Η κυρία Μαλία θα ακούσει τζάμπα τραγουδάκια.
0: Κουτραντά.
1: Είπε.
0: Με το μηδέν.
1: Με το μηδέν μπαλκονάκι.
0: Έτσι από το.
1: Μια γάρα.
0: Πόσο χρόνο μπουκάλι.
1: Τι ώρα ψηλά είστε, πια βλέπετε γήπεδο ή μόνο?
0: 8.
1: 8 δεν σχολάει εκείνη η περιοχή να έχει 8. Ηχητική έχετε σίγουρα, τώρα δεν ξέρω αν
0: είναι
1: οπτική.
0: Είναι ό,τι πρέπει. Είναι ό,τι πρέπει για να μην βλέπεις και μόνο να ακούς. Ακού και μη μιλάς. Ξέρεις αυτό? Η κιθάρα στενάζει απόψε. 7,5 ώρα έχει συνεντευτεί, ό,τι πεις τώρα, ό,τι προλάβεις. Μετά έχει μπουκωτική.
1: Ποιος μιλάει? Της Μπραν.
0: Της Μπραν μιλάει.
1: Τι να πει τη Μπραντ, είμαστε τελειωμένοι.
0: Πώς θα αποκλειστούν,
1: ότι είμαστε χαμένοι από χέρι.
0: Πώς θα του κάνει μια χαψιά ο Λύση και η παρέα του.
1: Το έχουν αντιληφθεί.
0: Τελειώσαν αυτοί, δεν έχουν καταλάβει ότι υπογράψα την καταδίκη του που βάλουν εδώ ένα γκολ. Άμα το πηγαίνατε λαού, θα ερχόταν και ο Μπάκερ της 1-0. Θα έχει εκεί πέρα πάνω, θα έχει πατητήρι, θα έχει παρακακάο. Και όποιο ζει, σα μαρτυρεί στο τέλο. Θα τα πούμε όλα και αυτά και για την ΑΕΚ θα πούμε και για τα του Άρη θα πούμε και για τα του Ηρακλή.
1: Για το μετρό.
0: Για το μετρό που ήρθε στην Καλαμαριά.
1: Αύριο, μεγάλη μέρα αύριο.
0: Τι μεγάλη μέρα.
1: Αύριο δεν είναι, τα εγγενεία.
0: Αυτομάτως.
1: Αυτή είναι, ναι. Δεύτερη που. Μίλησε με Ζήση η. Αυτή. Α, νόμιζα να μίλησε με Ζήση από τα κεντρικά τη Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά, εντάξει.
1: Γι' αυτό.
0: Το ότι...
1: Γιατί ξέρει, είναι γνωστό ότι μιλά.
0: Εκτός να μιλήσει με τον Παπαγεωργόπουλο.
1: Εξού και οι πολύ καλές θέσεις που πάντοτε είχε επαγγελματικά.
0: Κυρίως.
1: Λευτέρη.
0: Κυρίως ο Λευτέρης. Κυρίως ο Λευτέρης, ο οποίος δρέπει τους καρπούς των δεξιών καταβολών του.
1: Αν και καλά κάτι... κάνει, μαγκιά του. Αφού μπορεί και το αξιοποιήσει. Κάτι Ρίο Ντετζανέρο που πήγε κάτι Ολυμπιακούς Αγώνες. Πολλά ακούστηκαν.
0: Μόλις γύρισα από Καστοριά και σε ακούω. Παίζω με το γιο PlayStation. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Ντόρτια.
1: Το καλύτερο κάνει. Παίζει με το γιο του PlayStation. Τι καλύτερο.
0: Ο Ντόρτια εσύ είσαι.
1: Εξάρας είμαι εγώ.
0: Τι ντόρκες είσαι.
1: Εξάρης είμαι εγώ.
0: Εξάρης δύσκολο να είσαι.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν βάλανε λαδιό, όμως τα βάζουν και τα λαδιό, θα σου εξάρεσαι. Θα μάτσαν στον
1: καλό. Τόρκι. Με αυτά όμως δεν γίνεται. Να κρατήσουμε θέση.
0: Θα μάτσαν στον
1: τόρκι. Περιμένω κάτι καλύτερο από σένα.
0: Σε σεβάστηκαν. Mm. Σε σεβάστηκαν και σταμάτησαν στον τόρκι. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε και με αυτά. Θα κάνουμε και βόλτα σε όλη τη θεματολογία της ημέρας, γιατί έχει πολύ ψωμί. Γιατί έχει πάρα πολύ ψωμί και γενικότερα και με αθλητικά και με μη αθλητικά. Και για κόκοτα δεν είπες κουβέντα.
1: Θεό συγχωρέστε τον. Ελαφρύ το χώμα. Κρίμα. 57 χρονών κι αυτός. Νέο παιδί. Mm. Νέος άνθρωπος.
0: Καλά, ναι. Δεν υπάρχει, δεν το συζητάμε. Και τραγούδι κόκοτα έχουμε στο μυαλό μας.
1: Ανεμόνα.
0: Είναι το πιο χαρακτηριστικό.
1: Και ακόμα ένα μου άρεσε πάρα πολύ που είχε πει. Ένα χαρακτηριστικό του τραγούδι του Κόκοτα, θα σου το πω αμέσως, που μου άρεσε πάρα πολύ. Το άκουγα δηλαδή όταν είχε πρωτοβγεί.
0: Έτσι ανεβαστικό.
1: Ναι, ναι. Εμένα μου άρεσε. Τώρα τι να σου πω, ρε φίλε, τα γούστα μας είναι διαφορετικά.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Αν και μου είπαν κάποια παιδιά που είδα στο δρόμο. Λέει για τον Μιχάλη και τα λοιπά, χαιρετίσματα. Και λέει το Μιχαλιό, λέει, τον περιμένουμε, λέει, Σεπτέμβριο, λέει, σε ένα φεστιβάλ που γίνεται εκεί στο Παλατάκι, ξέρεις, κάθε χρόνο. Έχονται καλά ονόματα, λέει. Το περιμένουμε να κουνιέται. Να έρθει και να κουνηθεί.
0: Με κόφι.
1: Όχι, κόφι δεν είναι φέτος.
0: Δεν είναι.
1: Είναι παγκανότο. Μιλάμε για ξυλοπιτρινικό τέκνο.
0: Ναι, καλά. Είμαστε ανάστατοι.
1: Λοιπόν.
0: Παγκανότο τι είναι.
1: Γυναίκα είναι. Ίντυρα Παγκανότο. Διαδόσεις.
0: Ίντυρα Παγκανότο. Ίντυρα. Έτσι δεν είναι. Ίντυρα Παγκανότο.
1: Αν πατήσει, θα δει. Διαδόσεις. Πρόσχημε, αυτό θα το βάλουμε τιμή σε Νέκεν για να αποχαιρετήσουμε και εμείς το Δημήτρη Κόκοτα.
0: Ίντυρα ή Ίντυρα. Ίντυρα.
1: Ναι.
0: Ίντυρα.
1: Αμαρτωλή. Γιατί είμαι τυραννάς. Είχε πει κάτι τραγούδια, αρέσει. Ωραία.
0: Ίντυρα.
1: Δημήτρης Κόκοτας, διαδόσεις. Ναι.
0: Παγκανότο. Ούτε ένα τραγούδι δεν ξέρω. Άσε, βάλει μια αυτήν εδώ.
1: Δεν είναι.
0: Α, το τούκε τούκε αυτό.
1: Τούκε τούκε.
0: Λετουκία στη Γαλλία. 29 Αυγούστου.
1: Είδες που ξέρεις.
0: Αυτό το έχει πει Φερουμπίνη.
1: Το πήρε η Παγκανότα από τη Ρουμπίνη.
0: Αυτό είναι το τουκέ, τουκέ, τουκέ, αυτό είναι.
1: Όχι. Άμα πει η Παγκανότα παίξει. Δεν λέει, δεν τραγουδάει. Το τουκέ, τουκέ. Θα γυρίσουμε το Παλατάκι το Κεφερνίο ανάποδα. Θα το πάμε στη Μηχανιώνα.
0: Περίμενε.
1: Φίλε. Αν βάλει η Παγκανότα το τουκέ, τουκέ. Όσοι είμαστε εκεί πέρα. Να το ξυλώσουμε.
0: Άμα πει εισαγωγή από το. Α, ήταν αυτή η Κυριακή.
1: Έφυγε. Έφυγε το κυβερνείο, έφυγε. Πήγε Περαία. Εμείς θα το σπρώξουμε.
0: Τι παίζει αυτή. Κάτι βγάζει ένα σεξαπίλ.
1: Θε σκληροπυρηνικό τέκνο και τέτοια.
0: Τι είναι
1: σκληροπυρηνικό. Βαράει πολύ.
0: Ποιον βαράει.
1: Βαρά τον άντρα τη. Ποιο βαράει.
0: Τι λε, τι βαράει, ρε Γιάννη.
1: Μουσικά εννοώ, ρε. Ψιλοπριονίζει δηλαδή.
0: Το 92 γεννημένη είναι.
1: Να είναι γερή.
0: Μια χαρά.
1: Στου Ολυμπιακού Αγώνε τη Βαρκελόνη.
0: Εντάξει, έχει. Βγάζει ένα.
1: Όχι, εντάξει. Από.
0: Βγάζει ένα σεξαπίλ, α πούμε.
1: Δεν είναι τελούκα όμω. Σ' αρέσει.
0: Δεν είναι τεμποράκι. Τεμποράκι είναι πύργο. Α το εντάξει αλλού. Αυτή τώρα η Παγκανότο. Πιστεύει ότι από του. Αυτή τη στιγμή θα μα ακούνε 80.000 ακροατέ. Πιστεύει αυτή την Παγκανότο. Την ξέρουν 10. Δηλαδή, κάτσε ελευθερία μου.
1: Του ακροατέ μα. Του ακροατέ μα. Ωε, 10.
0: Δηλαδή, πόσοι πιστεύει ξέρουν τη Φερουμπίνη και πόσοι ξέρουν την Παγκανότο.
1: Τη Φερουμπίνη την ξέρουν και οι 10, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Την Παγκανότο, ένα, δύο.
0: Αυτό είναι το Reworks. Που στο Reworks θα είναι. Με τον πόσο δηλαδή για να το παγωνίσω.
1: Εντάξει, είχε τρία και από ξεκινούσε από 20. Κάτι 22.
0: Παραδόρη Σόφια με
1: ένα. Παραδόρη Σόφια με ένα. Στο πέταλο. Πάρε και κιάλια εκεί στη θύρα ένα από πάνω. Να δει Άριζο, να δει το ταξιάρχη Φούντα.
0: Άσχημα.
1: Αφού αντί να το δει με τα κεντρινόμαχα, θα το δει πάλι με τα σπίτια.
0: Αυτό θα τον έφερνε αυτό.
1: Τέλο πάντων, παιδιά, τι έγινε, ξέρω εγώ.
0: Τι έγινε.
1: Σήμερα έχουμε κανένα νέο, λέει ο Δημήτρη. Δεν έχουμε Δημήτρη.
0: Από 20 και μέχρι πόσο πηγαίνετε το μαλλί.
1: Είναι αναλόγω. Αν τα πάρει τελευταία στιγμή, μπορεί να φτάσουν και 29 και 32, αναλόγω, ρε παιδί μου. Κατάλαβε.
0: Όσο πιο αργά. Το εύρο τιμή ήταν από 22 μέχρι 29, δηλαδή.
1: Το εύρο τιμή ξεκινάει από, αν δεν κάνω λάθο, από 22 και μπορεί να φτάσει και 35.
0: Παγκανότο.
1: Τελευταία στιγμή, ναι, τα late που λένε.
0: Το early bird και τα late.
1: Αυτά, ναι, ρε παιδί μου.
0: Το ταμείο.
1: Όχι μόνο σε αυτήν, γενικά σε όλου.
0: Αυτό έχει και ποτό μέσα.
1: Έχει ποτό, ναι. Δώσε, δώσε, δώσε.
0: Νομίζω παγκανότερο.

0: Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Είναι με ένα ποτό.
0: Είμαι ένα ποτό. Α, είναι με ποτό, είπα κανότο.
1: Ναι, όλοι. Όλοι οι καλλιτέχνε. Παίρνει, έχει ροζέ, κρασί, λευκό, διαλέγει.
0: Άμα είναι 25.
1: Welcome, όχι και ένα welcome drink, ρε, μόλι μπαίνει.
0: Όσα του γάμου που έχουν.
1: Ναι, σαμπανιζέ.
0: Του αφροδισινού.
1: Τι να έχει, ρε.
0: Δηλαδή με τον 25 δεν έχει ένα τζιντόνι, α πούμε.
1: Κάτι χαστούκια.
0: Γιατί τη βαράνε και στην Παγκανότο.
1: Όχι, ρε, αλλά έχει του πάγκου που έχει. Δεν παίρνει και παίρνει και
0: παίρνει. Τι είναι αυτό, δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν παίζει πολύ αλκοολική, παίζει πολύ ισοτονικό.
0: Φοβάμαι τώρα να ρωτήσω.
1: Γιατί.
0: Τι άλλο μπορεί να πέσει.
1: Το μόνο που θέλουν όλοι που θα είναι στο Storyworks είναι να μην είναι βρέχει και να μην έχει υγρασία το έδαφο.
0: Παλιογρασίε. Εδώ δημιουργεί θέμα. Να είναι τέτοιο. Να κουμπώνεται καλά μέχρι πάνω για να μην κρυώσει.
1: Κάποιοι φοράνε και ζακέτες.
0: Αυτό.
1: Γιατί έχει ένα αεράκι εκεί το βράδυ.
0: Κοίταξε, προσπαθώ να δω.
1: Τι να δεις, την καριέρα της.
0: Είναι το παρελθόν της, τον Μπολιβάρ.
1: Το Μπολιβάρ, το κλαμπ. Στην Αθήνα, τον Μπολιβάρ.
0: Το Bolivar Beach Club λέει. Ναι. Ποιο Bolivar.
1: Στην Αθήνα είναι. Άμα δεν ξέρει από Αθήνα, ρε φίλε, δεν φταίμε εμείς. Άμα έχει μείνει πλεμπαίο μικροαστό και είσαι στη Θεσσαλονίκη και σου αρέσει εδώ η φτωχομάνα.
0: Για την ντυρα λέει Παγκανότο, το DJing παραμένει μια πράξη ελευθερία.
1: Τι, δεν είναι πράξη ελευθερία. Ναι, πες το. Πες το τώρα έτσι σε λίγο. Δεν. Πες το. Κάποια στιγμή. Πάρε την ευθύνη σου.
0: Τα σετ τη είναι λέει απρόβλεπτα εκρηκτικά και συναισθηματικά ταυτόχρονα. Ρε σεισμισόρτο. Αυτή γιατί περιγράφει λες και είναι μελοποιημένος σε καβάφης.
1: Τα σέτσις.
0: Τα σέτσις. Τι είναι ο σέτσις.
1: Είναι αγκαλιά. Όπως το 10 στο άκα με σιφάκι. Έτσι αγκαλιά με τα αδέρφια σου.
0: Ναι.
1: Έτσι θα είναι και τώρα στην Παγκανότο. Πιάνεις κάποια στιγμή αγκαλιά. Δεν καταλαβαίνεις γιατί. Δεν καταλαβαίνεις το λόγο. Δεν έχεις την αίσθηση να καταλάβεις.
0: Αν βάλω γκολ σε τελικό θα σε πω πώς νιώθω. Από το Tomorrowland και το Awakenings.
1: Ναι, είναι μεγάλα φεστιβάλ στο εξωτερικό, ρε.
0: Μέχρι το High Ibiza. Τι High.
1: Δεν καταλαβαίνεις.
0: Γεια σου, Ibiza.
1: Ibiza, στην Ibiza. Τι δεν καταλαβαίνεις. Ναι.
0: Υπάρχει κανένα γνωστό τραγούδι δικό της έτσι κανένα.
1: Δεν είναι τραγούδια, ρε φίλε.
0: Ρε παιδί μου, κάτι, μια δουλειά της. Ρωτάς, ας πούμε, το Στάθη Ξένο. Ρωτάς τη Φερουμπίνη. Ρωτάς την Ευτέρ Πιλιμνέου. Σε λέει Λιμνέου, έχει το. Σαν τσιγκάνος,
1: ναι,
0: έχει
1: το Love From Desire.
0: Ποιος? Αυτό άλλο δεν είναι το Free From Desire. Free From Desire. Εσύ, έχω.
1: Βλέπω τη φάσα του. Λέω να το πω τώρα μια.
0: Πάταρε στο YouTube, μην την απαγκάνω το. Σε παρακαλώ, Λευτέρη, θα με υποχρεώσεις.
1: Είχε βάλει την άλλη φορά και μπορούσε να τα φτιάσουν. Μην ξαναβάλει, θα έχεις πρόβλημα. Είχαμε βάλει την άλλη φορά πάλι.
0: Δεν είχαμε βάλει Παγκανότο.
1: Καλά, εντάξει. Βάλε ρε εσύ.
0: Δεν είχαμε.

0: ιστορική σημασία στο κτίριο. Αλλά υπάρχει μια μέρα που γίνεται σε κλειστό χώρο. Δηλαδή 12 με 7 το πρωί. Αν θέλεις και αν έχεις ψυχή,
1: ναι,
0: και αν έχεις και τη δύναμη τη σωματική.
1: Ναι. Γιατί θα πάω, κουβαλήσουμε πράγματα.
0: Δεν είναι το ίδιο. 12 παρά να φύγεις φυλάκια δίπλα στο σπίτι να πας ξαπλώσεις, να πεις ναι, λαβού ήρθα. Και άλλο 12 7. 12 ναι, το βράδυ με 7 το πρωί.
1: Ναι,
0: σε κλειστό.
1: Ναι,
0: προσφαγία.
1: Προσφαγία.
0: Ναι. Έχεις ψυχή. Ή στις 2 ώρα θα πεις μια.
1: Ποιος είναι.
0: Εφέ, κουράστηκα. Πάμε να την κάνουμε σιγά σιγά.
1: Τραγουδάει κάποιος ή μόνο παίζει αυτή.
0: Τραγουδάει, εκεί, ναι. Τραγουδάει. Γερολυμάτος.
1: Γεράσιμος Ανδρεάτος.
0: Μου λέει. Σπύρος Πυράκος.
1: Ο φίλος ο Νίκος λέει.
0: Εδώ σε αυτό το κομμάτι θα πιαστούμε αγκαλιά. Σαν τους Ινδιάνους. Και θα δεις τη μηχανιώνα να έρχεται στα μέρη σου.
1: Αυτό έχει στίχους.
0: Μελοποιημένους. Έτσι θα βλέπεις ένα κύμα να πηγαίνει έτσι και να βλέπεις να πλησιάζει η μηχανιώνα. Λες, βλέπω καλά τώρα, κάτσε. Μήπως είμαι μπερδεμένος.
1: Ξέρεις τι έχω δει.
0: Τι έχω δει.
1: Στο TikTok.
0: Ναι, εδώ θα είναι η ιστορία με την Ολλανδία που είχα πει τότε. Ναι, να το. Αυτό. Αυτή σκασιά θα κάνει τώρα, δες το. Ακού.
1: Αυτή όλα τα παίζει με κουμπιά. Ενώ δηλαδή έχει μια κονσόλα μπροστά της και όλα βγαίνουν από την
0: ναι,
1: κονσόλα.
0: Ναι, έχει κουμπιά στην κονσόλα, πατάει το κατάλληλο κουμπί και παίζει το τραγούδι.
1: Μην ειρωνεύεσαι.
0: Ακού. Να σε δω, σαν τη σουρικάτα να σορβαλώνεις.
1: Έχω δει τώρα και θα μπορείς να γελάσεις. Έχω δει κάτι περιπτώσεις με βίντεο που ανεβαίνουν στα TikTok και αυτά. Αλλά αν γελάσεις για την περιοχή, σταματά την κουβέντα. Που πάνε στην Ασπροβάλτα και χορεύουν.
0: Εκεί είναι το φεστιβάλ που γίνεται. Ναι, κάθε χρόνο. Νομίζω το Planet Earth, κάπως έτσι, το κάμπινγκ μέσα.
1: Θα μου κορόιδευες τώρα και για την Ασπροβάλτα. Όχι, Ασπροβάλτα, λέει, πρέπει. Είναι δηλαδή τρανσομάνα η Ασπροβάλτα.
0: Ναι, τρανσομάνα. Και τα βρασνά.
1: Σταυρός.
0: Όχι, σταυρό παραμένει έτσι.
1: Ανέμελος. Υπάρχει, λέει, ενδεχόμενο τα κουμπιά να μην τα πατώ. Έλα ρε, έλα μήνε. Ναι, σταμά. Αυτό είναι. Κάτι desire είπε. I haven't. Βάλε. Άκου τώρα εδώ, φίλος ο Βαγγέλης, άκου τώρα. Μας γράφει. Βάλε. Κούκο. Τι κούκο.
0: Κούκου. Το κούκο το VHF.
1: Ο Νίκος
0: Κούκος είμαι, αγόρι μου.
1: Ή Σαρλότ Ντεβίτ.
0: Ναι, Σαρλότ Ντεβίτ. Ωραία σαν τον Ντεβίτ. Εδώ σκουλαρικάκι στα χείλη. Αδύνατη που σου αρέσει. Πάτα λίγο σαν τον Ντεβίτ. Να τη δεις λίγο.
1: Τι υποκουλτούρα είναι αυτή. Σαρλό Ντεβίτ.
0: Έλα το βγάλε κατευθείαν. Δεν χρειάζεται. Άστο. Ελληνική μουσική είναι. Παντού είναι. Άνοιξε τα μάτια σου λίγο. Άνοιξε τα μάτια σου λίγο. Φλοκούναβο.
1: Δεν σας είπαμε και τίποτα κακό.
0: Και εκεί που σου κάνει έτσι με τη γλώσσα.
1: Κάτσε ρε με τη γλώσσα τώρα το πουθενά. Εδώ με τον άνθρωπο έτσι είναι, με τον Ενρίκο Ζαντζουλιάνο.
0: Και τι να κάνουμε τώρα, δεν θα την παντρευτούμε. Μουσική παίζει. Την ακούμε και παίζουμε τη μουσική της. Χορεύουμε.
1: Λοιπόν. Πάμε σε break.
0: Πάμε σε break. Πάμε να βρούμε και εισιτήρια τελευταία, να τον κλείσω. Για εισιτήριάκια. Να δω τη μουσούδα του και να μπαίνει μέσα.
1: Λοιπόν, αδέρφια, όλοι ετοιμαστείτε. Για ίντρα παγκανότητα τώρα το Σεπτέμβριο με ψυχή.
0: Θα σε δω με τη βερμούδα να σκάσει εκεί και την άσπρη την κάλτσα.
1: Να μην βάλω ένα τζινάκι μακρύ.
0: Όχι. Όπως είχες έρθει εκείνη τη φοβερή εμφάνιση που είχες κάνει τη συλλεκτική. Βερμούδα, ένα t-shirt κρου περίεργο, ένα χρώμα ό,τι να είναι και παπούτσι αυτό που φοράς με άσπρη κάλτσα όμως. Η οποία να είναι μακριά, όχι ίσως όνει.
1: Αν υπάρχουν φίλοι ακροατές οι οποίοι γνωρίζουν γιατί μας έχουν στείλει κάποια μηνύματα, ας με ενημερώσουν να μην είμαι στη χλέβη αυτού του κυρίου το αψί και επανερχόμαστε τόσο λίγο.
2: Πε Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ.

0: θα σου το ξαναπώ. Λίστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την Ίντυρα.
1: Αν νόμιζα να πεις τον Αλέσιο Λύση, να μιλήσουμε με τον Ιταλό coach.
0: Αν δεν είχαμε την Ίντυρα Παγκανώτα, θα ήταν επιτυχία.
1: Του σταθμού.
0: Ναι.
1: Και ποια ήταν επιτυχία, να έχεις το Μάγκη Γκαγκάτσι. Αυτή ήταν επιτυχία.
0: Ναι. Δεν δει, να έχω την Ίντυρα Παγκανώτα, γιατί όχι. Τα βλέπω, τα έλεγε όλα, μην αγωνιστεί.
1: Αλλά τώρα, Μποτζόνο. Τον Σαλονίκο.
0: Κομεστά. Θα ήταν επιτυχία, όντως.
1: Έχουμε το λύση.
0: Τον έχουμε τώρα, τα έλεγχε όλα.
1: Να μιλήσουμε μαζί.
0: Ο Λευτέρης τα βλέπει, αλλά μην αγχώνεστε.
1: Θα ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία να είχαμε Παγκανώτο. Δηλαδή να πει ένα καλησπέρα στον κόσμο της Θεσσαλονίκης.
0: Όσον ο Ίντυρα Παγκανώτο. Και σας περιμένω όλους στα Rick Works. Τι άνθρωποι, λοιπόν, έχουμε μηνύματα, θα τα διαβάσω. Κάποια εννοώ χλεβαστικά. Καλησπέρα, παιδιά από Άλμερε. Ένα χρόνο λίγο μουσική παιδεία δεν ρούφηξε ο διπλανός σου, λέει Σαρώ. Πάντα στο Παγκανώτο, σαν ιταλικό γλυκό μας κάνει. Ισχύει. Ένα Παγκανώτο. Πούλα. Την Παγκανώτα, την Πανακώτα, δεν ξέρω τι σκέφτεται. Πάντως έχει δίκιο.
1: Είναι κρίμα στο μάτι, ο οποίος πήγε στην Ολλανδία, σε μια χώρα η οποία έχει και την ηλεκτρονική μουσική, έχει και τα κατάλληλα μαγαζιά και τα κατάλληλα υπόγεια. Όταν ο Μιλόν βρέθηκε εκεί το 2005 και μάλιστα παρακολούθησε και συναυλία έξω από τη Χάγη του DJ Tiesto. Είναι ντροπή. Να μελιδωρεί και να έχει μείνει, δεν ξέρω, στον Περπινιάδη.
0: Πολύ ξέρω, καλά σε κάνει.
1: Στον Κοντολάζο. Είναι κρίμα να είναι στην Ολλανδία.
0: Λέει εδώ ο φίλος ο Χάρης, το οποίο δεν μπορεί να καταλάβει το πνεύμα του. Αυτή λέει παίζει μουσική με κουμπιά και οι άλλοι από κάτω ακούνε με. Όπα. Ακούνε επίσης μουσική. Δεν μπορώ, δηλαδή.
1: Ούτε μπορώ να το υιοθετήσω.
0: Δεν μπορώ, δε.
1: Κάτι.
0: Λοιπόν, άμα είσαι πολυπράγμων, ταυτόχρονα ακούς και Λύση και Σαρό και Τσερβίνιο. Ποιότητα και τέχνη. Ναι, καλά, σωστό. Ποιότητα, γουαλιδά και τέχνη, εδώ είμαστε. Αλέξανδρε, καλημέρα. Μάλλον καλησπέρα. Από αυτό Χαλκιδική, καλή επιτυχία στην Εκάρα μου. Λέει θα τη δω μέσα στον Μπούγιο και μάλλον χωρί φωνή. Γεια σου, Γιωργάρα μου.
1: Μέσα στον Μπούγιο τα έχετε μετά στην Αύτο. Θα έχει πολύ κόσμο, μάλλον.
0: Στο κίτρινο μαύρο αυτό, είναι πολλά τα εξάκια στην Αύτο.
1: Γιατί να μην
0: είναι. Τι ενοχλάνε κανένα.
1: Δεν έχει κόσμο στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Δεν μπορώ να δω το μάζα, δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Φυσικά του δούνε.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, υπάρχει και αυτό το θέμα με τον Παπαγεωργόπουλο. Οριστικά υπεύθυνος ο Παπαγεωργόπουλος για το έλλειμμα 8,2 εκατομμυρίων ευρώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Ατσαλάκωτος!
1: Πόσο το έλλειμμα?
0: 8,2.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή για μένα, ας πούμε, είναι μια Πέμπτη και μια Παρασκευή παλιά. Χαλαρή, μόνο με αφροδισίνους και στρίδια.
1: Κάτσε να τα μαθαίνω λίγο, γιατί τώρα και η νεολαία είναι 8,2K είναι αυτό.
0: Όχι.
1: Μη. Λίγο φεύγουμε.
0: Φεύγουμε.
1: Νομίζω ότι είναι K.
0: Δεν φεύγουμε, σιγάλια, Εσύ Κορτέση φεύγεις, τι έχουμε.
1: Μάλιστα.
0: Απόφαση 20 χρόνια μετά και κυκλοφορεί ο άνθρωπος έξω. Ο άνθρωπος. Εντάξει. Εμείς δεν είμαστε εδώ δικαστήριο, Γιάννη Τσερβίνη. Δεν είμαστε δικαστήριο. Ένας άνθρωπος ο οποίος ανήκει στην Ευγενή Παράταξη. Ένα δημοκρατή και στη μεγάλη πλέον αγκαλιά.
1: Εντάξει. Ποτέ δεν ήταν από τα σημαίνοντα στελέχη.
0: Ήταν μήπως κουκουέ από τον Γιώργο Πρωσίδη, δεν το ξέραμε.
1: Κανείς δεν το ξέρει αυτό. Γιατί ήταν μήπως... του κουκουέ που τα είδα, θύμισε Μεγάλη Βρετάνια.
0: Ήταν μήπως Πασόκ από τον Γιώργο Πρωσίδη.
1: Όλοι αλλάζουν.
0: Ναι, ήταν, υπήρξε ήττο ποτέ.
1: Ήττο, γιατί να μην είναι ήττο.
0: Α, ήττο!
1: Γιατί να μην είναι ήττο.
0: Άλλωστε ήττο,
1: Πασόκ όλοι λίγο πολύ ήμασταν.
0: Καλά,
1: κάποια στιγμή.
0: Λίγο πολύ.
1: Βέβαια κανείς δεν το αποδέχεται. Ειδικά οι παλαιότεροι. Ναι. Λένε, εγώ Πασόκ ποτέ δεν ψήφιζα. Αλλά έβγαινε με 50%.
0: Α, τα πακέτα φωσφορίζανε.
1: Ναι.
0: Λίγο πολύ όλοι το έχετε γευτεί. Πάμε στο Λύση. Έχει εικόνα για.
1: Πάμε, θα το
0: πάμε,
1: δούμε.
0: Πάμε.
1: Θα το δούμε,
0: πάμε. Πάμε λίγο στην Νορβηγία στη συνέντευξη τύπου για τον Δικαφλό του Βορειά. Πάμε.
2: Εσείς τι τίτλο θα δίνατε στο αυριανό παιχνίδι, τι τίτλο νιώθετε μέσα στα αποδυτήρια ότι μπορεί να αποδοθεί σε αυτό το παιχνίδι?
3: Καλησπέρα πρώτα απ' όλα. Για μας θα μπορώ να πω ότι ναι, είναι ένας τελικός, είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για μας που πρέπει να το κερδίσουμε.
0: Ο Ζαφίρης μιλάει.
3: Πρέπει να μπούμε μέσα, να δείξουμε ότι είμαστε μια ομάδα, να είμαστε ενωμένοι ο ένας με τον άλλον και να παλέψουμε μαζί για την πρόκριση. Πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας και αυτό, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, σε όλο το παιχνίδι.
4: Spørsmålet var til Christos fra greske journalister, at hva titel skal du gi til kampen, kampen i morgen? Og Christos svaret at det, ja, det en finale, det en veldig viktig kamp for oss, og at vi må vise at vi et lag, og at vi har god samarbeid til å få en riktig god resultat i morgen.
5: Hei Christos, ikke meningen å rippe opp i onde gamle minner, men tilbake i 2018 så spilte du i Vålerenga, jeg spilte i Lyn. Og vi spilte mot hverandre, og vi vant 1-0. Jeg ville bare høre om du husker noe av den kampen tilbake på Valle Hovin.
3: Det ikke så mye av det akkurat nå.
1: Nei,
3: sorry.
4: Καλησπέρα Χρήστο, επιστροφή στο 2018,
0: κάνει τη μετάφραση ο Ζαφύρης, ο οποίος έχει παίξει στην Νορβηγία, μετά πήγε στην Τσεχία και γίνεται όλη κουβέντα. Ναι.
3: Μπορώ να πω ότι σαν πρόσωπο τον θυμάμαι και ότι θυμάμαι ότι πιο μικρή τον είχα αντίπαλο κάπου.
4: Χρήστος Βαρέτα, το Ιάχος και είχε χαν σο Mye. Men jeg husker at ikke så bra kampen, men jeg husker at vi spilte mot hverandre tidligere i
6: 2018.
3: Για μας από το πρώτο παιχνίδι πιστεύω ότι μπήκαμε δυναμικά, ήταν καλό. Σίγουρα κάτι που πρέπει να αλλάξουμε είναι το πόση ώρα, πόση μεγάλη διάρκεια έχουμε το πάνω χέρι στο μάτς και πιστεύω ότι έχουμε έρθει εδώ για να το κάνουμε αυτό. Και αυτό, ότι και στις καλές περιόδους του παιχνιδιού και στις κακές πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, να είμαστε μαζί και να παλέψουμε μαζί.
4: Spørsmål fra gresk journalist, det var at Christo, første kamp, hva du husker, hva du tok etter første kampen, og Pauk starter veldig bra kampen, men etterpå det var ikke så høyt tempo. Svaret fra Christo var at ja, vi hadde god, veldig bra start på kampen, men i løpet av kampen, vi fortsatt ikke på det samme høyt tempo. Det at vi må gjøre i morgen, og spørsmålet er at kan vi gjøre det enda mer, og at alle sammen, vi må fight og gjøre det, alle sammen.
6: Καλησπέρα και καλή επιτυχία. Ο προπονητής της Μπράβα παραδέχεται ότι ήταν τυχερή στο πρώτο παιχνίδι. Επειδή ξέρεις το νορβηγικό ποδόσφαιρο, θεωρείς ότι θα μείνω στο 1-1 με την άποψη ότι πήρα ένα θετικό αποτέλεσμα και δεν θα προσπαθήσω να σε πνηριάσω.
0: Ακούτε πάντα τον Χρήστο Ζαφύρη στις δηλώσεις του μία ημέρα πριν από την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μπραν. Πάμε πάλι στην Νορβηγία.
3: Πιστεύω ότι δεν θα μείνει στο 1-1. Είναι μια ομάδα που της αρέσει ο κόσμος της, έχει καλό κόσμο εδώ στην Νορβηγία. Είναι μια ομάδα που της αρέσει να κοντρολάρει το παιχνίδι. Οπότε εμείς πρέπει να έρθουμε εδώ και να προσπαθήσουμε να μην τους αφήσουμε να το κάνουν αυτό. Σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο παιχνίδι μπορεί να ήταν λίγο τυχερή, αλλά δεν καταφέραμε να βάλουμε γκολ και έτσι ερχόμαστε εδώ πέρα με το 1-1. Οπότε για μας είναι σημαντικό, όπως έχω πει ήδη, να είμαστε ενωμένοι, να παλέψουμε μαζί, να κρατήσουμε μια θετική σκέψη στο μυαλό, να είμαστε θετικοί ο ένας με τον άλλον και πάμε δυνατά για να κερδίσουμε το παιχνίδι.
4: Σπόρσπολ Δεβάρος, γκρίσκος του αναλύστερα, τρένερ του Λεμπράν, σαν το φόρστο μου, το φόρστο κάμπι διβαρλίτ χενλίε. Χρήστο του Ιχιόνερ, νόρσκ φουτμπολ, βέλτι μπρά, κατέγγε του όμ, ατ δίσκαλ. Prova i morgen. Skal de holde resultatet fra første kamp, eller de prøver å dominere kampen? Og Christos svarer at tror at de er et lag som liker å kontrollere tempo, Special με fans Harry Moren. Ja, på i begynnelsen på kampen, på første kampen, vi hadde masse sjanser, men vi skåret ikke. Og en gang til, det er veldig viktig for oss at i morgen vi må stå alle sammen. Vi må være positiv hverandre og fight for resultatet.
5: Du kjenner jo både norsk fotball og gresk fotball. Kan du si litt om hvordan du anser styrkeforholdet i den norske ligaen kontra den greske ligaen? Vi ser jo flere og flere norske lagene hevde seg ute i Europa.
4: Ja. Γκρέσκ. Ξέρεις και τα δύο πρωταθλήματα, και το νορβηγικό και το ελληνικό, τη δυναμική που έχουν, τι μπορείς να πεις για τα δύο
3: πρωταθλήματα. Σίγουρα και τα δύο πρωταθλήματα έχουν ανέβει πάρα πολύ. Και αυτό είναι κάτι που βλέπουμε και με τις νορβηγικές ομάδες τώρα τα τελευταία χρόνια που βγαίνουν στην Ευρώπη και παίζουν καλά, αλλά εγώ μπορώ να πω ότι και στην Ελλάδα βλέπουμε ότι ανεβαίνουμε, ότι γινόμαστε καλύτεροι και έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Σίγουρα το νορβηγικό πρωτάθλημα έχει λίγο πιο πολύ φυσικ, αλλά σίγουρα και τα δύο πρωτάθληματα ανεβαίνουν πολύ.
4: Σπορσμαν Βάρπο, Νόρσκ. Svaret bare på gresk. Nivå på begge to er høyere og høyere over år. Vi kan se på det, og vi kan se på norsk lagene at spiller i Europa. Men selvfølgelig også i Hellas, vi har masse lagene, mange lag som spiller også i Europa. Sigur at når vi går på Daphne er litt pjå fysikk, litt pjå erhete perisotter også i fysikk. Ja, det kommer litt mer på, ja, på mer, det er litt mer fysisk i løpet av kampen. Litt, så det er litt det er små, ja, mellom de to.
7: Από την περασμένη πέμπτη μου προλάβει ένας αγώνας πρωταθλήματος. Αυτή η νίκη, η γενικότερη εικόνα εσάς τους παίκτες, πόσο πιστεύεις ότι μπορεί αύριο να φανεί κρίσιμη? Σε ποιους τομείς μπορεί να σας κάνει?
3: Σίγουρα για μας ήταν κάτι πολύ σημαντικό αυτή η νίκη 4-0 στο γήπεδό μας για την αυτοποίθησή μας, για τη θετική ενέργεια και αυτό, το πήραμε αυτό και τώρα είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα μας έχει βοηθήσει πολύ και ερχόμαστε εδώ πέρα με, πολύ, με θετική σκέψη και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.
4: Σπόρσμαν, φάρω om kampen att Pauk spelade mellan de två kamperna på söndag mot Levadiakos och Pauk vann 4-0 och journalister spurte kan dere hjälpa laget om kampen kommer dere att spela imorgon? Christos svarade att ja, det var väldigt viktigt. Selvtillit er noe veldig, veldig bra for oss. Det var veldig positivt resultat, og vi kommer her positive og konsentrert til kampen i morgen.
8: Jeg har en erotse til Christo. Den er stærmig, at jeg bliver brugt.
9: Kaffe på det første sted, når det ikke er profanes af det, ikke er kreds mod jer selv, το το ρεπό σου, ας το πω έτσι, δηλαδή δεν χρειάζεται να αγωνιστείς και το λέω αυτό γιατί έπαιζε συνεχόμενα. Έχασες και ένα μέρος της προετοιμασίας από τη στιγμή που ήσουν με την Εθνική. Πώς ήταν για σένα αυτό το ξεκίνημα, όχι από πλευρά από γλώσσα της ομάδας, από αποτελεσμάτων, αλλά σαν Χρήστο, πώς νιώθεις τον εαυτό σου?
3: Σίγουρα για μένα, σαν κάτι που το σφυσίς, θέλω να μπορώ να βοηθάω την ομάδα μου και να μπορώ να παίξω κάθε παιχνίδι. Μετά είναι αποφάσεις του προπονητή. Σίγουρα τώρα που είμαστε στην αρχή της σεζόν, είναι ωραίο να παίρνεις παιχνίδια, να έχεις ρυθμό, αλλά μετά απλώς ακολουθάμε τις αποφάσεις του προπονητή και προσπαθούμε εν μέσω προπόνησης ή αγώνα να είμαστε όσο πιο έτοιμοι μπορούμε για να βοηθάμε την ομάδα.
4: Σπόρσμαν, λοιπόν, τη λέει Χρήστος, άλλε σπίλε, ναι, βιλ σπίλε, του είχατε φρύ που φορεί η κάμπ, με τη Λιβαδιακός, ο Καντέρ Χελπεντάι, δεν βαρβίκτη φορεντάι. Ο Χρήστος Φαρέτατ, γεια σε αυτό κύριε, αλλά σπίλε να βίλω σπίλε, γεια η βίλω σπίλε, τρένερ βεστέμε, νόγια είκο με ο σπίλε, λερ βίζια εισκαλ σπίλε, βίμπαρε φόγγε πλάνεν, ο γενόμ τρένινγκ, βι πρόβε βάρε βλή μπέντρε, ο μπέντρε, ο σελπέ λάγκετ.
0: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, ακούσαμε με ενδιαφέρον, κάπου την ώρα της συνέντευξης, ξεκινάει ο Λύση, ακουγόταν, μιλούσαν στα αυτιά, λες και φασωνόταν.
1: Αυτό πήγαν σε πως, αν γυρίζεται τσόντα ήταν.
0: Δηλαδή, αφήστε τον άνθρωπο να τα πήρε.
1: Και ωραία γλώσσα ήταν βγήκα, εύκολη.
0: Λοιπόν, πάμε, Αλέση ο Λύση ξεκινάει, ωραία, έχει μαλή, πάρει θέση. Ναι, ακούσαμε τον Χρήστο Ζαφίρη, τελικά άλλος έκανε τη μετάφραση, απολογούμε, έκανα λάθος στην διάρκεια της τοποθέτησης. Πάμε σε Λύση.
10: Η ερώτηση ήταν σχετικά με το πώς ήταν το ταξίδι, πώς το έχει φανεί μέχρι στιγμής η πόλη, το Μπέργεν. Και ο coach Λύση απάντησε ότι είναι πάρα πολύ όμορφη. Αγαπώ πάρα πολύ την Νορβηγία, γενικά τις βόρειες χώρες της Ευρώπης. Μέχρι στιγμής είναι όλα φανταστικά.
11: Η ομάδα παίζει αύριο, ίσως τη μισή χρονιά, έναν μεγάλο θεσμό. Σίγουρα υπάρχει άγχος, πίεση στα αποδυτήρια. Άλλο συνέστημα που βλέπει στα αποδυτήρια του να κυριαρχεί.
10: Tomorrow you play a very important game. He characterized as a half season for PAOK. Except if there is any anxiety or pressure inside the locker rooms, or you see some other feelings inside it.
12: No, we are ready to challenge this pressure. It's normal. It's football. If you play in PAOK, you have to manage it. So no problem.
10: Όχι, δεν υπάρχει πίεση. Είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε αυτή την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την πίεση. Είμαστε μέλη ενός μεγάλου οργανισμού όπως είναι ο ΠΑΟΚ, οπότε πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Είμαστε έτοιμοι για το Βερολίνο, δεν υπάρχει καμία πίεση.
2: Coach, πόσο πνευματικά ισχυρή νιώθετε την ομάδα σας να διαχειριστεί το αυριανό παιχνίδι, να διαχειριστεί ενδεχομένως τα σημεία τα οποία δεν θα του βγαίνουν όπως θα ήθελε και με γνώμονα ότι είναι ένα παιχνίδι δίχως αύριο.
10: How strong do you feel mentally to manage tomorrow's game and especially the moments maybe PAOK find some difficulties inside the pitch?
12: I'm very strong mentally. For sure, tomorrow in some moment it's going to be difficult because we face a very good team.
10: Νιώθουμε πάρα πολύ ισχυροί στο πνευματικό κομμάτι. Περιμένουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι αύριο, καθώς αντιμετωπίζουμε μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα.
12: But as happened also in the previous match, and we were able to manage it, and tomorrow we have to manage it again. We are ready and we are looking forward for tomorrow.
10: Όπως και στο πρώτο παιχνίδι, έτσι και στο αυριανό, θα πρέπει να κοντρολάρουμε, να διαχειριστούμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Είμαστε έτοιμοι για το αυριανό παιχνίδι, για να το κάνουμε ξανά όπως το κάναμε και στο πρώτο παιχνίδι.
7: Καλησπέρα. Κυριακή, πέρα από το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, μία εικόνα συζητήθηκε πολύ, σχολιάστηκε πολύ. Και αναφέρομαι φυσικά στην εικόνα του προπονητή με τον Πέλκα. Έχει μια δική του εξήγηση πάνω σε αυτό, δηλαδή το μεταφράζει κάπως ο ίδιος.
10: On Sunday, except from the win and the good result for PAOK, a very strong moment, it was the hug that you have with Dimitris Pelkas. Do you have an explanation about all this that happened after the goal?
12: Well, this is the explanation is that I manage a training a squad with big values. That is more than a squad, it's a team. It's a very unit team, and this is one of the key of this team for sure. And Delias is great player, very smart, and I love training him.
10: Pelkas.
12: Che dice?
10: Pelkas, non Delias.
12: Sorry. Pelkas.
10: Η εξήγηση είναι ότι έχω την χαρά να διαχειρίζομαι μια ομάδα με πάρα πολύ μεγάλες αξίες, μια ομάδα ενωμένη. Αυτό είναι και ένα από τα κλειδιά αυτής της ομάδας. Είναι μεγάλη μου χαρά να συνεργάζομαι πέρα όπως ο Πέλκας, όπου ξέρω πάρα πολύ καλά τις ικανότητες, την ποιότητα που έχει και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να συνεργάζομαι μαζί του.
11: συνέχει στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, είδαμε έναν κορμό συγκεκριμένο να ξεκινάει να αγωνίζεται. Νιώθετε την Κυριακή οι επιλογές του είναι περισσότερες, ακόμα και για υποψήφιους να ξεκινήσουν?
10: Until the game against the Λεβαδιακός, he believed that in your mind you had some specific players for the starting squad. After the game against the Λεβαδιακός, you have more players in your mind for starting 11 and to think them as important players for the team.
12: I understand what you want to say, but I trust in a lot of players. Maybe against Levadiakos we change, we do an important turnover. Rotation.
10: Καταλαβαίνω πολύ καλά αυτό που προσπαθείτε να εξηγήσετε, να πείτε. Αλλά θεωρώ ότι στο μυαλό μου όλη αυτή την περίοδο, όλη αυτή την πρώτη περίοδο, είχα εμπιστοσύνη σε όλους τους ποδοσφαιριστές που έχω στο ρόστερ μου. Και ίσως απέναντι στο Λεβαδιακό ήταν μια καλή ευκαιρία για να κάνω ένα μεγαλύτερο rotation.
12: But it was because some players after the match against Brand that was really demanding couldn't play against Levadiakos because they were really tired.
10: Αυτό συνέβη φυσικά και επειδή κόντρα στην Μπραν κάποιοι παίχτες επιβαρύνθηκαν κάπως παραπάνω και δεν μπορούσαν να αγωνιστούν απέναντι στον Λεβαδιακό, ήταν κάπως κουρασμένοι.
12: And the player that played because they deserve playing. I never put a player into the pitch for free.
10: Και οι παίχτες οι οποίοι αγωνίστηκαν θεωρώ πως άξιζαν να πάρουν λεπτά συμμετοχής. Ποτέ δεν βάζω τυχαία κάποιον παίχτη στην αρχή ενδεκάδα.
12: And the player that played against Levadiakos only confirmed to me what I thought about them.
10: Και οι παίχτες οι οποίοι αγωνίστηκαν απέναντι στο Λεβαδιακό απλώς μου επιβεβαίωσαν αυτό που είχα στο μυαλό μου σχετικά με αυτούς.
12: So every player that played against Brand or against Levadiakos tomorrow are a big opportunity for me to put them. I don't know, you know, he's playing it bad.
10: Και κάθε παίχτης
12: οποίος... A big option, opportunity. A big option for me to play.
10: Και κάθε παίχτης ο οποίος αγωνίστηκε απέναντι στην Μπραν στο πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα είτε απέναντι στο Λεβαδιακό μου έδειξε ότι είναι ικανός το να αγωνιστεί και στο αυριανό παιχνίδι στη Ρεβάνς.
13: You're saying some players were tired after a Brann game. Brann is in the middle of their season while you're have just started yours. Do you think that's an advantage for Brann that they may be more fit at this moment?
12: For sure. I saw it in the second part of the previous match was clear, but we have to manage it. Tomorrow is a final and we have to manage it. Where we don't arrive with the fitness, we have to arrive with the heart.
10: Η ερώτηση ήταν σχετικά με το αν θεωρεί πως η Μπραν έχει κάποιο είδους πλεονέκτημα δεδομένου ότι βρίσκεται στην μεσούστη της αγωνιστική περίοδου ενώ ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο ξεκίνημα αυτής. Με τον coach να απαντά ότι σίγουρα αυτό είναι κάτι το οποίο το διαπίστωσα και στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα στην Τούμπα, ήταν ξεκάθαρο αυτό. Ωστόσο θα πρέπει να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση καθώς για μας είναι ένα παιχνίδι τελικός. Ερχόμαστε εδώ για να παίξουμε με τη φυσική κατάσταση που έχουμε, αλλά με την καρδιά μας.
14: Last question.
2: Coach, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το αυριανό παιχνίδι είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή στο μυαλό σας, αλλά παράλληλα τρέχουν και τα μεταγραφικά. Ο ΠΑΟΚ φέρεται ότι είναι πολύ κοντά σε μια σπουδαία μεγάλη κίνηση. Φέρνει τον Ούγκρετιτς. Δεν θα σας ρωτήσω για τον παίκτη, γιατί δεν είναι επίσημο και δεν θέλετε να μιλήσετε, αλλά τα χαρακτηριστικά του παίκτη που γνωρίζετε σε συνδυασμό με τους παίκτες που έχετε, δείχνουν ένα διαφορετικό πλάνο τακτικής που έχετε στο μυαλό σας, μια εναλλαγή ενδεχομένως?
10: Συνόμως, in your mind, you have only the tomorrow's game. She does not want to ask you directly for the new transfer that will come in the team, Urgitic, but she wants to know if the characteristic of this player fits in the team and if this characteristic show also a different tactic plan that you may have in your mind for the future of the team.
12: If he comes, it's not official, so if he's going to come, it will be a great sign. We have to to we don't have to change a little. We are going in this way because of this. We sign this kind of we want to sign this kind of player, but it's not important now. Important now is the tomorrow's match, Bran, and reach the European competition.
10: Εάν έρθει, και το λέω εάν γιατί δεν είναι ακόμη επίσημο, θα μιλάμε για μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση. Σίγουρα δείχνουμε μια κατεύθυνση στην οποία θέλουμε να κινηθούμε, έναν τρόπο στον οποίο έχουμε διαλέξει να χτίσουμε την ομάδα. Ωστόσο, στο δικό μας μυαλό αυτή τη στιγμή είναι το αυριανό παιχνίδι, ένας τελικός. Θέλουμε να περάσουμε, θέλουμε να συμμετέχουμε σε ευρωπαϊκούς ομίλους.
0: Okay. Αυτό ήταν ο Αλέσιο Λύση. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Παρακολούθησε και ο, νομίζω, και ο κόσμος της τοποθετήσης του Ιταλού Κόουτς, αλλά και του Χρήστου Ζαφύρη. Όπως αντιλαμβάνεστε, θα πάμε σε ένα διάλειμμα.
1: Πόσο ενδιαφέρον, ρε φίλε. Δηλαδή, ρε φίλε, πες μου τώρα αυτό που λέει. Δηλαδή, πόσο καθήλωσε πόσο καθηλώνουν τον κόσμο, τους φίλους των ομάδων, η συνεντεύξη τύπου.
0: Πολύ. Και είναι κομβική σημασία.
1: Μάλιστα.
0: Κάνουν σοφότερο τον κόσμο.
1: Είναι ένα μάτς χωρίς αύριο. Είναι ένα μάτς do or die.
0: Και το θέμα είναι ότι λένε όλοι τα ίδια. Δηλαδή, μιλάμε για μάστιγα.
1: Μάστιγα. Μα τι να ρωτήσεις.
0: Τι να ρωτήσεις και τι να πεις.
1: Σαν δημοσιογράφος, τι να.
0: Τέλος, πρέπει να γίνει κάτι χοντρό. Για να πεις ότι εδώ μελέα.
1: Τι να ρωτήσεις. Να, πώς είναι η ομάδα σου, πώς το έχεις στο μυαλό σας.
0: Έχετε καταφέρει να ξεπεράσετε το σοκ του Κωνσταντέλια.
1: Τι να ρωτήσεις. Δηλαδή, και ο δημοσιογράφος, τι να ρωτήσεις.
0: Τι να φας, τι να μείνει. Όπως τα έλεγε ένας φίλος.
1: Και το.
0: Και ο αγόρι μου.
1: Όχι, το. Το περίεργο σε αυτή τη περίπτωση είναι να γίνει κάτι τέτοιο, αυτό που έχουμε πει εμείς, ότι θέλουμε επιτέλους κάτι διαφορετικό στην συνέντευξη τύπου, στις δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Που δεν θα γίνει ποτέ φυσικά. Στην ερώτηση, ας πούμε, ρε παιδί μου, αν οι παίκτες σας έχουν πίεση και άγχος για αυτά.
0: Όχι.
1: Να πεις ότι είναι εσμένοι.
0: Ναι, είχα.
1: Να πεις ναι, είναι εσμένοι.
0: Πήγα μέσα και κλαίγανε. Πήγα στο ποδήλατο.
1: Είναι λερωμένοι. Είναι λερωμένοι. Δεν ξέρω πώς να βγουν στο γήπεδο.
0: Έχουν κάνει κακά.
1: Ναι. Έχουν πάθει τσότσο. Πώς θα βγουν αύριο στον Μπέργκ να παίξουν. Δηλαδή, όποιος το πει αυτό. Λατρεία. Τελείωσε. Θα αποθεώνεται σαΐ από την εκπομπή. Τι να σε πει ο προπονητής, ότι έχουμε άγχος και πίεση.
0: Έχουν πάθει τσότσο. Παρακαλάμε να μπορέσουν να φύγουν στο γήπεδο.
1: Ναι, παρακαλάμε αύριο κάτι να γίνει, να μην γίνει ο αγώνας πάνω στα χαρτιά.
0: Να βρουν την ψυχή. Αχ, Θεέ μου, όλοι.
1: Να κάνω λίγο μια ανακοίνωση μας πριν πάμε στο.
0: Ναι, κάνει, γιατί έχουμε και μεταγραφή για το Ηράκλειο.
1: Λοιπόν, όπως με ενημέρωσε η Κατέρινα Μιχαηλίδου, χθες το μεσημέρι, Τρίτη δηλαδή, 2 με 2 και 4, ταξί από την πιάτσα των Κτέλ. Αποβίβασε κυρία στην οδό Μητροπόλεως 14,
0: ναι,
1: η οποία ξέχασε τη βαλίτσα της καφέ χρώματος μεσαίου μεγέθους. Σε περίπτωση που ακούει ο φίλος οδηγός ταξί, παρακαλούμε ας επικοινωνήσει με την γραμματεία, γιατί ξέρουμε
0: που
1: ότι γενικά και το μετρό. Θα το βρούμε εμείς.
0: Γιατί ξέρουμε που μένει.
1: Γιατί θα έρθουμε εμείς. Γιατί
0: και το.
1: Γιατί το Μετρόπολης και την εκπομπή όλα μέσα
0: βλέπουν
1: την, την ακούνε και αγαπητοί φίλοι.
0: Ξέρουμε το αυτοκίνητό σου, συγκεντρώνουν.
1: Τα ΑΕ. Να μην προχωρήσουμε.
0: Λοιπόν, διάλειμμα. Στον αριθμό. Αν γνωρίζει κάποιο κάτι για χθες από τα Κτέλ, πες Γιάννη. Από τα Κτέλ στη Μητροπόλεως 14, καφέ, βαλίτσα. Ας επικοινωνήσει εδώ για να μην έχουμε τίποτα να πούμε. Όχι, εννοείται για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε έναν άνθρωπό μας. Μπορούμε διάλειμμα και επανερχόμαστε.
15: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
16: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
17: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
16: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
17: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
16: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
19: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
18: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
19: Για ποιο αυτοκίνητο?
18: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
20: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
21: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
22: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
23: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
22: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
23: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
24: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.

0: Πάμε. Όλα μέσα 5 λεπτά μετά τις 8.
1: Ξεκινήσαμε με την Ίντυρα Παγκανότο.
0: Μας τα χάλασε λίγο εκεί ο Ζαφίρης και ο Λύση. Έπρεπε να τους ακούσουμε. Είχαμε μια ροή, μας έκοψε λίγο, αλλά ξαναεπιστρέψουμε. Έχει μπει και ο Σωτήρης Δασκαλάκης μαζί μας εδώ. Οπότε...
1: Ανάστατος ο Σωτήρης.
0: Έξαλλος. Ξοφρενικά έξοφρενών είναι ο Σωτήρης.
1: Συγκινητικά συγκινήθηκα πολύ. Τέτοια πώς λέγανε. Για το έλεγε αυτό.
0: Ποια
1: συγκινητικά συγκινήθηκα.
0: Η Άτζελα.
1: Η Άτζελα.
0: Η Αγιαροπούλου.
1: Όχι, ρε, καινούρια.
0: Καθένα βούλτευση. Σοφία βούλτευση.
1: Τι γίνεται.
0: Καθένα παπουτσάκι.
1: Βαγγέλη Κοντινό, Τζούλη Πάρτονε.
0: Ποια το λέγε.
1: Η τέτοια ρε. Η Φουρέιρα.
0: Η Φουρέιρα.
1: Η Φουρέιρα, συγκινητικά συγκινήθηκα. Λοιπόν, Μετρόπολης 95,5 θα πάμε μαζί έως και τις 9. Έχουμε παίχτε μας στο Ηρακλή.
0: Ναι, παιχταρά έχουμε, όχι παίχτη.
1: Διεθνής Παναμέζος.
0: 106 συμμετοχές. 19 γκολ.
1: Με την κρατιά ομάδα του Παναμά.
0: Δύο παγκόσμια κύπελα έπαιξε, 18-26 έπαιξε, ναι. Και στο φετινό, τρία ματσάκια.
1: Είσαι συνοχλή και αυτό σου πειράζει.
0: Το λέω, μια χαρά, βιρτουόζος. Φάτσα, αυτό που θέλω που λείπει από τον Ηρακλή, αλυτόφατσα.
1: Φυλακή 4,5 χρόνια,
0: ιστορικά. Αυτό, δηλαδή να έχεις ένα που να λες, έλα, έλα με περάσεις.
1: Ωραία, τι θες.
0: Εξτρέμ.
1: Και επιτέλους,
0: επιτέλους με άκουσαν. Επιτέλους με άκουσαν.
1: Μισό λεπτό, έλα να με περάσεις τι. Αυτό θα κάνει άμυνα δηλαδή.
0: Κάνε, πρέπει να παίξει και άμυνα γι' αυτό.
1: Για να το δω. Αυτός Γιάννη, αν θα γυρίσει δυο φορές όλο τον χρόνο που είσαι από το κέντρο, θα είναι θαύμα.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ δυνατός.
1: Τι.
0: Καλώς φαίνεται. Γιώελ Μπαρσένας. Καλώς φαίνεται, δεν ξέρω γιατί.
1: Σαν φάτσα.
0: Όχι, το βιογραφικό του.
1: Ναι, δεν μπορεί αυτός να μην έχει κάνει δύο χρόνια φυλακή.
0: Μπορεί να έχει κάνει. Και στον Παναμά να ήταν δύο χρόνια.
1: Και στον Παναμά οι φυλακές δεν είναι.
0: Το έχω δει στο Netflix. Ποιο κλειδί φυλακή του κόσμου.
1: Ναι, έχει, δεν είναι
0: και τώρα. Γουατεμάλα, έχει και Ελσαλβαδόρ.
1: Δεν είναι για να παίζει εκεί.
0: Δεν είναι δομοκό.
1: Δεν είναι, όχι. Στη δομοκό κατοίκη έχει.
0: Ναι.
1: Ούτε, πώ το λένε, την άλλη την.
0: Τσο.
1: Είναι δομοκό. Όχι, ρε.
0: Γρεβενά.
1: Όχι, όχι. Υπάρχουν Κασανδρή. Οι αγροτικέ στην Κασάνδρα.
0: Κασάνδρα.
1: Οι άλλε. Οι...
0: Αλικαρνασό.
1: Ο Αλικαρνασό, όχι. Είναι
0: τι, ποια.
1: Φυλακές στην Ελλάδα, άμα γκουγκλάρεις.
0: Μαλανδρίνο.
1: Όχι, όχι.
0: Κορυδαλό, έχουμε πει όλες τις φυλακές, ρε φίλε. Δομοκό σου είπα, όχι. Πού.
1: Περίμενε. Τρίκαλα, Αλικαρνασσός. Τίβα, Αυλώνα, γυναικείες. Διαβατά. Τα διαβατά δεν είπαμε. Αλλά δεν είναι. Δεν μπορώ να το πω. Πάμε παρακάτω.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει, οκ. Λοιπόν. Έχει παίξει στο παρελθόν και στην Ισπανία, σε ομάδες της Ισπανίας, όπως είναι ο Βιέδο, στην Χιρόνα, από ό,τι βλέπω, στη Λα Λίγκα δηλαδή.
1: Πόσο χρόνο είναι.
0: Πώς.
1: Πόσο χρόνο είναι.
0: 32.
1: Μια χαρά. Mm. Πορτοκαπνισμένος, έμπειρος.
0: Ναι. Ο Ηρακλής, όπως όλα δείχνουν, θα αποκτήσει και κεντρικό αμυντικό. Δανό, το Ράσμους.
1: Στην Κασαβέτια.
0: Στην Κασαβέτια.
1: Είναι το αγροτικό κατάστημα νέων Κασαβέτια στη Μαγνησία.
0: Αγνησία, μάλιστα.
1: Και εκεί έχει μονοκάμματα, γιατί άμα είναι αγροτικό είναι σαν
0: ναι,
1: την...
0: Ναι, δύο μία μετράει.
1: Σαν, μία τέτοια, μέρα, σαν την Κασάνδρα.
0: Ναι, ναι,
1: σωστά. Είναι μονοκάμματα. Ναι,
0: ο Ράσμους Λαουρίτσεν, ο οποίος ανήκει στην Μπρόντμπι, 30 χρονών.
1: Έχει κάνει Κασαβέτια.
0: Όχι, έχει κάνει Ηρακλή, από ό,τι φαίνεται. Εάν δεν υπάρχει κάτι μετά με τις ιατρικές εξετάσεις.
1: Μισό. Τελείωσε με τον Παναμέζο, πήγε στη Σουηδό.
0: Ναι, πήγα στη Δανό.
1: Δανό.
0: Δανός. Κεντρικός αμυντικός στην Μπρόντμπι ανήκει, θα έρθει με τη μορφή δανεισμού στον Ηρακλή.
1: Μάλιστα.
0: Και καμιά 2.000 εισιτήρια διαθέσιμα αρχικά για το Βόλο. Εάν εξαντληθούν, θα δοθούν και άλλα. Το πέταλο.
1: Σέρια.
0: Ναι, είναι καλή εκδρομή. Νομίζω θα έχει πολύ κόσμο γιατί είναι και Σάββατο.
1: Τώρα που
0: είναι απόγευμα. Ναι, οπότε πολύ. Είναι ακόμα καλός ο καιρός κτλ. Πολλοί μπορούν να το συνδυάσουν και ως ένα διήμερο ωραίο, δηλαδή να πάρουν την οικογένεια, τις συντρόφους τους, τους φίλους τους.
1: Ή την παράνομη σχέση τους.
0: Την παράνομη σχέση τους, να πάνε να πιούν τα τσιπουράκια τους, να δουν το μάτς, να μείνουν το βράδυ.
1: Να ρίξουν
0: ένα ωραίο μπανάκι στο μαγαζιτικό. Να δούνε πώς η πόλη αυτή έχει αλλάξει άρδιν υπό τη δημαρχία του Αχιλέα Μπέου, ο οποίος εδώ πρέπει να πούμε κάνω και τη γέφυρα αρχικά 2000. Αλλά σου λέει, άμα τα εξαντλήσει, παίρνει κι άλλο. Όλο το πέταλο εκεί δεν
1: θα εξαντληθούν ο λαό του Ηρακλή.
0: Αλλά να σου πω κάτι για,
1: ο οποίος, ναι.
0: Για τον Αχιλέα Μπέο: ότι ο Στέφανος Κουμπαράκης,
1: ναι.
0: Ειδικός ΒΑΡ,
1: ναι,
0: έστειλε εξώδικο στον Αχιλέα Μπέο με αφορμή αυτά που έγραψε σε ανάρτησή του ο κύριος Μπέος για τον διαιτητή, ότι καλά, τι τον είπε, δεν τρέπεσαι, ότι εργαλείο του συστήματος κτλ. Κτλ. Mm. Και με αυτό ζητάει να κατέβει η ανάρτηση εντός 24 ώρων.
1: Αλλιώς θα προβεί,
0: διαφορετικά θα προσφύγει στη δικαιοσύνη, ναι. Αλλά θα το δούμε και αυτό, την παρακολουθήσουμε την πορεία. Γιατί υπήρχε μια, αν θυμάσαι καλά, την είχαμε σχολιάσει πέρυσι, μια αντίστοιχη κατάσταση με το Σούντγκρεν.
1: Ναι.
0: Κάτι μηνύσεις είχαν πει θα γίνουν, ναι, κάτι και ο Κώστας Γεωργιάδης
1: είχε πει
0: και άλλες ομάδες και ο Βόλος και ο Αχιλλέας. Μετά ξαφνικά τα πήρε πίσω και τελείωσε. Δεν
1: είναι. Ξέρεις, είναι από την ΑΓΕΤ. Είναι ότι τα φοβούνται. Και υπάρχει ένα, ρε παιδί μου, τα Super Copa βγαίνουν και τσιμεντένια. Τα Super Copa. Οπότε σε δηλαδή, άμα του αρέσει το Σουμπούτο, θα τη συνέχιζα.
0: Σουμπούτο είναι φοβερό. Κάτι τα παιχνίδια.
1: Θέλω λίγο να με βοηθήσει σε κάτι.
0: Έλα,
1: με την γνώση που έχει.
0: Ναι.
1: Γράφω Παναμά και γράφω Σουηδία. Μπορεί να μου πει εθνικότητες που παίζουν στον Ηρακλή. Παναμά και Σουηδία είναι οι δύο.
0: Απ' έξω, να σου πω.
1: Όχι, ναι. Μπες από το ρόστερ, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, ναι, το θυμάμαι, ρε παιδί μου. Α, δεν χρειάζεται να μπω τώρα στο.
1: Βάζω Έλληνα.
0: Στο site, θυμάμαι, θα σου πω.
1: Βάζω Έλληνα και βάζω και Ιταλό.
0: Ναι. Βάζω Ιταλό. Γράψε.
1: Γράφω.
0: Λοιπόν. Δεν θα σου λέω ονόματα, θα σου λέω την
1: εθνικότητα. Όχι, και όνομα θα μου λες.
0: Α, τώρα θυμάμαι ένα ρεφλί 20 παίκτη έχει πάρει. Α, Πίνια, Ισπανό. Γράψε. Ξεκινήσουμε από την άμυνα.
1: Ισπανό.
0: Ναι. Τσάκλα, Μαρόκο.
1: Μαρόκο.
0: Νιζέτ, Βέλγο.
1: Μαρόκο, Βέλγο. Βέλγιο.
0: Σόρια, Ισπανό. Καϊμπουέ, εντάξει, Γαλλοαργεννό, αλλά Γάλλο συλλογίζεται. Γάλλο, άσε που γεννήθηκε.
1: Γαλλία, βάζω.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μορένο, Ισπανό.
1: Τρία, ναι.
0: Ντάνι Μουνιώθ, Ισπανό.
1: Τέσσερα. Βίλα.
0: Νανού, Βραζιλιάνο.
1: Τι Νανού, Νανί.
0: Νανού.
1: Νανού.
0: Νανού.
1: Τι Νανού.
0: Θα σε γλεντήσω, Νανού, πέμπτη αγωνιστική.
1: Τι Νανού, μα.
0: Νανού.
1: Ναι.
0: Βραζιλία.
1: Βραζιλία.
0: Ναι. Βίτορ Μιρ. Και αυτό Βραζιλιάνο πρέπει να είναι. Ναι. Βραζιλιάνο.
1: Να πάρω το δημοσίο δημοσιογράφο.
0: Όχι, ναι. Είναι στα μάξια τώρα. Καλή ώρα.
1: Τι να γράψω εγώ τώρα.
0: Βραζιλιάνο είναι ο Μιρ.
1: Βραζιλιάνο επί δύο. Και εγώ και ο Άρη είχε ένα Μιρ.
0: Ναι.
1: Το Ράφα όμω.
0: Το Ράφα Μιρ. Και ο Βίτορ θα βρεθεί, θα γίνουν δύο Μιρ.
1: Ναι,
0: Μιρ. Στο τετράγωνο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Άλλο.
0: Λοιπόν, Ραντόγια, Σέρβο. Ναι, βάλε Κούστα Αλβανό.
1: Σέρβο. Σερβία, δηλαδή Αλβανία.
0: Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Ο Ήβι Λόπεθ Ισπανό.
1: Επιπέντε. Τώρα μπορεί να έχει πει και κάποιου δύο φορέ.
0: Όχι, δεν έχω πει.
1: Και από την τυφλή εμπιστοσύνη στο πρόσωπό σου.
0: Όχι, με τι θέσει το παίρνω.
1: Α, ωραία, Ήβι Λόπεθ.
0: Από πίσω προ τα μπροστά.
1: Από, ναι, και από.
0: Λοιπόν, Κόλιτ, Βόσνιο, ο Φόρ.
1: Ναι.
0: Πέδρο Μάρκε, ο άλλο επιθετικό. Πορτογάλο.
1: Πορτογάλο. Μιλάμε τώρα εδώ, δεν μπορεί να καταλάβει. Δεν μπορεί να καταλάβει τι έχει δημιουργηθεί εδώ.
0: Κάτσε να θυμηθώ, ο Ντεαουσίλιο έφυγε.
1: Άρα τα λέει, τη βγάζω. Δεν έχει Ιταλό.
0: Ιταλό, το ματσάρι. Σ' άρεσε. Ναι.
1: Άλλο.
0: Τσίμπα λίγο.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτσε να θυμηθώ τα χαφ τώρα λίγο. Γιατί και εγώ.
1: Ο Κράιντ, όχι.
0: Ο Κράιντ, ναι, σωστά. Ο Κράιντ είναι Αυστριακό.
1: Άσε, θα το κάνω εγώ. Άσε. Θα το κάνω εγώ και. Ναι, Αυστρία. Ναι, γράφω Αυστρία.
0: Ναι.
1: Άλλο.
0: Αυστρία. Λοιπόν. Νανού είπαμε, σόρια είπαμε. Βούρο, Έλληνα.
1: Ναι, έβαλα Ελλάδα.
0: Ελλάδα έβαλε. Ο. Ναι, ο Ρο. Ο άλλο.
1: Τα φιλαράκια. Ποιος Ρος, Γιάννη. Ο Μπομπ Ρος.
0: Γιώαν Ρος.
1: Ναι, από πού είναι αυτός.
0: Μπενίν.
1: Μπενίν.
0: Μπενίν.
1: Έλαβε, δόθε Παναγιά.
0: Μπενίν.
1: Ε.
0: Αυτή. Α, και ο Χρωμάντα.
1: Σλοβάκος.
0: Σλοβάκος.
1: Λοιπόν, εδώ ταιριάζει πάρα πολύ και θα το βάλουμε και ένα κουιζάκι. Η ατάκα από την ταινία που έλεγε είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, ας πούμε. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είσαι καταλάβει γιατί συζητάμε. Μιλάμε για μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννιά, δέκα, έντεκα, δώδεκα, δεκατρείς, δεκατέσσερις, 15. Και να σου πω κάτι. Εδώ δεν μπορούν να συνεννοηθούν αυτοί που μιλάνε την ίδια γλώσσα. Συνεννοηθούν 15 διαφορετικοί μεταξύ του, Γιάννη. Μπορούν να συνεννοηθούν.
0: Θα σου πω κάτι άλλο.
1: Μπορούν να συνεννοηθούν σε αυτό το μοσαϊκό.
0: Να σου πω.
1: Εδώ δεν συνεννοούν το Ματσάρι με τον Κόντι και τον Μονεβασιώτη, ρε Γιάννη.
0: Να σου πω.
1: Θα συνεννοηθούν 15 χώρες διαφορετικές.
0: Θα συνεννοηθούν. Γιατί να σου πω κάτι.
1: Μιλάνε τη γλώσσα του ποδοσφαίρου.
0: Μιλάνε τη γλώσσα. Μπράβο. Αυτό πήγα να σου πω. Ότι όταν εσύ στα νιάτα, στα ντουζένια σου, όργωνες και μαγαζιά της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο. Όπως έχεις γράψει κάποια και στη Βουγατσικού και όχι μόνο στην παραλία.
1: Έχεις
0: χάρη και δική. Μπράβο. Είχε πολλές εθνικότητες στο γυναικείο πληθυσμό.
1: Όχι, 15 δεν είχε.
0: Ναι, δεν είχε 15, έπεσες με 5-6. Ένα από ανατολικό μπλοκ. Άκουσε με λίγο. Εκεί πάντα, ακόμα και αγγλικά να μην ξέρεις καλά, πάντα επικρατούσε η γλώσσα του έρωτα.
1: Ναι, καλά, αυτό είναι
0: αλήθεια.
1: Στην οποία είμαι καθηγητής. Όπως η Πιάτσα Βοά.
0: Μπράβο. Όχι μόνο η πιάτσα.
1: Και όχι μόνο.
0: Ήδη οι γυναίκες που πέρασαν από τα δοντάκια σου έχουν να το λένε και τώρα.
1: Από τότε που πατέρα κλαίνει τα βράδια.
0: Ναι.
1: Ουρλιάζουν τη νύχτα το όνομά μου.
0: Σκέφτονται να στείλω μήνυμα να μην στείλω.
1: Όχι να μην στείλω.
0: Να μην στείλω
1: γιατί πονέ το κατσαβίδι.
0: Το παγωθούν.
1: Όχι πονέ το κατσαβίδι.
0: Ναι. Καταλαβες. Είναι η γλώσσα του έρωτα. Αυτή η γλώσσα του έρωτα θα είναι. Γιατί ξέρεις τι. Θα μπορούσε μια παράφραση να πούμε έρωτα θα γίνει και φέτος από τον Ιάννη σε κάποιες ομάδες.
1: Ακτώρα Γιάννη. Ακτώρα και μην το πει κανένα. Αυτό κράτησε το φλαχτό από μένα για σένα είναι. Από μένα είναι για σένα είναι. Κάνω στο βράδυ μια συνεννόηση. Το μιλάμε τώρα για πύργο Βαβέλ, μιλάμε τώρα εδώ, έτσι.
0: Τον οχλάει, ε.
1: Εμένα ναι. Εμένα ναι. Τι θέλει από μένα, ναι.
0: Όλοι αγγλικά.
1: Τι θέλει από μένα, ναι.
0: Όλοι αγγλικά, lower.
1: Ποιο μιλάει αγγλικά, από το Μπενίν.
0: Όλοι από το Μπενίν.
1: Μιλάνε το Μπενίν. Γιατί. Αγγλωμάνο το Μπενίν. Τι θέλει από μένα, ναι. Εγώ είμαι πια μια ξενή. Έχει πέντε Ισπανού. Να μπει αυτό.
0: Σε παρακαλώ να βάλει το τραγούδι Βασίλη Καρά. Δεν μιλάμε ίδια γλώσσα.
1: Κάτσε, γιατί να με βάλει.
0: Όχι, αυτό θέλω, για μένα. Δεν έχω ζητήσει τραγούδια ποτέ, όλο εσύ ζητάς.
1: Ναι.
0: Θέλω αυτό το τραγούδι. Εσύ πάρε μετά το δικαίωμά σου, ναι, να το βάλει μετά τις 8.30.
1: Θα μπορούσε.
0: Εγώ θέλω και το τραγούδι του Βασίλη Καρά. Και να τιμήσουμε και τη μνήμη του Βασίλη Καρά.
1: Για να σε βοηθήσω,
0: ναι.
1: Θα μπορούσε να ζητήσει το έχουμε δικιά μας γλώσσα επικοινωνίας.
0: Μέτριο μπροστά στο Βασίλη Καρά το τραγούδι αυτό το άσμα.
1: Εντάξει, ναι. Εγώ τον κρίνω.
0: Βάλει λίγο Βασίλη Καρά.
1: Για να μην κρυθώ. Έχουμε μηνύματα.
0: Πόσα έχεις πει με αυτά εδώ και έχεις στείλει πόσα μηνύματα το βράδυ και να λες που είσαι. Ε, γιατί να απαντάς τα μηνύματά μου. Και άλλη τώρα εκείνη την ώρα μπορεί.
1: Όχι απλά μπορεί. Δηλαδή 5,5 ώρα το πρωί σε ένα μήνυμα και εγώ σε αγαπάω μωράκι μου. Να ξέρεις εμπιστεύομαι απόλυτα.
0: Και κατέληξε ο τρόπο που γάτσα.
1: 6 και 4 το πρωί, σε έστελνε άλλη μήνυμα. Να ξέρει, είμαι καλά, μωράκι μου, σε αγαπάω και σε πιστεύω με απόλυτα.

0: Δηλαδή.
1: Παγκόσμια μέρα του σκύλου είναι.
0: Έφευγε η άλλη.
1: Πιστωρία, πολλά.
0: Τι 4,5 ώρα, πώς το λέγανε εκείνο το μαγαζί. Με τις φοιτητές που δούλευε. Όχι, ρε, ο Ερίκο. Ο Ερίκο Ντινάν. Σταμάτα! Πώς το έλεγαν, τον έχουμε συζητήσει πάρα πολύ με τη σφιχτή τη χειραψία, ο ψηλός με το. Το Dogs. Έφεγε η άλλη 5,5 ώρα το πρωί από το Dogs και έστελνε μήνυμα. Να ξέρεις, είσαι ο μόνος που αγαπάω τόσο, σε εμπιστεύομαι απόλυτα, μωράκι μου. Και δεν έμπαινε σε ένα κολοφτιαγμένο ραλί. Να την πάνε πίσω από τα δικαστήρια. Να την βγάλουν το μακιγιάζ. Να την κάνουν το μακιγιάζ μέρα μεσημέρι. Και φταίω εγώ που τα λέω, όχι αυτές που τα κάνουν.
1: Δεν το υιοθετώ εγώ. Το ξέρω, δεν. Για να τα λες,
0: φεύγανε,
1: θα τα έχεις δει.
0: Φεύγανε 9 η ώρα το πρωί με γυαλιά από το πώς το έλεγαν πάνω στην Νίκης.
1: Αχίλιο.
0: Ρε, 9 η ώρα το πρωί, ρε. Όχι, ρε. Πω, πω. Το Decadance.
1: Το τηλεφώνηξε το Decadance ποτέ, το θυμάμαι εγώ.
0: Όχι το Decadance.
1: Ναι.
0: Το... όχι, όχι, όχι. Πού ήταν το NCIR, το Back to Base.
1: Α.
0: Φεύγανε.
1: Έχει διαφορά.
0: 8 η ώρα το πρωί από το Back to Base. Χάλια οι μιλιπότιμες. Πήρε νερό από τις γκούβες, ήταν λικόσκυλα και στέλνανε μήνυμα. Δεν ήπιανε, λίγο με τα κορίτσια είμαστε.
1: Και γιατί λες μόνο αυτό?
0: Γιατί οι άντρες.
1: Γιατί, α, μπράβο, γιατί άμα, έστελνε, γιατί άμα έστελνε η γυναίκα 5,5 ώρα η κοπέλα, μωράκι μου σ' αγαπώ, και ο άντρας ήταν.
0: Ναι,
1: και εγώ σ' αγαπώ. Και εγώ σ' αγαπώ.
0: Τις έστελνε όλες μπροστά στα μάτια μου. Βασιλική, σε θέλω και σε σκέφτομαι. Και ακριβώς έκανε νοήματα στην παγκούμα. Εγώ εσένα, εσένα.
1: Ναι, δύσκολα την παργούμα να το κάνει αυτό που κάνει το κίνηση.
0: Όχι εγώ που μου σαν τυράννω να με γυαλιά. Αλλά αυτό το συγκεκριμένο σε έστελε μήνυμα, Βασιλική.
1: Εγώ δεν αφιβάλλω τι έστελνε, αλλά δύσκολα να κάνει η παργούμα να πήγαινε με αυτόνα.
0: Όχι πήγαινε.
1: Ποιος ήταν ο αργυρός.
0: Όχι πήγαινε.
1: Ποιος ήταν ο Σαξουρβάς.
0: Και σήκωνε και 4 μπαρ πίεση.
1: Σιγά βρε τώρα. Ποιος ήταν ο σπαλιάρας, ήταν ο Γιάννης.
0: Υδροπνεύμονη. Άσε, μην μπλέξετε.
1: Εγώ εσένα.
0: Εγώ εσένα. Λες και εσύ δεσμίτης. Εγώ μετά εσένα. Εσένα σου. Ναι, ναι.
1: Όπως το γήπεδο. Εγώ εσένα.
0: Μετά. Μην φύγετε. Έχει μετά έργο. Μετά έχει τέτοια.
1: Αυτά στο γήπεδο ψοφάω. Το ένας κάνει τον άλλον. Κοκκινίζει. Ανεβάζει πίεση εσένα. Και μετά ηρεμούν. Όλοι φεύγουν. Οι μέ φεύγουν.
0: Και ήταν εκεί πέρα. Έχει υποθεί ατάκα. Με τρέλανε. Ξέχασα ότι ήμουν παντρεμένος. Έχουν γίνει τρομερά πράγματα. Είναι ο άλλος στο Times στην Πολύγνη και γίνεται σκληρό μαρκάρτσο μανελέει το μέχρι λιποθυμίας και κάποια στιγμή εκεί που την έχει πιάσει κεφαλοκλείδο μου και την που είσαι σουρωμένος και της μιλάς μες ταυτής παραβάζεις 6 φορές και βγαίνει έξω και την ώρα που του βλέπει τη Βέρα το αλούντα με τρέλανες, ξέχασα ότι ήμουν παντρεμένος. Απά τα βουά τα πούνε, ποιος τα πει. Για τον Ούγκες ή τσασάς μιλήσουνε.
1: Γι' αυτό πρέπει να γίνει μια εκπομπή με τα μεσονύχτια.
0: Η τελευταία.
1: Όχι με τα μεσονύχτια. Εκεί να κάνεις 2-4 να υποθούν πράγματα
0: αλλά,
1: το βράδυ.
0: Αλλά φταίω εγώ. Ναι, τον πόλεο Νικόλα μου, μπράβο. Με τη χειραψιά που σας έφυγε το χέρι και σας έφυγε τα κόκκαλα. Ναι, Νικόλα μου. Αυτό λέω. Ο Δημήτρης. Πιο πολλά λεφτά θα δαπονήσουν σε μεταφραστές παρά σε ξενοδοχεία. Και πες το να διώξουν τον διπλανό σου 8 ώρα το πρωί χίλιων. Τι να καταλάβει τώρα ο άνθρωπος που να βγει στη νίκη. Πού να πάει στα back to base αυτά, ο άλλος πήγαινε. Στο Decadance όμως πήγαινε.
1: Decadance πήγαινε, αλλά όταν είπες λεωφορείο νίκης εκεί. Σηκώθηκε και το φρύδι μου. Λέω τι λέει τώρα.
0: Αν σου έστελνε. Λέει ο φίλος ο Θόδωρος. Αν σου έστελνε 6 ώρα το πρωί, είσαι ο μόνος που αγαπάω, ήδη είχε φορτωθεί μια γύρα και πήγαινε για τη δεύτερη. Πού αυτά δεν μπορώ να το υιοθετήσω. Σαν έναν άλλον γνωστό που έβαλε κόντρα στην πόρτα από το ταξίδι της τουαλέτας που δεν έκλεινε. Και ήταν με τον απόδειο όρθιο και μετά άλλο πίσω έτσι κόντρα.
1: Ταξίδι.
0: Ναι, για να μην ανοίξουν την πόρτα και την έλεγε. Και με το άλλο πόδι έσπρωξε και βγήκε με θλάση από την τουαλέτα κουτσένοντας. Αλλά φταίμε εμείς. Φταίω εγώ. Φταίω εγώ που τα λέω. Όχι αυτοί που τα κάνουν. Και πήγαμε έξω μια μπασκέτα υποβρύχια και έκανε την αλλαγή από ξένο τραγούδι στους τα παπάκια στην ουρά κόλμη.
1: Πνιγυρό κιόλας έτσι, να μην ακούγεται πολύ. Και Μπερλίν και ταξίδι, τι τουαλετάρες είχε, ρε φίλε.
0: Καλά.
1: Καλά, Μπερλίν δεν είχε εντάξει, και ούτε παράθυρο, τίποτα, έμπαινε μέσα.
0: Εντάξει τώρα, άστο.
1: Έλεγε τώρα τι γίνεται έξω.
0: Δεν υπάρχει τώρα. Αλλά τα κάνανε άλλοι. Εγώ έχω ακούσει. Κάτι
1: ναι.
0: Φίλοι.
1: Ναι. Κάτι βρώμες έχουν βγει.
0: Κάτι βγάζουν βρώμες. Αλλά φταίω εγώ ή φταίνε αυτοί ή αυτές. Γενικά λοιπόν, υπάρχει πολύ παρασκήνιο. Ας πούμε σήμερα η πόλη θα ζήσει ένδοξες στιγμές. Γιατί? Γιατί έχει το δωρηφέρι.
1: Ναι.
0: Γιατί και... σήμερα η πόλη έχει το δωρηφέρι, Γιάννη.
1: Ναι. Και η πόλη θα ζήσει πιο ένδοξες στιγμές.
0: Όχι, σήμερα.
1: 12 Σεπτεμβρίου.
0: Γιατί έχει το δωρηφέρι. Αντώνη Ρέμο.
1: Υπολογίζονται καμιά 200 αριά, λέει, γιατί είναι και κούτρα. Με το μηδέν είναι.
0: Ξεφτίσαν οι άνθρωποι, αδερφέ μου. Άστο. Άστο.
1: Καλά, θα δεις πώς θα τρέχουν όλες τα μιλιά. Εδώ, ρε φίλε, διάβαζα ότι λέει θα μπουν λέει, και πούλμαν από την επαρχία.
0: Ποιο αντρέ μου λέει.
1: Ο άλλο σου λέει θα πάω Θεσσαλονίκη. Έκθεση θα είναι.
0: Ναι, θα δω ρε.
1: Τελευταία μέρα νομίζω είναι, 12. Θα δω ρε μου τσάμπα, κούτρα. Έστω κι α είμαι και ένα χιλιόμετρο μακριά. Θα ακούω, ρε φίλε. Εντάξει, θα κάνω την γύρα μου στη φτωχομάνα, στην πρωτεύουσα.
0: Κομμένα πια τα δανεικά.
1: Μπορεί να γίνει για ένα μελέ.
0: Τι με λέγει.
1: Με λέει. Έρχεται κάποιο ο οποίο είναι εξέμπαρκο. Δεν
0: φορτωτική.
1: Ελεύθερο. Ναι, σου λέει. Όχι φορτωτική, μπορεί να γίνει. Καλά. Ανταλλαγή τηλεφώνου, να δούμε, να το βρούμε. 200.000 κόσμο θα έχει, δεν θα έχει κάτι να γίνει.
0: Και τι φίλοι θα δούνε.
1: Ναι.
0: Λογικό
1: να μου. Αυτά έτσι. Άλλο μπορεί να πει για την Τσάνα να πει. Όπα. Την Μπέλα.
0: Ναι, να βάλουν πούλμα να έρθουν από την Όρμα εδώ.
1: Καλά, από την Όρμα.
0: Το τρέσινο.
1: Αλλά. Από την Βέλια, δεν θα έρθει μια πενηντάδα.
0: Από τη Χρυσάρδια. Δηλαδή δεν είναι εδώ για το Θεό.
1: Από Γιδά, δεν θα έρθει μια πενηντάδα.
0: Από Γιδά και πώ το λένε το άλλο το. Το άλλο το. Το χωριό που.
1: Τρίκα Λεμαθία.
0: Όχι, ρε. Που ήταν Βάλτο, που είχε βασιλικού πολλού.
1: Κλειδί.
0: Βασιλικού, ενώ που ήταν Βάλτο.
1: Κρύα Βρύση.
0: Μπράβο.

0: Και μπορεί να λες και λίγο.
1: Δηλαδή, δηλαδή ο Ζης που μίλησα μου λέει εκεί έχουμε επικεντρώσει.
0: Εκεί το θεωρούμε χαμένο.
1: Εκεί φοβόμαστε. Ότι εκεί αυτά τα προπύργια κάποτε έχουν χαθεί. Ανεπιστρεπτή.
0: Ξεφτίσαν οι άνθρωποι.
1: Είναι αυτά που λένε τα κλασικά στο πολιτικό ρεπορτάζ. Ναι. Ότι γίνονται συναντήσεις τώρα πριν τις εκλογές για να... Ξέρεις, για τους, να δούμε λίγο τους στόχους, να βγουν τα στελέχη στην κοινωνία, στις, πώς το λένε, στις περιφέρειες που υπάρχουν αδυναμίες, να δυναμώσει λίγο το κόμμα και τα λοιπά. Αυτά τα κλείσε. Τα γλιώδη κλείσε.
0: Μιλάμε για φρικαλαιότητες. Απλά τώρα στο
1: αλλά αυτό που αυτό, σου είπα όμως...
0: Ότι σήμερα θα έχει φέρει
1: ναι.
0: Και όλη η πόλη ζει...
1: Όλη η πόλη γκόλη.
0: Όλη η πόλη γκόλη, αυτό είναι όλη η πόλη ζει σε ρυθμούς... Θοδωρή Φαλιέρη
1: ναι.
0: Είναι ανάστατη. Αυτό που θα ζήσουν σήμερα οι φίλοι του ελληνικού τραγουδιού.
1: Ο οποίος σου δίνει ένα tip.
0: Περίπου 5 γράμμου.
1: Ένα παρασκηνιάκι. Δεν χρειάζεται πολλά πολλά. Ο Θοδωρής ο Φέρης.
0: Αν χρειάζεται πολλά, το
1: που ήταν παλιά στο.
0: Στο Βέρσο.
1: Σε Λύκειο της Καλαμαριάς.
0: Στο Βέρσο.
1: Κοντά μας. Ναι. Το πρώτο. Είχε μια περιπέτεια μετά από ένα Ηρακλή Σάντζο και Καφτατζόγλου. Έτσι.
0: Ναι, καλά, γιατί δεν μην έχει. Η ζωή.
1: Είχε το ταβαντουράκι του.
0: Η ζωή είναι γεμάτη ομορφιές.
1: Ωραίος, ωραίος, ωραίος.
0: Και το καλό στην περίπτωση του Φέρη είναι ότι κυμπάς, έτσι, αυτό και αυτό. Ένα και ένα δυο.
1: Ωραίος. Από μικρός ήταν έτσι αλανάκος, ήταν ωραίος.
0: Αλλά... Και μετά και η μητέρα του έχει και αυτή η τρομερή... Είναι τραγουδίστρια, κάτι είναι, κάτι πιάνω, κάτι κάνει. Έχει και αυτή η τρομερή φωνή, τους έχω δει και τραγουδάνε και μαζί.
1: Ναι. Και εντάξει και μπράβο στο Φέρη, αν και εγώ δεν ακούω τους τραγούδια, δεν έχει σημασία. Ότι... Ρε φίλε, το προσπάθησε πολλά χρόνια. Δεν ήταν στο top.
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Τρελάθηκες.
1: Όταν εκεί στο Σταύρο.
0: Ναι.
1: Όταν τραγουδούσε τώρα σε κάτι μαγαζιά στην Αθήνα. Που εντάξει, οκ. Okay.
0: Ναι, ούτε αλλά...
1: Ποσειδώνε τίποτα. Το σιγά σιγά το δούλεψε, το έκανε.
0: Ναι.
1: Βέβαια παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο να σε παίξουν και τα ραδιόφωνα. Να κάνεις ένα hit που λένε.
0: Πρώτα απ' όλα, έχει κάνει διασκευές πάζι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει κάνει διασκευές από όλο τον κόσμο. Έχει κάνει από το Χάρη Βαρθακούρη.
1: Και έχει μεγάλη τρέλα, βλέπω έχουν μεγάλη τρέλα τα κορίτσια.
0: Τα πιτσιρίκια γενικά.
1: Ναι, τα κορίτσια.
0: Εντάξει, τι.
1: Γουστάνουν πολύ. Δηλαδή και μουσική και τους αρέσει και σαν.
0: Θοδωρής δούλευε στο Βέρση και χτυπούσαν μπαλαμάκια τα.
1: Έτσι.
0: Να μην πούμε.
1: Αλλά αυτό που σου είπα πριν, ισχύει όμως. Όχι απαραίτητα για το αυτό που
0: ναι,
1: είπες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι ρε παιδί μου είναι, βγαίνει η άλλη με τις φίλες της. Με τις φίλες μου και σου στέλνει μήνυμα. Μωράκι μου, σε σκέφτομαι και αυτά 3 η ώρα που βγαίνει ο Γιάννης Πουδάχος και λέει φυσάει πολύ του πα με το τζάμι. Και σου λέει μακάρι να ήσουν εδώ. Τι μακάρι να ήσουν εδώ, πες μου να έρθω. Πες μου να έρθω! Τι μακάρι να σου
0: έρθει.
1: Ή εσύ, άμα έχει πει κανένα δύο μπουκάλια που έστειλε παλιά. Πού είσαι, τι κάνει. Χαθήκαμε. Αυτά τα ξέμπαγα τα μηνύματα. Ναι. Με την άλλη, έχει να μιλήσει κανένα εξάμηνο, οχτάμηνο.
0: Ναι,
1: είχε
0: ναι,
1: γίνει
0: ναι.
1: Κάτι, ρε παιδί μου.
0: Και στέλνει ένα νου.
1: Σε ερωτικό επίπεδο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, τι κάνει, που χάθηκε. 3:30 το βράδυ, 4.
0: Τι κάνει που χάθηκε. Άμα υπήρχε και ένα τέτοιο. Έστειλε γαμό το, 3 τελείες.
1: Ναι. Και μετά έβγαινε και ο Μαρόγλου.
0: Σκάσε. Δηλαδή, πολύ καθόλου είναι εδώ. Κάτι τέτοια μηνύματα. Λοιπόν, και επειδή η εκπομπή αναφέρθηκε σε Θοδωρή Φαλιέρη, θα θέλαμε να μας βρείτε το ρεφρέν του Άσματος, στο οποίο στο κουπλέ έλεγε «Βγήκαν στο φως τα ψέματά σου». Δεν είναι δύσκολο. «Βγήκαν στο φως τα ψέματά σου».
1: Θόδωρος βάζει ένα ωραίο τέτοιο. Και αυτό το τραγούδι μπορεί να το βάλουμε μετά.
0: Δευτερόλεπτα. 9:55 γράφει το αφήνετε να κάνετε το μήνυμα σας αποστολή. Στο 54301 Μετρόπολης. 9:55 στο Facebook. Γιάννης Τσερβίνης στο Instagram. Σαρόκα το Παύλα Μάκη στο Instagram. Ένα τραγούδι με το οποίο είσαι κάνει έτσι πετυχεσά ο Θοδωρής. Και όλα τα βήματα που έλεγε η καρδιά σου. Ποιότητα. Και τι λέει ο Θοδωρός.
1: Από τον Δελαγόρη. Βασιλικά είναι όλα τα ιδρυτικά μέλη του Ρουβίκονα.
0: Θα κάνουμε ένα break τώρα και θα γυρίσουμε λισαλέι.
1: Θα το βάλουμε αυτό το τραγούδι.
0: Θα πει. Θα πει όλα.

Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30

0: χρόνια Avans Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: όλα ψεύτικα. Άρα τι μας λέει ο Άιδος ο Δορυφέρης? Όλα ήταν ψεύτικα. Τα μάτια, τα χάδια ήτανε fake όλα.
1: Εποχές Βέρσο, Λυσαλές.
0: Ναι. Με ούσους.
1: Και νομίζω ότι εσύ πρέπει να προλαβες ακόμα πιο ένδοξες εποχές Βέρσο.
0: Εγώ πρόλαβα για όσους κατοικούν Καλαμαρία μας.
1: Για Βέρσο όμως, όχι.
0: Ναι, και Βέρσο, αλλά πριν πρόλαβα εποχές Βαγδάτης.
1: Βαγδάτη πρόλαβες.
0: Ναι, πρόλαβα Βαγδάτη.
1: Βαγδάτη το οποίο έγινε στο Στενόλες τώρα, από το Σύγκαλα αριστερά πάνω.
0: Ακριβώς απέναντι ήταν ο Μύθος και η Βαγδάτη. Απέναντι.
1: Ο Μύθος δεν ήταν ο Μύθος εκεί.
0: Ο Μύθος ήταν εκεί. Ο Μύθος εδώ και η Βαγδάτη απέναντι.
1: Όχι,
0: μισό λεπτό. Και μιλάμε για κλωτσοπατινάδα απίστευτη. Στα καλά.
1: Περίμενε, μπάστα. Το άλλο μέσα στα φυτά, ποιο είναι το κατάφυτο?
0: Ποιο φυτό, ρε?
1: Με στη μεγάλη την Αλάνα και από την Ταλούζα αριστερά μέσα. Πάνω από τα εκεί.
0: Το, εκείνο ήταν το Πλήμουθ, ρε. Μην τα μπερδεύεις.
1: Ναι, το Πλήμουθ με το Μύθο.
0: Ναι. Και επίσης είχε ένα μαγαζί φοβερό που γινόταν χαμός τα χρόνια μου εκεί, 18, 19, 20. Εκεί που είναι τα goodies τώρα, στη Διχάλα στην Ανθέων. Δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομα.
1: Αν νομίζω κάτω έλεγε στα Ρίο.
0: Πώς λεγόταν, φίλε, και εκεί ωραίο. Πολύ κόσμο, αλλά και εκεί έχει πολύ κλωτσοπατινάδα.
1: Ναι, γιατί όμως
0: μπλεχτήκαμε
1: στην κλωτσοπατινάδα? Γιατί πήγαμε στην κλωτσοπατινάδα?
0: Ήταν τα χρόνια τα τέξεις τότε, πολύ έπαιζε πολύ.
1: Εδώ μιλούσαμε για αλκοόλ, για καλή διάσκεση, με πίσω κλωτσοπατινάδα.
0: Ρε εσύ, το τοπικιστικό έπαιζε πολύ. Έπαιζε πολύ το τοπικιστικό τότε, δεν έπαιζε το παδικό.
1: Μωρέ, τι μανία έχετε, μωρέ.
0: Τι να σου πω, σου λέω Φαρόλ. Το θυμήθηκα. Φαρόλ.
1: Είδες που σε πίεσε λίγο και σου βγήκε.
0: Φαρόλ. Άρα ήταν ωραία χρόνια. Φαρόλ ήταν. Δεν θυμάμαι κανένα με
1: παρακολουθεί. Το...
0: Εγώ Φαρόλ, το Φαρόλ θυμάμαι.
1: Παλεύουμε τώρα να βρούμε ποιο ήταν το Φαρόλ.
0: Και το Space Mobile στροφή επανομής. Για λίγους. Για λίγους.
1: Ναι, εμείς όμως ήμασταν στο Βέρσο. Πώς φτάσαμε?
0: Και το Μπουντρούμ.
1: Πώς φτάσαμε εκεί, στο Space
0: Mobile? Εντάξει, το Βέρσο πολύ καλό. Ναι, πολύ ωραίο. Το πρόλαβα πολύ. Πολλά. Και ήταν μαγαζί που είχε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο.
1: Αλλά λεφτά. Με ουρά.
0: Τα καλά τα χρόνια.
1: Με ουρά.
0: Εντάξει, εμείς τώρα προλάβαμε, ρε φίλε. Προλάβαμε, δεν είμαστε και πολύ παλιά, αλλά φαντάζομαι πιο παλιά από εμάς. Εμείς προλάβαμε την πλαστήρα στην Καλαμαριά. Όχι απλά διπλά, εγώ πιστεύω και τριπλοκούρσα.
1: Αυτό το πρόλαβα και εγώ, ρε φίλε.
0: Έτσι. Δηλαδή το λεωφορείο οδηγεί του Άστη Καημένη.
1: Παρακαλούσα.
0: Μιλάμε, ναι, για γανάκτηση. Σας παρακαλώ, τραβήξτε το αμάξι.
1: Ράκα.
0: Ναι.
1: Δίπλα από το Ράκα.
0: Το Παλμέρα ήταν πάρα πολύ.
1: Δίπλα τώρα το Παλμέρα ήταν.
0: Λίγο πιο κάτω το.
1: Ναι, λέω δίπλα, ρε Γιάννη. Τώρα.
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα, ρε, εσύ χωροταξικά.
1: Βάλε το μυαλό σου να δουλέψει, Γιάννη, πίεσαι το λίγο.
0: Το άρωμα στην Κρίνη δεν το θυμάσαι. Πώς το θυμάμαι, ρε Κώστα?
1: Γιατί δεν είναι το άρωμα, δεν θυμάμαι.
0: Βέβαια.
1: Το άρωμα δουλεύει για ένα φίλο εκεί.
0: Και μια φίλη που πρώην που ήταν στον Όμιλο.
1: Που ήταν.
0: Που ήταν. Που ήταν.
1: Ήταν
0: το Resident, το Μπερλίν στην παραλία. Ναι, το Resident και το υπάρχει ακόμα.
1: Το Βολκάνο. Το Βολκάνο ήταν το κοκκούν. Δίπλα στο Ράκα ήταν το κοκκούν.
0: Βάλε ήταν... και το κοκκούν. Ναι, ήταν. Και το Κυμπριλάντ ήταν.
1: Το που design, ήταν, που, είναι
0: design που είναι ακόμα. Αλλά τώρα είναι μια άλλη. Design παλιά πηγαίνανε και τα τσακάλια.
1: Θυμάσαι.
0: Τώρα πάνε 50 πλάσ.
1: Στη design που είχε τέρμα αριστερά μια πόρτα και κατέβαινε κάτω στο υπόγειο και έκανε χορούς.
0: Χορούς, τι χορούς?
1: Ελεύθερα πιασήματα. Έτσι όπως ήταν η design, έτσι όπως κοιτάς την design, είσαι έξω από την design.
0: Δίπλα στο Ράκα ήταν το Κόβα, λέει ο Αλέξανδρος.
1: Το Κόβα, εντάξει, δεκτό. Okay. Το Κόβα ήταν.
0: Έτσι μου λέει. Τσερβίνη, μην προδίδεις την ηλικία σου. Κάτσε, άκου Πλήμουθ, μέσα εκεί στα χόρτα. ο Μιχάλης πήγαινε στο Πλήμουθ.
1: Το Κόβα δεν ήταν λίγο πιο κάτω εκεί από τα Γκούντι στα τωρινά?
0: Σου λέει ο Αλέξανδρος ότι ήταν δίπλα στο Ράκα.
1: Το Κόβα ήταν δίπλα στο Ράκα.
0: Και συνεχίζει τώρα και
1: εκείνο ποιο ήταν το. Περίμενε.
0: Του Μπεκιά σου και πέσει να κάνει.
1: Το Παλμέρα ήταν εκείνο.
0: Με τα φυτά τα τροπικά. Ναι,
1: ναι,
0: το Παλμέρα.
1: Ναι, αλλά
0: εκείνο. Γωνία ήταν εκείνο.
1: Ήτανε...
0: Στα Γκούντι ζύπλα.
1: Ρίο.
0: Τα ηλεκτρονικά.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Κάτι είχε εκεί.
0: Δουκίση πλαγιατία.
1: Όχι, ναι. Δοδόνη. Γιατί είχε κάτι Δοδόνη εκεί.
0: Ναι.
1: Που είναι μαγαζί τώρα με θαλασσινά. Τι είναι που έγινε
0: και για να. Και τα πήρε τώρα ο Μονεβασιώτη τη Δοδόνη.
1: Μπορεί.
0: Όχι, μπορεί. Πήρε.
1: Και ήταν, το Παλμέρα ήταν εκείνο με το μεγάλο το Φοινικά.
0: Μπράβο.
1: Όχι, δεν ήταν εκείνο. Δεν ήταν εκείνο. Το Παλμέιρα.
0: Γωνία ήταν το Παλμέιρα. Γωνία στα Γκούντις παραδίπλα. Το γωνιακό που είχε Φίνικα.
1: Και δίπλα στο...
0: Αυτό το τροπικό.
1: Και δίπλα στο μόνο ποιο ήτανε.
0: Που το είχαν δύο. Και ένα στα Ηρακλειδέα είναι. Θανάσης. Μπράβο. Που έχει τώρα
1: το άλλο. Μονοπόλιο.
0: Μπράβο. Μπράβο.
1: Και δίπλα...
0: Με διαρκεία στον Ηράκλειο.
1: Και δίπλα από το μόνο ποιο ήταν, ρε φίλε. Κολλητά από, όχι από την πλευρά που είναι το μονοπόλιο. Το μονοπόλιο.
0: Δίπλα στο μόνο.
1: Δίπλα στο μόνο.
0: Το διπλό ήταν. Υπάρχει και το τριπλό! Το ήξερα δεν το.
1: Υπάρχει και το τριπλό όμως, ήταν το διπλό.
0: Αυτό είσαι, ρε. Αυτό είσαι.
1: Όχι, είμαι χειρότερο.
0: Αυτό είσαι.
1: Βγάζει το χειρότερο εαυτό μου.
0: Αυτό είσαι. Ένα χιδαίο αλυτάμπουρα. Τι είσαι.
1: Ένα τσόγλανο.
0: Ένα τσομπάνι στην συμπεριφορά.
1: Ένα χαμερπή τύπο, ένα χιδαίο τελείω. Ένα δελειρό.
0: Το Παλμέιρα ήταν στέκει ποδοσφαιριστών, λέει. Ο Αλέξανδρος Πουρσανής, ρούγασε παλέ, πολλά μούτρα εκεί. Ναι, είχε.
1: Μουράνο νομίζω ότι πλαστοράκα, λέει ο φίλο ο Νίκο.
0: Το Μουράνο παλιό, καλό, ναι. Παλιό.
1: Δύο ήταν πολύ μελέ. Εκεί το Ράκα και ακόμα ένα ήταν δίπλα. Τίγκα, δηλαδή στο. Με λιμπέρι. Να κάθεται από πάνω και να. Νεράκια εδώ στα φεύγει.
0: Δημήτρη και Γιώργο, ναι.
1: Ναι, και μετά το γύρισε στο λέιζερ. Το πράσινο το λέιζερ που είχε στον Πέτρο που καθόταν να πει ποτό και νόμιζε ότι είσαι εντός έδρας του Παναθηναϊκού. Κάτσε ρε Δημήτρη. Περίμενε ρε Δημήτρη. Περίμενε με το λέιζερ με στα μουσούδια. Εκεί τα νερά εκεί. Το Ράκα. Και αν έχουν κεράσει. Σαμπανίτσα. Με κεράσει μέσα. Κεράσει. Κεραστική. Αλλά δίπλα εκεί ποιο ήταν. Δίπλα στο Ράκα, ακριβώς μετά, έγινε ένα που ήταν λίγο πιο καθιστικό. Ένα που είχε ένα καφέ χρώμα, λίγο πιο κόζι.
0: Δεν μπορεί.
1: Το κόζι, βέβαια, είναι στην Τούμπα. Για να μην μπερδευόμαστε. Το κόζι στην Τούμπα, δίπλα στα γοριλάκια. Άμα σας κάνει ο δρόμος σας, πάρτε και ένα αποστεωμένο για το σπίτι, γιατί είναι τρομερό. Γιατί η εκπομπή σας δίνει και αυτές τις πληροφορίες για τα αποστεωμένα. Στα θέματα τα οποία τρέχουν και είναι σημαντικά, στο ΆΚΑ εμφανίστηκαν αλεπούδες. Και εδώ έρχεται τώρα το πολύ μεγάλο και τρομερό μουσικό δρόμενο.
0: Το ΆΚΑ στο γήπεδο, υπέρυξη του ΆΚΑ. Και ερώτηση τέρμα δεύτερη,
1: πέζανε.
0: Στο ποδοσφαιρικό ή δίπλα στο T-Center.
1: Ή μήπως ήταν αλεπού ο Γιαννακόπουλος.
0: Μήπως θέλει ο DBG, γιατί είναι οξύνο νους,
1: ναι,
0: και ευφυής, να προαναγγείλει κάποια μεταγραφή με την Αλεπού.
1: Ναι, μπορεί.
0: Ποιος είναι ο αλεπουδιάρης παίκτης.
1: Ο Αλεπούδρα. Λοιπόν, να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Γιώργο τον Λιμπέριο, που σε επικοινωνεί και μου μου λέει, κλαίω. Γιώργαρα μου, έχουμε ζήσει τρομερά πράγματα, αδερφέ.
0: Με το λέιζερ.
1: Με το λέιζερ. Έχουμε ζήσει τρομερά πράγματα. Και προσπαθούσε να δείξει τα τραπέζια και σε πετύχαινε με στα μάτια γάμου. Τρομερά, έπι. Την παρουσία λέει αλεπούδων στο περιβάλλον των χώρων των εγκαταστάσεων του γνωστοποίησε το ΆΚΑ. Εδώ δεν θέλει από πίσω τώρα να παίξει και το είσαι μια αλεπού του πονηρή αλεπού. Που το έλεγε.
0: Τάσο.
1: Ναι, ρε φλε, θα παίξει. Σωτήρη. Είσαι μια αλεπού. Πονηρή αλεπού.
0: Από φέρει, πάμε στο μπουγά. Δηλαδή, ρε,
1: γιατί ο Φέρης φοβάται τραγουδίσει μπουγά, νομίζει. Το Αμερικάνα όμορφη. Δεν μπορεί να τραγουδίσει ο Φέρης. Αμερικάνα όμορφη, πηγαίνει στη δουλειά. Λοιπόν. Την παρουσία λοιπόν αλεπούδων στον περιβάλλον των χώρων των εγκαταστάσεων γνωστοποίησε το ΆΚΑ, απευθύνοντας έκκληση σε αθλητές και αθλούμενους και επισκέπτες να μην πλησιάζουν, να μην ταΐζουν και να μην ενοχλούν τα άγρια σου.
0: Στο περιβάλλον των χώρων.
1: Δίνουν χέρια οι αλεπούδες, είναι τρομερά πράγματα. Η διοίκηση του ΆΚΑ έχει απευθύνει σε αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες προκειμένου να υπάρξει απαραίτητη. Ρωτούσα πολλά.
0: Πήγε στην Αυστραλία και το ξεβρακώσαν. Βγάζανε τα φανελάκια, τα πουκάμισα. Εντάξει, λίγο τον παντελόνι θα είμαι.
2: Αλεπού, πονηρή αλεπού, μου τα ρίχνεις και ύστερα φεύγεις. Είσαι μια αλεπού.
1: Ναι, τρομερό στιγμό, το ξέρω τόσα πολλά μυστικά του ερωτά.
2: Ξέρω τόσα πολλά μυστικά του ερωτά.
1: Έχει τονισμό του ερωτά.
2: Ξέρω τόσα πολλά που θα λες ερωτά.
1: Κάτσε το. Συνυπάρχουμε με σεβασμό, προστατεύουμε τη φύση. Η παρουσία της άγριας ζωής ακόμα και μέσα στον αστικό ιστό μας υπενθυμίζει ότι η φύση βρίσκεται δίπλα μας και αξίζει το σεβασμό και την προστασία. Την ώρα δηλαδή που κάνεις τριπλούν. Να κάνεις έτσι το κεφάλι.
0: Τριπλούν.
1: Και να σε κοιτάζει αλεπού μες στα μάτια. Δεν πλησιάζουμε, δεν ταΐζουμε και δεν ενοχλούμε. Παρατηρούμε από απόσταση και σεβόμαστε. Δηλαδή τι κάνουν αλεπούδες.
0: Έχει τύχει με φίλο.
1: Αράζουνε πέσιμο.
0: Έχει τύχει με φίλο. αυτό που είπες, την ώρα που κάνεις τριπλούν.
1: Έκανες τριπλούν και σε βλέπω να λεπούδες εσύ.
0: Έχει τύχει σε φίλο, είναι σε οικία, κάνει τριπλούν. Κάνει τριπλούν.
3: Καθίστε γύρω από τον Τζάκι, ο θείος Γιάννης θα πει ιστορία.
0: Νομίζω ότι πολλοί θα το... Πολλοί μπορεί να το έχουν ζήσει και οι ίδιοι τώρα.
3: Ένας
0: αυτό που λένε.
3: Άνθρωπος ο οποίος κάνει το Hans Christian Andersen
0: να ντρέπεται. Καθόλου Hans Christian Andersen.
3: Παρακαλώθηκε Hans.
0: Φίλος έκανε τριπλούν. Ήταν έτοιμος να κάνει τριπλούν. Ναι, να γίνει και Louis Chatham.
1: Για την τρίτη του προσπάθεια, Louis. Όλοι μας ήταν εκεί πέρα να βοηθήσει.
0: Ο Louis, λοιπόν. Και στο σπίτι η Δεσποινής είχε σκύλο. Σημαίνει παγκόσμια μέρα του σκύλου. Να πούμε. Λοιπόν, είχε σκύλο. Τον οποίο δεν τον έβαλε σε ένα δωμάτιο επειδή μου την ώρα του τριπλούν. Και την ώρα που πήγαινε ο φίλος να κάνει τριπλούν, ένιωσε κάποια γνώτα.
1: Πού?
0: Όπισθεν.
1: Όπισθεν. Ότι...
0: Πώς κάνει το σκύλο που κάνει.
1: Σαν τα μαλλινά.
0: Ναι, που σε πλησιάζει. Ναι. Να σε μυρίζει κτλ.
3: Τι πήγε, τον ψαχουλεύει το σκύλο. Τον κολατσίσει.
0: Όχι να τον κολατσίσει.
3: Τι πήγε,
0: αυτό ρε παιδί που μυρίζει και τα λοιπά.
3: Πήγε να το βατέψει. Μας πάει κουρσέ κατέ.
0: Και εκνευρίστηκε τα μάλα ο φίλος. Και είπε μάζεψέ το ή θα φύγω. Αλλιώς δεν έχει τριπλούν. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και η δικαιολογία ήταν ότι άμα το βάλω μέσα στο δωμάτιο και κλείσω την πόρτα θα γρατζουνάει να κάνει. Και λέει ναι, αλλά δεν πρέπει να κάνουμε δουλειά μας. Έχουμε το τρίτο άλμα. Θέλω να φτιάξουμε 15-30.
3: Να πιάσω το όριο για το ευρωπαϊκό, για το Diamond
0: League. Τελικά όμως τι έγινε. Τι έγινε.
3: Όχι.
0: Φαντάζεσαι τότε είναι κανένα κλίτσο.
1: Όχι, δεν ήταν το ζωάκι.
0: Γιατί οι λίγοι είναι βλαμμένοι και τα χτυπάνε.
1: Όχι, Γιάννη, όχι.
0: Τελικά πριτάνευσε λογική και η έντονη επιθυμία και τη Δεσποινίδος να γίνει το τριπλούν. Και ο σκύλος κλειδώθηκε μέσα στο δωμάτιο με συνοπτικές διαδικασίες.
1: Δώσανε μάτι στο σκυλί, δώσανε μα. Δώσανε...
0: Πού είναι το παράμυθι αυτό που λέω, που σου είπα. Δηλαδή, μπορεί να μην το έχει ακούσει ποτέ, δεν είναι, μπορεί να γίνει. Σε ένα σπίτι που έχει κάποιο σκύλο.
1: Πρώτα απ' όλα να πω ότι όταν ήμασταν στα ξεκινήματα με την πλέον σύζυγο, τότε κοπέλα μου. Εγώ το σκυλί.
0: Σύντροφο, θα
1: λέω. Ναι, το σκυλί το βρήκα στο σπίτι. Για το οποίο σκυλί, όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν δεχόταν ότι μπήκε άλλο αρσενικό, ένα λιοντάρι στο σπίτι. Θεώρησε ότι αυτό ήταν το αρσενικό του σπιτιού. Δεν είχε καταλάβει ότι μπήκε μέσα ο σουμπλάκος.
0: Και.
1: Η υπερέκριση τεστοστερόνη.
0: Τι έγινε.
1: Τι να γίνει.
0: Δεν σ' άφηνε.
1: Με κοιτούσε το σκυλί.
0: Απλησιάζεις.
1: Με είπε μπαμπά το σκυλί τη δεύτερη μέρα. Ήρθε και κούρνιασε.
0: Του και εσύ εδώ.
3: Σου λέμε αυτό χοντρούλ, κάτι θα φάμε για εμείς.
1: Μην την πληρώσει, έτσι να πούμε. Λάγατα, ήρθε το σκυλί και κούνιασε.
0: Χαρά.
1: Είναι στα κρεβάτια σας. Και τον είχαμε πάρει και κρεβάτι χοντρό. Κάτσε εκεί, αδερφούλη, το λέω.
0: Παραμύθιασες.
1: Για να μην έχουμε τίποτα θέματα.
0: Κάτσε να πω λίγο την 11η της ΑΕΚ.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Λοιπόν,
1: Σαβέσκι.
0: Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει επιλέξει Σαμπανάσοβιτς. Μάθει Μανολά σα το πέρα. Κασάπη αριστερά, Αγορογιάννη δεξιά. Σλίσκοβιτς στην κορυφή. Λοιπόν. 300. 300 ή 300, ρε φίλε, εσύ που ξέρεις και με Αλβανία.
1: 300.
0: 300.
1: Περίμενε να προσπαθήσω να τη βρω. Βλέπεις ότι δεν κοιτάω, έτσι.
0: Ναι. Είδες που σου έστειλε το πιτάκι, που με έστειλε το παιδί.
1: Ναι,
0: που μου το έδωσε. Ωραίο ήταν.
1: Δεξιά, ρώτα.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Δυσκολεύτηκες πολύ, ναι. Λες και δεν έχει άλλον. Ναι.
1: Μου κουντί.
0: Ναι.
1: Με ρέλβας.
0: Ναι. Μπράβο. Μεγάλη επιτυχία.
1: Πήλιο αριστερά.
0: Ναι.
1: Πάμε στα χαφ. 4-4-2 το κλασικό, έτσι.
0: Ναι.
1: Να πούμε Κάιρινεν.
0: Ναι.
1: Κάιρινεν δίπλα. Μαρίν.
0: Ναι. Πώς θα εκτελέσει το πέντε που θα κερδίσει και θα δώσει το 4-65. Το είπα και χθες.
1: Σωστό.
0: Σκοράρι.
1: Κοϊτά
0: αριστερά.
1: Ωραία. Βάρκα και Γιώβιτς.
0: Ναι,
1: Βάρκα Γιώβιτς.
0: Ναι.
1: Και Ζήνη. Δεξιά ή Ζήνη. Τι έβαλε δεξιά.
0: Μάγκερ δεξιά.
1: Εντάξει, 10-11 ήμουν πολύ καλός.
0: Πολύ καλός. Ειδικά η άμυνα ήταν πολύ δύσκολο να τη βρεις. Την πεντάδα δηλαδή, που σημαίνει το τέρμα. Και δεν έχει χρησιμοποιηθεί ξανά για αυτή την πεντάδα, δηλαδή, να σου πω την αλήθεια.
1: Μπροστά όμως, πέτυχα τον Κοϊτά, δεν πέτυχα τον Μάγκερ.
0: Το Κοϊτά το.
1: Κάτσε. Και θα μπορούσε μπροστά.
0: Το αναγνωρίζω. Θα μπορούσε να βάλει Ζουμπουκόφα, α πούμε, ρε παιδί μου, και έβαλε Κοϊτά. Ναι,
1: ενώ μπροστά θα μπορούσε να βάλει και Ζήνη. Γιατί το σκεφτόταν για Ζήνη. Και ο Ζήνη κάτι με ροκάματα έκανε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ούρε.
3: Τύπου, ξέρεις πολύ καλά που τα είδες με τα ματάκια σου.
0: Α, στον Ηρακλή. Καλά, το, με Βάρκα και Γιώβιτς πάλι ξεκίνησε, ρε. Έβαλε ο Βάρκα, έβαλε και δύο Γιώβιτς.
3: Μπήκε ο Ζήνη.
0: Μπήκε ο Ζήνη.
3: Κρίμα είναι.
0: Γάζος ο Ζήνη. Εμείς... μετά μπήκαν και οι υπόλοιποι, κουτές και αυτά. Πήγαν να βάλουν και αυτοί. Καλά που ήταν ο Αθανασιάδης εκεί. Γιατί θα έγραφε το κοντρέκα ένα 6-7-0.
3: Ναι, και είχαν και άλλες ευκαιρίες. Είχε και άλλες ευκαιρίες. Όπως και να έχει για τον Χουλιάν Βελάσκεθ, δεν μας πεις. Δεν είναι οι Βούλγαροι, δεν έχουν 11. Δεν θα κατέβουν με 11 Βούλγαροι.
0: Δεν έχει βγει ακόμα.
3: Δεν έχει βγει. Για να πω στο site τη UEFA.
0: Ξεκινάει με Λέσκοφ, Κωνσταντίνοφ.
3: Πλάμεν, ναι. Γιορτάνοφ, όλη την πλευρά. Να δούμε και πώς κατεβαίνουν. Με Ρεϊνάλντο πιστεύω θα γίνει κορυφή. Όχι πιστεύω, γιατί να μην είναι. Για να δούμε και δεκάδα εκεί. Βέβαια, αύριο είναι πιο. Πώς το λένε, τα παίγνια έχουν λίγο. Έχουμε μεγαλύτερο market pool, θα λέγαμε. Διότι είναι τρεις ελληνικές ομάδες, τόσο ο ΠΑΟΚ, όσο ο Παναθηναϊκός, όσο και ο Όφη. Θέλω να τσεκάρω λίγο να δω την εντεκάδα. Μέχρι να τη βρω την εντεκάδα, να σχολιάσουμε το γεγονός ότι η ΛΑΣΚ έκανε πραγματικά πλάκα τη Celtic. Άσε μας ρε Celtic. Δηλαδή, είναι φυσιολογικό να κερδίζεις 3-0, να κάνεις 0-1 εκεί μέσα και να μην μπορείς να κρατήσεις το σκορ. Όπως και η Σαμπάχ, η οποία κέρδισε τους Ισραηλινούς, και αυτοί με καμιά 15 διαφορετικές εθνικότητες. Είδα στο σομπρέρο μια ανάρτηση που και αυτοί έχουν. Είναι σαν και του λόγου σας. Έχουν καμιά 19 διαφορετικές εθνικότητες.
0: Σέλτικ Ρέιντζερς, σκοτσέζικο ποδόσφαιρο, φίλε. Πάμε τώρα για. Εντάξει, για ράγκμπι. Να πάνε να παίξουν αυτές. Κάποτε υπήρχε. Όχι η φημολογία, είχε ανοιχτεί μια συζήτηση για το αν πρέπει να πάνε οι Celtic και Rangers στην Premier League να παίξουν. Ναι. Να αφήσουν τις υπόλοιπες ομάδες στη Σκωτία, μπας και πάρει καμιά ακόμα πρωτάθλημα. Τι να πάνε.
3: Καλά, πέρσι η Hearts έφτασε πολύ κοντά και αυτοκτόνησε τον Κιζίλιδη.
0: Καλά, δεν είναι μόνο αυτοκτόνησε, έγιναν όργια.
3: Καλά, γίνανε όργια.
0: Κάτι πέναλτι μαϊμού έπαινε η Celtic, κάτι. Εντάξει. Αλλά στο κρίσιμο μάτσο το τελευταίο, ενώ έπαιζε για δύο αποτελέσματα, πήγε χάσει 3-1. Ναι, ο Κυριζίδης, πώς το λένε.
3: Ναι, πήγε στην Τουρκία φέτος.
0: Έβαλε μια γκολάρα στην πρεμιέρα με τη Γαλατά, ένα βρωμό στο
3: τραπέζι. Βρωμό σου το έβαλε. Για αυτό που λέγαμε προηγουμένως, Καζακστάν, Γουαδελούπη, Αζερμπαϊτζάν, Αλγερία, Πολωνία, Ρουάντα, Κροατία, Ουσμπεκιστάν, Τζαμάικα, Κουρασάο, Σερβία, Νιγηρία, Νότια Αφρική και Γκαμπόν.
0: Τι είναι αυτό, μια ομάδα που έχει τέτοιου.
3: Είναι η Σαμπάχ. Η οποία έβαλε ένα τάλιρο στη Χαπόελ Μπερσεβά.
0: Να βλέπεις.
3: Και πέρασε στο.
0: Στα λόγια μου, ξέρεις. Η Σαμπάχ με 29 και Μπουρουάντες και τέτοια έβαλε 5. Και εσύ κολλάς στους 15 διαφορετικές εθνικότητες στον Ηρακλή.
3: Και προπονητής.
0: Στο Σαμπάχ δεν λες τίποτα όμως. Σαμπάχ που βάλε 5 και είναι Champions League. Είναι πακέτο.
3: Δεν κάνω όμως εκπομπή.
0: Είναι όπως λέει και ο δάσκαλο. Πώς το λέει. Ο...
3: Δεν κάνω εκπομπή στον Πακού.
0: Τσαλάκα.
3: Ο
0: Φάδερ.
3: Δεν κάνω στον Πακού όμως εκπομπή.
0: Να κάνεις και στον Πακού.
3: Δεν στον Πακού. Θα τα έλεγα διαφορετικά.
0: Ναι, καλά, ζωσί, σίγουρα θα τα έλεγα στον Πακού διαφορετικά.
3: Δεν καταλάβω από Πακού.
0: Τα πενσική, το πετρέλαιο, όσοι να πούμε.
3: Θα ήμουν εγώ. Και προπονητής ποιος είναι, τον ξέρεις. Έχει περάσει και από τον Όφη. Που είναι και άλλη εθνικότητα, προστίθεται.
0: Από τον Όφη έχει περάσει ο Νίκος Ονιόπλιας. Σου άρεσε.
3: Όχι.
0: Σ' άρεσε. Όχι, μα άρεσε, παίζουν. Ποιος, ο Άγγελος Ροντανέσκο.
3: Ο Νταμπράουσκας.
0: Τι λες, δεν είναι ο Νταμπράουσκας εκεί.
3: Πάντα Νταμπράουσκας.
0: Δηλαδή βγάζει και... το πατεσπάνι του που λένε και οι σπίτια.
3: Ναι, και ένας Λιθουανός.
0: Ο Γκριγκόνης. Σ' άρεσε.
3: Ο Μαρτσιλιάνης, νάτος.
0: Ο Σαρούνας.
3: Ο Νταμπράουσκας είναι ο Λιθουανός που λένε.
0: Ξέρω, ναι, ωραίος.
3: Άρα προστίθεται ακόμη μια εθνικότητα. Γιατί στον Ηρακλή δεν βάλαμε και το ματσάρι που είναι Ιταλός. Και είναι ο μαέστρος. Είναι ο μάγειρας, ο σεφ αυτής της συνταγής. Βέβαια δεν ξέρω αν θα είναι... Σαν τη συνταγή της Σαμπάχ, η οποία πήγε στο League Face του Champions League. Αλλά θα δούμε.
0: Βλέπω τώρα τα γυαλιά σου πλάγια έξω από το κόλτο.
3: Ναι.
0: Το Πικατσού.
3: Όχι.
0: Τι είναι. Φοράς γυαλιά και από πλάγια έξω το Πικατσού.
3: Δεν είναι Πικατσού, ένα αστέρι.
0: Ένα αστέρι, ναι. Τι, ότι είσαι αστέρι και καλά.
3: Όχι, όχι. Εκεί που έκανα φυσιοθεραπείες για το πόδι, γιατί ήμουν σε τραγική κατάσταση. Η κόρη του ανθρώπου το έχει και καλά για να μας επιβραβεύει ένα πιτσιρίκι, είναι 5 χρονών. Μας βάζει αυτό κόλτα και καλά. Εγώ το κράτησα.
0: Α, μπράβο, πολύ ωραίο.
3: Σε ενοχλεί?
0: Όχι, αν είναι από παιδάκι, όχι, δεν με ενοχλεί καθόλου. Αν το βάζει μόνο σου.
3: Ναι. Και μόνο μου να το βάζει, σε ενοχλούσε.
0: Ναι, θα με ενοχλούσε.
3: Θα πάω να το δει αυτόν. Πάω να κοιτάξει να δει τι γίνεται.
0: Γιατί θα επιβεβαίωνε του δύο συνανθρώπου μα, οι οποίοι σε είπαν περίεργο.
3: Καλά, δεν είμαι και κανένα νορμάλ.
1: Αλλά και εσύ μην χαρακτηρίζει αυτό normal. Δηλαδή θα τελειώσει τώρα από εδώ το έργο. Εδώ. Mm. Αντί να πας να δεις Θοδωρή Φέρη, θα κάτσεις μέσα και θα γράψεις ότι δεν τον πρόσκεισε. Αλλά τι, αυτός.
0: Δεν θα στηρίξει την περιοχή. Πρέπει να ετοιμάσω πράγματα, πρέπει να ετοιμάσω το ρεπορτάζ. Σάββατο έχουμε παιχνίδι. Πού να πάω? Νέα Ιωνία, ρε, έτσι, για ένα φαγητάκι, ε.
1: Πρώτα απ' όλα θα κατέβεις από Παρασκευή.
0: Ναι, όχι, από Πέμπτη θα κατέβω. Πάω να δω τον Αχιλέμπαιο. Όχι, ρε, από Σάββατο, ρε.
1: Τι αυτημερών θα το κάνεις?
0: Τι θα το κάνω, ρε, εσύ?
1: Όχι, μην το κάνεις αυτημερών.
0: Δεν μένω βόλο.
1: Πολύ να ράξεις.
0: Ας έχω μετά την Τρίπολη. Άλλο ταξίδι, Οδύσσια.
1: Τι Οδύσσια?
0: Δευτεριάτικα τώρα.
1: Καλά, ναι. Θα βγεις τηλεφωνικά, έτσι. Την ώρα του μάτς, την ώρα της εκπομπής, δεν το μάτς. Τι ώρα, 6 ώρα? 6-8?
0: 6-8.
1: Μια χαρά, θα κάτσεις και συνέντευξη τύπου. Θα κάτσεις συνέντευξη τύπου, ωραία, ωραία.
0: Ναι.
1: Θα βγάλεις την τι ωραία, εγώ θα βγάλω
0: ναι, εκπομπή. Μαζί θα βγάλουμε.
1: Θα βγάλεις το ματσάρι. Θα ακούσουμε και το ματσάρι, θα ακούσουμε και τους
0: αθλητές. Πού τα αγωνιστές του της αναμέτρησης.
1: Τους ευθύνονται στις ομάδες Τρίπολης και θα είμαστε κούκλοι.
0: Όχι, Βόλο με έχουν πει Νέα Ιωνία, ξεκάθαρα. Όχι στα εμπορικά.
1: Όπου θες.
0: Λέω, μήπως έχεις πάει και έχεις κάποια.
1: Έχω πάει Βόλο, αλλά.
0: Δεν θυμάσαι.
1: Δεν είναι για τα δοντάκια σου.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτα απ' όλα, δεν θα κάτσεις βράδυ για να πας στο μπουζούκι εκεί με τον Άιλον. Που ήταν ο.
0: Τον Άιλον, φυσί. Αγάπη από τον Άιλον.
1: Όχι, είναι ένα μπουζουξίδικο στο Βόλο.
0: Ναι.
1: Το οποίο βλέπεις το ξημερώνει. Ξημερώνει. Και λείπεις ακόμα. Όχι, ξημερώνει και το βλέπεις. Είναι ένα Άιλον εκεί που κατεβαίνει. Βγήκε το άστρο τη αυγή. Στο παράθυρο τη γη. Με αυτό θα κλείσουμε. Μπορούμε να κλείσουμε αυτό. Και σίγουρα το ξέρεις. Δεν λέω καν τον τίτλο. Το έχει δεδομένο. Και βλέπεις το να ξημερώνει.
0: Ναι.
1: Και να παίζει ο Κουνατίδης. Εγώ πήγα όταν ήταν ο Κουνατίδης, νομίζω. Πιλάτος. Και ήταν φοβερό πρόγραμμα. Mm. Είχε γράψει και πολλά τραγούδια σε πολλούς. Αλλά δεν θα πας σε μπουζούκι. Θα πας όμως να φας σίγουρα εκεί ουράνιο τόξο με τσουγκαρέζες σου. Θα πας να φας το πιτσόγυρο. Δεν θα πας σε αυτά για τα ούζα. Δεν είσαι για ούζο και τα λοιπά. Γιατί θα οδηγάς και όλο θα έχεις και μετά. Δεν μπορεί να πιεις.
0: Σωστό, δεν μπορεί να πιω, εννοείται. Κάνε να τσιμπήσω, να φάω.
1: Θα πας να φας εκεί κανένα rainbow. Θα πας εκεί κανένα πιτσόγυρο εκεί που είχαν κάνει αυτό το γύρο με το ψωμί. Ένα μελέ που έχουν κάνει περίεργο. Κάτι ελαφρύ δηλαδή. Και θα ξεκινήσεις για πίσω. Δεν θα είσαι για πολλά. Θα κάνει και το ματς, το πλωδί 0-3, καϊμπουέ χατρίκ. Και δρόμο.
0: Αγοράκι μου, έτσι μ' αρέσει.
1: Ναι, τώρα τι να καταλάβεις.
0: Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί μετά, αν δεν είναι.
1: Αν δεν πάρεις διπλό, όχι να φέρεις χ.
0: Ναι.
1: Αν
0: δεν έχω όρεξη μετά.
1: Όχι. Άλλο αυτό. Αν δεν πάρεις διπλό, είναι περίεργο το κλίμα. Δηλαδή, αν πας εκεί και έχει φλοκάρι, το γνωστό επιθετικό, θα έχει σχημόνιες, θα έχει στεναχώριες. Εγώ το λέω σαν εξωτερικός παρατηρητής. Mm-hmm. Θα έχει στεναχώριες. Που δεν θεωρώ ότι θα έχει πρόβλημα. Δηλαδή με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, τον κολοπετσωμένο Βόλο θα τον περάσει ένα τέτοιο ένα χέρι.
0: Μακάρι.
1: Άμα βλέπω μακάρι.
0: Εντάξει, δεν μου δίνει. Στα δύο ποτέ επίσημα παιχνίδια δεν μου έδειξε η ομάδα. Γιατί να πω. Ναι, νιώθω σιγουριά για αυτά. Δεν είναι ήττες μόνο, είπαμε. Είναι και το.
1: Και εικόνα.
0: Εικόνα. Μακάρι να αλλάξει εικόνα.
1: Από πού το βάλες, από ποιον?
0: Από Πιλάτο.
1: Ωραία.
0: Το Μάκη. Ποιο ανέμενε το στάθηξε.
1: Έτσι.
0: Ο Μάκης ήταν με το στάθη ξένος το χειμώνα στην Αθήνα. Σε σχήμα. Θα τα πούμε την Παρασκευή.
1: Ιώτα.
0: Αύριο δεν τα πούμε. Έχει αγώνα.
1: Κλείνουμε με ένα πραγματικό ύμνο.
0: Η φιλία.
1: Με ένα πραγματικό ύμνο. Θα δίνει για δάκρυα αυτό το τραγούδι. Το καλοκαίρι δεν χρειάζεται τύψη, οδηγού διασκέδαση και γκουλάρισμα. Το προορισμό είναι ένα η πιάτσα του Ρίτζα τη Καζίνο Θεσσαλονίκη. Εκεί θα απολαύσει τα καλύτερα μουσικά events, πεντανόστιμο street food, ρωσικά κοκτέιλ, συναρπαστικό παιχνίδι και την πιο ανεβαστική καλοκαιρινή διάθεση σε ένα μοναδικό open air venue. Αυτό το καλοκαίρι πάμε πιάτσα. Είσοδος αποκλειστικά από το Ridges Casino Θεσσαλονίκη για άτομα άνω των 21 ετών. Μιλάμε τώρα για κέντημα. Για κέντημα τραγουδιστικό μιλάμε.

0: καλή ή κακή, ευχάριστες ή δυσάριστες, αυτές ήταν οι ειδήσεις του Σταρ.
1: Το καντήλι. Πρεμιέρα Full of Life λέει, λέγεται αυτό στο Βόλο, λέει ο φίλος ο Κώστας.
0: Α, ωραία.
1: Λαμπάρτ, Διόνυσος Live. Μάλιστα. Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, αποχαιρέτε το λαό σου. Εμείς Παρασκευή θα τα πούμε.
1: Παιδιά, Παρασκευή ξανά όλα μέσα. Αύριο υπάρχει μετάδοση του αγώνα Μπραμ ΠΑΟΚ. Θα είναι από τις 7 στο Γιώργος Καστάνης. Θα συνδεθεί μετά με το Μπέργκεν, όπου είναι ο Γιώργος Ζαΐρης, απεσταλμένος στο Μετρόπολη 95,5. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Λευτέρη του Χατζηπαντελίδη και το Σωτήρη Δασκαλάκη. Ακολουθεί ο Μιχάλης Βραζιλιάνος. Να είστε όλοι καλά.

0: Καταχάς Πιερίας σας προσκαλεί στο 27ο αντάμωμα σε μια μεγάλη γιορτή το Σάββατο 29 Αυγούστου. Ελάτε να ανταμώσουμε, να χορέψουμε και να γλεντήσουμε παρέα με τον Γιώργο Σαμλίδη και τη λύρα του, άφθονο φαγητό και ποτό. Σάββατο 29 Αυγούστου στον Καταχά Πιερίας. Κρατήσεις στο 6907 75711.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
4: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
5: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
6: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο, που θα εξηγήσω.

0: τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό.
1: Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου, καλησπέρα στην Αγία Σοφιά μας. Καλησπέρα στα Φιόρδ, στην Νορβηγία, στην κούκλα μας, στην Ελλάδα μας και όχι μόνο.

0: Ακούτε την εκπομπή X-Files, εκτάκτως και σήμερα θα πάμε παρέα έως τις 11 με μπόλικη, προσέξτε, μπόλικη δόση ενημέρωσης και μάλιστα για σημαντικά θέματα. Πάσο δεν πρόκειται να πάει ο ΠΑΟΚ αύριο, θα ποντάρει πολλά στο μάτς, εκεί στα Φιόρδ, με αντίπαλο την Μπραν. Φαβορί δίδεται έστω και με ελαφρύ προβάδισμα ο ΠΑΟΚ, θα σας δώσω τις αποδόσεις λίγο αργότερα. Θα μιλήσουμε και για αυτό το μάτς με τον Κωνσταντίνο τον Πετρωτό. Θα μιλήσουμε και με τον Μάνο Χατζάκη για το ρεπορτάζ του Άρη. Του Ηρακλή τα ακούσατε όλα από τον Γιάννη τον Τσερβίνη λίγο πριν. Με τον Μιχαήλ τον συνονόματο. Θα έχουμε καθηγητή και θα πούμε πολλά και διάφορα καθότι έχουμε να τα πούμε 2-3 μέρες λόγω των αγώνων το Σαββατοκύριακο. Αύριο θα είναι ο Γιώργος ο Καστάνης εδώ πάνω στο μάτσο του ΠΑΟΚ. Θα είμαστε όλοι στην Τούμπα οι υπόλοιποι. Και εμείς θα είμαστε μαζί Πέμπτη βράδυ, Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ, Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ, Κυριακή βράδυ, Δευτέρα βράδυ. Τεράστια Σωτήρη Δασκαλάκη, αδελφέ μου, καλησπέρα και σε σένα. Παίζουν κάτι κοριτσάρες εκεί. Σερβία-Ελλάδα είναι 2-0 τα σετ. Η Σερβία είναι πρώτη στον όμιλο. Κάνει περίπατο στον όμιλο. Η Τσεχία είναι δεύτερη. Εμείς περνάμε ως τρίτη, ούτως ή άλλως. Αλλά έχει κοριτσάρες στην κυριολεξία και στη Σερβία και στην Ελλάδα. Άλλωστε είναι οι χώρες που βγάζουν τα πιο όμορφα κορίτσια στην οικουμένη. Ίσως λέω πλην της Βραζιλίας ο Τύρι Δασκαλάκη, αλλά το παλεύουμε. Εν πάση περιπτώσει. Θα μια μεγάλη καλησπέρα και στον Λευτέρη Μωρόν, το Λιόπουλο Νουά, Φαμπιάνο Χατζηπαντελίδη. Έχουμε μπόλικα, γεια σου Λευτέρη μου. Και μια μεγάλη καλησπέρα στην κούκλα μας, την Κατερίνα Μιχαηλίδου, η οποία ετοιμάζει, έχει μάλλον ετοιμάσει όλα τα ραντεβού μας. Πάμε κατευθείαν στο πρώτο ραντεβού. Γιώργος Πετρίδης, καλησπέρα αδερφέ μου, τι μου κάνεις?
1: Γεια σου Μιχάλη, είμαι μια χαρά εσύ?
0: Εγώ είμαι μια χαρά, γιατί διάβαζα εκείνη την είδηση χθες που με συγκλώνησε, αυτή των 80 εκατομμυρίων του κυρίου Μιστακίδη σε ό,τι αφορά στον ΠΑΟΚ. Και αν κατάλαβα καλά από αυτά που είπε στον Γιώργο τον Μπούζο, από την μεθεπόμενη χρονιά ο ΠΑΟΚ έχει την θέση του εξασφαλισμένη, εάν είναι μέσα στους 8, στις 8 από τις 11 ομάδες.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι, καλά το κατάλαβες, αυτό είναι.
0: Τι ωραία.
1: Αυτή είναι η διαδρομή που θα πρέπει να ακολουθήσει. Έχει κάνει αυτά τα πρώτα βήματα, ας το πω έτσι, ναι, αυτή τη διαδρομή. Ναι. Το πρώτο δηλαδή να εκδηλώσει ενδιαφέρον, να καταθέσει την πρότασή του, την προσφορά του, και να μπει αυτό στο αρχικό γκρουπ, αυτό των 20 και πλέον ομάδων, γιατί εκεί προσδιοριζόταν από την ίδια την Ευρωλίγκα το αρχικό αυτό γκρουπ των ομάδων που είχαν ενδιαφέρον για δημιουργία του franchise. Ναι. Και το δεύτερο βήμα είναι αυτό που έγινε χθες γνωστό, ότι είναι μέσα στο γκρουπ των 11 πια ομάδων που πήραν αυτή την προέγκριση. Αλλά για να μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ της EuroLeague από τη μεθεπόμενη σεζόν, έτσι για να μην υπάρχει παρανόηση, από το 27-28,
0: ναι,
1: δηλαδή, θα πρέπει να είναι σε αυτό το group, το τελικό group των 8 ομάδων. Δηλαδή από τις 11 οι 8 θα πάρουν αυτή την άδεια για franchise.
0: Από ό,τι σε άκουσα, είσαι σχεδόν σίγουρος θα είναι ο ΠΑΟΚ στους 8, ε?
1: Όχι, κοίταξε, εγώ σίγουρος δεν είμαι για τίποτα.
0: Ναι, σχεδόν είπα.
1: Αυτό που μπορώ να μεταφέρω, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας, είναι το πολύ αισιόδοξο κλίμα. Και να σου πω και κάτι, από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ το πήγε μέχρι εκεί, Μιχάλη,
0: ναι,
1: το έχει πάει μέχρι εδώ, για ποιο λόγο να μην είναι αισιόδοξος? Βέβαια, αυτό μπορούν να το πούν και οι υπόλοιποι 10 διεκδικητές αυτών
0: σωστά
1: των θέσεων.
0: Σωστά. Έχουν και αυτοί δικαίωμα στο όνειρο.
1: Ακριβώς. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά ο ΠΑΟΚ έχει τα όπλα του, έχει όλα τα εχέγγια, και μόνο το γεγονός ότι, για παράδειγμα, θα σου πω, η ΧΑΠΟ Ελ Ιερουσαλήμ, που είναι ομάδα που θα διεκδίξει και αυτή φέτος το EuroCup, με έναν πολύ ισχυρό οικονομικό παράγοντα, εκπροσωπεί μια πολύ μεγάλη πόλη, έμεινε εκτός του συγκεκριμένου γκρουπ.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα σήμερα εξέδωσε μια ανακοίνωση και λέει ότι εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε την προσπάθεια για να κάνουμε franchise. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να ανατραπεί το καθεστώς που δημιουργεί, που προέκυψε τώρα με τις 11 ομάδες.
0: Ναι.
1: Δεν λέει η ΧΑΠΟ
0: Ελ
1: Ιερουσαλήμ. Εμείς δεν είμαστε σε αυτό το group, αλλά θα κάνουμε την προσπάθεια μας να μπούμε τελικά στη EuroLeague ως franchise.
0: Τώρα, πρώτο ερώτημα, μπορεί να υπάρξει 12 ή κλειδώσαμε τις 11?
1: Όχι, δεν νομίζω να μπορεί να υπάρχει 11, υποτίθεται αυτή η διαδικασία. Όχι, υποτίθεται αυτή η διαδικασία.
0: Κλειδωμένες οι 11 και από εκεί και πέρα αποφασίζουμε για τους 8.
1: Γιατί αν μιλάμε για τους 11 και αφήνουμε παράθυρο για άλλες ή για άλλοι, Πώς θα κλείσει αυτή η ιστορία τέλη Σεπτέμβρη.
0: Λέω, μήπως υπήρχε κάποιο χρονικό περιθώριο, ακόμα 15 μέρες, ένας μήνας, για να υποβάλει έτσι.
1: Από τη στιγμή που προέκυψε από χθες αυτή η εξέλιξη,
0: okay.
1: Έχει γίνει αυτό το βήμα, αυτή η κατεύθυνση. Θα ήθελα να πω ότι, για να το πάω στο επίπεδο του ΠΑΟΚ, έφερα ως παράδειγμα τη Χαπόλη Ιερουσαλήμ και για το πώς μπορεί να είναι κανείς αισιόδοξος, όχι εγώ, στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι.
1: Αν μπορούν να είναι αισιόδοξοι ή όχι. Προφανώς και μπορούν να είναι αισιόδοξοι, ήδη είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Το οικονομικό, αυτό που ανέφερες στην αρχή της κουβέντας μας, είναι μια πολύ βασική παράμετρο. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε τώρα για μια μόνιμη άδεια επί της ουσίας να παίζει στην Ευρωλίγκα. Δεν μιλάμε για δεκαετία, γιατί εδώ θα πρέπει να το πω αυτό, Μιχάλη. Υπάρχει μια παρανόηση, υπήρξε μια παρανόηση, αλήθεια είναι ότι από χθες, ότι μιλάμε. Όταν μιλάμε για franchise, μιλάμε για μια δεκαετία. Δεν υπάρχει αυτή η δεκαετία. Μιλάμε
0: μάλιστα
1: για μια μόνιμη άδεια συμμετοχή στην EuroLeague.
0: Και μια δεύτερη ερώτηση, μια παράμετρος εδώ που ίσως μπορεί να βοηθήσει και τον κόσμο να καταλάβει. Με ποια κριτήρια θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο, ας πούμε, για να αποφασίσει ποιες 8 θα προκριθούν, εν πάση περιπτώσει, από τις 11.
1: Ναι.
0: Ποιες παράμετροι, ποιες λεπτομέρειες είναι αυτές που οδηγούν στην απόφαση ότι θα είναι αυτές οι 8? Είναι απλά. Α, εμένα μου αρέσει ο ΠΑΟΚ, τον βάζω, ή έχει κάποιες λεπτομέρειες γηπεδικές, κόσμος, εισιτήρια, μπάτζετ κτλ.?
1: Καταρχήν να πούμε ότι και σε αυτό δεν υπάρχει ανακοίνωση της EuroLeague που...
0: Τα κριτήρια, σε ό,τι αφορά στα κριτήρια.
1: Να θέτει έτσι οι γνώσεις μας.
0: Μάλιστα.
1: Τα κριτήρια της.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ότι έχεις αυτό, έχεις αυτό, έχεις το άλλο, μπαίνεις. Δεν τα έχεις, δεν μπαίνεις.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι προφανές, κρίνοντας από τις ομάδες που προκρίθηκαν, έτσι, σε αυτό το group play των 11, ότι ξέχωρα από το οικονομικό, που είναι αυτονόητο, έτσι, δηλαδή για να είσαι στη νέα εποχή της EuroLeague, και όταν λέμε νέα εποχή, είναι μια πραγματικότητα, έτσι, γιατί από τη μεθεπόμενη σεζόν, Μιχάλη, γίνεται αυτό το expansion από τις 20 στις 24, αλλά παρόλα αλλάζει και το καθεστώς ουσιαστικά της λειτουργίας της λίγκας, έτσι. Φεύγουμε από αυτό το καθεστώς των 13 μετόχων και των υπολείπων ομάδων που συμμετέχουν μεν, αλλά χωρίς πολύ μακρινό ορίζοντα, με μονοετή ή τριετή συμβόλαια, και πάμε στη διαδικασία των franchises. Λοιπόν, το να μπεις λοιπόν σε αυτή την κατάσταση, προφανώς θα πρέπει να έχεις καταρχήν τα οικονομικά ηχέγγυα. Όπως τα έχει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή τα έχουν και οι υπόλοιποι διεκδικητές. Δεν είναι εκ των ουκάνων, δηλαδή, είναι δεδομένο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν όμως και άλλα κριτήρια, προφανώς, έτσι, το γήπεδο που λες, οι υποδομές γενικότερα, δηλαδή, των ομάδων, η μπασκετική παράδοση, προφανώς.
0: Σωστά, η φανέλα.
1: Η αγορά που εκπροσωπείς, υποθέτω εγώ.
0: Σωστό. Η Ελλάδα είναι μέσα στις δυνατές, αλίμονο.
1: Η Ελλάδα ή η πόλη. Γιατί παίζει και αυτό το.
0: Βεβαίως, επίσης. Επίσης.
1: Η οπαδική βάση, προφανώς.
0: Ναι.
1: Και δηλαδή, έχει να κάνει και με την παράδοση που λέμε. Γιατί από τη μια είναι ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, ο Ερυθρός Αστέρας, η Παρτίζαν. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν ομάδες με πολύ μικρότερο.
0: Σωστά.
1: Πολύ μικρότερη διαδρομή, έτσι, δηλαδή το Dubai, η BC, τώρα μπήκε στο χάρτη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να μπει στην ίδια εξίσωση με αυτές τις ομάδες.
0: Ναι. Παρ' όλα
1: αυτά έχει άλλα πλεονεκτήματα, προφανώς, και το διεκδικεί.
0: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν λόγο, δηλαδή Real Barcelona, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχουν λόγο για να...
1: Αυτοί αποφασίζουν. Είναι οι μέτοχοι της διοργάνωσης, και αυτοί θα συνεδριάσουν στα τέλη του Σεπτέμβρη για να αποφασίσουν. Τώρα με ποια κριτήρια και πώς θα καταλήξουν δεν θα το δούμε, αλλά στην ουσία αυτοί αποφασίζουν. Αυτοί είναι δεδομένα μέσα σε αυτή τη νέα κατάσταση, έτσι, τα franchises, 13 συν 8 για να βρεθούν, για να πάνε στις 21. Και για να συγκροτηθεί αυτή η 24 της μεθεπόμενης, επαναλαμβάνω, σεζόν, οι δύο θα είναι από το EuroCup, και θα υπάρχει και μια θέση που θα προκύπτει πιθανώς με wildcard, αλλά η διαφοροποίηση αυτών των τελευταίων τριών σε σχέση με τους 13 μετόχους και τους 8 που θα προσθεθούν και θα γίνουν όλα αυτοί οι franchises, είναι ότι εκεί, και είναι ένα θέμα που θα πρέπει να διευκρινιστεί βεβαίως από τη EuroLeague κάποια στιγμή, είναι ότι μπορεί να μην συμμετέχουν στη διοργάνωση με τον ίδιο χρονικό ορίζοντα που θα συμμετέχουν οι υπόλοιποι. Δηλαδή, όχι απαραίτητα με θέση franchise.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να έχουν ένα συμβόλαιο κάποιων ετών.
0: Ναι, ναι, ένα, δύο, τρία χρόνια και πάει λέγοντας ανάλογα.
1: Ναι. Δηλαδή με το σημερινό καθεστώς, ας πούμε, των μη μετόχων, ας το πω, ναι.
0: Όπως εντυπωσίασε εμένα, εντυπωσίασε και όλο τον κόσμο, ομολογώ ότι αν έβγαινε η ΚΑΕ και έλεγε παιδιά, μας λέει, ας πούμε, η διεύθυνση ότι θα πρέπει να καταθέσουμε 80 εκατομμύρια ως εγγυητική για να μπούμε σε αυτό το γκρουπ των 11 ομάδων που θα διεκδικήσουν τις 8 θέσεις. Πιστεύω ότι κανείς Έλληνας δεν θα έλεγε α, εντάξει, θα τα βάλει ο Μητσοτάκης. Πιστεύω κανείς. Γιατί δεν μιλάμε για 10 και 20, που πάλι είναι τρομερό νούμερο. 80, ρε εσύ, Γιώργο.
1: Ναι, ναι, πραγματικά.
0: Είναι
1: πραγματικά
0: πολύ μεγάλο νούμερο.
1: Αν μπει στη διαδικασία να συγκρίνει κινήσεις αθλητικού αντικειμένου, ας πούμε, αγοροπολισίες αθλητικού αντικειμένου στη χώρα μας, ναι, τέτοια ποσά δεν κινήθηκαν ποτέ. Δηλαδή, δεν απαιτήθηκε τέτοιο ποσό, για παράδειγμα, για να πάρει ο Ηλιόπουλος από το Μελισανίδη.
0: Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως, αλίμονο.
1: Ένα παράδειγμα, το φέρω γιατί είναι το πιο πρόσφατο, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το επίπεδο. Μιλάμε, ναι, για χρήματα πολύ μακριά από τα δεδομένα που έχουμε συνηθίσει. Και
0: okay,
1: αν θες και την άποψή μου, είναι και αυτό μέσα στα όπλα, εν πάση περιπτώσει, του ΠΑΟΚ, γιατί δεν έχουν κάνει όλη την ίδια πρόταση. Δεν είναι γνωστό τι έχει καταθέσει κάθε ομάδα,
0: αλλά
1: σύμφωνα με τις όποιες πληροφορίες υπάρχουν, αυτά οι προτάσεις κυμαίνονται μεταξύ 60 και 100.
0: Α, δεν είναι fix το 80 δηλαδή.
1: Όχι.
0: Α, okay. Και μια τελευταία ερώτηση για να θα μπει και ο Κωνσταντίνος ο Πετροτός, έχει και αυτός να πει δύο-τρία λογάκια σε ό,τι αφορά στα 80. Αφού είμαστε σε ένα τέτοιο επίπεδο, ρε Γιώργο Πετρέδη, που θα βάλεις πολλά. Πώς γίνεται το μπάσκετ να μην κλειδώνεις έναν παίκτη με μια τετραετία, πενταετία συμβόλαιο και η μετακίνηση ενός παίκτη όπως του Γουόκαπ, ας πούμε, να μπορεί να στοιχίζει τον Ολυμπιακό ή του Οσμάν 2-3 εκατομμύρια για να φύγει από την ομάδα να πάει σε άλλη. Είναι τρομερά μεγάλη αυτή η διαφορά του ποσού που βάζει μια ομάδα και αντίστοιχα που μπορεί να πάρει από ένα παίκτη σε μια μεταγραφή όπως είναι στο ποδόσφαιρο, παραδείγματος χάρη.
1: Κοίταξε, το ότι δεν υπάρχουν συμβόλαια πολυετή όπως αυτά του ποδοσφαίρου ενδεχομένως, δηλαδή στο ποδόσφαιρο το θεωρούμε αυτονόητο όταν αποκτάτε ένας ποδοσφαιριστής να γίνει αυτό με τουλάχιστον με ένα τριετή ορίζοντα.
0: Ναι.
1: Είναι τέτοιο το καθεστώς του μπάσκετ, δηλαδή έτσι λειτουργεί. Είναι μόνο σε περιπτώσεις πολύ νεαρών καλοδοσφαιριστών μπορεί μια ομάδα να προσφέρει ένα τετραετές, για παράδειγμα.
0: Δηλαδή αυτά τα δύο παιδιά τώρα που προσθέθηκαν στο ρόστερ του ΠΑΟΚ από την Ακαδημία, οι δύο πιτσιρικάδες, έχουν ένα τέτοιο συμβόλαιο ώστε αν έρθει μια Ρεάλ, ας πούμε, και πει φέρ τον πιτσιρικά εδώ ο ΠΑΟΚ.
1: Όχι, εδώ είναι άλλο καθεστώς, γιατί δεν έχουν συμβόλαιο ακόμα, γιατί δεν είναι ενήλικες. Δεν μπορεί να υπογράψει συμβόλαιο σε αυτήν την ηλικία. Εντάξει, με ένα άλλο
0: καθεστώς
1: έγιναν παίκτες του ΠΑΟΚ και ο Σπάνος και ο Καρλαβίδης, αλλά όχι με επαγγελματικό συμβόλαιο. Γιατί ο ένας είναι 15 και ο άλλος είναι 16.
0: Σύμφωνοι. Οκ. Γιώργο μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη.
0: Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Κωνσταντίνος Πετροτός. Κωνσταντίνε μου, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα.
0: Ναι. Να αρχίσουμε λίγο με την καλαθόσφαιρα, γιατί μου είπες έξω δύο-τρία πραγματάκια.
2: Όχι, όμορφα. Αυτό που θέλω να πω εγώ που είναι το βασικό, γιατί χθες η αλήθεια είναι ότι πέρασε το δεκαετές πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Και αυτό το είχαμε στο μυαλό μας όλοι, γιατί είχαμε στο μυαλό μας το συμβόλαιο που είχε η Ρεάλ, που είχε η Μπαρτσελόνα.
0: Σωστά.
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο ΠΑΟΚ έγινε μέτοχος.
0: Ναι.
2: Έχει, ας πούμε, τα δικαιώματα που έχουν οι μέτοχοι και τα ιδρυτικά μέλη, ξέρω εγώ, που είναι από την αρχή στην Ευρωλίγκα. Είναι μόνιμο μέλος πλέον.
0: Ναι.
2: Τώρα το δεκαετές συμβόλαιο.
0: Δεν ισχύει, όπως είπε και ο Γιώργος Πετρίδης. Είναι πάει έως φόρο ζωής, σου λέει.
2: Είναι η σχέση, ας πούμε, που κάνεις εσύ με το. Είναι φόρο ζωής, είναι μόνιμο μέλος.
0: Ναι.
2: Εσύ ορίζεις την τύχη σου.
0: Εντυπωσιακό αυτό.
2: Είναι εντυπωσιακό, είναι ξεκάθαρη δήλωση ότι από πλευράς Μιστάκη ότι θέλω να έχω τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, στα σαλόνια της Ευρώπης. Και είναι ξεκάθαρο για μένα ότι αυτό βάζει και πολύ μεγάλο κίνητρο και σε αυτούς τους παίκτες. Γιατί οι συγκεκριμένοι παίκτες, δεν ξέρω βέβαια τι συζητήσεις έγιναν μεταξύ τους όταν τους μιλούσε ο Τρινκέρι, ο Τσιάρας, ναι, και όποιος άλλο τους μίλησε.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι έχοντας πλέον έναν ΠΑΟΚ ο οποίος ξέρουν ότι αυτός θα είναι ψηλά,
0: ναι,
2: πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να είναι και αυτοί ψηλά μαζί του.
0: Ναι.
2: Άρα βεβαίως έχουν πολύ μεγάλο κίνητρο να τα δώσουν όλα να κάνουν εξαιρετική σεζόν ο καθένας για να κρατήσει μία θέση σε ένα τρένο που φεύγει για τα πολύ ψηλά.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό. Όπως επίσης, επειδή το είπες προηγουμένως και για τα οικονομικά δεδομένα, εγώ τώρα αυτό σκέψη είναι. Η σκέψη λέει το εξής. Καταρχάς η Ευρωλίγκα, το λέγαμε και με τον Γιώργο χθες, δεν υπάρχει περίπτωση από τη στιγμή που έκανε προέγκριση να μην έχει πάρει εγγυήσεις για όλα. Ποια είναι τα βασικά, ας πούμε, είναι να δώσει μια εγγυητική, ξέρω εγώ, να έχει τις μετοχές, να είσαι μόνιμο μέλος. να δώσει εγγύηση για τις γηπαιδικές εγκαταστάσεις και για το ρόστερ που
0: αυτό μετά
2: που θα
0: είναι
2: κάποιες χρονιές.
0: Δεν πάει να δίνεις 80 εκατομμύρια εγγυητική και να μένεις σε ένα πρώτο στάδιο
2: εγώ βλέπω,
0: ανάπτυξης.
2: Γιατί τα είχαμε χάμε το Γιάννη το Φιλέρι το απόγευμα. Ναι. Ο Ολυμπιακός κάνει ανακατασκευή το ΣΕΦ
0: ναι.
2: με 80 εκατομμύρια. Τα 60 τα βάζει ο Ολυμπιακός, 20 για τη στεγανοποίηση βάζει περιφέρεια. Ναι. Είναι ο τρόπος για να βάλει και το κράτος κάτι.
0: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός ήδη έχει εκμεταλλευτεί το γήπεδο, βγάζει τρελά
0: έσοδα. 60 εκατομμύρια για το ΣΕΦ ανακαίνιση.
2: 80 σύνολο. 60 Ολυμπιακός.
0: 80 για ανακαίνιση.
2: Ναι, για ανακαίνιση. Για να γίνει όμως γήπεδο το οποίο θα σου φέρνει έσοδα.
0: Δηλαδή και μου φαίνεται τεράστιο νούμερο για ανακαίνιση.
2: Είναι τεράστιο νούμερο, αλλά θα μεταμορφωθεί το ΣΕΦ.
0: Okay.
2: Γιατί έχουν ανεβεί και πάρα πολύ τα κόστη. Σκέψου ότι ένα γήπεδο.
0: Αυτό ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου.
0: Ναι,
2: πλέον,
0: ναι, ναι,
2: γιατί
0: ναι, ναι.
2: θα μας απασχολήσει.
0: Κοντά διπλασιαστεί.
2: Η
0: και...
2: θέση, υπολόγιζε τη θέση γύρω στα 5.000
0: ευρώ. Ναι, ναι, ναι, ναι,
2: δηλαδή, άμα θες να κάνεις ένα γήπεδο. 40.000 θέσεις, θες μόνο για τις θέσεις.
0: Σωστά.
2: 200 εκατομμύρια.
0: Σωστά.
2: Βάλε και άλλα να μεταφέρω τα μπάζα και αυτά που έχει μια διαδικασία.
0: Γι'
2: αυτό λέμε ότι ο ΠΑΟΚ θα θέλει γύρω στα 250 εκατομμύρια για να κάνει γήπεδο.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, αυτό είναι το ποδοσφαίρο.
0: Ναι, ναι.
2: Στο μπάσκετ επίσης έχουν ανεβεί τα κόστη πάρα πολύ. Απλά, πού θέλω να καταλήξω. Βλέπω τη στόχευση όλων των ομάδων, ειδικά αυτών που έχουν δημιουργήσει ένα παρελθόν μεγάλο στην Ευρωλίγκα, όπως είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, είναι να δημιουργούν έσοδα μέσω γηπέδων. Άρα ο ΠΑΟΚ, από τη στιγμή που υπάρχει ένας άνθρωπος με πάρα πολλά λεφτά, ο οποίος όμως θέλει να επενδύσει με υγιή τρόπο, δεν μπορεί να αφήσει τον ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα με ένα μικρό γήπεδο. Ναι. Άρα η λύση που θα δώσει, και προφανώς κάτι έχει συζητήσει με την Ευρωλίγκα που δεν το ξέρουμε, θα το μάθουμε κάποια στιγμή, είναι προφανώς μια λύση η οποία θα είναι για να αναπτυχθεί ο ΠΑΟΚ. Δεν θα είναι απλά για να επιβιώσει στην Ευρωλίγκα, να έχει ένα μικρό γήπεδο. Γιατί θα θυμάσαι, ας πούμε, ότι όταν συζητούσαμε στις αρχές, όταν πρωτομπήκε ο Μιστακίδης, οι πρώτες κουβέντες ήταν ότι όπως είναι το παλατάκι με κάποιες προσαρμογές, μπορεί να πάει βαριά 10.000, 9.500. Άρα αυτό εγώ δεν πιστεύω ότι καλύπτει, γιατί δεν μπορούν να δημιουργηθούν και εμπορικοί χώροι.
0: Ναι.
2: Το πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας.
0: Είναι...
2: Στα γήπεδα που βλέπουμε.
0: Είναι και λίγες για αυτό,
2: ναι, τα γήπεδα που βλέπουμε Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και κάποια άλλα στην Ευρώπη, τα οποία είναι ζωντανοί οργανισμοί τα γήπεδα και δημιουργούν έσοδα. Θα μπορεί κάθε μέρα να πάει η οικογένεια, ίσως να γίνονται συναυλίες μεγάλες, όχι ενός επίπεδου που γίνονται τώρα. Έτσι θα πάει. Γι' αυτό εγώ λέω ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα ανακοινώσει η πλευρά Μιστακίδη, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ για το θέμα του γηπεδικού εγκαταστάσεων.
0: Αν πάει όμως το γήπεδο, τι θα κάνει ο ερασιτέχνης αν είναι άλλο γήπεδο, ρε φίλε, και δεν γκρεμιστεί αυτό για να γίνει ένα διπλάσιο.
2: Ήδη έχουν πέσει. Ξέρεις πόσα λεφτά έχουν πέσει φέτος.
0: Ναι, μα γι' αυτό σε λέω τώρα. Πώς θα γίνει αυτό.
2: Εντάξει, τα λεφτά είναι πολλά.
0: Αν πάει σε άλλο γήπεδο, ο ερασιτέχνης χάνει αυτό που έχει, το μερτικό του, και είναι τρομερό θέμα.
2: Θα παίρνει από εκεί όμως.
0: Θα παίρνει από εκεί. Σωστό αυτό.
2: Έσοδα,
0: και αυτό το γήπεδο.
2: Έσοδα φανέλα, έσοδα από σήμα, διαφημίσεις. Πώς θα παίρνει.
0: Αλλά αυτό το γήπεδο.
2: Αυτό να μπορεί να συντηρηθεί με αυτά, μπορεί να είναι. Κοίταξε, καταρχάς γίνονται σοβαρές παρεμβάσεις φέτος. Σοβαρότατες παρεμβάσεις.
0: Ναι, ναι, okay, okay.
2: Εγώ
0: αντιληπτό,
2: μαθαίνω ότι είναι ένα μικρό εργοτάξιο αυτή τη στιγμή το παλατάκι.
0: Ναι.
2: Και δεν δηλαδή φτιάχνουν συνεχώς πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και προφανώς το χρόνο που θα παίξει η Ευρωλίγκα.
0: Αλλά ένα χρόνο έχουν συμφωνία. Ερασιτέχνης και ΚΑΕ.
2: Ένα χρόνο, ναι.
0: Άρα και αυτό κάτι είναι. Υποδηλώνει.
2: Κοίταξε τώρα, με άλλη συζήτηση θα γίνει όταν. Πλέον ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα Ευρωλίγκα.
0: Okay.
2: Εγώ τα αφήνω όλα ανοιχτά τα σενάρια.
0: Okay.
2: Δεν βιάζομαι να πω ότι θα κάνει εδώ, θα κάνει εκεί, οτιδήποτε. Καταλαβαίνω, παραλαμβάνω, ότι η λύση που θα δοθεί στο θέμα των γηπαιδικών εγκαταστάσεων της ΚΑΕ θα είναι λύση ανάπτυξης, όχι απλά συντήρησης.
0: Ναι, σύμφωνα.
2: Απλά
0: σύμφωνη.
2: Να παίξουμε,
0: κατανοητό.
2: Να βγάλουμε τη, πώς το λένε, να κάνουμε το κομμάτι μας να παίξουμε
0: μια τρία χρόνια.
2: Θα είναι κάτι που θα αναπτύξει τον ΠΑΟΚ.
0: Αλλά αυτό τα 80 ως εγγυητική.
2: Μα φαίνεται για τον προπονητικό.
0: Δήλωση.
2: Το βλέπεις και τον προπονητικό που
0: τώρα 80 που λέμε.
2: Ναι.
0: Εγώ έκανα ένα ερώτημα το μεσημέρι στον Μπούζο. Μπορεί ο Γιώργος να βγάλει κάποιο άτομο αύριο μεθαύριο, αλλά αυτό που. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω, είναι πώς εσύ καταθέτεις 80 εκατομμύρια ευρώ ως εγγυητική σε μια τράπεζα, δεσμευμένα χρήματα είναι αυτά, αλλά έως πότε επαόριστον είναι δεσμευμένα, μιλάμε για 80 εκατομμύρια, θα κάθονται.
2: Αφού είσαι, γιατί έχει πρόβλημα, θα αρχίσεις να βάλει 80 εκατομμύρια.
0: Δεν λέω αν έχει πρόβλημα, άλλος μπορεί να έχει όμως, αλλά 80 εκατομμύρια είναι ρε Κώστα.
2: Εντάξει. Λεφτά είναι 5-10,
0: και πάλι είναι πάρα πολλά.
2: Εντάξει. Είναι μια εγγύηση ότι τα λεφτά υπάρχουν και ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να καλυφθεί αν γίνει κάτι. Γιατί εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί και μια διοργάνωση πρέπει να έχει μια σοβαρότητα. Δεν μπορεί
0: δεν
2: να
0: βάζει okay.
2: μια ομάδα και να σκάσει ένα.
0: Ναι, ναι, δεν το συζητάμε.
2: Κάποια στιγμή ένα μπαλόνι, ας πούμε, μια φούσκα.
0: Ναι, ναι, έτσι. Και να αποσυρθεί λόγω χρεών ή οτιδήποτε και πάει λέγοντας.
2: Ναι, βλέπεις ότι οι λύσεις του Μιστακίδη της πλευράς είναι όλες πολύ ψηλά.
0: Ναι, όντως.
2: Δεν είναι δηλαδή.
0: Πολύ ψηλά, στο ναι, ανώτατο επίπεδο.
2: Δηλαδή, τι θέλουμε, προπονήσεις.
0: Προπονητικό τελειώνει όπου να είναι.
2: Ναι, πρόσεξε. Ας πούμε, έκανε συμφωνία με τον Παλατάκη, με τον Ερασιτέχνη.
0: Ναι.
2: Να μην ψάξουμε ποιες ώρες είναι διαθέσιμο να κάνουμε προπόνηση. Κάνε ένα προπονητικό να δουλεύουμε σωστά,
0: τελειώσαμε.
2: Πάμε στην καλύτερη λύση.
0: Σωστά,
2: τέλος.
0: Σωστά.
2: Δηλαδή, όλα, εγώ βλέπω ότι ψάχνει την καλύτερη δυνατή λύση για την ανάπτυξη.
0: Ούτε αυτό,
2: γι' αυτό
0: ούτε.
2: Και βλέπω και τον Τριγκέρι. Εγώ εκεί στέκομαι. Γιατί
0: σιγουριά,
2: αυτά που, άμα μου πει ποιο ξέρει 100% τι έχει στο μυαλό του Μιστακίδη για το γηπεδικό, ο πρώτο που θα σου βάλω είναι ο Τριγκέρι. Το ξέρει. Γιατί μιλάνε κάθε μέρα μαζί. Εγώ βλέπω τον Τριγκέρι άνετο στο να λέει πράγματα ότι θα φτιάξουμε, θα κάνουμε, βλέπετε τι γίνεται.
0: Ναι.
2: Κάτι έχει συζητήσει με τον Μιστακίδη που του δίνει τον αέρα. Ναι. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό.
0: Ωραία. 4 λεπτά έχουμε για ποδόσφαιρο, κάτι βασικό. Ο Σέρβος έρχεται Παρασκευή, μάλλον.
2: Ναι, ο Σέρβος είπαμε Παρασκευή, τη δώσαμε την πληροφορία νωρίς αυτή. Θα είναι αύριο στο Παρτιζάν Χετάφε.
0: Σωστά.
2: Για το τελευταίο αντίο. Όπως μας τα είπε ένας δημοσιογράφος που είχαμε το απόγευμα. Είναι ξεκάθαρο ότι εντάξει, λυπούνται οι οπαδοί που χάνουν αυτό τον παίκτη τόσο νεαρό.
0: Θα μπορούσε να ήταν και ο Κωνσταντέλιας, λέω εγώ, στο παιχνίδι με την Μπραντ στην Τούμπα,
2: ναι,
0: να παρουσιαστεί, να κατέβει στο χορτάρι πριν την έναρξη, να τον αποθεώσει ο κόσμος.
2: Συμφωνώ, αυτό θα ήταν το σωστό.
0: Ναι.
2: Έτσι. Απ' την άλλη, λέει, ενώ είναι λυπημένοι που τον χάνουν, χαίρονται γιατί πάει σε αδελφικό σωματείο όπως είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Σωστά.
2: Το θεωρούν την καλύτερη λύση και από αυτή την άποψη.
0: Έχουν και προβλήματα,
2: αλλά,
0: οι άνθρωποι.
2: Πρόσεξε τώρα, εκεί υπάρχει δήλωση του προπονητή του Σάσα Έλιτς και όλων των στελεχών ότι με την πώληση που έκανε. Ο Ούγκρεσιτς πήγε στον ΠΑΟΚ, σώθηκε η ομάδα. Γιατί είχαν τρομερό οικονομικό.
0: Τύπου Βιερίνια με τον ΠΑΟΚ όταν είχε φύγει.
2: Είδες και ο Βιερίνια.
0: Σαλπιγκίδης.
2: Το αποδέχτηκε ο κόσμος, τον αποχαιρέτησε τότε με τον Κοντρέρας.
0: Ναι, ναι.
2: Άρα είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα.
0: Σωστά.
2: Τώρα θα έρθει την Παρασκευή, περιμένουμε ώρες και όλα τα υπόλοιπα. Θέλω να πω το εξής, γιατί αγωνιστικά μπορείς να βάλεις και το Γιώργο.

0: ο Πάκου με τον Καμαρά να το δώσει κάπου. Έτσι. Ναι. Δεν ξέρω αν ήταν ένα τεστ αυτά τα παιχνίδια που έπαιξε. Διαπιστώσαν ότι δεν δίνει τα πράγματα που πρέπει. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακή λύση. Αν μπορεί ο Πάκου να τον πουλήσει, να τον πουλήσει. Φέρνει κάποια παιδιά να αλλάξει λίγο το ρόσερ με κάποιους παίκτες που δεν κόλλησαν για τον ΑΒ λόγο.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα να πηγαίνει στην Νορβηγία για να πάρει ενημέρωση ο κόσμος ότι δεν είναι εκεί, νομίζω ότι ο Πάκου πρέπει να λειτουργήσει λίγο διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχουν και άλλα πράγματα που να μην τα ξέρουμε. Γι' αυτό δεν θέλω να είμαι απόλυτος.
1: Ναι.
0: Λέω ότι σε μερικά πράγματα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Να τα κοινοποιούν και αν είναι να φύγει, ας φύγει. Αν είναι όντως πρόβλημα, να είναι πρόβλημα. Δεν υπάρχει λόγος να το λες τελευταία στιγμή.
1: Δεν έχει άδικο.
0: Αυτά τώρα για το ματς. Για μένα είναι βασικό για τον ΠΑΟΚ να μπει με ένα πιστεύω. Μ' άρεσαν πολύ οι δηλώσεις σήμερα και του Λύση και του Ζαφίρ, γιατί είδα ένα πιστεύω.
1: Ναι.
0: Δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από αυτή την ομάδα.
1: Σαφώς.
0: Πρέπει να τη χτυπήσει πίσω που θα λείπει και ο αρχηγός της.
1: Σαφώς.
0: Και σίγουρα το στοίχημα είναι πρώτα το ανασταλτικό. Αν ο ΠΑΟΚ είναι σοβαρός στην άμυνά του, τα γκολ θα τα βάλει. Ή ένα ή δύο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το θέμα είναι πίσω να μην δώσει δικαιώματα.
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί
1: απόλυτα.
0: Μπροστά αυτοί κάνουν καλά.
1: Αυτό έλεγα και πριν αρχίσει το μάτι τη Τούμπα, Κωνσταντίνα. Αλλά χάσαμε εκεί 3-4 στο ημίχρονο. Αλλά δεν μπορεί να διατηρηθεί ένα θαύμα δύο φορές.
0: Τίποτα. Πίστη θέλει. Μία πίστη.
1: Μπράβο.
0: Αυτά.
1: Ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου. Να είσαι καλά. Προσέξτε λίγο, παιδιά. Χθες το μεσημέρι, 2 με 2 και 4, ταξί από την πιάτσα των Κτέλ, αποβίβασε κυρία στην οδό Μητροπόλεως 14. Αυτή η κυρία ξέχασε τη βαλίτσα της, καφέ χρώματος, μεσαίου μεγέθους. Σε περίπτωση που ακούει ο φίλος μας οδηγός ταξί, παρακαλούμε να επικοινωνήσει με τη γραμματεία 90-90-90. Χτες το μεσημέρι, επαναλαμβάνω, Τρίτη, 2 με 2 και 4 το μεσημεράκι, από την πιάτσα των Κτέλ, στην οδό Μητροπόλεως μια κυρία. Έχει ξεχάσει τη βαλίτσα της, καφέ χρώματος. Αμέσως μετά το διάλειμμα θα έχουμε τον καθηγητή μας να πει δύο λογάκια και ο καθηγητής μας σχετικά με αυτό το θέμα της εγκυητικής. Ειλικρινά θα πρέπει να βγει κάποιος που να γνωρίζει τα πολύ καλά της τραπέζης και δει εγκυητικής. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και πολύπλοκο, έχω την αίσθηση. Γι' αυτό και εγώ απορώ πώς μπορεί να κάθονται 80 εκατομμύρια 20 χρόνια, ας πούμε, σε μια τράπεζα να στρογγυλοκάθονται. Μου φαντάζει εμένα περίεργο. Αυτά τα 80 εκατομμύρια που κάθονται, η τράπεζα δεν θα παίρνει κάποιους τόκους από αυτά που κάθονται, Σωτήρη Δασκαλάκη? Δηλαδή δεν μπορεί να κάθονται 80 εκατομμύρια και να μην αποδίδουν τίποτα. Έτσι με ένα απλό σκεπτικό ήδη το λέω. Δεν ξέρω. Πιστεύω Γιώργος Ομπούζος κάποια στιγμή αύριο μεθαύριο και την επόμενη Δευτέρα, γιατί έχουμε και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια αυτή την εβδομάδα. Έρχεται και δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης εθνικής κατηγορίας και να γίνει πανικός. Οπότε συντονιστείτε σε λίγο, κάντε ένα καφεδάκι ή πιείτε ένα ουισκάκι, χαλαρά, ένα, φουντουκάκια και τα λοιπά. Μετά το διάλειμμα θα έχουμε Αθανάσιο Κωνσταντή, έχουμε πολλά θέματα εδώ, αφήσαμε πάρα πολλά. Την επόμενη ώρα θα ενημερωθείτε για τα πάντα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Την Express Cleaning την ξέρεις.
1: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
0: Και πώς λέγεται?
1: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
0: Security δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
0: Μπράβο. Και από τιμές?
1: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
1: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο.

0: επιτυχημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης, live, Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Ακούτε αυτό το αριστούργημα που λέγεται X-Files. Εντελώς δωρεάν, όπως εντελώς δωρεάν. Ακούτε και τον καθηγητή μας, τον Αθανάσιο Κωνσταντινίδη. Καλησπέρα, καθηγητά μου. Πώς πας?
1: Να είναι καλά οι ακροατές μας. Την καλησπέρα μου. Καλά, αγόρι μου, να προσπαθώ τώρα.
0: Ναι.
1: Μετά τη φυγή του Κωνσταντίνα, η αδερφή μου λέει: δεν έχεις που να ξεσπάσεις, δεν έχεις που να. Εντάξει, έγινε Αντωνάκης.
0: Τι να κάνω. Ναι, δεν έχεις άδεια.
1: Γκρινιάζω όλη την ημέρα.
0: Έτσι είμαστε όλοι.
1: Μέχρι που μου είπε να δούμε πώς θα περάσει το εθνικό πένθος να μας μιλήσεις.
0: Δύσκολο.
1: Τι δύσκολο. Να κάνουμε, αδερφέ.
0: Δύσκολο.
1: Τι να κάνουμε.
0: Έχουμε ένα κάρο θέματα, εντάξει.
1: Πρώτα απ' όλα να πω ότι χαίρομαι να ακούω τον Κώστα.
0: Βεβαίως.
1: Διότι δεν ξέρω, είναι τόσο εύστοχες οι παρατηρήσεις του.
0: Mm.
1: Με καλύπτει πλήρως δηλαδή, έτσι.
0: Ναι.
1: Πλήρως.
0: Ναι.
1: Να πούμε δύο-τρία λόγια, αν έχω κι εγώ το δικαίωμα για την...
0: Παρακαλώ πολύ. Αλίμονο. Αλίμονο.
1: Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν σημαίνει όλη αυτή η διαδικασία ότι ο κύριος Μητσοτάκης κατέθεσε ήδη 80 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, ούτε ότι υπάρχει κατά ανάγκη μια εγγυητική αορίστου του χρόνου, έτσι.
0: Αχα.
1: Από όσα έχουν ήδη γίνει γνωστά, πρόκειται για μια δεσμευτική οικονομική προσφορά περίπου 80 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο δεκαετούς franchise. Η προσφορά του ΠΑΟΚ έχει προεγκριθεί, όπως ξέρουμε, και η οριστική επιλογή με πολύ μεγάλη πιθανότητα θετικής εκβάσεως θα αναμένεται στα τέλη του Σεπτέμβρη.
0: Πρόσεξε, ο Γιώργος ο Πετρίδης μας είπε πριν ότι πλέον το καθεστώς είναι άλλο.
1: Δηλαδή,
0: με αυτά τα 80 δεν μιλάμε για δεκαετία, μιλάμε για μόνιμο μέλος. Μιλάμε ότι είναι κάτι ως μετοχοποίηση αυτά τα 80. Μένουν αυτά τα 80, εσύ είσαι μέλος επαόριστο χρόνο. Εκτός εάν...
1: Ναι, θέλει ανανέωση. Κοίταξε λίγο, να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Μητσοτακίδης δεσμεύεται ότι αν εγκριθεί ο ΠΑΟΚ θα καταβάλει στην Ευρωλίγα συνολικά περίπου 80 εκατομμύρια στη διάρκεια δεκαετίας.
0: Δεν είναι δεκαετίας, λέω πλέον ο Γιώργος ο Πετρίδης. Έχει αλλάξει, μου είπε αυτό. Επειδή μπαίνουν σε ένα νέο σύστημα με επιπλέον ομάδες, είναι 11, οι 13 που είναι σίγουροι, συν 8 από τις 11 που θα μπουν τώρα με αυτή την προϋπόθεση με τα 60 έως 100 εκατομμύρια, ο ΠΑΟΚ δίνει 80, θα είναι δύο που θα είναι από το EuroCup και μία θέση wild, θα είναι 24 πλέον οι θέσεις. Και πλέον με αυτά τα 80, εφόσον αποφασίζουν ότι θα μπει ο ΠΑΟΚ, που μάλλον προς τα εκεί βαδίζουμε, θα είσαι πλέον και εσύ ένα μέλος ως ΠΑΟΚ επαόριστον.
1: Κοίταξε, αυτά αν έχουν αλλάξει τον τελευταίο καιρό από μέρους της Ευρωλίγας.
0: Ναι, άλλαξαν.
1: Είναι ζήτημα ενημέρωσης για τους κανονισμούς.
0: Ναι.
1: Εγώ να πω δύο-τρία πράγματα που αφορούν τις τράπεζες, έτσι.
0: Ναι.
1: Η Ευρωλίγα πιθανότητα ζήτησε τραπεζική απόδειξη φερεγγιότητας ή εγγύηση ότι το ποσό μπορεί να καλυφθεί.
0: Ναι.
1: Η τράπεζα αναλαμβάνει με συγκεκριμένους όρους εν προκειμένου να πληρώσει την Ευρωλίγα εάν ο ΠΑΟΚ δεν εκπληρώσει τις συμφωνημένες υποχρεώσεις του.
0: Κατάλαβα. Όπως τότε με την εγγυητική του κυρίου Μητσοτακίδη σε ό,τι αφορά ποδόσφαιρο κτλ. Είχαμε το ίδιο περίπου σκηνικό.
1: Ωραία. Το ποσό πιθανότατα περιλαμβάνει τέλος εισόδου, φρασάει, συνδρομές και άλλες συμβατικές υποχρεώσεις και όχι απαραίτητα μια εφάπαξη πληρωμή 80 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι αορίστου χρόνου, αυτή είναι η κρίσιμη ερώτηση
0: ναι.
1: που έθεσες και όλες προηγουμένως, έτσι.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Οι τραπεζικές εγγυητικές συνήθως έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξεως ή διάρκεια μέχρι την ολοκλήρωση μιας συγκεκριμένης υποχρέωσης ή ετήσια ανανέωση για όσο διαρκεί η σύμβαση. Μιλάω από άποψη τράπεζας, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή εδώ γίνεται λόγος ή εγίνεται, εν πάση περιπτώσει, εγίνεται για δεκαετές franchise, δεν ξέρω τι άλλαξαν την ημερομηνία.
0: Πάει αυτό, πάει αυτό.
1: Ναι, η οικονομική δέσμευση αφορά καταρχήν αυτή τη δεκαετία. Εσύ μου λες ότι έχει αλλάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Να το δω κι εγώ, γιατί με ενδιαφέρει.
0: Μόλις θα έχουμε απάντηση για τους 8 από τους 11, πιστεύω θα ξεκαθαριστεί το τοπίο από την
1: Γερμανία. Τώρα, το ακριβές χρονοδιάγραμμα πληρωμών και η διάρκεια της τραπεζικής εγγυητικής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.
0: Όχι ακόμη.
1: Επομένως, όποιος λέει ότι κατετέθησαν ήδη 80 εκατομμύρια ευρώ, το παρουσιάζει πιο απόλυτο από ό,τι επιτρέπουν τα διαθέσιμα στοιχεία.
0: Σωστό εδώ.
1: Έτσι,
0: δεν μπορεί να καταθέσει και να είναι οι τρεις ομάδες έξω από τις 11, μόλις ακριβώς αποφασιστεί το νούμερο των 8 και οι ομάδες, τότε θα γίνει και η κατάθεση εγγυητικής.
1: Ναι. Τώρα, μια εγγυητική επιστολή μπορεί είτε να καταπέσει, είτε να λήξει, να επιστραφεί και να αποδεσμευθεί. Αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από τους γραπτούς όρους της.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, παράδειγμα, σωστά, πότε λόγου χάρη, πότε καταπίπτει.
0: Σωστά.
1: Η εγγυητική καταπίπτει όταν ο δικαιούχος, εδώ πιθανότατα η Ευρωλίγα, ζητήσει από την τράπεζα την πληρωμή επειδή ο ΠΑΟΚ δεν τήρησε κάποια συμβατική υποχρέωση.
0: Ναι.
1: Παραδείγματα. Εγκρίθηκε το franchise, αλλά ο ΠΑΟΚ επαναχώρησε.
0: Ναι.
1: Δεν κατεβλήθη κάποια πεσυμφωνημένη δόση.
0: Ναι.
1: Παραβιάστηκαν ουσιώδεις οικονομικοί όροι. Δεν ανανεώθηκε έγκυρα η εγγύηση ως προβλεπόταν ανανέωση, έτσι.
0: Okay.
1: Εάν η εγγυητική σε πρώτη ζήτηση με μαύρα γράμματα bold, το υπογράμμισε το.
0: Ναι.
1: Εάν η εγγυητική σε πρώτη ζήτηση, η τράπεζα συνήθως πληρώνει μόλις λάβει το προβλεπόμενο έγγραφο έτοιμο του δικαιούχου, χωρίς να εξετάζει πρώτα σε βάθος ποιος έχει δίκιο στην εμπορική διαφορά. Η ερώτηση λοιπόν είναι, μπορεί ο κύριος Μιστακίδης να την πάρει πίσω όχι μονομερός, όσο τελεί ενισχύει. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει στην τράπεζα άλλαξα γνώμια και
0: ρωτήσει. Βέβαια. Εξού και το εγγυητική, μην τρελαθούμε.
1: Άνα, μπράβο.
0: Αν είναι βάζουμε σήμερα, αύριο τα παίρνουμε, δεν είναι εγγυητική. Εννοείται.
1: Ακριβώς. Και προσοχή σε μία σημαντική λεπτομέρεια. Δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι ο κύριος Μιστακίδης έχει δώσει, όπως είπαμε, τα χρήματα αυτά σε μετρητά. Έτσι, η τράπεζα μπορεί να εξέδωσε την εγγυητική με κάλυψη είτε δεσμευμένων μετρητών, είτε επενδυτικών τίτλων και λοιπόν περιουσιακών στοιχείων, είτε πιστωτικού ορίου ή συνδυασμού εξασφαλίσεων.
0: Αυτά μάλλον θα τα μάθουμε αφού οριστικοποιηθούν οι 8
1: ακριβώς,
0: από τις 11 ομάδες. Μάλλον.
1: Βγει στο φως της δημοσιότητας των πληροφοριών.
0: Ναι, όλες τις λεπτομέρειες. Ωραία.
1: Επομένως, πρόκειται για μια κίνηση τεράστιας εμβέλειας. Ας μην γελιόμαστε, τα 80 εκατομμύρια. Εάν κανείς συνεκτιμήσει το τι χρήματα δόθηκαν σε παίχτες, το τι χρήματα η αμοιβή του προπονητή, το τι χρήματα δόθηκαν για βελτίωση των εγκαταστάσεων του γηπέδου.
0: Ναι.
1: Εάν συνεκτιμηθεί ότι ο κύριος Μιστακίδης γενικώς, και αυτό το είχα πει κάποτε και είχα παρεξηγηθεί, ναι, είναι αλήθεια, ο κύριος Μιστακίδης ποτέ δεν ασχολήθηκε με κάτι για να είναι δεύτερος.
0: Ναι. Ναι.
1: Σε οποιαδήποτε έκφανση τομέα της ζωής.
0: Ναι, ναι, σε οποιοδήποτε επίπεδο.
1: Εντάξει, επομένως, αυτό που είπε ο Κώστας πριν, ότι δεν θέλει συμβολική παρουσία, αυτό αρνούμε να το πιστέψουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, αλίμονο, αλίμονο.
1: Το ΠΑΟΚ στην τεράστια αυτή διοργάνωση.
0: Αλίμονο, αλίμονο.
1: Αλλά πηγαίνει με την φιλοδοξία να κατακτήσει τίτλο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και θα ήθελα να, κλείνοντας το εδώ θέμα, για να μην με θεωρήσουν εκπρόσωπο του κυρίου Μιστακίδη, έχω να πω απλά ότι ως ΠΑΟΚΣΙΣ αισθάνομαι απέραντη χαρά για τον τομέα αυτόν του, για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ.
0: Βέβαια.
1: Και πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει ουδής ο οποίος να μην είναι χαρούμενος.
0: Δεν πιστεύω.
1: Δεν ξέρω, αδερφέ. Ζούμε εποχές όπου σιγά σιγά πάει να απαμβληθεί αυτή η διχαστική τάση.
0: Ναι.
1: Εγώ είχα πει κάτι στο οποίο συνεχίζω και το πιστεύω. Ο κάθε πρόεδρος του ΠΑΟΚ θα κριθεί με βάση τα πεπραγμένα σε αυτό το οποίο ανέλαβε.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή ο κύριος Τσαλόπουλος του Βόλεϊ, στην ΚΑΕ ο κύριος Μιστακίδης και
0: βέβαια
1: στην ΠΑΕ ο κύριος Σαββίδης.
0: Η ιστορία θα δείξει.
1: Δεν είναι υγιές μετά από την κατάθεση εγγυητικής 80 εκατομμυρίων να βλέπω αυτά που διαβάζω από κακόβουλους ανθρώπους, αντί να χειροκροτούμε, να πανηγυρίσουμε, να χαρούμε, γιατί έχουμε ανάγκη από χαρά, η περασμένη μας χρονιά δεν ήταν καλή.
0: Ναι.
1: Ήρθε η ώρα να δούμε τα πράγματα με μια ωριμότητα. Ο ΠΑΟΚ μεγάλωσε Και πρέπει να μεγαλώσουμε κι εμείς.
0: Δεν πιστεύω ότι αυτά τα κακόβουλα σχόλια ανήκουν σε παοξίδες. Να ξέρεις, μπαίνουν πολύ και
1: έχω
0: κάνουν.
1: Έχω και εγώ τη σοβαρή υποψία ότι έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ναι, δηλαδή απλή λογική επιτάσσει κάτι τέτοιο. Αλίμονο.
1: Έτσι πιστεύω κι εγώ.
0: Μην τρελαθούμε κιόλας. Λοιπόν, αυτά, καθηγητά μου.
1: Αναφορικά με το κύριο Μισθακίδη και την εγκυρική.
0: Έχουμε εδώ καμιά. Ένα κάρο θέμα, θα κάνω κιλό. Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε στην Ουκρανία.
1: Mm-hmm.
0: Διάβασα, οι Ρώσοι διέσπασαν ουκρανικές άμυνες στα δάση του Κράσνι Λίμαν, κάτι τέτοιο.
1: Κράσνι Λίμαν, ναι.
0: Κράσνι Λίμαν. Και ανοίγει ο δρόμος για ένα άλλο επίπεδο πλέον μέσω Σβιοντακόρσκ.
1: Είναι, ναι, δύο πόλεις σημαντικές.
0: Και αυτές.
1: Για τον Κόρσκ. Και λένε κάποιοι ότι ο στόχος είναι η απελευθέρωση. Επειδή γνωρίζουμε την συνάφεια και τη διασύνδεση του Πούτιν με την Ορθοδοξία της Ιεράς Μονής των Αγίων Ωραίων. Εάν θέλει κανείς να φιλτράρει αυτή την είδηση, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι διεσπάστησαν ολοσχερώς οι ουκρανικές γραμμές άμυνας. Αλλά υπάρχει σοβαρότατη ρωσική πίεση στον τομέα του Λίμαν. Η πιο ακριβής εικόνα είναι ότι στις 26 Αυγούστου ρωσικές δυνάμεις κατόρθωσαν να εδρεωθούν σε τμήματα του πυκνού δάσους μεταξύ Λίμα και Γιαμπίλ, χρησιμοποιώντας τη δασική περιοχή για συγκέντρωση μικρών μονάδων πεζικού και ειδικών δυνάμεων, προχώρησαν σε διεισδύσεις προς ουκρανικές θέσεις. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητους διεθνείς αναλυτές. Εκεί διεξήχθησαν εξαιρετικά σκληρές μάχες γύρω από Λίμαν, την Πρόβα, Τόρσκι, Γιαμπίλ και Οζέρντε. Οι Ρώσοι επιχειρούν να διασπάσουν τώρα ολοσχερώς την Ουκρανική άμυνα με μικρές ομάδες, με ντρόνς, πυροβολικό και επιθέσεις κατά κύματα, όχι ως μια μεγάλη ενιαία μηχανοκίνητη προέλαση. Δηλαδή έχουμε μια τακτική ρωσική διείσδυση και κατάληψη δασικών θέσεων, αλλά όχι ακόμα επιβεβαιωμένα, για να είμαστε με τους ακροατές δίκαιοι και συνεπείς, δεν έχουμε μια επιβεβαιωμένη κατάρρευση της ουκρανικής άμυνας.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, σε αυτό που είδε το φως δημοσιότητα, σαν ανοίγει ο δρόμος για το Σβιαντογκόρσκ, εγώ θα έλεγα όχι ακόμη, αλλά δημιουργείται μια σοβαρότατη απειλή για να μπορέσουν οι Ρώσοι να κινηθούν σοβαρά και γρήγορα προς τα εκεί, καθώς για να γίνει αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουν τέσσερα πράγματα. Τώρα μην κάνουμε στρατηγική ανάλυση.
0: Άνοιξαν τις πόρτες, λες. Άνοιξαν τις πόρτες.
1: Ναι, ακριβώς. Το είπες πολύ ομορφότερο από μένα. Χρειάζονται επιπρόσθετα τον έλεγχο ή την παράκαμψη του Λίμαν.
0: Μάλιστα.
1: Χρειάζονται τις περιοχές Σταρή Καραβάν, ασφαλείς διαβάσεις και οδούς ανεφοδιασμού. Δεν γίνεται έτσι μια προέλαση. Και χρειάζονται πρόσβαση ή διάβαση στον ποταμό Ντονέτς. Το δασόδες έδαφος σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις βοηθά τις μικρές ομάδες διείσδυσης. Αλλά δυσκολεύει πολύ τη μεταφορά βαρέων οχημάτων, πυροβολικού και εφοδίων. Αυτό το οποίο έγινε όταν επετέθησαν οι Γερμανοί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου για μέρες ολόκληρες φάλαγγες τεθωρακισμένων και αρμάτων είχαν παρατηρηθεί από αεροσκάφη αναγνώρισης και εδώ δόθηκε στην πληροφορία ουδεμία σημασία και διέσχισαν με άρματα όλα το τεράστιο κοινό δάσος, αυτά είναι ιστορικά λάθη που μπορούν να κρίνουν την πορεία ενός πολέμου, αλλά συμβαίνουν μία φορά στα 400 χρόνια, αδερφέ.
0: Ναι.
1: Απειλείται βέβαια ο επιχειρησιακός διάδρομος για το Σβιαντογκόρσκ, αλλά δεν έχει ακόμη ανοίξει. Δηλαδή κλείνοντας να πούμε ότι η Ρωσία, ως συνολική εκτίμηση, έχει αποκτήσει επικίνδυνα προωθημένες θέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Περιμένουμε να ανοίξει ο δρόμος σύμφωνα με τη ροή των γεγονότων, κατά το ρου των γεγονότων όπως λέμε, και αυτά τα οποία γράφονται για ολοσχερή κατάρρευση της ουκρανικής άμυνας περιγράφουν, θα έλεγα, έναν ρωσικό στόχο παρά ένα ολοκληρωμένο στρατιωτικό γεγονός. Είναι και πάλι διωγγωμένα, χωρίς αυτό να μειώνει την τακτική επιτυχία την οποία σημείωσαν οι Ρώσοι.
0: Ναι. Τώρα, μιας και λέμε Ρώσοι, εδώ έχουμε ένα πυρηνικό υποβρύχιο, θα μου πεις τώρα αν αληθεύει αυτό, το οποίο φέρει πυρηνικές τορπίλες και θεωρείται ο καταστροφέας των Υπήρων. Βγάζει ένα μήνυμα προς τη Δύση και λέει: προσέξτε κύριοι, έχω μεγάλο ατού. Αληθεύει, είναι μια κίνηση το ότι βγήκε στη θάλασσα, προσοχή, είναι δείγμα το ότι εγώ είμαι κυρίαρχος. Πού το πάει? Απειλή δεν πιστεύω να είναι, έτσι, σε ουσία μιλώντας.
1: Κοίταξε, στην ουσία, στον τομέα αυτών, έχουμε πει και άλλη φορά ότι οι Ρώσοι είναι πάρα πολύ προχωρημένοι.
0: Ναι.
1: Βέβαια, όπως αποκαλείται το υποβρύχιο της αποκάλυψης, το ότι βγήκε στη θάλασσα και φέρει τις πυρηνικές τορπίλες Ποσειδών, θεωρείται καταστροφέας Υπήρων.
0: Μάλιστα.
1: Θα έλεγα ότι δεν είναι πολύ άδικος ο τίτλος.
0: Αχα.
1: Υπάρχει και μεγαλύτερο υποβρύχιο από αυτό, εν πάση περιπτώσει, ρωσικό. Το πυρηνικό αυτό υποβρύχιο πραγματοποίησε μέσα στον Αύγουστο του τρέχοντος έτους τις πρώτες εργοστασιακές θαλάσσιες δοκιμές του στη Λευκή Θάλασσα. Φωτογραφίες και διεθνείς αναλυτές επιβεβαιώνουν την έξοδό του, έτσι, από τον ναύσταθμο του Σεβεροντίφσκα, 500, καλά ρε Παναγία μου.
0: Έλατε.
1: Ουκρανία και Ρωσία, να το πω σωστά, περίμενα να το θυμηθώ, Σεβεροντίφσκ, το είπα σωστά, εντάξει.
0: Εντάξει, οκ, okay, τα βότσκα. Ωραία. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες είπες.
1: Όχι, ότι το ότι πήγε στη θάλασσα
0: μπήκε,
1: είναι διασταυρωμένο, είναι okay, επιβεβαιωμένο.
0: Okay.
1: Αλλά πρέπει να σταθούμε σε τρία σημεία, γιατί ξέρεις, ποτέ δεν μου άρεσαν οι υπερβολές. Δεν έχει επιβεβαιωθεί δημοσίως ότι το υποβρύχιο έχει βγήκε απέπλευση από τον άσταθμο με 6 επιχειρησιακά ποσιντών πυρηνικές τορπίλες,
0: ναι,
1: και μάλιστα ότι έχει πυρηνικές κεβαλές. Επιβεβαιώνεται ότι είναι σχεδιασμένο να τις μεταφέρει, αλλά όχι ότι ήταν οπλισμένο κατά τη συγκεκριμένη δοκιμή. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό που λέω.
0: Ναι, βέβαια, κάνει διαφορά, μεγάλη διαφορά.
1: Τρομερή διαφορά.
0: Βέβαια.
1: Πρόκειται για εργοστασιακές δοκιμές και όχι για κανονική επιχειρησιακή περιπολία.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Δηλαδή εκεί, για να ενημερώσουμε τον κόσμο, ελέγχονται πρόωση, πιδάλια, θόρυβος, στεγανότητα, συστήματα ελέγχου και συμπεριφορά σε κατάδυση.
0: Οκ. Okay. Okay.
1: Δεν θεωρείται το συγκεκριμένο υποβρύχιο ακόμη πλήρως επιχειρησιακό, επομένως.
0: Α, ούτε
1: θα
0: καν επιχειρησιακό
1: να
0: είναι στα σίγουρα.
1: Τις εργοστασιακές και κατόπιν τις κρατικές δοκιμές πριν παραδοθεί επίσημα στο ρωσικό στόλο. Αλλά αυτά, για να τα μάθει κάποιος, θα πρέπει να ανατρέχει συνεχώς τις πηγές που έχω υποδείξει μέσω εσού στη σελίδα σου.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή σε πηγές έγκυρες και έγκριτες.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίες προτού δημοσιεύσουν ή αναρτήσουν μία πληροφορία, πρέπει να τη διασταυρώσουν από 100 μπάντες. Έτσι.
0: Οκ. Okay, okay. Λοιπόν, ας μείνουμε λίγο στη Ρωσία, γιατί έχουμε επίσκεψη του αρχηγού της CIA, του Ράτκλιφ, στη Μόσχα.
1: Ναι.
0: Και τώρα τι πήγε να κάνει ο Ράτκλιφ εκεί? Είναι ανήσυχος σε ό,τι αφορά στη Δύση, τη Μεγάλη Βρετανία?
1: Εδώ οι φήμες οργίασαν, δεν το συζητάμε.
0: Ναι, για να πάει εκεί, βέβαια. Κάποιο λόγο σοβαρό θα έχει.
1: Το περιεχόμενο των συζητήσεων διατηρήθη άκρως απόρριτο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Τα σενάρια έδωσαν και πήραν.
0: Εκεί μπορεί να βγουν τα πάντα, οκ. Okay. Ό,τι θέλει ο καθένας γράφει, δηλαδή.
1: Γράφει, ναι. Παραδείγματος χάρη, πολλές ελληνικές αμυντικές ιστοσελίδες μιλάνε για αποτροπή επιστρατεύσεως μέχρι προειδοποίηση για χτύπημα στη Βρετανία.
0: Αχα.
1: Λοιπόν, το άρθρο βέβαια ή τα άρθρα στηρίζονται σε ένα πραγματικό και πολύ σημαντικό γεγονός, διότι ο αρχηγός της ΣΥΑ, ο Ράτκφιλ, πηγαίνοντας στη Μόσχα, συγκροτεί ας πούμε ένα σενάριο πολύ σοβαρό, ειδικότερα όταν το περιεχόμενο των συζητήσεων που έγιναν όχι με τον Πούτιν, δεν συναντήθηκε με τον Πούτιν, ενημερώθηκε για την πορεία των συζητήσεων ο Πούτιν στο τέλος. Οι όλοι τίτλοι παρουσιάζουν τα πράγματα σχεδόν βέβαια όταν αυτά αποτελούν εικασίες. Μετέβη με αμερικανικό στρατιωτικό μεταγωγικό σε 17, πραγματοποίησε συναντήσεις ο αρχηγός της ΕΕ με Ρώσους αξιωματούχους και πιθανότατα λένε οι πληροφορίες, ζήτησε από την Ουκρανία να αναστείλει προσωρινές επιθέσεις σε Μόσχα και άλλες ρωσικές πόλεις, ώστε να μην διακινδυνεύσει η πτήση της αμερικανικής αποστολής. Δεν συναντήθηκε, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει επιβεβαίωση για συνάντηση με τον Πούτιν.
0: Okay.
1: Αντίθετα, το Κρεμλίνο επίσημα ανακοίνωσε ότι δεν συναντήθηκαν ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Ο Δημήτρη Πεσκόφ, με τον οποίο επιβεβαίωσε την επίσκεψη και είπε ότι αφορούσε επαφές μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών, αλλά δεν συναντήθηκε με τον Πούτιν.
0: Άλλωστε ένα ηγετικό στέλεχος.
1: Ο πιθανότερος συνομιλητής πρέπει να ήταν ο επικεφαλής της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών, ο Σεργέι Ναρίσκιν.
0: Ναι, γιατί θα πήγαινε έως τη Μόσχα για να συνομιλήσει με ένα μέγεθος επίπεδο αυτού, όχι με τον Πούτιν, έτσι δεν είναι?
1: Διατηρεί ανοιχτό διάβλο ο επικεφαλής της CIA με τον Αρίσκη.
0: Βέβαια, okay. Αλλά δεν προκαλεί εντύπωση ότι δεν συναντήθηκε με τον Πούτιν. Με έναν ομολογό του θα συναντιόταν.
1: Ακριβώς.
0: Okay.
1: Τώρα, τα σενάρια.
0: Αλλά είναι σοβαρού επίπεδου θέμα αυτό, η επίσκεψή του στη Μόσχα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ναι. Okay. Δηλαδή, πρόσεξε, σενάρια, απίστευτα. Προειδοποίηση για νέα ρωσική επιστράτευση μεγάλου κυκλωμάτων στην Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Επίθεση μέσω Λευκορωσίας προς το Κίεβο. Αποτροπή περιορισμένου πυρηνικού πλήγματος. Επικείμενο ρωσικό πλήγμα εναντίον Λονδίνου και Βερολίνου. Κατάληψη δυτικών εμπορικών πλοίων από ρωσικές ειδικές δυνάμεις, δηλαδή οργίασαν οι φήμες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και εν πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο ήθελα έτσι γιατί έχουμε πολλά θέματα,
0: ναι,
1: κλείνοντας από το εξής. Η Ρωσία δεν έχει μάθει να ανταποκρίνεται θετικά σε τελεσίγραφα ή σε τέτοιου είδους προειδοποίησεις, παύλα απειλές.
0: Αλίμονο.
1: Δηλαδή σου λένε εντάξει, θα το ξαναδούμε,
0: ναι,
1: έχετε δίκιο.
0: Ναι.
1: Και τελικά πραγματοποιούν πάντα αυτό το οποίο θέλουν.
0: Βέβαια.
1: Έτσι έγινε και κατά τη διάρκεια της εισβολής, κατά τις πρώτες μέρες των επιχειρήσεων. Μέχρι την πρώτη τελευταία μέρα, ναι, okay, θα το δούμε ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων κλπ. Και την επόμενη μέρα έγινε εισβολή.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η Ρωσία ένα κράτος έθνος το οποίο θα απειληθεί μέσω τέτοιου είδους προσεγγίσεων και θα αναστείλει προδιαγεγραμμένα επιτελικά σχέδια. Έτσι.
0: Ναι. Ωραία. Πριν πάμε στο διάλειμμα, 2,5 λεπτάκια έχουμε, ένα μικρό θεματάκι σε ό,τι αφορά Γάζα, για να το κλείσουμε έτσι, γιατί μετά έχουμε Ιράν, Αμερική, Τουρκία, Ελλάδα, Ισραήλ.
1: Αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ περισσότερο ασχολούνται με την ρητορική πολέμου την οποία αποπνέει η Άγκυρα.
0: Ναι.
1: Όπου είδαμε απίστευτες δηλώσεις,
0: ναι,
1: των αξιωματούχων,
0: ναι,
1: ότι ήδη τελούν εν επεξεργασία σενάρια από εμάς για ταυτόχρονο πόλεμο εναντίον Ισραήλ και Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν έχουν πέσει σε κάποιο παραλήρημα, διότι αυτά τα σενάρια δεν μπορεί να έχουν λογική βάση. Η Τουρκία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει στρατιωτικά και αθρηστικά το Ισραήλ με την Ελλάδα.
0: Αλίμονο.
1: Έτσι, ίσως να μην μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του το Ισραήλ και μόνο του την Ελλάδα.
0: Ναι, σκέψη.
1: Επομένως, όλα αυτά είναι απλή προβολή ισχύως και λόγια του αέρα. Ας κάνουμε το διάλειμμά μας και
0: okay,
1: θα επανέλθουμε.
0: Okay. Ευχαριστώ πολύ. Να πω εγώ στην Νορβηγία, βασικά να δώσω το wow, η Hearts με 10 παίκτες κάνει το 1-2 στις καθυστερήσεις του αγώνα. Sorry. Δεν μου έβγαλε παράταση. Τελείωσε 1-1 η κανονική διάρκεια. 1-1 είχε τελειώσει, 2-2 είχε τελειώσει το παιχνίδι στη Σκωτία. Η Rapid προηγήθηκε στο 35ο λεπτό 1-0. Η Hearts έμεινε με 10 παίκτες στο 76ο και με 10 παίκτες στο 79 ισοφάρισε. Το παιχνίδι πήγε στην παράταση και με 10 παίκτες οι Σκοτσέζοι μέσα στη Βιέννη κάνουν το 1-2 στο 91ο λεπτό. Φοβεροί οι Σκοτσέζοι. Τώρα στην Νορβηγία τα πρώτα τελικά στη δεύτερη κατηγορία βέβαια, παιχνίδια των 8. Ασάν Ελίν 1-2, Μος Σόγκνταλ 2-2, Οντ Κονγκσβίγκερ 0-1, Στάμπα Εκρανχάιμ 4-2, Χάγκεσουντ Έγκερσουντ 3-0. Και το μοναδικό που δεν έχω ακόμη τελικό είναι το Στρομσγκόντσετ Χοντ 3-1. Αλλά εκεί δύσκολα θα αλλάξουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά στη νίκη της Στρομσγκόντσετ. Είμαστε στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων. Επαναλαμβάνω, Στρομσγκόντσετ Χοντ 3-1. Διάλειμμα θέλει ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης, το δίνουμε και επιστρέφουμε στα γρήγορα.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τώρα πια δεν με πειράζει.
4: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live. Ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι, γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες.
3: Ήσουν μονή.
4: Νίκος Κουρκούλης live. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: ουρανός παίρνει το κρίζο της ψυχής κι όλα βαραίνουνε.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Λίγο αργότερα θα έχουμε και Γιώργο Ζαΐρη να μας δώσει τα νέα από τον ΠΑΟΚ στην Νορβηγία. Είχαμε και μια επική ατάκα, παύλα λάθος ατάκα, στη συνέντευξη τύπου για την Μπραν από τον Λύση, τον Ιταλό προπονητή. Εκτός αποστολής ο Καμαρά, περπάει να πει ότι σιγά σιγά θα πρέπει να περιμένουμε μια μεταγραφή του Σωτήρη Δασκαλάκη. Δηλαδή, απλά είναι τα πράγματα. Τα κούκια που έλεγε και ο φίλος μου. Να πω ότι είναι τελικό πλέον και το Stromsgonset Hod 3-1. Οπότε πάμε στον καθηγητή μας, γιατί έχουμε αρκετά θεματάκια τώρα.
2: Ο Λύση υπέπεσε εισπίον λάθος.
1: Θα μπείτε, κύριε καθηγητά μου, στο metrosport.gr, γιατί άμα το διαβάσω και το αναφέρω σε όλο τον κόσμο. Δεν έχει.
2: Καλά, εντάξει.
1: Να πουλάμε και λίγο τον υδρότα μας.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν. Θέλετε να πάμε στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Τουρκία και την Ελλάδα?
2: Επειδή πιστεύω ότι περισσότερο ενδιαφέρονται οι ακροατές για την Τουρκία και την Ελλάδα,
1: ναι.
2: Να πούμε ότι οι τελευταίες εξελίξεις και οι τελευταίες κρίσιμες πληροφορίες αναφέρουν την κατασκευή ενός τουρκικού αεροπλανοφόρου,
1: ναι,
2: του Μουγκέν,
1: ναι.
2: Έρχεται μετά το Ανατολού, αλλά θα έχει τις κλασικές δυνατότητες ενός τυπικού αεροπλανοφόρου, έτσι.
1: Τι να το κάνουν αυτό οι Τούρκοι, καθηγητά μου, συγγνώμη τώρα. Καθηγητά,
2: εδώ,
1: καθηγητά μου.
2: Για άλλη μια φορά.
1: Καθηγητά μου.
2: Ορισμένους τους έχει καταβάλει ο πανικός.
1: Καθηγητά μου!
2: Ναι.
1: Α, ωραία. Μια απλή ερώτηση ενός μπούφου, γιατί εμείς είμαστε κοινοί θνητοί. Τι να το κάνεις στο αεροπλανοφόρο, ρε εσύ Τούρκε, άμα είναι να βγεις στο Αιγαίο? Δεν θα το φάνε ακόμα και οι μύγες εν ρηπή οφθαλμού, ή κάνω λάθος?
2: Κοντά, είσαι πολύ κοντά στην πραγματικότητα.
1: Α.
2: Βέβαια να πούμε ότι η ονομασία παράγεται από το Μιλί Ουτσάκ Γκέμισι, που σημαίνει εθνικό αεροπλανοφόρο.
1: Γκέμισι.
2: Πάει
1: αυτό.
2: Γκέμισι.
1: Πάει αυτό. Γκέμισι το. Άστο, πάει αυτό.
2: Πλοίο αεροπλάνων, έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Η είδηση είναι πραγματική. Μιλάμε για ένα σκάφος, ένα πλοίο, ένα αεροπλανοφόρο 285 μέτρων, δηλαδή φαντάσου τρία γήπεδα ποδοσφαίρου μαζί με τον χώρο πίσω.
1: Μάλιστα.
2: Εκτόπισμα 60.000 τόνων. Καθέλκυση στις 27 του Σεπτέμβρη, αν θυμάμαι καλά.
1: Α, τώρα δηλαδή.
2: Ναι, και παράδοση, εφόσον δεν υπάρχουν καθυστερήσεις, γύρω στο 2032.
1: Α! Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Μάλιστα.
2: Ναι, άλλο καθέλκυση,
1: ναι, ναι.
2: Άλλο παράδοση και άλλο επιχειρησιακή ένταξη.
1: Οκ, οκ. Okay, okay.
2: Δηλαδή, διευκρινίζουμε ότι το 2027 δεν θα είναι επιχειρησιακό. Η πτώση στο είδωρ, στο νερό, στη θάλασσα, είναι η καθέλκυση.
1: Μάλιστα.
2: Θα ακολουθήσουν εξοπλισμός, ολοκλήρωση συστημάτων, δοκιμές, πιστοποίηση αεροπορικών επιχειρήσεων. Το δυσκολότερο μέρος ενός αεροπλανοφόρου δεν είναι μόνο το σκάρι, αλλά το αεροπορικό συγκρότημα, οι απονιώσεις, προσνιώσεις, τα συστήματα πρόωσης, η εκπαίδευση του προσωπικού κλπ. Παρά τα αυτά, για να σταθούμε λίγο αντικειμενικά, το κρίσιμο γεγονός παραμένει ότι η Τουρκία κατασκευάζει ταυτόχρονα αεροπλανοφόρο αντιτορπιλικό, το TAF F2000, και εθνικό υποβρύχιο, το Μίλντεν. Δεν αγοράζει απλώς πλοία όπως κάνουμε εμείς. Οικοδομεί σχολή σχεδίασης, εφοδιαστική αλυσίδα και τεχνογνωσία.
1: Μάλιστα.
2: Στην επιβιωσιμότητα θα πάω αμέσως μετά την οποία έθιξες. Γιατί είμαι υποχρεωμένος στον αντίποδο να κάνω μια θλιβερή σύγκριση σε σχέση με την ελληνική βιομηχανία.
1: Θλιβερή, καλά το λες.
2: Η οποία δεν είναι μεν ανύπαρκτη, αλλά είναι κατακαιρματισμένη εδώ και δεκαετίες.
1: Μάλιστα.
2: Θα έλεγα υποαξιοποιημένη.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί όπου υπάρχει πραγματική δυνατότητα, δηλαδή πάμε, ναυπηγείας Αλαμίνας, κατασκευάζουν τμήματα κήτου στο φρεγατό Μπελαρά. Είναι το πρώτο ναυπηγείο εκτός Γαλλίας που ανέλαβε τέτοιου είδους έργο. Ελευσίνα, Σύρος. Έχουν επανέλθει σε λειτουργία και μπορούν να αναλάβουν κατασκευή, επισκευή και υποστήριξη πολεμικών πλοίων. Σκαραμαγκάς διαθέτει τεράστιες δεξαμενές εγκαταστάσεις, θα έλεγα πολύτιμη εμπειρία από τα υποβρύχια ΤΕΙΠ 204. Η ΑΒ, η ΑΣ, όλες αυτές οι μονάδες μπορούν να προσφέρουν τα μέγιστα για να αναβιώσει η ελληνική αμυντική βιομηχανία. Αλλά ενώ στο πρόγραμμα των Μπελαρά έχουν ενταχθεί περίπου 70 ελληνικές εταιρείες και ενώ έχουν υπογραφεί περισσότερες από 120 συμβάσεις, θα λέγαμε ότι αυτό μεν είναι θετικό, αλλά το μεγαλύτερο μέρος, Μιχάλη, αφορά υποκατασκευές και όχι τον πλήρη εθνικό σχεδιασμό ενός πλοίου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Μάλιστα.
2: Διότι έχεις να κάνεις από την άλλη πλευρά με μια χώρα συνεχούς στρατηγικής περίπου 25 ετών, με μαζικές κρατικές παραγγελίες, κατασκευή ολοκληρωμένων πλατφορμών και με εξαγωγικό προσανατολισμό. Και εκεί τελικά αρχής γενομένης από τον ΟΖΑΛ, από τον αναμορφωτή της Τουρκίας, υπάρχει μια σύνδεση στρατού, βιομηχανίας και πανεπιστημίων, κάτι που δεν υπήρχε ποτέ στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Τώρα πάει να δημιουργηθεί.
1: Ναι.
2: Τώρα, σε αυτό το πολύ σοβαρό το οποίο έθιξες, προφανώς ένα τέτοιο πλοίο δεν είναι για κλειστές θάλασσες.
1: Βέβαια.
2: Έτσι. Δηλαδή, να σου το πω πολύ απλά με αριθμούς για να το καταλάβουν και οι ακροατές. Εάν βρεθεί στο κεντρικό Αιγαίο με άθικτες τις ελληνικές δυνάμεις,
1: ναι,
2: η πιθανότητα να επιβιώσει είναι 3 στα 10.
1: Α, μάλιστα, τόσο
2: χωρίς
1: καλά.
2: Χωρίς επαρκή συνοδεία, θεωρητικό σενάριο, ή μετά από την απώλεια αεροπορικής υπεροχής, κάτι το οποίο θεωρείται βέβαιο γιατί υφίσταται χάσμα ποιοτικό ανάμεσα στις δύο αεροπορίες, η πιθανότητα να επιβιώσει είναι 1 με 2 στα 10.
1: Μάλιστα.
2: Η αριθμή βέβαια αυτή είναι αναλυτική αποτίμηση και όχι υπολογισμένη πιθανότητα βήθησης. Το Αιγαίο είναι δυσμενέστατο περιβάλλον, δεν μπορεί να κρυφτεί ένα αεροπλανοφόρο. Είναι ένα πλοίο 285 μέτρων με αεροσκάφη, συνοδά πλοία, έντονο ηλεκτρομαγνητικό αποτύπωμα, επομένως δεν μπορεί να εξαφανιστεί σε ένα σχετικά περιορισμένο θαλάσσιο χώρο.
1: Δυσκίνητο.
2: Η γεωγραφία των ελληνικών νησιών διαθέτει επίγεια και ένα αέρια ραντάρ, μαχητικά και μία επανδρομένα αεροσκάφη, υποβρύχια. Εδώ θα σταθώ, είναι ο μέγιστος κίνδυνος για ένα αεροπλανοφόρο.
1: Βέβαια.
2: Δηλαδή, η υποβρύχια απειλή είναι ίσως σοβαρότερη για ένα τέτοιο τύπο πλοίο. Βεβαίως δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο ένα υποβρύχιο εχθρικό να πλησιάσει ένα αεροπλανοφόρο. Διότι μιλάμε για μια τουρκική ομάδα μάχης συνοδείας που θα διαθέτει φρεγάτες, ελικόπτερα αντιποβρυχιακού πολέμου, σόναρς και πιθανώς δικά της υποβρύχια. Αλλά το ζήτημα όπως και να έχει είναι ότι θα χαρακτήριζε κάποιος σωστά το αεροπλανοφόρο αυτό ως μία προβολή ισχύως για την νότιο-ανατολική Μεσόγειο, έτσι, και όχι για το αρχιπέλαγος.
1: Μάλιστα.
2: Διότι πρόσεξε, δεν χρειάζεται να βυθιστεί ένα αεροπλανοφόρο. Και αυτό είναι το πιο κρίσιμο σημείο. Αρκεί ένα πλήγμα να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο κατάστρωμα, καταστροφή ανελκυστήρα αεροσκαφών, πυρκαγιά στα καύσιμα ή στο πυρομαγικά, βλάβη στην πρόωση και αναγκαστική αποχώρηση για επισκευές. Αυτό ονομάζεται στρατιωτική ορολογία mission kill, δηλαδή το πλοίο συνεχίζει μεν και επιπλέει, αλλά δεν είναι σε θέση να συνεχίσει την αποστολή.
1: Δεν είναι επιχειρησιακό, εν πάση
2: περιπτώσει. Ακριβώς, ακριβώς. Άρα, υποθέτω ότι προσανατολίζονται νοτίως της Κρήτης μεταξύ Κύπρου και τουρκικών ακτών.
1: Μάλιστα.
2: Στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά σε αποστολές εκτός του ελληνοτουρκικού θεάτρου επιχειρήσεων.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Από εκεί θα λειτουργούσε ως εργαλείο προβολής ισχύως, διοίκησης κτλ.
1: Μάλιστα.
2: Είναι ισχυρό αλλά όχι άτρωτο και μάλλον ένας ελκυστικότατος στόχος.
1: Βέβαια.
2: Για την Ελλάδα.
1: Γκουτζούμ λουκούμ.
2: Σουτζούκλουγκου. Ξέρεις πως λένε οι Τούρκοι μια κοπέλα έτσι ιδιαίτερα εμφανίσιμη?
1: Αχα.
2: Φουστουκλούντου ντουρμά.
1: Φουστουκλούντου ντουρμά.
2: Φουστουκλούντου ντουρμά.
1: Φουστουκλούντου ντουρμά. Από εκεί βγήκαν οι ντολμάδες ή όχι?
2: Όχι, ντουρμά είναι ένα είδος παγωτού.
1: Α, μάλιστα.
2: Στην Τουρκία ευρύτατα κυκλοφορεί αυτό το είδος, ντουρμά με φιστίκι.
1: Αχα.
2: Οπότε όταν δούνε μια κοπέλα, ας πούμε, με τρανά ποδάρια, να το πω έτσι.
1: Α, ωραία, ωραία, ωραία.
2: Φουστουκλού τον ντουρμά.
1: Καλά το
2: Ελπίζω
1: κάνω.
2: Ελπίζω να μην με ακούει η σύζυγος,
1: ναι,
2: διότι θα αναφέρει ότι συχνώς παρεκτρέπεται ο καθηγητής.
1: Όχι, όχι, εμείς ενημερώνουμε το κοινό. Αλίμονο, δεν
2: και οφείλουμε να τον ενημερώνουμε και για ζητήματα κάλους.
1: Πάντα, πάντα, για όλα τα ζητήματα, οπότε...
2: Έτσι.
1: Τώρα που είπαμε Τουρκία, είχε βγει ένα αποκαλυπτικό έγγραφο,
2: ναι,
1: του Υπουργείου Άμυνας των Τούρκων.
2: Ναι, το στην Τουρκία, ναι.
1: Και έγινε ένα μπουρτζουκλουγκούμ εκεί, γιατί σου λέει ετοιμάζεται για πόλεμο στην περιοχή μας αυτός. Αληθεύει?
2: Κοίταξε να δεις, προηγήθησαν οι δηλώσεις παύλα μήνυμα του Γεραπετρίτη προς την Τουρκία ότι αυτή τη φορά θα απαντήσουμε από θέση ισχύως και αν χρειαστεί θα στείλουμε φρεγάτες και F-16.
1: Και αυτό το μήνυμα του Γεραπετρίτη ήταν το πρώτο δυνατό μήνυμα από πλευράς Γεραπετρίτη, κάνω λάθος?
2: Ναι, μόνο που ξέρεις κάτι, στις διεθνείς σχέσεις και στη θεωρία της αποτροπής, μία διακηρυκτική δήλωση πρώτιστα πρέπει να είναι αξιόπιστη. Άρα να εκπορεύεται από έναν άντρα ο οποίος έχει επιδείξει κατά το παρελθόν παρόμοια στάση. Δηλαδή αν αυτό το έλεγε ας πούμε ο Ανδρέας Παπανδρέου,
1: ναι,
2: θα το εξελάμβαναν οι Τούρκοι σε ένα πολύ ψηλότερο και σοβαρό.
1: Σοβαρά στα υπόψη τους, ναι.
2: Και ή ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, έτσι, ναι, για να μην μονομερός κάνω την κατανομή.
1: Ναι.
2: Το έγγραφο αυτό για το οποίο μιλάς είναι υπαρκτό και έχει σημασία.
1: Α.
2: Αλλά δεν αποτελεί απόδειξη ότι η Τουρκία αποφάσισε ή σχεδιάζει άμεσο πόλεμο με την Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
2: Αποκαλύπτει ότι η Άγκυρα εντάσσει πλέον ρητά το ενδεχόμενο πολέμου στο σχεδιασμό της, παρακολουθώντας με ιδιαίτερη προσοχή τη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδος-Ισραήλ, που πλέον δεν είναι απλή συνεργασία, είναι διασύνδεση στρατιωτική. Τι ακριβώς είναι το έγγραφο? Πρόκειται για, από ό,τι θυμάμαι, για έγγραφη απάντηση του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, του Γκουλέρ, Γιασάρ Γκουλέρ, στις 10 Αυγούστου, δεν θυμάμαι, 10 ή 8 ήταν, δεν θυμάμαι,
1: okay,
2: σε κοινοβουλευτική ερώτηση άλλου βουλευτή, ο οποίος υπέβαλε τις ερωτήσεις για τη στρατιωτική παρουσία στα ελληνικά νησιά, την εγκατάσταση συστημάτων αεράμινα, στην προμήθεια των ΠΑΛ, στην ασπίδα των Αχιλλέα κλπ. Η ουσιαστική απάντηση του τουρκικού υπουργείου ήταν ότι οι μελέτες για κάθε είδους εξέλιξη που ενδέχεται να παρουσιαστεί στην περιοχή μας, συμπεριλαμβανομένης, πρόσεξέ με, πιθανής κρίσεως, εντάσεως ή πολέμου,
1: ναι,
2: συνεχίζονται με προσοχή και σε πλήρη συντονισμό με όλες τις μονάδες του κράτους. Τι είναι πραγματικά ανησυχητικό για να κλείσουμε? Δεν είναι παράξενο ένα Υπουργείο Άμυνας να επεξεργάζεται πολεμικά σενάρια. Αυτή είναι η δουλειά του και η αποστολή του. Και η Ελλάδα επίσης διαθέτει επιχειρησιακά σχέδια για κρίση ή πολεμική σύγκρουση. Εδώ όμως υπάρχουν τρία αξιοπρόσεκτα σημεία στο έγγραφο. Πρώτον, η επίσημη χρησιμοποίηση της λέξης πόλεμος. Η διασύνδεση του εγγράφου με Ελλάδα και Ισραήλ και ο πλήρης συντονισμός όλων των κρατικών μονάδων. Αυτό καθιστά σοβαρό το έγγραφο. Και η Τουρκία έχει κάθε λόγο να ανησυχεί από την διασύνδεση στρατιωτική Ελλάδος-Ισραήλ, διότι βλέπει τη σχέση αυτή να περνά από τις ασκήσεις, τις τακτικές και την πολιτική συνεργασία σε μία μόνιμη διασύνδεση στρατιωτικών δυνατοτήτων, δηλαδή πυραυλικό, πυροβολικό, το ΠΑΛΣ, αυτά τα αναφέρω στα άρθρα της τριλογίας μου, τεχνολογία αντιμετωπίσεως ντρόνς, ηλεκτρονικούς πολέμους, ανταλλαγή επιχειρησιακής τεχνογνωσίας κλπ. Ιδιαίτερα δε η ασπίδα το χιλιά. Γνωρίζουν πολύ καλά οι Τούρκοι ότι μπορεί να περιορίσει την αποτελεσματικότητα των τουρκικών αεροσκαφών πυράβλων και ντρόνς.
1: Δώσε μου λίγο ένα λεπτό να πούμε μια χαρμόσυνη είδηση για τις ΑΕΚΣΙΔΕΣ και την Ελλάδα. Η ΑΕΚ προηγείται της Λεύσκης Σόφιας ήδη στο 15ο λεπτό 2-0 με Γιώβιτς και Βάργα.
2: Εντάξει, τώρα αυτή είναι center for για μένα προσωπικά ευρωπαϊκής κλάσης.
1: Ο Γιώβιτς για μένα, ναι, αναμφισβήτα.
2: Είναι ο κορυφαίος, πιστεύω,
1: ναι,
2: και ο πιο ολοκληρωμένο φορ στην Ελλάδα.
1: Ούτε συζήτηση.
2: Πολύ δύσκολα αντιμετωπίζεται. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι έχει το δεν κάνω κάποια σύγκριση, αν και δεν θα δίσταζα να την κάνω, γιατί για μένα ο Δημόπουλος ήταν από τα μεγαλύτερα σύντροφο που έβγαλε τον ελληνικό ποδόσφαιρο. Ότι χρειάζεται ελάχιστο χρόνο για το βέλτιστο αποτέλεσμα. Τα παπ σε δευτερόλεπτα.
1: Ναι, και με ό,τι θες, κεφάλι θες, σουτ θες, κόντρα θες.
2: Ναι, είτε είναι εν κινήσει, είτε στατικά, πιστεύω ότι πραγματικά τον παραδέχομαι και μπράβο.
1: Για τον Βάργα δεν συμφωνώ, αλλά για τον Γιώβιτς είναι ο καλύτερος που έχει περάσει εδώ και καιρό στη χώρα μας.
2: Ναι, ο Βάργας είναι κυρίως για τις γιώμες της.
1: Ναι, μπράβο, ναι.
2: Και είναι πολύ καλό στο ψηλό παιχνίδι. Αλλά ο άλλος διαθέτει...
1: Ο άλλος είναι τα πάντα. Ένα τάγκ σκέτο είναι.
2: Ακριβώς, ναι.
1: Ωραία. Δεν μου λες, αυτός ο εφιάλτης του 2040 τι λέει. Γιατί...
2: Είναι η χρονιά που ο κόσμος θα σταματήσει, λέει, να λειτουργεί.
1: Ναι, ποιος το λέει αυτό και πώς βγαίνει κάτι τέτοιο στον αέρα, δηλαδή, πού αποσκοπεί αυτό.
2: Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά μοντέλα, τα οποία τα επεξεργάζονται στο MIT.
1: Ναι.
2: MIT, το λέω ελληνιστή, διότι γνωρίζουμε όλοι τι είναι, ένα κέντρο τεράστιο επιστημονικό. Τι λέει αυτή η νέα έκθεση. Ο τίτλος είναι υπερβολικός και σε σημεία θα έλεγα κρίσιμα είναι παραπλανητικός. Υπάρχει μια σοβαρή επιστημονική προειδοποίηση πίσω από τον τίτλο, αλλά δεν διαφαίνεται αμιγώς η πρόβλεψη ότι το 2040 ο κόσμος θα σταματήσει να λειτουργεί. Καταρχάς είναι αδόκιμος ο όρος λειτουργεί, δεν είναι μηχανή ο κόσμος.
1: Έλατε.
2: Και θα αρχίσει να πεθαίνει.
1: Έλατε.
2: Το 1972 οι ερευνητές του MIT δημιούργησαν το μοντέλο World D3 στο πλαίσιο της μελέτης οριακών καταστάσεων πληθυσμού, βιομηχανικής παραγωγής, φυσικών πόρων, ρύπανσης και υπηρεσιών και παραγωγή τροφίμων. Το μοντέλο δεν προέβλεψε μια συγκεκριμένη ημερομηνία καταστροφής. Απλά παρήγαγε διαφορετικά σενάρια ανάλογα με τις παραδοχές για την τεχνολογία, τους πόρους και τις κοινωνικές αλλαγές. Τώρα, το σοβαρό πρόβλημα του δημοσιεύματος. Το άρθρο αποκαλεί την εργασία νέα έκθεση, πάλι ελληνιστή θα το πω για να το καταλάβουν οι ακροατές, KPMG.
1: KPMG.
2: Αυτό δεν είναι σωστό.
1: Μάλιστα.
2: Η μελέτη δημοσιεύτηκε αρχικά αρχές του Νοέμβρη, δεν θυμάμαι ακριβή ημερομηνία. Του 20 και όχι του 26. Ήταν μια συγκεκριμένη εργασία, δεν αποτελεί νέα επίσημη έκθεση της εταιρείας. Η έρευνα εξέταζε 10 μεταβλητές, όχι τους 30 δείκτες που αναφέρει το δημοσίευμα, δηλαδή κοίταξε διόγκωση και fake news στο διαδίκτυο. Από 10 μεταβλητές μετεβλήθησαν αυτόβουλα και κατατοδοκούν σε 30 οι δείκτες,
1: ναι,
2: οι παράμετροι.
1: Ναι.
2: Επιπλέον όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί της εσχατολογίας ότι 27 από 30 δείκτες ξεπέρασαν τις προβλέψεις, βρισκόμαστε 18 μήνες μπροστά από το χειρότερο σενάριο, η κατάρρευση έρχεται μεταξύ του 2032 και 38, δεν υπάρχουν επιστημονικώς βάσιμα πορίσματα και όλα αυτά αποτελούν απαισιόδοξες και εσχατολογικές εικασίες.
1: Μάλιστα.
2: Δεν έχει να ανησυχεί για τίποτα ο κόσμος.
1: Γιατί έλεγα να πάω να βγάλω τα εκατομμύρια από την τράπεζα, πού να τα βάλω τώρα
2: εγώ,
1: μέσα σε 14 χρόνια.
2: Είπα, έστω και αν παρήλθαν τα έτη, να αναζητήσω ρε παιδί μου στην Πάρο τη Μόνικα Μπελούση, αλλά ως τελευταία μου ευκαιρία.
1: Καλά,
2: διότι
1: κοίτα,
2: περνούν και τα χρόνια και δεν είμαι πια μπάνικος, το αντιλαμβάνεσαι.
1: Σου έχω κάτι καλύτερο πάντως από τη Μόνικα Μπελούτσι. Ήρθε στη χώρα μας η Σοφία Βεργκάρα, τη γνωρίζεις?
2: Σοφία Βεργκάρα.
1: Δηλαδή,
2: μαμά μία.
1: Τώρα σε βάζω δίπλα αυτές τις δύο και σου λέω αποφάσισε. Ποια θες για δείπνο? Άντε πες μου τώρα.
2: Η Μόνικα Μπελούτσι, αδερφέ, είναι το εγκεφαλικό μου είδωλο. Ναι. Πέρα από το ότι υπήρξε το αισθησιακό μου είδωλο.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
2: Και εν πάση περιπτώσει δύσκολα θα επιλέξω την άλλη, όσο όμορφη και να είναι.
1: Μα είναι εντυπωσιακή.
2: Η Μόνικα Μπελούτσι, πρώτα απ' όλα την εκτιμώ και ως άνθρωπο.
1: Μάλιστα.
2: Και ως γυναίκα, διότι με τις δηλώσεις της,
1: ναι,
2: ότι εγώ δεν προχωρώ σε καμία αλλίωση του προσώπου μου,
1: ναι,
2: για να βελτιστοποιήσω τη φθορά του χρόνου,
1: ναι,
2: την αποδέχομαι.
1: Ναι.
2: Και ήθελα να σου πω το εξής. Όταν με πήρε πριν 2 χρόνια τηλέφωνο από την Πάρο η κόρη μου και μου είπε «Μπαμπά, δίπλα μου πια έχω», τρώγανε. Και δεν φαντάστηκα, μου λέει «Είναι η Μόνικα Μπελούτσι με την κόρη της». Με μια της, νομίζω 2 κόρες έχει. «Μπαμπά, είναι πιο όμορφη από την κόρη της».
1: Ναι, ναι.
2: Θεό την έκανα βέβαια, δώσε μου το τηλέφωνο τώρα.
1: Ναι.
2: «Μπαμπά, μη με κάνεις ρεζίλ»,
1: ναι,
2: ξέρω.
1: Ναι, ναι, αντιληπτό.
2: Θα έτρωγε ένα μπάσιμο στα ιταλικά και θα πάθαινε ψυχολογικό αυτό, αλλά δεν τόλμησε η κόρη μου, κατάλαβα.
1: Γεγονός.
2: Πάντων, για να φύγουμε από αυτά θα έλεγα...
1: Ενημερώνοντας πάντως για τη σύντροφό σου αν ακούει, ενημερώνοντας πάντως το κοινό ότι είχε έρθει στη χώρα μας και η Μόνικα Μπελούτσι και η Σοφία Βεργκάρα.
2: Προσφάτως μάλιστα.
1: Μπράβο, έτσι. Μπράβο. Έτσι.
2: Εντάξει, θα της έλεγα απλά ότι δεν με ξέρεις, αλλά υπήρξε στη ζωή μου το είδωλό μου, όπως και υπήρξε. Ναι.
1: Και σε εκατομμύρια άλλους, όχι μόνο σε εσένα. Λοιπόν,
2: για
1: έχουμε
2: έχουμε λίγο για ερωτικά, ρε. Ναι. Μιλάμε όλο για οπλικά συστήματα, ναι,
1: κάτσε.
2: Για φρεγάτες, για...
1: Κάτσε.
2: Εσύ, εν τω μεταξύ, έχεις μια τεράστια γκάμα από τραγούδια λατινικά.
1: Ας, θα τα βρούμε.
2: Προηγουμένως άκουσα Καρά.
1: Ναι.
2: Μου άρεσε πολύ γιατί ξέρεις, ο έρωτας ξεκινά με χαρά,
1: ναι,
2: και τελειώνει με καρά.
1: 100%.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι. Και εμένα ποτηράκι ουίσκι. Δεν μου λες,
2: μπράβο,
1: έχουμε 5 λεπτά όλα και όλα.
2: Mm-hmm.
1: Τι συμβαίνει στο Ιράν, αν και την Παρασκευή το βράδυ μπορούμε να πούμε 5 πράγματα, 10 ίσως παραπάνω.
2: Και με συγγνώμη. Κοίταξε να δεις, στο Ιράν, αδερφέ, η κατάσταση όσο πάει και γίνεται πιο συγκεχημένη. Δηλαδή μπλέκονται η απομόνωση οικονομική του Ιράν, το τι ρόλο θα παίξει η Ρωσία και η Κίνα σε αυτή την οικονομική απομόνωση. Δεν αποκλείω κατά την επίσκεψη του αρχηγού της CIA στη Μόσχα να συζητήθηκε και αυτό. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά έθραυστη. Βέβαια οι μεγάλες κλίμακες εχθροπραξίες έχουν περιοριστεί. Αλλά δεν υπάρχει, όπως γνωρίζεις, η ΣΕΤ, η οριστική ειρηνευτική συμφωνία. Η αντιπαράθεση μεταφέρεται τώρα στα στενά του Ορμούς, στις οικονομικές κυρώσεις και στο πυρηνικό πρόγραμμα.
1: Ναι.
2: Το σημαντικότερο τώρα νέο είναι ότι η Ιράν και ο Ομάν επανέλαβαν τις συνομιλίες για τη δημιουργία ενός προσωρινού ασφαλούς θαλάσσιου διαδρόμου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να προβλέπεται ένας κοινός μηχανισμός καθοδήγησης των εμπορικών πλοίων. Συζητήθηκε η προοπτική αποναρκοθέτησης των στενών και αυτό εξίσου σημαντικό.
1: Ιράν και Ομάν.
2: Ιράν και Ομάν, ακριβώς.
1: Μάλιστα.
2: Η κίνηση των δεξαμενόπλοιων παραμένει πολύ χαμηλότερη από τα προπολεμικά επίπεδα,
1: ναι,
2: προκρίσεως δηλαδή. Και πρόσφατα δεξαμενόπλοια κινητοποιήθηκε από πλήγμα αγνώστου προελεύσεως κοντά στο Ομάν. Τρέχα γύρευε τώρα ποιος ήταν αυτός ο οποίος τα εξαπήλυσε.
1: Ναι.
2: Τα στενά τώρα από τα οποία σε κανονικές συνθήκες περνά το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου παραμένουν και θα είναι μέχρι έβρεση λύσεως ουσιαστικά ισχυρότερη διαπραγματευτική κάρτα της Τεχεράνης. Η προσδοκία μερικής επαναλειτουργίας προκάλεσε άμεση πτώση της τιμής του Brent κατά περισσότερο από 2 δολάρια. 86, κοντά στα 86 δολάρια το βαρέλι, ας πούμε, έχει πάει. Αλλά για να κλείσουμε, παράλληλα με όλα τα παραπάνω που ανέφερα, ο νέος οικονομικός πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών εντείνεται, καθώς στις 25 Αυγούστου η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ένα νέο πολύ σκληρότερο κύμα κυρώσεων εναντίον του Ιράν. Και στο

0: δίνω σοβαρότατες αντιπαράθεση με το Πεκίνο,
1: ναι,
0: ή μιας πιο εναλλακτικής εφαρμογής που θα μειώσει την αποτελεσματικότητα εκστρατείας κατά το Ιράν. Εγώ προσωπικά πιστεύω θα γίνει το δεύτερο.
1: Εννοείται, εννοείται. Έτσι. Ακόμα μια κολοτούμπα από πλευράς Τραμπ δηλαδή.
0: Ναι, διότι ξέρεις που έχει φτάσει ας πούμε, αλλά αυτό ας το κρατήσουμε για άλλη εκπομπή.
1: Οκ, okay, γιατί δεν προλαβαίνουμε κιόλας.
0: Το αμερικανικό χρέος,
1: ναι,
0: μιλάμε για απίστευτους αριθμούς και μιλάμε για σοβαρότατο αντίκτυπο στην αμερικανική κοινωνία, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα σοβαρότατα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να πω απλά ότι η είδηση η οποία είδε το φως δημοσιότητας τέλη Αυγούστου του 26, το συνολικό ομοσπονδιακό χρέος των ΗΠΑ ξεπέρασε με βάση το Reuters τα 43 εκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι, ναι, είναι εντυπωσιακό αυτό.
0: Έτσι, μιλάμε τώρα, τα 32 και κάτι είναι χρέος προς το κοινό, δηλαδή αμερικανικές τράπεζες, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά ταμεία και άλλα,
1: ναι,
0: και τα 7,8 περίπου είναι ενδοκυβερνητικό χρέος, χρήματα που οφείλονται στο αμερικανικό δημόσιο.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως, λοιπόν, το μεγαλύτερο μέρος, κλάσμα του χρέους δεν οφείλεται στην Κίνα ή σε ξένες κυβερνήσεις, όπως θέλει αυτή η άποψη να διανθίζεται.
1: Ναι.
0: Οι,
1: ναι,
0: βασικοί πιστωτές είναι οι ίδιοι αμερικανικοί θεσμοί και οι επενδυτές.
1: Ας τα βρούνε μόνοι τους πρώτα.
0: Ας τα βρούνε μόνοι τους.
1: Ναι, γιατί από ό,τι είπες και εσύ, δύσκολα τα πράγματα εκτός συνόρων για τους Αμερικάνους σε πολλαπλά επίπεδα. Έτσι είναι.
0: Γι' αυτό και βλέπεις μια θέση στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, η οποία αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν υπάρχει μια σταθερή στρατηγική επιλογή.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Μου φαίνεται ότι κάπου η μπάλα πάει να χαθεί, αδερφέ.
1: Ναι.
0: Να το εμείς, πω έτσι λαϊκά.
1: Εμείς κλείνουμε την μπάλα. Σε ευχαριστώ για σήμερα.
0: Εγώ σε ευχαριστώ φίλε μου και εύχομαι ένα όμορφο βράδυ στους ακροατές.
1: Καλή νίκη σου εύχομαι, πρόκριση, παύλα πρόκριση αύριο καθηγητά μου.
0: Αμήν.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Φοβερές εικόνες έρχονται από το Νεπάλ, τις πλημμύρες εκεί. Απίστευτες εικόνες, πάρα πολύ αγνοούμενοι, που θα φτάσει το νούμερο των αγνοούμενων, των νεκρών και πάει λέγοντας. Ας μην σας μαυρίζω την ψυχή παραπάνω. Να σας πω ότι στο πέναλτι έχει πάει το παιχνίδι της Conference Rapid Viennese Hearts. Έχει ισοφαρίσει ο Rapid και τώρα είμαστε στα πέναλτι και από ό,τι φαίνεται οι Σκοτσέζοι θα πάνε να την πάρουν την πρόκριση. Είμαστε στο 2-4 στα πέναλτι αυτή τη στιγμή. Ενώ στο Champions League μισάωρο 3-0 η ΑΕΚ. Μπράβο της. Τι λέει ρε φίλε. 3-0 η ΑΕΚ με ρέλβα. Καρφωτή κεφαλιά, τέζα η Βούλγαρη. Είπαμε είναι πολύ αδύναμη ομάδα και τα καταφέρει μια χαρά η ΑΕΚ, θα μπορούσε να πάρει το διπλό και μέσα στην Σόφια. Στα άλλα παιχνίδια, Viking Dynamo Zagreb 1-1, Τσέλι Εσλόβαν Μπρατισλάβας 0-1, Λιόν Φενερμπαχτσέ μόλις 0-2, η Τούρκη στη Γαλλία. Στην Ισπανία 0-0 28 λεπτό, Real Madrid της Real Sociedad. Διάλειμμα για το Σωτήρι το Δασκαλάκι και μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Πάμε. Σαν να μου να πρωτάρει. Μετροπολίς!
2: Την Express Cleaning την ξέρεις.
3: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
3: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
3: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
3: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
3: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Hey!
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που

0: πληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε X-Files εκτάκτος σήμερα έως και έως τις 11. Μάνος Χατζάκης στον αέρα. Καλησπέρα, Γίγαντα.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
0: Πώς πάμε?
1: Όλα καλά, μια χαρά.
0: Τους έχει τουλουμιάσει τους Βούλγαρους η ΑΕΚ 3-0, χαλαρά.
1: Ανάσα δεν έχουν πάρει.
0: Ναι, ναι, τους τουλούμιασαν στην κυριολεξία, ρε φίλε. Πιστεύω θα τα πάνε καλά οι ελληνικές ομάδες, γιατί μόνο ο ΠΑΟΚ είναι ένα πρόβλημα.
1: Χρειάζεται. Ναι. Και από τον Όφη είναι το new entry στις συζητήσεις, ναι, τις ευρωπαϊκές.
0: Εξασφαλισμένα παιχνίδια.
1: Και ό,τι παίρνει είναι καλό συνολικά και για τον Όφη και για το νησί και για την Ελλάδα. Είναι πράγματα τα οποία θα χρειαστούν σε αρκετές ομάδες που έχουν στο μυαλό τους την ευρωπαϊκή έξοδο ή την ευρωπαϊκή, τέλος πάντων, ολοκλήρωση για κάποιες ομάδες.
0: Ο Όφη, ο οποίος έχει βγάλει ήδη 6.500-7.000 εισιτήρια διαρκείας, ήδη έχει προπολήσει, ρε φίλε, φοβερός.
1: Καλά, και με το mood που έχει και με το φυγκάρι που έχει, δικαιολογημένα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και δεν είναι κάτι το οποίο το είχαν ζήσει, είχαν το ζήσουν μάλλον αρκετά χρόνια, οπότε το αξίζουν από πάνω μέχρι κάτω, δεν μπορεί να πει κανείς, νομίζω, το αντίθετο.
0: Ναι.
1: Όχι, ναι. Είναι μια δύναμη, έτσι όπως φαίνεται, που πατάει γερά, και το λέω δύναμη γιατί. Διότι αυτά που κάνει ο Όφη δεν τα κάνει σε μια χρονιά μέσα. Τα κάνει την τελευταία πενταετία με αρκετές δυσκολίες. Με πλάνο το οποίο έχει αλλάξει πολλές φορές, με πρόσωπα τα οποία έχουν αλλάξει μέχρι να βρεθεί αυτό που βρέθηκε, το μοντέλο το οποίο ακολουθεί, και συνδυάζει πράγματα.
0: Ναι.
1: Συνδυάζει νεαρούς, συνδυάζει Έλληνες, συνδυάζει καλούς ξένους και νομίζω και έναν προπονητή ο οποίος έχει να δώσει,
0: ναι,
1: τα,
0: ρε,
1: τα
0: φίλε,
1: πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ρε φίλε, ναι, ναι, όντως. Όντως.
1: Ο Κόντις είναι, νομίζω, ο X-Factor που δεν ξέρουμε τι μπορούμε να περιμένουμε, ναι, από εκείνον, αλλά τα μέχρι στιγμής δείγματα στη σύντομη καριέρα την προπονητική που έχει είναι παραπάνω από θετικά. Το λιγότερο θετικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστά. Ωραία. Πάμε λίγο στα δικά μας, έτσι μια σύντομη περίληψη της ειδησιογραφίας που αφορά στον Άρη.
1: Κοιτάξτε, ο Άρης είναι σε ένα επιθετικό, έτσι, σε επιθετική διάθεση γενικώς από το τέλος της περασμένης αγωνιστικής περίοδου, από τα play-off και λίγο πριν, και είναι ξεκάθαρη η στόχευση του Μιχάλη Γρηγορίου για επιθετικό ποδόσφαιρο. Και όλα αυτά τα οποία λέγαμε αρκετό καιρό πριν αρχίζουν και βγαίνουν σταδιακά όσον αφορά το πώς θέλει να παίζει. Και αυτό τουλάχιστον μέχρι στιγμής πιστώνεται στον ίδιο. Μπορεί επιλογές να μην είναι δικές του, μπορεί να μην έχει καμία από μικρή ως ελάχιστη συνεισφορά στους παίκτες που έρχονται, αλλά σε αυτούς που υπήρχαν τουλάχιστον και σε αυτούς που διαχειρίζεται, μέχρι στιγμής αυτό που βγάζει τραβάει το ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν θα τραβήξει κόσμο στο γήπεδο, γιατί εκεί είναι μια άλλη κουβέντα,
0: ναι,
1: ειδικά με τις τιμές στα, ναι, στα μεμονωμένα παιχνίδια,
0: ναι,
1: και εκεί το πάμε αλλού, αλλά τουλάχιστον το ενδιαφέρον θα το τραβήξει εάν συνεχίσει έτσι. Επίσης περιμένει νέα πρόσωπα, περιμένει μεταγραφές, περιμένει και παίκτες οι οποίοι ήταν τραυματίες, ήταν λίγο στην απέξω και έρχονται. Αυτή είναι 6 στον αριθμό. Άρα, Άρη δεν έχουμε δει συνολικά, θα περάσει καιρός μέχρι να τον δούμε. Αλλά αυτή τη στιγμή μπαίνουνε, δηλαδή έχουν προπονηθεί κανονικά ο Χόγκλα, ο οποίος είχε κάνει εγχείρηση αρχές καλοκαιριού στο γόνατο, έκανε χθες κανονικά προπόνηση, μπαίνει ο Κατεβέρε, μπαίνει ο Κουαμέ, μπαίνει ο Μανού Γκαρθία, μπαίνει ο Σούταλο και μπαίνει και ο Ρίτσαρτς, ο οποίος είναι επιλογή στο αριστερό άκρο της άμυνας, μπορεί να κάνει και άλλη ο Άρης, αλλά είναι τουλάχιστον μια επιλογή η οποία φαντάζει ως ενδυνάμει βασική, και έτσι απέναντι στον Όφη μπορούμε να δούμε αρκετούς νέους παίκτες. Δεν θα τους δούμε όλους μαζί, προφανώς. Και αυτό που έδειξε στην Καλαμάτα, κόντρα στην Καλαμάτα, στην Τρίπολη ο Άρης, ήταν ενθαρρυντικό. Άρα μπορεί να μην προβεί σε πολλές αλλαγές, αλλά ο Μανού Γκαρθία ενδεχομένως να είναι ο παίκτης που λείπει, έλειπε και λείπει, για να δούμε κάτι διαφορετικό μεσοεπιθετικά. Δεν ξέρω αν θα χαλάσει κάτι ο Γρηγορίου, αν θελήσει να πειράξει, όχι να χαλάσει, να πειράξει.
0: Ναι.
1: Αλλά τουλάχιστον από βαθμό ετοιμότητας ο Μανού είναι σε καλό δρόμο. Και επίσης δεν χρειάζεται τον παραμικρό χρόνο προσαρμογής.
0: Ναι.
1: Διάστημα απαιτητικό μπροστά. Είναι ένα τριβδόμαδο γεμάτο για τον Άρη, με παιχνίδια και σε πρωτάθλημα και σε κύπελο. 6 παιχνίδια συνολικά από 30 Αυγούστου κόντρα στον Όφη μέχρι κάπου στις 20 Σεπτεμβρίου, 19-20, εντός με τον Ηρακλή. Υπάρχει δηλαδή κλιμάκωση αρκετά ενδιαφέρουσα και αρκετά δυνατή για τον Άρη, ο οποίος, ξαναλέω, δημιουργεί σιγά σιγά κάτι το οποίο δεν περιμέναμε στην αρχή της, στην αρχή του καλοκαιριού, και έτσι όπως τελείωσε η σεζόν, ειδικά με την μεγάλη καθυστέρηση που έγιναν κάποιες, το τονίζω, κάποιες κινήσεις. Αλλά πλέον, Μιχάλη, ο Άρης έχει ένα πλήρες ρόστερ.
0: Μια χαρά είναι.
1: Έχει υπερπλήρες.
0: Μια ρόστερ χαρά είναι. Και αυτό το είπα προτού τον Αργεντίνο να έρθει, οπότε...
1: Όχι, είναι κοινή. Καταρχάς, αυτοί που είναι εδώ, ήταν εδώ από το, σχεδόν από το ξεκίνημα, βγάζουν κάτι, δείχνουν κάτι. Με κάποιες πολύ πολύ μικρές εξαιρέσεις, οι περισσότεροι έχουν να πούν πραγματάκια και τα οποία αρχίζουν και τα λένε. Αλλά επειδή έρχονται κι άλλοι και πιθανώς, εάν φύγουν κάποιοι, να έρθουν κάποιοι άλλοι, γιατί θεωρητικά ο Άρης έχει ανοιχτές θέσεις,
0: ναι.
1: Είναι ένας αριστερός στόπερ, ήρθε ο Σούταλο, πολύ καλή κίνηση, αλλά έχει δεξί πόδι, ψάχνει θεωρητικά πάντα αριστεροπόδαρο στόπερ, μπορεί να πάει και σε ένα αριστερό μπακ ακόμα. Υπάρχει το όνομα του Βάντερσον, το οποίο βγήκε σήμερα και είναι...
0: αριστερά που θες, αριστερά, που έχεις που Ρίτσαρτς και Κέρκες, θα πας.
1: Ναι.
0: Καλή δεν είναι.
1: Ναι, για τον Κέρκες δεν μπορώ να το ισχυριστώ.
0: Εντάξει, αλλαγή θα είναι.
1: Ναι, okay, είναι μια επιλογή. Είναι μια επιλογή η οποία παραμένει ως επιλογή. Ήταν πολύ outsider, πολύ πολύ outsider. Παρ' όλα αυτά,
0: okay,
1: δεν είναι σίγουρα... σε πλάνο βασικό, είναι σε κάτι το οποίο λέγεται εναλλακτικό. Αλλά εάν πάρει αριστερό μπακ ο Άρης, δεν ξέρω αν θα έχει χρόνο ο Κέρκες, αν θα μπορέσει να βρει χρόνο.
0: Πάντως, αλίμονο.
1: Σίγουρα υπάρχει ενδιαφέρον για τον Βάντερσον, ο οποίος είναι, παίζει αριστερά με δεξί πόδι, μπορεί να παίξει και ως δεξιός εξτρέμ.
0: Καλά, ναι.
1: Είναι μια περίπτωση η οποία συζητείται για δανεισμό,
0: ναι,
1: και με οψιόν αγοράς, όχι υποχρεωτική, προαιρετική.
0: Βάντερσον, πιθανολογώ ξαδελφάκι από τη Βραζιλία, έτσι, ξαδελφάκι.
1: Ναι. Πολύ, πολύ καλά το μυρίστηκες.
0: Ωραία.
1: Έχει βελγικό διαβατήριο, αυτό είναι το, okay, σημαντικό σε
0: αυτές
1: τις περιπτώσεις.
0: Ωραίο.
1: Είναι επιλογή και είναι μια από τις επιλογές, δεν είναι η μοναδική επιλογή, είναι στη λίστα των, ναι, προς ένταξη ποδοσφαιριστών.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα με τις κινήσεις του Άρης. Έχει να δείξει ακόμα κάποιες καταστάσεις μεταγραφικές. Θα δούμε εάν θα ολοκληρωθούν. Πάντως, και έτσι όπως είναι πολύ καλός. Είναι ποσοτικά και ποιοτικά, είναι καλός. Τώρα, πότε θα δέσουν και υπό ποιες συνθήκες και με την πίεση του χρόνου και των αγώνων, αυτό είναι κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Αλλά το δείγμα μέχρι τώρα του Άρη δεν είναι έτσι, δηλαδή προσπαθεί με χαμηλά την μπάλα, κυριολεκτικά χαμηλά την μπάλα, να γυρίσει όλο αυτό το κλίμα που είχε διαμορφωθεί από το τέλος της περασμένης σεζόν και ως ένα κομμάτι, ναι, του καλοκαιριού.
0: Είχαμε και ανακοίνωση του Super 3 να μαζέψει τον κόσμο, καλό και αυτό, έτσι.
1: Ναι, κοίταξε, δεν μπορεί να βγει κανείς σύνδεσμος και να πει γυρίζουμε την πλάτη στην ομάδα. Αυτά
0: γίνονταν παλαιότερα. Αλίμονο.
1: Δεν μπορεί να το πει κανείς, τουλάχιστον σε μια ανακοίνωση,
0: ναι,
1: αλλά το μήνυμα είναι σαφές ότι. Και έτσι θα είναι από εδώ και πέρα, ότι σε όσους δεν αρέσει ο Καρυπίδης, ξέρουν ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Μιλάω,
0: ναι,
1: για αυτή τη στιγμή. Μπορεί να μιλάει για τον επόμενο 1-2 μήνες.
0: Ναι.
1: Μπορεί για το επόμενο 8 μήνο. Ναι. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Δεν ξέρω εάν αυτή η κίνηση του Καρυπίδη σημαίνει κάτι. Δηλαδή, εάν είναι πράγματι μήνυμα ότι ξέρεις, εσείς με βρήσατε, κάποια από εσάς με βρήσατε, άρα ανεβάζω τις τιμές. Δεν πιστεύω ότι ο Καρυπίδης ανεβάζει τις τιμές π.χ. στα πέταλα, στη θύρα 2, 25-35, για να τιμωρήσει κάποιους.
0: Δεν πιστεύω.
1: Το κάνει για να δείξει ότι εγώ με τις κινήσεις που έκανα, γιατί πάλι το budget του Άρη δεν είναι χαμηλό, είναι,
0: ναι,
1: αρκετά,
0: ναι,
1: υψηλό,
0: ναι,
1: βάζω εκεί.
0: Γιατί το χρειάζομαι αυτό. Μάλλον γι' αυτό το πάει. Το χρειάζομαι αυτό.
1: Με ή χωρίς τα εισιτήρια. Γιατί το έχει ξανακάνει. Θέλω να πω τι. Ότι ο Καρυπίδης ποτέ δεν πόνταρε. Αυτό το πιστεύω και το λέω με τα λόγω γνώσης. Ποτέ δεν πόνταρε στη μαζική αγορά των διαρκείας.
0: Ναι.
1: Δεν το βρήκε στον Άρη.
0: Ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: το βρήκε.
0: Ναι.
1: Άρα από ένα σημείο και μετά συμβιβάστηκε και πήγε με τις δυνάμεις που ήξερε ότι μπορούσε να πορευθεί. Και αυτό έχει κάνει. Η διαφορά στο φέτος σε σχέση με προηγούμενες σεζόν είναι αυτό που προηγήθηκε. Ότι υπήρχαν αντιδράσεις στο πρόσωπό του ξεκάθαρες. Τώρα, εάν αυτό το γυρίσει σε προσωπικό εγωισμό, που είναι τέτοιος άνθρωπος, ξεκάθαρα είναι τέτοιος άνθρωπος, δεν ξέρω αν θα θελήσει κάποιον, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, Μιχάλη, το αγωνιστικό πάντοτε είναι ο καθρέφτης.
0: Ναι, ναι, αλίμονο.
1: Πολλά πράγματα μπαίνουν κάτω από το χαλάκι, ή θελημένα, ή με νερό στο κρασί, αμοιβαίο ή όχι, προκειμένου η ομάδα να συνεχίσει να πορεύεται σε ένα καλό δρόμο.
0: Και βεβαίως.
1: Αν αρχίσει και παίρνει αποτελέσματα.
0: Βεβαίως. Πόσο μάλλον δε όταν αρχίσει και παίρνει αποτελέσματα. Έτσι,
1: ναι, και το παράξενο στην υπόθεση είναι ότι ο πρώτος που μίλησε για επιστροφή του κόσμου, αν και δεν είναι ο άμεσος υπεύθυνος, είναι και δεν είναι, ήταν ο Γρηγορίου.
0: Βεβαίως, βεβαίως, ούτε συζήτηση.
1: Τέλος Μαΐου είπε: το δικό μου το όνειρο είναι να φέρω τον κόσμο του άλλου.
0: Ναι.
1: Και το είπε σε μια συνθήκη περίεργη.
0: Δύσκολη.
1: Ενώ μετρούσε 2 μήνες στον πάγκο του Άρη.
0: Ναι.
1: Αυτό αρχίζει σταδιακά και το. Δεν ξέρω, σταδιακά. Πολύ νωρίς είναι ακόμα. Πάρα πολύ νωρίς είναι.
0: Έχουμε δρόμο.
1: Συμπεράσματα. Εν πάση περιπτώσει, όσο ο Άρης θα πηγαίνει καλά, ο κόσμος πιστεύω ότι θα είναι εκεί. Είναι ένα δείγμα η προσέλευση στο μάτς με τον Όφη. Προφανώς και θα είναι ένα δείγμα.
0: Ναι.
1: Αλλά θα δούμε και αν αυτή η πολιτική στα εισιτήρια θα παραμείνει ή αν θα προσαρμόζεται αναλόγως συνθηκών και καταστάσεων.
0: Να χαρώ.
1: Επίσης ήρθε ο Γκραντ, Αβραμ Γκραντ.
0: Ναι.
1: Τον είχε ανακοινώσει,
0: ναι,
1: προ κάποιων εβδομάδων η ΠΑΕ. Σήμερα ήρθε, θα μείνει μέχρι τη Δευτέρα, παρόν στο μάτς με τον Όφη Κυριακή 7.30.
0: Ωραία.
1: Βικελίδης, και αναμένεται με κάποιο τρόπο να αποσαφινιστούν οι ακριβείς του αρμοδιότητες, πώς ακριβώς τι θέση και τι αρμοδιότητες.
0: Σωστά,
1: μάλλον, καλύτερα,
0: αυτό ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί.
1: Όχι, δεν έχει διευκρινιστεί.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι κάτι που
0: θα στέλεχος γίνει. Και βλέπουμε.
1: Είναι σύμβουλος διοίκησης, αλλά
0: ναι,
1: αυτό που πλανάται ως ερώτημα είναι το κατά πόσον θα έχει.
0: Αν θα μπει και στο ποδοσφαιρικό τομέα.
1: Ή αν θα μπει, ναι, ή αν θα μπει πιο ενεργά στο κομμάτι του το ποδοσφαιρικό.
0: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Μιχάλη. Καλή.
0: Να σε καλά, Μάνο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 3-0, πρώτο λεπτό από τα 2 που έχει υποδείξει ο διαιτητής ως καθυστερήσεις. ΑΕΚ Λεύσκη 3-0. Βίκινγκ Δυνάμο Ζάγκρεπ 1-1, 45ο λεπτό. Στο ίδιο λεπτό Λιόν Φενέρ 0-2. Ισοφάρισε ο Τσέλιες. Τσέλιες Σλόβαν Μπρατισλάβας 1-1. Σε πολύ λίγο, αφού δώσω τα φιλιά μου στη Ρόδο και την κούκλα μου τη ζωή εκεί, μας ακούει, θα υποδεχθώ τον Γιώργο τον Ζαΐρη, ο οποίος Γιώργος Ζαΐρης θα μας περάσει την εικόνα του ΠΑΟΚ ό,τι αφορά στο αυριανό παιχνίδι. Το πολύ μα πολύ κρίσιμο αυριανό παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, στην Νορβηγία, απέναντι στην Μπραν. Προηγήθηκε Ρεάλ Μαδρίτης παρεπιπτόντος. 43ο λεπτό, Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-0. Με ποιον άλλον, τον Εμπαπέ, Μοναμούχ. Από το 40ο λεπτό, ναι, ενώ έχουμε Γιώργο Ζαΐρη, πολύ ωραία. Γιώργο μου, καλησπέρα.
2: Χαίρετε, καλησπέρα από τον Μπέργκεν.
0: Είσαι κιόλας, μπράβο. Έφτασες καλά, ώρα, ωραία.
2: Όλα καλά, ναι. Προλάβαμε και το Λύση και την προπόνηση και το Ζαφύρι και όλα.
0: Μπράβο.
2: Όλα καλά.
0: Δώσε μας μια περίληψη το τι είδες εκεί και πώς υποδέχθηκε και πώς υποδέχθηκαν τα φιόρδα εκεί.
2: Κοίταξε να δεις. Είναι σίγουρα στο top 5 των προορισμών που έχω πάει και είναι πάρα πολύ.
0: Σε ό,τι αφορά στην ομορφιά.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Το τοπίο, τα πάντα.
0: Άντε ρε.
2: Τα πάντα, ναι.
0: Μπέργκεν.
2: Αλλά δεν έχω χρόνο. Υπάρχουν δηλαδή, για να σου δώσω να καταλάβεις, εκδρομές με καραβάκι, γερούλα, η οποία ξεκινάει από τα 85 ευρώ και φτάνει και τα 280.
0: Έλα ρε φίλε.
2: 85 ευρώ είναι 3 ώρες, σε γυρίζουν στα φιόρδε εδώ γύρω.
0: Τα φιόρδε είναι πανέμορφα ρε φίλε.
2: Τα οποία τα είδα, Μιχάλη, με την προσγείωση.
0: Μάλιστα.
2: Έπαθα πλάκα, δηλαδή
0: βέβαια.
2: Καλύτερη προσγείωση δεν έχω δει σε τοπίο.
0: Βέβαια.
2: Ειλικρινά το λέω.
0: Βέβαια.
2: Και υπάρχουν και τα 280 ευρώ, τα οποία σε κρατάνε 12 ώρες και σε πάνε σε όλα τις περιοχές.
0: Πολύ όμορφο. Είναι όνειρό μου να πάω στα φιόρδ, φίλε μου Γιώργο.
2: Φίλε, δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, εμείς ήρθαμε για έναν τελικό, έτσι, δηλαδή πέρα από το μακάρι να είχε βάλει ο ΠΑΟΚ 3-4 γκολ στο πρώτο ημίχρονο εκεί που είχαν τις ευκαιρίες και
0: σωστά.
2: Να λέγαμε ότι ήρθαμε για τουρισμό.
0: Σωστά.
2: Τώρα, να σου πω ειλικρινά, δεν έχω και πολύ μυαλό για τα φιόρδ.
0: Ναι, εννοείται.
2: Θέλω ΠΑΟΚ να περάσει.
0: Εννοείται, εννοείται, εννοείται.
2: Σε κάθαλα. Αλλά η τοποθεσία, τώρα για να καταλάβεις, έχω κατέβει κάτω στο λιμάνι που είναι περίπου στα 50 μέτρα από το ξενοδοχείο μου και έχει φεστιβάλ ψαριών.
0: Έλα ρε φίλε.
2: Όπως θέλεις, δηλαδή μπορείς να το φας κροκέτες, τα κάρβουνα, ό,τι θέλεις.
0: Ωραία.
2: Και γίνεται χαμός. Αυτό το φεστιβάλ γίνεται κάθε χρόνο μία φορά εδώ.
0: Μάλιστα.
2: Έχουν γεμίσει από τουρίστες. Να σου πω μόνο χαρακτηριστικά, Μιχάλη, επειδή το φεστιβάλ είναι τώρα σήμερα αύριο, το ίδιο δωμάτιο που το πληρώσαμε το δίκλινο, το μονόκλινο, 444 ευρώ για δύο βράδια. Απίστευτο.
0: Τι λες.
2: Από Παρασκευή και Σάββατο κάνει 215.
0: Μάλιστα. Εντάξει, κατανοητό. Okay. Εντάξει, το εκμεταλλεύονται οι άνθρωποι.
2: Η Νορβηγία είναι πανάκριβη χώρα.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή ο Έλληνας, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, δεν μπορεί να έρθει να κάνει διακοπές στην Νορβηγία.
0: Μάλιστα.
2: Ας σου πω ένα παράδειγμα. Σούπερ μάρκετ, που λες έχει απέναντι ένα σούπερ μάρκετ, να πάω να πάρω δύο νερά. Έτσι.
0: Mm.
2: Ένα αναψυκτικό και δύο γιαούρτια, 22 ευρώ, Μιχάλη.
0: Γιαούρτια, ε! Γιαουρτάκια! Μάλιστα.
2: Γιαουρτάκια, ρε φίλε.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Δεν σου κάνω πλάκα. Τα παιδιά που έχουν έρθει στην Νορβηγία ή ζουν Νορβηγία, θα σου το πούνε αυτό. Φυσικά, Μιχάλη, φιλιά στο σπίτι με το μέσο μισθό, έτσι.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Όταν είναι κοντά στα 5 χιλιάρικα, μπορείς να πληρώνεις και τα δύο γιαούρτια 22 ευρώ.
0: Ναι, σαφώς, σαφώς, σαφώς.
2: Είναι πολύ ωραία πόλη, έχει πολύ ωραίες συγκοινωνίες. Είναι πόλη που σου θυμίζει, άμα κοιτάξεις από τη μία πλευρά, Αυστρία, δηλαδή. Ή Πύλιο, ρε φίλε, συγγνώμη κιόλας θα το πω, γιατί κάποιος μπορεί να πήρε στη Ζαϊρή, ήπιες τίποτα, δεν ήπια, παιδιά. Εδώ τώρα στα 500 μέτρα πάνω έχει Πεύκα, τα κλασικά αυτά τα νορβηγικά σπίτια, και απέναντι είναι η θάλασσα. Τι άλλο να σου πω.
0: Σαν το Πύλιο δεν έχει. Αλλά,
2: ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Αλλά τώρα μου λες, βλέπω και εικόνες εγώ από τον Μπέργκεν και καταλαβαίνω τι λες. Μάλλον δεν καταλαβαίνω. Παίρνω μια εικόνα και μόνο, μια αίσθηση, μια μυρουδιά.
2: Ναι, ναι.
0: Είναι πανέμορφο, δεν το συζητάμε.
2: Και έχει βουλιάξει από τουρίστες.
0: Ναι, ναι.
2: Και μαζεύουν ήλιο, έτσι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή για αυτούς αυτή η θερμοκρασία τώρα που είναι γύρω στους 20-21 βαθμούς, κάποια στιγμή το μεσημέρι που ήρθα από την Κοπεχάγη, είχε 26-27 και αυτούς είναι 35.
0: Και μάλιστα διαβάζω είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Νορβηγία. Αυτό ούτε καν είχε περάσει στην πόλη.
2: Το 2021
0: ναι.
2: Ψηφίστηκε ως η πιο ήσυχη πόλη της Ευρώπης.
0: Τι λέρε φίλε.
2: Μου το είπε ο Πετρωτός.
0: Τι λέρε φίλε.
2: Δηλαδή ξέγνια αυτή εδώ περπατά. Δηλαδή του λένε παίζει ο ΠΑΟΚ, ταχυκαρδίες δεν έχει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Εντάξει. Πολύ ωραίο.
2: Μιχάλη, αυτά απλά έκανα μια βόλτα να τα δω λίγο, γιατί ξέρεις ότι έχει και λίγο δουλίτσα.
0: Ναι.
2: Απλά αξίζει να το δεις. Δηλαδή έρχεσαι εδώ, δεν ξέρεις πότε θα ξανάρθεις.
0: Ναι.
2: Αν θα ξανάρθεις,
0: ναι.
2: Θα μου πεις η Μπραν δεν είναι και από τις μεγαλύτερες ομάδες. Και αυτό είναι και το τραγικό της ιστορίας. Ότι τώρα χωνόμαστε γιατί σκεφτόμαστε αν θα περάσει ή όχι ο ΠΑΟΚ την Μπραν.
0: Σωστά. Εντάξει. Θα τους περάσουμε που θα πάει.
2: Κοίταξε. Έχασε το βασικό σου μαξιλάρα και στο τελικό κυπέλλο.
0: Σωστά.
2: Κέρδιζε τον Όφη.
0: Σωστά. Τελείωνε η δουλειά.
2: Του κόφερες,
0: ναι, ναι, ναι. Ναι,
2: περίμενε.
0: Ναι.
2: 0-2 προηγήσεις στη Λεωφόρο.
0: Ναι, ναι.
2: Το κάνεις 2-2, χάνεις τη δεύτερη θέση στο Champions League.
0: Σου ακυρώνουν γκολ του Κωνσταντέλια παρεπιπτόντως, για να μην το ξεχάσω. Εντάξει, αυτό.
2: Και, ναι, κάνεις το 0-2-2-2. Συμφωνώ, ναι, με αυτό που λες.
0: Ναι, ναι.
2: Χάνεις το Champions League τη δεύτερη θέση.
0: Σωστά.
2: Και το μαξιλάρι που απολαμβάνει ο Ολυμπιακός.
0: Σωστά.
2: Ο Ολυμπιακός δεν παίζει προκριματικά.
0: Σωστά.
2: Αποκλείστηκε από την Νάιμέγκεν.
0: Σωστά.
2: Πάει κατευθείαν.
0: Πάει όμιλο. Ναι, ναι, ναι.
2: Εσύ τώρα έκαψες και το μαξιλαράκι με την Άντερλεχτ.
0: Και ως δυνατός στην κλήρωση.
2: Μπράβο,
0: έπεσες.
2: Πήγε σε
0: ελλειπής. Να μην πω τώρα.
2: Πήγε σε ελλειπής. Ελλειπής πήγε.
0: Σωστά.
2: Και τώρα παίζεις με την Μπραν την ευρωπαϊκή σου επιλογή.
0: Σωστά. Σωστά. Σωστά.
2: Εγώ δεν βάζω μέσα εσωστρέφειες, γκρίνιες κτλ. Που λογικά θα υπάρξει στο κακό σενάριο. Ακυρώνεις τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια. Δηλαδή. Κάνεις 12-13 εκατομμύρια ευρώ που μπορεί να είναι και παραπάνω αν έχεις καλή πορεία. Τα αφαιρείς από τον Κωνσταντέλια και είναι σαν να τον πούλησες 10 εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Ας πρόσεχαν.
2: Ας πρόσεχαν.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
2: Αλλά επειδή υπάρχει αυτή η τελευταία ευκαιρία, ας βάλουμε τη
0: θετική μας
2: άβρα. Και ας βάλουμε τη θετική μας άβρα και ας πούμε ότι ο ΠΑΟΚ παρά τις απουσίες θα μπορέσει να κερδίσει αυτή την ομάδα που ούτε νορβηγικό χωριό είναι.
0: Ναι.
2: ούτε οτιδήποτε άλλο. Και περιμένει τον ΠΑΟΚ, πρόσεξε, σε κατάμεστο γήπεδο, με 21 επίσημα παιχνίδια.
0: Έτσι είναι.
2: Και με επιστροφές βαρβάτων ποδοσφαιριστών για αυτούς.
0: Έτσι.
2: Χωρίς τον ΠΑΟΚ να μην έπαιζαν.
0: Έτσι είναι.
2: Αλλά για αυτούς είναι βαρβάτων.
0: Βεβαίως.
2: Οπόμενος, αύριο 8 η ώρα. Το κακό είναι ότι πήγα να ανάψω τσιγάρο σήμερα εκεί στα δημοσιογραφικά και με είπαν απαγορεύεται.
0: Α, αύριο θα φας ζόρι.
2: Ελπίζω...
0: Ας ελπίσεις να προκριθούμε στο 90 λεπτό, μη φας παράταση και πέναλτι, γιατί θα έχεις πρόβλημα όντως. Ναι.
2: Τώρα, ο Λύση είπε ότι ήρθαμε εδώ να παίξουμε με καρδιά, ότι όταν είσαι σε μεγάλη σαν όπως είναι ο ΠΑΟΚ δεν μπορείς να επικαλείσαι πιέσεις και ότι αυτό σε δυσκολεύει οτιδήποτε άλλο. Φυσικά, πώς το λένε, λανθάνω στα γλώσσα, λέει αλήθεια πολλές φορές, δεν το λένε.
0: Ναι.
2: Κάποια στιγμή το ρωτάμε για τον Μπέλκα και το ρώτησε ένας συνάδελφος για τον Μπέλκα και για το ότι πήγε να τον αγκαλιάσει.
0: Ναι.
2: Στον γκολ και λέει εντάξει, λέει όλοι ξέρουμε ότι ο Ντέλιας είναι πολύ σπουδαίος ποδοσφαιριστής.
0: Ναι, ναι. Αυτό ήταν και που ανέφερα λίγο πριν στην εκπομπή και είπα στον κόσμο να μπουν να διαβάσουν στο μέτρο
2: Sport.gr. Εντάξει, το είπε, το διορθώνει μάλιστα ο άνθρωπος που κάνει τη μετάφραση, το παιδί που είναι στο γραφείο τύπου και αυτός και γελούσε και έλεγε sorry Ντέλι Πέλκας. Εντάξει, και εγώ Ντέλια θα έλεγα.
0: Δώσε μου μία εντεκάδα για να σε αφήσω, γιατί και ο Σωτήρης ετοιμάζει για το άσμα το τελευταίο.
2: Με τέσσερα λάθη τουλάχιστον όμως.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν διαβάζω εντεκάδα, να ξέρεις.
0: Ναι, δύσκολο, οκ.
2: Θα σου πω τα προφανή Παυλένκα, Γκάρα, τα δοκάρια. Κένι σίγουρα. Θα μου πεις δεν έχει κι άλλο. Αλλά είναι και καλός.
0: Ναι.
2: Γιαννούλη βλέπω επιστροφή.
0: Ναι.
2: Στο κέντρο της άμυνας, να σου πω την αλήθεια, βλέπω Χατζηδιάκο, Μιχαηλίδη και όχι Ελουστόντο.
0: Μαζί σου.
2: Και μπροστά είναι το πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αν παίξει μία χαφ, θα βάλει Ζαφίρη, Σανταμαρία, Λουσέ, Χατσίδη δεξιά, Τάισον αριστερά και στην κορυφή το Μύθου.
0: Κάπως έτσι το έχω εγώ. Με Μύθου λες,
2: Ναι.
0: Με Μύθου, οκ.
2: Ναι. Ναι.
0: Okay.
2: Όχι ποιος Εντιαγέ. Σε ένα μήνα μπορεί να πετάει.
0: Ναι, ναι, αντιληπτό. Δεν είναι και έτοιμος για 90
2: λεπτά. Δηλαδή, ο ανέτοιμος Εντιαγέ απέναντι σε παίκτες με 21 πίσω.
0: Ναι, ναι, δεν είναι έτοιμος.
2: Συγγνώμη που το λέω έτσι, ομά.
0: Ναι.
2: Και αν όμως πει, βάζω το Λουσέ στα δεξιά, έτσι, και έχω Χατσίδη πάγκο, βλέπω Πέλκα πίσω από τον χώρο.
0: Ναι.
2: Να σου πω ότι ο Τάισον στην αρχή έμεινε στα αποδυτήρια για μασάζ, γιατί θέλει λίγο έτσι να προφυλαχθεί.
0: Ναι.
2: Μετά βγήκε στο γήπεδο για προπόνηση. Εγώ Τάισον βλέπω, γιατί είναι και η...
0: Εντάξει.
2: Πώς το λένε ρε παιδί μου, είναι η προσωπικότητα.
0: Είναι και η ποιότητα και η προσωπικότητα, σαφώς.
2: Αυτά, Μιχάλη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απόλαυσε εκεί όλο το σκηνικό.
2: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σας αφήνω με το Σωτήρι το δασκαλάκι εδώ, λέγοντας ημίχρονο 3-0 η ΑΕΚ τη Λεύσκη, 1-1 Βίκινγκ Δυνάμο Ζάγκρεπ, 0-2 Λιόν Φενερμπαχτσέ, 1-1 Τσέλιε Σλόβαν. Όλα αυτά είμαστε στο ημίχρονο. Ισοφαρίστηκε ο Ρεάλ. Τα βόδια. 1-0 ο Εμπαπέ στο 40, Σούσιτς στο 44, το 1-1. Αυτά από εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Αύριο θα είναι εδώ ο Γιώργος ο Καστάνης για το ματς. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα θα είμαστε εμείς εδώ το βράδυ. Καλό υπόλοιπο με Κωνσταντίνο Βρανά για τις επόμενες 3 ώρες.

0: παίζεις εκεί.
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό.
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ο Κώστας Παπαζαθηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαθηρίου.

Έλα, καλησπέρουδια, εδώ είμαστε κι εμείς. Και εδώ είναι και το δεύτερο ημίχρονο, ξεκίνησα από ό,τι βλέπω. Τώρα μόλις, ΑΕΚ 3-0. Καλώς τα παιδιά, 3-0. Λοιπόν, ναι, ημίχρονο δεύτερο τώρα ξεκίνησε, έτσι. Για να δούμε τι άλλο έχει στα πεταχτά. ΑΕΚ Λεύσκη 3-0. Και από Champions League έχουμε και τη Viking με την Δυναμό Ζάγκρεμπ 1-1. Τη Λιόν με τη Φενέρ 0-2. Την Τσέλιε με την Σλόβαν Μπρατισλάβα 1-1. Κάτι άλλο δεν έχει από Τσούλου. Βλέπω και ένα Ρεάλ Μαδρίτης Ρεάλ Σοσιεδάδ. Είναι πρωτάθλημα, η Ρεάλ δεν είχε παίξει. Και είναι στο 1-1. Ημίχρονο και εκεί. Λοιπόν, έχει και άλλα πολλά βέβαια. Αλλά οκ. Κάνουμε λίγο μέχρι κάτω. Εντάξει. Αυτά είναι τα βασικά, μάλλον. Αν θέλετε κάτι άλλο, εδώ είμαστε. Παρέα με τον κύριο Δασκαλάκη και απόψε. Λοιπόν, πάμε με πτωχόπλην Τίμιο Τριωράκη και αυτό το βράδυ, παρακολουθώντας παρέα το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα. Αυτούς τους βλέπω λίγο, τους λευσκιανούς μπήκανε λίγο σαν να αναθάρισαν. Δεν ξέρω τώρα, δίνει γήπεδο η ΑΕΚ, θα μου πεις ακόμα δύο λεπτάκι που ξεκίνησε, κάτσε να δούμε. Πάντως η Λεύσκη έχει την κατοχή, έχει την μπάλα, βγαίνει μια σέντρα, διώχνουν η αμυντική της ΑΕΚ. Λήξη συνεγερμού, όχι, ξανά. Νέα σέντρα, νέο διώξιμο, νέα κατοχή για τη Λεύσκη. Για να δούμε τι θα δούμε. 3-0 είναι, 47ο λεπτό. Με την ΑΕΚ να κάνει πλάκα στο πρώτο ημίχρονο. Για να δούμε και το δεύτερο, γιατί σου λέει από αυτούς λίγο σουτάκι, όχι, έξω. Λοιπόν, ναι, άντε, πάμε και εμείς πτωχόπλην Τίμιο Τριωράκη ως ήθιστε. Πάμε με ό,τι θέλει προκύψει, με μπάλα, με άλλα, με παράλα, με ό,τι προκύψει, μέχρι τις 2. Λοιπόν, μέσω γραπτών μηνυμάτων τα λέμε για αρχή. Αν είστε εδώ και δεν μου βλέπετε τίποτα, τσάπιο link που είναι του διαβόλου, είπαμε, και της νέας τάξης πραγμάτων. Δεν τα βλέπετε αυτά, δεν είναι καλά πράγματα αυτά. Λοιπόν, εδώ, στην εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων. Μέσω γραπτών μηνυμάτων τα λέμε για αρχή. 9.55 κενό το σχόλιο, 54.301 αποστολή. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Τη Βέγγα ανάρτηση. Ας σας πω γιατί το ανέβασα. Λοιπόν, ναι, εκεί στο φουμπού, έτσι, του κύριου Ζούκεμπερκ, διαδικτυακό κουσκουσάκι. Ο οποίος κύριο Ζούκεμπερκ παρεπιπτόντος, πόσα έδωκε, δηλαδή, λέει, 16,3 εκατομμύρια. Αυτά είναι. Συμφώνησε να σκάσει 16,3 εκατομμύρια, είπα, πολλά έβαλα, δισεκατομμύρια, εντάξει, μην το παραμπιμπί. Ναι, 16,3 δισεκατομμύρια σε κάτι πολιτείες των ΗΠΑ που τον κυνηγούσαν, λέει, επειδή οι πλατφόρμες του, οι διαδικτυακές, προκαλούσαν στα παιδιά εθισμό, ξέρω εγώ, και συνέλεγαν παρανόμως προσωπικά δεδομένα και κάτι τέτοια, και δεδομένα μάλλον που λέει και η Βιτάλη, με βάση τα δεδομένα. Και 16, να το βρήκα τώρα, 16,68 σε δις. Τα έδωσε για συμβιβασμό, ενώ αρνείται τις κατηγορίες. Δεν είναι ότι το έβγαλε το δικαστήριο και λέει τελείωσες. Από μόνος του, έτσι, πριν γίνει το δικαστήριο δηλαδή, σου λέει πάρε εκεί πέρα 16 και κάτι να τελειώνουμε. Να μην μου ζαλίζετε το κεφάλι. Δηλαδή φαντάσου, για να δίνει 16 δις, έτσι, μόνο για το ως συμβιβασμό για τα... Για τις πλατφόρμες που έχει, έτσι, Facebook, Instagram κλπ. Φαντάσου πόσα βγάζει ο Μπαγάσης για να δίνει 16 στους συμβιβασμούς. Τέλος πάντων, αυτά που λέτε. Και την ίδια ώρα ο άλλος ο Μπαγάσας, ο φίλος μας ο Βασιλάκης ο Γκέιτς, ο Τσιπακί ο Βάλτης, μεγάλη χάρη του. Τι έκανε αυτός? Αυτός βαράει καμπάνες και καμπανάκια για το θέμα με την τεχνητή νοημοσύνη. Κάτσε λίγο να δούμε εδώ την ΑΕΚ. Προσπάθεια σουτ, το rebound από τον Γιώβιτς που με εξουδετερωμένο τερματοφύλακα δεν καταφέρει να πλασάρει σωστά. Ήταν ο Μαρίν, έκανε το σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, έδιωξε ο τερματοφύλακας, δεν μπορούσε να μπλοκάρει, πήγε η μπάλα στον Γιώβιτς στο ύψος του πέναλτι, ο οποίος δεν την βρήκε καλά. Out, καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ να κάνει το 4-0. Ναι, λοιπόν, τι λέγαμε? Ναι, λέγαμε για το φίλο μας το Βασιλάκη, το Gates, ότι ανησυχεί, λέει, για την τεχνολογία του AI, ότι θα προκαλέσει, ότι μπορεί να προκαλέσει νέες θανατηφόρες ασθένειες, ένα αυτό, και το δεύτερο, ότι θα εξαφανίσει πολλές θέσεις εργασίας
και επαγγέλματα ολόκληρα. Για το εργασιακό καταλαβαίνουμε, για το λέει. Για τις ασθένειες εννοεί ότι, επειδή πρόσφατα, όπως λέγαμε και τις προάλλες, η τεχνητή νοημοσύνη δημιούργησε κάποιους ιούς από το μηδέν που δεν υπήρχαν, για να μπορούν να παρακολουθούν οι επιστήμονες κάποια πράγματα και να είναι, υποτίθεται, ένα βήμα μπροστά, αν χρειαστεί. Ναι, και τέλος πάντων, τέτοιες ανησυχίες εκφράζει ο Βασιλάκης. Το αναφέρω τώρα, το που γυρίζει, ρε παιδί μου, που είμαστε στην ενότητα Tech News. Λοιπόν, και δεν έχει και άδικο εδώ που τα λέμε ο Βασιλάκης. Λοιπόν, τώρα βέβαια, αν γίνει κάτι τέτοιο, άμα, ξέρω εγώ, ξεφύγει κανένας ιός σοβαρός και έχουμε ζητήματα σοβαρά, προφανώς αυτό θα είναι λόγω αμέλειας της ανθρωπότητας, έτσι, όχι των ανθρώπων δηλαδή, όχι φαντάζομαι λόγω του ίδιου του AI. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι, πάντως η νέα τεχνολογία, διάβαζα, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, έχει μπει τόσο βαθιά στον πυρήνα των βιολογικών, ας πούμε, ερευνών, που έχει φτάσει να αποκωδικοποιεί ανθρώπινα γονίδια με τρόπο που ο άνθρωπος δεν είχε καταφέρει να το κάνει τόσα χρόνια. Έτσι, δηλαδή μπορεί και προβλέπει μεταλλάξεις επικίνδυνες που οι γιατροί δεν μπορούν να τις προβλέψουν, μπορεί να κάνει διάφορα πράγματα που εμείς ως άνθρωποι δεν μπορούμε να τα κάνουμε, οπότε για να τα λέμε όλα, δηλαδή, δύο όψη έχει το νόμισμα, δύο πόρτες έχει και η ζωή. Τα μάτς στο στοίχημα πάντως είναι αρκετά παραπάνω από δύο, οπότε για να δούμε λίγο εδώ τώρα, κάτι γκολάκια βλέπω ανάβουν. Εσείς αν έχετε τίποτα έτσι, καμία καλησπέρα περισσευούμενη, κάνα θεματούδι ωραία να το πιάσουμε έτσι αργότερα, να το ξεκοκαλίσουμε, εδώ είμαστε, έτσι, κοτσάρετε σε μία από τις δύο μηνυματιέρες για αρχή, και άμα χρειαστεί εδώ είμαστε να το συζητήσουμε και αυτό που θα κοτσάρετε μέσα σε όλα. Λοιπόν, προς το παρόν, πριν έρθω να σας δω αν είστε εδώ και τι μας λέτε, πάμε λίγο βλέφαρο στα ποδοσφαιρικά μας άλλη μία, όπου έχουμε και λέμε. Λοιπόν, την ΑΕΚ την είπαμε, τη βλέπουμε κιόλας, είναι 3-0 παραμένει, 53ο λεπτό. Για μια καλή προσπάθεια εδώ, ο Μαρίν είναι. Καλός είναι αυτός τελικά, τον ήθελε και ο Λουτσέσκου, σαν τρελό αυτός. Όχι, τώρα είναι ο Μαρίν, κάνει την πάσα για τον Γιώβιτς. Πέναλτι. Πέναλτι έδωσε. Πέναλτι έδωσε, το οποίο δεν θα πω ότι δεν ήταν, θα πω όμως ότι το πήρε περισσότερο ο Γιώβιτς, γιατί δεν προλάβαινε, του έκανε μια παράλληλη ο Μαρίν. Δεν θα την προλάβαινε όπως την ήθελε και προσπάθησε να βάλει το σώμα μπροστά από το στόπερ για να κερδίσει χώρο. Πήγε λίγο άτσαλα στόπερ, έπεσε και λίγο ωραία ο Γιώβιτς, το πήρε το πέναλτάκι. Οπότε για να δούμε αν θα έχουμε το 4-0, για να δούμε τη φάση εδώ. Ναι, εδώ τώρα όπως το βλέπω το replay, ο Γιώβιτς περισσότερο βάζει το πόδι του στον αμυντικό παρά ο αμυντικός στο Γιώβιτς. Για να δούμε, εδώ τώρα κανονικά σηκώνει βάρ. Εδώ ουσιαστικά, άμα το δεις με γυμνό μάτι, ρε παιδί μου, χωρίς replay, βλέπεις τον αμυντικό πηγαίνει πάνω. Στο replay φαίνεται όμως ότι ο Γιώβιτς απλώνει το πόδι, έτσι, και βρίσκει τον αμυντικό στο καλάμι πρώτα. Πέναλτι τσέκ, λέει, για δούμε. Ο Μαρίν έχει πάρει θέση, αλλά δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι θα ισχύσει, για να δούμε. Είναι φάση που χωράει η ερμηνεία. Εγώ πάντως δεν θα το έδινα εύκολα αυτό το πέναλτι, με βάρ τουλάχιστον. Λοιπόν, 55ο λεπτό είμαστε, τελείωσε, εκτελέστηκε, το κράτησε. Μέσα, γκολ, 4-0 η ΑΕΚ, 55ο λεπτό. Ωραία, φίλε. Εντάξει, από περιέργεια κοιτούσα λίγο. Το budget της ΑΕΚ, το φετινό, μέχρι στιγμής, ρε παιδί μου, όχι το budget, άκυρο λάθος, τη χρηματιστηριακή αξία, έχουμε εικόνα. Δεν είναι τίποτα. Με τον ΠΑΟΚ είναι δίπλα-δίπλα σχεδόν. Ο Ολυμπιακός έχει διπλάσιο budget. Τι, όχι, διπλάσιο και παραπάνω. Ο ΠΑΟΚ έχει 81, η ΑΕΚ έχει 84, αν θυμάμαι καλά, πόσο να είναι, στο 80 και η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός 176, αν θυμάμαι καλά, χωρίς τον παίχτη αυτό που πάει να κλείσει μετά 15 τώρα. Έτσι, για να έχουμε μια εικόνα. Τι σημαίνει να δουλεύει σωστά, γι' αυτό το λέω. Έτσι, τι σημαίνει να δουλεύει σωστά. Και όπως πρέπει. Γι' αυτό το έβαλα και το Βέγγα. Γιατί πολλοί έχουν μείνει στο στυλάκι, ρε παιδί μου, του Ηλιόπουλου, έτσι, ότι λειτουργεί κάπως περίεργα έως και γραφικά, και όχι στο γεγονός ότι έμαθε γρήγορα. Εγώ εκεί θα το εντοπίσω. Δηλαδή κατάλαβε πολύ γρήγορα ότι δεν ξέρει
και άφησε ανθρώπους που ξέρουν να κάνουν πραγματικά τη δουλειά. Χωρίς να μπαίνει με κάθε αφορμή ανάμεσα εμπόδιο, έτσι για να δυσκολεύει τη ζωή τους. Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, η ΑΕΚ ξανά στο προσκήνιο, διώχνουν οι της Λεύσκη 4-0 το σκορ, 56 λεπτό. Ήμασταν στο κουπόνι να βλέπαμε, γιατί είχαν κάτι κοκκινάδια εδώ ανάψει, αλλά μας πρόλαβε το πέναλτι της ΑΕΚ. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο ήταν. Πάντως, η ΑΕΚ 4-0 τη Λεύσκη Σόφιας, η Βίκινγκ με την Δυναμό Ζάγκρεπ για το Τσουλού 3-1 στο 56, η Λιόν με τη Φενέρ 0-2 στο 58 εδώ, η Τσέλιε με την Σλόβαν 1-1 επίσης 58. Και το Ρεάλ Μαδρίτης Ρεάλ Σοσιεδάδ που θα ενδιαφέρει αρκετούς ισπανικό πρωτάθλημα παραμένει το 1-1 51 λεπτό. Α, έχει και Αγγλία κάποια καλούτσικα παιχνίδια. Τότεναμ Τσάλτον έχει γίνει 3-0 μόλις τώρα. Newcastle West Brom 2-1. Και Brentford Burnley, αυτά είναι στο 73-74 κάπου εκεί. Λοιπόν, αυτό είναι link up, βλέπω. Ναι, 0-0 στο 74. Okay. Ωραία. Αυτά και με τα στοιχηματικά. Λοιπόν, 9:55 και ενώ για ό,τι θέλετε το μήνυμα, αποστολή 54-301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση εκεί στον τοίχο της σελίδας. Για να κάνουμε εδώ ο κύριος Ζούκεμπεργκ να δούμε τι κέφια έχει. Μας κρύβει. Μας κρύβει πάλι, δεν κρύβει. Περίμενε. Ζακ. Από τα 5-6 που ήρθαν τα πρώτα, κρύβεται μισά σχεδόν. Έλα ρε, πανεφάνιση. Ναι. Την Μπελά βρήκαμε με αυτά τα κρυψίματα. Λοιπόν, καλησπέρες. Στον. Πρώτη καλησπέρα είναι από τη μία μεριά Παναγιώτης εδώ σταθερός. Την καλησπέρα του. Δεν είναι και ξερός, έτσι. Εντάξει. Ο Γιάννης, τι λες, η ΑΕΚ με Γιώβιτς και Βάργα καθάρισε την πρόκριση από το πρώτο τέταρτο με δύο τεμάχια. Στο ημίωρο έβαλε και τρίτο, δεν είχε προλάβει το τέταρτο, μετά μπήκε και το τέταρτο, και πηγαίνει λέει για τα εκατομμύρια του Champions League. Κάτσε λέει πάω με Center for το μύθο και τον κανένα να παλεύεις με τα ψαροχώρια της Νορβηγίας για την πρόκριση στο Conference. Σαν το φρέσκο σανό λέει και τη Χαλκιδική δεν έχει. Αρχίσαμε. Ο Άγγελος, πάω και εσύ θα προκριθείς. Για να δούμε. Τι ώρα είναι αύριο, 8 πρέπει να είναι το μάτς. Να τα δούμε, τα πούμε μετά. Ο Τάσος, καλησπέρες από τα Γιάννα. Καλή εκπομπή μας εύχεται και καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη. Ναι. Λοιπόν, και τον Παναγιώτη τον είδαμε. Ωραία. Αυτοί είμαστε οι πρώτοι. Για τα λεφτά του Champions League που είπε. Τώρα, εντάξει, τα λεφτά είναι πολλά, πάντα ήταν πολλά. Έβλεπα το άλλο έτσι από περιέργεια λίγο, αφού είναι και μέρα Champions League. Ο Ολυμπιακός, αν μιλάμε τώρα για ομίλους, βλέπω 21 παρουσίες. Όχι ψέματα, 21 με κάτι προκριματικά, 19 είναι κανονικά, ναι. 19. Τον Παναθηναϊκό τον βγάζει 8. Μιλάμε για ομίλους, έτσι. Την ΑΕΚ την βγάζει 5. Από και πέρα το χάος, όλοι οι υπόλοιποι 0. Σύνολο λέει συμμετοχών ελληνικών ομάδων σε ομίλους Τσουλού, ενώ η ΑΕΚ χάνει και άλλη ευκαιρία, 32. 32. Για να δούμε. Εμείς εδώ στην... δοκάρι ήταν. Τώρα δεν πρόλαβα εδώ, από κόρνερ ήταν. Πήγε, πέρασε η μπάλα, μπέρδεψε λίγο τους αμυντικούς, έκανε ένα σκασιματάκι εκεί πέρα. Παράλληλα με τη γραμμή του out ήταν, τελικά με τα φαλτσάκια βρήκε δοκάρι, διώξαν ξανά η της Λεύσκη, νέο corner για την ΑΕΚ. Για να δούμε, εκτελείται με Πασούλα, Μαρίν τη Σέντρα, ο Βάργκας ήταν, πηδάει κεφαλιά, όχι δεν ήταν ο Βάργκας, κάποιος άλλος ήταν, τέλος πάντων, διώχνουν και πάλι σε corner. Λοιπόν, 4-0 παραμένει. Ναι, έλεγα ότι εμείς εδώ στη Σαλονίκη την ερωτική, τον ύμνο των... Τον ύμνο τον πολυπόθητο, έτσι. Τον έχουμε ακούσει μόνο σε προκριματικά. Α, δούμε πότε θα τον ακούσουμε και κανονικά. Τον ακούσαμε στην Τούμπα. Κάνα δύο φορές πρέπει να ήταν. 6-1 τα κόρνερ βλέπω. Ναι. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ με εκείνο το φάξ των 13 σελίδων μάθαμε ποτέ τι έγινε, κύριε Δασκαλάκη. Μπα, Μόνο φήμες. Ναι.
Εγώ το έχω αφήσει ότι είχε έρθει και δύο φορές, λέει μάλιστα, 13 σελίδες φάξ, ας πούμε. Το είχα αφήσει στο ότι ο Διονύσος Γιαννόπουλος τότε που ήταν εκεί πέρα, ναι, είχε πει ότι θα μιλήσω και έμαθα και έκανα και τα λοιπά, και δεν μάθαμε ποτέ τίποτα παραπάνω. Όχι ότι το λέω τώρα για το συγκεκριμένο, προφανώς, εντάξει, για να πεις κάποια πράγματα πρέπει να είσαι και καλυμμένος, αλλά είναι μερικά, ας πούμε, που εντάξει, μπορεί να έχουν κυκλοφορήσει εν είδη, ξέρεις, κοινού μυστικού. Αλλά δεν είναι και πολύ εύκολο να τα κάνεις και πραγματικά μυστικά. Μάλλον να βγάλεις από μπροστά το. Να βγάλεις την έννοια του μυστικού. Για να το κάνεις φανερό. Τέλος πάντων, έχουμε ζήσει πολλά. Έτσι. Και δεν έχουμε ζήσει. Ναι, έχουμε ζήσει πολλά και δεν έχουμε ζήσει ακόμα περισσότερα. Και ποιος ξέρει πόσα ακόμα θα πρέπει να γίνουν για να τα ζήσουμε αυτά που κάποια στιγμή. Ελπίζω δηλαδή να προλάβουμε να μην αφήσουμε τα κοκαλάκια μας, να τα ζήσουμε και εμείς κάποια στιγμή εδώ. Λοιπόν, η ΑΕΚ ξανά από αριστερά, εντάξει, έχουν παραιτηθεί, όχι ότι δεν ήταν και παραιτημένοι νωρίτερα, αλλά τώρα πλέον εντάξει. Μία προσπάθεια έτσι και κάνα πεντάλεπτο λίγο είχαν ανέβει, και τη Λέσκη και μετά μέχρι εκεί ήταν. Λοιπόν, ο Πήλιος εκεί, τάκλιν δυνατό, χειροκροτήματα από τον Νίκολιτς, χειροκροτήματα από το γήπεδο, από την κερκίδα, 4-0, 62ο λεπτό είμαστε, με αυτά και με τα άλλα. Γκολ έχουμε και στο Newcastle West Brom, 2-2 έχει γίνει εκεί. Tottenham Charlton 3-0. Η Real παραμένει, οι δύο Real που παίζουν, οι Μαδρίτες με την Sociedad, παραμένει το 1-1, 57ο λεπτό. Και για το Champions League, την ΑΕΚ την είπαμε, η Viking με την Dynamo 3-1, 63ο, η Lyon με τη Φενέρ 1-2, 65ο, και η Τσέλιε με την Σλόβαν στο 1-1, ενώ οι Βούλγαροι κάνουν και αλλαγές να σώσουν οτιδήποτε αν σώζεται. Ότι να σωθεί τώρα. Λοιπόν, αυτά, ναι. Ωραία. Τώρα επικαιρότητα δεν ξέρω. Πιάσουμε από τώρα, τα αφήσουμε λίγο. Λες, και το ματσάκι εδώ τώρα το παρακολουθούμε. Τα αφήσουμε τα περισσότερα για μετά. Πάντως η ΑΕΚ είναι, παιδιά, είναι 4-0. Για όποιον δεν το βλέπει. Και η πίεση είναι τέρμα ψηλά. Και αυτόν τον Μέγερ, πώς λέγεται. Πολύ καλά. Δεν το είδα όλο το πρώτο ημίχρονο. Επειδή πρέπει να ετοιμαστώ για εδώ να φύγω. Λένε πολύ καλά λόγια. Το τελευταίο ήταν μεταγραφικό απόκτημα, που είναι και ακριβούτσικος αυτός. Λένε ότι έχει δείξει καλά δείγματα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Λοιπόν, 4-0, 64ο λεπτό πλέον, με την ΑΕΚ να παίζει λες και είναι 0-0. Να πιέζει ψηλά, να προσπαθεί να βάλει και άλλα γκολ, όχι να διαχειριστεί, όχι να δώσει χώρο για να βγει στην αντεπίθεση, όχι κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ναι. Okay. Λοιπόν, τώρα επικαιρότητα, κάτσε λίγο να δούμε, γιατί πιαστήκαμε τα ποδοσφαιρικά εδώ, μήπως έχουμε τίποτα που δεν το πήραμε χαμπάρι. Δεν νομίζω να έχουμε κάτι που δεν πήραμε χαμπάρι. Όχι. Τα γνωστά, λίγο πολύ. Ναι, ωραία, εντάξει, κάποια πράγματα που υπάρχουν και χωράει να σταθούμε λίγο, τα πιάσουμε, τα πούμε και μετά. Ναι, okay, δεν βλέπω κάτι άλλο. Οπότε, ωραία, μένουμε εδώ προς το παρόν και αργότερα θα βλέπουμε. Τι είναι αυτό, Τουρκάλα λέει, την πιάσαν Θεσσαλονίκη, την κυνηγούσε η Ιντερπόλ. Γιατί, τι έκανε αυτή? Μάλιστα. Α, όχι, άσχετο με εμάς. Νόμιζα καμιά κατασκοπία, κάνα τέτοιο. Μάλιστα, καλά. Λοιπόν, 9.55 κενό το σχόλιο, αποστολή 54.301, Μετρόπολης 95 και 5. Κλέψιμο της μπάλας εδώ από την ΑΕΚ που βγαίνει από δεξιά. Χάνουν τώρα όμως, κακή επιλογή εκεί, δεν ξέρω ποιος ήταν, δεν μπόρεσα να δω. Λοιπόν, ναι, υπήρχε χώρος για μια αντεπίθεση από πλευρά ΑΕΚ. Δεν το εκτίμησε καλά ο παίκτης που βγήκε από δεξιά. Τέλος πάντων, κόψανε η της Λέσκη. Η μπάλα πίσω στο Μουκουντή. Ξανά επίθεση για την ΑΕΚ από την αρχή. Χτίσιμο από πίσω. Λοιπόν, παραμένει το 4-0 με τα γκολ του Γιώβιτς στο 7, του Μαρίν στο 55. Μάλλον Γιώβιτς στο 7, ο Βάργα στο 12 και ο Μαρίν στο 55 με το πέναλτι. Ωραία. Αυτά. Λίγο πολύ. Τώρα στα υπόλοιπα του αθλητικού μας μικρό κόσμο, okay, δεν είχε και πολλά πράγματα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το αυριανό ευρωπαϊκό του ΠΑΟΚ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τα μεταγραφικά, μιας που φτάνουμε σιγά σιγά προς την τελική ευθεία. Τι είναι αυτό? Ναι, εγώ πότε θα γίνω μάνα, έτσι. Σε παρένθεση, πότε θα ακούσω τον ύμνο του Τσούλου. Καλάτε.
Θα τον ακούσεις. Του Τσουλού. Την έχουμε πει την ιστορία του ύμνου του Τσουλού, ε. Είχαμε βάλει και το πώς βγήκε μια μέρα πιο παλιά. Μην τα ξαναπούμε. Άμα θέλετε να ψάξετε να το βρείτε, είναι εύκολο. Είναι. Κάτσε λίγο. Ένα σούτ εδώ από τους Βούλγαρους. Διώχνει ο 300. Ναι, παραμένει το 4-0. Ναι, ναι, ιστορία του ύμνου του Τσουλού. Ωραίο είναι αυτό. Άμα θέλετε να το βρείτε. Ήταν τώρα από όξο, όπως το θυμάμαι, στα πολύ γρήγορα. Ήταν, λέει, σε κάποια φάση. Η Ευρώπη είχε βγει από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχε τα χάλια της στα μαύρα. Προσπαθούσε να κλείσει πληγή. Όχι, ψέματα. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι πώς βγήκε. Όχι, άκυρο. Αυτό είναι πώς δημιουργήθηκε το Champions League. Τώρα τα λέω από όξο και. Όχι, ο ύμνος βγήκε πολύ πιο μετά. Αυτό που είπαμε, την Ευρώπη που ήθελε να κλείσει πληγές μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ήθελα να δώσει ένα μήνυμα, ρε παιδί μου, ότι πάμε να το ξαναφτιάξουμε, ρε παιδί μου, πάμε να βρούμε την κανονικότητα. Ναι, αυτό ήταν που είχε γίνει. Το πώς δημιουργήθηκε το Champions League, το πρωταθλητριόν τότε. Ο ύμνος του Champions League έγινε πολύ πιο μετά, όταν οι υπεύθυνοι, βλέποντας ότι ήταν μια εποχή που τότε ο χολιγκουανισμός ήταν στα πάνω του και το ποδόσφαιρο είχε αρχίσει να παίρνει την κάτω βόλτα, οι οικογένειες φεύγαν από τα γήπεδα κτλ. Ήθελε λίγο να κάνει κάτι, ας πούμε, για να το ανεβάσει, να ανεβάσει και το επίπεδο, και γι' αυτό κάποια στιγμή θέλησαν να κάνουν μια σύνθεση μουσική, ας πούμε, που να συνδεθεί με τον θεσμό του Champions League. Και να δούμε εδώ. Replay μας δείχνει, έχουμε διακοπή. Μας δείχνει τα γκολ τώρα, έτσι. Κάτι έχουν, τι δροσίζονται, κάτι έγινε. Έσπα, ναι. Μας δείχνει τα γκολ από την αρχή. Και θέλα να κάνουν έναν ύμνο, τέλος πάντων, που να βγάζει ένα κύρος, ρε παιδί μου, έτσι να δημιουργεί μια αίσθηση ότι το ποδόσφαιρο, ξέρεις, δεν είναι τίποτα της πλάκας, ότι πάμε λίγο να το αναδείξουμε, να το ανεβάσουμε και πάλι να το εκπολιτήσουμε. Και βρήκαν κάποιον συνθέτη, Μπρίντεν, κάπως έτσι τον λέγανε αυτό, γνωστός ήταν της εποχής, και δεκαετία 90 νομίζω πρέπει να έγινε αυτό. Και του αναθέσα να βρει να φτιάξει ένα μουσικό κομμάτι. Και αυτός, ψάχνοντας για ερεθίσματα, μάλλον τυχαία αν θυμάμαι καλά, πέτυχε ένα κομμάτι που ήταν παμπάλαιο, μιλάμε του 1700 τόσο, που ήταν αυτό, είχε γραφτεί για ένα βασιλιά, το Γεώργιο τον Τάδε, που ήταν να τον γυρίσουν πίσω, να ξανακάτσει το θρόνο, κάτι τέτοιο, και είχαν κάνει μια σύνθεση, ρε παιδί μου, Zadok the Priest, αν θέλει κανείς, το θυμάμαι τον τίτλο, άμα θέλει κανείς να το βρει. Αυτό βρήκε ο δημιουργός, κάπου το πέτυχε, κάπου το άκουσε, και αυτό ήταν που του έδωκε την έμπνευση για να κάνει τον ύμνο του Champions League που ξέρουμε. Δεν είναι βέβαια, φυσικά, η αρχή, άμα τα ακούσετε, κάποια στιγμή το είχαμε μεταδώσει, θυμάμαι, η αρχή, αν τα ακούσετε, η εισαγωγή είναι σχεδόν ίδια, το πώς μπαίνει. Μετά χάνεται, αρχίζει και αλλάζει. Έχει και πάλι βέβαια εκείνα στοιχεία. Πάνω εκεί πάτησε και έκανε τον ύμνο που ξέρουμε του Champions League. Το έχει το YouTube, αν το ψάξετε. Πρέπει να το έχουν κάνει remake που λέμε. Το έχει και με καθαρό ήχο, αν το ψάξετε. Zadok the Priest. Το κάτι για τον Γεώργιο τον Β, τον Άγγλο, τον Βασιλιά, κάτι τέτοιο ήταν.

0: Στάχτη. Ποιον, με τη στάχτη, ποιον είναι σταρόβας, έτσι. Την είχα άχτη, την είχα άχτη. Τώρα την έχω μόνο σε στάχτη. Μεγάλη επιτυχία. Εντάξει, με το τώρα που λέγε στάχτη, εγώ ακόμα με την εκκλησία δεν έχω καταλάβει τι γίνεται με το θέμα αυτό. Δηλαδή, κάποτε ήταν πολύ κάθετα αντίθετη και αρνητική με την καύση. Μετά, αν τα ξέρω καλά, εκεί το είχα αφήσει, κάποιοι ας πούμε ναοί δέχονταν να διαβάζουν, κάποιοι δεν δέχονταν. Τώρα σήμερα δεν ξέρω ακριβώς πού ευρισκόμεθα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι γίνεται εδώ. Οι τις Λεύσκοι προσπαθούν να βάλουν τον γκολ για την τιμή των όπλων. Διώχνουν και πάλι τη ΣΑΕΚ. Είμαστε 71ο λεπτό με αυτά και μετά άλλα. ΑΕΚ 4-0. Έτσι το έχουμε κυκλώσει το αποτέλεσμα. Περιμένουμε να δούμε μόνο το τελικό σκορ. Λοιπόν, πριν πάμε διάλειμμα, άλλη μια περασιά. Να δούμε τι έχει εδώ. Πρέστον Everton 0-4 έχει γίνει αν ενδιαφέρει. Στο Τσούλου Λιόν Φενέρ 2-2, 72ο. Και η Ρεάλ το έχει κάνει 2-1. Θα μου πεις ποια Ρεάλ, και οι δύο Ρεάλ είναι. Η Ρεάλ της Μαδρίτεως. Ρεάλ Μαδρίτεως, Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-1 λέει στο 66. Εκεί. Αυτά. Και Τότεναμ 4-0. Ωραία, Τότεναμ. Τότεναμ Τσάλτον 4-0, 82ο. Λοιπόν, να πάμε. Μάνταλο βάζει πάλι. Μάνταλο, έβγαλε τον Κοϊτά, βάζει τον Μάνταλο. Τον βάζει ακόμα κανονικά. Ναι. Ωραία. Πάμε σε διάλειμμα σιγά σιγά. Ωραία. Να πάμε στο διάλειμμα. Και 30. Και 30. Άντε, για να είμαστε και Αγγλέζοι.
1: Την Express Cleaning την ξέρεις.
2: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
1: Και πώς λέγεται?
2: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτα απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
1: Security δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
1: Μπράβο. Και από τιμές?
2: Απλά ασυναγώνιστες.
1: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
2: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τώρα πια δεν με πειράζει.
8: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live. Ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι, γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες.
7: Ήσουν μονή.
8: Νίκος Κουρκούλης live. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: αναφορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Έλα και πάλι πίσω στα 34 μετά τις 11. Το παιχνίδι της ΑΚ είναι ακόμα, παραμένει 4-0. 76 λεπτό είμαστε. Και άλλες αλλαγές εδώ από τον προπονητή της Λεύσκη, ναι. Λοιπόν, για να δούμε αν άλλαξε κάτι τα υπόλοιπα εδώ που παίζουν. Και να δει. Τότεναμ 5-0. Τι λέει ρε φίλε. Τότεναμ Τσάλτον 5-0 στο 87. Η Ρεάλ το έχει κάνει 3-1, η Ρεάλ Μαδρίτης το έχει κάνει 3-1 κόντρα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Το ΙΑΚ είπαμε, η Βίκινγκ που είναι Τσουλού 3-1 στο 76, η Λιόν με τη Φενέρ, Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ 3-1, η Λιόν με τη Φενέρ είναι 1-2 παραμένει, η Τσέλιε με την Σλόβαν 1-1, 78 λεπτό.

Και Preston Everton, δεν θυμάμαι να το είχαμε πει αυτό, τώρα πριν λίγο άναψε. Βλέπω 0-4. Preston Everton, αν ενδιαφέρει. Έχει αρκετούς της Everton στην Ελλάδα. Ο πάδος. Λοιπόν, αυτά, ναι. Τώρα, περιμένουμε να βγάλουμε λίγο το ματσάκι να δούμε τι και πώς. 4-0 παραμένει, έτσι. Γιώβιτς, Βάργα, 2 γκολ και ο Μαρίν. Τώρα, για τα υπόλοιπα. Βλέπω εδώ, βρήκα και το αυτό που λέγαμε, που τα είπαμε κατά προσέγγιση για να έχουμε μία εικόνα για τις χρηματιστηριακές αξίες. Έτσι, γιατί βλέπεις τώρα η ΑΕΚ πάει να κουνήσει Αντώνη, ας πούμε, και το budget τελικά, ναι, εκεί που τα θυμόμουν πάνω κάτω είναι. Δηλαδή, η ΑΕΚ έχει 84,70, λέει, χρηματιστηριακή αξία, όχι budget, όχι συμβόλαια. Χρηματιστηριακή αξία, πόσο εκτιμά το κάθε παίκτη, Transfermarkt. Λοιπόν, η ΑΕΚ είναι 84,70. Ο ΠΑΟΚ είναι 81,60. Πολύ κοντά. Ο Παναθηναϊκός είναι, κάτσε να πούμε τη σειρά. Ο Ολυμπιακός πρώτος, 174,60. Ο Παναθηναϊκός δεύτερος με 108,75. Η ΑΕΚ είναι τρίτη, 84,70. Ο ΠΑΟΚ έχει... είπαμε 81-60. Ο Άρης μετά είναι στα 41-05. Παρακάτω έχει τον Όφη στα 17-55. Και μετά είναι ο Λεβαδιακός, ο Πανετολικός, ο Αστέρας, ο Ατρόμητος. Ηρακλή τελευταία το βγάζει, σοβαρά. Ωραία, φίλε. Άκουε. Όφη 17, είπαμε 55. Λεβαδιακός 16 και κάτι. Πανετολικός 12 και κάτι. Αστέρας στα 12 και αυτός και κάτι, Ατρόμητος 11 και κάτι, Καλαμάτα 11 συν, Κηφισιά 10 συν, Βόλος στα 10 και αυτός και κάτι ψηλά, και ο Ηρακλή, τον Ηρακλή τον έχει τελευταίο με 10.03 εκατομμύρια. Ναι, τελευταίο σε χρηματιστηριακή αξία ο Ηρακλής, δεν το περίμενα. Εντάξει, επειδή άκουσα ότι έκανε μεταγραφές, ας πούμε, αρκετούτσικες, ότι περίμενα, ναι, ρε παιδί μου, πέμπτος έκτος από το τέλος που λέει ο λόγος. Μάλιστα. Και σύνολο, αν ενδιαφέρει, έτσι, το budget της Super League, που το είχα δει. Το χάσα τώρα. Πού είναι το σύνολο? Τώρα άλλαξα σελίδα. Α, να το. 603, λέει, 40. Έτσι, το σύνολο των 14 ομάδων είναι, ναι, 603,40. 429 παίκτες, λέει, είναι που έχουμε. Μέσο όρο ηλικίας στο πρωτάθλημα, αν ενδιαφέρει, 26,4. Και οι ξένοι είναι 235, το 54,3% είναι αυτά. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, αυτά. Μουζακίτη τον έχει πρώτον σε χρηματιστηριακή αξία, Σοβαρά. Από αυτούς που παίζουν Ελλάδα, θα μου πεις οι υπόλοιποι έχουν φύγει. Κάνει αλλαγή, βγάζει τον Βάργα, ποιον βάζει. Το Ζήνη βάζει και ακόμα ένα που δεν πρόλαβε, το Ζούπκοβ. Ναι, και βγάζει τον Βάργα και δεν ξέρω ποιον άλλον. Είμαστε 81ο λεπτό, παραμένει το 4-0 για την ΑΕΚ. Ναι, Μουζακίτησε, πρώτο σε χρηματιστηριακή αξία, 25, κάτι. Εντάξει, παίζει, δεν παίζει βασικός αυτός πλέον στον Ολυμπιακό, Τον έχουν πρώτο. Ποιον άλλον είχαν, θα μου πεις. Έχουμε κανέναν Έλληνα που θα μπορούσε να πλησιάσει άλλον, που να παίζει εδώ, λέμε, για το πρωτάθλημα. Ποιον να έχουμε. Έμεινε κανείς. Όχι, δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά και με τα budget και τις χρηματιστηριακές αξίες, τώρα που γυρίζει, έτσι, μιας που ήρθε στην κουβέντα. Λοιπόν, τώρα, το άλλο που ήρθε στην κουβέντα ήταν αυτό που είπαμε και πριν, ότι για συμμετοχές είπαμε, ναι, οι ομάδες, έτσι, στο Τσουλού. Ναι, μάλιστα. Είδες, η ΑΕΚ το κουνάει το σεντονάκι. Ο 12ο, είμαστε 4-0. Και... εντάξει, εγώ μένω σε αυτό πραγματικά, δηλαδή, στο ότι στον πρόεδρο της ΑΕΚ κυρίως, που ενώ πραγματικά είχε μπει και είχε προκαλέσει μια εντύπωση λόγω του στυλ του χαρακτήρα του κτλ, στην πράξη όμως έδειξε ότι όχι μόνο ότι βάζει χρήματα, κυρίως εγώ εκεί μένω, ότι στο ότι δείχνει να μαθαίνει. Στο ότι δείχνει να μαθαίνει. Πριν από αυτό, στο να δείχνει να έχει επίγνωση της άγνοιάς του, να το πω. Είναι πάρα πολύ βασικό, παιδιά, αυτό.
Πάρα πολύ βασικό. Και ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί πιστεύω ότι. Δεν θέλω τώρα να το πάω, ξέρεις, αυτοί βγήκαν Champions League και εμείς δεν βγαίνουμε και γκρίνια και τέτοια, αλλά πιστεύω ότι ο βασικός λόγος που η ΑΕΚ περνάει ομίλους και επίσης ο βασικός λόγος που ο ΠΑΟΚ δεν, τόσα χρόνια δεν έχει περάσει ομίλους είναι αυτός, δηλαδή το ότι στην ΑΕΚ έχουν συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα και έχουν δώσει τα κλειδιά πραγματικά όμως σε ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ενώ στον ΠΑΟΚ αυτό δεν έχει συμβεί. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ βασικός λόγος της εξέλιξης τέλος πάντων των ομάδων και προκειμένου τώρα και με το Champions League, το τι συμβαίνει ή δεν συμβαίνει. Έτσι, δηλαδή, ο Ηλιόπουλος στην αρχή μπήκε, είδε κάποια πράγματα, κατάλαβε ότι μπορεί να μην τα κάνει σωστά, έδωσε τα κλειδιά εκεί που έπρεπε, μιλάω για τον τεχνικό διευθυντή, αλλά κλειδιά, όχι είσαι τεχνικός διευθυντής και στο επόμενο λεπτό σου τα μασάω, σε καπακώνω, σε βνουχίζω, σε οτιδήποτε, έτσι, σε ακυρώνω και σε γιώνω. Είσαι τεχνικός διευθυντής, τελείωσε. Το πήρε πάνω του, έφερε αυτούς που ήταν να φέρει, έτσι, ορθολογικά πράγματα. Είπαμε, το budget της ΑΕΚ δεν είναι τίποτα φοβερό τρομερό, είναι παρόμοιο με αυτό του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι η διαφορά είναι εκεί, δηλαδή ότι στην ΑΕΚ κάποιες ποδοσφαιρόφατσες, να το πω, βρήκαν το χώρο για να απλωθούν. Έτσι, νομίζω αυτό είναι που φέρνει το αποτέλεσμα. Έτσι, το budget, ξαναλέω, είναι λίγο πολύ παρόμοιο. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά. Παραμένει το 4-0, 84ο λεπτό. Για να δούμε και τα υπόλοιπα λίγο στα πεταχτά. Τα υπόλοιπα στα πεταχτά από αυτά που ενδιαφέρουν είναι: στο Champions League δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Η ΑΕΚ 4-0, η Viking με την Dynamo Zagreb 3-1, η Lyon με τη Fener 1-2, είμαστε 84ο-85ο λεπτό. Στα άλλα που δεν είναι Champions League αλλά ενδιαφέρουν, η Real Madrid με τη Real Sociedad 3-1, 79ο. Η Tottenham που προφανώς και αυτή θα ενδιαφέρει αρκετούς, 5-1 την Charlton. Newcastle δεν ξέρω αν ενδιαφέρει, τελείωσε κιόλας αυτό πριν από λίγο, με τη West Brom 3-2. Τέλος πάντων, έχει διάφορα, αν θελήσετε κάτι, είπαμε, ρίχτε ένα κωδικό, εδώ είμαστε.

Λοιπόν, είμαστε. Τι να κάνουμε, να το βγάλουμε ματσάκι, λες, και μετά να επιχειρήσουμε να ανοίξουμε γραμμές. Θέλει ακόμα κάνα. Θέλει όμως. Τι ώρα είναι, πάρα το τέταρτο πάει. Είμαστε 84ο, θα έχει και 3-4 λεπτά καθυστέρηση. Έχουμε ακόμα. Καλά, αν θέλει κανείς να περάσει για οτιδήποτε, εμείς θα ανοίξουμε γραμμές χαλαρά-χαλαρά. Θεματολογία δεν πιάνουμε, τα δούμε μετά τις 12. Αν θέλει κανείς να περάσει για μια καλησπέρα, έτσι, αν βλέπει το παιχνίδι, αν θέλει έτσι κάποιο σχόλιο να κάνει. Εδώ οι της Λεύσκη κάνουν μια προσπάθεια καλή. Φτάσανε στο τέτα-τέτα, αλλά ο Στρακόσια έπεσε σωστά και έβγαλε, αποσόβησε. Το, ενώ έχει δώσει offside, όμως δεν θα μετρούσε και να μπαινε από ό,τι βλέπω. Τέλος πάντων, με αυτά και με τα άλλα, το 4-0 παραμένει. ΑΕΚ, Λεύσκη, έτσι, Ντόρτι και οι όμιλοι πρώτων πυλών. Λοιπόν, αν θέλει, θέλει κανείς να περάσει, ανοίξουμε καμιά γραμμούλα. Βάζει μέσα τώρα τον. Πού είναι, Γιώβιτς και Μαρίν έξω. Και βάζει τον Κατσίνοβιτς και τον Αριράγκα. Οι αλλαγές του Νίκολιτς. Λοιπόν, αν θέλει κανείς, ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο 23 10 90 90 90 και για τα μηνύματα, επίσης για όποιον έχει διάθεση να σχολιάσει κάτι, 955 κενό, το σχόλιο 54301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, έτσι χαλαρά τώρα στην αρχή και μετά πιάσουμε λίγο και τα θέματα τα έξω αθλητικά που έχει πραγματάκια στα οποία μπορούμε να σταθούμε, όχι ότι δεν μπορούμε να σταθούμε και στα αθλητικά βέβαια, έτσι, εννοείται. Λοιπόν, κάτσε τι ανάβει εδώ. Ανάβει. Ρεάλ το έκανε, γιατί ανάβει, 3-1 ήμασταν, το έκανε 4-1. Τι λέει ρε φίλε. Ρεάλ Μαδρίτης, Ρεάλ Σοσιεδάδ, 4-1, 81ο λεπτό. ΑΕΚ παραμένει 4-0 και τα υπόλοιπα επίσης, όπως είπαμε, κάποια άλλα που ανάβουν, δεν τα βλέπω, αμάν και ζαμάν. Και μια Τσέλσι βλέπω, έχει εδώ, τι είναι αυτό, α, γυναικών, εντάξει, άστε. 5-2 κέρδισε τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, ναι, ωραία, εντάξει. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, μια ψήλο μανουρίτσα με το μάνταλο εκεί πέρα, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Okay. Λοιπόν, και πάλι, για να δούμε, ο Ζήνη, πολύ καλή πάσα. Αμάν, το χάσε ο Γκατσίνοβιτς, τον έβγαλε μάτι με την εστία, λίγο και στο ύψος του πέναλτι ήταν περίπου. Από δεξιά μπήκε ο Ζήνη, έβγαλε την πάσα μέσα στην περιοχή και στο ύψος του πέναλτι στον Κατσίνοβιτς, ο οποίος είχε όλο το χώρο και το χρόνο να σουτάρει σωστά, αλλά η μπάλα πάνω από το δοκάρι. Ήθελες να. Δεν σε βλέπω, είπες κάτι? Α, οκ, γιατί σε έβλεπα λίγο. Ναι, ωραία. Λοιπόν, καλησπέρες και στον. Ο Χρήστος εδώ. Αεκάρα, είσαι. Κάτσε ρε παιδάκι, είσαι αεκάρα και δεν το βλέπεις το μάτς. Θα είσαι σε καμιά δουλειά, προφανώς. Μάλιστα. Καλά. Άρα, καλά κάνουμε και μεταφέρουμε λίγο δύο πραγματάκια εδώ πέρα. Λοιπόν, η αεκάρα, ναι, έχει την μπάλα, πιέζει, προσπαθεί να βάλει και το πέμπτο. 88 λεπτό έχουμε φτάσει. Κόβουν τις Λεύσκη και προσπαθούν να βγάλουν μια αντεπίθεση. Μπας και πετύχουν τον γκολ της τιμής, αλλά δεν το βλέπω και πάρα πολύ πιθανό. Τέλος πάντων, ξανά η ΑΕΚ. Τώρα βγαίνει και ο Ζήνη σε πολύ καλή θέση, αλλά προλαβαίνει στο τσακ. Διαβάζει την φάση ο τερματοφύλακας των αντιπάλων και προλαβαίνει. Παίρνει την μπουκιά από το στόμα, που λέμε, του Ζήνη, ο οποίος πέφτει και πάνω στον τερματοφύλακα και κάνει και φάουλ. Ναι, το βρήκε με τις τάπες. Λοιπόν. Πού ήμασταν, αεκάρα, έτσι. Για πάω, όχι, τι να έχει, τέτοια μέρα, όχι μωρέ. Τώρα περιμένουμε το. Εντάξει, θα έρθει αύριο το. Έτσι, πώς το λένε αυτόν, μωρέ, τον ξέχασα. Ο Ζιεύσκι, πώς. Κόλλησα τώρα. Το κόλλησα με το όνομά του. Αύριο έρχεται ο λεγάμενος, αλλά κάτι άλλο δεν έχει, όχι, μετά το μάτς. Έφαγε κίτρινη ο Ζήνη εντωμεταξύ. Όχι, αύριο έρχεται και περιμένουμε να δούμε τώρα το μάτς τι θα βγάλει. Έτσι, Καμαρά για κάποιο λόγο εκτός και πάλι. Τα ρεπορτάζ δίνουν ότι είχε επιβαρυνθεί, λέει, και τον αφήνει εκτός. Τώρα δεν ξέρω τι επιβάρυνση είναι αυτή που μένει εκτός για δεύτερο παιχνίδι, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, μήπως υπάρχει κάτι, κάνας ψηλό τραυματισμός. Πολύ πιθανό, γιατί όταν είναι επιβάρυνση, συνήθως τον παίρνεις αποστολή και απλά τον ξεκινάς, ρε παιδί μου. Τον έχεις ώρα να τον βάλεις αν χρειαστεί. Κάνα τεταρτά, 20 λεπτά κτλ. Δεν ξέρω. Εκεί το έχω αφήσει. Στην επιβάρυνση του Καμαρά. Αυτό είναι. Άρα χωρίς Καμαρά ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, τώρα υπάρχουν βέβαια λύσεις. Και ο Καμαρά, εδώ που τα λέμε φέτος,
Όχι ότι πέρσι είχε πολύ φανεί, αλλά πέρσι το αποδίδαμε κιόλας το ότι δεν είχε την εμπιστοσύνη του Λουτσέσκου. Κάπου λίγο είχε χάσει την ψυχολογία του κτλ. Φέτος που ξεκινάει με άλλες συνθήκες πάλι, δεν το βλέπω και πολύ. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, εντάξει. Χωρίς Καμαρά λοιπόν ο ΠΑΟΚ και αύριο 8 η ώρα είναι το ματσάκι. Εδώ θα είμαστε, αν έχετε διάθεση, θα τα πιάσουμε λίγο να τα δούμε μετά. Γι' αυτόν τον Ούγκρεσιτς, μωρέ, δεν τον έμαθα ακόμα, έχει, αν θέλετε να δείτε και μία συνέντευξη κάποιου Σέρβου δημοσιογράφου που τον ξέρει καλά, είχε βγει στο ραδιόφωνο εδώ, στην εκπομπή Τρίτο ημίχρονο, και μέσα σε όλους έχει κάνει και αυτός, έχει σκιαγραφίσει το προφίλ του, και λέει ότι, σαν τίτλο βλέπω εδώ, ξέρω εγώ που το έχουμε δημοσιεύσει στο metrosport.gr, ότι του θυμίζει τον Ούρος Ράσιτς αρκετά. Ναι. Και κάποια άλλα πράγματα που, αν θέλετε, μπορείτε να δείτε, να τα διαβάσετε. Εντάξει, έχουμε ακούσει αρκετά για τον συγκεκριμένο παίχτη. Και εγώ λίγο όσο τον έψαξα, βρήκα δύο πραγματάκια. Είπαμε έτσι, έχει, καταρχάς να μην ξεχνάμε ότι είναι 20 χρονών παιδάκι. Έχει, φαίνεται ότι είναι, έτσι, είναι ταλέντο προφανώς, και μόνο η χρηματιστηριακή αξία 10 εκατομμύρια τώρα στα 20 του δείχνει πράγματα, όπως και ότι έχει κληθεί στην Εθνική. Δεν πάει βέβαια να είναι ένα παιδάκι 20 χρονών, έτσι. Τώρα παιδάκι σε εισαγωγικά, αλλά δεν πάβει να είναι 20 χρονών. Έτσι έχει τα πλεονεκτήματά του, έχει κάποια μειονεκτήματα. Έτσι όπως τα βγάζουν οι αριθμοί, ξέρω εγώ, τα εργαλεία εκεί που έχουν οι scouters που τα μελετάνε, οι manager κτλ. Έτσι είπαμε, είναι πολύ καλός, έχει πολύ καλό ένστικτο για γκολ. Έτσι, πολύ καλό κιόλας, αν μιλάμε για χαφ. Πολύ καλή αίσθηση του γκολ, πολύ καλό σουτ, πολύ καλά τελειώματα γενικά. Έχει πολύ καλό κουβάλιμα, και κουβάλιμα ξαναλέμε σε μέτρα, έτσι. Όχι κουβάλιμα δηλαδή τύπου με ιτέ να πάρω την μπάλα να την κρατάω γύρω από τον άξονα μου για να την προστατεύω. Πηγαίνει και μπροστά με μέτρα. Να, όπως πάει τώρα εδώ πέρα η ΑΕΚ που βγαίνει μπροστά. Πασούλα παράλληλη, παρά λίγο το 5-0 από το Μάνταλο. Βγήκε μπροστά ο αμυντικός της Λεύσκη και έκοψε το πλασεδάκι από το ύψος του πέναλτι. Τέλος πάντων, ναι. Έχει μπολ καθετικά. Στα σημεία που χρειάζεται βελτίωση είναι η ανασταλτική λειτουργία, από ό,τι φαίνεται. Ειδικά τώρα, αν τον βάζεις οχτάρι, πρέπει λίγο να, έτσι, ανασταλτικά να βοηθάει περισσότερο. Και το άλλο ήταν η τρίπλα. Εκεί είναι τώρα το δίλημα, ξέρεις. Δηλαδή, αν το βάλεις οχτάρι, έχει αυτό το μείον. Αν το βάλεις δεκάρι που έχει τα στοιχεία, γιατί έχει τον γκολ κτλ., έχεις αυτό το μειονέκτημα, ότι δεν έχει τρίπλα. Δηλαδή δεν έχει. Δεν είναι Κωνσταντέλιας, δηλαδή, θέλω να πω. Δεν είναι ο παίκτης που. Έτσι. Δεν είναι, δηλαδή, έβλεπα τα στατιστικά, οι τρίπλες του ήταν λίγες σχετικά στο περσινό πρωτάθλημα. Και το ποσοστό επιτυχίας ήταν 33%. Το θυμάμαι αυτό από χθες που τα βλέπαμε. Τέλος πάντων, θα τον δούμε και αυτόν, αλλά παιδιά, έτσι λίγο με. Ξέρεις. Γιατί ο ενθουσιασμός γενικά, μάλλον τα συναισθήματα, τα ακραία. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, και όχι μόνο, δεν είναι θέμα Θεσσαλονίκης, είναι θέμα ελληνικού DNA. Έτσι, πάντα τα συναισθήματα τα ακραία περισσεύουν. Οπότε θέλει και λίγο καμιά φορά την μπάλα να μην πω χαμηλά, να πω στο ύψος που πρέπει να είναι, ακριβώς για να βοηθάμε και να μην γυρίζει μπούμεραγκ, έτσι. Επειδή πρέπει τώρα να πουλήσει, ας πούμε, καλά λόγια και ελπίδα, να μην φτάνει να γυρίζει αυτό το πράγμα μπούμεραγκ. Λοιπόν, τέλος πάντων, για τη συνέντευξη έλεγα, αν θέλετε να δείτε, ο δημοσιογράφος Δημήτρη Νίσαριτς. Έτσι, που τον γνωρίζει από την παρουσία του στην Παρτιζάν, έχει εδώ μια σκιαγράφηση που είναι αρκετά λεπτομερής και μεγαλούτσικη. Αν μπείτε, metrosport.gr. Λοιπόν, τελειώσαμε. Αγκαλιές, φιλιά, πανηγύρια από τους παίκτες της ΑΕΚ. 4-0 η ΑΕΚ. Με τον γκολ του Γιώβιτς στο 7, του Βάργα στο 12 και στο 29 και του Μαρίν στο 55 με το πέναλτι. Λοιπόν, 4-0 η ΑΚ. Αυτά. Για να δούμε και τα υπόλοιπα πριν πάμε στο διάλειμμα για να κάνουμε την αλλαγή. Πού είστε, βρε, υπόλοιπα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα είναι. Η Viking με την Δυναμό Ζάγκρεπ το βγάζει, ότι ακόμα είναι στις καθυστερήσεις, δεν έχει τελειώσει, 3-1. Η Λιόν με τη Φενέρ είναι στο 1-2, το δίνει και αυτό καθυστερήσεις 90-6, αν μιλάμε για το Τσουλού. Και τα δύο που βλέπαμε λίγο έτσι που μπορεί να ενδιαφέρουν περισσότερο. Πού είναι η Ρεάλ? Πού είσαι, Ρεάλ?
Real Madrid της Real Sociedad 4-1, είμαστε 90 just εκεί. Και η Tottenham που επίσης συλλογικά θα ενδιαφέρει αρκετούς, 5-1, αυτό το έχει βγάλει τελικό. Tottenham Charlton τελικό. Λοιπόν, οπότε αυτά και με τα στοιχηματικά, η εκκρεμότητα είναι να δούμε τα τελικά των δύο αγώνων που είναι στο Champions League, το παιχνίδι πέρα από την ΑΕΚ, που στο κουπόνι εδώ δεν μου το έχει βγάλει ακόμα, τα βγάλει τώρα. Λοιπόν, άρα, πέρα από την ΑΕΚ το 4-0, η Viking με την Dynamo είναι 3-1, τελικό το κυκλώνουμε, η Lyon με τη Φενέρ είναι 1-2, τελικό το ξανακυκλώνουμε.

Λοιπόν, ωραία. Παραπέντε πηγαίνουμε. Θα πρέπει να κάνουμε και την αλλαγή στο στούντιο σιγά-σιγά. Θα βάλει ο κύριος Δασκαλάκης ένα ωραίο τραγουδάκι εκεί πέρα. Τι θα βάλει για να κάνουμε την αλλαγή μας. Εσείς για ό,τι θέλετε. Α, τώρα τελείωσε το μάτσα, μαζευτούμε κιόλα σιγά-σιγά. 9.55 κενό. Το σχόλιο έτσι περί αθλητικών και όχι μόνο. Και αποστολή 54301. Μετρόπολης 95.5. Κάτω από την ανάρτηση εκεί στο Φουμπού με το Βέγγα. Έτσι. Βέγγα είπαμε γιατί Βέγγα. Λοιπόν, πάμε λίγες στροφές διαλυματάκι και επανερχόμεθα σιγά σιγά για να δούμε τα περισσότερα. Take a deep breath.

0: πια δεν με πειράζει.
1: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live, ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι, γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες.
0: Ήσουν μονή.
1: Νίκος Κουρκούλης live, Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Ζήφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Έλα, καλησπέρα, καλημερούδια. Στα δύο λεπτάκια μετά τις 12. Πάμε, προχωράμε. Τώρα που τελείωσαν και τα μάτς. Έτσι, τώρα που είδαμε και την ΑΕΚ να ρίχνει 4 και να περνάει στα ευρωπαϊκά σαλόνια τα μεγάλα. Βαθμολογία Ελλάδας τώρα που βγήκαν εδώ κάποια αποτελέσματα, κάτσε λίγο δούμε που είμαστε. Μικρύναμε, λέει, τη διαφορά σημαντικά από τους Τσέχους. Είμαστε 12η, 43.000 και κάτι ψηλά. Ναι, οι Τσέχοι είναι 44.000 και κάτι ψηλά. Τίποτα δεν είναι. Κάνα δυο νίκες διαφορά, τους περάσαμε κιόλας. Μάλιστα. Τώρα η κλήρωση της ΑΕΚ για τη League Phase του Τσούλου είναι απογευματάκι Πέμπτης, 7 η ώρα. Θα καλυφθεί και τηλεοπτικά από την Κοσμοτέλε, η οποία μαθαίνω ότι αλλάζει όνομα, αλλάζει γενικά πράγματα. Εσείς που είστε συνδρομητές δεν θα έχετε κάποια αλλαγή. Λοιπόν, ναι, ωραία. 4-0 η ΑΕΚ, 20 εκατομμυριάκια περίπου, έτσι σε πρώτη φάση τα έσοδα, και βλέπουμε. Και πριν δούμε ότι άλλο έχουμε να δούμε είτε για την ΑΕΚ είτε για τα μηνύματα που δίνει αυτή η πρόκριση, γιατί εγώ μένω σε αυτό ότι ο τρόπος λειτουργίας της ΑΕΚ, γιατί επαναλαμβάνω, μιλάμε για μια ομάδα που δεν έχει κανένα μπάτζετ αμάν-αμάν, έτσι με τον ΠΑΟΚ στα ίδια είναι περίπου, είναι διδακτικός. Κλείνει παρένθεσης προς το παρόν, πάμε λίγο να δούμε τι έχει η μέρα και αν θέλετε να τα βλέπουμε και αυτά. Λοιπόν, καταρχάς 27 Αυγούστου πλέον, ο Λιβέριος, ο Λιμπέρης, ο Φανούριος και η Φανουρία, και χρόνια πολλά. Παγκόσμια ημέρα λιμνών, Διεθνής ημέρα, λέει, πυγμαχίας, Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού, όπα, εκεί Παγκόσμια ημέρα, το πέτρα ψαλίδι χαρτί του δόκανε Παγκόσμια ημέρα. Παγκόσμια ημέρα, λέει, του παιχνιδιού πέτρα ψαλίδι χαρτί. Δουλειές δεν έχουν αυτοί, επαιτίως μοιράζουνε. Κινέζικης προέλευσης, από εποχής δυναστείας Χαν. Πιανού του Άρη? Α, όχι, τον άλλο, το νόμιζα Άρη Χαν. Ναι. Εντάξει, λέει εδώ, πέρα από παιχνίδι, πλάκα, αυτό είναι αίρεση, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, μπορεί και να ισχύει. Πέρα από παιχνίδι τύχης, ξέρω εγώ, πέτρα ψαλίδι χαρτί, τι θα ρίξω εγώ, τι θα ρίξεις εσύ, είναι, λέει, και παιχνίδι ψυχολογίας, γιατί οι επιλογές που κάνουν αυτοί που παίζουν το συγκεκριμένο παιχνίδι εκείνη την ώρα, η επιλογή, έτσι, αν θα πάρουμε πέτρα ψαλίδι χαρτί, τι θα ρίξουμε, δεν είναι, λέει, πάντα απόλυτα τυχαία. Υπάρχει μοτίβο το οποίο ακολουθείται σε μεγάλο βαθμό από τους παίκτες και υπαγορεύεται από τους μηχανισμούς του εγκεφάλου. Δηλαδή δεν είναι μόνο έτσι μας ήρθε η φλασιά τι θα ρίξουμε, είναι και στρατηγική, είναι και ψυχολογία προφανώς, έτσι να ψυχολογεί ένας τον άλλον κτλ. Ωραία. Το μάθαμε και αυτό. Εντάξει, ωραίο το πέτρα ψαλίδι χαρτί. Έτσι για αυτοσχέδιο παιχνιδάκι της στιγμής, μπαμ μπαμ. Εμείς πάντως ήμασταν περισσότερο με ζώα πράγματα φυτά, να τα λέμε αυτά. Έτσι, είμαι θα και εξπέρ στα ζώα πράγματα φυτά, να ξέρετε. Μέχρι και ζώων από θήτα είχαμε βρει. Και από τι άλλο, και από ήττα. Ζώο από θήτα και από ήττα. Θα μην σας προκαλέσω σε καμία κοντρίτσα live, γιατί μπορεί να σας στεναχωρέσω και δεν θέλω. Οπότε ας πάμε καλύτερα από τον καιρό. 34 με μπόλικο ήλιο από 27 μέχρι 34. Παρασκευή δίνει 38. Σάββατο μετά πέφτει ευτυχώς. Θα έχουμε ανάσα δροσιάς σχετικής, 30-31 να πάει το πολύ, λέει. Κυριακή 31-32. Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτά και με τον καιρό της ημέρας. Η οποία ημέρα θα έχει βέβαια και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ κόντρα στην Μπραν, 8 η ώρα Νταν. 9 η ώρα θα έχουμε και τη ρεβάν στο Όφι, απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ο οποίος Όφι στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου, όπως προφανώς θα έχετε ακούσει, θα κοντραριστεί με τον ΠΑΟΚ. Αυτά μετά τη ημέρα, η οποία θα έχει και εγγένεια βέβαια. Θα έχουμε και το, έτσι, τα γένεια. Τέλος πάντων. Την τελετή, ρε παιδί μου, ναι. Εκεί για την επέκταση της Καλαμαριάς στο μετρό. Μίκρα κέντρο, λέει, σε κάνα τεταρτάκι. Υπολογίζουν περίπου 12.000 λιγότερα τα γιόταχή στους δρόμους. Και 9.30 λέει, θα είναι η τελετή παράδοσης. Έτσι, τα γένεια δηλαδή, σε εισαγωγικά. Και η επέκταση θα τεθεί σε λειτουργία το μεσημεράκι εκεί πέρα γύρω στις 3. Αν θυμάμαι καλά, αυτό τώρα απόξω το λέω. 5 λέει σταθμοί οι καινούργοι. Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Κρίνη και Μίκρα. Εντάξει, το flyover άσχετο τώρα, επειδή είδα για μετρό. Το flyover στο 60% είναι περίπου. Μάιο του 27. Έτσι βάζουν ορίζοντα ολοκλήρωσης. Λοιπόν, αυτά τα νέα της ημέρας. Γεια σας, βρω λίγο και στο φουμπού εδώ πέρα, γιατί 9.55 κενό το μήνυμα για ό,τι θέλετε, αποστολή 54.301, Μετρόπολης 95 και 5, τα γνωστά, τα πατροπαράδοτα.

Α, ο φίλος που ήταν εξής. Τι λες? Α, από Θεσσαλονίκη είσαι? Όχι, μην κατέβεις Λευκοπύργο, όχι, δεν χρειάζεται. Πετάς, έτσι. Εντάξει, τώρα φλασιά θυμήθηκα. Πετάς. Δεν ξέρω, είχαν κάνει κάποτε ένα πείραμα για το πώς, ας πούμε, λειτουργεί ο παδός, η παλμή του, η καρδιακή, ξέρω εγώ, εγκεφαλικά κτλ. Όταν είναι σε ένταση, όταν βλέπει ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι κρίσιμο. Αχ, κάπου τα έχω αυτά. Μπορεί να τα βρω, να τα πούμε μέρα που είναι. Δεν ξέρω, και αυτό θα είχε ενδιαφέρον, πώς λειτουργεί το παδικό, το μέσα, ρε παιδί μου, η ψυχή, ο εγκέφαλος, η παλμή, όλα αυτά. Μετά από μεγάλες νίκες όπως αυτή τώρα της ΑΕΚ εδώ, έτσι που έφερε και τη μεγάλη πρόκριση.

Λοιπόν, τώρα από θεματολογία δεν ξέρω τώρα αν έχετε διάθεση να πιάσουμε τίποτα από τα σοβαρά. Είμαστε αυτή η εβδομάδα, είπαμε η πρώτη, την πάμε λίγο έτσι πιο λαου-λαου, προσαρμογής. Δεν ξέρω, εμένα μου βγαίνει να πω αυτό που είπα και όσο έβλεπα το παιχνίδι. Εντάξει, δεν είναι τώρα γκρίνια έτσι, αλλά μοιραία έρχονται και γίνονται κάποιες συγκρίσεις. Και λέω το εξής, δηλαδή αυτό ότι... Εγώ θα το βάλω γενικότερα για την ΑΕΚ, όχι μόνο τώρα λόγω πρόκρισης. Έτσι, ότι γενικότερα ο τρόπος που λειτουργεί η ΑΕΚ, παρότι στην αρχή, ξέρω εγώ, όταν είχε έρθει ο Ηλιόπουλος, όλοι κοροϊδεύαμε, βέγκα, βέγκα κτλ. Λόγω του παρουσιαστικού του και όλα αυτά. Και της συμπεριφοράς και του ενθουσιασμού και όλων αυτών. Νομίζω, παιδιά, ότι ο βασικός λόγος που πήρε το πρωτάθλημα και που κουνάει τώρα και το σεντόνι, έτσι με συνοπτικές διαδικασίες, δηλαδή ακόμα δεν ήρθε, πήρε πρωτάθλημα και βγαίνει ομίλους, έτσι, είναι ο λόγος που ο ΠΑΟΚ δεν το έχει κουνήσει το σεντόνι τόσα χρόνια. Έτσι, είναι αυτό που είπα και πριν, ότι ο Ηλιόπουλος κατάλαβε ότι δεν ξέρει. Απέκτησε πολύ γρήγορα επίγνωση της άγνοιας και όσο ενθουσιώδης είναι στα υπόλοιπα, επάνω στα ποδοσφαιρικά είπε μπάστα. Έβαλε μια κόκκινη γραμμή, έκατσε πίσω, έδωσε κλειδιά σε ανθρώπους που γνωρίζουν πραγματικά το αντικείμενο, τους εμπιστεύτηκε δηλαδή κανονικά, έτσι όχι στα λόγια. Δεν έβαλα αφεντικά, ξέρω εγώ, τεχνικούς διευθυντάδες και τα λοιπά για να λένε να κάνουμε το άσπρο και να γίνεται το μαύρο. Ο κάθε υπεύθυνος ήταν βασιλιάς στον τομέα του. Δεν το λέω τώρα εγώ δεν τα παρακολουθώ από πολύ μέσα της ΑΕΚ. Έτσι, αλλά τα λένε οι άνθρωποι που την παρακολουθούν την ΑΕΚ αυτά. Λοιπόν, ο κάθε υπεύθυνος στο τμήμα του αρχηγός, βασιλιάς και βέβαια και αξιόλογοι υπεύθυνοι που, έτσι, και ο τεχνικός διευθυντής και ο προπονητής που διάλεξαν. Εννοείται και τέλος πάντων είναι αυτό ρε παιδί μου, για μένα εκεί είναι το νούμερο ένα. Έτσι, ότι η ΑΕΚ έχει κάποιες μπαλαδόφατσες που βρίσκουν το χώρο να απλωθούν, να παίξουν έτσι το παιχνίδι που ξέρουν. Δεν μιλάω για το παιχνίδι το ποδοσφαιρικό μέσα, μιλάω για τα έξω, έτσι. Και επαναλαμβάνουμε μπάτζετ που δεν είναι τεράστιο. Ατάνοιξα πριν από περιέργεια έτσι κουβέντα στην κουβέντα. Είπαμε, ο ΠΑΟΚ έχει 81, ξέρω εγώ, η ΑΕΚ έχει 84, είπαμε πόσο το είδαμε, κοντά. Παναθηναϊκός 100 και κάτι. Ο Ολυμπιακός άστα να πάνε, έχει ξεφύγει 174, 176 κάπου εκεί. Χρηματιστηριακή αξία, budget είπα λάθος. Χρηματιστηριακή αξία. Λοιπόν, οπότε με αυτά και με τα άλλα, ναι, ο Ολυμπιακός που ήταν πρώτος σε συμμετοχές 19 σε ομίλους, Παναθηναϊκός είπαμε 8, η ΑΕΚ τώρα πάει στις 6 με την πρόκριση αυτή. Και από εκεί και πέρα τίποτα, 0. Οι ώρες τους που έλεγε και ο Λεβέντης, 0 όλοι οι υπόλοιποι. Σύνολο συμμετοχών ελληνικών ομάδων σε ομίλους 32.

Λοιπόν, τώρα κάνω απόπειρα εδώ να δω αν έχει έρθει κανένα μήνυμα ακόμα, αλλά μου τα κρύβει εδώ ο Ζούκι. Οπότε προχωράμε και με πρώτη ευκαιρία θα κάνουμε το ριφρεσάκι εδώ. Να δούμε αν είστε εδώ. Α, σιγά σιγά τώρα μετά το μάτσα μαζευτούμε κιόλας. Αν είστε εδώ και πώς έχετε διάθεση να το πάμε. Αμάν, το πρώτο που βλέπω εδώ από αυτά που μπορώ είναι, δεν είναι ούτε για το μάτς, δεν είναι ούτε για τα υπόλοιπα, τα κοινωνικά, τα πολιτικά. Είναι, λέει, του Γιώργου στο Φουμπού, μιας που είπες. Α, ναι. Μιας, νόμιζα θα μάνιγες κουβέντα για τα παιχνίδια. Μιας που είπες, λέει, πέτρα, ψαλίδι, χαρτί, άκουσα ένα ωραίο προχθές. Αν έχεις πέτρα στα νεφρά, καταπίνεις μια κόλλα χαρτί, λέει, και το χαρτί είναι κάτι πέτρα. Αλήθεια. Δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό. Ναι, γιατί σήμερα είναι, είπαμε, για όποιον συντονίστηκε και τώρα, είναι η παγκόσμια ημέρα, λέει, του παιχνιδιού. Ναι, πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Εκεί παγκόσμια μέρα. Ωραίο! Πάντως τα ζώα, πράγματα, φυτά που εμείς ήμασταν με αυτά, δεν βλέπω να έχουν παγκόσμια ημέρα. Την πάω τώρα που περιέργεια, δεν βγάζει κάτι. Έτσι είναι, μιλάμε για σκάνδαλο. Μάλιστα, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Λες και το πέτρα, ψαλίδι, χαρτί έχει κάτι περισσότερο από τα ζώα, πράγματα, φυτά. Εδώ βρε, και μόνο που είναι κινέζικο, είπαμε κινέζικης προέλευση είναι, αυτό και μόνο είναι... Άμα είναι κινέζικο παιχνίδι, κινδυνεύει να πάει στιγμή να χαλάσει, του δίνεται και παγκόσμια ημέρα, είμαι θα σοβαρή. Πού είναι το κράτος να παρέμει. Πλάκα, πλάκα τώρα, ωραίο είναι αυτό. Άμα θέλετε λίγο πιο αργά, τα ψάχνουμε και αυτά. Έχει κανένα άλλο που να είναι τέτοιο στυλ. Που να παίζαμε, ρε παιδί μου, κάνει αυτοσχέδιο έτσι που το μπαμ μπαμ που... Ε, πώς είναι το πέτρα, ψαλίδι, χαρτί, τα ζώα, πράγματα, φυτά. Έχει κανένα άλλο που να ήταν... Έτσι δυνατό. Αυτά ήταν τσάπιο link. Τα δύο. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί και ζώα, πράγματα, φυτά. Έχουμε κανένα άλλο τέτοιο στυλ να θυμόμαστε, δεν ξέρω. Τα ψάξουμε κι αυτά.

0: Ωραία, κοιτάω λίγο αν έχουμε και κάτι συμπληρωματικό σε επίπεδο ρεπορτάζ. Όχι. Φενέρ μετά από 16 χρόνια επιστρέφει και αυτή, έτσι. Λιόν έμεινε απ' έξω. Η Ρεάλ κέρδισε, είπαμε, Ρεάλ Μαδρίτη στη Σοσιεδάδ με χατρίκ του Εμπαπέ, βλέπω τώρα εδώ. Ωραία. Ωραία. Βαθμολογία Ελλάδας είπαμε. Τα είπα, εντάξει, νομίζω τελειώσαμε τα βασικά. Και να δούμε τι θα δούμε τώρα σήμερα το απογευματόβραδο από τον ΠΑΟΚ. Ο οποίος πραγματικά το λέω και το εύχομαι και δεν είναι τώρα αυτό μπηχτή και καρφάκι. Ή και να είναι, τέλος πάντων, καλά κάνει και είναι. Έτσι, καλό είναι λίγο να, έτσι, οι άνθρωποι εκεί πέρα να δουν λίγο κάποια πράγματα. Για να διδαχθούν σε εισαγωγικά εμείς. Έτσι, και επαναλαμβάνω, για ένα συγκεκριμένο μιλάω περισσότερο. Για το πώς ένας πρόεδρος οργανώνει μια κατάσταση ξέροντας πού είναι η γραμμή του. Έτσι, δίνοντας δηλαδή στα στελέχη, τα μεγαλοστελέχη, την απαραίτητη ελευθερία για να μπορούν να απλωθούν. Αυτό. Και το κλείνουμε εδώ, γιατί και τα ευκόλως εννοούμενα από κάποια στιγμή και μετά πρέπει να παραλείπονται. Λοιπόν, ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμούλα σιγά σιγά, αν έχετε κάτι να σχολιάσετε. Βασικά για το παιχνίδι της ΑΕΚ έχουμε κανένα σχόλιο. Να πρωτοτυπήσουμε λίγο σήμερα. Να δούμε αν έχει κανείς διάθεση να πεις ότι δεν μιλάμε για παιχνίδια δικών μας ομάδων συνήθως, αλλά για την ΑΕΚ τώρα που έκανε και την προκρισάρα, έχουμε κανένα σχόλιο τώρα που γυρίζει. Και να πάμε μετά σιγά σιγά μετά τις 12.30 και από τα άλλα. Σεντώνει ξανά. Έκτη φορά στην ιστορία της 4-0 τη Λεύσκη, έτσι. Ωραία, είπαμε πότε θα γίνει και η κλήρωση. Λοιπόν, αν θέλει να περάσει κανείς, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. Αν έχουμε και κανένα σχόλιο για το μάτς εδώ πέρα, μιας που ήταν τόσο εμφαντική η νίκη και η πρόκριση, το κουτσάρουμε και αυτό. Και πηγαίνουμε γενικότερα, έτσι όπως αγαπάτε. Λοιπόν, 2310-90-90-90. Στη διάθεσή σας αν έχετε κάτι να σχολιάσετε. Έχει κάποια θέματα έξω αθλητικά που δεν έπιασα τίποτα σήμερα. Δεν βλέπαμε το μάτς εδώ πέρα. Okay, εδώ είμαστε, έχουμε χρόνο, μπορούμε αν χρειαστεί να τα πιάσουμε και αυτά. Λοιπόν, 2310-90-90-90 και τα μηνύματα εδώ επίσης, έτσι μηνυματιέρες ανοιχτές πάντα. Για πάμε να δούμε λίγο τι διαθέσεις έχουμε για απόψε. Καλησπέρα στο φίλο του πρώτο, ναι.
1: Καλά, Κώστα, τι κάνεις?
0: Γεια σου, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, δεν μπορείς να πεις ότι η ΑΕΚ δεν έχει καταφέρει αξιοπρόσεκτα πράγματα μετά την ανοδό της, και πρωταθλήματα και γήπεδο και Champions League. Εντάξει, πραγματικά είναι να τις ζηλεύεις αυτά. Απ' την άλλη, και αυτό που λείπει τον ΠΑΟΚ, το είπες και εσύ, ποδοσφαιρική λογική. Σχεδιασμός, πλάνο, προγραμματισμός. Ο πρόεδρος ότι είναι άσχετος. Κάνουν το δικό του το κομμάτι και δυστυχώς και αυτό βοηθάει. Αλλά εκεί που υστερούμε εμείς και δεν μπορούμε ποτέ να πιάσουμε την ΑΕΚ είναι ένα. Είναι αντιαθλητική. Οι άμυνες πίσω είναι κλωτσιά, μπουνιά και άγιος ο Θεός. Καθαρίζουν οι ιδιαιτές από πίσω. Αντιαισθητική. Παρασκηνιακή και συστημική. Σου είπε το πρόεδρος, ερχόταν πάνω στην Τούμπα, καμάρουνε σαν κέσρας. Αυτό δεν το κάνεις ποτέ σαν ΠΑΟΚ και δεν πρέπει να το κάνεις και δεν θέλω να το κάνεις. Έμπαινε μέσα στην Τούμπα.
0: Μιλάς όχι για την ΑΕΚ τη σημερινή, φαντάζομαι, έτσι. Πάμε για τον προηγούμενο, λέμε τώρα.
1: Όχι, ρε. Ναι. Μάριο. Δεν θυμάσαι πονέκι πριν από 2 χρόνια πάω στην Τούμπα και άνοιγε τις πόρτες να το παίξει εκεί διοικητής ενώ έλειπε ο Σαββίδες. Δηλαδή αυτό το πράγμα θες στον ΠΑΟΚ, εσέ. Να μπω εγώ στον Καραϊσκάκη με τον πρόεδρο μου και να ανοίγω τις πόρτες και να το παίζω ή στην Φιλαδέλφεια ή οπουδήποτε. Ενώ θα λείπει ο πρόεδρος, θα συντηλεί. Αυτή η διαφορετικότητα της ΑΕΚ, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό το διαφορετικό που έχει αυτή η ομάδα και το καμαρώνουν. Γιατί αυτά που σου είπα δυστυχώς δεν τα ζηλεύω και δεν τα θέλω την ομάδα μου.
0: Καλά τώρα ο κάθε οπαδός, ρε παιδί μου, την ομάδα του τη βλέπει διαφορετική, τη βλέπει κρυστάλλινη, τη βλέπει...
1: Κάτι σφαγμένη τώρα που ξέρεις είναι μεγάλη ηλικία, και σου είπα και χθες και σου εξήγησα κιόλας. και λένε να παίρνουν από το κέντρο πέναλτι κάτι πονεμένοι και δεν με νοιάζει αρκεί να σφάζω την άκρη των Ολυμπιακών. Εντάξει, αυτή είναι άλλες εποχές. Εγώ σου είπα κάτι χθες, ελπίζω το σκέφτηκες, γιατί έχει να κάνει πολύ με το σήμερα. Βλέπω στις μεγάλες ηλικίες στον ΠΑΟΚ έχουν άλλη αντιμετώπιση υπέρ της κατάστασης τώρα. Μην κάνετε φασαρία, μην φωνάζετε, μην μας θυμώσει ο πρόεδρος.
0: Αυτό οι μεγάλες ηλικίες λες?
1: Είναι.
0: Να. Αυτοί που κάποτε ήταν στα κάγκελα δηλαδή, τώρα έχουν αλλάξει συμπεριφορά, προσέγγιση.
1: Αυτοί που ήταν κατά της πώλησης του Κούδα, τώρα τα ξέρασαν όλα, δεν τρέχει τίποτα. Ο Σαββίδης είναι θυμός. Αλλά σου λέω είναι και η Ελλάδα έτσι, σου το είπα και χθες αυτό και δεν το κατάλαβα. Σου λέω ότι προτιμούν τα παιδιά να είναι στη Γερμανία και να ψηφίζουν το σύστημα, είτε είναι Τσίπρας, είτε είναι Μητσοτάκης, αρκεί μην πέσει σύνταξη. Αυτό σου λέω πριν να φύγει την Ελλάδα. Αυτό δεν μπορεί να πουλάμε το μέλλον μας. Είτε αυτό είναι ποδόσφαιρο πάλι ο Κωνσταντίνας, είτε είναι το μέλλον της χώρας. Προκειμένου τι να ζήσουμε εμείς καλά τα επόμενα 2-3 χρόνια, τι να σε κάνουμε σένα.
0: Μάλιστα.
1: Τι μου πρόσθεσε στην Ελλάδα.
0: Για τον ΠΑΟΚ, έχουμε καμία φωνή τώρα για σήμερα.
1: Εντάξει, παράλληλα μίλησα σήμερα για τον ΠΑΟΚ. Θέλω να ξέρεις πριν το μεγάλο αγώνα, γιατί είναι το πρώτο μάτς που θα κρίνει πολλά φέτος. Όντως, κρίνει τη μισή χρονιά.
0: Mm-hmm. Έχεις καμία αίσθηση, καμία φωνή?
1: Κοίτα, ότι έχουμε την UEFA απέναντι την έχουμε και πάλι. Γιατί αν θέλανε έστω να παίξουμε ποιήσεις ώρες, θα αφήνουν να παίξει να μπει ο Ζήφκοβιτς. Εγώ δεν είδα πια και το τόσο τραγικό που έκανε και πήρε κόκκινη αυτός και δεν πήρε κόκκινη ο Μπιανκόν. Τι που έφυγε αυτή, τι αξιοκρατία και εφαγωνίζεται. Ένα και ταυτό με τον Μάρο έγιναν.
0: Μάλιστα. Προγνωστικό έχουμε τώρα για να πάρουμε, να προλάβουμε λίγο κανένα ακόμα. Έχεις κάτι ρε παιδί μου έτσι μία αίσθηση σε επίπεδο προγνωστικού? Έχεις αισιοδοξία? Το φοβάσαι? Πώς μέσα σου πώς είσαι?
1: Τι να σου πω έφυλα. Θέλω πολύ να περάσουμε. Αλλά
0: Μαγκωμένος ακούω. Για να δούμε. Οκ. Εδώ θα είμαστε. Ας τα δούμε αύριο και τα λέμε.
1: Δυστυχώς η προκρίση όταν προνέμε την Τούμπα πλέον δεν βοηθείται τον κόσμο. Δεν ξέρω αν αυτή η μόνο κόμμα, δεν είναι παλιά η Τούμπα. Δεν είναι το φόβητρο, δεν είναι.
0: Εντάξει, έχουν αλλάξει εποχές. Μωρέ, κανένα γήπεδο δεν είναι όπως ήταν.
1: Εμείς πιστεύω ότι είμαστε διαφορετικοί τουλάχιστον σε αυτό.
0: Εντάξει. Σε ευχαριστώ. Αν είσαι εδώ αύριο μετά το μάτς, θα τα πούμε καλύτερα. Έγινε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Bye bye. Καλό βράδυ. Όχι, έφυγε εδώ. Εδώ, παρακαλώ, ορίστε. Καλησπέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Δεν ακούω τίποτα όμως. Πάρα πολύ βαθιά.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, τώρα είσαι καλύτερα. Τώρα ακούγεται καλύτερα.
2: Έλα, συμμορήστε. Βρήκα τα ζώα που ήθελες από φύτα και ήττα.
0: Όχι, σοβαρά. Το γυρίσουμε στα ζώα πράγματα φυτά. Για πες.
2: Θαλασσόλικος από εδώ.
0: Όχι ρε, κανονικό ζώο.
2: Είπα χιουμορίζεις.
0: Θαλασσόλικος έτσι, ωραίο. Και, και από ήττα ζώων.
2: Η μπεκάτσα.
0: Η μπεκάτσα, σωστό.
2: Ναι.
0: Ωραίος, χιουμορίστας, καλός, δυνατός. Μεταξύ των δύο τι ψηφίζεις? Επειδή είναι η παγκόσμια ημέρα τώρα, γι' αυτό το λέει. Είναι παγκόσμια ημέρα, λέμε τώρα, του παιχνιδιού πέτρα, ψαρίδι, χαρτί. Μεταξύ των δύο, τι ήσουν εσύ όταν ήσανε μικρός, τι έπαιζες περισσότερο?
2: Αυτό το ζώο αφητά.
0: Το ζώο αφητά, ήσανε καλός.
2: Βέβαια, ναι, μη ξέρω.
0: Τώρα σοβαρά, ζώο από θήτα έχεις, άμα σε ρωτήσω? Ή από ήττα? Στα πεταχτά.
2: Βέβαια.
0: Ο κάποτε είχα βρει όλα. Έκατσα και τα βρήκα όλα μια κάποτε. Είχα τρέλα εγώ με αυτό.
2: Θέλει τρέλα μόνο έτσι.
0: Πώς είπατε?
2: Με τρέλα μόνο, να έτσι.
0: Ναι, τα χιουμοριστικά μόνο, καλά. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο, δηλαδή είναι ζώα που μπορεί και να μην τα ξέρουμε. Αν τα ακούσουμε, είναι δύσκολες οι ονομασίες. Εντάξει, πάντως υπάρχουν. Κάτσε, άμα πάμε και πιο χαλαρά λίγο μετά, μπορεί να τα πιάσουμε και αυτά. Αυτό πες μου λίγο πριν κλείσεις. Κανένα άλλο παιχνίδι τέτοιο που να ήταν ρε παιδί μου από αυτά τα χαλαρά τα αυτοσχέδια? Ζώα, πράγματα, φυτά, πέτρα, ψαλίδι, χαρτί, τι άλλο ξέρω εγώ. Έχει κανένα που θυμάσαι καλό που μας άρεσε και παίζαμε και ήταν Champion League?
2: Ήμουνα πρωταθλητής στο Στρατέγκο.
0: Όχι μωρέ, αυτό είναι επιτραπέζιο. Λέω εγώ τώρα τα. Δηλαδή πώς παίζαμε μονάζιγα, ξέρω εγώ, Klein Mind. Τέτοια παιχνίδια, δηλαδή αυτά τα αυτοσχέδια που παίζαμε όταν ήμασταν μικροί, αλλά που ήταν τη στιγμή εκεί πέρα. Όχι να αγοράζουμε ηλεκτρονικά παιχνίδια ή επιτραπέζια.
2: Έτσι, με ρωτήσεις.
0: Δεν θυμάσαι έτσι?
2: Με ρωτήσεις κάτι κάναμε.
0: Καλά. Με ερωτήσεις.
2: και απαντούσε.
0: Τι άλλο, κρεμάλα, ένα ωραίο.
2: Ακρεμάλα.
0: Το σώσ ήταν άλλο. Κάξε. Άμα αν θυμήθηκα ένα τώρα, δεν ξέρω αν θα το θυμηθείτε. Α, τα πούμε μετά γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα. Είχε μερικά. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Το είπε επειδή είναι η Παγκόσμια ημέρα τώρα. Πέτρα ψαλίδι χαρτί. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Δεν ξέρω αν θέλετε να μιλήσουμε για τα ποδοσφαιρικά, για τα μη ποδοσφαιρικά ή για τα παιχνίδια εδώ πέρα. Εδώ είμαστε πάντως για ό,τι θέλετε. Αν θέλετε, εδώ είμαστε. Θυμήθηκα ένα. Δεν ξέρω αν έχει ονομασία. Πώς λέγονταν. Ήτανε. Εμένα μου άρεσε πολύ. Ήτανε σαν ποδοσφαιράκι. Παίρναμε πουλια από τάβλη, τρία. Και με καπάκια γίνονταν. Και

0: Εντάξει, πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, για να δούμε κάνα μηνυματάκι εδώ. Αν μαζευτήκαμε σιγά σιγά τι μας λέτε. Και αν θέλετε θα ανοίξουμε και πάλι γραμμές για οτιδήποτε. Τώρα αν κρίνω από τα μηνύματα υπάρχει κίνδυνος εκτροχιασμού. Γιατί βλέπω πιο πολλά για το πέτρα ψαλίδι χαρτί παρά για, για το ποδόσφαιρο. Ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν πολύ ωραίο του Γιώργου, το ξαναδιαβάζω. Επειδή είπαμε είναι η Παγκόσμια ημέρα σήμερα. Δεν το περίμενα ότι έχει τέτοια Παγκόσμια ημέρα, δεν το ήξερα. Τόσα χρόνια το βλέπω το σαν σήμερα, δεν το θυμάμαι να το έχω ξαναπετύχει. Ημέρα λέει ναι για το παιχνίδι. Πέτρα ψαλίδι χαρτί γι' αυτό. Και έγραψε ο Γιώργος. Αν έχεις λέει πέτρα στα νεφρά, καταπίνεις μία κόλλα χαρτί και το χαρτί νικάει την πέτρα. Νάτες και έτσι, να τα και τα tips. Τα ιατρικά. Ωραίο. Λοιπόν, ο Μένιος, συγχαρητήρια στην ομάδα της ΑΕΚ. Ας ελπίσουμε να τα καταφέρει και ο ΠΑΟΚ. Ο Πασχάλης, όπα. Κύριε Βρανά, λέει σκάνδαλο. Α, σκάνδαλο μυρίζομαι και προτείνω να δημιουργήσουμε μέρα για το ζώα πράγματα φυτά εμείς. Καλημέρα, πάμε ΠΑΟΚΑΡΑ. Ναι, είμαστε με τα ζώα πράγματα φυτά, έτσι. Άλλο κανένα, έχουμε βρει κανένα καλό άλλο. Κρεμάλα είπαμε. Τι το άλλο ποιο ήταν είπαμε, μονά ζυγά είπαμε. Εντάξει, δεν συγκρίνεται. Σως. Η τρίλιζα ήταν καλούτσικο. Ξέρετε ποιο είναι η τρίλιζα. Η τρίλιζα ήταν καλό. Τι άλλο είχαμε σε αυτό το σχέδιο έτσι που... Καλά, τηλέφωνο με ποτηράκι, αυτό δεν το λες και παιχνίδι ακριβώς, αλλά τα ποτηράκια και το σκηνάκι που τα κάναμε τηλέφωνο και... Εγώ είχα παιδιά, έπιανε και μακριούτσικα. Εγώ είχα φίλο στην παιδική ηλικία απέναντι πεζοδρόμιο, απέναντι μπαλκόνι. Είχαμε κάνει τέτοιο και ακουγόμασταν κανονικά. Ράλι με αυτοκινητάκια στο πεζοδρόμιο. Τι με κάνετε τώρα. Εκεί που έχει την, αν δείτε το πεζοδρόμιο, έχει μια στενή λωρίδα, αν θυμάστε. Καμιά 10 εκατοστά, 15, 20, πόσο να είναι. Όχι, 20 είναι πολύ. 10, 15 εκατοστά το πολύ είναι. Έχει μια στενή λωρίδα το πεζοδρόμιο στην άκρη. Διαφορετικά βαμμένη. Εκεί βάζαμε τα αυτοκινητάκια μικρή, matchbox και τι άλλα ήταν. Και έπρεπε να τα σμπρώχναμε, ρε παιδί μου, βζίν, τα πετούσαμε, αλλά έπρεπε να μείνουν μέσα στη λωρίδα, ούτε να βγουν από τη λωρίδα να μπουν στα πλακάκια του πεζοδρομίου, ούτε να πέσουν κάτω, ξέρω εγώ, στον δρόμο. Άμα γίνονταν αυτό, πηγαίναμε πίσω αυτού και από την αρχή. Δεν τρέχαμε να φτάσουμε τους άλλους. Έτσι, ράλι στο πεζοδρόμιο. Ωραίο και αυτό. Αλλά εμένα μου άρεσε πολύ αυτό που σας είπα.

0: Είπα πριν το ποδοσφαιράκι με τα τρία πουλια του τάβλη που τα βάζαμε στο πάτωμα, ξέρω εγώ, και χτυπούσαμε με το δάχτυλο, αλλά έπρεπε για να φτάσουμε απέναντι να βάλουμε γκολ να περνάει το ένα πουλι μέσα από τα άλλα δύο, ήταν τρία αυτά. Τα σπάγε, ξέρω εγώ, προς τον μπιλιάρδο και μετά έπρεπε τσούκου τσούκου να περνάει το ένα μέσα από τα άλλα δύο. Μόνο έτσι. Και ήταν δύσκολο, δεν ήταν. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Βρήκαμε κανένα άλλο, έχουμε τέτοιο, βοηθάτε, χωριανοί. Καλησπέρες και στον τον Πασχάλη, τον είδαμε. Ο Στράτος, τι ευχάριστη έκπληξη επέστρεψες. Ευχάριστη. Σίγουρα, έτσι. Δεν το έγραψες κατά λάθος. Ήθελες να γράψεις κάτι άλλο. Ναι. Να ευχηθώ καλή σεζόν, λέει, με την ελπίδα να βρεθεί η άκρια. Καλά, τώρα το ξεφτέλησες τελείως. Ποια άκρια να βρεθεί εδώ τόσα χρόνια, ούτε η άκρη της άκριας δεν βρίσκεται. Λοιπόν, όσο για μας που υποτίθεται έχουμε, λέει η Μεγιστάνα, ποτέ δεν θα ζήσουμε στιγμές τσουλού, αλλά και γήπεδο, λέει, να προσέχει ο ερασιτέχνης, προγνωστικό για αύριο, δυστυχώς εκτός Ευρώπης. Εντάξει, τώρα, okay. Λίγο απεσιόδοξος ακούω, λίγο παραπάνω δηλαδή από ό,τι θα έπρεπε ίσως. Okay. Ο Αναστάσης, καλημέρα και χρόνια πολλά στην κόρη μου που κλείνει τα 21, να είναι γερή, γεμάτη υγεία και ευτυχία. Να είναι καλά, χρόνια πολλά και από εμάς. Και ο Κριστιάνο, από τα παιδικά μας χρόνια, λέει, όπα, μπορεί να μην ήταν παιχνίδι αυτό καθε αυτό, ήταν όμως η απαραίτητη προετοιμασία πριν από κάθε παιχνίδι για να χωριστούμε, λέει, σε ομάδες στις αλάνες. Ζευγαροχεράκια, τι είναι τα ζευγαροχεράκια? Δεν το ξέρω αυτό. Είχαμε και ζευγαροχεράκια. Αυτό τώρα είναι σοβαρό. Μάλιστα. Ωραία. Άμα ξέρει κανείς τι είναι τα ζευγαροχεράκια, να μας το πει. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα για να το σοβαρέψουμε λίγο. Και αν θέλετε να ανοίξουμε γραμμές για οτιδήποτε. Εγώ επειδή τη μυρίστηκα τη δουλειά με την ΑΕΚ, εντάξει, δεν ήταν και τίποτα. Δεν ήθελα να είσαι και αστυνόμος Μπέκας. Από το ημίχρονο ακόμα, όταν έφυγα από το σπίτι, ανέβασα την ανάρτηση αυτή που γράφουν και τα παιδιά από κάτω, η οποία έχει. Και σε δύο λεπτά ανοίγουμε γραμμές, αν θέλει να περάσει κανείς ακόμα. Η οποία έχει έτσι ένα αχνό από πίσω να φαίνονται κάποια στοιχεία σε ένα γήπεδο εκεί, Champions League κτλ. Το σήμα από πάνω, κάτι κύπελα, κάτι τέτοια τι είναι. Και μπροστά έχει με μεγάλα γράμματα τη λέξη Βέγγα. Έτσι, και το ανέβασα γιατί το θεωρώ πραγματικά πολύ σοβαρό, έτσι πολύ διδακτικό να το πω καλύτερα, το ότι στην αρχή μπήκε ένας άνθρωπος, ας πούμε, σαν τον Ηλιόπουλο. Έτσι, που όλοι ξέραμε, τώρα μην κοροϊδευόμαστε, οι περισσότεροι, είτε απ' έξω μας είτε από μέσα μας, γραφικό τον ανεβάζαμε, γραφικό τον κατεβάζαμε. Εντάξει, και μπορεί σε κάποια πράγματα να είναι κιόλας. Αλλά στο κομμάτι το ποδοσφαιρικά αμυγός, έτσι, εκεί που πρέπει οι άλλοι να λειτουργούν και να παίρνουν τις αποφάσεις, έχει βάλει κόκκινη γραμμή. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ διδακτικό και όχι μόνο, είναι για, επαναλαμβάνω, είναι ο λόγος που η ΑΕΚ φτάνει να παίρνει πρωτάθλημα μπαμ μπαμ, φτάνει να βγαίνει Champions League μπαμ μπαμ, έτσι, και που ο ΠΑΟΚ δεν το έχει κουνήσει το σεντόνι ακόμα. Έτσι, ο Ηλιόπουλος, επαναλαμβάνω, κατάλαβε γρήγορα ότι δεν το έχει, δεν σκαμπάζει, δεν ξέρει. Μπορεί να κάνει τη φιγούρα του, μπορεί να μπαίνει στα αποδυτήρια εκεί, τα βιντεάκια, το ένα, το άλλο, ξέρω εγώ, τα αυτά, το show, αλλά στο κομμάτι των αποφάσεων, δεν το λέω εγώ αυτό, το λένε άνθρωποι που ζουν πολύ πιο κοντά την ΑΕΚ, έτσι. Είναι τίποτα, δίνω τα κλειδιά, τα έδωσα, τέλος. Εμπιστεύτηκα. Έδωσε τα κλειδιά σε ανθρώπους που γνωρίζουν, Ριμπάλτα και λοιπά, τεχνικό διευθυντή, έτσι, στον προπονητή που διάλεξε ο τεχνικός διευθυντής, απόλυτη εμπιστοσύνη. Ο καθένας αφεντικό στο τμήμα του. Έτσι, όχι, επαναλαμβάνω, να έχουμε, ρε παιδί μου, ανθρώπους που να λένε να κάνουμε πρόεδρε αυτό και τελικά να κάνουμε το άλλο. Έτσι, και να το γιώνουμε το στέλεχος, να το ακυρώνουμε, να το ευνοχίζουμε και πάει λέγοντας. Λοιπόν, για μένα αυτό είναι το πλέον διδακτικό και σοβαρό. Και εγώ δεν σας κρύβω ότι... χαίρομαι τώρα, okay. Ότι πραγματικά πιστεύω ότι είναι μια εξέλιξη που αν την αποκωδικοποιήσει. Τώρα βλέπω εδώ, ξέρω εγώ, κάποια μηνύματα από παοξίδες, έτσι, γιατί η σύγκριση έρχεται αυτόματα. Αν αποκωδικοποιηθεί σωστά από τον ΠΑΟΚ, πιθανώς να έχει να διδαχτεί κάτι από όλο αυτό. Έτσι, γιατί επαναλαμβάνω, η ΑΕΚ βλέπαμε πριν τα budget, έχει περίπου το ίδιο budget που έχει και ο ΠΑΟΚ. Έτσι, είναι 3 εκατομμύρια διαφορά, τίποτα. Όχι budget λέω πάλι, λάθος. Χρηματιστηριακή αξία. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι στα 170 τόσο στο Θεό, Παναθηναϊκός 100 και κάτι είπαμε, και η ΑΕΚ είναι καμιά 84 πόσα είναι, ο ΠΑΟΚ 81. Εντάξει, δεν είναι καμιά διαφορά να πεις αμάν αμάν. Εντάξει, βέβαια πάντα σε μια επιτυχία παίζει ρόλο και η συγκυρία, έτσι. Αλλά εδώ μιλάμε για τα πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με συγκυρία, έχουν να κάνουν με αποφάσεις. Έχουν να κάνουν με οργάνωση, έχουν να κάνουν με πλάνο πραγματικό και με εφαρμογή του πλάνου, γιατί πολλές φορές εκπονούνται πλάνα, μπορεί να είναι και καλά. Έτσι, αλλά στην πράξη όσο βλέπετε εφαρμογή, εσείς βλέπω κι εγώ. Λοιπόν, ας ανοίξουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανένας. Τώρα δεν πιάσαμε θέματα καθόλου και λόγω του αγώνα εδώ πέρα λίγο που τον παρακολουθήσαμε στην πρώτη ώρα και πήγε κουβέντα λίγο και με τα μηνύματα. Λοιπόν, ας ανοίξουμε τηλεφωνικό κέντρο για αν θέλει να περάσει κανείς. 23 10 90 90 90 και πάλι. Τώρα άμα θέλετε να μιλήσουμε για μπάλα και θέλετε και τα ζωά πράγματα φυτά και το πέτρα ψαλίδι χαρτί, εγώ δεν έχω και πρόβλημα, ξέρετε, μου αρέσουν αυτά. Έχει βρει κανένα άλλο που να ήταν έτσι καλό και να το ξεχνάμε. Λοιπόν, για πάρουμε καμιά γραμμούλα λίγο να δούμε και πώς θέλετε κι εσείς να το προχωρήσουμε το θέμα. 90 90 90 ξανά και μανά για όποιον θέλει. 955 και ενώ 54 301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Εκεί την επιτυχία στο φουμπού του κυρίου Ζούκεμπερ. Καλημέρα. Εδώ, καλημέρα.
1: Κώστα μου.
0: Χαίρετε.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσείς.
1: Εντάξει, εγώ όνομα Ζώα Φυτά έπαιζα με τη γιαγιά μου.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, εντάξει, πέρα από το ότι κάποια στιγμή θα τη βγάζαμε έξω από το σπίτι, εντάξει, για να την καλοπιάσουμε, παίζαμε όνομα Ζώα Φυτά.
0: Το λες και το ξαναλες τώρα να κάνω, δεν τ' άκουσα. Τι πράγμα είσαι. Την είχαν βγάλει τη γιαγιά έξω από το σπίτι γιατί τη θεωρούσαν γκαντέμο για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ ένα μάτσο, αυτό είχες πει.
1: Ναι.
0: Τι πράγμα είσαι.
1: Στο μάτσο με τη Ρεάλ. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Τότε.
0: Α, ναι, στο μπάσκετ, έτσι, τον τελικό.
1: Στο μπάσκετ, ναι, στο μπάσκετ. Δεν θέλαμε κανένας να είναι στο σπίτι, μόνο εγώ και ο αδερφός μου, μεγάλος. Και βγάλαμε την καημένη τη γιαγιά έξω.
0: Ναι, αλλά τελικά το έχασε ο ΠΑΟΚ, δεν έφταιγε η γιαγιά.
1: Εντάξει.
0: Καημένη γιαγιά που λέει και ο Καρβέλας.
1: Τι να κάνουμε.
0: Ναι, εντάξει, συμβαίνει αυτό.
1: Ναι, παίζαμε όνομα Ζώα Φυτό με τη γιαγιά. Εντάξει, δεν φτάναμε εμείς σε τρελό σκορ, ξέρω εγώ και αυτά, γιατί ήταν κάποια γράμματα τα οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολα και δεν μπορούσαμε να βρούμε κάποια πράγματα, ας πούμε.
0: Τώρα, άμα σε βάλω challenge, ζώο από θήτα ή από ήτα, έχεις?
1: Και άλλο, δηλαδή δεν ήταν όνομα ζώο, πράγμα φυτό, ήταν πόλη, ήταν και άλλα.
0: Ναι, ναι, οκ, okay, αλλά λέω τώρα κάποια δύσκολα που θυμάμαι που δεν τα έβρισκε ο καθένας.
1: Τώρα,
0: ζώο από θήτα και από ήτα. Όποιος το βρει, τον παραδεχτώ.
1: Κοίταξε, τώρα ζώο από θήτα, εμείς βάζαμε θηρίο.
0: Όχι.
1: Καταλαβες, ναι. Ή θαλάσσιο ελέφαντα. Δεν μπορούσαμε τώρα να ψάξουμε να βρούμε να κάνουμε.
0: Έχει ένα, αλλά δεν είναι καθαρεύουσα.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Έλα, ναι, προχωράμε.
1: Δεν ήμασταν καλοί σε δύσκολα γράμματα. Αυτό είναι αλήθεια. Παίζαμε. Εντάξει, το πέτρα ψαλίδι χαρτί το είχαμε για την πλάκα. Καμιά σχέση. Τίποτα. Όταν παίζαμε μπάλα για το ποιο θα πάρει την εστία ή ποιο θα.
0: Άλλο κανένα έχει να θυμάσαι καλό που να είναι τέτοιο στυλ.
1: Όχι. Σε τέτοιο στυλ, ναι. Αλλά με κάρτες. Memory, ας πούμε. Το memory. Είχες κάποιες κάρτες και έπρεπε.
0: Όχι, ρε, αυτοσχέδιο παιχνίδι που δεν ήθελε να πάρεις να αγοράσεις κάτι. Που το κάναμε μόνοι μας.
1: Το έκανες κι εσύ. Απλά έφτιαχνες κάποια πράγματα. Ας πούμε κύκλο, τρίγωνο, τετράγωνο. Τα βάζες, ξέρω εγώ, κάτω, ξέρω εγώ. Αλλά έπρεπε να έχεις χρόνο για να το κάνεις και να πιάνουν και τα χέρια σου.
0: Ναι.
1: Και έφτιαχνες μόνο σου επιτραπέζιο παιχνίδι. Και τόμπο.
0: Αυτά τα. Πώς θα λέει εδώ πέρα, κάτσε λίγο γιατί τώρα με τρέλανε αυτό. Ζευγαροχεράκια λέει. Τι είναι αυτό?
1: Κοίταξε, τα ζευγαροχεράκια εμείς πηγαίναμε όταν, ας πούμε, ρε παιδί μου, κλέβαμε την μπάλα από τα κορίτσια και το σκηνάκι και μετά όταν ερχόταν για να το πάρει η κοπέλα που μας ενδιέφερε το σκηνάκι, τη πιάναμε το χέρι και ήμασταν ζευγαροχεράκια.
0: Αυτός το λέει για άλλο πράγμα. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε για το σχόλιο σας σε σχέση με το παιχνίδι της ΑΕΚ και με την πρόληψη για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ.
1: Να πω τώρα κάτι για το ΠΑΟΚ.
0: Θα πούμε, να το πούμε και αυτό.
1: Έτσι ήταν, λες και ήταν, είναι καλοκαίρι. Αυτά τώρα ξεκινάμε από αύριο τα δύσκολα.
0: Έλα, πάμε.
1: Ένα τελευταίο για να μην κρατάω και τη γραμμή. Δεν έχω φόνη για αύριο, δυστυχώς. δεν θα περάσουμε καλά.
0: Ενώ από ό,τι σε ξέρω τόσα χρόνια που μιλάμε, είσαι αισιόδοξο και συνήθω έχει φωνή, ε?
1: Ναι.
0: Τώρα δεν σου βγαίνει τίποτα, λε.
1: Όχι.
0: Ναι. Okay.
1: Γιατί οι παίκτες που δεν ήρθαν στην Τούμπα θα παίξουν αύριο. Και μάλιστα δεν ξέρω αν έβλεπε καθόλου μάτς Μουντιάλ. Έβλεπε.
0: Τώρα εντάξει, κάποια τα είδα, όχι τρελά πράγματα. Ναι.
1: Θυμάσαι την 11η τη Νορβηγία.
0: Όχι.
1: Ο Χάλαντ δίπλα του είχε έναν κοντούλι ξανθούλι δαιμόνιο. Ναι. Αυτός παίζει στην Μπραν.
0: Ναι, ναι, είναι καλός αυτός βέβαια. Μάλιστα, οκ. Okay.
1: Τέλος πάντων.
0: Θα τα πούμε, το δούμε αύριο το ματσάκι, θα τα πούμε. Καλημέρα.
1: Και για το φαξ ακόμα δεν ξέρουμε τι έγινε. Να
0: δεν ξέρουμε, έτσι.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Ξέρουμε και δεν θέλουμε να πούμε τι ξέρουμε. Ναι. Έγινε, να είστε καλά, γεια σας. Χαιρετούμε, ναι, παρακαλώ. Ναι.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ορίστε.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Κοιτάξτε, η ΑΕΚ, εντάξει, εγώ είμαι παοξής, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, πέρασε στο Champions League, γιατί όχι, εντάξει, επειδή είναι αντίπαλος ομάδας, πάνω να πει ότι...
0: Κοίταξε, θα σου πω κάτι πριν συνεχίσει, συγγνώμη που σε διακόπτω, για τον ΠΑΟΚ, αν υποθέσουμε ότι διεκδικεί πράγματα φέτος, αν υποθέσουμε, καλό είναι. Δηλαδή εγώ πιστεύω θα τη ρίξει πίσω στο πρωτάθλημα την ΑΕΚ αυτό.
2: Κοιτάξτε, επειδή θα είναι κουρασμένοι από την Ευρώπη και από αυτά.
0: Αυτό το μυαλό πάνω απ' όλα. Όταν ξέρουν ότι έχουν παιχνίδι Champions League μπροστά, ναι. Δεν θα είναι εύκολο το πρωτάθλημα.
2: Αυτό δεν το ξέρεις. Άλλες φορές γυρνάει, άλλες φορές όντως είναι έτσι. Άλλες φορές όμως τους κάνει τους ποδοσφαιριστές σε κάθε παιχνίδι μετά να θέλουν να κερδίσουν τα πάντα. Έτσι. Όταν, εντάξει, αυτό
0: δεν είναι μόνο εύκολο να κρατήσει συγκέντρωση τώρα όταν παίζει με το Λεβαδιακό, ξέρω εγώ, και την Πέμπτη μετά έχει Champions League. Την Τετάρτη, ξέρω εγώ.
2: Πάγκο, αν δεν έχει παίκτες, δεν έχει πάγκο όπως δεν είχαμε εμείς. Αν έχει πάγκο. Όλα γίνονται.
0: Ναι, αυτό... εκεί θα βάζει αυτούς που δεν παίζουν πολύ πολύ στο τσουλού, που θα έχουν κίνητρο. Ναι.
2: Ναι. Αν έχει πάγκο η ομάδα βάθος ρόστερ, όλα γίνονται. Μπορείς να είσαι σε όλες τις οργανώσεις. Βάθος ρόστερ. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι η ΑΚ ήταν και λίγο τυχερή στην κλήρωση, έτσι.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Αν πεις τώρα τυχερή, ξετυχερή, πέρασε. Τελείωσε.
0: Φαίνεται όμως ότι έχει δουλέψει σωστά.
2: Ναι,
0: έχει κάνει μια ομάδα σωστή, ρε παιδί μου, ορθολογικά πράγματα και.
2: Ναι, αλλά κοιτάξτε λίγο. Όταν κάποιος πήγε και πήρε Βάργκας και τον Γιώβιτς. Εμείς αυτό τον κάποιον που πήγε και πήρε Βάργκας και Γιώβιτς, εδώ και από το 2020 και μετά δεν τον έχουμε. Ούτε έχουμε έναν πρόεδρο να είναι κάθε μέρα.
0: Ούτε Ζήνη δεν έχουμε. Ούτε καν Ζήνη. Ο Ζήνη αν ήταν στον ΠΑΟΚ θα ήταν πρώτη φίρμα.
2: Μπράβο. Ο Ηλιόπουλος όπου και πάει η ΑΕΚ τρέχει από πίσω. Είναι από εδώ, είναι από εκεί. Αυτό παίζει μεγάλη σημασία στους παίκτες. Να φαίνεται ότι είναι ο πρόεδρος μαζί. Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα το θέμα είναι... Εντάξει, πήραμε ένα σέρβο χτες. Εντάξει, τώρα αυτό το πήραμε μήπως και για ένα πυροτέχνημα. Γιατί, για φανταστείτε λίγο, αν αύριο αποκλειστούμε την άλλη μέρα τι έχει να γίνει.
0: Καλά, εντάξει, πάντα το επικοινωνιακό παίζει ρόλο, αλλά δεν ακυρώνει το ότι είναι ένα ταλέντο πολύ καλό και ακριβό.
2: Αποκλειστούμε την άλλη μέρα τι έχει να...
0: Εσείς έχετε, καλά θα βοηθήσει αυτό που λέτε, ναι, δηλαδή θα μειώσει τις αντιδράσεις αν τυχόν αποκλειστεί.
2: Εδώ για να πάρουμε επιθετικό, περιμένουμε να τελειώσει το αυριανό παιχνίδι. Αν είμαστε στην Ευρώπη θα πάρουμε έναν καλύτερο επιθετικό.
0: Μα γι' αυτό λέω κάνω και εγώ την αντιδιαστολή, γιατί η ΑΕΚ δεν περίμενε να γίνουν τα παιχνίδια και αναλόγως να επενδύει αν περνάει τις φάσεις. Έτσι έκανε την επένδυσή της και ήρθε το αποτέλεσμα.
2: Τώρα,
0: ο ΠΑΟ κάθε χρόνο το παίζει στα ζάρια.
2: Τώρα για το αυριανό, ναι. Αυτά τώρα κάθε χρόνο να παίζει στα ζάρια. Απορώ την...
0: Κάθε χρόνο, να ήταν μια χρονιά να πάει στο διάλογο, κάθε χρόνο.
2: Κάθε χρόνο, ναι. Από το 20 και μετά αυτό γίνεται.
0: Μάλιστα. Φωνή για αύριο έχουμε τώρα, πώς τα βλέπουμε στα πεταχτά.
2: Για αύριο δεν το βλέπω. Μα με ποιον θα βάλουμε μπροστά, ποιον θα βάλουμε αριστερά, ποιον θα βάλουμε δεξιά. Αν τα αριστερά θα βάλουμε τον...
0: Τάισον, έχεις Χατζίδη για δεξιά και αριστερά.
2: Τον Τάισον τώρα, παιδιά, με συγχωρείτε λίγο. Τον Τάισον, ο άνθρωπος μπορεί να...
0: Και πήρε και τον Άλλη. Τώρα μενάρθηκα στον νόμο, δεν ξέρω αν θα παίξει βασικός, αλλά...
2: Ο Άλλη τώρα. Αυτός θα παίξει, θα τα δώσει όλα ή θα φοβάται μην πέσει και του.
0: Τέτοιοι τραυματισμοί, ναι, βγάζουν φόβο βέβαια.
2: Βέβαια, βγάζει φόβο. Ναι. Πάντως εγώ, για να μην σου τρώω το χρόνο, εκτός από τα ποδοσφαιρικά, εντάξει, καλά είναι τα ποδοσφαιρικά, δεν αντιλέγω. Εντάξει, εμείς είμαστε τώρα λίγο πεσμένοι. Εγώ δηλαδή, σαν παοξί, δεν ξέρω οι άλλοι. η συνοπαδή μου. Είμαι λίγο πεσμένος να πούμε και με τον ΠΑΟΚ. Γιατί δεν βλέπω. Βλέπω τώρα τον Παθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ να ενισχύονται και εμείς να πούμε να είμαστε με το στανιό.
0: Ναι, έχει ανοίξει ψαλίδα βέβαια. Βέβαια, θεωρητικό βέβαια αυτό. Στην πράξη θα φανεί, αλλά φαίνεται ότι η ψαλίδα έχει ανοίξει, ναι.
2: Αυτά είναι τα ποδοσφαιρικά, αδερφέ μου. Το θέμα είναι ότι και η καθημερινότητα και ευτυχώς που υπάρχουν εκπομπές σαν τις δικές σας και βγαίνει ο κόσμος και μιλάει, γιατί ο κόσμος αλλού να μιλήσει, να πει αυτά που τον απασχολούν, δεν τον αφήνουν από ό,τι βλέπω να μιλήσει.
0: Ναι. Ποιο θέμα έχετε τώρα, για να πάμε και στον επόμενο σιγά σιγά, γιατί μιλάμε αρκετά. Ποιο θέμα έχετε που σας απασχολεί κάποια στιγμή να το πιάσουμε, γιατί και εμείς μιλάμε και για τα υπόλοιπα, εννοείται.
2: Το θέμα είναι ότι ο ελληνικός λαός από μέρα σε μέρα όσο πάει και φτωχαίνει, και οι Έλληνες αντί να αυξάνονται, θα φτάσουμε σε σημείο να είμαστε σε λίγα χρόνια να ζούμε στην Ελλάδα λιγότεροι Έλληνες από ό,τι θα είναι οι ξένοι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά πράγματα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Όποτε θέλετε, όποτε σας βγάλει δρόμος, εδώ είμαστε. Τα πιάνουμε και εμείς αυτά τα θέματα. Να είστε καλά.
2: Ναι.
0: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Εντάξει, αυτό να μην λέω συνέχεια τα ίδια. Αυτό το ότι θα φτάσουν οι ξένοι να είναι πιο πολλοί, εγώ επιμένω πάρα πολύ σε αυτό. Δεν θα γίνει ποτέ και υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι, αλλά μην τα ανοίξουμε τώρα. Έτσι, άλλο το να λέμε ότι υπάρχει πρόβλημα με το μεταναστευτικό, ότι αυξάνεται η βία, ό,τι, και άλλο ότι θα φτάσουν να είναι πιο πολλοί. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, παιδιά. Έτσι, αν μια χώρα έχει προβλήματα και οι πολίτες, οι γηγενείς φεύγουν έξω, παράδειγμα. Και αυτοί που θα έρθουν απ' έξω δεν είναι χαζοί να μείνουν εδώ για να ζουν με τα προβλήματα. Έτσι, δεν θα μπορούν και αυτοί να έχουν τα λεφτά τους, δεν θα μπορούν και αυτοί να γεννάνε όπως γεννάνε κάποιοι που γενοβολάνε βέρτα. Δεν είναι. Δηλαδή, αυτά είναι μετρημένα. Ανάλογα με τις συνθήκες της χώρας, κάποια πράγματα εξισώνονται. Αυτοί που έρχονται απ' έξω και αυτοί που ζουν μέσα. Παρακαλώ. Όπα. Παρακαλώ, ναι. Χαίρετε. Ορίστε.
3: Ναι.
0: Τώρα σας ακούω, ναι.
3: Ναι, ωραία. Με την πρώτη.
0: Ναι.
3: Σπύρα. Πρώτα να πω για την Μπέρτα Πέτρα Μολύβη Χαρτί, η Μύωνος, το Μουλάρι.
0: Ναι, μπράβο, αυτό είχα κι εγώ. Στο ΙΤΕ τον ημίαν θα έβαζα κι εγώ.
3: Το είχε πει δηλαδή και από εκεί πέρα μου.
0: Από μένα τα άκουσες. Κλέφτη. Το ΘΙΤΑ.
3: Όχι, το ΘΙΤΑ.
0: Το ΘΙΤΑ είναι το πιο δύσκολο.
3: Δεν μου έρχεται. Δεν μου έρχεται.
0: Αν και έχει ένα που είναι εύκολο και δεν το είχα σκεφτεί. Το θράψαλο μου στέλνουν βέβαια.
3: Εσύ. Για να πάμε τώρα λίγο στην ΠΑΟΚΑΡΑ.
0: Για να πάμε.
3: Ρε παιδιά, τώρα άκουσα προηγουμένως ο Παναθηναϊκός έκανε τον Ούγκρεβιτς που πήραμε. Ούγκρεβιτς, κάπως έτσι το λέω, ναι. Το παιδάκι το οποίο πήραμε. Δεν πήραμε ένα παιδάκι ελπιδοφόρο. Πήραμε τον αρχηγό της Παρτιζάν, για να είναι στα 20 το αρχηγό στην Παρτιζάν, είναι παιχταράς. Σωστή η κριτική, σωστά, τέλος πάντων και τα βινελίκια τα οποία πρέπει να πέσουν και στην ΠΑΕ, γιατί όπως και να το κάνουμε η πώληση του Κωνσταντέλια ήτανε όλα γίνανε λάθος. Ο Κωνσταντέλιας θα μπορούσε να πωληθεί πολύ πιο νωρίς, να γίνει και η οργάνωση της ομάδας πολύ πιο νωρίς και όλα τα υπόλοιπα. Λάθος timing, λάθος... Εντάξει, δεν πρέπει να περάσει και τελείως χωρίς να γίνει, αλλά την απεσιοδοξία που ακούω για αύριο αυτή δεν μπορώ να τη δεχτώ. Μέσα στην ΕΠΑ, εντάξει, στράβωσε το παιχνίδι, όπως έχουν στραβώσει τόσα και τόσα παιχνίδια. Το παιχνίδι ήταν για να λήξει πόσο, ρε αδέρφια, να το πω παοξίδικα. Το παιχνίδι έπρεπε να λήξει, ξέρω εγώ, 3-4. Παίξαμε. Δεν έκατσε η μπάλα για μια ακόμα φορά. Συνηθισμένοι είμαστε από την δεκαετία του 80, ξέρω εγώ. Εγώ το πρώτο παιχνίδι που είχα δει ήταν με τη Φραγκφούρτη, ας πούμε. Και ας μην είμαι και τόσο μεγάλος.
0: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν αύριο.
3: Ήταν αυτό. Πάω πίσω. Το ξεχνάμε. Όχι θα πάμε τώρα, θα παίξουμε αύριο με τους άλλους επάνω. Και τα έχουμε βάψει μαύρα. Θα πάμε. Θα
0: δούμε.
3: Παικτικά το δείξαμε στο πρώτο παιχνίδι, ότι είμαστε πολύ ανώτεροι από αυτούς. Δεν το δείξαμε. Θα ξαναστραβώσει.
0: Εγώ νομίζω ο ΠΑΟΚ, επειδή είναι σε μια φάση πολύ περίεργη και επειδή παρότι το ρόστερ είναι ίδιο σε μεγάλο βαθμό, είναι όμως μια καινούργια ομάδα με καινούργιες συνθήκες και τελείως καινούργια ψυχολογία και πολύ επιβαρημένη ψυχολογία, νομίζω ότι σημαντικό ρόλο θα παίξουν κάποιες λεπτομέρειες. Δηλαδή, αν σου βγει μια φάση, ρε παιδί μου, βγει έτσι στο ξεκάρφωτο, βγει μια αντεπίθεση από το πουθενά και κάνεις το 0-1, εκεί μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά από ότι αν σε μια αναμπουμπούλα γίνει το 1-0. Εκεί αυτός ο ΠΑΟΚ, με την ψυχολογία που έχει, εκεί μπορεί να έρθει και κατάρρευση που λέει ο λόγος.
3: Το βιώσαμε. Ενώ πιέζαμε, κάναμε ράνα, μητέρα μια αντεπίθεση από αυτούς, το φάγαμε. Ναι, είναι η μοίρα μας. Τώρα το να καθόμαστε και να λέμε για την ΑΕΚ. Πρέπει να γυρίσουμε πολύ πίσω για να θυμηθούμε, ας πούμε, το φάξ. Ναι. Που είχαμε ανάλογη κλήρωση, ας πούμε, για να μπούμε σε ομίλους Champions League και το...
0: Δεν είναι μωρέ θέμα, εντάξει, είναι και συγκυρία, καλή κλήρωση, ΑΚ και τα λοιπά, αλλά βλέπεις ότι με ένα budget που είναι σχεδόν ίδιο, έτσι, το τι ομάδα έχει φτιαχτεί στη μία περίπτωση, βασικά το τι λογικές ακολουθούνται στη μία περίπτωση, πόσο ποδοσφαιρικές είναι οι λογικές, έτσι, και το πώς λειτουργεί η άλλη κατάσταση. Έρχεται συνειρμικά η σύγκριση, δηλαδή.
3: Άμα ξεχάσουμε τον Κωνσταντέλια. Τέρμα, το βάζουμε στην άκρη. Δεν το ξεχνάμε με τίποτα, αλλά λέμε, χάρη της συζήτησης, τον αφήνουμε στην άκρη, την υπόθεση Κωνσταντέλια. Οι παίκτες οι οποίοι...
0: Απλά πρέπει να προλάβω άλλον έναν, γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα. Λίγο έτσι τον επίλογο για σήμερα και από αύριο πάλι εδώ είμαστε.
3: Μισό λεπτό. Οι παίκτες οι οποίοι πήραμε, μικροί, ελπιδοφόροι, καθόμαστε και λέμε, προηγουμένως το άκουσα, αριστερά λέει ποιος θα παίξει, Tyson. Ο Αλή με τον τέτοιο. Σωρετήρε, ρε παιδιά.
0: Α, ναι, είναι και ο Σωρετήρε, βέβαια.
3: Το πήραμε
0: okay.
3: Την κολάρα. Το ξεχνάμε. Μην τα βάφουμε όλα μαύρα.
0: Εντάξει, είναι η περιραίωση ατμόσφαιρα. Τώρα όλα φαίνονται πιο μαύρα από ότι είναι. Ευχαριστώ. Τα πούμε και αύριο, αν είναι μετά το μάτς, αν είσαι εδώ, έτσι. Τα λέμε.
3: Εδώ θα είμαι.
0: Γεια σου, να είσαι καλά. Εδώ είμαστε, να τα δούμε και στο γήπεδο λίγο αυτά που θα δούμε. Και μετά τα πούμε και ένα χεράκι και μαζί, αν θέλετε. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, διατάχτε.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Είμαι on road από Θεσσαλονίκη για Καβάλα.
0: Ναι.
4: Σ' ακούω στη Γερμανία πάρα πολλά χρόνια. Παίρνω συχνά, δηλαδή όταν είμαι στη νύχτα να πω το τηλέφωνο. Τώρα πώς πήρα για την καλημέρα μου και αν χωράει και κάνα, έστω,
0: τι?
4: Μια αφιέρωση στο ρόπο, πάτα και το πάρει το τραγούδι. Πώς λέει, μη ρωτάς τους άλλους, τι πιστεύω.
0: Περίμενε και δεν κατάλαβα να το χτυπήσω λίγο. Πες το, ποιο τραγούδι.
4: Του Πάριου που λέει μύροντας τους άλλους τη ζωή, τι θεό πιστεύω και τα λοιπά. Είναι κάποιο τραγούδι δικό μας αυτό.
0: Τίτλο δεν ξέρουμε.
4: Αφιερωμένο στο Μωρόνα. Και σε όλους έχουν τιμόνια αυτή τη στιγμή στο κέντρο να έχουν καλό δρόμο. Ο Θεός και η Παναγία μαζί τους.
0: Ευχαριστώ, ρε φίλε, να προσέχεις, να είσαι καλά. Ήθελε να σχολιάσει κάτι άλλο.
4: Όχι, τίποτα άλλο. Πήγαμε στην Ελλάδα που φέρει και πέρασε ένα γήπεδο του Απόλωνα. Ήτανε, εντάξει, εγώ έχω συνδέσει με γερμανικά κομμάτια, εκεί το τερένο είχε γαμηθεί, ο ψυχνός βάλει
0: μη.
4: Άνω κάτω, εντάξει, είχαμε κάτι λιποθυμίες, όλα καλά, και γυρνάμε τώρα, όλα καλά, εντάξει, ναι. Ελλάδα είμαστε, καλά κάνουμε και είμαστε αυτό, αλλά θέλει λίγο σημάζει μόνο τον κόσμο,
0: ναι.
4: Και για όσους έχουμε το ποδοσφαιρικό κρίνι στον ομάδο μας, να πάνε τα πέντε καλά, υγεία πάνω απ' όλα, γιατί εγώ δεν σου σένα, το χάνεται. Και μην ξεχνάμε ότι το άπτυγμα είναι δεκτάρια με το ποδόσφαιρο, μας κάνει επιπόρωση πάλι, η καθημερινότητα είναι λίγο δύσκολη.
0: Έτσι.
4: Εμείς μιλάμε εκτός όλες γιατί είμαστε στο εξωτερικό, εντάξει, αλλά μετά για εμείς, εντάξει.
0: Να σου πω όμως κάτι, ακριβώς επειδή, δηλαδή τώρα λέω τώρα τι σκέφτηκα έτσι όπως το είπες, αν ήμουν αργαμό το πρόεδρος μιας ομάδας που είχε κόσμο πολύ πίσω, ακριβώς το ότι επειδή η καθημερινότητα πλέον είναι άστα να πάνε, θα ένιωθα μεγαλύτερη ευθύνη μέσα μου απέναντι στον κόσμο αυτόν. Γιατί είναι αποκούμπι όπως και να το κάνουμε. Μπορεί και σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι πρέπει, υπερβολικό, το δέχομαι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό για την ψυχούλα του κόσμου. Και είναι ένα παραπάνω κίνητρο αυτό για τον εκάστοτε ιδιοκτήτη ομάδα, ας πούμε, να προσπαθεί να δίνει χαρές στον κόσμο, πιστεύω. Ή θα έπρεπε να είναι.
4: Συμφωνώ. Τα σέβομαι και πάλι. Και
0: γεια σου, να είσαι καλά. Λοιπόν, έλα, τα λέμε. Μη ρωτάς τους άλλους, έτσι το βρήκα. Τα λέμε. Χαιρετώ. Το μωρό. Αφιέρωσε το μωρό. Γεια, καλό δρόμο, πρόσχε. Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι. Να μην ρωτάει τους άλλους, άντε καλά. Α, το βάλουμε τώρα με το που, που επιστρέψουμε δύο λεπτά, γιατί μετά θα βάλουμε μάλλον άλλα, έτσι. Πάμε διάλειμμα, 54-301 Μετρόπολης 95 και 5. Έχω κλείσει για λίγο, να δούμε κανένα μηνύματάκι και αν θέλετε και τα τελειώματα, ανοίγουμε και πάλι. Λοιπόν, πού είμαστε, έλα, εδώ.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Τώρα πια δεν με πειράζει.
2: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live, ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι, γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες.
1: Ήσουν μονή.
2: Νίκος Κουρκούλης live, Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Εντάξει. Έλα, πήραμε μία τζούρα.
1: Μη ρωτάς τους άλλους, μόνο εγώ το ξέρω. Πόσο υπό...
0: Λοιπόν, και για τα τελειώματα τώρα να δούμε λίγο τι έχει να σας πω. Να δούμε τι τραγουδάκια θέλετε να βάλουμε.

Α, έχει κάτι που... Ωραία είναι αυτά. Τώρα λίγο έτσι, ναι. Σωτηρία Μπέλου βλέπω στο Σαν Σήμερα. Σαν Σήμερα έφευγε από τη ζωή το 97. Αβάλμε λέτε κάνα τέτοιο, κάνα ρεμπετοειδές, ψήνεστε. Το βλέπουμε. Αυτό έτσι το έχει στο Σαν Σήμερα σαν πάσα, δεν είναι και δεσμευτικό. Αν θέλετε κάτι, το βλέπουμε αργότερα, έτσι να πάμε και με κάνα τέτοιο. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε εδώ και τα χαλάκια μας να προχωράμε. Για να πάμε και κάνα μήνυμα σιγά σιγά.

Λοιπόν, πρέπει να έχουμε μείνει στον Κωνσταντίνο από το Κιλκής. Τι είναι αυτό? Καλώς όρισες, Κώστα, λέει, της καρδιάς μας. Τέτοια λέγεσαι. Να με κράζουν ακόμα περισσότερο κάποιοι άλλοι. Σου στέλνω, λέει, ένα κρύο για να μπαίνει στο κλίμα σιγά σιγά. Oh. Έχει το Κινέζο το δάσκαλο. Ο δάσκαλος Λί. Τι λέει ο δάσκαλος Λί? Η σοφιστία του δασκάλου Λί. Αν κόλλησε, λέει, ψάρι στο λαιμό, φάε γάτα. Η γάτα τρώει το ψάρι. Ωχ, αρχίσαμε. Κι άμα έφαγες γάτα, εκεί τι τρως για να... Ωραία. Ο Πέτρος, εγώ, λέει, φίλη γούσταρα που πήγε και έδωσε μέσα στο γήπεδο συγχαρητήρια στον Κόντι του Όφη. Α, για τον Ηλιόπουλο, ναι, εντάξει, αυτά είναι οκ. Okay. Βέβαια έχει και τα στραβά του και αυτός, γιατί τώρα και εγώ είπα μόνο καλά λόγια, ας πούμε, αλλά ειδικά κάποια στιγμή πέρσι, πριν φανεί ότι είναι πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα, έβλεπε και αυτός φαντάσματα, έτσι. Όλοι τον κυνηγούσαν. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Λευτεριά, λέει, στο ιερικό σχολάρι. Όπα. Και ανεβάζεται ένα link τώρα, το οποίο είναι το κόλπο για να... Να, βρε, αυτά είναι θέματα. Καθόμαστε και μιλάμε τόση ώρα για άλλα και άλλα. Άκου εδώ. Χρηστικό. Το κόλπο, λέει, για να μην τρίβεται η φανουρόπιτα. Όποιος θέλει, έχει link να μπει να το δει. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει, τι άλλο να διδαχθεί ο ΠΑΟΚ? Τόσα χρόνια διδάσκεται, σε εισαγωγικά, και μυαλό δεν βάζει. Πιθανότερο να πάρει double ο συμπολίτης, λέει, παρά να δούμε τσουλού στην Τούμπα. Επανάληψης, σαν το φρέσκο, λέει, Σανό και τη Χαλκιδική, δεν έχει. Ο Θήνος, ποιος είναι ο Θήνος? Εγώ τον Θήνο ξέρω, που κάνει ταινίες που έκανε. Ζώα από θήτα, για τα ζώα πράγματα φυτά. Θράψαλο, ναι. Και Θήνος. Επειδή είπαμε ότι είναι Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί, έτσι και εμείς είμαστε με ζώα πράγματα φυτά και αντιδράσαμε εντόνως, θα μιλήσουμε την νομική υπηρεσία για να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Α, ο Θήνος, τι είναι ο Θήνος, ρε? Κάτσε να χτυπήσω εδώ να δω, δεν τον ξέρω το Θήνο. Δαγκάνι, τι είναι αυτό?

0: Πούντος, ο Θήνος. Α, είναι αρχαία ελληνική ονομασία, ε. Ο Τόνος είναι το, η ονομασία του Τόνου το παλιό, ε. Ο Θήνος. Μάλιστα. Το μάθαμε αυτό. Εγώ στα ζώα με τα φυτά, αλλά δεν ξέρω ποιο ζώο είναι, δεν θυμάμαι. Κάτι το βάλω και αυτό να σας το πω. Θώος. Θήτα, ωμέγα, όμικρον, σίγμα. Αυτό λέει είναι... Α, το τσακάλι. Α, το τσακάλι. Κάποιοι το λένε θώος, με όμικρο, με ωμέγα. Κάποιοι λέγεται και θώος. Εγώ αυτό είχα βρει στο θήτα και έβαζα τα ζώα πράγματα φυτά. Λοιπόν, ο Μένιος λέει να πιάσουμε λίγο, τι λες, θάλασσα, θράψαλο και ζακέτα. Η ζακέτα τι είναι? Το θράψαλο ζώο από θήτα, η ζακέτα τι είναι? Λευτεριά στον ΠΑΟΚ λέει και την Ουκρανία ο Αστέριος από τους Ρώσους. Αέλα. Ο Κριστιάνο. Τα ζευγαροχεράκια ήταν αυτό που κάναμε μικρή. Α, να θέματα. Τα ζευγαροχεράκια. Τα ζευγαροχεράκια ήταν αυτά που κάναμε μικρή, λέει, πριν αρχίσουμε το ποδόσφαιρο ή κάποιο άλλο ομαδικό παιχνίδι που κάναμε ένα κύκλο και βάζαμε όλοι μαζί το ένα χέρι ταυτόχρονα με την παλάμη, λέει, προς τα πάνω. Και έτσι χωριζόμασταν σε δύο ομάδες. Δεν το ξέρω, δεν το κάναμε σε αυτό. Τέσσερα άτομα, λέει, παλάμη, δύο, τα κάτω. Ναι, α, έτσι γινόταν. Ανάλογα η παλάμη πώς ήταν, πηγαίναν τα ζευγάρια. Δεν το ξέρω, δεν το είχαμε σε αυτό. Ο Κάρλος, να υπενθυμίσω, λέει, στους αισιόδοξους της, ότι η Μπραν έπαιξε στην Τούμπα με 9 απουσίες. Κατέβηκε, λέει, 10 λεπτά μας έβαλε ένα γκολ και πήρε μια επαγγελματική ισοπαλία. Μόνο εύκολο δεν θα είναι το παιχνίδι αύριο. Λοιπόν, κλείνω με τον Γιάννη. Κάποιοι αναφέρονται, λέει, στο περίφημο φαξ, αλλά ξεχνούν την πώληση ΑΚΠΟΜ παραμονές κρίσιμου αγώνα, λέει, με την Κράσνονταρ. Κοίταξε, με αυτή τη λογική, ναι, εντάξει, εντάξει. Κοίτα, και τον Μπρίγιοβιτς, ας πούμε, έτσι άσχετα τώρα που βγήκε και ο ΠΑΟΚ το πήρε το πρωτάθλημα με Σφιντέρσκι και ΑΚΠΟΜ, αλλά και εκείνο, ας πούμε, δεν ήταν και... Θα μου πεις πρώτα σάρα έχει έρθει, δεν ήταν και εύκολο να την αρνηθεί, αλλά... Λοιπόν, ο Κώστας λέει: ξημερώνει Αγίου Φανουρίου, ας ελπίσουμε να φανερωθεί η πρόκριση αύριο για μας, μεγάλη χάρη του. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Τώρα έχετε στείλει κι άλλα εδώ. Ναι, βλέπω και για τα ζώα πράγματα θητά. Θήνος, Θώος κλπ. Ωραία. Από τραγουδάκια τι λέτε, να βάλουμε τώρα κατά τη μία και μισή κανένα ρεμπέτικο, ρεμπετοειδές, τίποτα έχουμε? Για σκεφτείτε τίποτα, γιατί εγώ είμαι... Μ' αρέσουν αυτά, δεν μπορώ να πω. Αλλά με τους τίτλους δεν ξέρω τώρα αν τα έχω πολύ καλά. Καλά, άμα κάτσω θα βρούμε, θα τον παλώσουμε. Αλλά άμα έχετε κι εσείς καμία βοήθεια, έτσι, βοήθεια του κοινού, κάνα σε ρεμπέτικο, αλλά που να ακούγεται, όχι τίποτα. Κάνα ρεμπετοειδές, κάνα ρεμπέτικο. Με αφορμή την Μπέλου βλέπω εδώ, σαν σήμερα έφευγε από τη ζωή, είπαμε. Α, βάλουμε κάνα τέτοιο. Έτσι, για αλλαγή. Λοιπόν, τώρα. Εντάξει, όπως έγινε, πιαστήκαμε λίγο με αφορμή την ΑΕΚ και με αφορμή και την ημέρα με το. Με το παιχνίδι εκεί την πέτρα ψαλίδι χαρτί. Δεν πιάσαμε καθόλου θεματολογία από τα άλλα τα σοβαρά. Τα βαριά. Εντάξει, τώρα τέτοια ώρα, άστο μάλλον, θα τα αφήσουμε. Έχει πράγματα όντως και εγώ, δηλαδή, αν πήγαινε η κουβέντα σοβαρά, δεν είχαμε να ασχοληθούμε με αυτά που τελικά μας πήγε. Το πρώτο που θα έτσι έβαζα... επειδή αυτό με απασχολεί με βάση αυτά που βγαίνουν τώρα τις τελευταίες μέρες, έτσι, όχι ότι δεν έχει άλλα που επίσης πρέπει να ασχοληθούμε, είναι το κομμάτι με τα ελληνοτουρκικά. Δηλαδή τελευταία, σαν τα ήρεμα νερά, σαν να αγρίεψαν λίγο και πάλι. Και το λέω αυτό γιατί νωρίτερα είχαμε και άλλο ένα κύμα, έτσι, μεγαλούτσικο που έρχεται εν μέσω υποψιών τρικυμίας. Ένα έγγραφο που βγάλαν οι Τούρκοι που λέει κάποια πράγματα σε σχέση με το πώς προετοιμάζονται για πόλεμο με το Ισραήλ αλλά και με την Ελλάδα. Το γιατί το έγγραφο αυτό βγήκε τώρα στη φόρα, εντάξει, μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε, αλλά Αλλά, εντάξει, η δική μου εικασία είναι γνωστή, πιστεύω, λίγο πολύ, εσείς που ακούτε την εκπομπή ξέρετε. Εδώ και τουλάχιστον 2-3 χρόνια λέω ότι το έχω δηλαδή πολύ έτσι πιθανό ότι λίγο πριν βγουν τα ορυκτά, ότι θα φτάσουμε να έχουμε μια κατάσταση που παραπέμπει σε πόλεμο νεύρων. Για κανονικό δεν μπορώ να πω ότι το βλέπω, αλλά ότι θα έχουμε πιέσεις έμεσες ή άμεσες με το βλέμμα στην μοιρασιά της πίτας. Πιέσεις που θα οδηγήσουν είτε σε μια λύση, ξέρω εγώ, διπλωματική, να τα βρούμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ή σε μια λύση διαιτητική, που και αυτό δεν είναι απλό, γιατί για να φτάσει στη διαιτησία έτσι θέλει να προσυπογράψεις τι ακριβώς θα δει ο διαιτητής στο ΒΑΡ, τι θα εξετάσει, ποια θέματα, ποιες διαφορές. Έτσι, να συμφωνήσεις δηλαδή από πριν ότι οι διαφορές μας είναι αυτές. Έτσι γίνεται για να πας σε ένα διεθνές δικαστήριο όπως αυτό της Χάγης, για παράδειγμα. Τέλος πάντων, τα αφήνω αυτό εδώ, αλλά φαίνεται ότι τώρα που τελειώνει και το καλοκαίρι, έτσι, και ό,τι πήραν οι δύο χώρες από τον τουρισμό το πήρανε, φαίνεται ότι σιγά σιγά αλλάζει και πάλι το κλίμα. Και να δούμε που θα βγάλει, με την έννοια ότι είτε με τον έναν τρόπο, με κάποιες υποχωρήσεις, θα είναι αμοιβαίες, θα είναι μόνο του ενός, δεν ξέρω τι θα είναι, είτε και με κανένα θερμό επεισοδιάκι, ακριβώς για να αποφευθεί το πολιτικό κόστος, έτσι μπορεί να οδηγηθούμε σε μια κατάσταση τύπου Χάγης, για παράδειγμα, σε μια λογική να πάμε σε ένα αναγκαίο μάλλον κακό, για να αποφύγουμε, ας πούμε, και καλά τα πολύ χειρότερα. Τέλος πάντων, τα αφήνουμε αυτό τώρα, δεν είναι και η ώρα, πέρασε, πήγε 1:10. Εδώ πάντως έχει ζουμάκι, έχουν ζουμί τα θέματα αυτά, και ένα παραπάνω εμένα με φοβίζει, να πω την αλήθεια, ότι πάμε σε εκλογές. Δηλαδή είμαστε σε μια εποχή που δεν σηκώνει άλλο πολιτικό κόστος. Έτσι, άρα δύο τα τινά, ή η κυβέρνηση θα παίξει κατενάτσιο για να περάσουν οι εκλογές και μετά να γίνει ό,τι είναι να γίνει, ή αν υπάρχει μεγάλη πίεση από τον Ερντογάν που δεν είναι κανένα κορόιδο και δεν θέλει να δεχτεί το κατενάτσιο, έτσι μην έχουμε και καμία εκεί πέρα υποχωρησούλα πίσω από τις κουρτίνες, ακριβώς για να πάνε ήρεμα τα πράγματα μέχρι τις εκλογές και να μην έρθει και άλλο πολιτικό κόστος. Τέλος πάντων, τα αφήνουμε εδώ, κάποια στιγμή θέλουμε δεν θέλουμε θα μας απασχολήσουν αυτά, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, να ανοίξουμε καμία γραμμούλα αν θέλει να περάσει κανείς για οτιδήποτε. Αν έμεινε κάτι, πιαστήκαμε λίγο τώρα με αφορμή την ΑΕΚ σήμερα. Έτσι πήγαμε λίγο συνειρμικά, πήγε η κατάσταση και στα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ας ανοίξουμε τηλεφωνικό κέντρο αν θέλει να περάσει κανείς μέχρι και 25:30. Αν έχουμε κανένα ιστερόγραφο, και αύριο που θα δούμε και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ θα έχουμε να πούμε και πολλά περισσότερα για τα ποδοσφαιρικά σίγουρα. Και αν έχουμε και τίποτα σε ρεμπέτικο, ρεμπετοειδές, αλλά από αυτά που ακούγονται, ναι. Όχι τα πολύ απαγορευμένα. Εντάξει, μου λέτε αν είναι. Λοιπόν, 9:55 και ενώ το μήνυμα 54301 αποστολή. Μετρόπολη 95 και 5. Να τα ξεκινήσαμε. Βαπόρι από την Περσία. Είχε πραγματική ιστορία αυτό από πίσω, ε. Την έχουμε ξαναπεί. Το ξέρετε το παπόρι από την Περσία πώς βγήκε, το πούμε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε καμιά γραμμούλα τώρα και τα βλέπουμε και τα τραγούδια. Ναι, ναι, ωραία, το βάλουμε το παπόρι. Λοιπόν, 23-10-90-90-90, για ό,τι θέτε, αν θέτε. Ωχ, τι είναι αυτός, Ανουνάκης? Ανουνάκη ανεβάσανε εδώ. Τι να σε κάνουν τώρα, βρε, αυτά νωρίς τα ανεβάζουνε. Τώρα πού να προλάβει να απογειωθεί η εκπομπή. Καλά, θα το δω σε λίγο. Λοιπόν, πάμε. 90-90-90 και πάλι για ό,τι θέλετε, και για Νουνάκη, άμα θέλετε, εμείς εδώ είμαστε. Ναι. Ορίστε.
1: Καλημέρα σας, κύριε Βρανά.
0: Ναι. Να τα και τα βαριά χαρτιά.
1: Σημαδεμένος είσαι με τους Ανουνάκη.
0: Αφού έχουμε ενδιαφέρον εδώ, βλέπω μεγάλο. Άνοιξε κουβέντα προχθές. 2,5 μέτρα είναι αυτή, λέει.
1: Σόπα.
0: Μπορεί να είναι αυτή που είδαμε στο σχολάρι και κοροϊδεύουμε κάποιοι.
1: Ναι.
0: Και ήρθανε στη γη, λέει, έκανε ένα διατριβή προχθές. Είχαμε κουβέντα τέτοια. Γιατί θέλανε να πάρουν όλο το χρυσό, λέει, του. Άκου το λέω και θα σε αρέσει αυτό. Θέλανε να πάρουν όλο το χρυσό του πλανήτη, αλλά για να μην κάθονται αυτοί και κουράζονται, τι έκαναν. δημιούργησαν τον άνθρωπο. Οι πρωτόπλαστοι δημιουργήθηκαν από τους Ανουνάκηδες.
1: Ναι.
0: Έτσι λέει εδώ πέρα το. Ναι.
1: Εντάξει. Τι άλλο.
0: Όχι ακριβώς από τους Ανουνάκηδες, βρήκαν κάτι θεούς λέει αυτοί και μας δημιούργησαν αυτοί, αλλά ήταν των Ανουνάκηδων. Ναι, ναι, για πείτε.
1: Έχει ένα βιβλίο ενός Άγγλου δημοσιογράφου, δημοσιογράφος πρέπει να ήταν, και έγραψε ένα βιβλίο για τους Ανουνάκηδες και δεν συμμαζεύεται. Στην αρχή το πήγαινε πολύ ωραία, δηλαδή μ' άρεσε η ροή. Μετά από κάποιες σελίδες, 30-40, άρχισε να το πηγαίνει στο Δόξα Πατρί. Τέλος πάντων, πέρασε καλά.
0: Ναι, καλά, ήσυχα. Λίγο κουράστηκα να πω την αλήθεια, γιατί πήρα ένα κουταβάκι και με έχει τρελάνει. Και με την καλή και με την κακή είναι πολύ ζωηρό. Δεν μπορώ να κλείσουμε μάτι και τέτοια. Τώρα εντάξει, καλύτερα τελευταία. Αλλά ναι, ωραία.
1: Τα κουταβάκια τώρα κάποια στιγμή θα μεγαλώσει. Αλλά μέχρι να μεγαλώσει.
0: Να μας βγάλει τον.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Εντάξει. Μια καλημέρα πέρασα.
0: Α, ωραία, καλά ξεκίνησες εσύ, πήγες κάπου?
1: Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί.
0: Εντάξει, τις γέμισες μπαταρίες δηλαδή?
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, ωραία.
1: Κουραστήκαμε.
0: Αυτά.
1: Και είμαστε έτοιμοι.
0: Έτοιμοι, αυτό λίγο σαν απειλή μου ακούστηκε. Εντάξει λοιπόν.
1: Κοίταξε, πρέπει να προσέξουμε και το σταθμό να πούμε.
0: Χρειάζεται
1: οικονομική ενίσχυση, έτσι.
0: Κάτσε, ρε, έχετε και ο φίλος ο Ταύρος τώρα είναι, λέει, διακοπές. Πήρε χθες τα ντύρλα από την Ιταλία. Δεν το γνώρισα τη φωνή. Το είπε και ο ίδιος δηλαδή. Εντάξει, όχι, πλάκα κάνω, αλλά είχε πιει πολύ, ρε παιδί μου, και ήταν αλλαγμένη φωνή. Έτσι, και ετοιμάζεται, λέει, και αυτός έρχεται να είσαι σε ετοιμότητα.
1: Φουριόζος.
0: Ναι. Άντε να οργανωθούμε, γιατί παραχαλαρώσαμε, μου φαίνεται. Άντε. Γεια.
1: Ναι. Καλή συνέχεια.
0: Τα λέμε, να είσαι καλά. Παρακαλώ. Ναι. Είστε.
2: Ναι, έλα, Κώστα.
0: Τώρα ακούω. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Κώστα. Καλά είσαι?
0: Καλά, φίλε. Thanks.
2: Ο Κωνσταντίνος.
0: Ναι. Καλώς το.
2: Καλά είστε. Λοιπόν, για ρεμπέτικο. Πάμε.
0: Α.
2: Πάμε κανένα Απόστολο Νικολαίδη. Είμαστε μέσα για κανένα Απόστολο. Πώς το λένε.
0: Βρε, για όλα είμαστε. Αρκεί να μην έχει τίποτα περίεργα. Ναι. Νικολαίδης, εντάξει είναι.
2: Άλλο λέω, να ολοκληρώσω, με συγχωρείς. Λέω ότι βρίσκε light, δηλαδή μην είναι χοντρό-χοντρό, έτσι δεν είναι? Γιατί, ας πούμε, στο κύριο Χιλιτίδη, εγώ αυτό που παραγγέλνω από Νικολάηδη, ξέρει κατευθείαν και είναι
0: παραδοσιακό. Ναι, αλλά εγώ επειδή δεν τα έχω πολύ, δεν είμαι τόσο διαβασμένος με αυτά. Έχεις κάποιο που να ακούγεται σίγουρα να το βάλουμε?
2: Βάλε το τυριτάσα σε live ή όταν χορέψεις στη Σετέλη. Έτσι λίγο, γιατί τα υπόλοιπα είναι λίγο.
0: Ναι, τον τίτλο θέλω.
2: Διριντάχτα, βάλει.
0: Έτσι λέγεται.
2: Ναι.
0: Διριντάχτα. Ναι, καλά.
2: Διριντάχτα, ναι. Λοιπόν, αφιερωμένο στο κορίτσι μου το όμορφο, Κατερίνα, έτσι, με πολύ αγάπη, γιατί ακούγαμε εξαίσθηση μουσική, έτσι, ακούγαμε κάτι ξένα που έβαζε στο ίντερνετ. Τώρα το γυρίσαμε σε ρεμπέτικα τέτοια. Πώς έτυχε, δηλαδή, είδες. Αυτά. Έχω καιρό να πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν, την πρόκληση μεγάλη παοκάρα, έτσι.
0: Α, ναι, τι βλέπεις με μια κουβέντα?
2: Κοίταξε.
0: Όχι τι θέλεις, τι βλέπεις. Το τι θέλεις, εντάξει, το ξέρω.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί αυτοί έχουν πολλά παιχνίδια στα πόδια τους. Είναι η έδρα τους, είναι τις μυστήρια και σαν χώρα, δηλαδή, σαν κουλτούρα εννοώ, έτσι. Το φοβάμαι, όχι πολύ, αλλά το φοβάμαι, ας πούμε, εντάξει.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν είναι που λέμε, ας πούμε, ο Πάκος έχει να φοβάται μόνο τον εαυτό του, έχει να φοβάται, δηλαδή, πολλά συσταγωγικά καταστάσεις, δηλαδή σαν λεπτομέρειες, έτσι θα το πω, έτσι, δηλαδή.
0: Ναι, όχι και τον εαυτό του έχει να φοβάται, γιατί ακόμα δεν είναι καλά. Έτσι, επειδή έχει και πολύ μεγάλη ψυχολογική πίεση, ειδικά μετά από αυτά που έγιναν με Κωνσταντέλια, ας τραβώσει ένα παιχνίδι, δεν ξέρεις μετά πώς θα το διαχειριστεί, δεν είναι εύκολο.
2: Είναι και αυτό, ναι, είναι πολλά, είμαστε στις αρχές, αλλά αυτοί έχουν πολλά παιχνίδια στα πόδια. Αυτό το ψηλό φοβάμαι, αλλά φοβάμαι και άλλα πράγματα. Δηλαδή, και μία-δύο λεπτομέρειες, δηλαδή θα κάνουν όχι τι διαφορές.
0: Ναι, ναι.
2: Μπορεί να κάνουν πολλές διαφορές.
0: Για δηλαδή,
2: με την κακή έννοια το λέω, που δεν το θέλω, δεν το βλέπω, ας πούμε, σαν μαντεψιά, αλλά. Δεν θέλω το αντίθετο να γίνει. Τελείως εννοείται. Την παουκάρα μας εννοείται. Όπως χάρηκα για τον Όβη, χάρηκα για την ΑΕΚ, γιατί να με χαρούμε. Για να ανεβούμε παραπάνω, έτσι δεν είναι? Σαν Ελλάδα. Είναι.
0: Ωραία. Αν είσαι εδώ, αύριο το δούμε το ματσάκι. Α, να τα κουβεντιάσουμε λίγο και επί του πρακτέου που λένε.
2: Ναι, να βλέπουμε. Βέβαια.
0: Έγινε. Όλα καλά να πάνε. Να είσαι καλά κι εσύ.
2: Ναι.
0: Διριντάχτα, έτσι έγινε. Το χτυπάω, ελπίζω να το βρω. Παρακαλώ, ναι. Δεν ακούω τίποτα. Ω, εντελώς νεκράφηση. Έλα. Εδώ, καλημέρα.
3: Βράδυ.
0: Α, γεια σας, ναι.
3: του Χίτλερ τα εγγόνια.
0: Ρεμπέτικο είναι αυτό.
3: Ναι, ρεμπέτικο είναι.
0: Είστε γιατί... σίγουρος έτσι.
3: Σίγουρότατο.
0: Όπως σας βλέπω και με βλέπετε.
3: Όπως σε βλέπω και με βλέπετε, δεν κάνω πλάκα.
0: Μάλιστα.
3: Ρεμπέτικο είναι, θα το βάλει.
0: Άμα είναι ρεμπέτικο, γιατί να μην το βάλουμε.
3: Αλλιώς βάλε μάγκες πιάσα τα γιοφύρια.
0: Ρε εσύ, έπαθα πλάκα πριν, έβλεπα την πρώτη ώρα, άσχετο τώρα, που βλέπαμε το μάτς της ΑΕΚ και άνοιξα λίγο από περιέργεια να δω τα χρηματιστηριακές αξίες των ομάδων. Ναι. Και πέτυχα ρε παιδί μου, πρώτος Ολυμπιακός είπαμε με διαφορά, ο Παναθηναϊκός μετά, η ΑΕΚ τρίτη, ο ΠΑΟΚ τέταρτος με μικρή διαφορά από την ΑΕΚ. Τον Ηρακλή ξέρεις που τον έχει. Τελευταίο της κατηγορίας, έπαθα πλάκα.
3: Και?
0: Δεν το περίμενα, ξέρω εγώ.
3: Τι θα πάρουμε διπλό τώρα μέσα στο Βόλο, χιδίο το μάτς είναι σίγουρα. Δεν θα παίξουμε με δύο ζώνες εκεί. Δεν θα είναι και τυχερή ο Κοντή.
0: Διπλό να πάρετε, αλλά βλέπεις τι γίνεται εκεί πέρα ο Κόντι με τον Ματσάρη και αυτά. Δεν αρχίσαμε καλά.
3: Δεν θα αρχίσαμε, βρε. Θα διβολέψουμε.
0: Θα διβολέψουμε.
3: Εμείς είμαστε θεσσαλονικιώτικη ομάδα. Ρε.
0: Ναι.
3: Ομάδα που από τη Μακεδονία του μεγάλου Αλεξάνδρου DNA έχουμε.
0: Ναι. Δεν μου λες, εσείς που είστε θεσσαλονικιώτικη ομάδα.
3: Ναι.
0: Μετά στη Θεσσαλονίκη, μετά από εσάς ο Άρης, έτσι δεν είναι? Και μετά ήρθαν και κάναν τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης γιατί έχει την κόντρα με τον ΠΑΟΚ και όχι με τον Ηρακλή, αφού τον Ηρακλή τον βρήκε εδώ? Πώς?
3: Παλώσανε μεταξύ σας και έγινε ο ΠΑΟΚ, ρε.
0: Ναι, το ξέρω αυτό. Λέω γιατί η κόντρα είναι ΠΑΟΚ Άρης και όχι Ηρακλής Άρης, για παράδειγμα. Που ο ΠΑΟΚ δεν υπήρχε καν τότε στην αρχή.
3: Μα εμείς έχουμε άσπρο και μπλε. Σημεία. Τα χρώματα του Ηρακλή είναι η σημαία της Ελλάδος.
0: Και αυτό είναι η απάντηση.
3: Γι' αυτό μας πάει κόντρα, να πούμε, και το σύστημα όλο. Γιατί είμαστε εθνικόφρονες, κομμουνιστές, πατριώτες.
0: Δεν μου λες σοβαρά τώρα, ο Άρης τότε, οι εκπρόσωποι, ας πούμε, ήταν οι αστείοι αυτοί που ήταν και λίγο της ελίτας, το πούμε. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ μετά ήταν πιο πολύ φτωχολογιά κτλ. Ο Ηρακλής τι μέρος του λόγου ήταν τότε? Η οπαδή του είχε κάποια έτσι ταυτότητα να πει ότι.
3: Το των Εβραίων.
0: Των Εβραίων τι?
3: Οι Εβραίοι ήταν στη Θεσσαλονίκη, πολλοί αυτοί είχαν τα λεφτά. Από εκεί έγινε ο Ηρακλής. Τι νομίζεις έγινε?
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά μετά ο κόσμος που προσέλκυσε, θέλω να πω, είχε κάποια ταυτότητα κατά κάποιο τρόπο.
3: Κάποιος εδώ το 1908 είναι που απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη.
0: Ναι βρε, το ξέρω, άλλο λέω.
3: Αυτά όλα συντελούν μαζί.
0: Ο Άρης ήταν η ομάδα της Σαλονικιώτικης ελίτ, το ΠΑΟΚ της φτωχολογιάς. Ο Ηρακλής τι ήταν στην αρχή, αλήθεια δεν το ξέρω. Το έχουμε αυτό? Ποιο ήταν το πώς θα το χαρακτήριζες το οπαδικό κομμάτι τότε, τα πρώτα χρόνια σε που είσαι και παλιός?
3: Η διοίκηση ήταν των Λεφτάδων.
0: Ναι. Άρα ήταν και η ελίτ ήταν και στον Ηρακλή.
3: Ναι, άσε τα οπαδοί μετά που γίναμε.
0: Δηλαδή, πώς λέμε Ολυμπιακός, ρε παιδί μου, Βάζελος, η ομάδα ξέρεις των πλουσίων και Ολυμπιακός του λιμανιού του λαού, κατάλαβες αυτό εννοώ?
3: Ναι, ναι.
0: Ναι, okay.
3: Γιατί σε ένα Ολυμπιακό, να σου θυμίσω τώρα που είπες για Ολυμπιακό, πόσοι παίκτες κομμουνιστές εκτελεστήκανε.
0: Τι εννοείς?
3: Ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού.
0: Α, ναι.
3: 5-6 παίκτες.
0: Δεν το ξέρω, δεν το ήξερα.
3: Α, ψάξε και βρες, ναι. Το να δείτε.
0: Μάλιστα.
3: Χωρίς πλάκα.
0: Ναι, οκ, okay, για να το λες. Ωραία, έγινε, τα λέμε.
3: Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είχε κομμουνιστή αρχηγό?
0: Ποιον?
3: Τον Κούδα. Τι ποιον?
0: Ναι, ΚΚ ήτανε.
3: Τι ήταν?
0: Εντάξει.
3: Ήτανε, γιατί.
0: Και είναι ακόμα έτσι. Ναι, ωραία.
3: Είχε κατέβει και βουλευτή στο ΚΚΕ, αλλά εσείς οι Παζοξίδες ψηφίσατε Παπανδρέου.
0: Σοβαρά μιλάς, δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό. Πότε ρε?
3: Παλιά με το Φλωράκι.
0: Κατέβηκε ο Κούδας στην πολιτική?
3: Ναι.
0: Χαμπάρι δεν είχα.
3: Είχε βάλει υποψηφιότητα με το ΚΚΕ, δεν σε
0: καλά. Ναι, μάλιστα. Ναι. Καλώς. Το μάθαμε και αυτό. Ευχαριστούμε, να προλάβουμε άλλους δύο πρέπει. Bye bye.
3: Το τραγούδι.
0: Βέβαια, γι' αυτό λέω να βάλουμε και το τραγούδι. Πώς. Γεια σας, να είστε καλά.
3: Γεια. Yeah.
0: Χαιρετούμε. Ναι, ορίστε.
4: Ναι.
0: Good morning.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, γεια.
4: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
4: Θυμίσαι με λίγο γιατί είμαι μεγάλος ηλικία και ξεχνώ.
0: Ναι.
4: Τον αρχηγό της ΑΕΚ που τον έκανε, αλλά και πώς το λένε το παλικάρι αυτό.
0: Ποιος ήταν αρχηγός σήμερα τώρα, δεν ξέρω. Δεν το είδα.
4: Ποιος είναι αρχηγός, ένας παίκτης είναι ακόμα μεγάλος στην ηλικία.
0: Το Μάνταλο λέτε? Ο Μάνταλος μπήκε αλλαγή από ό,τι θυμάμαι.
4: Μπήκε αλλαγή, ο Μάνταλος.
0: Ναι, τον έβαλε αλλαγή, τον έβαλε, όχι τον έβγαλε, εννοείται, ναι, το Μάνταλο.
4: Τον έβαλε, δεν ήταν από την αρχή?
0: Νομίζω δεν ξεκίνησε, δεν είμαι και σίγουρος, αλλά έχω. Όχι, αλλαγή τον έβαλε από ό,τι θυμάμαι, ναι. Αλλαγή. Τον έβαλε γύρω στο πότε ήταν, το 70, στο 70 ξέρω εγώ, αλλαγή πρέπει να τον έβαλε από ό,τι θυμάμαι.
4: Πόσο κέρδισε λιγάκι, 4-0.
0: Ναι. 4-0. Τους πάτησαν.
4: 4-0 έριξε και στο Ρακλή και με συναχώρησε πάρα πολύ.
0: Ηρακλής είστε.
4: Γέρασα κοντά στο Ρακλή. Επί Αιδονίου, επί κάτσε καλά να πούμε.
0: Ναι. Τι χαρακτηριστικά είχε ο Ηρακλής τότε, ο κόσμος του Ηρακλή στην αρχή που λέγαμε.
4: Και πράγματα και θάματα και... Αυτό πως είπαμε τελικά Μάνταλος,
0: Ναι, ο Μάνταλος ήταν, αν λέμε για τον ίδιο.
4: Μάνταλος.
0: Το Μάνταλο είναι.
4: Να είστε καλά, παλικά.
0: Να είστε καλά και εσείς, ευχαριστώ. Γεια σας. Έλα και εσύ φίλε για να πάμε και τα τραγουδάκια μας. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, Βρανά.
0: Γεια.
5: Γι' αυτό τους λέγανε Οθωμανικός Σύλλογος Ηρακλής. Αυτός το είπε.
0: Καλά, τώρα άσε μην μπλέξουμε με αυτά.
5: Όχι, πλάκα.
0: Όχι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι Τούρκοι τότε, επειδή δεν ήθελαν να ξεφύγει η κατάσταση, επέβαλαν κάποια πράγματα. Να, έτσι, και οι άνθρωποι που ήταν τότε στον τότε Ηρακλή τα δέχτηκαν και πήραν την ονομασία αυτή που πήραν για λόγους πολύ συγκεκριμένους. Ναι.
5: Ρώσε ένα τραγούδι.
0: Άμα είναι σε ρεμπέτικο κάτι, ρεμπετοειδές.
5: Ωρε Γιώργη Παπαδόπουλε.
0: Εντάξει. Γεια σας.
5: Ρεμπέτικο είναι.
0: Είστε καλά. Καλημέρα και εσάς. Λοιπόν. Μου δίνετε δύο λεπτάκια να προλάβω να βάλω μερικά πρώτα στη λίστα. Για βάλουμε εδώ. Στα δύο λεπτάκια. Να βάλω στην τύχη. Στην τύχη. Λοιπόν, κλείνω μάτια και βάζουμε αυτό, δεν ξέρω τι είναι. Τι είναι. Λουρίνα Μακένιτ.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Μάλιστα, ξεκινήσαμε με Σωτηρία Μπέλου, γιατί είπαμε σαν σήμερα το 1997 έφευγε από τη ζωή. Έτσι, οπότε πιαστήκαμε λίγο έτσι να... Ευκαιρία ήταν, δεν βάζουμε και συχνά. Να βάλουμε και κανένα ρεμπέτο ιδές παύλα ρεμπέτικο. Να του και το παπόρι παραγγελιά που ζητήσατε πριν.

Αυτό αλήθεια είναι, 11 τόνους είχε. Ήτανε πραγματικό πλοίο. Αλλά δεν ήταν από την Περσία. Κάτσε να τα αποκαλύψουμε τώρα, σε λίγο περίμενε. Πάρε λίγες στροφές. Αυτό ήταν η τελευταία μεγάλη επιτυχία του Τσιτσάνη. Και βασισμένο σε πραγματική ιστορία, θυμάμαι και από πιο παλιά που το είχαμε πει. Κάτσε λίγες στροφές και θα το πούμε πάλι.

Ναι, όντως, σκάρφο τι είχε πέσει τότε. Κάτσε να σου πω στα γρήγορα λίγο τι θυμάμαι. Αυτό λέει ήταν ένα καράβι που έρχονταν από το Λίβανο, όχι από την Περσία. Και κουβαλούσε όντως 11 τόνους πράγμα πάνω. Μιλάμε τώρα για δεκαετία 70. Και σε κάποια φάση το ακινητοποίησαν στον ισθμό της Κορίνθου εκεί πέρα. Γκλόρια το λέγαν το πλοίο. Και είχε πέσει καρφωτή, όπως λέγει το τραγούδι που είπε καρφωτή, από τον καπετάνιο τον ίδιο. Ήταν να πάει από αλλού, αλλά είχε κακοκαιρία και άλλαξαν πορεία και πήγαν να περάσουν από τον ισθμό. Και εκεί βόλεψε, σου λέει εκεί θα το μπλοκάρουμε. Πήγαν οι αρχές οι ελληνικές τότε για να το ακινητοποιήσουν ευκολότερα. Και είχε γίνει χαμός τότε γιατί 11 τόνοι, ειδικά εκείνη την εποχή, είναι μεγάλη ιστορία τώρα. Έτσι, και υψηλής ποιότητας μάλιστα λέει. Συνεφιά. Έχω εδώ απόκομα από εφημερίδα βρήκα. Το οποίο περιγράφει, μην το διαβάσω τώρα και κουράσω. Καμιά άλλη μέρα που θα πάμε με ρεμπέτικα μπορεί να το πω και αυτό. Το περιγράφει μια κατάσταση που παραπέμπει ρε παιδί μου σε ταινία δράσης. Το πώς το ακινητοποίησαν έτσι, που έχει μέσα δηλαδή για να καταλάβετε, για το σχέδιο που εκτελέστηκε τότε που, για να το ακινητοποιήσουν από βατραχα ανθρώπους μέχρι, τι να πω τώρα, μέχρι τμήματα εκεί πέρα με αυτόματα όπλα, στρατοί, πράγματα, θάματα, λιμενικοί. Ήταν λέει το μεγαλύτερο φορτίο κατεργασμένου χασίς που είχε περάσει από την Ελλάδα μέχρι τότε. Δεν ξέρω αν έχει ξαναπεράσει κιόλας. Και ένα ωραίο που είχε γίνει είναι ότι σε κάποια φάση αυτοί είχαν το πράγμα, το είχαν καλυμμένο, κρυμμένο. Κρυμμένο με την έννοια ότι το είχαν βάλει σε κάτι κουτιά που έλεγε απ' έξω ήδη πρικός και εντύματα, κάτι τέτοιο. Έλα όμως που η μυρωδιά πήγαινε μέχρι πόσα μέτρα μακριά. Σε σημείο λέει όταν ανέβηκαν πάνω οι αστυνομικοί, ένας από αυτούς να ζαλιστεί και να λιποθυμήσει. Λιμενικοί, οι αστυνομικοί, δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και λιμενικοί.

Και αυτό έχει ιστορία από πίσω. Το θυμάμαι γιατί είχαμε κάνει αφιέρωμα σε Τσιτσάνη κάποια στιγμή και τα είχα ψάξει. Αλλά εδώ είναι λίγο διφορούμενα τα πράγματα. Κάτσε λίγες στροφές και από την Κυριακή τη συννεφιασμένη. Θα σας πω.

Αυτό λέει Τσιτσάνης επίσης, το είχε γράψει την εποχή που είχαν έρθει οι Γερμανοί στην Ελλάδα. Και συνδέθηκε με την κατοχή, με τα δεινά της κατοχής. Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή είχε βγει ένας συνεργάτης του Τσιτσάνη, δεν ξέρω αν είχε συμμετοχή και στο τραγούδι, και είχε πει κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω τώρα αν ισχύει, ότι το παιχνίδι αυτό, το τραγούδι αυτό γράφτηκε λόγω ενός ποδοσφαιρικού παιχνιδιού. Λόγω μιας ήττας που είχε κάνει η ομάδα της Λάρισας. Γι' αυτό ήταν συνεφιασμένη η Κυριακή, λέει. Και μάλιστα η στίχη δεν ήταν αποκλειστικά του Τσιτσάνη. Τώρα, τι να πω, δεν ξέρω.

0: Λοιπόν, τραγουδάκι δεν είπαμε για τα τελειώματα. Έχετε κανένα σερεμπέτικο που θέλετε να ακούσουμε ολόκληρο πριν κλείσουμε? Εν τω μεταξύ, μετά που θα κλείσουμε, Στέφανος είπαμε έτσι, αναπληρώνει το πρωινό. Την άλλη εβδομαδούλα θα πάρει άδεια κι αυτός. Και ο Γιάννης με ενημέρωσε. Δεν θα έχουμε Σεριάννη σήμερα και μέχρι τη Δευτέρα. Άδεια και από εκεί μεριά. Οπότε θα πάμε με λίστα μέχρι το πρωί. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι σε ρεμπέτικο έχουμε. Ρεμπετοειδές, κάτι που να ταιριάζει. Τι να κάνω, ανοίξουμε μία γραμμούλα, λέτε? Παράκι όλα, βλέπω μία. Για δούμε αν είναι για τραγούδι. Αν δεν είναι, το πάρουμε με μήνυμα σήμερα. Αν θέλει τραγούδι ο φίλος, ποιο είναι, ναι. Παρακαλώ.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε μου.
0: Γεια.
1: Καλά, είσαι ψυχούλα μου.
0: Μην πεις το θερμαστεί πάλι.
1: Άρχοσε, πού σου μάγκα το χειμώνα.
0: Α, εντάξει. Πού ήταν τελικά, μάθαμε.
1: Πού σου μάγκα το χειμώνα.
0: Δεν μάθαμε.
1: Πού σου μάγκα το χειμώνα. Που την είχε στην κρυψόνα. Σε αγαπάω πάρα πολύ.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Καψούρα.
0: Κι εγώ σε αγαπάω, αλλά θα βάλουμε πλαφόν φέτος, έτσι. Ναι, έγινε, τα λέμε. Ο μάγκας το χειμώνα. Για να δούμε πού ήταν αυτός ο μάγκας το χειμώνα. Κάτσε λίγο τον κουτσάρο και το μάγκα.

Αφού δεν τα βλέπω ανάποδα τα ραδίκια, πάλι καλά. Θα μπορούσε να είναι και χειρότερα τα πράγματα. Λοιπόν, για πάμε λίγο να δούμε τώρα στα γρήγορα τι έχει μέρα. Τελευταία μηνύματα και να την κάνουμε και εμείς σιγά σιγά, με ελαφριά και ήρεμα ήρεμα όπως ήρθαμε. Κάτσε να επανεμφανίσω κιόλας εδώ από τον κ. Ζούκεμπεργκ που μας βρήκε εδώ μικρούς και μας τυρανάει.

0: Λοιπόν, καταρχάς 27 Αυγούστου είπαμε, ο Λιβέριος, ο Λιμπέρης, ο Φανούρης και η Φανουρία.
1: Τι λέγανε οι άντρες στις γυναίκες τους.
0: Διεθνής ημέρα πυγμαχίας στις επετείους, Παγκόσμια ημέρα λιμνών και Παγκόσμια ημέρα, λέει, του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί, που πήγε η κουβέντα εκεί νωρίτερα, γι' αυτό πήγε. Εμείς είπαμε, είμαστε με ζώα, πράγματα, φυτά. Δεν υιοθετούν. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε εδώ. Σαν σήμερα, λέει, και το τέλος του εμφυλίου στην Ελλάδα, το 49. Και σαν σήμερα είχαμε το να βγαίνει πρώτη φορά το βιβλίο των Guinness μέσα σε όλα. Δεν βλέπω να έχει πολλά φοβερά τρομερά. Οκ, Σωτηρία Μπέλου έτσι έφευγε από τη ζωή το 97, γι' αυτό και πήγαμε με τέτοιες μουσικές.

Πάμε και από Κερούλη ρεπετησιών. Κερούλης είναι, είπαμε, μέχρι 34 με μπόλικο ήλιο. Παρασκευή θα είναι τσιμπημένο λίγο, 38. Και μετά το Σάββατο η εκτίμηση λέει για ψιλομπλουμ. Α, πάμε ανώτερη 30 δηλαδή. Έτσι, αν ισχύει.

Λοιπόν, πάμε και στα μηνύματα. Πρέπει να έχουμε μείνει. Καλημέρα στον. Ακόμα ζώα μου γράφουν για τα ζώα πράγματα φυτά. Καλημέρα στον Βασίλη, στον Ηλία. Κωνσταντίνος εδώ με τη φανουρόπιτα. Ο Γιάννης, ο σχεδιασμός της ομάδος λέει σπάει το γραφικόμετρο. Χρειάζεται πηγόντως ποιοτικό δεκάρι και ποιοτικό center four. Και πήρε ένα ακόμα καθαρό οκτάρι για να κάνει παρέα στο Ζαφύρι. Πιο τραγικός λέει σχεδιασμός πεθαίνει. Καλά, κάτσε λίγο να δούμε μήπως πάρουν και ακόμα ένα half. Αυτός ο συγκεκριμένος είναι 8 και 10. Εντάξει, είναι πρώτα 8 και μετά 10. Για μένα το θέμα δεν είναι ότι είναι 8. Το θέμα είναι ότι αν είναι αυτός ο αντικαταστάτης του Κωνσταντέλια, 20 χρονό παιδάκι, έτσι και πας μετά με πέλκα μόνο. Εντάξει. Κάτσε να δούμε όμως, γιατί κυνηγάνε και άλλους. Υπότιθεται να δούμε μήπως έρθει και κανένας ακόμα. Αυτός εκεί πέρα ο Μπραγκάνσα, όπως λέγεται και τα λοιπά. Κάτσε να δούμε. Στο τέλος θα τον ξυρίσουμε το γαμπρό παρεούλα. Τι είναι αυτό, εννιαρώτα. Το καλύτερο παιχνίδι λέει ήταν η εννιαρώτα. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Ναι. Πασχάλης λέει να βάλουμε το βαπόρι από την Περσία, το βάλαμε στην αρχή. Και ο Κωνσταντίνος μας εγκαλεί, διότι εγκαταλείψαμε λέει την ενασχόληση με τους Ανουνάκη. Είναι τελικά από τον Ιμπύρου. Ετάπα με αυτά προχθές που δεν ήσουν μάλλον. Είπαμε, είναι από την πύλη εκεί πέρα, την Αστροπύλη. Ή τη Σκολικότρυπα, τι είναι, ένα από τα δύο ήταν αυτό. Βέβαια, από τον Ιμπύρου. Εδώ δώσαμε αποκλειστικό ότι ήρθανε για να πάρουν το χρυσό της γης. Και επειδή δεν βαριόταν αυτοί να σκάβουν, δημιούργησαν τους ανθρώπους για να τους έχουν εργάτες και σκλάβους τώρα, τι λες. Και συνεχίζει το μήνυμα. Ο Νιμπύρου που κρύβεται. Όπως πας για Ανδρομέδα, στο δεύτερο φανάρι, τρίτο φανάρι που είναι, πας δεξιά. Ερώτημα, θα επιστρέψουν ποτέ λέει να ολοκληρώσουν το έργο τους? Αμήλικτα ερωτήματα που ζητούν απάντηση. Αγαπώ. Με προσβάλλεις. Μιλάς στην εκπομπή των απαντήσεων για απαντήσεις. Για πάμε λίγο και αυτό. Αγαπώ.

Ωραία. Και λίγο. Τι να προλάβουμε, τίποτα να προλάβουμε. Το τυριντάχτα βρέφου δεν είναι ρεμπέτικο. Ρεμπέτικο είναι. Που ζητήσατε αυτό, για να βλέπω. Τυριντάχτα βρε. Κάτσε βάλω το άλλο που είναι ρεμπέτικο, θα το βάλω το τυριντάχτα μετά. Είναι εκτός πλαισίου. Το βάλω μετά που θα πούμε καληνύχτα. Λοιπόν, πάμε λίγο ρέμα. Και το τελευταίο πιο. Α, ο Μάγκας το χειμώνα, να μάθουμε που ήταν τελικά. Και φύγαμε.

Λοιπόν, φύγαμε. Μετά είπαμε ελληνική μουσική, θα πάμε μέχρι το πρωί έτσι με μουσική Σεριανίσια μεν, λίστα δε, διότι και το Σεριάνι πρέπει να πάρει καμία άδεια. Έτσι, μέχρι τη Δευτερούλα, μάλλον Κυριακή προς Δευτέρα, δηλαδή θα είναι εδώ από ό,τι μου είπε. Οπότε μια ολιγομήμερη άδεια. Τον Κυριστέφανο τον ακούστε το πρωί. Και μετά από εβδομάδα θα πάρει και αυτός μια άδεια. Εμείς πώς θα γίνει να πάρουμε άλλη μία? Έχετε καμία καλή ιδέα? Μεταξύ μας, πώς θα γίνει να αιτηθούμε δεύτερη άδεια και να πιάσει?

Την αγαπάς, δεν την αγαπάς, αυτή δεν σε αγαπάει, γιατί δεν είσαι μάλλον αρκετά μάγκας. Όπως είναι εδώ ο Ζαγορέος. Λοιπόν, φύγαμε. Το τυριντάχτα, επειδή είναι εκτός πλαισίου, μετά το Ζαγορέο, αφού έχει λίστα ελληνική, το πετάξουμε και αυτό μέσα. Εντάξει. Ατ, και τα περισσότερα τα λέμε αύριο. Ευχαριστώ για την παρέα. Για να δούμε τι θα δούμε και με τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε και τι θα ακούσουμε μετά. Καλό υπόλοιπο βραδιάς. Γεια και χαρά.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Τώρα πια δεν με πειράζει.
2: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live. Ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι, γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες.
1: Ήσουν μονή.
2: Νίκος Κουρκούλης live. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.